0: δυναμία, ας πούμε, ότι του αρέσει να τρώει ελιές πράσινες αλλά με κόκκινο βυσινάκι απάνω κτλ. Θα του στείλει η τεχνητή νοημοσύνη, ο αλγόριθμος, ότι κοίταξε, ο Τραμπ θα ενισχύσει τον κλάδο της ελιάς που κάνει έτσι
1: που εσύ
0: και εσύ θέλεις κτλ. Και είναι μικροστόχευση. Πέρα από.
1: Πάω σε διακοπή. Ο χρόνος περνάει σαν νερό, αλλά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όσα μας λέτε απόψε. Θέλω να πιστεύω και για τους τηλεθεατές. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Με αφορμή και το βιβλίο του Σιωπηλός Καινούριος Κόσμος, συζητάμε πάνω στην κρισιμότητα τελικά της πληροφορικής, της πληροφορίας, της κοινωνίας. Δεν ξέρω εσείς επιλέγετε. Κύριε Κατάρα, πριν έρθω σε αυτά που υπονοήσατε πριν διακοπή, έχω μία ερώτηση, σας προειδοποιώ, είναι παγίδα. Αν οι κολοσσοί στείνουν αυτό το δίχτυ και όπως είπατε έχει γίνει εμπορευματική αξία και μάλιστα προσοδοφόρα η πληροφορία, το κάθε στοιχείο μας κτλ. Ωραία. Αυτή η απίσχυναση της κοινωνίας ακόμη και στον τομέα της εργασίας που είναι συνεπία της εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών εχμής δεν πυροβολά τα ίδια τους τα πόδια, διότι κάποια στιγμή η συσσόρευση αυτού του όγκου πάβει να με κάνει καταναλωτή. Δεν έχω τη δύναμη να καταναλώσω αυτό που είπατε το ωραίο, η ελίτσα, η πράσινη με το βυσινάκι. Όταν εγώ έχω πεταχτεί έξω από το χώρο της εργασίας συνεπεί αυτής της τεχνολογίας που αναπτύσσουν, δεν θα έχω τη δυνατότητα, το προϊόν που αυτή η τεχνολογία μου λασάρει να τα αγοράσω. Δεν πυροβολούν λοιπόν τα πόδια τους. Ή το ξέρουν και πάμε σε άλλο πράγμα.
0: Το ξέρουν. Το ξέρουν. Πάμε σε ένα άλλο πράγμα. Θα γίνουν δύο κόσμοι ουσιαστικά. Είναι το θέμα της
1: Davos μου μυρίζει αυτό που περιγράφεται τώρα. Great Reset και πάει λέγοντας. Αλλά πέρα από τα συνωμοσιολογικά, στην υπαρκτή βάση θέλω να σας ρωτήσω.
0: Στην υπαρκτή βάση ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι χάνονται συνεχώς θέσεις εργασίας. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 30 θα διώξει περίπου 350 εκατομμύρια θέσεις, 370 εκατομμύρια θέσεις. Άλλοι λένε εντάξει θα τις διώξει, θα χαθούν, θα δημιουργηθούν άλλες. Όχι, οι μελέτες γνωστών οίκων και τα λοιπά όπως η Forrester και άλλοι λένε ότι δεν, στην καλύτερη περίπτωση να πάει η σχέση 2-1, 2 θα χάνονται, 1 θα αναπτύσσεται. Άρα δημιουργείται ένας στρατός άνεργος, προσέχτε, μη συνδικαλισμένος. Ούτως ή άλλως αυτή η τάση έχει αρχίσει από το 80 που αναφερόμουν στην αρχή. Φτωχοποιημένος, σκόπιμα του βγάζουν το κεφάλι, λίγο παίρνει μια ανάσα, δηλαδή του δίνουν μόνο μέχρι να μπορέσει να πάρει το χάμπουργκερ, ας πούμε, και το ξαναβυθίζουν. Αυτή είναι μια κατάσταση σκόπιμη που γίνεται. Επίσης το δημιουργούν μια παθητικότητα μέσα από το βομβαρδισμό, δεν μπορεί να κάνει, κάθεται στο καναπέ, δεν έχει τίποτα, πάει έξω να βγει στην ταβέρνα. Ποιος μπορεί να πάει στην ταβέρνα δηλαδή, με βασικό μισθό, δεν ξέρω πού, και πάει λέγοντας. Άρα τον οδηγεί ουσιαστικά να γίνει άχρηστος. Είναι αυτό που ο Χαράρη λέει, ας πούμε, θα οδηγούνται και θα γίνουν άχρηστοι. Άρα θα έχουμε μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει αξία, δεν θα έχει, θα κυριαρχείται από τα ρομπότ, οι οποίες θα κάνουν και την τεχνητή νοημοσύνη την περισσότερη εργασία. Εκεί πέρα μπαίνουν διλήμματα τεράστια στο μεταβατικό στάδιο μέχρι όταν, δεν ξέρω, όλοι γίνουν, μάλλον τότε οι άνθρωποι θα γίνουν μηχανήματα ή θα έχουν παντρευτεί με τη μηχανή και τμήματά τους σαν μηχανικά. Πώς δηλαδή, ποιος θα πληρώσει για συντάξεις, αφού περισσότεροι θα είναι άνεργοι, δεν θα έχουν δουλειά. Ύστερα πώς θα πρέπει να μετασχηματιστεί το κράτος για να τους υποστηρίξει. Τι θα κάνει, δηλαδή θα του κάνει προγραμματισμένη αχρήστευση ή θα γίνει αυτό που στον Καναδά συζητάνε να περάσουν νομοθεσία, αν είναι ηλικιωμένοι και έχουν και προβλήματα υγείας να τους κάνουν ευθανασία. Δηλαδή συζητιόνται σκληρές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό.
1: Οι οποίες παίρνουν ένα ψυχολογικό βέβαια υπόβαθρο, ότι ένας υπέργυρος που υποφέρει, ας τον διώξουμε μια ώρα.

0: ξεροκόμματο και ας κάθονται σπίτι ή να κάνουν εθελοντική δουλειά για την κοινότητα ή ας κάθονται. Γιατί τι θα κάνουν. Θα
1: και
0: κάνουν
1: μετά οι πολυεθνικές χρειάζονται τέτοια κράτη.
0: Οι πολυεθνικές δεν τους νοιάζει. Δηλαδή με την άποψη δεν τους νοιάζει. Κοιτάνε το άμεσο κέρδος.
1: Το άμεσο κέρδος.
0: Και αυτό είναι που έχει χαλάσει τα πράγματα. Ένα άλλο που συνέβη και το 80 είναι ότι οι δημιουργοί και οι βιομήχανοι, ας πούμε, των γνωστών και μεγάλων ή μικρών εταιριών αποτραβήχτηκαν και ανέλαβαν οι μάνατζες. Και εκεί έγινε το εξής τραγικό. Οι μάνατζες θέλαν οι ίδιοι να γίνουν εκατομμυριούχοι σαν τους ιδιοκτήτες και αυτό το κατάλαβαν οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι και του λέει ναι, πήγαινε μου τη μετοχή τον επόμενο 12 μήνο, ανέβασέ μου τη 1000% και εγώ θα σου δώσω να με 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια από 1 εκατομμύριο που θα έπαιρνα από μισθούς έστω. Υψηλόμισθος και ναι. Έκοψε να πούμε το προσωπικό, έκανε, το έφερε. Πήρε 100 εκατομμύρια, δεν τον ένοιαζε. Δεν είναι το όνομά του στην ταμπέλα. Αν ήταν το όνομά του στην ταμπέλα και έλεγε Ford, το Ford έλεγε, τον ψέγανε οι άλλοι τραπεζίτες και τέτοιοι, ότι δεν είναι πολύ, ξέρετε την ιστορία με το Ford, ας πούμε, έδινε μεγάλο μεροκάματο στους εργάτες του. Και έλεγε, πρώτον, τι είναι το όνομά μου, λέει, εκεί πάνω. Λοιπόν, και δεύτερον, ποιος θα τα αγοράσει, λέει, τα βλέπεις αυτά στη γραμμή παραγωγής στα αυτοκίνητα, ποιος θα τα αγοράσει. Εσύ και εγώ, ναι, τα πήραμε, 100, η γραμμή παραγωγής πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να βγάλει χιλιάδες εκατομμύρια αυτοκίνητα. Λοιπόν, ποιος θα τα πάρει, άρα πρέπει να έχουν ένα μισθό, να έχουν ένα επίπεδο ζωής. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Φτωχοποιούν τον κόσμο και το διώχνουν. Γιατί, διότι δεν είναι δική τους η εταιρεία. Είναι ξένοι. Διαχειρίζονται την μετατόπιση στο χρηματιστήριο της αξίας, γιατί με βάση αυτή πληρώνονται και πληρώνονται εξωφρενικά ποσά.
1: Γέλατε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα κεφάλαιο και έτσι σιγά σιγά θα μπούμε και σε αυτό που υπενυχτήκατε εσείς. Διότι η αιχμή του δώρα της τεχνολογίας, είπαμε, είναι η πληροφορική. Να πάμε λίγο στην τεχνολογία και αυτό που πολλοί λένε ότι αρχίζει και δημιουργείται ένας ψηφιακός ολοκληρωτισμός, στον οποίο με έναν τρόπο και τα κράτη ενσωματώνουν αυτά τα συστήματα. Κάποιοι πιο προχωρημένοι λένε ότι στη Δύση κατηγορούν την Κίνα για το μοντέλο, το ξέρετε, της κοινωνικής συμπεριφοράς με βάση τις πιστωτικές ψηφιακές μονάδες, αλλά την ίδια ώρα που την κατηγορούν, κινεζοποιούν στη Δύση, δηλαδή ενσωματώνουν αυτές τις στρατηγικές, παρότι μας λένε ότι για όλα αυτά η Κίνα. Μάλιστα. Το μοντέλο όμως μου λένε πάρα πολύ και θέλω την άποψή σας, γιατί πρέπει να πω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, συνεπία της ενασχόλησης. Είναι έτσι, είναι μόνο η κινέζικο μοντέλο ή εδώ μιλάμε πια, μπορεί να το φαίνεται άδικο για την Κίνα, αλλά θα το χρησιμοποιήσω για να γίνει κατανοητό, κινεζοποίηση παντού.
0: Νομίζω είναι αναπόφευκτο. Είναι ένας διασυνδεδεμένος κόσμος, γίνεται κινεζοποίηση παντού. Μπορεί να γίνεται πιο αργά, γιατί είναι, η Κίνα έχει παράδοση στην παρακολούθηση. Αυτό ήταν από την εποχή του ΜΑΟ. Έπαιρνες τότε και εκεί έπαιρνες αξιώματα άμα κατέδιδες στο γείτονα απέναντι. Δηλαδή έχουν μια παράδοση σε αυτό το πράγμα. Απλώς η παράδοση αυτή μετεξελίχθηκε από να γίνεται από σε πρόσωπο με πρόσωπο. Ο καταδότες ήταν πολύ διαδεδομένη κατάσταση στην Κίνα. Έγινε τώρα ηλεκτρονικά. Το κράτος έχει κάνει ένα τεράστιο μηχανισμό, ας πούμε, παρακολούθησης των πολιτών και ελέγχου. Αναπόφευκτα περνάει και εδώ. Εδώ εννοώ και στη Δύση. Αυτή η σύναξη, εκεί έχω πει και άλλες φορές στο Νταβός, δια του Προέδρου, του έλεγε ότι πρέπει να παρακολουθούμε τα παράδειγμα της Κίνας, μάλλον τι γίνεται στην Κίνα. Διότι είναι στην κορυφή της τεχνολογίας και πρέπει να πάρουμε μαθήματα κτλ. Και την ίδια στιγμή λέγανε ότι, ξέρετε, σε λίγα χρόνια, το 2025 ή 30, δεν θα έχετε τίποτε και θα είστε και ευχαριστημένοι. Βέβαια, ευχαριστημένοι από ψηφιακή τροφή.
1: Άρα
0: γίνονται πράγματα και βλέπουμε και εδώ. Όπου βλέπετε μεγάλη συγκέντρωση, η παρακολούθηση ανθίζει και η ιδιωτικότητα μαραίνεται του ανθρώπου και η ελευθερία του, όπου υπάρχουν πολλά δεδομένα. Όπως λέγανε παλιά, follow the money, ακολούθησε το χρήμα, εδώ είναι
1: follow
0: ακολούθησε the follow the data.

0: Λοιπόν, διότι για να βγάλει η τεχνητή νοημοσύνη αποφάσεις στηρίζεται σε πολλά data. Όταν είπα πριν, ας πούμε, για το προβλεπτικό μοντέλο που επηρέασε τις εκλογές με την εκλογή του Τραμπ και το Brexit στην Αγγλία, είχα διαβάσει από κάτι μελέτες ότι τα data που είχαν ήταν περίπου 2.500 για κάθε άτομο. Είχανε data point, δηλαδή είχανε 2.500 δεδομένα για το κάθε άτομο. Από το τι φάρμακα παίρνει, από πού σκρολάρει, πού κάνει like κτλ. Το ξέρανε καλύτερα από τον εαυτό του.
1: Φοβερό.
0: Το ξέρανε καλύτερα από τον εαυτό του. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που συγκεντρώνουν δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούν. Και δεδομένα είναι κάθε φορά που μπορεί να είμαστε στο κινητό ή στην οθόνη, αλλά δεδομένα είναι και κάθε φορά που συμπληρώνουμε μια πλατφόρμα. Και κάθε φορά που μας ζητάνε να χρησιμοποιούμε για οτιδήποτε το κινητό τηλέφωνο. Δεδομένα είναι αυτά. Και πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι φορείς και αν ελέγχονται. Υπάρχει έλεγχος? Κατά μένα δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Καλά. Γέλατε λίγο τώρα, γιατί δώσατε μερικά παραδείγματα τα υπενιχτήκατε. Και αυτό το σύστημα κοινωνικής εμπιστοσύνης κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και δυστοπικό. Ακούγοντάς σας, εγώ είμαι οπαδός, θα το πω. Αδόκιμο οπαδός. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης του Χάξλι. Ακούγοντας εσάς όμως, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε οργουλιακά φαινόμενα. Και ρωτώ, μπορεί να ζήσουμε ή ζούμε καταστάσεις Όργουελ μεγάλου αδελφού? Και στην Ελλάδα, αν το προσομοιάσουμε, βλέπετε εδώ τώρα μερικά πλάνα έτσι όπως παίζουν, που δείχνουν
0: αναγνώριση προσώπου.
1: Ακριβώς, που δείχνουν αναγνώριση προσώπου, αναγνώριση κινήσεων, αναγνώρισα το κλειστό κινητό. Τι έχεις καταγράψει ως αποδείξεις αγοράς, άρα καταναλωτικής ή άλλης συνήθειας, δηλαδή τα πιο ενδότερά σου, τα κύτταρά σου τα ίδια.
0: Τα πάντα.
1: Ρωτώ λοιπόν, ας πάρουμε την Ελλάδα ή αν δεν θέλετε την Ελλάδα, δώστε μου κάποια παραδείγματα αυτής της σύνθετης διασύνδεσης που οδηγεί ακόμη και σε μονάδες κοινωνικής εμπιστοσύνης συμπεριφοράς.
0: Ναι...
1: Υπάρχει, ας πούμε, μια τέτοια βάση στην Ελλάδα που κάνει, που είναι follow the data, που μαζεύει τα data μας?
0: Υπάρχει. Υπάρχει ο γνωστός στη Ρεσία που κάπου τον έχουν μεταξελίξει από ό,τι διάβαζα πριν κάποιους μήνες ή κάνα χρόνο. Μερικοί το λένε και υπέρ τη Ρεσία, όπου πολλά δεδομένα από τις τράπεζες και όχι μόνο, αλλά και άλλα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί. Και μάλιστα το πιο ανησυχητικό, αν είχα διαβάσει, δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω μελετήσει, θα είναι διαθέσιμα και σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει πολλά πράγματα, αν έχουν στοιχεία, παραδείγματος χάρη, για τις συνταγές ενός ανθρώπου, ας πούμε, έτσι, που είναι εύκολο μέσα από το κεντρικό σύστημα. Ό,τι είναι κεντρικό και μαζεμένο, είναι οργανωμένο.
1: Δηλαδή, πήγα εγώ στο φαρμακείο. Ναι. Χτύπησα την απόδειξη με την κάρτα μου, 40 ευρώ. Για 4 διαφορετικά κουτιά φαρμάκων που αν τα βρω με 40 ευρώ παραπάνω, αλλά τέλος πάντων, λέτε ότι από τους κωδικούς μπορεί να φανεί τα φάρμακα που πήρα, σωστά?
0: Βέβαια, αλλά φαίνεται, δεν λέω ότι για την περίπτωση του Τηρεσία, δεν αναφέρομαι
1: όχι,
0: σε αυτό
1: όχι,
0: τώρα,
1: όχι,
0: αλλά
1: παράδειγμα.
0: Ναι, μπορεί μόνο και μόνο από τη συνταγή, φαίνεται, η συνταγή, η εκτέλεση συνταγής. Σήμερα δεν μπορεί να πάρεις κάτι εκτός από ασπιρίνη και τα λοιπά, ούτε αντιβιωτικό δεν μπορεί να πάρεις, άρα ό,τι φάρμακα παίρνεις. Αν είναι για τη σκλήρυση κατά πλάκας, αν είναι για το καρκίνο του μαστού, αν είναι για οτιδήποτε, όλα είναι γραμμένα και είναι και μεγάλα και φαίνονται. Λοιπόν, άρα όταν αυτά υπάρχουν, όπως η εμπειρία λέει, συγκοινωνούν τα δοχεία με τις εταιρείες, πας να κάνεις μια ασφάλιση ζωής και υγείας και τα λοιπά και σε απορρίπτουν. Τα βλέπουν πια. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια ασφάλεια ζωής, διότι πάντα κάποιο φάρμακο θα παίρνει, κάτι αυτό θα κάνει. Δεν θα μπορεί. Άρα έχει χάσει τη σημασία της, ας πούμε, και η έννοια της ιδιωτικότητας και της προστασίας του ανθρώπου. Υπάρχουν και άλλοι φορείς.
1: Συγγνώμη, τώρα έτσι που σας ακούω μου βγαίνει αυτόματα το εξής. Άρα οι φορολογικές αρχές, οι ανεξάρτητες στη χώρα, που υπάγονται απευθείας στις Βρυξέλλες, τα δεδομένα των όγκων πληροφοριών που έχουν σήμερα δεν είναι μόνο ο μισθός, το δώρο, η επιδότηση. Είναι πόσα τέκνα έχω ή δεν έχω. Είναι αν είμαι παντρεμένος, αν είμαι χωρισμένος. Αν είμαι παντρεμένος, το μάθαμε πρόσφατα στο Πόθεν Έσχες, επί 2 χρόνια πολιτικός δικαίωμά του ήταν, κρατούσε ιδιωτική του επιλογή ότι έχει παντρευτεί με τον σύντροφό του. Δύο χρόνια μετά από τη δήλωση πόθεν έσχες, πληροφορήθηκε η κοινωνία αυτό που αυτός δεν ήθελε για τους δικούς του λόγους να κοινολογήσει, αλλά υπήρχε καταγεγραμμένο στα φορολογικά στοιχεία ότι είναι ο, όχι η σύντροφός του. Καταλαβαίνετε τι μου λέτε εδώ.
0: That's life.
1: That's life δεν είναι that's life. Άρα η ιδιωτικότητα πάει περίπατο πλέον.
0: Έχει πάει περίπατο, ναι. Την έχουμε χωρίσει από τη στιγμή που δεχθήκαμε ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή μάλλον μας έχει επιβάλει το κράτος ότι για να κάνεις φορολογική δήλωση πρέπει να έχεις κινητό τηλέφωνο. Λέω πάλι, ποιος το λέει.
1: Γιατί το λέτε μας έχει επιβάλει? Γιατί δεν το λέει πουθενά το Σύνταγμα, ε?
0: Δεν το λέει, ναι, νομίζω δεν το λέει. Δεν είμαι ειδικός αυτό. Οι συνταγματολόγοι ας μας πούνε αν έχει την ελευθερία ο άνθρωπος να αρνηθεί να δώσει κινητό τηλέφωνο. Νομίζω ότι ό,τι έχω ακούσει από τους λογιστές είναι ότι αν δεν έχεις κινητό τηλέφωνο δεν μπορείς να κάνεις φορολογική δήλωση. Αν δεν κάνεις, είσαι παράνομος και έχεις άλλες συνέπειες κτλ. Κτλ. Ξαφανίστηκε η έννοια του σταθερού, ξέρω εγώ, του σπιτιού, της διεύθυνσης, του γράμματος, το οτιδήποτε κτλ. Διότι, όπως είπαμε πριν, το κινητό τηλέφωνο δεν είναι μια πληροφορία. Είναι όλη σου ζωή είναι κρυμμένη εδώ μέσα. Που έχεις κάνει like το πρωί, φτάνει για να δούνε ποιος είσαι. Να ακούνε τη συζήτησή σου με κλειστό τηλέφωνο, φτάνει. Δηλαδή, ποιος μας επιβάλλει να όλοι να κρεμόμαστε από αυτό? Το λέει το Σύνταγμα, δηλαδή το προτάσει το Σύνταγμα αυτό το πράγμα, το επιβάλλει μάλλον. Δεν ξέρω. Και είναι γεγονός, όπως είπατε, ότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα και μάλιστα είναι αρχές υπερεθνικές, θα έλεγα, γιατί είναι αρχές ανεξάρτητες. Ίσον ανεξάρτητες σημαίνει ελεγχόμενες από κάπου αλλού, ας πούμε. Δεν ορίζει την φορολογική αρχή ο κάθε πρωθυπουργός στην Ελλάδα, όπως δεν ορίζει το διευθυντή της τράπεζας.
1: Ναι, αλλά κύριε Κατάρα, ξέρετε τι μου λέτε τώρα και τι μου επιβεβαιώνετε? Αν έχει τέτοια υπερσυσσόρευση πληροφοριών δεδομένων δικιά μου και δικιά σας, μια φορολογική αρχή ανεξάρτητου χαρακτήρα, για παράδειγμα, σας πιάσω κάτι σε επικαιρότητα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσε με πολύ μεγάλη ευκολία, με το πάτημα ενός κουμπιού, να βρει δεδομένα που επί 6 χρόνια μεγάλωναν ανύπαρκτα εγωπρόβατα, ανύπαρκτους βοσκοτόπους και τεράστιες περιουσίες για κάποιους απατεώνες. Μπορούσε?
0: Μπορούσε. Ναι, μπορούσε, ναι.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα είναι αν ήθελε.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατάρα, για πείτε μου, αυτή η διασύνδεση πάνω στο πληροφοριακό υλικό που είτε δίνω είτε μου παίρνω, μπορεί να οδηγήσει ή είναι δυστοπικό σενάριο σε ακραία φαινόμενα? Στο πώς θα μου συμπεριφερθεί το κράτος ή ένα σύστημα εξουσίας.
0: Μπορεί
1: να φτάνει μέχρι και τον έλεγχο της τροφής μου? Δώστε μου μερικά παραδείγματα.
0: Βέβαια. Διότι καθώς οι φορολογικές αρχές πάντου έχουν συνδέσει σε real time την πληρωμή στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε κτλ., ξέρουν αυτή τη στιγμή τι παίρνεις, έτσι, πρώτον. Δεύτερον, όλο και περισσότερο επιμένουν να γίνεται αυτό μέσα από κάρτες. Εντάξει. Και επίσης έρχεται το λεγόμενο, εγώ πιστεύω ότι θα αργήσει ή ίσως να μην έρθει ποτέ, η κουβέντα αυτή για το ψηφιακό ευρώ κτλ. Ένα εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται καθόλου. Κατά την άποψή μου.
1: Τι εννοείται δεν χρειάζεται καθόλου?
0: Δεν χρειάζεται, δεν προσφέρει τίποτε. Άλλες σκοπιμότητες είναι πίσω.
1: Όπως, τι υποπτεύεστε?
0: Η σκοπιμότητα.
1: Γιατί
0: είναι,
1: έχετε υπηρετήσει στην καρδιά των Βρυξελών.
0: Νομίζω η σκοπιμότητα είναι να μπορέσουν να αποδυναμώσουν τις τράπεζες, να ανταγωνιστούν τα κρυπτονομίσματα κτλ. Ενώ η δικαιολογία που προσφέρουν λέει ότι θα επιτρέψει να κάνουν banking και άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση. Ποιοι έχουν πρόσβαση? Εδώ στην Ελλάδα έγινε βία. Βία έγινε η μεταφορά από τη γλίτσα του Τσομπάνη, ας πούμε, έγινε στο κάθε γέροντα και γερόντισα, ζητούσαμε να μαθεί κωδικούς, να πούμε, και ATM και αυτό, iBanking και τέτοια. Και μέχρι σήμερα θλίβομαι να μπαίνω σε τράπεζες και να βλέπω μαυροφορημένες γιαγιάδες και τα λοιπά, συνήθως με τα μαύρα, να λένε ρε παιδάκι μου βοήθα, μου πάνε εκείνο, την εκείνο, και να είναι γύρω γύρω. Ποιος έκανε αυτό το πράγμα στην αξιοπρέπεια του Έλληνα? Βία. Αυτό είναι ένα τραύμα στην κοινωνία. Ποιος έκανε τις πλατφόρμες? Ποιος μας έκανε υπηρέτες? Ποιος? Πού το λέει αυτό το πράγμα ότι μας έκανε υπηρέτες? Η αξιοπρέπεια του Έλληνα έχει φυγεί.
1: Κύριε
0: και
1: Κατάρα,
0: υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Μένω άφωνος γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει σε διεθνείς οργανισμούς πάνω στην κοινωνία της πληροφορίας. Δεν τα βλέπατε αυτά να έρχονται?
0: Ναι, λέγαμε, ναι, είχαμε ένα ρομαντικό
1: ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει,
0: θα βοηθήσει στο εκδημοκρατισμό, θα βοηθήσει στο πλουραλισμό, θα βοηθήσει τα πράγματα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το μόνο, όχι το μόνο, βοηθάει στον αυταρχισμό με αυτά που βλέπουμε. Εντάξει, αυταρχισμός δεν χρειάζεται και στο περιορισμό της δημοκρατίας. Λοιπόν, άρα πώς μπορεί, μου είπατε και τα λοιπά, να παρακολουθεί τα πάντα. Μπορεί να σου πει κάποια στιγμή στο χασάπι, γιατί παρακολουθεί ότι παίρνεις φάρμακο της χοληστερίνης, γιατί έτσι και τα λοιπά, αφού φαίνεται εκεί, εσύ πάει να πάρεις ας πούμε το Πάσχα αρνάκι που έχει ξύγει και να σου πει δεν γίνεται η συναλλαγή αυτή, απορρίπτεται. Μα λέει, έχω λεφτά στο λογαριασμό να πληρώ. Όχι, γιατί έχετε υπερβεί τον όγκο, τα κιλά που μπορείτε να πάρετε κρέας με λίπος. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Γιατί το λέει και ο αλγόριθμος της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Ναι, λέω...
1: Διότι διαφορετικά θα σου κόψω κάτι από το μισθό που έχεις,
0: ναι,
1: ηλεκτρονικά.
0: Ναι,
1: και όταν θα φέρνει το άλλο.
0: Ναι, διότι εμένα θα μου αυξήσεις τα κόστη ας πούμε νοσηλείας. Διότι ο αλγόριθμος λέει ότι εφόσον τρως και δεν κοιτάς τη χοληστερίνη σου, ενδεχόμενα θα πεθάνεις ας πούμε 7 χρόνια νωρίτερα, το προσδόκιμο θα μειωθεί. Άρα αφού θα μειωθεί, θα μου δημιουργήσεις κόστη νοσηλείας και τα λοιπά, άρα θα σε τιμωρήσω, θα σου μειώσω τα πάντα, αλλά γίνονται και σε κράτη πιο αυταρχικά, γίνονται ενέργειες τέτοιες που μας δείχνουν πως λειτουργούν. Παραδείγματος χάρη σου κόβει την πρόσβαση στο σπίτι στην Κίνα, είναι σημαίνοντας ουρανοξύστες, πρέπει να βάλεις την κάρτα. Κάρτα δεν είναι, όπως εδώ, όπως στο αεροπλάνο. Μπαίνουμε, λέει, ναι, ωραία, κάνουμε αυτό κτλ. Ναι, άμα πας να πας στο σπίτι σου να μπει στην είσοδο, στο έχουν κόψει. Γιατί στο κόψανε, γιατί αυτό που δείξατε πριν με αναγνώριση προσώπου στην Κίνα ή οτιδήποτε, σε πήρε ότι είχες κατέβει για διαδήλωση στο Σύνταγμα. Και αμέσως σε real time ενημερώνει αυτό σήμερα δεν θα μπει στο σπίτι να κοιμηθεί. Άμα το σπίτι, η πολυκατοικία στην οδό Πατησίων είχε τέτοιο σύστημα όπως έχουν έξω. Ζώντας μια οτοπία. Πάνε να μπεις, δεν μπορείς να πάνε να μπεις. Λες εντάξει. Όχι εντάξει, μου το κάνανε.
1: Πάνε να μείνω σε ξενοδοχείο.
0: Πάνε να μείνω σε ξενοδοχείο. Πας να κάνεις εκείνη, με τι θα πληρώσετε. Λες κύριε, ορίστε εδώ και τα λοιπά. Σου λέει δεν έχει υπόλοιπο. Δεν μπορεί να γίνει συναλλαγή τώρα. Λέω όχι, παγκάκι. Αυτό θα τιμωρηθεί που κατέβηκε. Θα πάει στο παγκάκι. Πας στο παγκάκι. Στο παγκάκι έχουν. Είναι ζωντανά. Στη Σιγκαπούρη παραδείγματος χάρη έχουν ρομπότ που παρακολουθούν τη νύχτα τα παγκάκια. Θα έρθει το ρομπότ. Σα σκυλάκι. Θα σου ρίξει κανένα γνώση προσώπου σπίτι, κάνει. Εκεί μα παγκάκια απαγορεύεται. Συγγνώμη, γελάω.
1: Όχι, αλλά γελάτε, αλλά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που αναπτύσσεται. Άρα, γιατί κάποιο μπορεί να πει αυτά ακούγονται τρελά, μα δεν εφαρμόζεται στη λογική του εξατομικευμένου περίφημου ανθρακικού αποτυπώματος και στις τροφές και στον άνθρωπο. Και το τρελό εδώ, κύριε Κατάρα μου, είναι ότι αυτοί που το επέβαλαν ως πολιτικές επιλογές. Ήταν ολιγάρχες οι οποίοι μια χαρά το ανθρωπικό τους αποτύπωμα με τα Learjet.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου το πείτε όμως λίγο αυτό, γιατί αυτό έγινε κρατούσα πολιτική άποψη. Μπορεί να οδηγήσει στη Σουηδία, υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει καταγραφή πιλωτικά. Πιλωτικά, ή αν δεν κάνω λάθος, αν δεν είναι Σουηδία, μπορεί να είναι Δανία, τη κατανάλωση ανθρωπικών αποτυπωμάτων. Με κάμερες πάνω από τα ψυγεία, όπου αν υπερβεί το μηνιαίο όριο, δεν ανοίγει το ψυγείο για το τρόφιμο που εσένα μπορεί να σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει το κατσικάκι, το παϊδάκι από το κατσικάκι. Σου λέει κύριε το υπερεύεις. Είναι έτσι?
0: Ναι, νομίζω υπάρχουν κάρτες, από αυτές τις κάρτες που χρησιμοποιούμε, τη Visa, Mastercard κτλ. Μερικές που σου βγάζουν, σου υπολογίζουν και το αποτύπωμα. Ήδη και αυτές τις κάρτες που χρησιμοποιούμε εμείς, τις πιο κοινές, κάνουν αναλύσεις. Που είναι δοκιμές αυτές είναι δοκιμές για να κάνουν την πιο μεγάλη ανάλυση. Κάνουν αναλύσεις που σου λέει πόσο αξόδευσε διασκέδαση, πόσο έτσι, πόσο αλλιώς. Και βλέπουν πράγματα. Βέβαια. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Μπορούν να είναι και να σου διαμορφώσουν το τι θα φας και αν θα φας.
1: Άρα, αν τα, κάνω μια σύμμιξη και πάμε έτσι μια διακοπή ακόμη. Και σας ρωτήσω ευθέως, αν συνδυάσουν την κοινωνική μου συμπεριφορά, η οποία εκφεύγει της νόρμας που έχει αποφασίσει η X εξουσία, είτε αυτό λέγεται κατεβαίνω σε μια συγκέντρωση, είτε διαφωνώ με μια πολιτική επιλογή που έχει κάνει. Λέτε ότι αυτό μπορεί να συνδυάζεται μέσα από την αλληλοδιαπλοκή και να έχω με βελούδινο τρόπο πλήρη επιτήρηση της ζωής μου μέχρι και ποινή. Να σας ρωτήσω και έτσι να πάμε στη διακοπή. Αυτή η συζήτηση, για παράδειγμα, και στην Δύση, που έγινε και νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκουλικοτροφή, σκουλικάλευρα, τη θεωρείτε ξεκομμένη από όλα αυτά? Γιατί πρωτεΐνες έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα μειώνω το ανθρακικό αποτύπωμα μόνο, ή η πλέμπα θα τρώει για να συντηρείται και η άρχουσα εκάστοτε τάξη θα τρώει τα πάντα?
0: Ναι, νομίζω κάπως έτσι.
1: Δυστοπία δεν είναι όλα αυτά?
0: Είναι, είναι. Αλλά να μην το πω εγώ, γιατί εμένα με έχουν χαρακτηρίσει, αλλά παραδείγματα ότι είμαι λίγο αρνητικός σε αυτά τα πράγματα που γίνονται. Απλώς,
1: ναι, γιατί θα δέχομαι... σας πει κάποιος, γιατί κύριε Κατάρα μου, δεν διευκολύνει τη ζωή μου με το πάτημα ενός κουμπιού, μεταφέρω χρήματα, πληρώνω τον οπερατέρ για τη δουλειά που μου έχει κάνει, χωρίς να μετακινηθώ το ένα τ' άλλο, μου τα φέρουν στην πόρτα του σπιτιού μου τα ψώνια. Γιατί δεν είναι ευκολία, θα σας πει κάποιος?
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να εκδώσει, θα πρέπει να εκχωρήσει μάλλον. Ναι. Θα πρέπει να εκχωρήσει για να έχει αυτή τη διευκόλυνση, η οποία είναι μεγάλη, συμφωνούμε. Είναι μεγάλη, θα πρέπει να χωρίσει τα προσωπικά του δεδομένα. Και αν δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα, όχι, οι άνθρωποι. Να το κάνει, μπορεί να το κάνει. Εντάξει. Κάποια στιγμή όμως δεν ξέρεις πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να κρύψουν. Πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχουν πράγματα για να κρύψουν. Απλώς θέλουν να έχουν τον έλεγχο των στοιχείων τους. Δεν μπορεί να μου παίρνει τα στοιχεία, σαν να με βιάζει, ας πούμε. Παίρνει τα στοιχεία μου όλα και τα φέρνει γύρω-γύρω, ας πούμε, για να με εκμεταλλευτούμε. Δεν είναι ότι έχει να κρύψει κάτι ο άνθρωπος. Θέλει να έχει τον έλεγχο.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα αν εγώ έχω να κρύψω, ναι, ή δεν έχω. Είναι θέμα παραβίαση ιδιωτικότητάς μου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετική συζήτηση. Γιατί ακούω πολλούς που λένε, δεν βαριέσαι, τα πάντα όλα. Δεν έχω να κρύψω
0: έτσι
1: κάτι.
0: Είναι,
1: δεν είναι το έχω να κρύψω, ναι, κάτι.
0: Ναι. Κανείς δεν έχει.
1: Είναι παραβίαση ιδιωτικότητας. Μάλιστα. Μάλιστα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις. Εδώ είμαστε με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Κύριε Κατάρα, θέλω να μπούμε λιγάκι σε αυτό που θα μπορούσε να λέγεται και ψηφιακή δυστοπία στα όρια του ολοκληρωτισμού. Δεν το θέσω έτσι όμως. Θα σας το θέσω διαφορετικά. Η τεχνολογία μπορεί να υποσκάψει θεμέλιο. Είπαμε ότι μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και θέλω, για να μην νομίζει κανείς ότι τα λέτε τεχνοφοβικά, να πω ότι ο άνθρωπος είναι ένας από τους γκουρού, ακόμη και στο χώρο της επικοινωνίας είστε από τους πρώτους που φέραν σε ανύποπτο χρόνο περιοδικά πληροφορικής δεκαετία του 80, από ό,τι διάβασα εδώ πέρα στο βιογραφικό σας, όταν στην Ελλάδα αυτό ήταν ακόμη εξωτικό σπορ. Για να καταλάβει ο κόσμος με ποιον μιλάω απόψε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μπορεί να υποσκάψει κάποια ή οποιαδήποτε μορφή εξουσίας θεμελιώδη δικαίωμα του ανθρώπου με τη χρήση των τεχνολογιών? Και θα σας το πω ευθέως. Υπάρχει μία συλλογική τραγωδία, είναι μάλλον ένα συλλογικό τραύμα από μία τραγωδία πριν 2,5 χρόνια. Τα Τέμπη. Ερώτηση. Σε ένα κόσμο κυβερνοπληροφορικής, κυβερνοασφάλειας, καμερών, κινητών, διότι ζήσαν άνθρωποι, παιδιά και μετά τη σύγκρουση και καήκαν, το πληροφορηθήκαμε από την αυτόματη λειτουργία του 112 κάποιων έξυπνων συσκευών, που το κράτος όμως τα έβγαλε ακατάληπτα και η ανάλυση έβγαλε τις φωνές. Δεν έχω οξυγόνο. Μπορεί λοιπόν η κάθε μορφή εξουσίας να παραβιάσει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα? Στα Τέμπη είναι δυνατόν να μην υπάρχει εικόνα, data, τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα?
0: Τα Τέμπη είναι ένα οδυνηρό δυστύχημα. Οφείλεται σε πάρα πολύ απλούς λόγους μηχανικής επικοινωνίας. Το πιο χαζό σύστημα χώρα, δεν ξέρω τι θα το διέθετε. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται. Να πούμε ότι δεν είχαν καλώδιο επικοινωνία, δεν ξέρω. Έχω μελετήσει να δουν ότι έρχονται τα τρένα. Ας πούμε, το κάνανε με το τηλέφωνο. Έφυγε Μπαρμπαμίτσο, άσε το αυτό. Δεν νομίζω, δεν είναι υψηλής τεχνολογίας θέμα. Εκεί που είναι υψηλής τεχνολογίας είναι να επηρεάσεις συμπεριφορές. Εκεί είναι σημαντικό πράγμα, διότι η εναχνία του άνθρωπος μπορεί να χειραγωγείται, ας πούμε, και να οθείται σε ενέργειες κτλ. Όπου δεν έχει τον έλεγχο ότι γίνεται. Έτσι η δημοκρατία μπορεί να επηρεάζεται και να υποσκάπτεται από αυτό. Γι' αυτό υποσκάπτεται και από άλλα πράγματα, από την μεταδημοκρατία, όπου παραδείγματος χάρη ουσιαστικά είναι μια έκφραση και έκφανση, ας πούμε, της μεγάλης δύναμης των επιχειρήσεων. Λίγος πολύ οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί υπερεθνικοί έχουν αναλάβει τον έλεγχο και η δημοκρατία ατροφεί, ας πούμε, από κάτω. Γίνεται ένα άδειο κέλυφος. Πολύ ενδεικτικό είναι ότι έχουμε τέτοια γεγονότα όταν βλέπουμε περισσότερο σε δουλειές και ευθύνες του κράτους να αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα, μια και είπατε ο ΠΚΠ, κλασική περίπτωση μεταδημοκρατίας αυτό, δηλαδή χωρίσανε
1: όλοι οι ιδιωτικές πλατφόρμες
0: σε μια ουσιαστικά, μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, μετεξέλιξη ήταν η δεύτερη.
1: Ναι.
0: Σε μια εταιρεία ανέλαβε όλη τη δημόσια χρηματοδότηση και τα κονδύλια και τα λοιπά που ερχόντουσαν για τους αγρότες μας και ύστερα ψαχνόμαστε.
1: Πώς έγινε πάρτι.
0: Ναι, ψαχνόμαστε πώς έγινε πάρτι και ψαχνόμαστε που εισαγάγουμε κρεμμύδια από την Αίγυπτο, ας πούμε. Δηλαδή, τίποτε δεν θα μείνει όρθιο. Να δείτε πώς είναι η δύναμη επίσης των εταιριών. Δεν είναι. Είναι η διαπλεκόμενη διάδρομη που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο, όπου ήταν πιο δυνατή η εταιρεία από το κράτος. Αν κατάλαβα, στην ΟΠΕΚΕΠΕ κατάσταση, και αν το κράτος και οι υπουργοί λέγανε πλήρωσε ρε παιδί μου, κάνε, αυτοί για να δείξουν ότι αυτό και να μην προλάβει να γίνει άλλο, δεν τους πλήρωναν. Να μεγαλώσει η αγανάκτηση και χειραγωγούσαν και την πολιτική εξουσία. Αν κατάλαβα. Καλά.
1: Με τις ευλογίες της, δεν την λοιπόν, χάλαγε για την πολιτική εξουσία, γιατί θα είχε αλλάξει το ποιος κατέχει την πλατφόρμα, αν ήθελε πολιτικά.
0: Ναι,
1: δεν το έκανε.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, είχαν υποκαταστήσει το δημόσιο. Το ίδιο
1: σωστά το βλέπεις.
0: Το ίδιο βλέπεις στην Αγγλία. Είχαν κάνει ειδικές προσπάθειες για διατροφή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία των παιδιών με πιο υγιεινή τροφή. Ξέρετε ποιος ήταν ο σύμβουλος που ανέλαβε να το κάνει αυτό? Αυτή που η παγκόσμια εταιρεία με τα χαμπουργκεράδικα. Λοιπόν, αυτό τι είναι, να πυροβοληθείς, ας πούμε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κατάρα, θεωρείτε ότι η περίοδος της πανδημίας, που ήταν παγκόσμιο ζήτημα στην ανθρωπότητα, εργαλειοποιήθηκε για ένα μεγάλο πείραμα υπαρκτή, έτσι, κοινωνική συμπεριφορά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας?
0: Οι ειδικοί λένε, βέβαια, ήταν ένα τεράστιο πείραμα και ήταν μια ευλογία για τους αυταρχικούς ηγέτες, διότι μείνανε κληρονομίες και μετά την πάροδο, πέρα από τη βία αυτή μεταστροφή και επιβολή, ας πούμε, τεχνολογιών στον πληθυσμό, το οποίο άφησε ένα τραύμα και θέλω να μείνω σε αυτό ίσως ύστερα, διότι δεν ξέρουμε ο άνθρωπος, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που ήταν μεγάλο το βήμα και το άλμα, οι γέροντες και οι μεσήλικες να γίνουν προγραμματιστές, ας πούμε, πληροφορικής, άφησε ένα τραύμα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, και επίσης τραύμα θα αφήσει και στους νέους, που συνδυάζεται και με την οικονομική δυσπραγία, που δεν έχουν δυνατότητα. Όλο αυτό συνδέεται με την τεχνολογία και κάποια στιγμή, ξέρετε, κάποιος αν έχει τέτοιο τραύμα, κάποια στιγμή έχει δύο τρόπους να αντιδράσει. Ο ένας τρόπος είναι να αντιδράσει προς τον εαυτό του και ο άλλος τρόπος είναι να αντιδράσει προς τα έξω. Εγώ, και να μεταφέρει μια μάλλον έτσι επιθετική συμπεριφορά προς τα έξω, η οποία σε απλό επίπεδο είναι να ψιλομαχαιρεθούν έξω από την καφετέρια, και σε πιο έτσι σοβαρό επίπεδο είναι να γίνει όχι της Κορέας, να γίνει του Νεπάλ. Διότι του Νεπάλ ξεκίνησε από τέτοια πράγματα ακριβώς, από την νεαρή, από τους νέους, από την γενιά, λοιπόν, την καινούρια, αλλά κόκλασε διότι υπήρχε διαφθορά μέσα στη χώρα, η οποία κορυφώθηκε κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, γιατί πάτησαν ένα κοριτσάκι έξω από το σχολείο, ένας υπουργός εκεί, και όταν το ρώτησαν οι εφημερίδες τι έκανε, ούτε σταμάτησαν να το μαζέψουν το παιδί, ούτε τίποτε. Και λέει, εντάξει, ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ήταν, δεν έγινε τίποτα, άλλωστε δεν πέθανε κιόλας κτλ. Και κατέβηκε ο κόσμος κάτω και είχαμε 70 νεκρούς. Και είχαμε κινητοποίηση από τα social media. Και ήταν καινούργια γενιά. Και τους βάλανε και φωτιά και κάψανε και τη Βουλή. Λοιπόν, αυτό δεν εξηγείται με απλούς. Είναι ένα μοντέλο που λέει για μένα, ναι, ότι τραύμα, αλλά πρόσεξε πώς το τραύμα.
1: Κύριε Καταρά, επειδή στη χώρα είχαμε την εμπειρία των περίφημων υποκλοπών. Διαχρονικό, σε κάθε μορφή εξουσίας. Αλλά εδώ ακούσαμε συστήματα. Πρέταντορ, Πέγκασους, Παλαντήρ. Ακούστηκαν ένα, δύο, τρία συστήματα. Το βασικό ήταν βεβαίως ότι θα έπρεπε να κάνεις αποδοχή του μολυσμένου μηνύματος. Στο διάλειμμα μου είπατε ότι αυτό έχει ξεπεραστεί πια. Δεν χρειάζεται καν να κάνεις καν αποδοχή μολυσμένου μηνύματος. Μπαίνει από μόνο του.
0: Νομίζω ναι. Όπως διαβάζω, δεν είμαι ειδικός σε αυτά, αλλά όπως διαβάζω, οι καινούργιες γενιές αυτών δεν χρειάζεται. Είναι λεγόμενες zero button, zero touch. Δεν χρειάζεται. Στο στέλνουν, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι.
1: Τι σας έδειξε αυτό όλο?
0: Έδειξε ότι πραγματικά ότι σε ένα κράτος μπορεί να γίνουν και τέτοια πράγματα, διότι η τεχνολογία το επιτρέπει και το επιτρέπει κυρίως στο κινητό τηλέφωνο. Από την αρχή εγώ που φωνάζω κινητό τηλέφωνο μακριά. Γίνονται παντού, γίνανε στην Αμερική, γίνανε στη Γερμανία κτλ. Προγράμματα ειδικά μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αμερική αύξησαν το βαθμό παρακολούθησης των ανθρώπων, έγιναν ειδικά προγράμματα, ειδικοί μηχανισμοί στην προσπάθεια ή στη δικαιολογία να ανταπεξέλθουν οι κυβερνήσεις και οι κρατούντες σε μια καινούργια κατάσταση. Λέγεται ότι ο COVID που ήταν μια... Αυτή ήταν μια τέλεια άσκηση, ήταν μια ευλογία για τους αυταρχικούς ηγέτες. Διότι δυναμώνουν οι αυταρχικές ηγεσίες, έχει η κοινωνική πειθαρχία που χου ας πούμε Κίνα γίνεται πολύ σημαντικό στοιχείο. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν και έφαση στο συλλογικό και όχι στον άνθρωπο. Οι αναλυτές λένε αυτό το πράγμα όσον αφορά.
1: Έφαση στο συλλογικό. Ναι. Ερώτηση. Σας διαβάζω την είδηση. Έρχονται αλλαγές για όσους σχεδιάζουν σημερινή είδηση. Ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα επιτρέπουν πλέον μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 26 λόγω χαμηλής ασφάλειας των παλιών εγγράφων. Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, ενώ συνιστάται η έγκαιρη αντικατάσταση των ταυτοτήτων με τις νέες ψηφιακά ασφαλείς. Και σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέρος ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΦΜΗ και ΑΜΚΑ. Μέχρι στιγμής 1,5 εκατομμύριο προσωπικό αριθμό, άρα το Νοέμβριο θα πάει στην αρχή της στοιχειότητας. Σας λένε κάτι αυτά τα δύο εργαλεία?
0: Μου λένε ότι όλο και περισσότερο κομμάτι της ιδιωτικότητάς μας θα εχωρείται σε μηχανισμούς. Είτε που έχουν νομιμοποίηση είτε που δεν έχουν νομιμοποίηση, είτε που έχουν νομιμοποίηση αλλά μπορεί να συνεργαστούν ή μπορεί να είναι επισφαλή στα χέρια hackers και άλλων ανθρώπων κτλ. Λέμε ξέρω εγώ για τις κάμερες ας πούμε ή οτιδήποτε. Οι κάμερες παίρνουν πληροφορίες. Μπορεί hackers να μπουν από μια άλλη χώρα και να παίρνουν τις πληροφορίες από τις κάμερες από το Υπουργείο, απ' έξω από το Υπουργείο Άμυνας, δεν ξέρω τι, και να βλέπω ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, απ' έξω από τα στρατόπεδα και τα λοιπά, δηλαδή. Και εξαρτάται η χρήση της τεχνολογίας, γι' αυτό λέω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι,
1: Θα σας πάω εγώ σε κάτι πολύ πιο απλό. Μπαίνουν κάμερες για την αναντίλεκτη κατάσταση στο εθνικό, επαρχιακό και αστικό δίκτυο της χώρας. Δεν είμαστε από τους καλύτερους οδηγούς. Ιδίως σε ζητήματα ασφάλειας οδηγεί ο καθένας και όποιον πάρει ο χάρος. Με άλοθη αυτό λοιπόν εγκαθίστανται κάμερες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες πια οι ψηφιακές κάμερες με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Τι κάνει αυτό? Με βάση τις ανακοινώσεις. Αναγνωρίζει το πρόσωπο, όχι μόνο το πρόσωπο του οδηγού, του συνοδηγού, ποιοι είναι μες στην καμπίνα, αν τρώνε. Συγγνώμη, αυτό είναι με άξονα τον περιορισμό τροχαίων ατυχημάτων η πραγματική χρήση, ή εδώ παίρνεις πια υλικό δεδομένων για τις συνήθειες που μπορείς να έχεις σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι είναι και ιδιωτικός. Να σας θυμίσω ότι οι προηγούμενες κλήσεις καμερών, χωρίς AI, απαγορεύονταν να δείξουν το πρόσωπό σας. Φωτογραφίζαν τις πινακίδες. Τώρα λέει το AI θα πιστοποιεί. Κύριε Κατάρα μου, τρέχατε 120. Πώς? Σε περιοχή με 50. Υπολόγισα ανάμεσα στα διόδια την απόσταση, πόσο θα έπρεπε να κάνει ο αλγόριθμος. Εάν την κάνατε εντός των ορίων του αλγορίθμου καλώς, αλλιώς πατάγατε, να και η φωτογραφία σας, να και ποιος ήταν δίπλα σας, μπορεί να είναι η σύζυγός σας, μπορεί να είναι η ερωμένη σας. Αυτά όλα.
0: Όλα αυτά εξαρτάται από τη χρήση τους. Νομίζω η γενική ναι. αίσθησή μου είναι ότι όλο και περισσότερα κομμάτια της ιδιωτικότητάς μας θα περνάνε προς το κράτος και προς τις αρχές. Αυτό γίνεται παντού. Δεύτερον, είπα ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να υπάρχει καλή χρήση, να μειωθούν τα ατυχήματα, αλλά μπορεί να υπάρχει και κακή χρήση. Το ερώτημα είναι η χρήση αυτών των πραγμάτων.
1: Και ποιος κάνει κουμάντο.
0: Ποιος κάνει κουμάντο. Αυτό, το τι επιτρέπεται και τι όχι με βάση το σύνταγμα κτλ. Θα πρέπει να βγουν οι συνταγματολόγοι και να αποφανθούν. Όπως είπα πριν και γιατί είναι αυτή την αναγκαστική χρήση η υποβολή του κινητού αριθμού κτλ. Προς το κράτος. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω, είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει πολύ, δεν έχω βγει να βγουν, δεν έχω δει να βγουν και να πάρουν μια θέση και να μας πούνε. Τι προβλέπει το Σύνταγμα.
1: Να σας πω κάτι. Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι θα υπάρξει ένας κόφτης. Δεν ανακάλυψαμε τον τροχό της Αμερικής εμείς. Το έχει κάνει και η Αυστραλία, το έχει κάνει και η Δανία, το έχει κάνει και η Ιταλία, το κάνει και η Γαλλία. Ένας κόφτης σε ηλικίες κάτω των 16 στην πρόσβαση στο υλικό. Διότι ο καθένας μπαίνει και το υλικό είναι. Μάλιστα. Διαβάζω όμως ότι η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε ένα report της ανακοίνωσε ότι χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα θα πάνε σε συλλογή προσωπικών δεδομένων στο όνομα της εξασφάλισης ότι θα είστε πάνω από 16. Και δίνει μερικά παραδείγματα. Απέτηση αποστολής αντιγράφου ταυτότητας ψηφιακής για να μπορείς να δημιουργήσεις ή να διατηρήσεις λογαριασμό για παράδειγμα στο Facebook, στο Insta ή στο X διαπιστωμένα ότι είσαι άνω των 16. Ναι, αλλά τότε η ανωνυμία πάει περίπατο.
0: Ναι, νομίζω σε κάποιο βαθμό έχει πάει περίπατο.
1: Γενικώς έχει πάει
0: περίπατο. Θεωρητικά νομίζω ότι ακόμη δουλεύουν, και αυτό δεν είναι αποφασισμένο στο βαθμό που ξέρω, εκεί πέρα υπάρχουν τρεις εμπλεκόμενοι δυνητικά. Απ' τη μία είναι το κράτος που μπορεί να επιβάλλει να ζητήσει μερικά πράγματα σαν και αυτά που συζητάμε τώρα. Απ' την άλλη πλευρά είναι οι πλατφόρμες, οι οποίες επίσης έχουν ρόλο, διότι αν οι πλατφόρμες μπορούσαν να επιβάλλουν μηχανισμούς που δεν προσβάλλουν ή δεν παραβιάζουν τον ιδιωτικό χώρο και το privacy των ανθρώπων, θα μπορούσαν μόνο και μόνο αυτές να λύνανε το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λύνουν κτλ. Και ενδεχόμενα να υπάρχει και ένας φορέας στη μέση ανεξάρτητος, μια κάποια ανεξάρτητη αρχή, στο μεσοδιάστημα, όπου να είναι αυτή η οποία να επεξεργάζεται και να λαμβάνει τα στοιχεία και όχι το κράτος, το ίδιο το κράτος, οι ίδιες οι εταιρείες. Πριν όμως δεν έχει αναπτυχθεί το πρωτότυπο, το prototype αυτής της εφαρμογής ακόμη. Στην Αυστραλία που είναι πιο κοντά θα πάει σε δοκιμή προς το Δεκέμβριο νομίζω, να δούμε προς τα ποια κατεύθυνση θα πάρει και τότε θα ξέρουμε περισσότερο και θα δούμε ποια κατεύθυνση θα πάρει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πω όμως ότι από πλευράς παιδαγωγικής και ανάπτυξης των νέων και τα λοιπά είναι ένα πολύ καλό μέτρο, πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί τρόπος
1: περιορισμού
0: στα social media. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθείται από τους εξής τρεις συν ένα κανόνα. Πρώτον, όχι κινητά στα παιδιά κάτω από 14 ετών. Όχι παιδιά που δεν έχουν φτάσει 14 να έχουν κινητό. Και όταν έχουν κινητό για κάποιους στα παιδιά αυτά, για κάποιους ειδικούς λόγους, απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να επικοινωνήσουν ασθένειας, υγείας, προβλημάτων.
1: Να έχουν συγκεκριμένο λογισμικό.
0: Πρέπει να είναι παντόφλες. Όχι, πρέπει παντόφλες. Να είναι παντόφλες.
1: Τα κουμπάκια.
0: Και βγαίνουν κουμπάκια. Τα κουμπάκια, τάκ, τάκ, τάκ, για ανάγκη και όχι χρήση. Το δεύτερο είναι, όχι social media κάτω από 16 χρονών. Εδώ μπαίνει αυτό που λέγαμε πριν. Και συζητιέται, υπάρχει μια ομάδα χωρών αυτή τη στιγμή, η Γαλλία και η Ελλάδα, η Δανία, που έχουν προσφερθεί να μπουν σε αυτή για να κάνουν τις πρώτες κινήσεις προς την πληροφορική. Ο τρίτος κανόνας λέει όχι κινητό στο σχολείο. Δεν πρέπει να μπαίνουν σε λόκες, να κλειδώνονται με το που μπαίνουν την πόρτα και ύστερα κτλ. Νομίζω και αυτό έχει γίνει ένα βήμα στην ελληνική πραγματικότητα. Και ο τέταρτος μη κανόνας είναι, αφού συμβούν αυτά και τα παιδιά προσπαθούν να απομακρυνθούν από την εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο, είναι να ξαναγυρίσουν λίγο στην ελευθερία του παιχνιδιού και της κοινωνικής της παρέας, ας πούμε, της αλάνας και της ελευθερίας.
1: Άρα διότι επανακοινωνικοποίηση.
0: Ναι, διότι εκεί ουσιαστικά γίνεται η κοινωνικοποίηση και εδώ πέρα γίνεται η αποκοινωνικοποίηση.
1: Κρατήστε το, θα πάω στη τελευταία διακοπή για απόψε για να δούμε και αν υπάρχουν κάποια αντίμετρα, να το πω έτσι, σε αυτό που περιγράφουμε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Κύριε Κατάρα, υπάρχει και μια συζήτηση γύρω από τα fake news, το deep fake, υπαρκτό. Πρώτο ερώτηση και μετά θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Υπάρχει και ο κίνδυνος όμως πίσω από αυτή τη συζήτηση οι ιδιοκτήτες της φάρμας πληροφορίας να συλλέγουν τα fake και τα deep fake, αλλά μαζί θα το πω με τα ξερά να συλλέγουν και τα χλωρά, να βαφτίζουν fake και deep fake ό,τι πάει κόντρα σε μία κρατούσα δικιά τους αντίληψη.
0: Ναι, εδώ αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της παραπληροφόρησης, της information. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Είναι λυπηρό πια ότι τα στοιχεία, ας ξεκινήσω από εκεί, τα στοιχεία και τα δεδομένα και τις αναλύσεις, όπως είπαμε στην αρχή, δεν έχουν σημασία όπως είναι το ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι το συνέστημα και το φαίνεστε και η εικόνα κτλ. Άρα είναι ένα περιβάλλον όπου η παραπληροφόρηση μπορεί να ανθίζει και είναι κίνδυνος, διότι ο κόσμος δεν ξέρει, όπως έλεγε και ο Λιαντίνης, όταν όλα είναι ψεύτικα γύρω μου, τι να καταλάβω, τι είναι αληθινό κτλ. Ναι, και μία έκφανση αυτού του πράγματος είναι τα λεγόμενα deep fakes, όπου κανείς μπορεί να δημιουργήσει βίντεο ή άλλες καταστάσεις όπου να μοιάζουν πολύ κοντά στην πραγματικότητα ενώ δεν έχουν καμιά σχέση, να παρουσιάζουν ένα...
1: Θέλω να δούμε ένα βίντεο στη δική σας ιστοσελίδα, ναι. Έτσι deepfake, θα πάρουμε μια εικόνα.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι η χρήση της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης για να μιλήσει για το βιβλίο. Οπότε έχει simulation ενός καναλιού όπου η δημοσιογράφος παρουσιάζει...
1: Για να δούμε λοιπόν.
2: Γεια σας. Στο πλαίσιο των αναφορών μας σε βιβλία που ξεχώρισαν φέτος, θα αναφερθούμε σήμερα στο βιβλίο «Σιωπηλός καινούριος κόσμος» του Κώστα Κατάρα. Πρόκειται για ένα βιβλίο ολιστικό, μια μελέτη για το σύγχρονο κόσμο με σκέψεις για την οικονομία, την πολιτική, το ψηφιακό μέλλον και τον ρόλο του πολίτη μέσα σε αυτόν. Οι ειδικοί βλέπουν ως βασική ιδέα του ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή μεταδημοκρατίας όπου οι ψηφιακές ευκολίες έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρέμβαση, τον ανθρώπινο λόγο. Ότι η αριθμητικοποίηση των πάντων έχει οδηγήσει τις κοινωνίες σε ακραίες ανισότητες, με κινητήρια δύναμη έναν άδικο και άπλιστο καπιταλισμό.
1: Με λίγα λόγια, εμφανίζεται το βιβλίο σας ένα κεντρικό, ας το πω, δελτίο ειδήσεων, χωρίς να έχει συμβεί αυτό. Αυτή, θα το πω, κύριε Κατάρα, είναι η καλή εκδοχή, γιατί αν κάποια στιγμή το βάλεις και κάτω με τα αντίμετρα που υπάρχουν, θα το βάλεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο σκοτεινό, να το πω έτσι. Μου αρέσουν οι ερωτήσεις επί του σκοτεινού. Υποτεθείστε ότι οι μεγάλες αυτές πλατφόρμες που μας έχετε περιγράψει σε εποχή μεταδημοκρατίας θεωρούν τα ιστορικά αρχεία του ελληνικού κράτους ότι πρέπει να βγουν εκτός ύλης. Από πού θα δούμε στοιχεία αρχιοθετημένα, για παράδειγμα, για το έπος στην Αλβανία του 40, από ό,τι άλλο θα διατρέχεται εκτός όμως των ιστορικών αρχείων της χώρας. Σε 3-4 γενιές θα έχεις την πραγματική αποτύπωση γεγονότων με τον υποκειμενισμό ή την αποτύπωση γεγονότων όπως καταγράφονται ως επιτραπτές στις πλατφόρμες. Και μήπως αύριο μεθαύριο πληροφορηθούμε, για παράδειγμα, ότι η κατάσταση στους δύο παγκόσμιους πολέμους ήταν τούμπα και όχι όπως την νομίζαμε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω πάλι και εδώ είναι θέμα ποιος έχει λύσει αυτά τα πράγματα ή ακόμη, αν θέλετε, και συνεργατικής εργασίας εθελοντικής της κοινωνίας που θα αποφασίσει να έχει αληθινή πληροφόρηση. Εδώ ένα καλό παράδειγμα είναι, μια και μιλάμε για ιστορικά στοιχεία, είναι το παράδειγμα της Wikipedia. Η Wikipedia αυτή τη στιγμή είναι μια συλλογική εργασία και ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τη δουλειά τους, ώστε να έχουμε μια αποτύπωση πραγματική κάποιων στοιχείων, πληροφοριών για την επιστήμη, για οτιδήποτε. Μια εγκυκλοπαίδεια, ας πούμε, τεράστια. Άρα, νομίζω πάλι εκεί θα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον μηχανισμοί, ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα έχουμε μια όσο γίνεται πιο αντικειμενική εικόνα. Νομίζω το παράδειγμα της Wikipedia είναι σημαντικό, σαν αυτό, αν σε αυτό προσθέσει κανείς ανεξάρτητες ενδεχόμενα αρχές, οι οποίες θα προσθεθούν να προστατεύσουν τέτοια πράγματα. Είναι ένα καινούριο τοπίο, αλλά όπως και να είναι, αυτό με οδηγεί σε ένα άλλο μονοπάτι, λίγο, για την κουβέντα μας, είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να κινητοποιηθεί. Αν δεν κινητοποιηθεί ο άνθρωπος, κοινωνία δηλαδή, δεν θα γίνει τίποτε. Δεν πρόκειται να γίνει. Και θα μείνει μέσα στην παθητικότητά του να καταναλώνει.
1: Σας ρώτησα και πριν διακοπή. Ναι. Υπάρχει. Αντίμετρο, υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν. Η κοινωνία θα πρέπει καταρχάς να.
1: Φίλτρα.
0: Και θα πρέπει και κυρίως στο επίπεδο της δημοκρατίας που μπορεί να εξασχεί έλεγχο, να επανεφεύρει τη δημοκρατία. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή και συνέχεια στη συζήτηση ότι είναι αδίκοπο μαχαίρι. Ναι, να, μια πλευρά καλή του μαχαιριού αυτού, ας πούμε, της τεχνολογίας, να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τη δημοκρατία. Μέσα από την αμεσοδημοκρατία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεχνικές, ούτως ώστε κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από τους εκπροσώπους μας στη Βουλή, να έχει τον έλεγχο των ψηφοφόρων. Και πραγματικά ο βουλευτής θα είναι ένας εκπρόσωπος, ένας αντιπρόσωπος, όπου θα αποφασίσει η περιοχή του όπου έχει εκλεγεί.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Κατάλληλα?
0: Αυτό γίνεται.
1: Τώρα είναι λευκή επιταγή. Ναι. Σου έδωσα την ψήφο μου σε σένα.
0: Και σε 4 χρόνια
1: και μετά μην
0: βλέπουμε. Όχι. Υπάρχουν ήδη εμπειρίες στο εξωτερικό που δουλεύουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή, ψηφίσουν ένα νόμο, ας πούμε. Πρέπει να πάει σύνταξη, να παίρνει κάποιο σύνταξη, λέω, στα 70 ή στα 50 ή δεν ξέρω τι. Και πάει και ψηφίζει. Όχι, δεν θα ψηφίσει ο βουλευτής. Θα πρέπει να συμβουλευτεί αυτό που το στείλαν εκεί, διότι αυτό είναι αντιπρόσωπος. Άρα πρέπει να συμβουλευτεί τα αφεντικά, να το πω λαϊκά. Τα αφεντικά είμαστε εμείς που ψηφίσαμε. Πώς? Ακαρία. Μας έρχεται. Δεν λειτουργεί αυτό. Δεν μας παρακολουθούν αμέσως. Ναι, ακαρία, και εμείς θα του δίνουμε εντολή. Θα έρχεται λοιπόν από τον βουλευτή, θα λέει, αγαπητή μου αφεντικά, αγαπητά μου αφεντικά, τι να ψηφίσω εδώ.
1: Εκλογής του Ηρακλείου, ας πούμε.
0: Ναι, εκεί που έχει βγει. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το μήνυμα θα έρχεται, έχουμε το 112, μπορεί να κάνει για εντοπισμό, άσε που υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, είναι όλα έτοιμα αυτά, ξέρουν ποιοι είναι.
1: Αφού λέτε μας παρακολουθούν,
0: ξέρουν ποια είναι τις περιοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το μήνυμα, αγαπητοί μου, τι να ψηφίσω, το Α ή το Β. Θα του λέμε, εμείς θα πατάμε σε ένα δευτερόλεπτο, ήρθε η απάντηση. Ό,τι βγάζει, μα εμείς του δίνουμε εντολή. Μα εμείς του δίνουμε, εκπρόσωπός μας δεν είναι, αυτός αποφασίζει, ο βουλευτής αποφασίζει. Δεν είναι τίποτα, σαν το εμπορικό αντιπρόσωπο που είναι αγιορτή.
1: Άρα, όχι μόνο 112 εκενός θέλετε, και 112 διαδραστικά πίσω κάνει αυτό.
0: Βέβαια. Και μάλιστα μπορείς, υπάρχουν έξω που γίνονται δοκιμές σε αυτό, νομίζω στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Μπορείς, αν νομίζεις ότι ο βουλευτής σου σε μια σημαντική συζήτηση που γίνεται δεν είναι ο πιο ειδικός να πάρει θέση, δεν το ξέρει το θέμα για να σε ρωτήσει και να σε βουλευτεί, μπορείς μέσα από την τεχνολογία να πεις ότι εγώ θα με εκπροσωπήσει για αυτό το πράγμα, παίρνω την ψήφο από αυτόν τον βουλευτή. Αυτά είναι πώς είναι, ψωμοτήρι για την τεχνολογία, έτσι, ψωμοτήρι είναι. Του παίρνω και τη δίνω την αξιοδότηση, τη δίνω στον κύριο Τάδε. Ο οποίος
1: άρα τον λέω καλό.
0: Το, όχι, παίρνω άλλον μέσα στην Βουλή, διότι αυτός το ξέρει. Με βάση λοιπόν, αν εγώ ξέρω ότι ο βουλευτής που είναι μέσα είναι συνταγματολόγος και συζητάνε και τα λοιπά και το ξέρει το θέμα καλά, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι υποχρεωτικό το τηλέφωνο ή...
1: Ερώτηση. Προφανώς καταρχάς θέλει πολιτική βούληση και συνταγματική διευθέτηση για να μετράει αυτό. Όμως θα σας ρωτήσω, εμπιστεύεστε το τι θα ψηφίσετε, ότι δεν θα φιλτραριστεί και δεν θα ελεγχθεί το άσπρο να γίνει μαύρο και το μαύρο άσπρο?
0: Ναι, διότι υπάρχει τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει, υπάρχει τεχνολογία του blockchain, αυτή που χρησιμοποιείται και στα κρυπτονομίσματα, η οποία δεν μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να τη σπάσει κανείς. Λοιπόν, είναι κατανεμημένη.
1: Άρα λέτε.
0: Δηλαδή, άρα να γίνει, ας πούμε, μαϊμουδιά, δεν γίνεται.
1: Άρα λέτε αμεσοδημοκρατία, αφού κύριε με ελέγχετε που με ελέγχετε από τη συσκευή.
0: Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό, αφού έχουμε φτάσει σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής, ας πούμε, υιοθεσίας, ας πούμε, της τεχνολογίας και τα λοιπά, adoption. Λοιπόν, θα το εφαρμόσουμε και εκεί πέρα που πονάμε. Λοιπόν, να επανεφεύρουμε τη δημοκρατία. Γιατί τα κυριότερα προβλήματα που έχει η δημοκρατία είναι δύο, λέει ο Μπερ. Είναι δύο. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος δεν νιώθει κοντά στη λήψη των αποφάσεων και στη συμμετοχή. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο, να μην του καταρακώνουμε την αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα. Και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου μέσα από τις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα έχει τρωθεί. Έχει τρωθεί. Και να σας πω τι κάνουμε. Ουσιαστικά, αν θέλετε την άποψή μου, κάναμε την γραφειοκρατία, αντί να είναι χάρτινη, στο μολύβι την κάναμε ψηφιακή. Τι άλλο είναι.
1: Αυτό λέτε, ότι κάναμε μεταφορά.
0: Πες, αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Όταν μεταφέραν σε εμάς, μας κάνανε δημόσιους υπαλλήλους να συμπληρώνουμε πλατφόρμες από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν προσβάλλουν τους γέροντες να κάνουν αυτό το πράγμα χωρίς να τους δώσουν χρόνο να έχουν μια εναλλακτική λύση, χωρίς να βγουν οι φοιτητές μας από τα πανεπιστήμια, από το Πολυτεχνείο, να πάνε να κάνουν εθελοντική δουλειά, να τους εκπαιδεύσουν όποιους. Λοιπόν, μπορεί να εκπαιδεύσει έναν άνθρωπο 80 χρονών να χρησιμοποιεί και μάλιστα. Όχι ιδιαίτερα φιλικά εργαλεία. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι προσβολή της αξιοπρέπειας.
1: Κύριε Καταρά, θέλω φτάνοντας στο τέλος να σας ρωτήσω αν με έναν τρόπο αισθάνεστε ότι υπάρχουν ψήγματα αισιοδοξίας ή αν αισθάνεστε ότι με πολύ ταχύ ρυθμό μπαίνουμε σε μια γενικευμένη δυστοπία. Και το λέω αυτό γιατί ο σιωπηλός καινούριος κόσμος τον οποίο επιχειρείτε να ανοιχνεύσετε τη νέα κανονικότητα, όπως λέτε και στο βιβλίο, στην εποχή της μεταδημοκρατίας, στην ουσία θέτει ένα βασικό πρόταγμα, ότι κινδυνεύουμε εδώ από μια ιδιότυπη ψηφιακή δικτατορία. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο μήνυμα?
0: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο και τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση και πριν που λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και γενικά με την ψηφιοποίηση και γενικά με το βίαιο χαρακτήρα της μετάβασης από το COVID και μετά στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς να είναι προετοιμασμένοι, θα έλεγα ας αφήσουμε, είναι η πολύπλοκότητα και το χάος που δεν είναι καλή έκφραση, κυριαρχεί αυτό το καιρό. Αυτό έχει η πολυπλοκότητα και το χάος και η μη κανονικότητα. Είναι κακό, αλλά έχει και καλό, γιατί συνήθως λένε ορισμένοι θεωρητικοί είναι αυτή η κατάσταση που προηγείται εξελίξεων. Οι εξελίξεις θα έρθουν και θα έρθουν μαύροι ή άσπροι κύκλοι που εμείς δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την πολυπλοκότητα και τους μαύρους κύκλους ή άσπρους να αποφασίσουν που πάει το πράγμα. Υπάρχουν σοβαρά πράγματα, υπάρχουν και ευκαιρίες, υπάρχουν και δυστοπίες. Καινούργια πράγματα αναδύονται, γιατί κυρίως το χάος και η πολυπλοκότητα είναι η κατάσταση, η φάση, έλεγε ο Πρικός, όπου προηγείται μια άλλη ανώτερης κατάστασης και φάσης.
1: Γιατί υπάρχουν και άλματα, όπως είπατε. Υπάρχουν... Η εξατομικευμένη ιατρική σημαίνει ότι μπορεί να πάει ένα στοιχείο στην καρδιά της καρδιάς του DNA και να αφαιρέσει το προβληματικό Μιλάμε μόνο τα αρνητικά.
0: Βέβαια,
1: και
0: βέβαια,
1: να βάλει
0: βέβαια.
1: Το υγιές. Δηλαδή, βέβαια. Μπορεί να αντιμετωπιστούν ασθένειες ιδίως σε νέους ανθρώπους.
0: Που είναι πολύ φανταζόμαστε. Σημαντικό. Ναι, αυτή η τεχνική με το gene editing, με τη ραπτοκοπτική του γονιδιώματος. Πρόκειται για φοβερή έτσι, ανακάλυψη και τεχνολογία. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, εγώ να κινηθώ οι σκέψεις μου. Είπα, μπορεί, δεν ξέρουμε, το χάος, η πολυπλοκότητα φέρει άσπρους παρά μαύρους κύκλους. Να κινηθώ σε δύο γραμμές, ίσως σε αντιδιαστολή. Να θυμηθώ τον καθηγητή τον Γιαναρά που έλεγε η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Δηλαδή το πράγμα είναι τόσο σε κακή κατάσταση, δεν μιλήσαμε καθόλου και τι να μιλήσουμε για το μνημόνιο, τις επιπτώσεις του, ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 15 χρόνια και για να φτάσει το ΑΕΠ το κατακεφαλή εκεί που ήταν το 2009 θέλουμε ακόμη 10 χρόνια, δηλαδή 30 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν από 30, το 2009. Οι άλλοι έχουν πάει μπροστά. Η Ιρλανδία που ήταν μαζί μας με προβλήματα αυτή τη στιγμή η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη. Έχει διπλάσιο ή τριπλάσιο ΑΕΠ κατά κεφαλή από εμάς. Η αγοραστική δύναμη, είμαστε τελευταίοι. Αλλά άμα ανοίξεις τη τηλεόραση νομίζεις ενδεχόμενα ότι είσαι σε άλλο πλανήτη κτλ. Εδώ είναι και αυτό το θέμα, καταλάβατε, του management της πληροφορίας. Εντάξει, του management της πληροφορίας. Γιατί... Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Άρα ο Γιαναράς θέλει καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ο Καστοριάδης, ο οποίος δεν τα έχει δει όλα, πέθανε αρκετά νωρίτερα, πόσα είναι, 20 χρόνια, περίπου δεν είχε δει όλα και την καταστροφή και την ταπείνωση που έγινε μέσω του μνημονίου, από το οποίο πέρασαν οι συνέπειες, είναι για 100 χρόνια με υπογραφή. Εμείς ζούμε κάτι παράλληλο με την Κίνα που μετά τον πόλεμο του οποίου έζησε αυτό που αποκαλείται στην Κίνα από το 1830 κτλ. Αιώνας της ντροπής,
1: humiliation. Μετά τον δεύτερο πόλεμο του οποίου.
0: Του οποίου. Λοιπόν, της ντροπής έχει μείνει έτσι και εμείς έχουμε υπογράψει έναν αιώνα της ντροπής. Θα περάσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά ο Καστοριάδης έλεγε ότι η Ελλάδα βασισμένη στα δυτικά πρότυπα, τις αξίες, την έννοια του ανθρωπισμού, του μέτρου, θα έλεγα εγώ που είχα ασχοληθεί στο δεύτερο βιβλίο, θα μπορούσε να κάνει μια φυγή προς τα εμπρός. Αυτή την πολυπλοκότητα και το μπέρδεμα αυτή τη στιγμή, το χάος, τη μη κανονικότητα να την εκμεταλλευτεί. Δεν θα πάρω θέση.
1: Αισθάνεστε ότι η χώρα είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό ζήτημα πια?
0: Νομίζω ναι. Αν πάει κανείς το. Αναμφίβολα. Αλλά ζούμε αυτή τη στιγμή σε ένα virtual περιβάλλον. Αυτά που ο κόσμος ακούει κτλ. Κανείς δεν λέει, ακούει για πλατφόρμες και ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Αυτή τη στιγμή προχθές είχα μελέτη, έχω εδώ ενός παγκόσμιου οργανισμού, που εκεί ήμασταν οι τέταρτοι χειρότεροι στον κόσμο στη γραφειοκρατία και στην άρνηση των επιχειρήσεων να κάνουν business στην Ελλάδα, πήγαμε στην κορυφή. Δηλαδή είμαστε τέλος.
1: Με ψηφιακό σύστημα, λέτε.
0: Τώρα, την πιο τελευταία, ναι. Χωρίς το ψηφιακό ήμασταν καλύτεροι. Λοιπόν, έχω τη μελέτη, άμα θέλετε. Λοιπόν, παγκόσμια. Άρα αυτό δεν δημιουργεί ή και με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάνε για τεχνητή νοημοσύνη. Θα κάνουμε στην Ελλάδα διάφορα πράγματα κτλ. Τι κάναμε, ό,τι κάναμε με την πράσινη ενέργεια. Φυτέψαμε στα βουνά μας των γερμανικών εταιριών τους άσπρους σωλήνες, ας πούμε, εκεί πέρα. Εντάξει, χρήσιμο για την ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά και αυτό μια απονεμένη ιστορία, αλλά ίσως άλλη φορά.
1: Κύριε Κατάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με το ίδιο φιλμάκι, γιατί απευθύνεται στις νέες γενιές και πώς τελικά τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη θλίψη και τη μελαγχολία σε ένα κόσμο μέσα από το κινητό. Φυσικά επαναλαμβάνω, στην πλατφόρμα του YouTube δεν θα υπάρξει αυτή η ανάρτηση, άρα όσοι βλέπουν την εκπομπή. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με τη θεωρητικό του όρου καπιταλισμός επιτήρησης, όπως τον ονόμασε η κυρία Ζούμποφ, πατώντας πάνω ακριβώς στην τεχνολογία έκρηξης. Λέει η Ζούμποφ, δεν ζούμε τον ολοκληρωτισμό του 20ου αιώνα που προέβλεψε η Χάννα Άρεντ, δηλαδή τον ολοκληρωτισμό της κρατικής βίας, αλλά μάλλον είμαστε κοντά στο μεγάλο αδελφό του Orwell με μία διαφοροποίηση. Η νέα εξουσία δεν επιδιώκει να καταλάβει τις ψυχές, αλλά μόνο να δημιουργήσει έσοδα από τη συμπεριφορά μας. Καλό βράδυ.

0: παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σως και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
15: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there. Air Topen.

0: Δεύτερη φωνή για την κοινωνία.
1: Καλώς ήρθατε, Dr. Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
2: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
1: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δ. Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
2: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης, βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι, δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτες από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
1: Μάλιστα. Οπότε, άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια, και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
2: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολλούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξή του ή άλλως.
1: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
2: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
1: Θεέ μου.
2: Μετά την τελευταία του δόση.
1: Θεέ μου.
2: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
1: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί?
2: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση 2 φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
1: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυτοάνοσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
2: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον, το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
1: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή, και ο γιατρός της της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
2: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
1: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύουν ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
2: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήνων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
3: Okay.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
2: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
1: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
2: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
1: Επομένως, δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
2: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
2: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση στο ανθρώπινο γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό, για το mRNA RSV.
2: Είναι αλήθεια, τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες 2 χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
1: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
2: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση κλαζιερόπυλο MV Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν. Μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο Πόη κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Μοντέρνα στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
1: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
2: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δόκτωρ Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και του Άντονι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Rand Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνη Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα.
3: Okay.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη. Τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους, τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
2: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μία εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
3: Stop doing that. Cook it. And cook it well.
1: Δόκτωρ Μακάλλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλλο?
2: Το Ίδρυμα Μακάλλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρήπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
2: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και να διάσχει το ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
2: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
2: Ευχαριστώ, Στέφαν.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
10: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
9: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
10: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
10: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
11: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
12: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: heartbreak from yesterday is a threat for tomorrow. I leave today filled with anxiety and hollow. If you pray, don't worry. If you worry, don't pray. From the tall palace walls to the mean teeth streets, I hope you get what you want and that you want what you need.

0: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω και επίσημα που βρίσκεστε εδώ. Κυρία Μάτσα, είστε, θα πω τη λέξη, θρύλος στο κομμάτι της προσφοράς, στο κομμάτι της ελληνικής απεξάρτησης. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Κοινωνιολόγος, θεραπευτής, αλλά και μια ιδιότητα που θέλω να τονίσω. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Συλλογικότητα.
0: Θα το πιάσουμε και πιο αναλυτικά και τον φίλο Νόβελ κατά κόσμο Γιώργο.
2: Φέρετε.
0: Ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από το πτυχίο του στο κομμάτι της ψυχολογίας, έχει κάνει και δουλειά για 100 θεραπευτές όσον αφορά τη μουσική του και το κοινό που αγγίζει.
2: Καλησπέρα.
0: Ξέρω επίσης ότι δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου ποτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το 8.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι. Θα φέρω το backstage λίγο στο front stage της συζήτησης. Μιλάμε για εθισμούς και κατευθείαν το κομμάτι πηγαίνει, το μυαλό μάλλον πηγαίνει στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, ίσως ειδικά παλιότερα, στο τζόγο, εσχάτως ή και όχι τόσο εσχάτως, αλλά τοποθετηθήκατε και οι τρεις για το κομμάτι της διαδικτυακής εξάρτησης. Δημήτρη, όπως είπες, το αποκάλεσες πώς?
1: Υπάρχει μια ορολογία, έτσι, που είναι ψηφιακός εθισμός, έτσι, και πιο, ας το πούμε λίγο πιο αργό, είναι ψηφιακή ροήνη. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει τα ίδια τις ίδιες επιπτώσεις της εξάρτησης, χωρίς να υπάρχει καν να παραβάλλεται κάποια ουσία. Βέβαια, το ψυχολογικό αποτύπωμα είναι το ίδιο.
0: Επομένως, τεχνικά, αν πρέπει να ορίσουμε κάτι ως εξάρτηση, ακαδημαϊκά, τι είναι η εξάρτηση?
3: Τι είναι η εξάρτηση? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η κατάσταση που δεν ορίζει τον εαυτό σου. Σε ορίζει το αντικείμενο της εξάρτησης. Είτε αυτό είναι οι ουσίες, νόμιμες και παράνομες, είτε είναι το ίντερνετ, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι η τροφή, είτε είναι οποιαδήποτε νέα εξάρτηση. Εξάρτηση σημαίνει ότι έχεις υποδουλωθεί σε κάτι. Και είσαι, αισθάνεσαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος, γιατί είναι καταναγκασμός η εξάρτηση, να παίρνεις την ουσία σου, να παίζεις το παιχνίδι, έστω και αν χάνεις και αν καταστρέφεσαι, να επαναλαμβάνεις αυτή τη συμπεριφορά της εξάρτησης, ξέροντας ότι σε οδηγεί στην καταστροφή. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Γι' αυτό είναι αναγκαία η θεραπεία απεξάρτησης. Για να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη να δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο και άλλο νόημα στη ζωή σου και να είσαι κύριος των σκέψεων και των πράξεών σου, που δεν μπορείς να το κάνεις όσο είσαι εξαρτημένος. Με αυτή την έννοια, η εξάρτηση είναι παθολογία της ελευθερίας και η απεξάρτηση είναι μία διαδικασία κατάκτησης της ελευθερίας.
0: Σε ποιο σημείο, και Γιώργο θα βάλω και σένα στη συζήτηση, γιατί έχεις περάσει μέσα από τα στάδια της εξάρτησης και έχεις μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, σε ποιο σημείο αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πλέον μία συνήθεια έχει γίνει έξι, δηλαδή έχει γίνει... Πότε μια διαδικασία αρχίζει και γεννάται στο μυαλό σου ως εξάρτηση?
2: Εντάξει, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το γιατί εξάρτηση μιλάμε, για την έντασή της. Πολλές φορές μπορεί να μην, το ίδιο το άτομο να μην το καταλαβαίνει, να αρχίσει πολύ να το καταλάβει. Συνήθως καθρεφτίζεται από άτομα που είναι κοντά του, στο περιβάλλον του. Πάντως σίγουρα όταν η εξάρτηση έρχεται και κυριεύει το άτομο τόσο πολύ που δημιουργεί άμεσα προβλήματα με τον τρόπο που σχετίζεται, με το τι νιώθει για τον εαυτό του, για το άμα είναι λειτουργικό ή δεν είναι. Οπότε είναι ανάλογο το βαθμό της εξάρτησης και της ουσίας, φαντάζομαι. Σίγουρα ο κύριος Γιαννάτος και η κυρία Μάτσα είναι πιο ειδικοί να το πούνε. Αλλά νομίζω είναι αυτό, γιατί άλλο είναι κάποιος να πίνει δύο ποτά την ημέρα και να είναι λειτουργικός και επειδή είναι και αποδεκτό το αλκοόλ κοινωνικά, να μην αντιληφθεί ποτέ ότι έχει μπει σε ένα κύκλο εξάρτησης. Και άλλο είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε νομίζω είναι ανάλογα το άτομο και τη συνθήκη.
0: Προσωπικά πάντως, για να βάλω και το βιωματικό στην κουβέντα, δεν ξέρω σε τι βαθμό ήταν εξάρτηση ή όχι, αλλά είχα μια τρομακτική ροπή, ειδικά μικρότερος προς το αλκοόλ. και νιώθω ότι το αντιλήφθηκα όταν άρχιζα να κατασκευάζω δικαιολογίες και να ξεγελάω τον εαυτό μου ουσιαστικά για να πιω. Αυτό δηλαδή δημιουργούσα την αφορμή και συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν εξάρτηση, γιατί στα διάφορα τεστ που κάνω μέσα στο κεφάλι μου, επειδή δεν σταματάει δυστυχώς ποτέ να σκέφτεται, προσπαθούσα να σκεφτώ, να φτιάξω ένα πλαίσιο που, ωραία, λοιπόν, 70 μέρες δεν θα πιω τίποτα, δεν θα χαλάσω τη διατροφή μου, δηλαδή στα όρια του ψυχαναγκασμού προσπαθούσα να το κάνω. Και θα πηγαίνω, θα διαβάζω, θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα είμαι, δεν θα ξενυχτάω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα μπορούσα να τα κάνω για ό,τι διάστημα ήθελα, με εξαίρεση το αλκοόλ. Το αλκοόλ ήταν το μόνο που, αν ήμουν πολύ χαρούμενος και ήμουν έξω, δημιουργούσα την ανάγκη ότι εντάξει, μου αξίζει κιόλας. Γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά που βιώνω. Και πίνουμε αλκοόλ στις χαρές. Και όταν ήμουν χάλια, ένιωθα ότι λοιπόν σπάω όλο αυτό τον κανόνα που έχω φτιάξει, γιατί είμαι τόσο χάλια που κάτι πρέπει να με κουβαλήσει μέσα σε αυτό. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι το αλκοόλ πλέον έχει κάνει μία. Ουσιαστικά υπήρξε ξενιστής στο σώμα μου το αλκοόλ.
1: Είναι μια εγκατάσταση.
0: Ναι, υπήρχε πάντα μέσα μου και έπαιρνε αποφάσεις για εμένα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό το πράγμα το καταπολέμησα με κάποιους πιο μακροπρόθεσμους στόχους, κυρίως αθλητικούς. Δηλαδή είπα ότι θα πάω και θα τρέξω έναν υπερμαραθώνιο ή μια υπεραπόσταση με το ποδήλατο, έναν αγώνα που είναι τόσο δύσκολος φαινομενικά να το συλλάβεις, που ένιωθα ότι υπάρχει ένα μεγαλόπνο πλάνο που αν αποκλίνω δεν θα καταφέρω να το βγάλω.
3: Άλλαξε η σχέση με την ουσία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η ουσία πια κυριάρχησε στη ζωή σου. Και αυτό είναι το φοβερό. Αλλά είναι μια πορεία, έτσι όπως την περιέγραψες, μια πορεία που οδηγεί στην εγκατάσταση του αλκοολισμού.
0: Δηλαδή, ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή, στην αρχή λες, νιώθω καλά, πίνω γιατί μου αξίζει, το χρειάζομαι. Μετά λες, πίνω γιατί δεν αισθάνομαι καλά και στο τέλος πίνεις γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν δεν πιείς. Αυτό αισθάνεσαι. Γίνεται δηλαδή το δεκανίκι σου για να κάνεις αυτά που έκανες πριν χωρίς αλκοόλ. Τώρα, όταν πια μπεις στο δρόμο της εξάρτησης, χρειάζεται να πιείς για να τα κάνεις. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι γύρω σου που να στο επισημάνουν ότι ξέρεις, έχεις αλλάξει.
0: Εγώ είχα την ασφάλεια του περιβάλλοντος, γι' αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προερχόμουν από κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον, δεν προερχόμουν από μια διαλυμένη οικογένεια, από ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα υπήρχε κανένας να εντοπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει και ίσως να ήταν και πολύ πιο εύκολο στη συνειδητοποίηση και στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που μοιάζεται γύρω μου. Αλλά πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι μόνος?
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν πια το συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει, είσαι στο κέντρο μιας καταστροφής. Έχεις καταστραφεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Γι' αυτό χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτά τα άτομα.
2: Γι' αυτό χρειάζεται και η κοινότητα μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη
3: κοινότητα. Γιατί αυτά τα άτομα, τα εξαρτημένα άτομα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ ευάλωτα, πάρα πολύ ανασφαλή, πάρα πολύ μοναχικά. Και χρειάζεται να αισθανθούν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον, μέσα σε συνθήκες όπου θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν εμπιστοσύνη, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και έτσι να μπουν σε θεραπεία απεξάρτησης.
0: Νιώθω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλάμε για εξάρτηση θα σκεφτούμε αυτόματα τα ναρκωτικά και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι έλα μωρέ, δεν κάνω ναρκωτικά, δεν ξέρω κάποιον που κάνει, δεν το ζω στην οικογένειά μου, στον άμεσό μου κύκλο, οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ας πούμε, τι θα γίνει με τα κεφαλαία. Όσο πιο ατομικιστική γίνεται η κοινωνία και η εποχή, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι αν μια μάχη δεν είναι απαραίτητα δική σου, δεν σου πέφτει λόγος. Αλλά είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια που δεν το ζει, ή δεν το έχει ζήσει, ή δεν θα το ζήσει, σωστά?
3: Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν το ζει. είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ ή τροφή. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι παίρνουν τα πάντα. Και αλκοόλ και χασίς και ηρωίνη και κοκαίνη και όλες τις ουσίες, αμφεταμίνες, ό,τι βρουν μπροστά τους. Γιατί στρέφεται κανείς στις ουσίες για να γεμίσει το κεφάλι του, να μην σκέφτεται και να μην αισθάνεται. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο και νομίζω η κλινική εμπειρία αποδεικνύει ότι είναι σωστός, είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Και επομένως χρειάζεται κανείς να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια για να ζήσουν. Μπαίνουν στις ουσίες ή στην εξάρτηση γενικά για να αντέξουν τη ζωή τους που δεν τους κάνει σαν μια οδό διαφυγής, αλλά για να ζήσουν χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται θεραπεία. Και έτσι έχει σημασία το που βρισκόμαστε σήμερα και τι σημαίνει καταστροφή των προγραμμάτων απεξάρτησης.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό που λέει η Κατερίνα, εγώ το βίωσα, δηλαδή, στο ΚΕΘΕΑ που δούλευα, σε νέα προγράμματα. Εγώ δουλεύω το 96-97 στο ΚΕΘΕΑ, αλλά πήγα σε προγράμματα που ξεκινήσανε με τη μείωση βλάβης στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, η μείωση βλάβης ως ένα μεταβατικό κομμάτι για την αλλαγή και τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέει η Κατερίνα, το ότι η χρήση είναι ένα νόημα που δίνει στον άνθρωπο μια στρατηγική επιβίωσης αρνητική μεν, αυτοκαταστροφική, εκεί άλλαξε και λίγο η οπτική μας στο πρόγραμμα. Γιατί μέχρι τότε, τι ήταν, ας πούμε, ήταν να αντιπαρατεθείς στην αρνητικότητα του χρήστη και να του πεις ότι κοίτα, αυτό το παίρνεις, αλλά σου κάνει κακό, είναι κάποια αρνητική. Δεν τους έκανες μάθημα, λέει ότι ήταν περισσότερο ότι το παίρνω αυτό για να βοηθηθώ από κάτι που μου είναι αρνητικό. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό, ότι η πιάτσα ίδια, η καθημερινή συναλλαγή ενός ανθρώπου με την ουσία, είναι από την ανάποδη πράγματα που του δίνουν ένα νόημα στη ζωή. Δηλαδή έχει ένα σκοπό, δείτε την πιάτσα ανάποδα. Ας κάνουμε το μαύρο, έτσι, άσπρο. Έχει μια ομάδα που τον στηρίζει. Και μάλιστα χωρίς σκόπο.
0: Έχει μια κοινότητα.
1: Έχει μια κοινότητα. Έχει ομάδα.
0: Ανήκει.
1: Μπράβο. Βέβαια μπαίνει μέσα από μια κοινότητα χριστών, μένει μόνος στο τέλος. Έτσι. Νομίζει ότι έχει μετά την κοινότητα των χριστών. Γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις και αξίες. Όμως έχει μια ομάδα που είναι η πιάτσα, έχει μια καθημερινή ενασχόληση που του δίνει ένα στόχο. Έχει ακόμα και μια ιονή συνθήκη εργασίας. Όταν, ας πούμε, κάνει συναλλαγές, εργάζεται. Προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Κάνει τεχνικές marketing. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά, ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο νόημα που του γεμίζει τη ζωή. Όταν αυτό μπει στην ανάγκη της αλλαγής και της θεραπείας, όλα αυτά θα τα δει ότι αυτό το νόημα μπορώ να το βρω χωρίς να αλωτριώνω τον εαυτό μου, ας πούμε. Μπορώ να βρω μια υγιή ομάδα, με υγιή σχέση εννοώ. Μπορώ να βρω ένα στόχο στη ζωή μου. Μπορώ να δω τον εαυτό μου αλλιώς.
0: Εγώ προσωπικά νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση του τραύματος με την, ειδικά με τους αγώνες υπεραπόστασης. Έχω παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε, πολλών χιλιόμετρων ποδηλασίας ή ορεινού τρεξίματος, γιατί κάπως και ο παράγοντας φύση ευνοεί σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλους αυτούς τους αγώνες οι άνθρωποι που κερδίζουν, επικρατούν ή τέλος πάντων πηγαίνουν πολύ καλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άτομα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα θέσω το παράδειγμα του Κώστα του Καραΐσκου, πρωταθλητή του Μαραθωνίου Δρόμου, ο οποίος ήταν πρώην χρήστης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από ένα παρελθόν που ουσιαστικά αλλάζουν την συνήθεια της αυτοτιμωρίας με μία άλλου είδους αυτοτιμωρία, η οποία ίσως λίγο στο reward system του εγκεφάλου βγάζει περισσότερο νόημα. Δηλαδή, η υποδοχή σε οι νευροδιαβαστές, ας πούμε, που σχετίζονται με το κομμάτι της εφορίας των ναρκωτικών ουσιών, είναι το ίδιο συνέστημα. Το runner's high που λένε όταν τελειώνεις ένα δύσκολο αγώνα τρεξίματος πολλών χιλιόμετρων.
1: Παίρνεις την ίδια,
0: είναι η ίδια αίσθηση χαράς και
1: επάρκεια.
0: Ναι,
1: και
0: επάρκειας ακριβώς. Και νιώθω ότι όλη αυτή η σύνδεση είναι η δεύτερη έτσι μπαγαλίστικη ανακάλυψη που κάνουμε στην εποχή μας, γιατί η πρώτη ήταν πάντα η τέχνη, θεωρώ.
2: Νιώθω ότι πέρα από αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά για, για την νοηματοδότηση που βρίσκει το εξαρτημένο άτομο μέσα στην ουσία, στην εκάστοτε ουσία, είναι και μέσα από την εξάρτηση κάπως το άτομο βρίσκει και μια διαφυγή, ένα καταφύγιο, γιατί έρχεται η ουσία να μου διάσει την ουσία τα συναισθήματά του. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η εξάρτηση είναι το σύμπτωμα. Πίσω από την ίδια τη χρήση υπάρχει ένα τραύμα, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει ένα άτομο το οποίο βάλεται και από το και τραυματικά από τους γύρω του, ας πούμε, ένα οικογενειακό πλαίσιο ή και κοινωνικά.
3: Πραγματικά, αυτά τα παιδιά κουβαλούν τραύματα. Από τα πολύ πολύ μικρά τους χρόνια έχουν, και γι' αυτό το λόγο, επειδή κουβαλούν τραύματα, έχουν ένα πάρα πολύ ευάλωτο ψυχολογικό υπόστρωμα.
0: Άρα, θα το θέσω λίγο προβοκατόρικα. Το μαλακό υπογάστριο της ελληνικής κουλτούρας που είναι η οικογένεια, που πάντα τοποθετείται στον πυρήνα, μήπως τελικά σε κάποια επίπεδα δεν έχει καταφέρει να σταθεί εκεί που πρέπει, απλά τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα εργαλεία, τα μέσα, ή αν θέλετε δεν έχουμε την κοινωνική φοβία να το εξερευνήσουμε.
1: Είναι και ο θεσμός της οικογένειας στο διάβαση της ιστορίας, που παίρνει πολλές, έτσι, περνάει κρίσεις, πρέπει να αναπροσαρμόζεται, πιθανά κάποιες φορές μένει πίσω, έτσι. Υπάρχει όμως και η συγκεκριμένη οικογένεια του κάθε χρήστη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, ο χρήστης τι είναι? Είναι μια συνάντηση της ουσίας, μια συγκεκριμένη ουσία ή πολλών ουσιών πια, του ίδιου του ψυχισμού του και ενός περιβάλλοντος. Λοιπόν, το κάθε οικογενειακό περιβάλλον, επειδή έχω κάνει και εγώ, έχω η εκπαίδευσή μου στην οικογενειακή συστημική θεραπεία, δηλαδή ο κάθε εξαρτημένος έρχεται από κάποια δυναμική μια συγκεκριμένη οικογένεια που συνήθως έχουμε δει ότι η ίδια είναι εξαρτημένη. Έχει κάνει εξαρτητικές σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να
0: λύσει. Για περιπτώσεις ναρκωτικών ή γενικότερα για εξαρτήσεις?
1: Κατά βάση τα ναρκωτικά που είναι το αντικείμενό μου, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πεδία της ψυχολογίας, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, είμαστε και προϊόν. Ο άνθρωπος είναι και ένα κοινωνικό προϊόν, έτσι. Και πόσο μάλλον ένα οικογενειακό προϊόν, να το πω έτσι, γιατί βγαίνουμε μέσα από αυτές τις σχέσεις. Όταν είναι δυσλειτουργικές αυτές οι σχέσεις και σε ένα δυσλειτουργικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι εκρηκτικό το μείγμα, έτσι.
0: Η φτώχεια επιτείνει την εξάρτηση ή απλώς αλλάζει το ναρκωτικό? Τα παιδιά των φτωχών πεθαίνουν από αλκοόλ και ηρωίνη ενώ των πλουσίων από κοκαίνη?
3: Πεθαίνουν και πολύ πλούσιοι από κοκαίνη. Και πολύ φτωχοί από κοκαίνη επίσης. Όχι. Έχει μπει η εξάρτηση από ουσίες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι διαταξικό το πρόβλημα.
0: Άρα η φτώχεια πώς σχετίζεται?
3: Η φτώχεια σχετίζεται με το γεγονός ότι οι φτωχοί είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Τα φτωχά παιδιά δεν έχουν μπροστά τους κανένα δρόμο. Σε ένα μικροαστικό περιβάλλον που το παιδί κατάφερε να μπει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει 1, 2, 3 μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Το παιδί του φτωχού που δεν έχει που να πάει, δεν βρίσκει δουλειά, είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και ύστερα η ταξική κοινωνία δημιουργεί και τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς. Θα βρεθεί πιο εύκολα το φτωχό παιδί στο χώρο των αποκλεισμένων. Και εκεί θα βρει τις ουσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μια κοινωνία έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, έχει επίσης ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και εξαρτήσεων κάθε τύπου. Προσπαθούν να ξεφύγουν.
2: Είναι και κάπως ευθύνη της κοινωνίας να μπορέσει να... Δηλαδή, είπαμε πριν για την ψυχοθεραπεία ότι έχει μειωθεί κάπως το στίγμα. Παρ' όλα αυτά, ναι μεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, είτε σε νέους, είτε σε αστικά περιβάλλοντα, είτε σε μέσα και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, να έχει μειωθεί το στίγμα. Αλλά όταν μιλάμε για... Είναι πιο αποδεκτό να έρθει κάποιος να σου πει ότι κάνω ψυχοθεραπεία, δουλεύω με τον εαυτό μου. Αλλά όταν το αίτημα του θεραπευόμενου είναι μια πολύ μεγάλη ψυχική δυσκολία, όπως είναι η εξάρτηση, όπως είναι μια ψυχική διαταραχή, εκεί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει ακόμα στίγμα. Δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νιώθω ότι ακόμα εκεί υπάρχει στίγμα. Δηλαδή, είναι σαν το αίτημα να αξιολογείται με βάση του ποιος το κάνει.
0: Κατάλαβα.
2: Και αυτό σημαίνει ότι μάλλον σαν κοινωνία δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε της, αυτό που φοβόμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι δεν μας αφορά, αυτό που μας δυσκολεύει.
0: Άρα και η αποδοχή στην pop κουλτούρα είναι και λίγο ψεύτικη.
2: Δεν, νομίζω ότι είναι περιορισμένη. Mm-hmm. Και ότι κάπως δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ότι μπορεί, ας πούμε, το εξαρτημένο άτομο να είναι συνδεδεμένο με παραβατικότητα ή επικινδυνότητα ή τι φταίει. Αλλά είναι δουλειά της κοινωνίας να κοιτάξει κατάματα τι συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα. Τι συμβαίνει κάποια στιγμή.
1: Πολλές φορές, δηλαδή, οι εξαρτημένοι, ας πούμε, όπως και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ανθρώπων, είναι και λίγο αποδιοπομπή τράγη. Δηλαδή, τους προβάλλουμε τη δική μας, να το πω, ένοχη συνείδηση που δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι κοινωνικά ή ευρύτερα πολιτικά και λέμε εντάξει, τώρα εκεί το έχουμε απομονώσει το θέμα.
0: Βολεύει να υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό πάλι από τη μία βολεύει, τρομάζει κιόλας όμως, γιατί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας ο εξαρτημένος. Είναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σχηματισμό στα άκρα. Το εκφράζει ο εξαρτημένος. Δηλαδή, αν θες να δεις πώς ζούμε σε μια κοινωνία, ας πούμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε να δούμε και πώς έχει εξελιχθεί ο εθισμός και οι εξαρτήσεις.
3: Δηλαδή είναι μια ακραία μορφή κοινωνικής παθολογίας. Σωστά το λέει ο Δημήτρης. Και θα έλεγα ότι αυτές οι προκαταλήψεις και το στίγμα και όλοι αυτοί οι φραγμοί που μπαίνουν στη συνείδηση της κοινωνίας γενικά, του μέσου ανθρώπου, να αποδεχτεί την κατάσταση, έχουν να κάνουν με αυτό που καλλιεργείται συστηματικά και η ιατρική, κυρίως η ακαδημαϊκή ιατρική, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι κρατούντες επίσης οι οποίοι την αποδέχονται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι προβάλλεται η εξάρτηση ως χρονία ανίατη νόσος του εγκεφάλου. Όταν κάποιος είναι χρόνιος άρρωστος και μάλιστα ανίατος, πώς να τον αποδεχτεί η κοινωνία, πώς να βρει δουλειά και να επανενταχθεί στην κοινωνία, πώς θα ξαναγυρίσει στη γειτονιά του που θα λένε «καλά, τώρα είναι καθαρός, θα ξαναπέσει πάλι, αφού είναι χρόνιος και ανίατος». Καλλιεργείται αυτή η αντίληψη και θεωρώ ότι αυτή είναι στον πυρήνα του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε με τον τελευταίο νόμο.
0: Ο οποίος ο νόμος, ας πούμε, για να πάμε λίγο πιο...
1: Συγγνώμη,
0: για
1: να αυτό είναι πάλι σημαντικό, έτσι, διότι οι λέξεις δεν είναι αθώες. Δημιουργούν...
0: Ναι, έχουν ευθύνη οι λέξεις.
1: Όταν λέμε μια λέξη, ας πούμε, δημιουργεί πράξη. Δηλαδή, δημιουργεί μια πραγματικότητα αυτό. Όταν λέμε χρόνιος υποτροπιάζων, δηλαδή σου βάζει κάποια δεσμά στο ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον προς το άσυλο πρέπει να είναι, όπως λέγαμε παλιά άσυλο ανιάτων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμένα εκεί με πάει αυτό τώρα. Χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο του εγκεφάλου, το χρόνιο υποτροπιάζουσα, δηλαδή σημαίνει ανίατος.
0: Να το λέω κάπου για όσο ζήσουν.
1: Δεν είναι ουδέτερα πολιτικο-κοινωνικά όλα αυτά τα πράγματα και ιδεολογικά. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω.
0: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα Γιώργο, πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη μουσική σου, μέσα από το βίωμα, no pun intended, θα μπορούσες να είσαι το poster boy που απορρίπτει όλη αυτή την νοοτροπία που φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει μέσα από την κόλαση, ανοιγοκλίνοντας πόρτες με δικούς σου δαίμονες, και όχι μόνο τα κατάφερες, έχεις εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη μουσική σου. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από αυτή τη διαδικασία, να την κερδίσει πίσω.
2: Ναι, εντάξει, εμένα ο τίτλος αυτός, το ότι είμαι ένα παράδειγμα που το... Δηλαδή, δυσκολεύομαι να το φορέσω αυτό, κατάλαβες, να πω στον εαυτό μου ότι...
0: Στο φόρεσα εγώ χωρίς να σε ρωτήσω, μην αγχώρησα
2: καθόλου. Εντάξει, το παίρνω πάνω μου. Το αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε να δεις, εγώ στην ουσία είμαι ένα παιδί που είχα την τύχη να βρεθεί τέχνη μπροστά μου και όλη αυτή την καταστροφή, δηλαδή... έχοντας περάσει, ας πούμε, μέσα από τις ουσίες, όταν εν τέλει έκοψα, ήρθε η τέχνη και με βοήθησε από εκεί που είχα μάθει απλά να καταστρέφομαι και να κρύβομαι και να μην αντιμετωπίζω το βαθύ μου πόνο, γιατί ο χρήστης έχει ένα βαθύ πόνο που απλά έρχεται και τον... αυτό το λαϊκό που λέμε το βάζω κάτω από το χαλί. Ξαφνικά ήρθε η τέχνη, η οποία όταν δημιουργείς κάτι, όποια μορφή στέρηση και να είναι αυτή, από εκεί που...

0: Άλλον με λόγια, νιώθω ότι όλη σου η προσωπική ιστορία, επειδή την χάνει να την ξέρω, ήταν ένα ταξίδι διερεύνησης του τραύματος. Δηλαδή, η ανάγκη σου να σπουδάσεις ψυχολογία. Νιώθω ότι αυτό είχε περισσότερο μορφή αυτοΐασης και αναγνώρισης του τι μπορεί να νιώθω, παρά επαγγελματική κατεύθυνση. Αντίστοιχα, το πέρασμά σου μέσα από τις ουσίες και μέσα από την εξάρτηση, που ξαφνικά έγινε ένα άλλο transition που άνοιξε με τη μουσική. Δηλαδή, νομίζω ότι το έχεις πιάσει από όλες τις μπάντες και είναι η απόλυτη ανάγκη ενός ανθρώπου να επιβληθεί σε ό,τι μπορεί να τον έχει σκοτεινιάσει.
1: Ναι, εντάξει, κάποια από αυτά δεν ήταν ακριβώς επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, okay, το πτυχίο ή μετά η μουσική, ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το κομμάτι των ουσιών ήταν, ξέρεις, μια επιλογή που πήρα. Ήταν σαν να αναγκάστηκα. Mm-hmm. Και όλο αυτό που λέμε για τους χρήστες, ότι απόφασή του είναι τα θέλει και τα παθαίνει, ότι ας μην έπινε και όλα αυτά που λέει η κοινωνία, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Ο χρήστης οδηγείται και αναγκάζεται να πάει εκεί. Οπότε, ναι, έχω φτάσει στο σήμερα και νιώθω ότι πλέον μπορώ και παίρνω τις επιλογές που θέλω για τη ζωή μου, ας πούμε.
0: Η σύνδεσή σου με το κοινό όσον αφορά τη μουσική, δηλαδή, γιατί ξεκίνησες να το εξερευνάς δημόσια, που για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ θαραλέο βήμα για ένα καλλιτέχνη. Γιατί ουσιαστικά όντως η τέχνη γιατρεύει το τραύμα, είναι αυτή η διερεύνηση. Αλλά όταν, άσε το τώρα, που
1: ναι, ναι,
0: έχουμε δει στο ΆΚΑ, γεμίζει γήπεδα, δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ σταθερή παρουσία, και θέλω να πάμε στην αφετηρία αυτού του ταξιδιού, δηλαδή στο δεν ξέρω αν το έχω, στην αμφιβολία του γράφω μαλακίες, τώρα τι γράφω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Ακόμα τα έχω αυτά.
0: Πάντα. Δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Νομίζω ότι σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν την έκθεση και το προσωπικό κομμάτι υπάρχει. Αλλά θέλω να με πας λίγο στα πολύ πρώτα σου κομμάτια. Βγάζεις, ας πούμε, κομμάτι, βγάζεις δίσκο. Και ξαφνικά υπάρχει αυτό σε ένα σύμπαν μουσικό και πάει και ακουμπάει πάνω του κόσμου, ο οποίος μπορεί να έχει την ανάγκη να το ακούσει, να το νιώσει, να το συναισθανθεί. Πώς αρχίζεις και το νιώθεις εσύ αυτό μετά σαν αλληλεπίδραση με το κοινό? Δηλαδή, σου άνοιξε ένας κόσμος που καταλαβαίνεις ότι ρε, εσύ αφορά πολύ περισσότερους από όσους νόμιζα. Τι υπάρχει εκεί έξω? Στη σύνδεσή σου με το κοινό και
1: τα έχω και εγώ λίγο θολά, γιατί είναι παλιά, τα έχω λίγο θολά στο κεφάλι μου. Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα η ανάγκη μου, όταν δημιουργούσα και ήθελα, ας πούμε, να το δημοσιοποιήσω αυτό που φτιάχνω, ήταν σίγουρα, αυτό έχουμε και το αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι, ήταν η αποδοχή. Η αποδοχή του συναισθήματός μου, ότι κάποιος να δει πώς νιώθω. Και μετέπειτα, όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό και να το βλέπω, σίγουρα το γεγονός ότι υπήρχε ταύτιση μου έδινε εμένα μια νοηματοδότηση, μείωνε λίγο το αίσθημα της μοναξιάς. Δηλαδή, και όλα αυτά που περιγράφω είναι πολύ παράλληλα και συνδεδεμένα με το κομμάτι της απεξάρτησης και το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να το πηγαίνω πιο πολύ στην
0: απεξάρτηση
1: και να το πλαισιώνω εκεί. Το βίωσα πολύ ευχάριστα, το βιώνω ακόμα.
0: Το βίωσε φοβικά όμως?
1: Δεν το φοβήθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
0: Τρελό,
1: Ναι, δεν το. Σίγουρα αντιμετώπισα προκλήσεις, γιατί η έκθεση έχει και έναν απόϊχο. Αλλά σιγά-σιγά, ανά τα χρόνια, μπόρεσα εγώ να βρω τους δικούς μου τρόπους, ας πούμε, να αποσυμπιέζομαι.
2: Εξάλλου, η δημιουργία δίνει δύναμη.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι μια δημιουργία όλο αυτό.
3: Εγώ θέλω να πω και τον Γιώργο πιο βιωματικά. Λοιπόν, επειδή εντάξει, και εγώ είμαι άλλη λίγο εποχή μουσικά, με τα νέα ρεύματα αυτά.
0: Τι εποχή είσαι, πες?
3: Εγώ γεννήθηκα 1968.
0: Άρα, μουσικά πού βρισκόμαστε όταν μεγαλώνεις? Ποιο είναι το δικό σου βίωμα μουσικά?
3: 80, αλλά κοιτώντας προς το 60.
0: Okay.
3: Η γενιά τη δικιά μας.
0: Ελλάδα ή έξω, δηλαδή τρύπες ή Rolling Stones?
3: Όχι. Μαέζ, Ντίλαν και τέτοια. Mm-hmm. Συγκροτήματα, ας πούμε, Μπέρις και εγώ πιο. Αυτά. Και ελληνικά. Λοιπόν, αλλά λέω ότι είναι πιο δύσκολο σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, με τα νέα ρεύματα, τα οποία τα παιδιά μου, βέβαια, γιατί έχω δύο φίβους, θεωρώ αυτό που κάνει ο Γιώργος ο Νόβελ. Μας φαίνει και εμάς, ας πούμε, μέσα από κοντά στις νέες γενιές, στην πραγματικότητα των γονιών με τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί εγώ κατάλαβα μέσα από το γιο μου το μικρό που τον ακούει φανατικά, ότι έχει μια διαφορά. Δεν είναι είδωλο, είναι πρότυπο.
0: Ωραίο.
3: Το πρότυπο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το είχαμε κάποια στιγμή ενοχοποιήσει. Είναι πρότυπα ρόλων όμως οι άνθρωποι που προχωράμε, έτσι, είτε από την ηλικία την παιδική μέχρι εμείς να αυτονομηθούμε. Λοιπόν, το είδωλο όμως είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον καταναλωτισμό, έχει να κάνει με τον μηδενισμό, έχει να κάνει με αυτό, με τη διαρκή κατανάλωση, α

0: πούμε, ανθρώπων και προϊόντων που είναι η χρήση. Λοιπόν, ο Γιώργος, εγώ καταλάβω ότι είναι πρότυπο και προσέγγισε αυτό το χώρο μέσα από το γιο μου που βλέπει, που ακούει τον Όβελ, λοιπόν.
1: Ήμουνα κάποτε σε ένα τραπέζι που ήταν ένας πολύ γνωστός στιχουργός, δεν θα πω το όνομα, και μεταξύ σοβαρού και αστείου κάπως είχε πάει συζήτηση στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου απαντάει ότι τον ρώτησα αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν κάνει. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν γίνεται, λέει, να κάνω ψυχοθεραπεία. Εγώ θα σταματήσω να γράφω. Δεν θα γράφω σουξέ από εδώ και μπρος. Και ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει ο φόβος ότι η ίαση μπορεί να σκοτώσει τον καλλιτέχνη? Έτσι όπως το έχουμε ωρεοποιήσει, τουλάχιστον ξέρεις
2: από τα στέμματα. Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Θα σου πω ότι αν είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι ευαίσθητο, νοιάζει για το τι συμβαίνει γύρω σου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, η ίαση δεν είναι μέσα στο μενού η ίαση. Δηλαδή το άτομο βάλεται συνεχόμενα και από παντού. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία, ότι είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι.
1: Σωστό.
2: Το θέμα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι, είναι η ψυχοθεραπεία προσβάσιμη?
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, μήπως η ψυχοθεραπεία είναι προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων? Ενώ είναι μια βαθιά ανάγκη του ατόμου και είναι ένα δικαίωμα του ατόμου, πόσο προσβάσιμη είναι? Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία? Άμα το κάνει ιδιωτικά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
1: Εγώ ξεκίνησα στα 30, γιατί πιο πριν δεν είχα την οικονομική πλάτη να το αντέξω. Γιατί είναι και ένα μακρύ ταξίδι, αν επιλέξει να το κάνει σωστά και να μπει σε αυτό. Και ένα ταξίδι και πάλι με πολλές αφετηρίες. Δηλαδή, ξέρεις, και εγώ για να καταλήξω στο σήμερα, άλλαξα πολλά ρεύματα, πολλούς θεραπευτές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και νομίζω ότι
0: αστάξιμο διαρκές.
3: Και πέρα από αυτό, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήνουμε στα χέρια ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ψυχοθεραπευτές. Και υπάρχουν μαγαζάκια, πολλά μαγαζάκια και πολλά λεφτά κερδίζουν άνθρωποι από αυτό. Θα πρέπει κανείς να δει το συνολικό πλαίσιο όπου γίνεται κάτι, είτε είναι η ψυχοθεραπεία, είτε είναι η τέχνη, είτε είναι μια παρέμβαση κοινωνική, γιατί πρέπει να τονίσουμε και αυτό, ότι το απεξαρτημένο άτομο έχει ανάγκη να επανενταχθεί στην κοινωνία μέσα από την καινούργια του ταυτότητα, τον καινούργιο του ρόλο, την καινούργια του δράση, η οποία προσδιορίζεται από τα προβλήματα που συναντάει. Δεν μπορεί να είσαι απεξαρτημένο άτομο που έχεις δεχτεί το ρατσισμό, έχεις στιγματιστεί, σε έχουν αποκλείσει κοινωνικά, και να μην δίνεις ως απεξαρτημένο άτομο τη μάχη σου ενάντια σε όλα αυτά. Να είσαι σε ένα κάστρο και να λες, δεν παίρνω ουσίες, είμαι καθαρός. Και λοιπόν, πάντα στο 18 άνω λέγαμε ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε και την πολιτική διάσταση του προβλήματος της εξάρτησης.
1: Πάντως, στις προηγμένες κοινωνίες, ας πούμε, σε παραδείγματα κυρίως της Βόρειας Ευρώπης μου έρχονται στο μυαλό, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που μπορώ να την παρακολουθήσω εγώ, χωρίς να έχω την τεχνικότητα τη δική σας. Είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση στο κομμάτι και των εξαρτήσεων και των εθισμών, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής αφομοίωσης το μετά. Γιατί νομίζω, μιας και κάναμε τη συζήτηση για το ΚΕΘΕΑ, ίσως έχει νόημα να πούμε τι αλλάζει πλέον με το νέο νομοσχέδιο.
0: Στόλο, όχι μόνο στο ΚΕΘΕΑ.
1: Τι αλλάζει στο κομμάτι της απεξάρτησης συνολικά με το νομοσχέδιο, σε σχέση με το τι ίσχυε πριν. Αλλά να το πούμε με έναν τρόπο που κάποιος άνθρωπος δεν έχει ιδέα θα μπορέσει να καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
3: Αλλάζουν πολλά. Πάρα πολλά. Και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Δηλαδή.
3: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος που στρέφεται στην εξάρτηση, στις ουσίες ή σε ό,τι θα τον εξαρτήσει, θα εξαρτήσει τη ζωή του, έχει τους λόγους του και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να πεις εξαρτημένος γενικά. Κάθε ένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει το δικό του ψυχισμό, τη δικιά του ιστορία, το δικό του περιβάλλον, τη δικιά του πορεία στη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει όλα τα προγράμματα απεξάρτησης, τα οποία σημειωτέων δημιουργήθηκαν με βάση αυτή την αντίληψη ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Έρχεται ο νόμος και λέει ομογενοποιούνται, χρησιμοποιεί και τον όρο αυτόν. Τα ομογενοποιεί, δεν υπάρχει πια και θεά, 18 άνω, αργό, δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα προγράμματα, καταργεί και το όνομά τους, τα λέει όλα προγράμματα ΕΟΠΑΕ. Και έτσι γίνονται μια σούπα όλα. Επιπλέον λέει ο νόμος ότι το σύστημα στο οποίο θα μπει, πρέπει να μπει το εξαρτημένο άτομο, τον πλοηγεί, τον πηγαίνει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής, γιατί το εξαρτημένο άτομο πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Μπορεί να μην του πάει το 18 άνω. Θα πάει στο ΚΕΘΕΑ ή το αντίστροφο. Θα πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Θα πάει στους ανώνυμους τοξικομανείς, ανώνυμους αλκοολικούς. Θα πάει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τώρα όλα είναι μία σούπα και το σύστημα θα τον πάει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Αυτό είναι το ένα που αλλάζει και είναι καταστροφικό. Επί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αγωνιζόμαστε για αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Το κατακτήσαμε με αγώνες πολύ σκληρούς με τους εξαρτημένους και τους απεξαρτημένους και ήρθε ο νόμος αυτός να το καταργήσει. Επιπλέον, για να ενταχθεί κανείς σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, δηλαδή να πάρει την απόφαση να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής της ταυτότητάς του, του τρόπου της ζωής του, του τρόπου που σκέφτεται, του τρόπου που κάνει σχέσεις, του τρόπου που εκφράζει τα συναισθήματά του, βαθιών αλλαγών στον ψυχισμό και στη ζωή του, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μια θεραπευτική σχέση με το θεραπευτή, με τους θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό, και ο θεραπευτής θα μπορέσει να περάσει στο εξαρτημένο άτομο που είναι, όπως λέγαμε, ανασφαλές, δεν πιστεύει στον εαυτό του, να του περάσει την πίστη ότι μπορεί να γίνει καλά, ότι είναι δυνατή η απεξάρτηση, ότι θα τα καταφέρει. Αλλά αυτό απαιτεί θεραπευτές οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι το σύστημα μες το οποίο εντάσσονται, το θεραπευτικό πλαίσιο μες το οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζει το ρόλο τους, τους υπολογίζει και τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο τους συλλογικά. Έρχεται ο νόμος και τους απαξιώνει εντελώς. Για παράδειγμα, για να γίνω σαφής, έρχεται ο διοικητής αυτού του συστήματος, του ΕΟΠΑΕ, που είναι πια ιδιωτικού δικαίου ένας οργανισμός τεράστιος, όπου εντάσσονται δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα, τα πάντα, και παίρνει ένα θεραπευτή από μία δομή και τον πάει σε μια άλλη δομή, τον αποσπά, χωρίς εξηγήσεις, αυθαίρετα, πολλές φορές εκδικητικά, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε την εμπειρία του, ούτε την πορεία του, ούτε τις εξειδικεύσεις του, ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία τον αποσπά και τον πηγαίνει κάπου αλλού, όπου αυτό το αλλού είναι πολύ διαφορετικό ως προς τη φιλοσοφία του σε σχέση με αυτά που ο θεραπευτής υπερασπίζεται στη ζωή του. Γιατί δεν αγωνιζόμαστε μόνο να αλλάξει τρόπο ζωής στο εξαρτημένο άτομο. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε και εμείς συνεπείς στο δικό μας τρόπο ζωής, να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας, με τις αξίες μας. Όταν πιστεύεις ότι η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που γίνεται καλά, λύνεται σαν πρόβλημα, γίνεται καλά το εξαρτημένο άτομο και μπορεί να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και μετά από τη θεραπεία απεξάρτησης να επανενταχθεί στην κοινωνία και να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν, να βρει μια καινούργια ταυτότητα, δεν μπορεί να σε οδηγούν σε ένα τομέα που δεν πιστεύει σε αυτό, αλλά πιστεύει ότι είναι χρονία ανία την νόσος, την οποία συντηρούμε με υποκατάστατα, δεν θα είσαι καλός σε αυτό, αφού δεν το πιστεύεις.
0: Αυτός ο νόμος ουσιαστικά αναπαράγει όλα αυτά τα οποία δημιουργούν εξάρτηση και δεν πηγαίνουν προς τη θεραπεία, να το πω λίγο έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα τα προγράμματα γεννήθηκαν από τα κάτω. Και το 18 άνω, από εμπειρευμένους ανθρώπους μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα, το ΚΕΘΕΑ, από θεραπευτές οι οποίοι είχαν δει το κοινωτικό μοντέλο και την αυτοβοήθεια και την αυτοδιαχείριση, ακόμα και ο ΚΑΝΑ δημιουργήθηκε όταν ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους επαγγελματίες που είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα μοντέλα και θέλανε να κάνουν και μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις ουσίες, μάλλον τη χορήγηση, την υποκατάσταση. Ή στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Ιανός, όλα τα προγράμματα ξεκίνησαν από έμπνευση ανθρώπων, ομάδων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε και στους εξαρτημένους, ότι εσύ από κάτω με δική σου απόφαση θα σου δώσουμε το πλαίσιο για να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις τις σχέσεις σου, όλα αυτά. Τώρα έρχεται εντελώς ανάποδα ένα τεχνοκρατικό προϊόν, μια απόφαση που λέει εγώ θα σας πω ότι θα ενωθείτε. Τα σημαντικά για μένα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας διάλογος ουσιαστικός, υπήρχε προσχηματικός διάλογος, η διαβούλευση στο διαδίκτυο έχουμε από τότε που καθιερώθηκε το 9, ξέρουμε ποια είναι, απλά μίλα, σ' ακούμε και εντάξει ρε παιδί μου, το λάβαμε υπόψη μας και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή σ' ακούσαμε να θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν έγινε διάλογος με τους επαγγελματίες, μεγάλη απαξίωση σε όλους τους φορείς, στην ιστορία τους. Το όνομα της, η κατάργηση των ονομάτων είναι τραγικά αντιθεραπευτική. Κάποιος θα πει και τι έγινε, ρε παιδιά, επειδή δεν λέγεται Ιθάκη, και τι έγινε. Κι όμως, ένας εξαρτημένος, που του λέμε, έχεις χάσει ταυτότητά σου μέσα στη χρήση ή προσπαθείς να βρεις εναγωνίως μια άλλη. Πώς θα συνδεθεί, με ΙΚΑΕΝΑ ή με ένα όνομα. Με όνομα. Οι άνθρωποι σχετίζονται με όνομα. Όταν πάει και πει προϊστάμενος τάδε είπε, που είναι θεραπευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαρτιωμένος μέσα στη χρήση, δεν θα ταυτιστεί, δεν θα τον δώσει ζεστασιά. Γι' αυτό υπήρχε η Ιθάκη, υπήρχε το περίπτερο 18 άνω, ο Ιανός, ο Νόστος. Δηλαδή πράγματα που σε όλους μας κάνουν νόημα. Όταν αυτό το καταργείς, είσαι εκτός της αλλαγής και της θεραπείας, που είναι μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό για μένα είναι τραγικό.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό?
3: Πολιτικοί λόγοι. Καθαρά πολιτικοί. Και ιδεολογικοί. Δηλαδή, είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία στηρίζεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο, ανοίγω μια παρένθεση, ότι όσο εμείς δίναμε αγώνες ενάντια σε αυτό το νόμο, έβγαινε ο Υπουργός Υγείας και διαφήμιζε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης με πισίνα. Το διαφήμιζε. Σημαίνει πολλά. Αυτή ήταν η γραμμή. Το ένα είναι για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία γενικά, για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι επίσης μόνο η πίεση των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και από τα υποκατάστατα αλλά και από τα ψυχοφάρμακα, τα οποία συνδυάζονται με όλα. Με στην πιάτσα βρίσκεις τα πάντα, όλα τα ψυχοφάρμακα. Δεν είναι μόνο οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι γύρω από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος. Αυτή η αντίληψη της χρονίας υποτροπιάζουσας νόσου του εγκεφάλου που δημιουργεί αυτό το στίγμα στο εξαρτημένο άτομο διαμορφώνει όρους αντιμετώπισης των εξαρτημένων ως άτομα, αυτό που λέει ο Φουκώ, μη κανονικά. Και άρα στο περιθώριο.
1: Στίγμα.
3: Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει και γιατί πρέπει η ίδια να κινητοποιηθεί για να επιβάλλουμε μια άλλη προσέγγιση. των εξαρτημένων ατόμων και όλων των διαφορετικών, σε εισαγωγικά, για να πάμε μπροστά.
1: Ποια πιστεύετε, και η ερώτηση πάει στους τρεις, ότι είναι η πιο σιωπηρή αλλά λίγο επιδημική εξάρτηση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Σταθήκαμε πολύ στα ναρκωτικά ως ένα, ως ουσιαστικά την κορυφή του παγόβουνου, γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό, το πιο δύσκολο, ίσως και το πιο έντονο. Αλλά υπάρχει κάποια εξάρτηση που παίρνει μορφή επιδημίας και μάλιστα χωρίς να ακούγεται, χωρίς να την καταλαβαίνουμε, χωρίς να τη βλέπουμε?
3: Θα έλεγα από το ίντερνετ και από τον τζόγο. Που βέβαια δεν είναι και τόσο σιωπηλές εξαρτήσεις, γιατί...
1: Το ίντερνετ δεν είναι ακόμα. Το αναγνωρίζουμε ως εξάρτηση στην κοινωνία, όχι προφανώς.
3: Το αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Βλέπει το παιδί που σιγά σιγά εγκαταλείπει τα πάντα και εγκαθίσταται μπροστά στον υπολογιστή. Μέρα νύχτα τρώει μπροστά στον υπολογιστή. Εκεί που είναι η εξάρτησή του. Και εγκαταλείπει όλες τις ασχολίες που είχε πριν.
1: Πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα των παιδιών? Γιατί εγώ βλέπω και άλλα παραδείγματα στην κοινωνία, ότι ας πούμε μια φοβερά εξαρτημένη ηλικία στο ίντερνετ είναι 50+. Γι' αυτό το συνειδητοποιώ κάθε φορά που πηγαίνω.
3: Συμφωνώ απολύτως.
1: Που είναι κάποτε ήταν στα καφενεία και συζητούσαν, μαλώνανε για πολιτικά, για μπάλα και τέτοια. Και τώρα μπορεί να είναι 4-55 στο TikTok ή στο Facebook και να είναι με το δάχτυλο έτσι, χωρίς να σηκώνουν κεφάλι.
3: Ακραία εξατομίκευση. Και οι μεγάλες ηλικίες πλήττονται από αυτό. Σαφώς.
0: Εγώ το πήγα διπλά λίγο την ερώτηση. Και η πρώτη εξάρτηση, λέω, που σκέφτηκα ήταν ότι είμαστε εξαρτημένοι από το φόβο και από την παρέτηση. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό για μένα. Και ειδικά μετά το 10 και όλα αυτά που έχουμε περάσει ως χώρες και ως Ελλάδα. Όμως, το θέμα της ψηφιακής κοινωνίας, της υβριδικής αυτής της ψηφιακής κοινωνίας, είμαι αρκετά ανήσυχος. Διότι δεν έχει να κάνει με μια παλιού τύπου τεχνολογία που λέει ότι ο άνθρωπος τη χειρίζεται ως εργαλείο. Τώρα εδώ εργαλειοποιείται ο άνθρωπος.
2: Σωστό.
0: Υπάρχει ένας φιλόσοφος, ο Μπιουκ Τσούν Χαν, που λέγεται ψυχοπολιτική. Και λέει ότι η κοινωνία της ψηφιακής ζωής είναι μια ψυχοπολιτική όπου επιδράει στο συναίσθημά σου πια και στον ίδιο στον ψυχισμό, στην ίδια ταυτότητα. Αυτό που κάνει στο scroll, λέει, ας πούμε, έχει μια κανονικοποίηση μια αδράνεια δική σου. Δηλαδή πάμε σε μια έμεση από ανθρωποποίηση. Γι' αυτό θέλει και η τεχνολογία αυτή συγκεκριμένη, η ψηφιακή μιλάω, τα online, όλα αυτά, θέλει ένα όριο. Πάλι το θέμα του ορίου.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι σημαντικό.
1: Για μένα το πιο τρομακτικό είναι ότι τους αφορά όλους. Μέχρι στιγμής.
0: Όλοι, όλοι. Δηλαδή, δεν τα παιδιά μου.
1: Μέχρι στιγμής, εγώ θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος, ας πούμε, ο τοξικομανής στη γειτονιά, στην Ομόνια ή οπουδήποτε. Τώρα έχουν χαθεί τα χαρακτηριστικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά, οτιδήποτε. Δηλαδή, το γεγονός, η ευκολία αυτού του πράγματος αφορά τους πάντες. Δηλαδή, αφορά. Πιάνω τον εαυτό μου να πω ότι ωραία 10 λεπτά πριν κοιμηθώ και να έχει πάει η ώρα 1 το βράδυ και να είμαι ακόμα έτσι και να είμαι νευριασμένος, ξενερωμένος με την ανθρωπότητα, φρικαρισμένος με τα πάντα που βλέπω γύρω μου, να γελάω που και που, να χαμογελάω με πράγματα που βλέπω, να τα στέλνω σε φίλους μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι το προφίλ ενός εξαρτημένου από τη συσκευή του. Παρ' όλα αυτά, και νομίζω ότι μπορείς να το επιβεβαιώσεις κι εσύ, σποραδικά μας αφορά όλους.
2: Όταν το παιδί είναι μπροστά στην οθόνη όλη την ημέρα, μετά όταν θα βγει έξω, αν βγει, και έχει την ανάγκη, ας πούμε, να κοινωνικοποιηθεί.
3: Έτσι.
2: Πώς θα μπορέσει να το κάνει, άμα δεν έχει μάθει? Ναι. Και βλέπεις ξαφνικά ότι έχει άνοδο, ας πούμε, στη χρήση κοκαίνη ή τόσο. Δηλαδή, ο καθένας αυτή την κοινωνική αποξένωση θα την κάνει χειρίσει με διαφορετικό τρόπο. Άλλος θα ψάξει μια ουσία για να ανέβει και να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να έχει αυτοπεποίθηση. Κάποιο άλλο παιδί, κάποιο άλλο άνθρωπο θα πει ότι. Εγώ θέλω να κρυφτώ από όλο αυτό, θα πιω και τα μήνυ, ξέρω, να αποσυνδεθώ πλήρως.
0: Όλο αυτό το setting που είσαι στον υπολογιστή, σε ένα κινητό, ενώ μπορεί να είσαι συνδεδεμένος με χίλιους ανθρώπους.
1: Έχει μοναξιά στο βάθος.
0: Είσαι εσύ και η εικόνα σου, τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και είναι ένας ακραίος ναρκισισμός. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή προηγείται αυτό που βλέπω στην οθόνη είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλος που τον βλέπω στην άλλη άκρη της γης. Είναι μια δηλαδή πολύ επιδέξια.
3: Ψευδέστηση.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ επιδέξια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, χωρίς να είμαστε μηδενιστές τεχνολογίας, σαφώς χρειάζεται το όριο που το βάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα βάλει το όριο. Ο συνειδητός άνθρωπος. Μια άλλη συνείδηση χρειάζεται σε αυτό.
1: Ήταν από τα τραπέζια που απόλαυσα περισσότερο από όλα, δεν σας το κρύβω. Κάπως την είχα αυτή την αίσθηση.
0: Τώρα ζεσταθήκαμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε. Ναι.
0: Στην αρχή είμαστε
1: κανονικά. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στον μεγάλο αγώνα που έχετε ξεκινήσει ήδη και να πω ότι και από την πλευρά μας και εμείς ως εκπομπή αλλά και το News247 θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να προβάλλουμε οποιαδήποτε, οτιδήποτε χρειαστείτε για τη συνέχεια αυτού του αγώνα.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η διαδικτυακή τηλεόραση ανιχνεύσης Web TV και η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Και όπως όλοι θα αντιλαμβάνεστε, αυτές τις ημέρες η επικαιρότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που αφορούν την Ελλάδα είναι η σύνοδος κορυφής της Άγκυρας που συνέρχεται αύριο και μεθαύριο στην τουρκική πρωτεύουσα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που υπάρχουν για το τι θα συμβεί σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής. Εκείνο που κυρίως φαίνεται να συμβαίνει είναι ένας νέος προσανατολισμός της συμμαχίας, ό,τι αφορά τη γενική εικόνα δηλαδή, ένας νέος προσανατολισμός της συμμαχίας με κεντρικό ρόλο κυρίως ευρωπαϊκό και βοηθητικό ρόλο των Αμερικανών, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει την ελληνική πλευρά είναι η κυοφορούμενη αντίληψη ή ενδεχομένως μια απόφαση που ακόμη βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη να δημιουργηθούν δύο νέα στρατηγία στη γειτονική χώρα και οι συνέπειες που θα έχουν για το ελληνικό σύστημα ασφάλειας και άμυνας τα δύο αυτά νέα στρατηγία. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα τα συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Παναγιώτης Ήφαιστος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος έχει διατελέσει και στο ΝΑΤΟ ως στρατιωτικός. Καλησπέρα, στρατηγέ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελευθέριος Καριγιάννης, πρέσβης επί τιμή. Κύριε πρέσβη, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα και στους συμμετέχοντες.
0: Θα είναι σε λίγο μαζί μας και ο κύριος Γιάννος Καραλαμπίδης από την Κύπρο. Έχει κάνει μια πολύ σοβαρή ανάλυση στο κανάλι Σίγμα της Κύπρου για το ίδιο θέμα. Θα μας πει και αυτό σε απόψη του. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Λουκόπουλο να μας πει τι ακριβώς έχει ως πληροφορίες και ως ανάλυση για το τι θα συμβεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια και υπήρξε και ανατοϊκός στρατιωτικός. Στρατηγέ, σας ακούμε.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι οποιαδήποτε σύνοδος του ΝΑΤΟ, κορυφής του ΝΑΤΟ, είναι εξ ορισμού σημαντική. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική μετάβαση και λόγω Τραμπ και λόγω των ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή που ο Τραμπ ήθελε να εμπλέξει έναν ευρωατλαντικό αμυντικό οργανισμό στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν γεωπολιτικά προβλήματα, το μέτωπο της Ουκρανίας είναι ανοιχτό και έχουμε την Τουρκία και αναφερόμαστε στην Τουρκία για το λόγο το ότι είναι μια χώρα η οποία απειλεί και απειλή σημαίνει βλάβη στα συμφέροντα, στα εθνικά συμφέροντα από τα επιβιώσεως και τα ζωτικά μέχρι τα μικρότερα. Εδώ λοιπόν η Τουρκία, συγκεκριμένα ο Ερντογάν, ο οποίος έχει καλλιεργήσει το αφήγημα του αιώνα της Τουρκίας, μέσω αυτής της συνόδου, και επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την εισαγωγή, επιδιώκει να επιβάλλει ένα, θα το πω πάλι αφήγημα, ότι είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης. Αυτό είναι το βασικό θέμα και ότι είναι ένας ειρηνοποιός παγκόσμιος, είναι λίγο οξύμορο αυτό βέβαια για τον Ερντογάν και πολλά άλλα. Εδώ, για αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια οι Έλληνες, κύριε Σαββίδη και αξιοσέβαστοι συμμετέχοντας σε αυτό το πάνελ, γενικά δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στο ΝΑΤΟ, έστω και αν πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται σε τέτοιο επίπεδο, ακόμα και σε χαμηλότερο, επηρεάζουν μέσω μακροπρόθεσμα την γεωπολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Άρα λοιπόν εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο ότι υπάρχουν δύο στρατηγεία τα οποία διεκδικεί η Τουρκία. Στην αυριανή σύνοδο, η οποία σύνοδος, να πούμε, θέλω να κάνω μια άλλη παρένθεση, επιτρέψτε μου, οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με consensus, δηλαδή συνένεση. Και σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον κανένας να μην διαφωνήσει, όπως δίδασκα και στους σπουδαστές μου. Άρα λοιπόν, φτάνοντας εδώ, μην νομίζετε ότι αύριο και μεθαύριο θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Στην καλύτερη περίπτωση, η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει μία αναφορά για μία νέα αναδόμηση στη δομή δυνάμεων και θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ δομή διοικήσεως και δομής δυνάμεων, θα υπάρχει κάποια αναφορά. Γιατί? Γιατί, κύριε Σαββίδη, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. και ξεκίνησαν από το 24, μέχρι τότε η Ελλάδα αντιδρούσε. Και ξεκίνησαν από επίπεδο ομάδας εργασίας, πήγε στη Στρατιωτική Επιτροπή, σημαίνει ΓΕΘΑ, στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις είτε σε πρεσβευτικό επίπεδο, είτε ακόμα σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων, όπως θα γίνει από αύριο. Και φτάσαμε και στα ministerials που λέγαμε, στις υπουργικές συνόδους. Άρα λοιπόν έχει περάσει όλο αυτό, έχει συμφωνηθεί και στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μία επικύρωση από αυτούς. Εκεί βρισκόμαστε, γι' αυτό υποστηρίζω ότι αυτό το θέμα με τα στρατηγεία έχει κρυθεί. Όμως γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει?
0: Διότι... Λέτε, στρατηγία. Μας λέτε δηλαδή ότι τα δύο στρατηγεία που συζητιώνται, Κωνσταντινούπολης και Αδάνων, έχουν αποφασιστεί και έχει
2: συνελέσει την κυβέρνηση. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Ναι, ναι.
0: Και έχει συνελέσει την κυβέρνηση.
1: Από το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ.
2: Ναι, ναι. Έχει περάσει, κύριε καθηγητά, αγαπητέ δάσκαλε, έχει περάσει και από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, έτσι. Έχει περάσει δηλαδή, έχει φτάσει στους υπουργούς άμυνας. Η δομή διοικήσεως και η δομή δυνάμεων είναι θέμα υπουργών άμυνας και έχει επικυρωθεί επίσης από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, αυτό το περίφημο το ΝΑΚ που το λέγαμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούμε για να πούμε και στους τηλεθεατές, αυτή τη στιγμή λέγεται και απλά Συμβούλιο. Έχει περάσει. Άρα μένει η επικύρωση. Αυτό θέλω να σας πω. Και έχει περάσει από αυτούς τους υπουργούς. Γιατί ενδιαφέρει? Διότι ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει, η Ελλάδα μάλιστα αντιδρούσε, να σας το πω και όλα στην πληροφορία και μπορείτε να διασταυρώσετε. Αντιδρούσε για το ναυτικό το οποίο θα ήταν είναι στη Κωνσταντινούπολη. Και με το σκεπτικό ότι υπάρχει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίοι καλύπτουν, είναι πολύ πιο κοντά, ας το πούμε, στην ζώνη ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε εκεί. Στο Νότο όμως, αυτό το οποίο είναι στα Άδανα, το οποίο θα είναι με βάση το έκτο σώμα στρατού, νατοϊκό πολυεθνικό, αναφέρει πολλά άλλα πράγματα. Αναφέρει για αγώνα κατά της τρομοκρατίας και ξέρετε ότι οι Τούρκοι, αν δεν γουστάρουν κάποιον, τον χαρακτηρίζουν τρομοκράτη και τελείωσε, έτσι. Τι μπορεί να κάνει? Σχεδιασμό μεταφοράς δυνάμεων, επιχειρήσεων και το καθεξής. Και κλείνοντας εδώ, θέλω να σας πω ότι κατά παράδοση η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές δομές και τις νατοϊκές διαδικασίες για να προωθεί την ηγεμονική και αναθεωρητική της πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή που είναι το σοβαρότερο και ας φτάσουμε λοιπόν ίσως όχι σε λιγότερα σοβαρότερα. Προσέξτε, θα προστατεύει το νότιο πλευρό του ΝΑΤΟ. Και ποιος μας ξέρει αν δεν μας εμπλέξει με κάτι εκεί στη Συρία που μπορεί να γίνεται, αργότερα κάτι στο Ιράν ή ακόμα και με το Ισραήλ. Κλείνω. Δεν σας ακούμε.
1: Δεν σας ακούμε, Παντελή.
0: Ναι, στρατηγέ, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαραλαμπίδη,
2: ναι.
0: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που λέτε. Η Ελλάδα δηλαδή συνένεσε να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην Τουρκία και τώρα αύριο θα επικυρωθούν στη Σύνοδο Κορυφής, θα επικυρωθεί αυτή η απόφαση.
2: Πρώτα απ' όλα αυτά δεν συζητιώνται, να ξέρετε, τέτοιες λεπτομέρειες. Σε καμία σύνοδο δεν συζητιέται. Ακόμα και η συζήτηση το 2008, τόσο για το θέμα του ονόματος της Βορείου Μακεδονίας, της ΦΥΡΟΜ τότε, όσο και το θέμα της ένταξης στο πρόγραμμα MAP της Ουκρανίας, πήρε μόνο, το θυμάμαι αυτό, περιπτώσα εκεί, 5 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι δεν συζητιούνται. Αυτά όλα τα οποία πάνε εκεί ήδη έχουν αποφασιστεί. Ακόμα και το πώς θα συμμετάσχουν οι νατοϊκές δυνάμεις στην υποστήριξη στην Ουκρανία, τι ποσοστά θα ανακατανεμηθούν, ποιες είναι οι δυνατότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν και ούτω καθεξής. Το πολύ πολύ, κάποιες μικρολεπτομέρειες αν θα πούνε. Βέβαια, να ξέρετε ότι ο κύριος χρόνος της Συνόδου δεν είναι πάνω από 2-2,5 ώρες, έτσι, διότι έχουν να συναντηθούν με τον Α, με τον Β, με τον Γ, με τον Ζελέσκι, με τους άλλους που θα έρθουν από τα Εμιράτα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει αποφασιστεί και κυρίως το ξαναλέω, έχει προηγηθεί αυτό σε υπουργική απόφαση. Αλλά το πιο σοβαρό, ξέρετε ποιο είναι, ότι μέχρι τώρα στα μουλοχτά πήγε. Έτσι, εμείς το παρακολουθούσαμε ήδη. Αλλά αυτός που το ανέδειξε, και θα το πω εδώ πέρα, αυτό που αναδεικνύεται, κυρίως αναδείχθηκε στις 5 Ιουνίου από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, αν θυμάσαι, στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα. Και δύο κόμματα μόνο κοινοβουλευτικά το έχουν επιτακτικά θέσει στη Βουλή. Αυτό θέλω να σας πω, αυτό υποστηρίζω. Δεν θα πάει δηλαδή να συζητήσω.
0: Έτσι πώς τα λέτε, ναι, πρόκειται για σκάνδαλο. Δηλαδή είναι αδιανόητο να συνενεί η Ελλάδα. Και τι εγγύησεις ασφαλείας, πώς διασφαλίζει.
2: Εγγύησεις και ανταλλάγματα. Ανταλλάγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αντάλλαγμα εδώ. Δηλαδή η αναβάθμιση, η περαιτέρω αναβάθμιση. Προσέξτε, η Τουρκία διαθέτει ήδη ένα στρατηγείο τρίτου επίπεδου, το LAT Component Command στη Σμύρνη, διαθέτει ήδη, βέβαια, μάλλον δεν διαθέτει, συγγνώμη, θα το διορθώσω. Φιλοξενεί, αλλά με πολύ πολύ μέσα προσωπικό Τουρκού. Ο επιτελάρχης, λόγου χάρη, είναι Τούρκος. Ο διοικητής είναι Αμερικανός, έτσι. Αλλά ο επιτελάρχης είναι Τούρκος. Ήδη λοιπόν διαθέτει ένα στρατηγείο. Ήδη διαθέτει το τρίτο σώμα στρατού στη Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια των δυνάμεων ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, ακόμα ένα ναυτικό που θα μπορούσε αυτό να είναι στην Κρήτη, προσέξτε τι γίνεται, και ακόμα ένα χερσαίο, πολυεθνικό δηλαδή, σώμα, αυτό που σας είπα, το έκτο το οποίο θα γίνει, το οποίο θα είναι, λέει, για την προστασία του νοτίου άκρου της, είπε χαρακτηριστικά, Southern Flank, το νότιο πλευρό δηλαδή της συμμαχίας. Αυτό. Και είναι σκάνδαλο. Ξέρετε γιατί. Γιατί πήγε στα μουλοχτά. Πήγε ειλικρινά στα μουλοχτά.
0: Κύριε Χαραλαμπίδη, παρακολούθησα την ανάλυση σας στο κανάλι Σίγμα, αν δεν κάνω λάθος, της Κύπρου. Είχαν ενδιαφέρον αυτά που είπατε. Μπορείτε λίγο πολύ να μας δώσετε και εμάς μια εικόνα πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι ο στρατηγός, ο οποίος διετέλεσε στο ΝΑΤΟ και έχει τις πληροφορίες του, μας δώσε μια εικόνα. Μέχρι τώρα έχω καταλάβει ότι είναι αποφασισμένα αυτά τα δύο στρατηγεία και απλώς αύριο θα επικυρωθούν. Λοιπόν, τι συνέπειες έχουν?
4: Ο στρατηγός έχει απόλυτο δίκαιο σε αυτά που λέει και προφανώς τα στρατιωτικά ζητήματα τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτό το οποίο διοπιστώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Μπροστά μας έχουμε ένα χάρτη που δείχνει, αυτός που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα Σημερινή, δείχνει ακριβώς τα τρία στρατηγεία τα οποία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που έχει αναφέρει ήδη ο στρατηγός στη Σμύρνη και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι χρησιμοποιεί την πολυεθνική δύναμη εκεί, η Τουρκία, υπό τη δική της αιγίδα, προκειμένου να παίξει το παιχνίδι του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη του Μοντρέως παράκτιο κράτος μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προκειμένου να πουλήσει εκδουλεύσεις στους Αμερικανούς, έτσι ώστε να εδραιωθεί το στρατηγείο και αν λάβει κάποιος υπόψη τις μεταβολές, τις παράνομες, τις νομικές που έχουν γίνει στην ΑΟΣ μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, αντιλαμβάνεται ότι μετά την κατάληψη της Κρυμαίας η περιοχή έχει διχοτομηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Άρα κερδίζει ένα πλεονέκτημα το ΝΑΤΟ μέσω της Τουρκίας, αυτό είναι το επιχείρημα των Τούρκων, ότι είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο και το σημείο ανάσχεσης του ΝΑΤΟ έναντι της ρωσικής απειλής από τη μια, αλλά από την άλλη, υιοθετώντας την πολιτική του εκκρεμούς, η Τουρκία μπορεί να κινείται μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων και οι Αμερικανοί να προτιμούν την Τουρκία παρά οποιοδήποτε άλλο σύμμαχο λόγω των καλών σχέσεων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης της κλιμάκωσης της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία, όταν εμείς απολέσαμε τον επιδιωτητικό ρόλο τον οποίο θα μπορούσαμε να ασκούμε με τη Ρωσία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω τότε ήταν η Γαλλική Προεδρία, τον οποίο άρπαξε η Τουρκία. Άρα υπάρχει το ένα στρατηγείο που βρίσκεται στο ένα σημείο της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή προς τη Μαύρη Θάλασσα. Το δεύτερο στρατηγείο είναι το στρατηγείο της Σμύρνης, γιατί που χρησιμοποιείται εκεί ακριβώς ως εργαλείο για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, δηλαδή για τον 25ο μεσημβρινό. Και το τρίτο στρατηγείο είναι αυτό το Αδάνο, στο οποίο θα υπάρχει Τούρκος επικεφαλής και θα έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα σε όλη την περιοχή, δηλαδή από τις ανατολικές πύλες του Αιγαίου, Κρήτη, Κάρπαθος, Ρόδος, θα κατεβαίνει μέχρι κάτω και πλέον η Κύπρος τίθεται υπό τη ζώνη ευθύνης της Τουρκίας, είτε επιληθεί είτε όχι το Κυπριακό, και απειλούνται οι οποιασδήποτε γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές θα μπορούσαν να επισυμβούν στην περίπτωση της συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Διότι εδώ γύρεται ένα σοβαρό ζήτημα. Το πρώτο σοβαρό ζήτημα είναι σε περίπτωση κρίσης κατά την οποία εμπλέκεται το ΝΑΤΟ και η διοίκηση ανήκει στα Άδανα. Οι αμερικανικές δυνάμεις που εδρεύουν ήδη στην Κύπρο και οι οποίες θα επενδύσουν γύρω στα 200 εκατομμύρια που θα υπάγονται. Και θα επιτρέψει η Κυπριακή Δημοκρατία να υπάγονται νατοϊκές, αμερικανικές ή αν θέλετε και γαλλικές δυνάμεις όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στη διοίκηση των Αδάνων, δηλαδή η βάση Ανδρέας Παπανδρέου με τον ΑΒ τρόπο θα υπάγεται στη διοίκηση του κατακτητή μας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι υπάρχει μια αντίληψη την οποία ανασπάζομαι ότι στο πλαίσιο της επιλύσης του Κυπριακού θα ήταν δυνατό το ΝΑΤΟ να αποτελέσει την αντικατάσταση του υφιστάμενου αποτυχημένου συστήματος ασφάλειας εγγυήσεων που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, θα ήταν δυνατό να απαλλαγούμε από τις εγγυήσεις και τα ξένα στρατεύματα προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Υπό αυτές τις συνθήκες, εάν δηλαδή περάσει το στρατηγείο των Αδάνων στα χέρια της Τουρκίας, ακόμη και αν επιληθεί το Κυπριακό, η ασφάλεια της Κύπρου στην πραγματικότητα επιχειρησιακά δορίζεται στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο, επειδή η κυρία Ολκίν φτάνει σε λίγες μέρες στην Κύπρο, η οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού είναι ενταγμένη σε αυτό που ονομάζουμε χαλαρή ομοσπονδία ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα, που θα παράγει στους Τουρκοκύπριους εκ περιτροπής προεδρία και κρυφό βέτο, δηλαδή να ασκούν το δικαίωμα του βέτο σε οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούν ότι είναι ασφάλεια για τη δική τους τουρκοκυπριακή κοινότητα, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, μέσω του ΝΑΤΟ και συνταγματικά και γεωπολιτικά εγκλωβισμένη την Κύπρο. Άρα, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, πολύ ορθά έχει πει ο στρατηγός, είναι αυτό που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Όχι ότι δηλαδή εάν δοθούν στην Τουρκία τα οποιαδήποτε ωφέλη από τις μηχανές για τα ΚΑΝ ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες βλέπουμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τον ΝΑΤΟ για να χτίσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω των τριών στρατηγιών. Δεύτερο, η Κύπρος πέφτει υπό το γεωστρατηγικό γεωπολιτικό έλεγχο και την ασφάλεια της Τουρκίας μέσω του ΝΑΤΟ και εξουδετερώνει ακριβώς την οποιαδήποτε δική μας προσπάθεια για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής τα οποία πλέον περνούν μέσω του ΝΑΤΟ. Και το τρίτο σημαντικό είναι ότι έγινε σιωπηρός, όπως πολύ ορθά έχει πει ο στρατηγός, από πλευράς Αθηνών και η ευθύνη ανήκει βεβαίως και στη Λευκοσία, χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι μελλοντικές επιπτώσεις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές οι οποίες θα υπάρχουν. Κατά τη δική μου την άποψη, και κλείνω, θα έπρεπε ήδη, εφόσον υπάρχει μια ad hoc δύναμη στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, η οποία αποτελείται από Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Γάλλους, υπό τη διοίκηση της Εθνικής Φρουράς Σημειωτέων, εδώ στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και είπα η διοίκηση παραμένει στην Εθνική Φρουρά, θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκούσε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσει τη δημιουργία ενός διοικητηρίου για την Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των προσπαθειών για αυτονόμηση της άμυνας της Ευρώπης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, θα έπρεπε να διασυνδεθεί η οποιαδήποτε δημιουργία στρατηγίου στην περιοχή των Αδάνων με την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατημάτων και τη δημοκρατική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Το δε τραγικότερο όλων είναι οι τελευταίες επαφές που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση με επικεφαλής την κυρία Κάλλας στην Τουρκία, στο πλαίσιο της οποίας η κυρία Κάλλας νομιμοποίησε στην πραγματικότητα το στρατηγείο των Αδάνων, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σημαντική για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και ταυτοχρόνως περιέγραψε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας έτσι γεωπολιτικά, δηλαδή οικονομικά, στρατιωτικά, εμπορικά και άλλως πώς, τη γαλάζια πατρίδα 24 ώρες μετά τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας. Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη δική μου εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 20 χρόνια, δεν ενεργούν αυτοβούλως, αλλά επί τη βάση αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται, πολιτικής δηλαδή, από το Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων. Ερώτημα. Είχε δοθεί επί Κυπριακής Προεδρίας, είχε ληφθεί δηλαδή η απόφαση για να μεταβεί η Κάλλας στην Τουρκία και να επιβεβαιώσει ακριβώς τη σημασία του στρατηγίου των Αδάνων εμέσως, πλήρως σαφώς, και για να εξάρει τη σημασία τη γεωπολιτική της Τουρκίας μέσα από τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά.
0: Στα σοκαριστικά πράγματα ακούμε σήμερα. Κύριε Πρέσβη.
3: Ναι, πέστε μου.
0: Ακούσαμε και τον στρατηγό, ακούσαμε και τον κύριο Χαραλαμπίδη. Συμφωνείτε στις, και στα νέα που μας φέρνουν και στις εκτιμήσεις που κάνουν?
3: Κοιτάξτε, για να, όπως είπε και ο στρατηγός, οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής είναι ήδη γραμμένες. Βγαίνουν τα συμπεράσματα που τα οποία έχουν ήδη γραφτεί, τα οποία έχουν ήδη συμφωνηθεί από τους αναπληρωτές μονίμους αντιπροσώπους και τις ομάδες εργασίας που τα προετοιμάζουν, και σε όποια θέματα στη διαδικασία αυτή δεν έχουν συμφωνηθεί στο επίπεδο αυτό των μονίμων αντιπροσώπων, τότε μπαίνουν σε αγγίλες, μπαίνουν μετά στην υποεκτίμηση των Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας, που έχουν ήδη συνέλθει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, και μετά, αν ακόμα και μέσα από αυτές τις διαδικασίες των Υπουργικών δεν υπάρξει σύμπτωση απόψεων στα διαφωνούμενα σημεία, όχι σε όλο το κείμενο, σε αυτά που είναι στην αγγίλη, τότε πάνε στους αρχηγούς κρατών, που συνήθως είναι εξαιρετικά λίγα, αν όχι ένα ή δύο. Γιατί όλα τα άλλα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, όσο στην...
0: Εμείς, κύριε Πρέσβη, ξέρουμε, θα μου πείτε από πού να το ξέρουμε, αλλά λέω μήπως έχετε κάποια γνώση. Ξέρουμε εάν η Ελλάδα συμφώνησε στο θέμα αυτό των στρατηγίων ή εκκρεμεί. Δηλαδή είναι σε αγγίλες το θέμα των στρατηγίων.
3: Ναι, ναι, όχι. Θα σας πω τώρα. Αυτό το θέμα των στρατηγίων ξεκινάει με μια πρόταση του Σακέρ, ο οποίος είναι ο ύπατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ, ο οποίος θέτει την πρόταση στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, και εφόσον συμφωνήσουν, και ξέρετε το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους και προτείνει να γίνει ένα στρατηγείο εδώ και εκεί, αν η Στρατιωτική Επιτροπή, η Ελλάδα έχει ένα μόνιμο αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ και έχει και έναν στρατιωτικό αντιπρόσωπο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος υπάγεται μέσα στο μόνιμο αντιπρόσωπο, αλλά ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα τα στρατιωτικά.
2: Είναι εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ, κύριε Πρέσβη. Ο στρατικός αντιπρόσωπος είναι εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ. Ενώ ο μόνιμος αντιπρόσωπος είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας.
3: Ναι, αλλά ο αντιπρόσωπος του ΓΕΘΑ υπάγεται στο μόνιμο αντιπρόσωπο, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα. Αυτά είναι τα εσωτερικά σας, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας αν δεν έχει την έγκριση του μονίμου αντιπροσώπου, την τέστη του Υπουργείου Εξωτερικών, την τέστη της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Λοιπόν, άρα για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση που συζητάμε σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, διότι γίνονται μελέτες. Πού θα γίνει το στρατηγείο, ποια χώρα θα το αποδεχτεί αυτό το στρατηγείο. Η χώρα λοιπόν που θα το αποδεχτεί το στρατηγείο πρέπει να δώσει διασφαλίσεις, τι χώρο θα παράξει, τι οικονομικές διευκολύνσεις θα παράξει και ούτω καθεξής, δηλαδή λειτουργικές διευκολύνσεις για τη σύσταση του στρατηγείου. Άρα συζητάμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί εδώ και πολλούς μήνες, έχει συζητηθεί και στις λεπτομέρειες, έχει εγκριθεί από τη στιγμή που μπήκε μέσα στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα συζητάμε τώρα ποια είναι τα προβλήματα. Τα στρατηγεία αυτά, και ανεφέρθηκε ο στρατηγός στο στρατηγείο της Σμύρνης, τώρα είναι ένας διοικητής Αμερικανός και ένας επιτελάρχης Τούρκος, να σας θυμίσω στρατηγείο ότι υπήρξε και επιτελάρχης Έλληνας.
2: Ναι, βέβαια. Αλλά υποδιοικητής Τούρκος.
3: Για να βάζουμε τα πράγματα στις σωστές διαστάσεις τους. Εντάξει. Γιατί να μην δημιουργούμε και εικόνες έτσι κάπως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Αυτά τα στρατηγεία είναι διασυμμαχικά. Δηλαδή δεν διοικούνται από τους Τούρκους, διοικούνται από νατακούς αξιωματικούς με συμμετοχή Τούρκων. Μπορεί στο στρατηγείο αυτό που θα γίνει σε Άδανα να υπάρχει ένας επιτελάρχης Έλληνας. Λέω την περίπτωση όπως υπήρξε στη στιγμή.
2: Θα μπορούσε. Είναι,
3: οι αποφάσεις αυτές, τι θα κάνει το στρατηγείο, δεν λαμβάνονται από τη χώρα υποδοχής του στρατηγείου. Λαμβάνονται από το ΝΑΤΟ. Και το στρατηγείο με συνένεση των κρατών μελών και το στρατηγείο της εκτελεί. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση της Συνόδου Κορυφής για την σύσταση αυτού του στρατηγείου ή οτιδήποτε άλλο είναι να γίνει, τότε ο Σακέρ, μόλις γυρίσει πίσω στις Βρυξέλλες, αρχίζει και δομεί πλέον το στρατηγείο. Αυτή είναι η διάσταση των πραγμάτων. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η χώρα μας δέχθηκε, όχι χθες, όχι προχθές, όχι όταν ο κύριος Πρωθυπουργός δέχθηκε τον Σακέρ στο γραφείο του πριν, ξέρω εγώ, μια-δύο εβδομάδες πότε ήταν. Γιατί πριν από πολλούς μήνες δεχθήκαμε εμείς, όταν η Τουρκία πρότεινε το στρατηγείο να γίνει στη χώρα της, εμείς συμφωνήσαμε να γίνει στην Τουρκία. Το θέμα δεν είναι γιατί στείνεται ένα στρατηγείο νατοϊκό, το θέμα είναι πού στείνεται. Και επειδή η Τουρκία είναι αυτή που είναι και απειλεί τη χώρα μας, νομίζω ότι έπρεπε η Ελλάδα να πει ότι εγώ δεν δέχομαι η Τουρκία να αποκτήσει και άλλα αντατουρκικά στρατηγεία, εκτός και αν αποδειχθεί αυτά και εκείνα και τα άλλα, τα είπε και ο κ. Σαραλαμπίδης, τα είπε και ο στρατηγός και τα λένε και οι υπόλοιποι Έλληνες. Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί η κυβέρνηση δέχθηκε να γίνει το στρατηγείο αυτό εκεί που έγινε. Αυτό είναι πολιτική απόφαση, δεν είναι στρατιωτική απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση.
0: Είναι πολιτική απόφαση με στρατιωτικές συνέπειες ενδεχομένως.
3: Οι πολιτικές αποφάσεις έχουν και στρατιωτικές, έχουν και εθνικές, έχουν και κοινωνικές, έχουν και οικονομικές.
0: Η δική σας θέση ποια είναι?
3: Όλα. Τα έχουν όλα.
0: Η δική σας θέση, κύριε Πρέσβη, ποια είναι? Καλώς ή κακώς δέχτηκε η κυβέρνηση?
3: Όχι. Με τον τρόπο που έγινε, βεβαίως όχι. Και αυτό που λέμε τι ανταλλάγματα πήρε, προφανώς δεν είναι εμφανή τα ανταλλάγματα. Δηλαδή όταν υπάρχει το κάζους Μπέλι, όταν ετοιμάζεται ένας νόμος για την γαλάζια πατρίδα, όταν υπάρχει στράτευμα κατοχής στην Κύπρο, έτσι, και τα λοιπά, θα έπρεπε κανονικά οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να πει ότι κύριε, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω να αποκτήσει Τουρκία και δεύτερο νατοϊκό στρατηγείο, διότι δημιουργεί θέμα κινδύνου. Όχι ότι το στρατηγείο αυτό καθεαυτό αποτελεί απειλή για τη χώρα μας, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αναβαθμιστεί μέσα στο ΝΑΤΟ όταν απειλεί κράτος μέλος του ΝΑΤΟ με κάζους μπέλι. Είναι απλό το πράγμα. Εγώ δεν συμφωνώ. Και αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει από την στρατιωτική επιτροπή, στρατηγέ μου.
2: Ακριβώς.
3: Εγώ εκεί. Και αν ο στρατηγός δεν συμφωνούσε, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, έπρεπε να υποβάλει την παραίτησή του. Και να πει εγώ σε αυτό το θέμα δεν συμφωνώ, αρχηγέ. Εσείς συμφωνείτε, αντίο σας.
2: Συμφωνώ απόλυτα
3: μαζί σας. Και να λαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του σε αυτόν τον τόπο.
0: Τώρα, αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέει ο κύριος Πρέσβης, το γεγονός ότι στην Τουρκία θα δημιουργηθούν ενδεχομένως, ας το βάλουμε και το ενδεχομένως, αυτά τα δύο στρατηγεία, δεν συνεπάγεται κινδύνους τους οποίους μπορεί να εμπλέξει η Τουρκία, τη συμμαχία και εμάς.
3: Δεν σας άκουσα.
0: Από όσα μας είπατε, κατάλαβα ότι το γεγονός ότι τα δύο στρατηγεία θα δημιουργηθούν στην Τουρκία.
3: Είναι τελεσμένο.
0: Θα δημιουργηθεί.
3: Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτό ακριβώς λέμε. Έχει συντελεστεί αυτό.
3: Ο Πρωθυπουργός αύριο που πάει, πει ότι κύριοι, εγώ άλλες οδηγίες έδωσα στον μόνιμο αντιπρόσωπο, στον στρατιωτικό μου αντιπρόσωπο, στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Υπουργό Άμυνας, άλλα τους είπα, άλλα κάνανε, εγώ δεν συμφωνώ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι φυσικά.
0: Δεν αποκλείεται να πει τέτοιο πράγμα ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Άρα λοιπόν είναι δεδομένα τα στρατηγικά.
0: Δεν
3: συζητούμε το ενδεχόμενο.
0: Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε εσείς και από

0: Αν μου επιτρέπετε κάτι, είπε ο κύριος Πρέβης, είναι πολύ περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά στρατιωτικό, να σας το πω έτσι. Πολύ περισσότερο. Διότι, όπως σας είπα, η Τουρκία θα θεωρηθεί πλέον ας το πούμε, είναι βέβαια σε μεγάλο βαθμό χώρα πρώτης γραμμής και ιδιαίτερα θα προστατεύσει το νότιο άκρο. Αλλά με αυτά τα δύο στρατηγία, η ΣΕΤΗ, όπως το λέμε, περισσότερο αναβαθμίζεται, αρέσει δεν αρέσει, γεωστρατηγικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τη σύγχρονη γνώμη της Ελλάδος. Γι' αυτό και εγώ επιμένω αυτό που είπε ο κ. Μπέρι. Είναι πολύ περισσότερο πολιτικό το θέμα παρά όχι τόσο στρατιωτικό. Αν και υπάρχει μια διαφορά του στρατηγίου, όπως σας είπα, στη Σμύρνη, που είναι στη δομή διοικήσεως, να το εξηγήσουμε, ο κ. Πρέβης ξέρει, γιατί ήταν και σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας, από τη δομή δυνάμεων. Η δομή δυνάμεων, στη δομή διοικήσεως χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ και τα κοινά, πώς θα λέμε, common funds, από τους κοινούς προϋπολογισμούς, έτσι δεν είναι, από το common funds. Αλλά τα στρατηγία της δομής δυνάμεων χρηματοδοτούνται πρωτίστως από τις χώρες που τις φιλοξενούν. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, είναι καθαρά, σας είπα εγώ, πολιτικό. Καταλαβαίνετε πλέον πόσο περισσότερο αναβαθμίζεται η Τουρκία.
1: Αυτά τα δύο στρατηγία είναι η Τουρκία. Ναι, ναι, κύριε, σε λίγο, κύριε Χαραλαπίδη.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό ή θεσμικό, είναι και γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό. Ναι. Η δική μου εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαφορά μου νομίζω με τον πρέσβη είναι στο εξής, ότι ο κύριος πρέσβης βλέπει θεσμικά και θεωρητικά το ζήτημα και όχι πρακτικά. Η Κύπρος και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, διατηρούν στα θέματα υψηλής πολιτικής το δικαίωμα του βέτο, το οποίο δεν άσκησαν ποτέ. Άρα οι συνενέσεις στο παρασκήνιο είναι καθαρά θεωρητικά. Από τη στιγμή που η Τουρκία αναβαθμίζεται, το ίδιο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε τους συντελεστές ισχύως, ότι δηλαδή διαθέτει τον μεγαλύτερο στρατό, ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες και προσπαθεί να μπει από το παράθυρο στο ΣΕΙ. Η Τουρκία είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που θα αποφασίζουν για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το ζήτημα δεν είναι αν θα υπάρχει συνένεση ή όχι. Και με τις υφιστάμενες πολιτικές ηγεσίες είμαι απολύτως βέβαιος, και αυτό δείχνει η εμπειρία. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία δουλεύουμε πλέον ακαδημαϊκά, που λαμβάνουν υπόψη τις προηγούμενες πολιτικές στο θεσμικό πλαίσιο, το χαρακτήρα των κρατών. Και ξέρετε τι αποδεικνύουν? Το αντίθετο από αυτό που λέτε, κύριε Πρέσβη, ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο της συνένεσης δεν πρόκειται, εάν διακυβεύονται συμφέροντα εθνικά, να ασκήσει βέτο. Εάν η λογική της συνένεσης στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων, δηλαδή ότι η Τουρκία δεν θα κυβερνά την Ανατολική Μεσόγειο διότι υπάρχει συνένεση ισχύ, τότε ειδού πεδίο δόξης λαμπρών ο Έλλην Πρωθυπουργός αύριο να μεταβεί στην Τουρκία και να θέσει θέμα βέτο. Αυτό δεν θα συμβεί, όπως δεν θα συμβεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, διότι τον πρώτο λόγο, και αυτό το έχω ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα σε μια συζήτηση του ΑΝΘΕΑ, ότι τον πρώτο λόγο έχουν αυτοί που έχουν την ισχύ. Όταν δηλαδή σηκώθηκε ένας Πολωνός στρατηγός να πει στον Άγγλο τότε για τις δυνάμεις στη Βοσνία, του είπε ο Άγγλος στρατηγός, κάτσε κάτω, διότι εγώ έχω δυνάμεις, εσύ να μην μιλάς, όταν θα τελειώσουμε εμείς, μπορείς εσύ να πεις ό,τι θες. Άρα η Τουρκία, το θέμα δεν είναι καθαρά μονοπολιτικό, είναι γεωπολιτικό, εγκλωβίζει την Κύπρο στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, και δεύτερο, δίνεται η δυνατότητα αποκοπής της Κύπρου από τις ανατολικές πύλες του Αιγαίου μέχρι τη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, όλα αυτά δεν επισυμβαίνουν τυχαία. Επισυμβαίνουν με την πλήρη αναβάθμιση όλων των ναυτικών βάσεων στα παράλια της Τουρκίας από το Αξάς μέχρι την Αττάλεια. Ήδη στην περιοχή του Αξάς έχει αναβαθμιστεί η ναυτική βάση, προφανώς η οποία είναι αναγκαία για τον ΝΑΤΟ, με δύο υποβρύχια. Έχει αναβαθμιστεί η Κύπρος με υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ. Έχουν αναβαθμιστεί οι βάσεις της Μερσίνας και των Αδάνων. Άρα το ζήτημα δεν είναι απλώς πολιτικό, είναι γεωπολιτικό, και χρησιμοποιεί η Τουρκία τον ΝΑΤΟ για να αναβαθμίσει και πετά έξω την Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ είναι ακριβώς η πολιτική ευθύνη, η έλλειψη στρατηγικής και οράματος. Είτε υπήρχε είτε όχι το κυπριακό πρόβλημα, η Ελλάδα ουδέποτε θα έπρεπε να δεχθεί τη δημιουργία στρατηγίου στα Άδανα. Αντιθέτως, θα έπρεπε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις κατά τρόπον ώστε η Κύπρος να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, διαφορετικό οποιαδήποτε άλλη διεύρυνση, όπως είχε επισυμβεί στην

0: περίπτωση της Φιλανδίας και Σουηδίας δεν θα έπρεπε να έρθει. Άρα το θέμα είναι ευρύτερο γεωπολιτικό και όχι απλά θεσμικό.
1: Πολιτική καλού παιδιού που είπε και ο κύριος καθηγητής. Αυτό
2: θα το έκανε. Θέλει η Κύπρος, κύριε Χαραλαμπίδη, να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.
0: Βεβαίως όλες οι δημοσκοπήσεις σε επίπεδο λαού δείχνουν ότι πλέον η κοινή γνώμη αλλάζει. Δεύτερον, έχουν γίνει ήδη προσπάθειες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξού και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ιωνή ΝΑΤΟ. Έτσι. Δηλαδή, οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις είναι ΝΑΤΟ, οι βρετανικές βάσεις είναι ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή η ΕΛΔΙΚ είναι ΝΑΤΟ και οι βάσεις Ανδρέας Παπανδρέου αυτή τη στιγμή είναι ΝΑΤΟΙΚΗ βάση, ιωνή ΝΑΤΟΙΚΗ βάση. Άρα, η Κύπρος είναι ΝΑΤΟ από την ημέρα της δημιουργίας της, δηλαδή το 1960, εκτός από το ίδιο το κράτος. Υπενθυμίζω δε ότι λίγες ημέρες πριν την υπογραφή των συμφωνιών Ζρίχης Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1960, σε κοινό μνημόνιο μεταξύ του Έλληνος και του Τούρκου Πρωθυπουργού, είχε αποφασιστεί ένταξη στο ΝΑΤΟ, την οποία ανέτρεψε η Βρετανία με το πρόσχημα ότι, το θεσμικό δηλαδή, ότι είχε αυξημένη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ότι σε περίπτωση που θα εντασσόταν η Κύπρος στο ΝΑΤΟ θα υπήρχε ο κίνδυνος του βέτο. Ανοησίες βεβαίως όλα αυτά, διότι εν συνεχεία το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου συμμάχησε με τη Βρετανία κατά τρόπον ώστε να μείνει η Κύπρος εκτός ΝΑΤΟ. Άρα το λάθος επαφίεται στην εξωτερική πολιτική και στην έλλειψη γεωστρατηγικής γεωπολιτικής σκέψης κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί στο διεθνές χρηματιστήριο το γεωπολιτικό η σημασία της Κύπρου σε βάρος της Τουρκίας. Και αυτό που συμβαίνει με τα στρατηγία αυτή τη στιγμή εκεί οδηγεί. Δηλαδή, θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου με επενδύσεις, με επέκταση του διάβλου, με εγκατάσταση ραντάρ για τη λαθασμένη πολιτική των Αθηνών, η οποία δεν είδε ή δεν ήθελε να δει την αναβάθμιση της Τουρκίας και ότι μέσω των στρατηγιών οι Τούρκοι και όχι το ΝΑΤΟ θα κάνουν κουμάντο, διότι μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε όλους τους συντελεστές ισχύως από την άμυνα, τις πολεμικές βιομηχανίες, εξού και το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι επιμένουν να βάλουν την Τουρκία στο ΣΕΦ. Ξέρετε πόσα είναι η στρατιωτική αυτονομία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή? 80%. Μες. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ? Ο τουρκικός. Ο ετοιμοπόλεμος στρατός του ΝΑΤΟ. Οι υπόλοιποι στρατοί δεν έχουν δοκιμαστεί. Η Γερμανία δεν έχει στρατό. Η λεγόμενη αυτόνομη Ευρώπη δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, είτε το θέλει είτε όχι, η Ευρώπη, η οποία υιοθέτησε τη λογική της πεταλούδας, δηλαδή ότι είναι πεταμένα λεφτά, όπως έλεγε και η Ελλάδα και η Κύπρος επί σειρά ετών, τώρα στηρίζονται πάνω στην Τουρκία, η οποία παίζει καταπληκτικό ρόλο την πολιτική του εκκρεμούς.
2: Λοιπόν, κύριε Ήφαιστε.
3: Λοιπόν, με ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Ναι, ωραία. Από τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά που προήθηκαν από τους εκλεκτούς φίλους, τον πρέσβη, τον Σαδικό και τον Γιάννο, ο οποίος υπήρξε και φοιτητής μου υπόψη, συναγάγω πολύ σύντομα τα εξής. Πρώτο, ότι είναι ένα πολιτικό πρωτίστω ζήτημα βαθύτατων γεωπολιτικών αλλά και στρατηγικών προεκτάσεων, συνεπειών. Το δεύτερο είναι ότι, και εκτός, αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με, για ένα τόσο πολύ μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ετών δεν είχαμε μία πυκνή, έντονη κοινωνικοπολιτική συζήτηση στη δημόσια πολιτική σφαίρα για τις διάφορες πτυχές αυτού του ζητήματος. Και βεβαίως, τρίτο, είναι ότι διαπιστώνουμε, αν το δούμε και ως περιπτωσιολογική μελέτη, αγαπητέ Γιάννο, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα στερείται δυνατοτήτων συναλλαγών ή δεν θέλει να κάνει συναλλαγές. Και βεβαίως, σε ένα οργανισμό όπως το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα ζητήματα, δεν είναι εκεί το βήτο, το δικαίωμα της ανεσυγκυρίας, δηλαδή τυχαία. Υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους έχουμε το δικαίωμα βήτο. Όταν λοιπόν τίθεται τέτοια θέματα, νομίζω υπενήχθη προηγουμένως και ο κύριος Πρέσβης και οι άλλοι συνάδελφοι, είναι απολύτως απαραίτητο, θεμητό, νομιμοποιημένο, νόμιμο η Ελλάδα να θέσει επιτάπητος σκληρά και δυνατά και να βάλει κόκκινες γραμμές Αυτό θα έλεγα ισχύει για κάθε κράτος σε αντίστοιχη και ανάλογη περίπτωση. Δεν το λέω δηλαδή επειδή μιλώ ως Έλληνας αυτή τη στιγμή, ότι η Τουρκία προτάσει ένα ακραία παράνομο κάζους πέλη. Γνωρίζουμε ότι η απειλή χρήσης βίας το κάζους πέλη είναι από τις πιο ακραία παράνομες ενέργειες. Δεύτερο, κατέχει παράνομα κυπριακό χώρο και βεβαίως υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που λένε το 1975-1974 ότι δεν πρέπει, του Συμβουλίου Ασφαλείας επαναλαμβάνω, δεν πρέπει τα παράνομα τελεσμένα να γίνουν ο τρόπος λύσεως και στη συνέχεια βέβαια η Κύπρος έγινε μέλος της κοινότητας, επομένως κατέχει το 1 τρίτο ενός κράτους μέλους παράνομα και βεβαίως και τελευταία έχουμε και διεύρυνση και όχθηση των απειλών γύρω από την γαλάζια πατρίδα και την προειδοποίηση ότι θα κάνει νόμο το παράνομο κάζους πέλη. Επομένως, γιατί η Ελλάδα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να μην θέσει κόκκινες γραμμές, να μην προτάξει το δικαίωμα της ανησυχίας, εάν η Τουρκία δεν αποσύρει το κάζους πέλη και αν δεν δεχθεί την Διεθνή και Ευρωπαϊκή Νομιμότητα στην Κύπρο. Και βεβαίως, θέτω και το ερώτημα, ο κύριος πρέσβης προηγούμενος είπε θα γίνει, αν καλά κατάλαβα καλά και πρέσβη, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι αν πάει τώρα η Ελλάδα και πει κάτι. Εγώ λέω να γίνει πανηγύρι, διότι πανηγύρι είναι. Και,
1: δεν διαφωνώ μαζί, κύριε καθηγητά, δεν διαφωνώ μαζί σας.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είπα ότι διαφωνείτε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι όλους αυτούς τους μήνες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αντιλαμβάνεστε αυτούς τους μήνες που ο ίδιος πρωθυπουργός, δεν υπάρχει αλλαγή κυβερνήσεως, ο ίδιος πρωθυπουργός ενέκρινε αυτές τις συνομιλίες και αυτές τις διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, το να πάει σήμερα. Και προφανώς δεν ξέρω τι είπε και στον Σακέρ, τον οποίο συνέντευξε πριν από 2-3 εβδομάδες. Προφανώς για να έρθει εδώ ο Σακέρ, συζήτησαν και άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτό το είπα.
3: Δεν το είπα επιθυμητικά.
1: Θα πάει να πει τώρα ότι δεν πρόκειται να πει τίποτα.
3: Χρησιμοποίησα τον όρο που είπατε για να τον διευρύνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν και λέω το εξής. Ότι αυτά εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της μεγάλης εικόνας. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί 3 δεκαετίες, 3,5 τώρα, δεν έχει συνταχθεί, οργανωθεί στρατηγικά. Έχει προσδιορίσει στρατηγικό σκοπό για να παίζει στρατηγικό ρόλο. Και ποια είναι, κύριε Κάλλας, και πώς γίνεται δημόσιος διάλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα, για να προσδιορίζει στρατηγικούς προσανατολισμούς και στρατηγικές προϋποθέσεις? Αυτό που, το δεύτερο βεβαίως, είναι ότι και το ΝΑΤΟ μπήκε σε μια μετάβαση. Να θυμίσω όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λένε συχνά πολύ, εγώ το έχω εξετάσει, πως ίσως γνωρίζετε σε πολλά βιβλία, ότι 89-92 παραλογούν να μπουν σε πόλεμο μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη Γερμανική Επανένωση. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί, όπως ο Κέναν για παράδειγμα, ο Τζορτζ Κέναν, είχαν πει ότι η διαιώνιση του ΝΑΤΟ και η διεύρυνση στο κέντρο της Ευρώπης θα είναι μοιραίο λάθος. Γιατί? Διότι με τα ψυχροπολεμικά, το πολύ μεγάλο ζήτημα, πολλοί έλεγαν στη στρατηγική ανάλυση, είναι η ανάλυση ενός πανίσχυρου, μιας πανίσχυρης υπερδυνάμειος της Κίνας. Και το ζήτημα λοιπόν είναι να μην έγερνε η Ρωσία προς την Κίνα. Αυτό συντελέστηκε μέσα από μεγάλα λάθη με τα ψυχροπολεμικά επί 3 ολόκληρες δεκαετίες. Πολλοί είναι αυτοί που ήθελαν να συνδεθεί νομικά, θεσμικά, οικονομικά η Ρωσία με την Δυτική Ευρώπη και βεβαίως να ταυτόχρονα προχωρήσουν και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τις πλανητικές και περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων. Στη συνέχεια βεβαίως είχαμε μεγάλη υπερεπέκταση των ΗΠΑ. Να το πούμε με μια λέξη μόνο, για να μην επεκτείνομαι. Αυτό που κάνει βασικά ο Τραμπ το τελευταίο 1,5 χρόνο, κοντεύουμε 2 χρόνια, είναι να προσπαθεί να συμμαζέψει το σκορποχώρι που δημιουργήθηκε μέσα από τις άσκοπες επεμβάσεις στις περιφέρειες, που διέλυσε στις περιφέρειες και δημιούργησαν διλήμματα ασφαλείας. Και βεβαίως φτάσαμε σε ένα σημείο όπου έχουμε πλέον ένα πολυπολικό και ταυτόχρονα πολυκεντρικό σύστημα, πολυκεντρικό, διότι στις περιφέρειες υπάρχουν πολλές μεσές και ανερχόμενες δυνάμεις που απαιτούν όλη την Τουρκία να διαδραματίζει τον ρόλο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν να έχουμε δύο μεγάλους πολέμους και επιταχύνθηκαν οι εξισορροπητικές στρατηγικές, πλανητικές και περιφερειακές για νέες ισορροπίες δυνάμεων. Πότε? Όχι αύριο, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεν θα έρθουν ισορροπίες Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας και άλλων μεγάλων δυνάμεων που ενδέχομαι να υπάρξουν και περιφερειακές ισορροπίες αύριο ή μεθαύριο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι κράτη με στρατηγική, όπως η Τουρκία ή πώς να το κάνουμε, διαθέτει στρατηγική η Τουρκία, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις μεταβατικές αυτές συγκυρίες. Ότι να κάνω μια παρένθεση εδώ. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε 10 χρόνια, 15, 20 ή το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση με δεδομένες τις μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο ισορροπιών των στρατηγικών δυνάμεων και στρατηγικών που θα ακολουθήσουν. Και ξέρουμε, αν θυμηθούμε και λίγο το κονδύλι, ότι τα κράτη και ιδιαίτερα οι μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με τις συμφέροντά τους, τις συγκυρίες, την εξέλιξη των διαφόρων ζητημάτων. Εδώ λέμε η Τουρκία αυτό που κάνει είναι να καθίσταται σταδιακά, να δημιουργεί παραστάσεις μεγάλης περιφερειακής δυνάμεως, με τις οποίες μπορεί ένα κράτος, όπως είπα, ή και άλλα κράτη, η Ρωσία, που θέλει να κάνει διάφορα πράγματα με τις ΗΠΑ, να σταματήσει τον πόλεμο ενδεχομένως της Ουκρανίας και πάει λέγοντας, να διαδραματίσει μελλοντικά ρόλο περιφερειακής μεγάλης δυνάμεως. Περιφερειακής μεγάλης δυνάμεως και όπως ξέρουμε οι Τούρκοι, και ευρύτερα. Και για να ολοκληρώσω, να μην μακρηγορώ, για να δούμε στα καθή μας, εάν τελικά αυτό που βλέπουμε τώρα πολύ ζωντανά, η Αμερική να προσεγγίζει την Τουρκία με διάφορους τρόπους, πολύ σκληρούς τρόπους, με κάθε κριτήριο. Τα καλύτερα λόγια ως δύναμη περιφερειακή για τον Ερντογάν κλπ. Και ευδηρωθούν και τα στρατηγεία ως μια μεγάλη σημαντική εξέλιξη που μπορεί να έχει Αμερικανό, και διαψεύτομαι αγαπητοί συνάδελφοι που ξέρετε καλύτερα, μπορεί να έχει Αμερικανό διοικητή, αλλά θα είναι στην Τουρκία. Θα είναι τουρκικές πρωτίστως δυνάμεις, που έχει και Έλληνα επιτελάρχη, αλλά θα είναι πρωτίστως όμως στην Τουρκία. Μπορεί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου η Τουρκία πιέζει για το Αιγαίο και την Κύπρο, η Αμερική και ενδεχώς και άλλες δυνάμεις, να εξωθήσουν την Τουρκία, την Ελλάδα, να πιέσουν την Ελλάδα για υποχωρήσεις και βεβαίως να πω με πολύ ρητό τρόπο ότι είμαστε και αυτοκτονικοί. Διότι η δεύτερη όμικρο με πολιτική ισότητα είναι σερβίρμα γεωπολιτικό της Κύπρου στην Τουρκία που την εντάσσει στα πεδία της τουρκικής επικυριαρχίας. Εάν λοιπόν το μεγάλο αυτό πεδίο ιστορικό του Αιγαίου και ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά στοιχεία της ιστορίας που είναι η Κύπρος, με τον άλλο τρόπο ενταχθούν στην τουρκική επικυριαρχία, εκτινάσεται γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η Τουρκία. Επομένως, είμαστε στη συγκρία που αποτείται να δοθούν απαντήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω και να γίνουν αυτά τα ζητήματα αντικείμενο έντονων πυκνών πολιτικών συζητήσεων εντός της Ελλάδος και της Κύπρου βεβαίως.
2: Μάλιστα. Μιλάμε μια εικόνα. Κάποιος θέλει να παρέμβει από τους ομιλητές σε όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί λίγο πολύ καταλάβαμε τι γίνεται. Στην αρχή θέλω να πείτε κάτι.
4: Κύριε καθηγητά, ο ρόλος της Τουρκίας στην Ευρώπη, άλλο τι επιδιώξεις έχει. Άλλο τι συστηματικά δομεί και οικοδομεί για να πετύχει τις επιδιώξεις της. Αλλά ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή δεν είναι ο επιθυμητός από την υπόλοιπη περιοχή. Ακόμα και οι σχέσεις της με τη Ρωσία, τις οποίες τη στηρίζουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι απέκαψαν τους Ευρωπαίους από την παροχή υδρογονανθράκων από τη Ρωσία με την ανατίναξη των αγωγών προς τη Γερμανία κτλ. Όμως δεν έχουν επιβάλει τις κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει και πουλάει ρωσικό πετρέλαιο στον υπόλοιπο κόσμο.
3: Συμφωνούμε.
4: Ναι, άρα μπορεί να έχει σχεδιασμούς η Τουρκία. Το θέμα είναι πόσο υλοποιήσιμη είναι αυτή η σχεδιασμή.
3: Κύριε Πρέσβη, να το πω διαφορετικά. Η Τουρκία σχηματεί και ακροατεί επικίνδυνα, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να επιτυχάνει και να αναβαθμίζει το ρόλο της. Αυτό λέω. Το τι έπεται, δεν μπορώ να είμαι προφήτης.
4: Συμφωνώ, αλλά για τον απλούστατο λόγο δεν υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό πρωθυπουργό ή στη σημερινή πολιτική ηγεσία, οι οποίες δεν ακολούθησαν μία πολιτική αποτροπής. Δεν μιλάω μόνο για την στρατιωτική, την οποία την αποδυναμώσαμε για τους διάφορους λόγους, γιατί η Τουρκία έγινε αυτό που έγινε σήμερα αμυντικά από το 1975. Δεν την έφτιαξε ο Ερντογάν. Απλώς έφτασε στο κατακόρυφο στην περίοδο που είναι αυτός στην Προεδρία. Το 1975 ξεκίνησαν η Τουρκία να φτιάχνουν τα δικά τους συμβατικά όπλα και να φτάσουν στο 80% της κάλυψης των συμβατικών τους οπλικών αναγκών, που εμείς δεν την έχουμε. Εξαρτώμεθα από τον προμηθευτή. Λοιπόν, ξέρετε, είπατε μια φράση και τη σέβομαι, ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Το θέμα, κύριε καθηγητά, δεν είναι να τα συζητάμε εμείς. Το θέμα είναι να τα συζητάνε αυτοί που έχουν ψηφιστεί και κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας.
3: Μα αυτούς εννοούσα, δημόσιο πολιτικό διάλογο.
4: Αυτό ναι, είναι. Αλλά αυτός ο διάλογος δεν υπάρχει. Για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτικό σύστημα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, δεν επιτρέπει αυτό τον διάλογο. Από τη στιγμή που εκλέγεται μια κυβέρνηση, πλέον δεν έχει κανέναν έλεγχο στα παρατώμενά της από κανέναν πλην του εαυτού της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η χώρα αυτή πάσχει από θεσμούς δημοκρατίας. Δεν πάσχει μόνο από τους πολιτικούς. Πάσχει από θεσμούς. Εάν οι θεσμοί λοιπόν φτιαχτούν και αποκτήσουμε μια σωστή δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σωστή λειτουργία του πολιτεύματος, έχουμε τυπικά θεσμούς, δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών, εντάξει, στην πράξη, παρά μόνο στον τύπο. Άρα όταν αυτή η χώρα θα αποκτήσει σωστό δημοκρατικό καθεστώς, με ελεγχόμενη την πολιτική ηγεσία, με δημοκρατικούς θεσμούς, διότι σήμερα ούτε ο πρόεδρος της δημοκρατίας δεν μπορεί να ελέγξει τον πρωθυπουργό, γιατί απλούστατα είναι επιλογή του πρωθυπουργού, είναι ο άνθρωπός του. Όταν ο αρχηγός του κράτους δεν εκλέγεται από το λαό, όταν ο λαός φημώνεται την επόμενη μέρα των εκλογών, δεν έχετε δημοκρατικό καθεστώς. Ο Τραμπ...
5: Τα είπατε όλα τώρα.
3: Διαφωνούμε απόλυτα.
4: Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Απλώς
0: αναπτύσσω... Ο κύριος Πρέσβης, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, συμφωνούμε απόλυτα. Ο κύριος Πρέσβης έχει δείξει την αχίλιο πτέρνα και αν αντελήφθη ορθώς ότι εάν η Τουρκία προχωρεί σε υλοποιήσεις, στο βαθμό που προχωρεί υλοποιήσεις των πολιτικών της, αυτό ευθύνεται ακριβώς στο θεσμικό πρόβλημα δημοκρατίας που έχουμε ως Κύπρος και ως Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι τίθεται το εξής όταν... Συγγνώμη.
4: Δεν είναι έτσι. Δεν φταίει το θεσμικό μας πλαίσιο αν η Τουρκία υλοποιήσει τις απειλές της.
0: Φταίει δεν εννοεί αυτό.
4: Η ποιότητα των πολιτικών. Αν όμως υπήρχαν θεσμοί ελέγχου δημοκρατικοί, υπήρχε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, η οποία έλεγχε την κυβέρνηση, όπως συμβαίνει στη Σκανδιναβία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει, η σκανδιναβική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική, αν δεν πάρει την έγκριση της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της.
0: Αυτό... Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
5: Να σας πω κάτι.
0: Άρα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
5: Στις εκλογές...
4: Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά αυτό που θέλετε να πείτε, το ότι η Τουρκία μας κάνει αυτά τα παιχνίδια που μας κάνει, διεκδικήσεις, απειλές, προσβολές και όλα αυτά, δεν φταίει ότι δεν έχουμε το δημοκρατικό σύστημα. Διότι ακόμα και με το υπάρχον δημοκρατικό σύστημα, μπορούσαν οι πολιτικοί να σταθούν στο ίδιο.
0: Αυτό που λέω ότι εκμεταλλεύεται όταν σε μια πολιτεία η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, μετατρέπεται σε αχέλιο πτέρνα είτε της αμυντικής είτε της εξωτερικής της πολιτικής. Αυτά όλα μεταφέρονται σε διεθνές επίπεδο. Όταν οι αποφάσεις δεν είναι ελεγχόμενες ή δεν υπάρχει στρατηγική της αποτροπής όπως δεν υπάρχει σήμερα ή υπάρχει αγκυλωμένη επικοινωνιακά, τότε προσφέρει στην Τουρκία το δικαίωμα να εξελίσσεται και να συμβαίνει αυτό το οποίο έχει πει πριν από λίγες μέρες ο κύριος Δένδιας, ο οποίος όμως δεν το εφάρμοσε στην πράξη, ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η Τουρκία στο θέμα των ανισοζυγίων δυνάμεων, που ενδεχομένως στο μέλλον και να θέλει οποιοδήποτε Έλλην πρωθυπουργός ή ακόμη και τώρα να σταματήσει τον τουρκικό επεκτατισμό, δεν θα μπορεί και θα συμφιλειωθεί μαζί του. Άρα, εάν υπάρχει εξωτερική πολιτική της αποτροπής ή αν υπήρχε, τότε δεν θα συζητούσαμε αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα. Εάν δεν ήταν διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα, τότε οι αποφάσεις θα ήταν διαφορετικές. Δηλαδή, ο κύριος Τσοχατζόπουλος δεν θα έμπαινε φυλακή ή πως οι άλλοι θα έπρεπε να μπουν ή δεν μπήκαν, διότι ενδεχομένως να εμπλέκονται σε μίζες κάτω από το τραπέζι για τα αμυντικά προγράμματα. Αν υπήρχε στρατηγική στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων, τότε δεν θα υπήρχε η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Δεν θα έγινε πολεμικές
1: βιομηχανίες. Είπατε κάτι, στρατηγική. Δεν υφίσταται, εγώ με συγχωρείτε εδώ πέρα, αλλά εδώ πρέπει λίγο για να το βάλω. Δεν υπάρχει στρατηγική εθνικής ασφάλειας, υπάρχει εθνική στρατηγική η οποία να καθορίζει ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα και αντικειμενική σκοπή που τα προωθούν. Όχι. Εγώ αυτό που είπε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πρέσβης, εδώ ήθελα να πω. Πάρτε στις ελλαδικές εκλογές και κάτω άκουσα, αλλά πάσα στις ελλαδικές, γιατί παρακολούθησα και τις βουλευτικές και τις προεδρικές στην Κύπρο. Αλλά εδώ, ξέρετε τι χρόνο κατέλαβε στην όλη συζήτηση αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε εθνικά θέματα, εκλογές 23, 19, 15, οι διπλές. Τίποτα. Ποιες ερωτήσεις ήταν, γελάει ο κ. Πρεσβή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, τα έχω όλα αυτά, έχω στατιστικά. Που σημαίνει ότι το ελλαδικό, για να ξεχωρίσουμε γιατί μιλάμε μία για την Κύπρο, μία για την Ελλάδα, για το ελλαδικό σύστημα τουλάχιστον είναι, δηλαδή δεν θέλω να πω αυτιστικό, αλλά πάση περιπτώσει είναι τόσο πολύ μαζεμένο που δεν βλέπει. Εγώ να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή ποιος μίλησε από την αντιπολίτευση εκτός από δύο κόμματα, δεν άκουσα εγώ κανέναν. Δεν άκουσα κανέναν. Δεν είναι το θέμα αν είναι. Και αυτός ο οποίος είναι το περισσότερο διάστημα στην ευθύνη της διακυβέρνησης έχει τις περισσότερες ευθύνες. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε. Έλλειμμα στρατηγικής, συνεκτικής στρατηγικής, θα έχει πει και ο κύριος Ήφεσος, θα γράφει, με σαφείς προσδιορισμένους τους αντικειμενικούς, εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς για να υποστηρίξουν. Πρώτα απ' όλα, άμα πούμε εθνικά συμφέροντα, βγείτε έξω και να πείτε ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα. Ξέρετε τι απαντήσεις θα πάρετε. Ποιοι είναι αυτοί. Άρα λοιπόν, αυτή είναι στην υλοποίηση αυτή τη στρατηγική. Και είπαμε, αναφέραμε λίγο τον Κέναν προηγουμένως. Έχουμε καταλάβει εμείς τι είναι ανάσχεση. Και πώς πάμε ανάσχεση, τώρα πάω κάπου αλλού. Πώς πάμε ανάσχεση, πάμε εμείς να κάνουμε μία ανάσχεση στο διεθνές στερέωμα ή το οποίο που λέμε και υποστηρίζουμε από την άλλη μεριά να πάρει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ ο κύριος Σινιρλίογλου, ο οποίος, ο κύριος Πρέβης, ομολογός του βέβαια, μιλάμε για την πλέον ισχυρότερη εμβληματική μορφή του τουρκικού διπλωματικού σώματος, χρόνια υφυπουργός και αν θυμάστε...
4: Και διαπραγματευτής των ελληνοτουρκικών.
1: Αυτό δεν θα σας πω. Ήδη η επιστολή του...
4: Τουρκικών.
1: Θυμάστε κύριε Πρέσβη την επιστολή που έστειλε, επιστολή μανιφέστο, έτσι. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν στη Μαδρίτη, δεν θυμάμαι, που Μαδρίτη ή Βρυξέλλες. Μία ημέρα. Και έστειλε αυτή την επιστολή. Θέλω να σας πω, είναι να το πω εκλαϊκευμένα, γιατί μερικές φορές οι αργό ή εκλαϊκευμένες εκφράσεις αποδίδουν νοηματικά πολύ καλύτερα. Μπάζει από παντού το σύστημα.
3: Μάλιστα.
0: Να το αποκορύφωμα αυτού που λέτε του εθνικού συμφέροντος ή του στρατηγικού στόχου είναι όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία είναι μια τουρκική θέση από το 1956 και συνταυτίζεται με την απελευθέρωση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Άρα υπάρχει έλλειμμα στρατηγικής, διότι επικράτησε η εξευμενιστική σχολή σκέψης, η οποία συνταυτίζει την απελευθέρωση ή την οποιαδήποτε επανένωση μαζί με ένα προηγούμενο τουρκικό στόχο. Και τώρα, επειδή η Τουρκία μετά το Κράν Μοντανά έχει καταφέρει να κερδίσει τη χαλαρή ομοσπονδία, έκανε ένα βήμα μπροστά στη λογική των δύο κρατών και επιχαίρουν Αθήνα και Λευκωσία ότι εάν επιστρέψει η Τουρκία στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η οποία εκτός των άλλων, βέβαια, θα έχει κατάλοιπο εξουσία στα δύο κρατήδια, δεν θα έχουμε το δικαίωμα της ψήφου στο Βορρά, τότε είναι μια καλή λύση για βάση συζήτησης. Έτσι. Αυτό που έχει πει ο κύριος Ήφαιστος, έχει δίκιο, υπό την εξής έννοια, ότι δεν υπάρχει, λένε, ακόμη εξ αφορμής αυτού που κουβεντιάζουμε τώρα ή των Ελλάδο-Τουρκικών ή του Κυπριακού, αυτό που είπατε που συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο, συμβαίνει πλέον και στον κυπριακό χώρο, στον ελληνοκυπριακό χώρο. Δηλαδή στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν ήταν στις πρώτες γραμμές στο Κυπριακό. Παρότι είμαστε υποκατοχή.
1: Εκτός από κάποια μικρά κόμματα, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή έφυγαν την ατζέντα από το Κυπριακό και την πέρασαν αλλού. Και αυτό είναι επικίνδυνο στο πλαίσιο ακριβώς της ενημέρωσης της κοινή γνώμη και δημιουργείται υπό αυτές τις συνθήκες δημοκρατικό έλλειμμα. Διότι δεν συμμετέχει ο λαός σε διαδικασίες που τον αφορούν άμεσα. Εάν δεν συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, τότε πού θα συμμετάσχει, όταν μάλιστα συντελείται στο πλαίσιο μιας μυστικής διπλωματίας. Όταν, για παράδειγμα, παραδέχονται ότι στις συγκλήσεις που είναι αποφασισμένες και θέλουν να κλειδώσουν τώρα, και σημασία αυτό, θα υπάρχει το κρυφό βέτο στους Τουρκοκύπριους για τα δικά τους θέματα ασφάλειας που μπορεί να διερμηνευτεί όπως θέλουν. Και το δεύτερο είναι ότι απαγορεύεται το δικαίωμα ψήφου σε όσους Έλληνες Κύπριους επιστρέψουν στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος. Για να μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας Κύπριος να έχει δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να αποταθεί στις τουρκοκυπριακές αρχές και να αποποιηθεί την εσωτερική ηθαγένειά του. Θα υπάρχουν τρεις ηθαγένειες: ελληνοκυπριακή για το ελληνοκυπριακό συνιστόν κράτος, τουρκοκυπριακή για το τουρκοκυπριακό και μια κοινή. Άρα εδώ τι δημιουργείται, και αυτό δεν είναι αντικείμενο συζήτησης, δημιουργείται Οθωμανικό-Οσμανικό δίκαιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έλεγαν σύμφωνα με τον νεοκλήσαρη κύριε Ήφαιστε, ότι στην Οσμανική πραγματικότητα για να έχουν οι χριστιανοί δικαίωμα ψήφου έπρεπε να γίνουν μουσουλμάνοι. Τι μας λένε στις συγκλήσεις της λεγόμενης λύσης του Κυπριακού, στις συγκλήσεις, αυτά που θέλουν να κλειδώσουν, ότι για να έχω δικαίωμα ψήφου, αν είμαι στις ποσοστώσεις που θα επιστρέψω στην Κερίνια, θα πρέπει να αποποιηθώ την ελληνική μου εθνική ταυτότητα και να γίνω Τούρκος. Δηλαδή, όπως παλαιότερα, χριστιανός μουσουλμάνος.
2: Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι. Γιατί είναι απορία δημοσιογραφική, μην το πάρετε σαν θέση, γιατί όποιος έθεσε το ερώτημα που θα θέσω εγώ βρήκε τον πελάτη. Αυτό που λέτε, αυτό που περιγράφετε, είναι μια πολύ χειρότερη λύση από αυτό που κάποιοι υποστήριξαν. Εγώ δεν το υποστηρίζω. Έτσι, εγώ είμαι ό,τι πει η Κύπρος. Γιατί δεν τα χωρίζετε?
0: Να σας το πω διαφορετικά, χωρίς να παρεξηγηθώ. Επειδή μας ζήχασαμε τον πόλεμο, να δώσετε το κολονάκι στους Τούρκους και να πάρουμε πίσω την Κερίνη.
2: Πιστεύετε ότι θα την πάρουμε?
0: Άλλο λέω.
2: Όχι, το κατάλαβα αυτό που λέτε.
0: Ωραία. Άρα εγώ σας λέω ότι...
2: Πιστεύετε ότι θα την πάρουμε?
0: Εάν πιστεύετε ότι
2: θα την πάρουμε, συμφωνώ μαζί σας.
0: Το 2004... Όχι, σας απαντώ.
3: Μπορώ να πω μια λέξη?
0: Απαντώ, ειλικρινώς. Το 2004 ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και ψηφίσματα εναντίον της Ομοσπονδίας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράγραφος 61, το 2006. Ξέρετε ποιοι προσπαθούσαν να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι είναι καλή λύση η Ομοσπονδία ή το σχέδιο Ανανάν? Η ελληνική πρεσβεία και η κυπριακή πρεσβεία.
2: Τα ξέρω πολύ καλά, γιατί άρα, κάλυψα το γεγονός και ήμουνα και εγώ κατά του σχεδίου Ανανάν.
0: Τι αναφέρει, μιλώ μετά το σχέδιο Ανάν. Τι αναφέρει το πρωτόκολλο 10? Το πρωτόκολλο 10 αναφέρει ότι ενετάχθη ολόκληρη Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναστολή του κεκτημένου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Και η αποκατάσταση του κεκτημένου χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο υποκατοχή κράτος. Ποιες είναι οι θέσεις των Αθηνών και της Λευκωσίας? Ότι θα πρέπει να διαλύσουμε αυτό το κράτος, το ενιαίο, επειδή είναι υποκατοχή, για να φτιάξουμε ένα συνεταιρισμό μεταξύ του σημερινού ψευδοκράτους και των ελεύθερων περιοχών με εδαφικές αναπροσαρμογές.
1: Πάμε παρακάτω. Με αυτοκατάργηση όμως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι.
0: Που η αντιδήλωση
1: είναι το βασικό, όπλο, το βασικό όπλο το οποίο διαθέτει.
0: Απαντώστε επί της ουσίας. Η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, όταν η Τουρκία δηλαδή εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι ακόμη και αν ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, εγώ δεν την αναγνωρίζω. Λέει ότι είναι υποχρέωση της Τουρκίας στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη μοναδική αρχή επί της νήσου Κύπρου. Ρωτώ εγώ τώρα. Αυτές είναι η βάση, αυτές οι δύο αποφάσεις είναι η βάση λύσης του Κυπριακού. Ερώτηση πρώτη. Γιατί δεν είναι η βάση λύσης του Κυπριακού? Διότι δεν έχουν μπει επαρκώς στο δημόσιο διάλογο και διότι Αθήνα και Λευκοσία, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της εξευμενιστικής πολιτικής, τις έχουν βάλει στο ράφι και μπέζουν στην καθομιλουμένη τον κόσμο. Άρα το ζητούμενο δεν είναι εάν θα παραδώσουμε τα κατεχόμενα στους Τούρκους για να τελειώνουμε. Το ζητούμενο εάν υπάρχουν επιλογές απεγκλωβισμού. Όταν για παράδειγμα η Σουηδία επήγε...
2: Γιατί δεν το κάνουν όμως, κύριε Χαραλαμπίδη? Αυτό που λέτε μπορεί να είναι μια διέξοδος για μια άλλη πολιτική. Αλλά αυτή η πολιτική που ακολουθεί...
0: Ενδεχομένως, διότι οι πολιτικές ηγεσίες είναι εγκλωβισμένες στις φιλοδοξίες τους και διότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο και διότι η ευθύνη φέρει και ο λαός. Ένα διεφθαρμένο σύστημα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα που περνούν οι πολιτικοί του έξω από τις πρεσβείες τις Αμερικάνικες, τις Βρετανικές, οι οποίοι παρέχουν εκδουλεύσεις προκειμένου είτε να γίνουν βουλευτές, είτε να γίνουν πρόεδροι, είτε να γίνουν πρωθυπουργοί.
2: Δηλαδή, για να καταλάβω καλά, λέτε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση αυτής της τραγικής που προωθείται σήμερα, η οποία είναι χειρότερη και από τη διχοτόμηση. Αν προωθηθεί η λύση που περιγράφεται, εγώ τη βλέπω πολύ χειρότερη από μια διχοτόμηση.
0: Ναι, και εγώ δεν λέω ότι
2: υπάρχει μια εναλλακτική λύση η οποία είναι καλή, μπορεί να επιτευχθεί και δεν την ακολουθούν οι δύο κυβερνήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Βρίσκεται σε εφαρμογή το δόγμα του ευρωαμυντικού χώρου.
3: Μπορώ να πω κάτι
0: για παράδειγμα, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποτροπής? Όχι. Έχει ενδιαφερθεί η Ελλάδα ως εγκύτρια δύναμη, η Κύπρος ως κράτος μέλος, να ενεργοποιήσουν αυτή τη συνθήκη αυτοάμενας, διότι υπάρχουν σωρία αποφάσεων του διεθνούς δικαίου. Μπορεί να σας τις απαριθμίσω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ανακοχή αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είμαστε σε κατάσταση αυτοάμενας με βάση το άρθρο 51. Όμως τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι υπάρχει επί σειρά ετών μια πολιτική λογική από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο που λέει το εξής πολύ απλό, ότι όποιος μιλά για αποτροπή θέλει πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα οι κρίσεις δημιουργούνται διότι υπάρχει κενό ασφαλείας.
2: Αυτή είναι μια γενική εικόνα. Αυτή που λέτε είναι το δάσος. Στο δέντρο τώρα εγώ πηγαίνω. Το δέντρο είναι η λύση.
0: Το δέντρο,
2: η λύση
0: είπα.
2: Είναι ότι αυτή η λύση που περιγράφετε κι εσείς και διαβάζουμε και εμείς στις εφημερίδες, όταν την παρακολουθώ, με πιάνει ένα άγχος. Μια λέω, αν είναι να ζήσουμε σε αυτό το καθεστώς της λύσης
0: λέω ότι μιλώντας, θέλετε να σας αναφέρω ονόματα. Γκάμιελ Έρλινγκς, ραπορτέρ για την Τουρκία το 2006. Σφόδρα αντιομοσπονδιακός, Ρενάτα Ζόμερ, shadow ραπορτέρ για την Τουρκία. Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με Ελλαδίτες και Κύπριους ευρωβουλευτές εντός του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι είχε επισκεφθεί την Κύπρο και αντελήφθη ότι στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας, στο βόρειο τμήμα δημιουργείται ένα ισλαμικό κρατήδιο ελεγχόμενο από την Τουρκία που θα είναι κερκόπορτα για την Ευρώπη και για την ίδια τη Γερμανία, τη συντηρητική Γερμανία. Αυτό το οποίο αντιλήφθησε, μάλιστα όταν γίνονταν οι συζητήσεις, είπε το εξής, ήμουν εντός της αιθούσης, ότι δεν είμαι εναντίον της Ομοσπονδίας διότι υποστηρίζω τους Έλληνες Κύπριους ή την Ελλάδα. Είναι διότι εξυπηρετώ τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Ευρώπης. Άρα, έχουμε μια πολιτική ηγεσία, επαναλαμβάνω, η οποία με βάση τη δική της λογική, τόσες είναι οι δυνατότητες των ανθρώπων.
2: Ναι.
0: Ο κάθε άνθρωπος, κύριε Σαββίδη, μπορεί να αντιληφθεί, έχει πεδίο ενόρασης, δράσης, μέχρι εκεί που φτάνει το μυαλό του, οι γνώσεις του.
2: Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη, επειδή και εγώ είμαι
0: παλιός. Χωρίς αυτό να υποτιμά τον οποιοδήποτε.
2: Λοιπόν, ρώτησα μια φορά έναν επίτροπό σας, δεν θα πω το όνομα, και έναν πρόεδρό σας. Γιατί επιμένετε στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και δεν πάτε σε μια άλλη λύση σαν και αυτή που περιγράφετε τώρα κι εσείς. Ξέρετε τι μου είπανε. Και ποιος θα μας υποστηρίξει. Άρα δηλαδή η πολιτική ηγεσία σας έχει πιστεί ότι οποιαδήποτε άλλη λύση πέραν αυτής δεν θα έχει διεθνείς υποστηρικτές για να προωθηθεί.
0: 21 Φεβρουαρίου, κύριε Σαββίδη, 21 Φεβρουαρίου από το γραφείο μου περνούν ξένοι διπλωμάτες. Δεν μου έχει πει ξένος διπλωμάτης ότι διαφωνεί με αυτή τη λύση. Οι ξένοι διπλωμάτες λένε κάτι άλλο. Ότι η δική σας πολιτική ηγεσία γυρίζει τις πρεσβείες και λέει, αναφέρεται σε αυτή τη λύση.
1: Κύριε Σαββίδη, μου επιτρέπετε να αποδεσμευτώ, γιατί έχω μια υποχρέωση.
2: Νομίζω όλοι σε λίγο θα αποδεσμευτούμε. Βεβαίως, στρατηγέ μου.
3: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Μπορώ να πω κάτι, Παντελή? Μπορώ να πω κάτι?
2: Ναι, κύριε.
3: Εντάξτε, πρώτο, στρατηγικός σκοπός της Τουρκίας ήδη από το 1956 με το σχέδιο ΕΡΙΜ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι ο έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Το 1974 ο Σύνδεσμος Δημοδιδασκάλων Τουρκοκυπρίων πήγα στον Εντζεβίτ και του είπαν για διχοτόμηση και απάντησε ότι θα σας κόψω τη γλώσσα ξαναπείτε αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε.
3: Τώρα πλέον θα διώξουμε...
2: Θα ήταν τακτική ρελάνς αν η Ελλάδα πρότεινε διχοτόμηση η Κύπρος πρότεινε διχοτόμηση. Θα μαζευόταν η Τουρκία. Δεν θέλει διχοτόμηση η Τουρκία.
3: Πριν ένα χρόνο ο Ερντογάν κατηγόρησε τον Ρετζεβίτ ότι ενώ μπορούσε το 1974 να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο, δεν την κατάλαβε. Το θέμα είναι ότι και αυτό ήταν ο ενιαίος αμυντικός χώρος και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σκοπή ήταν να εξισορροπηθεί από το ελληνικό μητροπολιτικό κράτος η Τουρκία στην Κύπρο και βεβαίως να χρησιμοποιηθούν όλα τα νομικά και πολιτικά ρίσματα της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας. Δεν τα κάναμε αυτά. Και είμαστε σε μια θέση, αν θέλετε...
2: Εσείς, κύριε Χαραλαμπίδη, πιστεύετε ότι η Τουρκία θέλει διχοτόμηση?
0: Εξαρτάται.
2: Τι?
0: Η Τουρκία θέλει ολόκληρη την Κύπρο και το λένε. Θέλετε να σας πω τι
2: αυτό
0: μου είπε...
2: Άλλο ολόκληρη την Κύπρο, άλλο διχοτόμηση.
0: Θέλετε να σας πω τι μου είπε...
2: Επειδή θέλει ολόκληρη την Κύπρο και εγώ είμαι πεπισμένος ότι θέλει ολόκληρη την Κύπρο, δεν θέλει διχοτόμηση.
0: Αν
2: είχαμε δηλαδή έναν ευέλικτο πολιτικό σε στυλ Βενιζέλου, ο οποίος ήταν και λίγο τυχοδιώκτης, Βενιζέλου, θα βλέπατε λοιπόν ότι θα τη στρίβωχνε την Τουρκία με το θέμα της διχοτόμησης.
0: Θα πάρει τη διχοτόμηση και εν συνεχεία θα προχωρήσει για να καταλάβει πληθυσμιακά ολόκληρη την Κύπρο. Πληθυσμιακά.
2: Δεν γίνονται τόσο εύκολο, εντάξει.
0: Δεν γίνονται. Ξέρετε,
2: κράτος, θα είναι κράτος το οποίο θα έχει άμυνα, συμμαχίες, στρατό κτλ. Εντάξει.
0: Ξέρετε πόσους...
2: Για να μην παρεξηγηθώ, κάνουμε μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν είμαι υπέρ της διχοτόμησης. Είμαι υπέρ του ό,τι θέλει ο κυπριακός λαός.
0: Ξέρετε ποιες είναι οι πληθυσμιακές αναλογίες αυτή τη στιγμή?
2: Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να κάνει ξανά πόλεμο για να τα πάρει. Αν υπάρχουν δύο κράτη... Αν υπάρξουν δύο κράτη, αν υπάρξει διχοτόμηση,
0: που σημαίνει ότι είμαι δύο κράτη... Όπως και τώρα... τις ροές που θα έρχονται από την Τουρκία ή τις μουσουλμανικές ροές. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ροές ξένων μεταναστών και υπάρχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Και οι μεγαλύτερες ροές προέρχονται από τη λεγόμενη νεκρή ζώνη, οπότε σε περίπτωση διχοτόμησης η νεκρή ζώνη δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Συνεπώς, η Τουρκία δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ούτε ένα φυσίγγιο σε περίπτωση καθαρής διχοτόμησης για να κατακτήσει την Κύπρο. Θα την κατακτήσει πληθυσμιακά και πολιτισμικά.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλα αυτά που, αρκετά από αυτά που συζητήσαμε, δεν τα γνώριζα όσο παρακολουθούσα. Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι παίζεται το θέμα των στρατηγίων. Αλλά το θέμα των στρατηγίων, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνομιλητές, είναι λυμένο. Με τη συνένεση της ελληνικής κυβέρνησης, η Τουρκία θα πάρει δύο στρατηγοί ανατοϊκά, με όρες βέβαια τις επιφυλάξεις για το ρόλο τους που διατύπωσε ο κύριος Πρέσβης και αποδέχθηκε ο κύριος Χαραλαμπίδης, αν και έχει και διαφορετική άποψη για το τελικό αποτέλεσμα της επίδρασης που μπορούν να έχουν αυτά τα δύο στρατηγεία στην γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν.
4: Κύριε Σαββίδη, αν με επιτρέπετε, συμφωνώ με τον κύριο Χαραλαμπίδη ότι η αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θα γίνει. Είπα, αποτελεί πολιτική απόφαση αυτά τα στρατηγεία. Και είπα γιατί δεν έπρεπε να ληφθεί. Ότι η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει για γεωστρατηγική της προβολή είναι προφανές. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας
2: οποίος μπορεί να... έγινε κατανοητό.
0: Νομίζω δεν υπάρχει επί της ουσίας διαφορά. Και είναι ωραίο να διαφοροποιούμε τις απόψεις για να φτάνουμε στη λεπτομέρεια.
4: Σαφώς.
2: Έτσι. Κυρίες και κύριοι,
0: μακάρι, κύριε Σαββίδη, μακάρι να γίνονται και άλλες τέτοιες συζητήσεις.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Απόψε, και μακάρι να διαφωνούμε.
4: Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό είναι μια φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το Κυπριακό εις βάθος όμως.
0: Ο κύριος Σαββίδης θα το οργανώσει.
4: Ναι.
2: Εγώ απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι δεν υποστηρίζω την...
0: Το καταλάβαμε, κύριε Σαββίδη.
4: Ναι.
2: Έχω φίλους Κυπρίους καθηγητές.
0: Μην φοβάστε, καλά κάνετε. Εσείς κάνετε τον απολογητή του διαβόλου.
2: Καλή σας νύχτα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ
0: για να μας αναγκάσετε να πούμε την άλλη άποψη.
2: Καλή σας νύχτα.
0: Καλή σας νύχτα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτες.
7: Συναγρίδα πιανίστρια.
8: Φώκια στα αθλητήρια.
9: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Κετσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπως τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Γεια σας φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ ζωντανά, 13 Ιουλίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ, ζωντανή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους, βλέπω εδώ με τη σειρά Κατερίνα, Τόμα, Σιρήνη, Μαρία, γεια σου Μαρία, Μπόουλ, Άγγελος, Βασίλης, Διαμαντής, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ξαναλέω ζωντανά εδώ, όλο ζωντανά στην εκπομπή μας, στη ροή. Σας διαβάζω, εσείς με ακούτε, εγώ σας διαβάζω καρφωμένα τα μάτια μου στα σχόλιά σας. Γεια σου Γιώτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια. Να γελάσουμε, να προβληματιστούμε, να κάνουμε και λίγο έτσι το, την... να πούμε και τις θεωρίες μας εδώ, τις πιο έτσι σκοτεινές. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Βαγγέλη. Για το τι συμβαίνει στην περιοχή, έχουμε νέα της τελευταίας στιγμής. Δεν σταματάνε οι εξελίξεις να τρέχουν. Για να τις καταλάβουμε όλες πρέπει να τις πιάσουμε όλες, έστω και επιφανειακά ακροθυγώς τα θέματα μας. Λοιπόν, θυμίζω, σας διαβάζω. Επομένως, οποιαδήποτε απορία έχετε, οποιαδήποτε σκέψη, τη βλέπω και αν μπορώ και αν γνωρίζω, την απαντάω επί τόπου. Θέλω να ξεκινήσω το σημερινό βίντεο με μια νέα αποκάλυψη, μιας και είναι ακόμα είμαστε στο ρυθμό του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Έχουμε αύριο, νομίζω, παίζει η Γαλλία με την Ισπανία. Με μεγάλη μου θλίψη έμαθα ότι οι Άγγλοι απέκλεισαν τους Νορβηγούς με μια πέτσινη φάση, με πέτσινο τρόπο. Ακύρωσαν ένα γκολ, τέλος πάντων, γιατί είναι βρώμο Άγγλοι, γιατί είναι αυτοί που είναι οι Αγγλοσάξονες. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι, δεν μιλάμε για ποδοσφαιρικά σε αυτό το κανάλι. Ωστόσο, θυμάστε την περίπτωση του Μπάλογκαν, του επιθετικού των Αμερικανών, ο οποίος είχε πάρει δύο κίτρινες κάρτες, με την κόκκινη αποκλείστηκε από το επόμενο παιχνίδι, δεν έπρεπε να παίξει με το Βέλγιο. Παρενέβη προσωπικά ο φίλος μας ο Τραμπαρίφας, πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο, τον αρχιδιεφθαρμένο εκεί, το Λέσι των Αμερικανών, των Καταριανών, τον έχουν εξαγοράσει όλοι από άκρη σε άκρη, από πάνω μέχρι κάτω. Και του είπε: θέλω να μεσολαβήσει, να τελειώσει το θέμα, να παίξει ο Μπάλογκαν και κατ' εξαίρεση, κάτι αδιανόητο, το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Ακυρώντας τους κανονισμούς της FIFA, είχαμε την συμμετοχή του τελικά στον αγώνα και ευτυχώς τους βάρεσαν στο κεφάλι οι Βέλγοι και τους πέταξαν, τους ξεφτύρισαν στην ίδια την πατρίδα. Φύγανε με ντουνά κάτω από τα σκέλια, τους άδειασαν, τους γελιοποίησαν οι Βέλγοι. Μεγάλη νίκη και μεγάλος αποκλεισμός ταπεινωτικός από τους Αμερικανούς. Ο Φόλαριν Μπάλογκαν, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία αποκάλυψη που έχει έτσι ένα ενδιαφέρον? Είναι ένα σκάνδαλο, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Για το παγκόσμιο κύπελο, τελικά έχουμε τον Ινφαντίνο, αυτό το σύχαμα, τον πρόεδρο της FIFA, ένας άνθρωπος των τυράννων στην πραγματικότητα. Τα πάει καλά μόνο με δικτάτορες, με τυράννους, με ανθρώπους αυταρχικούς. Τα πάνε πάρα πολύ καλά με τον Τραμπαρίφα προσωπικά. Είπε λοιπόν, τώρα ακούστε, αυτό είναι το νέο, ότι δέχθηκε, λέει, πράγμα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο, τον πήρε τηλέφωνο, το παραδέχτηκε, όμως, λέει εδώ, παρά την διαμεσολάβηση, τα πειθαρχικά όργανα της FIFA είναι αυτά τα οποία ανεξάρτητα έλαβαν την απόφαση. Βέβαια, ακούστε ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τελικά πράγματι η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν, αλλά χωρίς ψηφοφορία. Πάγωσε μάλλον την εφαρμογή της κόκκινης κάρτας. Όπως φαίνεται, τα 18 μέλη της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA συναντήθηκαν πράγματι για να συζητήσουν για το θέμα, αλλά η απόφαση πάρθηκε μόνο από ένα μέλος, τον Μοχάμεντ Αλκαμάλι, που είναι πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής, προφανώς μιλητά από τον Ιφαντίνο. Δηλαδή, πήρε ο πρόεδρος της διελειμμένης αυτοκρατορίας, της οποίας πάνω από τις σάρκες το πτώμα πρέπει να χορεύουν όλοι οι ελεύθεροι λαοί, των Αμερικανών δηλαδή. Πήρε ο πρόεδρος των Αμερικανών τον πρόεδρο της FIFA, ο πρόεδρος της FIFA πήρε τον πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής, τους μάζεψε, ποιος ξέρει. Δεν έγινε ψηφοφορία, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ψηφοφορία και αποφάσισε μόνος του ο Μοχάμεντ Αλκαμάλι. Δεν ξέρω ποια χώρα είναι, προφανώς είναι από κάποια αραβική χώρα, τρομάρα του. Τελικά το πήρε πάνω του, όπως πάνω του το πήρε ο Ινφαντίνο να του πει κάντο, όπως πάνω του το πήρε ο Τραμπ και να τους πει όλους κάντε το. Και τελικά έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική πειθαρχική διαδικασία, η αρμόζουσα, βάλανε φυτευτό τον μαύρο των Αμερικανών και τελικά φάγανε μαύρο οι Αμερικανοί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ήταν η δικαιοσύνη αυτή. Τέτοια μοίρα να έχουν όσοι διαμεσολαβούν, όσοι παίρνουν τηλέφωνα, δηλαδή όλοι οι κούλιδες του πλανήτη, οι γλίτσες, οι λαδιάριδες, οι γλιώδεις τύποι οι οποίοι

μα και το ήθος και τα λοιπά, και βλέπετε που το έχουν καταλήξει και καταντήσει οι Αγγλοσάξονες στον πολιτισμό, τον αθλητισμό να είναι ένα πεδίο ανθρωποφαγίας, ζούγκλας και όχι πολιτισμού. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Δύσης τελικά, που δεν έχει σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό όπως κατέληξε και όπως διαμορφώθηκε. Λοιπόν, σε άλλα νέα εδώ της, του πιεστηρίου που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη, έδωσε μια συνέντευξη στο Λάλα και δεν ξέρω αν ακούσατε τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε. Το στυλ, το ύφος, το λεξιλόγιο. Δηλαδή, ειλικρινά ανατρίχιασα από την αηδία. Φανταστείτε ποιοι άνθρωποι είναι κρατικοί αξιωματούχοι. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν. Φυτευτός, όπως διόρισε τον έναν του ανιψιό πρόεδρο, δήμαρχο της Αθήνας, τότε τον Μπακογιάννη, έτσι διόρισε και τον Δημητριάδη, τον ανταυτού, όπως ομολόγησε με μεγάλη χαρά και περηφάνεια. Φαντάζομαι σαν ανταυτού του Κούλη. Φαντάσου να είσαι ανταυτού του καγκουρό, του αυτού. Φαντάσου να είσαι ανταυτού αυτούνου. Λοιπόν, ομερτά κυριολεκτικά, λες και έβλεπες νονό, κόζα νόστρα, κάτι φρασιολογίες, τρισάθλιες, και, δηλαδή περιθωρίου, πραγματικά πεζοδρομίου είναι επιγικές, περιθωρίου εδώ. Άνοιγε το στόμα του και ήταν λες και άκουγες, ξέρω εγώ, τους Goodfellas, το Σοπράνος, δηλαδή πιστολίδια, δολοφονίες, μαφιόζοι κανονικοί. Του κοινού ποινικού δικαίου, και είναι και δικηγόρος νομίζω. Φαντάσου τώρα ποιοι είναι δικηγόροι στη χώρα. Ξέρετε ποιοι είναι δικηγόροι στη χώρα. Ξέρετε ποιοι είναι δικηγόροι στη χώρα. Πλην εξαιρέσεων, ειδικά οι επώνυμοι δικηγόροι, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μεγαλοδικηγόρος στην Ελλάδα. Θα πω για τον Βασίλη, για τον Λίντζεϊ. Είναι το μεγάλο θέμα. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι να πω για τις λέξεις που χρησιμοποιείς εδώ. Άκου φράση. Έφαγα μια σφαίρα για να γίνει, να μείνει πάνω το αφεντικό. Έφαγα μια σφαίρα, δηλαδή ψευτομαγιά. Νομίζουν ότι στο μυαλό τους, επειδή είναι και με τις πουράκλες αυτοί, ξέρετε, οι ονεδίτες, και αυτή είναι η φάση τους. Νομίζουν ότι είναι στο μυαλό τους ότι είναι μαφιόζοι, μάγκες, άρχοντες της νύχτας. Είναι ειλικρινά τόσο σκοτεινό όλο αυτό της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να διαλυθεί ακόμα. Να καταβάλουμε προσπάθειες στην κοινωνία να διαλυθεί όποιος είχε οποιαδήποτε σχέση, να ντρέπεται, να σκίζει ταυτότητές του και να ζητάει συγγνώμη μια ζωή που είχε οποιαδήποτε σχέση με αυτό το βρωμόκομμα, το απόκομμα. Κοιτάξτε εδώ δηλώσεις. Έφαγα μια σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Αφεντικός ποιος, ο Κούλης. Κοιτάξτε ότι λέει ο Κουλινίστας, ότι αφεντικό του είναι ο Κούλης. Αφεντικό. Που στην πραγματική ζωή θα τον έσπροχνες μακριά, θα τον πετούσες μακριά, θα τον φύγει από εδώ ρε λακέ. Ένας πολιτικός λακές είναι το αφεντικό αυτού του ανθρώπου και κυβερνάει τη χώρα μας. Ένα πολιτικό μηδενικό, ένα τίποτα. Δεν τον προσλάμβανε, ούτε για να σου δίνει τα κορδόνια, αμφιβάλλω, μπορεί να τα δέσει μόνος του. Και λέει για να μείνει πάνω το αφεντικό, θα φάω μια σφαίρα, θα βάλω το σώμα μου μπροστά εδώ, μαφιόζο κατάντια, υπόνομος. Ακούστε εδώ φρασιολογία. Ο κώδικας, ακούστε εδώ, κώδικας. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας λέει, δεν θα μιλήσω, λέει, με τίποτα από οποιασδήποτε συνθήκες. Όλοι όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι και το κουράγιο έχω και το μέταλλο το έχω. Δηλαδή πραγματικά νόμος σιωπής μαφιόζων, αυτό είναι. Που ορκίζονται, δεν θα μιλήσω ποτέ. Ενώ στην πραγματικότητα όταν απελευθερωθεί η χώρα και τις πιάσει αυτά τα γατάκια, γιατί το παίζουν μάγκες, αλλά στην πραγματικότητα ένα για τα μανταλάκια να τους κρεμάσει σαν τα γατιά. Και μέχρι να στεγνώσουν, θα αρχίσουν να δώσουν και τη μάνα τους και τον μπαμπά τους και τη θιά τους και τη φάρα τους ολάκερη για να σωθούν, για να σωθεί το βρώμικο σαρκείο τους. Θα τους δώσουν όλους, όπως κάνανε και οι μαφιόζοι μια χαρά. Μια χαρά και λαδούσαν διαχρονικά. Πρόκειται επίσης να θυμίσουμε εδώ τον κύριο Δημητριάδη, είναι ο πρωταθλητής σε αυτές τις τα slap, τα λεγόμενα, αυτές τις μηνύσεις κατά δημοσιογραφών που τολμούν να του πιάσουν στο στόμα τους. Οι λεγόμενες στρατηγικές νομικές αγωγές ενάντια στη συμμετοχή του κοινού, που σκοπό έχουν με μηνύσεις και αγωγές που αυτό το σύστημα και το πλαίσιο πρέπει να διαλυθεί στη χώρα μας. Όχι να αλλάξει ο νόμος, να διαλυθεί. Να μην μπορούν να γίνουν πλέον μηνύσεις για τέτοιες συκοφαντικές διαφημίσεις, να διαλυθεί, και όταν απελευθερωθούμε θα γίνει. Λοιπόν, έχει αξιοποιήσει πλήρως το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τέτοια τα θρασίμια της Νουδού και οι σιριζογαλαζέοι στην πραγματικότητα το φτιάξανε για να ασκήσει μηνύσεις με τα χρήματα που έχει, του μπαμπάκα, του θιούλη, τους δικηγόρους που χρησιμοποιούν, γιατί δεν ξέρω αν ο ίδιος μπορεί να κάνει τη δουλειά, να ασκήσουν πίεση σε απλούς δημοσιογράφους για να τους νικήσουν και να μην μπορεί να μιλάει κανένας για τις βρωμιές τους, για τις βρωμοδουλειές τους και για τις ασυδοσίες τους. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι σαφές, υπάρχει ένας κλειστός κύκλος ανθρώπων εδώ, προστατεύει ένας τον άλλον. Και πρέπει να τους σπάσουμε τον κύκλο τους και να τους σπάσουμε τον τζαμπουκά, να τους σπάσουμε τα κατεστημένα.

να σπάσουμε τις, και τις περιουσίες που έχουν φτιάξει εις βάρος μας με την κατάχρηση και τις υπεξαιρέσεις και τη διασπάθηση και να τους τσακίσουμε, και αυτό θα γίνει μόλις απελευθερωθούμε, αυτός είναι ο σκοπός μας. Λοιπόν, ορολογία ανθρώπων όχι απλά νύχτας, μαχαιροβγάλτης. Αυτή είναι η πρώτη αντίδρασή μου, ήταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συμβόλαια θανάτου, τέτοιου τύπου άνθρωποι μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Άτομα του υπονόμου, περιθωριακοί τύποι, έφαγα σφαίρα, έχω κώδικα, έχω μέταλλο. Δηλαδή άτομα τα οποία στην πραγματική ζωή λες, τι σε σύρε, δηλαδή πραγματικά εγκληματίες, θανατοπινίτες, τέτοιου τύπου, δηλαδή μου κάνει φυλακόβι, ισοβίτες. Φυλακόβι, ισοβίτες μπορεί να μιλούν έτσι, δεν καταλαβαίνω ποιοι μιλούν έτσι, ποιοι άνθρωποι, και έχουν οικογένεια αυτοί που μιλούν, κάνουν κανονική ζωή και σκέφτονται έτσι, ποιος ξέρει τι κάνουν. Δηλαδή για να λες έφαγα σφαίρα, ποιος ξέρει τι κάνεις. Για να μιλάς έτσι χαλαρά σε μια δημόσια συζήτηση. Δηλαδή ακόμα και να μιλάς έτσι με τη βρωμοπαρέα σου, με τους άλλους λεχρήτες εκεί, με την συμμορία σου εν πάση περιπτώσει, φαντάσου πως μιλάς. Δηλαδή δεν μιλάς έτσι δημόσια όπως μιλάς με τη συμμορία. Φαντάσου πως μιλούν με τη συμμορία. Λοιπόν, κλείνει και αυτό. Πραγματικά γέλασα με την. Είναι σχεδόν παραδοχή, ομολογία ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση ο τρόπος με τον οποίο μιλάει. Μιλάει σαν μέλος εγκληματικής οργάνωσης και είναι εγκληματική οργάνωση. Το έχει πει η εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Κοβέση, και είναι και τρομοκρατική οργάνωση στην πραγματικότητα, ιδίως αν βάλουμε και αυτά τα slaps τα οποία σας είπα. Λοιπόν, πού να το πάμε τώρα, να το πάμε κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ρε παιδιά, οπωσδήποτε λίγο κάποια πράγματα θα προλάβω. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτό. Αυτό είναι ο έλεγχος των συνομιλιών μας, ο οποίος πέρασε πριν από κάποιες μέρες, 4-5 μέρες, ο οποίος πέρασε από την... Το είχα ανεβάσει στο αγγλικό κανάλι μας, στο Black Flag Media. Η Ματσόλα το έκανε, αυτή η παλιωματσόλα, η οποία στην πραγματικότητα βρήκε την ευκαιρία και με τη βοήθεια από τα 27 κράτη-μέλη, από τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους, που είναι προφανώς όλοι στην ίδια μοίρα, να μην πω τώρα τι είναι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, μέσω λοιπόν αυτής της διαδικασίας δημιούργησε, μάλλον βρήκε ένα τρόπο, ένα μέσο, μια διαδικασία, η οποία δεν χρησιμοποιείται σπάνια και μόνο εργαλειοποιείται στην πραγματικότητα, για να υπερκεράσει μια αρνητική ψήφο προηγούμενη που είχε περάσει στην Ευρωβουλή, μόνο οι λιγδιάριδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή Νουδού κτλ. Είχαν ψηφίσει την πρώτη ψηφοφορία να περάσει ο έλεγχος των συνομιλιών μας. Δεν το πέρασαν, τους βγήκε και χρησιμοποίησε η παλιωματσόλα, γι' αυτό είναι σημαντικό να διαλυθεί και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όχι μόνο η Νουδού. Η Ματσόλα λοιπόν χρησιμοποίησε μια διαδικασία, το πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ξαναγύρισε πίσω. Κάνοντας λοιπόν αυτό το ταξίδι το νομοσχέδιο, χρειαζόταν μια αυξημένη πλειοψηφία για να το καταψηφίσει. Προσέξτε, δεν αρκεί όπως βλέπετε εδώ το 314 είπανε όχι στην επαναφορά του νόμου αυτού. Έπρεπε να περάσει από 360 η άρνηση να ασκήσουν βέτο, δηλαδή 360 ευρωβουλευτές, οι οποίοι περισσότερο από αυτούς λείπανε, διότι επέλεξε ημερομηνία που ήταν ήδη. Πολλοί είχαν φύγει λόγω διακοπών και ήταν εκτός πόλης, άρα βρήκε την ευκαιρία στην πραγματικότητα να το κάνει αυτό. Χρειάζονταν, ξαναλέω, 360 βουλευτές εδώ για να το καταψηφίσουν, και παρόλο που το καταψήφισαν 314 όπως βλέπετε εδώ και η πλειοψηφία 276 δεν το καταψήφισαν, άρα 314 είπαν όχι στην παρακολούθηση των συνομιλιών μας, επειδή η βρωμοματσόλα και τα βρωμοκόμματα, η βρωμονουδού, το πέρασαν με αυτή τη δικασία που σας λέω, χρειαζόταν 360, χαρά χρειαζόταν αυξημένη πλειοψηφία στην πραγματικότητα, και έτσι τελικά δεν μπόρεσαν να το παγώσουν, να το σταματήσουν, και πράγματι τώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο έλεγχος στην πραγματικότητα των συνομιλιών μας. Να ξέρετε, μπορούν νομιμότατα να ελέγχουν, να σκανάρουν όλες τις συνομιλίες μας, τα email μας, τις φωτογραφίες μας, χωρίς ούτε ένα ένταλμα. Χωρίς ένταλμα, ξαναλέω. Μπορούνε, περιμένανε όσο έπρεπε για να φύγουν να αδειάσει η Ευρωβουλή, και τότε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, με μια ξαναλέω καινοφανή διαδικασία, το εμφάνισαν από το καπέλο του, το έβγαλε η βρωμοματσόλα, και έτσι πλέον μπορούν να ελέγχουν τα πάντα. Δεν είμαστε μπανανία, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
μία ούτε καν Σοβιετία, πω Στάλιν, ξέρω, ούτε καν. Ένα πολυτερχείο καθεστώς σκοτεινό, τύπου Κατάρ, τύπου Ερντογάν, δεν θα τολμάμε να μιλήσουμε. Δεν θα λέμε, δεν θα μπορούμε να. Δηλαδή πρέπει να τους ρίξουμε πριν φτάσουμε στο σημείο να στέλνω εγώ μήνυμα στην Κατερίνα, Κατερίνα, πώς θα τους ρίξουμε για να μας τσιμπήσουν και τους δύο. Ξαναλέω, πρέπει να τους ρίξουμε χτες. Για το λόγο αυτό, επαναλαμβάνω, κάντε τα πάντα για να βοηθήσετε στις διάφορες πρωτοβουλίες που γίνονται. Για παράδειγμα, σας είπα ότι έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά από την Εξουσίας Πολίτες, το δίκτυο δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει μια πλατφόρμα διαδικτυακή για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τις προϋποθέσεις να μπορούμε να συνομιλούμε, να συνδιαμορφώνουμε αποφάσεις, να διαβουλευόμαστε και έτσι να δείξουμε εμπράκτως τι σημαίνει δημοκρατία στην εποχή που ζούμε. Είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο βήμα για την απελευθέρωση. Δεν κάνω πλάκα. Έτσι ξεκινάμε. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Όπως σας είπα, είναι ένα εργαλείο το οποίο φτιάχνουμε, θα το δώσουμε και σε κόμματα και σε ομάδες, σε επιτροπές πολιτών, σε δήμους, για να δουν όλοι πώς μπορούμε με αυτή τις διαδικασίες, τις συμμετοχικές, τις δημοκρατικές, να λαμβάνουμε αποφάσεις. Όχι οι λεγόμενοι αντιπρόσωποι που είναι φερέφωνα και εξαγορασμένα υποχείρια, ενεργούμενα, βλέπετε τη μούρη του κούλι, κουλινίστας, αλλά εμείς οι πολίτες άμεσα να συμμετέχουμε και να αποφασίζουμε. Για το λόγο αυτό, όπως έχω ξαναπεί, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Αν ξέρετε ποιες είστε ειδικότητες, θα το καταλάβετε αυτά τα οποία λέω. Πρώτον, web front-end developer. Δεύτερον, Android και iOS, iPhone mobile developer. Τρίτον, web mobile UX designer. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν από web services back-end development. Αν είστε κάτι από όλα αυτά ή μπορεί να βοηθήσετε σε αυτό το πλαίσιο, στείλτε μου ένα email ή κάντε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο να έρθουμε σε επαφή, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να σπάσουμε αυτό τον νευροφασισμό, ο οποίος ξεκινάει και από την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Θυμίζω το νομοσχέδιο του Κούλη για τα παιδιά, υποτίθεται να τα προστατέψει. Διαβάζω επίσης ότι η Δεμονόησα, η Φοντερνάτσενα, έχει σαν στόχο της να περάσει ακόμα πιο εκτεταμένα μέτρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, λέει, μεγάλη δέσμευσή της. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Θέλει, λέει, έβγαλε μια έρευνα σήμερα, μια έκθεση σήμερα Κομισιόν, που λέει ότι όσοι είναι κάτω 13 χρονών, παιδιά δηλαδή, θα πρέπει να έχουν περιορισμένη πρόσβαση και με χρονοδιακόπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα αποφασίζει η Ούρσουλα, όνομα και πράγμα εδώ, θα αποφασίζει η Ούρσουλα, η ναζιστόφατσα, ποιος μπορεί να μπαίνει. Και στην πραγματικότητα δεν νοιάζονται για τα παιδιά, όπως το έχω ξαναπεί. Έχετε και κουμπώνει αυτό το μέτρο με τον έλεγχο των συνομιλιών. Προσέξτε, ο έλεγχος των συνομιλιών είναι ένα κομμάτι, της ματσόλα. Η άλλη γλίτσα, η άλλη μέγερα είναι η Ούρσουλα, η οποία παίρνει την πρακτική του Κούλη, που το πέρασε πρώτος ο Κούλης στην Ευρώπη, και θέλει λοιπόν να βάλει περιορισμούς σε όλες τις πλατφόρμες. Δεν την νοιάζει καθόλου το θέμα παιδιών. Δεν είναι το θέμα, γιατί στην πραγματικότητα όταν λέει θα επιβεβαιώνουμε ότι θα είναι τα παιδιά μέσα, τι σου λέει, ότι θα επιβεβαιώνουμε ποιος είσαι, την ηλικία σου και θα παίρνω τα βιομετρικά σου στοιχεία. Πώς θα βλέπω αν δεν είσαι παιδί? Θα βλέπω το πρόσωπό σου, τις φωτογραφίες σου, θα μπαίνει μέσα, που το κουμπώνει με τη ματσόλα. Η ματσόλα δίνει δυνατότητα να βλέπει τις φωτογραφίες μας. Και η Φοντερνάτσα να λέει: ωραία, αφού βλέπει τις φωτογραφίες, θα μπορεί να σου λέει είσαι ενήλικας, συνέχισε. Αυτή είναι η ιδέα, αυτό είναι το σκεπτικό του εδώ. Το πολεμάει, το έχει βάλει προτεραιότητα εδώ, λέει η Φοντερνάτσενα, και ακολουθεί, προσέξτε, πρώτα την Αθήνα, μετά την Κοπενχάγη και μετά το Παρίσι. Ενώ έχει προηγηθεί όλων μας η Αυστραλία, αλλά στην Ευρώπη προηγήθηκε ο Κούλης, που είναι ο μεγαλύτερος θειασότης αυτού του φασισμού, είναι φασιστοοικογένεια, φασιστομπουχεσο διαβολοτύρανη στην πραγματικότητα, αυτοί οι οποίοι διακυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επιθετικά αυτά τα οποία κάνουν εδώ. Θέλουν σιγά σιγά να το προχωρήσουμε παντού, να το εφαρμόσουμε. Με το που γίνει, λέει εδώ η Φοντερνάτσενα, δεν πρόκειται να πάμε πίσω. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα το άρουμε ποτέ αυτό το μέτρο. Θα ξεκινήσει όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες τεχνολογίες. Παντού δηλαδή θα μας αποφασίζει η Φοντερνάτσενα, όχι τα παιδιά να προστατεύονται, αυτά τα προστατεύουν οι γονείς, δεν έχουμε ανάγκη το μεγάλο αδερφό ή τη μεγάλη μέγερα εν προκειμένου. Θα αποφασίζει εδώ η ίδια η Φοντερνάτσενα ποιος μπορεί να μπει στην πραγματικότητα και πού μπαίνεις, γιατί μπαίνεις, ποιος είσαι και το υπόλοιπο προφίλ σου, όλα θα τα συγκεντρώνει και βάσει αυτών θα σε προσλαμβάνουν, βάσει αυτών θα πληρώνεις, θα έχεις πρόσβαση στις τράπεζες κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε πιο αναλυτικά εν καιρό, καθώς εξελίσσει την κατάσταση. Αλλά ξαναλέω, 13 έτη και κάτω υποτίθεται ότι θα τους προστατέψει. Στην πραγματικότητα θα βάλει δεσμά σε όλους τους υπόλοιπους. Σε όλους μας, μάλλον, και το αφήνω εκεί. Λοιπόν,
Έχω και άλλα της τελευταίας στιγμής, τα οποία, συγγνώμη, τα οποία θα πρέπει να τα πω έστω και διαγώνια. Το πρώτο είναι ότι η δήλωση Τραμπ ότι αποφάσισε, λέει, Αμερική, η οποία ξαναπάει σε πόλεμο με τους Ιρανούς στο Ορμούς, και θα σας εξηγήσω γιατί. Μας λέει λοιπόν ο Τραμπ ότι θα το καταλάβει το στενό του Ορμούς από τους Ιρανούς, δηλαδή τελειώσαμε, θα πάμε, λέει, σε πόλεμο, δεν τα βρίσκουν από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον αυτό απειλεί, και θα χρεώνει 20% σε όλα τα φορτία τα οποία διέρχονται του στενού. Θα κάνει κουμάντο ο Νταβαντζής, ο παγκόσμιος θα είναι ο Αμερικανός, όπως μας λέει εδώ ο Τράμπας. Θα γίνουμε, λέει, οι φύλακες του στενού, τα ΔΕΦΗ στο Fox News, θα τους χτυπήσουμε τους Ιρανούς και θα διαφεντεύουμε το στενό, οποιοδήποτε περνάει θα μας δίνει προμήθεια 20%. Δηλαδή, προσέξτε, δεν τον νοιάζει τόσο να είναι ελεύθερο το στενό στην πραγματικότητα, τον νοιάζει να μην παίρνουν τα χρήματα το Ιράν, και σου λέει, άμα να μην τα πάρουν αυτοί, και αφού υπάρχει αυτή η ιδέα ότι κάποιος πρέπει να τα παίρνει, μπορώ να τα παίρνω εγώ στη βρωμοχώρα μου, στο βρωμοκόμμα μου, στο βρωμοβάλτο που λέγεται Αμερική. Αυτή είναι εδώ, ξαναλέω, η αντίδρασή του, ότι πρέπει να μας πληρώσουν ουσιαστικά πίσω όλες αυτές οι χώρες που τα απελευθερώσαμε το στενό του Ορμούς, που δεν ήταν κλειστό πριν από τον πόλεμο. Αυτό κλείσανε, το στενό δεν ήταν κλειστό, ούτε μας παίρνανε κομισιόνα και μπαξίσι οι Ιρανοί. Μας παίρνουν τώρα λόγω της βρωμόφατσας του Μπουλντόγκ που λέγεται Νετανιάχου και Τραμπ, η συμμαχία του Έπσταϊν. Επειδή όμως, λέει, το απελευθερώνουμε εμείς αυτό που εμείς σκλαβώσαμε, θα πρέπει να σας ξαναπληρώσετε 20% για ό,τι περνάει, για να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, θα επανέλθω στο θέμα αυτό αύριο λογικά. Ένα ακόμα το οποίο θέλω να σας πω εντάχει έχει να κάνει με την Ουκρανία. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά έχουμε αλλαγές μεγάλες στην πολιτική ηγεσία, και δεν αναφέρομαι στο Ζελένσκι ακόμα, κρατιέται ακόμα το αγόρι. Παρέτησε την πρωθυπουργό του και την πρέσβυρα των Ουκρανών στην Αμερική, την Στεφανισίνα. Γιατί, πάλι για λόγους, για σκάνδαλα, υπεξαίρεση αυτή τη φορά, μόνο 50.000 λέει έχει κλέψει όταν ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η πρέσβης του Ζελένσκι στην Αμερική μέχρι σήμερα. Επίσης πήραν, λέει, παράνομα μια κρατική περιουσία οικογενειακά, μετά πήρε ένα διαμέρισμα στο κεντρικό Κίεβο, το έδωσε στους γονείς της. Στην πραγματικότητα έχει φάει κάποια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή 50.000 είναι τα άμεσα χρήματα και μετά διαμερίσματα στο Κίεβο κτλ. Και για αυτό το λόγο έδιωξε τη Στεφανισίνα, έφυγε και παρετείται και η πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ άσχημα για τον Ζελένσκι, και ότι η διαφθορά είναι στο κόκκινο την ίδια ώρα που μας ζητούν να δώσουμε γη και ίδωρ, και δίνουν εδώ οι κουλινίστες, τα κουνοσπάστες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε πατρίδα, ούτε ιερό, ούτε όσιο, δίνουν τα πάντα στους Ουκρανούς. Λοιπόν, ο Αλκαίος ερωτάει εάν έχουμε νεότερα με το κανάλι. Λοιπόν, θα σας πω με την πάσα που μου δίνει ότι έχουμε καλά νέα προς το παρόν. Το αγγλόφωνο κανάλι, το οποίο είχε το πρόβλημα και από το οποίο μας πάγωσαν και δεν μας εμφανίζει πουθενά και τίποτα, ξεπαγώνει. Που σημαίνει ότι θεωρώ, είμαι αισιόδοξος ότι επειδή ξεπάγωσε το αγγλόφωνο, θα ξεπαγώσει και το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πάγωσε λόγω του αγγλόφωνου, επειδή είναι συνδεδεμένα στο email μου στην πραγματικότητα. Μέγα λάθος, ότι έκανα ένα email, που να φανταστώ ότι θα μας χτυπήσουν οι Τούρκοι. Επομένως, ξεπαγώνει το ελληνικό, το αγγλικό, άρα θεωρώ ότι θα ξεπαγώσει και το ελληνικό μέσα στο Ιούλιο, που θεωρώ ότι θα ξέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Είμαστε συγκρατημένοι, αισιόδοξοι αλλά συγκρατημένοι. Αλλά νομίζω ότι είναι καλά τα νέα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πω επίσημα όταν έχω τα. Απλά επειδή είναι ζωντανό και δεν μπορώ να μην απαντάω, έπρεπε να το πω. Λοιπόν, να μην το χρωσουσεύουμε, θα πούμε επίσημα. Αυτά με τα τελευταία νέα. Πάμε να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα εδώ. Λοιπόν, μεγάλο πραγματικά θέμα για το τι συνέβη με τον Γκρέιχαμ και τι συμβαίνει γενικότερα. Και θέλω και τις απόψεις σας. Θα ξεκινήσω από τις απειλές οι οποίες ξεκίνησαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες μέρες, θυμάστε, 15 εκατομμύρια μπορεί και παραπάνω, δεκάδες από εκατομμύρια Ιρανών, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους του Ιράν να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία των ηγετών τους και του ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της κηδείας. Την κηδεία, η οποία είχε, πέρα από τις συγγενείς του κτλ. Τους υπόλοιπους, ήταν και ένα μικρό φέρετρο,
όπου βρισκόταν η σωρός του τρίχρονου εγγονού. Γονείς, εγγονάκι, εγγονάκι, νομίζω κοριτσάκι ήταν. 3 ετών. Γιατί τα καθάρματα που λέγονται Εβραίοι δεν τους ένοιαζε καθόλου που ήταν παιδιά εκεί. Σου λέει είναι εκεί ο Χαμενεή, βομβαρδίστε, τι μας νοιάζει. Είναι άψυχοι, άψυχα σκουπίδια του κερατά. Και του κερατά, ενός κερατά, σε αυτό που πιστεύουν αυτοί οι τύποι. Σκοτώσαν ένα τρίχρονο παιδάκι για να σκοτώσουν τον Αλί Χαμενεή. Λες και κάτι έγινε που σκοτώσαν τον Αλί Χαμενεή. Στην κηδεία λοιπόν αυτή, που κράτησε μέρες και διεξήχθη όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο Ιράκ, γιατί η επιρροή των Σιητών είναι μεγάλη και δείχνουν με αυτόν τον τρόπο οι Ιρανοί το βάθος της θρησκείας τους, το κομμάτι, την κατηγορία του Ισλάμ, το Σιητικό Ισλάμ. Μίλησε ο γιος του, Μοσταμπά Χαμενεή, τον οποίο με έχει προβληματίσει η σιωπή του, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, δεν βγαίνεις, δεν μιλάς, δεν θα δώσεις ένα ηχογραφημένο μήνυμα, αν είσαι καλά και αν ζεις και αν υπάρχεις. Υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Τέλος πάντων, μίλησε ο Μοσταμπά Χαμενεή, αυτός που υποδίεται το Μοσταμπά Χαμενεή, και είπε ότι είναι, λέει, δεδομένο ότι θα υπάρξει απάντηση για την δολοφονία του πατέρα μου. Πάρα πολύ μεγάλη ηχηρή δήλωση εδώ, ξαναλέω, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αναφέρθηκε ξεκάθαρα στον Τραμπάκουλα, στον Τραμπαρίφα ή τα άλλα σκουπίδια των Εβραίων, αλλά φαίνεται ότι η ιδέα είναι ξεκάθαρη, είναι πάρα πολύ σοβαρή η αντίδραση των Ιρανών, θέλουν εκδίκηση. Αυτό είναι το μήνυμα από τους Ιρανούς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μοστάμπα. Μάλλον θα σας πω αναλυτικότερα στη συνέχεια, αν προλάβω. Αλλά είναι σαφές πως αυτό το οποίο θέλουν, είτε ζει είτε όχι, θέλουν να η αποστολή μας, λέει, η οποία είναι ιερή, να πάρουν εκδίκηση, να εκδικηθούν το αγνό αίμα σου, εννοεί το αίμα του πατέρα του, και το αίμα όλων αυτών οι οποίοι μαρτύρησαν σε αυτούς τους δύο πολέμους, τους οποίους τους έφεραν, τους προκάλεσαν οι εγκληματίες και οι άτιμοι δολοφόνοι, να τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Τάδε έφη, ξαναλέω, Μοστάμπα Χαμενεή, ο οποίος δεν μίλησε, ξαναλέω, ο ίδιος, αλλά είπε ότι η αποστολή θα την πετύχουμε. Ξέρετε πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι, εννοώντας προφανώς τον Τραμπαρίφα, και άνθρωποι από όλο τον κόσμο που αγαπούν την ελευθερία θα φέρουν εις πέρας αυτήν την θεϊκή αποστολή, εννοώντας να δολοφονήσουν τον Τράμπα, και μπορεί να είναι κάποιος άλλος να το κάνει αυτό. Πράγματι δηλαδή εδώ μπορεί να είναι, στο παρελθόν έχει γίνει αυτό, δηλαδή να έχουν εμπνεύσει ουσιαστικά οι Ιρανοί άλλες δυνάμεις να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις, όχι οι ίδιοι. Είχαν προσπαθήσει και με ένα Πακιστανό, είχαν στοχοποιήσει τον Τραμπ, σας θυμίζω. Αλλά κατά το παρελθόν πράγματι έχουν βρει ανθρώπους ή και μπορεί να τους εμπνεύσει. Είναι αυτό που λέμε του μοναχικού λύκου στις σπουδές τρομοκρατίας. Η επιθέση του μοναχικού λύκου, όπου κάποιος εμπνέεται από κάτι, υιοθετεί μια ιστιχάντ, ένα φιρμάνι δηλαδή θεϊκό, και παίρνει τα όπλα μόνος του και χωρίς να έχει επαφές με κάποιον. Απλά και μόνο λέγοντας ότι θέλουμε δικαιοσύνη, πάει και σκοτώνει, ας πούμε, τον υπεύθυνο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, για να δούμε πώς συνδέεται το puzzle και για το θέμα του Lindsey Graham, αλλά και για την περίπτωση εδώ του πολέμου που ξαναξεκινάει στο Ορμούζ. Λοιπόν, είχαμε προειδοποίηση, νέα προειδοποίηση από τους Ισραηλινούς στους Αμερικανούς, στον Τραμπ, ότι υπάρχει νέο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν. Την ίδια ώρα που Μοστάμπα λέει ότι πρέπει να πάρουμε εκδίκηση, ξέρετε πολύ καλά ποιος εννοώ, να πάρουμε εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη, και σήμερα με τα εκατομμύρια του κόσμου πλέον είναι σαφές ότι θα πάρουμε εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη. Τώρα λοιπόν έρχεται η Wall Street Journal και λέει ότι, επικαλούμενοι άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είπαν ότι πράγματι εδώ υπάρχει προγραφή, συμβόλαιο θανάτου, για να μιλήσω τη γλώσσα του Δημητριάδη, κατά του Προέδρου Τραμπ. Και πολύ πιθανό να έχουμε επιδείνωση και κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ορμούζ ακριβώς λόγω αυτού, και το έχουμε. Και πιθανότητα να παίζει και αυτό ρόλο εδώ. Θυμίζω ότι η πρώτη δήλωση εκδίκησης μεγάλης και προσωπικής που είχαν βάλει τότε τον Πακιστανό κατά του Τραμπ ήταν μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Χασέμ Σουλεϊμανί το 2020. Ο Χασέμ Σουλεϊμανί είναι ο δημιουργός αυτού του δικτύου της αντίστασης, που λένε οι Ιρανοί, δηλαδή του δικτύου που ενώνει τους Χούθη, τη Χαμάς, την Χεσμπολά κτλ. Αυτός το έφτιαξε όλο αυτό το σύστημα. Ήταν ο επικεφαλής των δυνάμεων Χουντς στον φρόνο της Επανάστασης του Ιράν, μιας επίλεκτης ομάδας εκεί. Παρεμπιπτόντως, ξεκινάει πόλεμος πάλι μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδάραβες
ανοίγει όρεξη βλέποντας ότι υπάρχει μια δυνατότητα και εδώ κατά των Ιρανών, και με τους συμμάχους των Ιρανών, τους Χούθη, ξεκινούν μέτωπο μέσα στην Ιεμένη. Θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, ο Τραμπ το παραδέχτηκε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Είπε ότι έχω αντιμετωπίσει αρκετές απόπειρες δολοφονίας. Πράγματι, είμαι, λέει, σε όλες τις λίστες τους για τις απειλές κατά εναντίον του. Είδα σήμερα το πρωί ότι βρίσκομαι σε όλες ανεξαίρετος τις λίστες τους και μέχρι στιγμής υποθέτω πως στάθηκα κάπως τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει για πολύ. Αυτή η δήλωση δεν είναι ως ανθρώπου ο οποίος λέει κάτι τέτοιο για να δικαιολογήσει έναν πόλεμο κατά των Ιρανών. Έχει μια χαρά δυνατότητα και το κάνει. Να διεξάγει πόλεμο εναντίον τους για οποιαδήποτε πρόφαση γελία και αστεία, για το στενό του Ορμούς, για τα πυρηνικά κλπ. Αυτή η δήλωση, ίσως αυτό να μην κρατήσει και πολύ, δηλαδή το να μην με τυχερός και να με σκοτώσουν, είναι η δήλωση ενός ανθρώπου που φοβάται. Και αυτό, δεν μιλάω για τις δολοφονίες, το να φοβάται ένας δολοφόνος είναι μια θετική εξέλιξη. Να φοβάται κάποιος ο οποίος έχει σκοτώσει γυναικόπαιδα και παιδάκια είναι θετικό συνέστημα να τρέμουν τα κατακάθια τα κτίνη του πλανήτη. Λοιπόν, στην Μασχάντ συγκεκριμένα του Ιράν, που είχαν μαζευτεί εκεί τη γενέτρια του Αλί Χαμενεΐ, ούρλιαζε ο κόσμος με πλακάτ ζητώντας εκδίκηση και λέγανε να ψοφήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς συνδέονται όλα. Έχουμε λοιπόν αυτή την ομολογία από την πλευρά των Αμερικανών. Μετά εμφανίζεται, μισό λεπτό να δω αν έχουμε κάποια απορία. Υπάρχει κάποια απορία? Βλέπω πως όχι, δεν υπάρχει κάποια πορεία. Συνεχίζω. Εμφανίζεται ένα δημοσίευμα από το New York Times, το οποίο λέει ότι υπάρχει μείζον ζήτημα ασφαλείας από το Κατάρ, το οποίο δόρισε ένα Boeing αεροσκάφος, το οποίο στον Τραμπ, το οποίο το μετονόμασαν το... διαμόρφωσαν πάλι σαν Air Force One για να μπορεί να πετάει ο Αμερικανός πρόεδρος, και όπως φαίνεται εδώ το δώσανε, λέει, εδώ σαν δώρο 400 εκατομμύριων. Υπάρχει ζήτημα ασφαλείας. Και γιατί το λένε New York Times? Το χρησιμοποίησε ο Donald Trump για πρώτη φορά, πήγε στην North Dakota, στη Βόρεια Dakota, την 1η Ιουλίου. Μετά πέταξε από την Αμερική για την Τουρκία για τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά προσέξτε, στην επιστροφή αυτό το καινούριο, καταρχάς όλοι λέγανε τότε ότι πού θα το πάρουμε, θα είναι μέσα στους κοριούς, θα πρέπει να το ξυλώσει κάποιος φορέας, δεν ξέρω ποιοι ανέλαβαν, η NSA, δεν ξέρω ποιοι, η CIA, για να δούνε τι κοριοί έχουν μπει, για να είμαστε σίγουροι δεν θα μας παρακολουθούν οι Καταριανοί. Τέλος πάντων, υπήρχαν από την αρχή προβλήματα ασφαλείας. Τώρα λοιπόν πήγε στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, αλλά δεν γύρισε με το αεροσκάφος αυτό. Χρησιμοποίησε ένα άλλο μοντέλο, παλαιότερο, Air Force One. Την ίδια στιγμή, να θυμίσω, που υπήρχε η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν. Δηλαδή, εδώ τα συνδέουμε όλα, δεν είναι άσχετα. Δηλαδή, δεν γυρνάει με το αεροσκάφος με το οποίο πήγε, το οποίο υπήρχαν εξ αρχής προβλήματα ασφαλείας, ζητήματα ασφαλείας από τους Καταριανούς, ότι ποιος ξέρει τι έχουν φυτέψει μέσα, λέγανε οι ίδιοι Αμερικανοί, και επιστρέφει τώρα με άλλο παλαιότερο αεροσκάφος. Δεν υπάρχουν. Η επίσημη δήλωση των Αμερικανών είναι ότι το αεροσκάφος δεν είχε δυνατότητες αντιπυραυλικές στην πραγματικότητα και άλλα, λέει, προστατευτικά εξαρτήματα, τα οποία τα παλαιότερα μοντέλα το έχουν. Αυτή είναι η επίσημη εδώ δικαιολογία, και ότι το ζήτησε, λέει, η μυστική υπηρεσία Secret Service του Τραμπαρίφα. Ο Τραμπ είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνέχεια, λέει, με απειλούν, δεν έγινε κάτι, δεν είναι κάτι τώρα συγκεκριμένο. Και ότι όχι, λέει, όχι απλά δεν έχει ζήτημα το Air Force One του Κατάρ, αλλά είναι, λέει, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Σας πληροφορώ ότι αν ίσχυε αυτό, δεν θα κάναν αυτό το οποίο θα σας πω. Μετά το άρθρο του New York Times ότι υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, έστειλαν κλήτευση στους, και μάλιστα με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στους ίδιους τους δημοσιογράφους του New York Times, για διαρροή κρατικών μυστικών. Παρακαλώ, που επιβεβαιώνει αυτό το δημοσίευμα του New York Times, ότι πράγματι υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας στο Jumbo Jet του Κατάρ. Το οποίο εδώ, μάλιστα όταν πριν το δημοσιεύσουν New York Times, όπως λένε, τους πήρε τηλέφωνο ανώτατος αξιωματούχος του FBI, επικοινώνησε με την εφημερίδα, και είπε για λόγους εθνικής ασφαλείας μη δημοσιεύσετε ότι έχουμε τρύπα ασφάλειας στο καινούργιο αεροσκάφος από το Κατάρ. Αλλά
τους είπανε δεν πάνε να πληγείς και εσύ και το βρώμα FBI σου, κουφάλες, αρχικούφαλες του, του Τράμπα. Τον αγνόησαν οι δημοσιογράφοι εδώ, οι οποίοι λέγονται Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager και Eric Schmidt. Το αγνόησαν και τώρα τους ήρθε η κλήτευση για να έρθουν ενώπιον ενόρκων, παρακαλώ, για να σας ασκηθεί δίωξη. Και ο λόγος ο επίσημος είναι ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Το παραβίασαν εδώ οι, οι δημοσιογράφοι αυτοί, να έρθουν ενώπιον άμεσα. Ήρθαν, λέει, εδώ πράκτορες και τους υπέβαλαν στα σπίτια τους, μάλιστα. Ακούστε εδώ. Και ο λόγος, λέει, είναι παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Επίσημα εδώ λέει ο Λευκός Οίκος πλέον ότι δεν στοχοποιούμε τους δημοσιογράφους, γιατί στους δημοσιογράφους χρησιμοποιεί, γιατί είναι φασισταριό του κερατά, αλλά στοχοποιούμε αυτούς που διαραίουν απόρριτες πληροφορίες. Άρα, αρχιψευδέστατη δήλωση του Τραμπ ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας με το Κατάρ, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε θέμα εθνικής ασφαλείας. Θα ήταν ένα κατασκευασμένο αφήγημα των New York Times. Δηλώνει εδώ ο Λευκός Οίκος, δεν πρόκειται, λέει, να αγνοήσουμε τον νόμο και να σταματήσουμε να διερευνούμε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για μας στην κυβέρνηση και νομίζουν ότι είναι εντάξει και αποδεκτό να διαραίουν απόρριτες πληροφορίες οι οποίες επηρεάζουν την εθνική μας ασφάλεια. Εντάξει, είστε τρύπκοι, κανείς δεν σας σέβεται, ούτε οι υπάλληλοι σας και τα μέλη της κυβέρνησης, γιατί τι να σεβαστούν από αυτό το τσίρκο, από αυτό τον οχετό που λέγεται κυβέρνηση Τραμπ. Καλά κάνουν και σας ξεφτιλίζουν. Δίνουν τις πληροφορίες τις απόρριτες σε δημοσιογράφους. Αυτοί τα βγάζουν δημόσια και εσείς στέλνετε, τους διαψεύδετε και μετά πάνε να τους συλλάβετε. Καταλαβαίνετε εδώ, νομίζω είναι σαφές, ότι μέχρι και άτομα από το Fox News είπανε ότι είναι αντριχιαστικό να στέλνει κάποιος πρόεδρος τέτοιου τύπου κλητεύσεις στα σπίτια των δημοσιογραφών. Δηλαδή που υπάρχει εδώ, λέει, συνταγματικό δικαίωμα ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Πρέπει όλοι εδώ να το καταδικάσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο και ελεύθερο τύπο, λένε διάφορες οργανώσεις. Και ότι είναι, λέει, κατάπτυστη αυτή η κίνηση να διερευνάτε, υποτίθεται, δημοσιογράφους για να απερασπιστούν την εθνική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα δεν κάνουν αυτό. Θέλουν να διερευνήσουν, να διασφαλίσουν τη δική τους φήμη η κυβέρνηση και όχι τα θέματα εθνικής ασφαλείας. Έχουν ντραπεί για τα δικά τους, για τις δικές τους τρύπες και τις διαρροές και όχι για τους δημοσιογράφους. Το ότι ντρέπονται για τον διασυρμό της κυβέρνησης, αυτό λένε εδώ ενός δημοσιογραφών, ότι δεν ξεπερνάει αυτό το δικαίωμα το οποίο έχουμε σε ελεύθερη δημοσιογραφία. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Εδώ ξαναλέω, αυτά λένε ενώσεις δημοσιογράφων στη ΣΥΠΑ και μεταξύ των οποίων και η Jennifer Griffin, η οποία είναι δημοσιογράφος του Fox News, που το Fox News κατά βάση στηρίζει τον Τράμπα, είπε ότι αυτή η πράξη, λέει, της αμερικανικής κυβέρνησης να στείλει κλήτευση στα σπίτια των δημοσιογράφων οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους για το Air Force One, θα έπρεπε, λέει, να προβληματίσει κάθε Αμερικανό. Τα ΔΕΦΗ ρεπόρτερ του Fox News, για να καταλάβετε εδώ το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, θα καταλήξω κάπου, μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μου. Θέλω να τα κρατήσετε όλα αυτά. Τις απειλές Τράμπα, τις οποίες τις παραδέχεται, τις αποκαλύψει New York Times ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας στο νέο Jumbo Jet και το ότι ο Τραμπ το διαψεύδει αλλά στέλνει να συλλάβουν, να τους υποβάλουν κλήτευση για συμβούλιο ενόρκων για να πάνε σε δίωξη τους δημοσιογράφους, που σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, άρα κενό, διαρροή, άρα στην πραγματικότητα είναι σωστό το αληθινό το ρεπορτάζ, άρα πράγματι το Κατάρ απειλεί, κάποιος απειλεί το αεροσκάφος και τον ίδιο τον Τραμπ. Και ταυτόχρονα έχουμε την εξέλιξη με το θάνατο του Λίντζι Γκρέχαμ, για τον οποίο θα περιμένω κάποια στιγμή να μου πείτε ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται, το ανέβρισμα ή κάτι πιο σκοτεινό. Τι έγινε με τον Λίντζι Γκρέχαμ είναι το ερώτημα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Βέβαια, να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη, γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε όλα. Δεν πρόκειται για ένα καλό παιδί. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για τον. Δεν θέλω να λέω έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του. Αλλά επειδή είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία παιδιών και γενοκτονίες και εθνοκάθαρση, και ήταν ένας άνθρωπος του πολέμου, του Παγκόσμιου Κόμματος του Πολέμου, δηλαδή δεν νομίζω. Μου είπε χθες ένας φίλος, είχαμε την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του Κοναρίου, και μου λέει: φαντάσου να είσαι Άγιος Πέτρος και να έρθει μπροστά σου ο Λίντζι Γκρέχαμ. Ναι, αυτό το άτομο. Εντάξει. Δεν ξέρω που πιστεύει ο καθένας, αλλά αυτό το άτομο δεν νομίζω να πήγαινε κάπου καλά.
αν πιστεύουμε στο ότι υπάρχει κάτι μετά. Είναι ένας άνθρωπος το πιο σκοτεινό πρόσωπο, πολιτικό πρόσωπο, αυτά που φαίνονται δηλαδή, το οποίο είχα ποτέ υπόψη μου. Λοιπόν, λένε εδώ οι Ρώσοι, συγκεκριμένα ο Αλεξάνδρ Ντουγκίν, ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Πούτιν, η δική τους ερμηνεία, η οποία δεν την υιοθετούμε βέβαια τυφλά, αλλά σας την θέτω για να προβληματιστείτε, είναι ότι ο θάνατος του Λίντζεϊ Γκρέχαμ είχε ένα σαφές μήνυμα για τον Τραμπ. Είσαι ο επόμενος. Τι εννοεί? Ότι η Μοσάντ είναι από πίσω και ότι στην πραγματικότητα είναι μια προειδοποίηση για τον Τραμπ. Όπως λέει ο ίδιος, το πιο πιθανό σενάριο δεν νομίζω ότι ήταν έργο των Ιρανών. Το πιο πιθανό σενάριο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτή η επιχείρηση ήταν έργο της Μοσάντ για να οθήσει τον Τραμπ να επαναλάβει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ιράν. Το μήνυμα αυτής της ενέργειας είναι αρκετά σαφές. Τραμπ, είσαι ο επόμενος. Δεν ξέρω πώς το ακούτε. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι φαίνεται με τις δηλώσεις τελευταίας στιγμής που σας είπα στην αρχή, ότι ο Τραμπ λέει πως θέλει να πάρει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και να μας βάλει και διόδια δικά του 20%, πάμε σε ένα νέο πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ιράν. Άρα αυτό το κομμάτι παληθεύεται σίγουρα. Ο Γκρέχαμ, ο οποίος ήταν η σκιά του Τραμπ στην πραγματικότητα, και όπως μας λένε εδώ, η επίσημη αιτία θανάτου ήταν ρήξη αορτής λόγω σκλήρησης των αρτηριών. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σκλήρηση των αρτηριών. Δεν κάνει καν τα check-up του ένας άνθρωπος του βαθέως κράτους τον ΗΠΑ. Δηλαδή, μπορεί να μην τα έκανε. Να μην παρακολουθούσαν την κατάσταση της υγείας του. Ένας άνθρωπος ο οποίος το στηρίζει, ξαναλέω, το λόμπι του πετρελαίου, των όπλων. Εικάζω ότι έχει τους καλύτερους γιατρούς που έχουν στον πλανήτη, είχε ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Σε κάθε περίπτωση, είναι εδώ κάτι που έχει ανησυχήσει τον Τραμπ, για να βγει να βάλει αυτή την ανακοίνωση εδώ, όχι αυτήν, γιατί συνδυάζουμε τις απειλές με τις δηλώσεις του Τραμπ. Είπε ο Τραμπ ότι σε περίπτωση που κάποιος τον δολοφονήσει, έχω, λέει, 1000 πυράβλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να βομβαρδίσουν στον Ισλαμικό Κοινοβουλευτισμό του Ιράν. Είναι έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να τους ρίξουμε. Και άλλοι χιλιάδες οι οποίοι περιμένουν να ακολουθήσουν, εάν η Ιρανική κυβέρνηση πράγματι κάνει πράξη την απειλή της, την οποία την έχει πει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, να με δολοφονήσουν ή να επιδιώξουν να με δολοφονήσουν εμένα, τον πρόεδρο της Αμερικής. Έχω δώσει διαταγές και ο στρατός τον είπα είναι έτοιμος, διαθέσιμος, διατεθειμένος και ικανός για one year period, τουλάχιστον για ένα χρόνο που μπορεί να επεκταθεί, να καταστρέψουν ολοσχερώς ολόκληρο το Ιράν. Και το ειρωνικό, ζήτω το Αλλάχ, πρόεδρος Τραμπ. Να καταστρέψουν ολοσχερώς, δηλαδή γενοκτονία, εικάζουν να σκοτώσουν γυναικόπαιδα πάλι, η αιμονή που έχει. Αλλά φαίνεται εδώ, για να το κάνει θέμα, ότι υπάρχει μια πραγματική απειλή όταν λέει ότι δεν είμαι, λέει, σίγουρο, ίσως να είμαι τυχερός και να μην με έχουν πετύχει, αλλά δεν ξέρω πόσο θα είμαι ακόμα. Πράγματι φοβάται. Δεν ξέρω τι θεωρείτε εσείς, τι πιστεύετε ότι έγινε. Επίσης, αξίζει να πούμε και αυτό, ότι ο Γκρέχαμ πριν πεθάνει από καρδιά, όπως λένε το γραφείο του, ώρες πριν είχε συναντήσει το Ζελένσκι στην Ουκρανία και μάλιστα πήγε στο εργοστάσιο drone, το Skyfall, το οποίο drone 11 Ιουλίου, μια μέρα δηλαδή πριν πεθάνει, το οποίο μετά το κατάστρεψαν οι Ρώσοι. Εντάξει, τα σενάρια οργιάζουν ότι το βομβάρδισαν και ήταν μέσα και ότι γύρισε ο Ρώσος του πίσω. Δεν νομίζω, προφανώς τον είδανε και στο γραφείο του κτλ. Επέστρεψε πίσω ο Γκρέχαμ, αλλά το ότι ήταν στην Ουκρανία μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να τον δολοφόνησαν και οι Ρώσοι. Αν κάποιος τον του έκανε κάτι σε φαγητό του κτλ., το οποίο τον οδήγησε στην δηλητηρίαση, δεν ξέρω εγώ τι, σε κάποια. Λένε εδώ, ξαναλέω, ρήξη αορτής. Αορτική ανατομή λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιακής νόσου. Είσαι ρήξη αορτής λόγω σκλήρυνσης των αρτηριών. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω τι δηλητήριο μπορεί να επιβαρύνει μια τέτοια κατάσταση. Αν υπάρχει κάποια. Ή αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο και είναι ψευδές η αιτία θανάτου και στην πραγματικότητα δηλητηριάστηκε ξεκάθαρα. Δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω αν το έκανε. Ο Ζελένσκι αποκλείεται. Δεν ξέρω αν το έκανε πράγματι η Μοσάντ για να στείλει μήνυμα. Δεν ξέρω αν το έκαναν οι Ρώσοι για να το βγάλουν από τη μέση, γιατί 100% ήταν αντιρώσος, δεν υπάρχει ζήτημα εδώ. Τέλος πάντων, το γραφείο του μας λέει ότι το πήγε το ασθενοφόρο, λέει, έσπευσε στην κατοικία του στο Καπιτόλιο το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, σύμφωνα με την ηχογράφηση, και ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή και του κάνανε κάρπα, καρδιοπνευστική αναζωογόνηση δηλαδή,
και δεν κατάφεραν να το σώσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θεωρείτε, τι λέτε, τι πιστεύετε. Ξαναλέω, η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε από, κάποια καρδιακή δυσμενή εξέλιξη. Τώρα, τι να σας πω. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Τι πιστεύετε εσείς? Μάλιστα, στις τελευταίες του ώρες μίλησε με τον Τραμπ το Σάββατο της... το Σάββατο, λίγο πριν πεθάνει στην πραγματικότητα, και είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο, είπε ότι δεν αισθάνονταν πολύ καλά και του είπε, λέει, ένας βοηθός του να βρεις... Προσπάθησε, πήγαινε στο νοσοκομείο και είπε, όχι, δεν μπορώ, λέει, θα πάω την Κυριακή. Είχε κανονίσει στο NBC να βγει στο Meet the Press. Θα πάω, λέει, τότε. Και αστειευόμενος είπε, δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Έχω ακόμα να βάλω κυρώσεις στους Ρώσους, να λύσω το θέμα του Ιράν και να εξομαλύνω τις σχέσεις Εβραίων και Σαουδαράβων. Και μετά από λίγες ώρες πέθανε. Άστε. Λοιπόν, για την ιστορία, ξαναλέω, πείτε μου, δεν ξέρω τι πιστεύετε. Αν πιστεύετε ότι ήταν φυσικά τα αίτια. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο σκοτεινός, δηλαδή είναι σαν αυτό που περιέγραφε στην αρχή ο Δημητριάδης, που μιλάει με γλώσσα μαφίας κτλ. Όταν έχεις μπλέξει τέτοια κυκλώματα και είσαι φανερά μαφιόζος και κτίνος, είναι αυτό που λένε, θα έχει καλό τέλος αυτός. Θα ήταν καλό τέλος για ένα τέτοιο πλάσμα σαν τον προκειμένο τον Γκρέιχαμ να φύγει από φυσικά αίτια. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, πείτε μου ένα άποψη, αλλά εδώ αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, δηλαδή την απειλή ζωής κατά του Τραμπ, τον οποίο την παραδέχεται, το κενό ασφαλείας, το ζήτημα εθνικής ασφαλείας που είναι στο Air Force One, το οποίο δεν το παραδέχεται, αλλά εμέσως το παραδέχονται οι Αμερικανοί, η κυβέρνησή του, και ταυτόχρονα έχουμε τη δολοφονία του Λίντζε Γκρέχαμ με τους Ρώσους να λένε κάποιος σου στέλνει μήνυμα, μπορεί να σου στέλνουν και οι ίδιοι, μπορεί να σου στέλνει η Μοσάντ, δεν ξέρω αν είναι και το Ιράν. Αν κατάφερε το Ιράν να δολοφονήσει τον Λίντζε Γκρέχαμ, δεν ξέρω, είναι σενάρια αυτά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε για άτομα όμως του βαθέως κράτους των ΗΠΑ. Θεωρώ ότι έχουν την αμέριστη υποστήριξη όλου των υποδομών, γιατρών. Δεν νομίζω ότι δεν παρακολουθούσαν την κατάσταση της υγείας του. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν κάτι. Μπορεί να ήταν κάτι πράγματι ξαφνικό. Γεια σου, ρε Αντρέα. Και να σου πω και κάτι. Γιατί λέει ο Αντρέας για τη Μοσάντ. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Πράγματι, ο Τραμπ φαινόταν ότι είχε διαρρήξει κάποιους δεσμούς, τουλάχιστον ήθελε να αυτονομηθεί. Άρχισε να λέει στον Τραμπ, στον Ερντογάν, ο Τραμπ, ότι θα σου δώσω τα F-35. Είχε πάει σε εξομάλυνση με το Ιράν. Έκανε δηλαδή ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία θέλανε οι χειριστές του, η κυβέρνηση Epstein στο Τελαβίβ. Προφανώς και θέλουν να ξαναγυρίσει στο Μαντρί ο Τραμπάκουλας. Και να σταματήσει τις πωλήσεις, και δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω κάποια νέα με τα F-35 που διαφωνούσε ο Εβραίος. Τα πάγωσε έτσι, και εκεί που πηγαίνανε σε εξομάλυνση με το Ιράν, πάμε πάλι σε πόλεμο. Πώς ξεκίνησε πάλι, ξεκινάει ο πόλεμος? Δηλαδή, όλα αυτά κάπως πρέπει να αιτιολογηθούν. Έτρωγε πολλές πίτσες, ναι. Λοιπόν, θυμίζω λίγο εντάχει, για να το μαζεύουμε σιγά σιγά, δύο λόγια ουσιαστικά για το τι είναι ο Λίντζε Γκρέχαμ, και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στο σενάριο τι ακριβώς έγινε. Φυσικά έτσι, κάτι πιο σκοτεινό και ύποπτο, κάποιο σενάριο. Λοιπόν, ήταν επικεφαλής στην Επιτροπή της Γερουσίας για τον Προϋπολογισμό, άρα πάρα πολύ μεγάλη θέση όπως καταλαβαίνετε. Ήταν μέλος και σε άλλες επιτροπές, αλλά αυτά είναι πιο σημαντική. Υποστήριξε την εισβολή του Ιράκ το 2003 100%. 100% στήριζε την Σαχασάπης, τις σφαγές τώρα κατά του Ιράν και τα γυναικόπαιδα. 100% σε όλα τους πολέμους ήταν μέσα. Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των Εβραίων. Θα μου πεις, καλά είναι δυνατόν να φάνε τον μεγαλύτερο υποστηρικτή τους? Αλλιώς δεν θα ήταν σατανό καθεστώς. Δεν λέω το καν, αλλά μια χαρά εξηγείται και το δέχομαι. Λοιπόν, το 16 ήταν υποψήφιος για την Προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αλλά πριν τις προκριματικές έφυγε, έκανε πίσω και έγινε από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Τραμπάκουλα, τότε που κέρδισε ο Τραμπ. Και μάλιστα τον είχε καθυβρίσει τον Τραμπ το 2015. Είχε πει ότι ο Τραμπ είναι ξενοφοβικός και ρατσιστής, ότι είναι κάθαρμα και κόπανος και μυσαλόδοξος. Τα δέφη το 2015 ο Λίντζε Γκρέχαμ κατά του Τραμπ. Και μετά έγινε μεγαλύτερη cheerleader του. Προφανώς τον ενημέρωσε το βαθύ κράτος ότι, κοίταξε να δεις, Λίντζε, θα στηρίξουμε Τραμπ, είσαι το παιδί μας, στήριξε αυτόν τον οποίο έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, ήταν πριν μπει στην πολιτική, ήταν για 6 χρόνια δικηγόρος της αεροπορίας. Το παίζει μαχήμια, αλλά ήταν δικηγόρος της αεροπορίας. Μετά μπήκε στους εφέδρους.
για 20 χρόνια, αλλά ξέρω, δικηγόρος στην αεροπορία και έφεδρος, όχι μάχημος. Ένα σύγχαμα το οποίο σε δηλώσεις του, το να δεν κάνει να λέμε, αλλά τι να πω τώρα με αυτά τα οποία έχει πει. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη Γάζα, είχε πει να την απλά πρέπει να την ισοπεδώσουμε. Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ισοπεδώσαμε το Βερολίνο, ισοπεδώσαμε το Τόκιο, άρα εδώ ό,τι κάναμε μπορεί να τα κάνει και τώρα το Ισραήλ, ισοπεδώστε τη Γάζα. Τα δε έφυξα, λέω, ο Γκρέχαμ σε συνέντευξή του, την έχω δει με τα μάτια μου και την άκουσα με τα μάτια μου. Επίσης είχε πει ότι θα είχε δικαίωμα το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στη Γάζα μετά την επίθεση της 20, του Οκτωβρίου του 23. Για παράδειγμα είχε πει ότι επειδή λέει το Ισραήλ πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει και δεν μπορεί να χάσει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, για αυτούς λέει είναι σαν τη Χιροσίμα και τον Αγκασάκι. Τέτοιες δηλώσεις έκανε ο Λίντζε Γκρέχαμ, τα ατομικά πυρηνικά όπλα, δηλαδή στην ατομική βόμβα στην Λόριδα της Γάζας. Είχε στηρίξει πλήρως τη μεταφορά, παρανόμως τη μεταφορά της πρεσβείας των Αμερικανών από Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, και ότι είναι, λέει, μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την υποστηρίξουν όλοι παγκοσμίως, ότι η πρωτεύουσα του Ισραήλ είναι η Ιερουσαλήμ, το οποίο δεν συνάδει με τις συμφωνίες των δύο πλευρών, οι οποίες είναι διεθνείς συμφωνίες Παλαιστινίων και Εβραίων. Στήριζε, ξαναλέω, 100% τον πόλεμο με το Ιράν. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος είχε πει ότι αξίζει, λέει, να δώσουμε λεφτά για να ρίξουμε το καθεστώς των μουλάδων, γιατί με το που πέσει το καθεστώς θα έχουμε μια νέα Μέση Ανατολή και θα βγάλουμε τόνους λεφτά. Αυτά ήταν τα κριτήρια του συχάματος αυτού. Επίσης είχε πει για την Ουκρανία ότι κάθεται πάνω σε 3 εκατομμύρια αποκρίσιμες γέες και πρέπει να τους βοηθήσουμε για να μην τα πάρουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, άρα να τα πάρουμε εμείς. Ένα κατακάθι του πολέμου και του χρήματος. Ό,τι χειρότερο έχει βγάλει πολιτικά η Αμερική ίσως. Έσπρωχνε και τους Σαουδάραβες και τους Εμιρατιανούς να χτυπήσουν και αυτοί το Ιράν και τελικά τους χτύπησαν όντως. Τους θέλω να μπουν στον αγώνα. Τους έχουμε πουλήσει όπλα. Το Ιράν τους επιτίθεται. Έχουν τις ικανότητες. Τι περιμένουν? Έχει στηρίξει όλες τις εισβολές των Αμερικανών στον κόλπο, στη Βόρεια Αφρική, πέρα δηλαδή από το Ιράκ. Έχει στηρίξει στη Συρία ό,τι κάνανε 100% με το Μακέιν τότε, που βοήθησαν τα Τζολάνια και τους τρομοκράτες, στη Λιβύη που διέλυσαν τη χώρα με τον Ομπάμα τότε. Όλα αυτά τα έχει στηρίξει 100% και ξαναλέω, σκοπός του είναι το κέρδος. Τα ίδια λέει για την Ουκρανία, τα ίδια λέει και για εδώ, θα βγάλουμε πολλά λεφτά, 3 εκατομμύρια από την Ουκρανία, πολλά λεφτά από τη Μέση Ανατολή. Αυτός ήταν ο Λίντζε Γκρέχαμ. Ξαναλέω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι ακριβώς εδώ, δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Αλλά όλα αυτά μαζί να τα συνδέσουμε, τις απειλές κατά του Τραμπ, κάποιος τον απειλεί, το Ιράν, η Μοσάντ, οι Ρώσοι. Εδώ ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στην Ουκρανία, δέχθηκε επιθέσεις στο εργοστάσιο αφού έφυγε, από ό,τι καταλαβαίνω, στο οποίο είχε επισκεφθεί ο ίδιος, και τελικά δεν ξέρω. Αυτά, δεν ξέρω. Και παράλληλα βλέπουμε την κλιμάκωση να αλλαγεί άρδιν 180 μοίρες από τον Τραμπ, γυρνάει πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως είπα. Δηλαδή, μπήκε το θέμα πάλι όπως ήθελε ο Εβραίος. Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε όλα αυτά. Με τα χαρά σας, να ακούσω τα σχόλιά σας. Αυτά, φίλες και φίλοι, τις δικές σας απόψεις, τη δική σας άποψη, τη δική σας αντίδραση σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να θυμίσω ότι έχουμε μια δέσμευση αυτό το μήνα, τον Ιούλιο. Όποιος αγοράσει τα βιβλία μου αυτό το μήνα, μια δώρα για το καλοκαίρι για τον εαυτό και για φίλους του, τον Ντόμινο, τους Λύκους, τους υπερασπιστές, πατρίδες, όλα αυτά τα βιβλία, αν φροντίσετε να κάνετε μια σημείωση, να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 213-16-036, ένα email στο info@infognomo.gr και ζητήστε υπογραφή και αφιέρωση, θα την έχετε όπως εσείς επιθυμείτε. Αν θέλετε να αφιερώσετε σε ένα φίλο σας, μια φίλη, θα το υπογράψω. Όλες οι παραγγελίες μέσα στον Ιούλιο, αρκεί να το ζητήσετε, θα έχουν την αφιέρωση την οποία εσείς θέλετε. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Γεια σου Διαμαντή, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους. Ξαναλέω, αν δεν έχω απαντήσει κάτι, θα τα ξαναδώσω συνέχεια, και κάτω στην περιγραφή το σχόλιο σας δεσμεύομαι να βλέπω και τα βλέπω όλα τα βίντεο, τα σχόλια στο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πόνερα και το τι συνέβη τελικά σε αυτή τη σημαντική σύνοδο κορυφής, η οποία έλαβε χώρα στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Και για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε αυτά, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που θα συζητήσουμε. Το ΝΑΤΟ, τι έγινε στη Σύνοδο με το ρωμαϊκό θρίαμβο εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν, και εν πάση περιπτώσει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, γιατί πολλά ακούμε.
0: Μάλιστα, θα ξεκινήσω το ότι το ΝΑΤΟ άλλαξε όνομα και έγινε ΝΑΤΟ 3.0.
1: 3.0.
0: 3.0. Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σας πω. Ξέρουμε το αυτό, Ελλάδα 2.0 που μας λέει η κυβέρνηση, το οποίο δεν έχει πετύχει πάρα πολύ. Παίρνουν κακά παραδείγματα από εμάς, φαίνεται. Λοιπόν, είναι το τρίτο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χωρίσανε, όχι έξεχτο το ονόμασε έτσι, ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής. Ήταν... Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν το ΝΑΤΟ, θα λέγαμε τότε, δεν υπήρχε αυτή η ονοματολογία, 1.0 θα λέγαμε. Μετά το 1991 έγινε διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Από τότε, από τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ 2.0. Ήταν δηλαδή μια απόλυτη κυριαρχία. Το πρώτο, το ΝΑΤΟ, το 1.0 ήταν... ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Μετά στο 2.0 είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής, άρα και το ΝΑΤΟ. Τώρα εδώ το ΝΑΤΟ 3.0 είναι κάτι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ, πώς το προσδιορίσε ο Χέξεθ, ο οποίος είχε μιλήσει στους Ευρωπαίους, θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ λοιπόν αυτό μεταβαίνει από ένα μοντέλο συλλογικής άμυνας σε ένα νέο μοντέλο, σε ένα νέο πλαίσιο κατάστασης ετοιμότητος. Δηλαδή ένα νέο ΝΑΤΟ πιο συμπαγές, πιο σκληρό και άμυνας ετοιμότητα. Και έβαλε και έναν άλλο παράγοντα που είναι πάρα πολύ σημαντικός που δεν υπήρχε πριν. Ο παράγοντα αυτός είναι το εξής, ότι θα πρέπει, δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική ισχύς, αλλά χρειάζεται και μια πολεμική ή αμυντική υποδομή. Κάθε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαθέτει μια αμυντική υποδομή, ούτως ώστε η ανεφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων να μην σπάει και να συνεχίζει να τροφοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις συνεχώς, διότι τα είδαμε στους νέους πολέμους, παραδείγματος χάρη ένας παράγων για το οποίο η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία είναι η ανεφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολέμου. Ψάχνει τώρα και δεν έχω πάτριο, του λέει. Άρα είμαι στο έλεος των ρωσικών πυράβλων.
0: Άρα το ΝΑΤΟ 3.0 είναι απλά η νέα εποχή.
1: 3.0.
0: 3.0 είναι η νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Αυτό το καθόρισε ο Χέξεθ και αυτό είναι και έχει διαφορές. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο μια συλλογική έτσι, ετοιμότητα από όλα τα κράτη, αλλά να υπάρχει και μια βιομηχανική αμυντική υποδομή σε όλα τα κράτη. Και επίσης, μέσα εκεί να προσθέσουμε και τα νούμερα που μας έβαλε για τις αμυντικές δαπάνες ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Δηλαδή, το 5% ζητάει.
1: Ναι, τώρα πάει στο 3% και μέχρι το 30-35 να πάει στο 5% του ΑΕΠ να ξοδεύει. Ναι. Εδώ να πούμε κάτι, στο 5% θα πρέπει το 3,5% να πηγαίνει, προσέξτε, για αγορά αμυντικών συστημάτων, οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών και το 1,5% για λειτουργικές ανάγκες. Άρα, σου λέει, αν έχεις ας πούμε 5 ευρώ, τα 3,5 θα είναι για να αγοράζεις όπλα. Και το 1,5% είναι για τις λειτουργικές για τη λειτουργική ικανότητα και του οργανισμού αυτού.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί άλλες χώρες αγοράζουν, όπως η Ελλάδα δηλαδή.
1: Μόνο αγοράζει.
0: Μόνο αγοράζει και μόνο εισάγει και άλλες κατασκευάζουν. Και τώρα θέλω να πάμε στην ουσία αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω λίγο το ΝΑΤΟ για να πάμε εκεί. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948 με το σύμφωνο της Ουάσιγκτον. και ονομάστηκε Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Το 1952 ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ένας Βρετανός Λόρδος, ο Λόρδος Ισμάη. Λοιπόν, του κάναν μια ερώτηση το 1952, γιατί έγινε το ΝΑΤΟ. Δεν υπήρχε σύμφωνο της Βαρσοβίας τότε, το σύμφωνο της Βαρσοβίας έγινε το 1954. Λοιπόν, το 1952 μιλάμε τώρα. Και απήντησε με αυτό το βρετανικό φλέγμα που έχουν οι Βρετανοί, λένε «To keep the Russians out, the Americans in Europe». Ναι.

0: σε επιβάλλανε τι στρατό θα έχει. Το παραβιάζουν. Αυξάνουν το στρατό. Και κυρία Σταθάτο, όποτε η Γερμανία τον 20ο αιώνα έγινε στρατιωτική υπερδύναμη στην Ευρώπη, είχαμε και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το λέω σαν μια ιστορική υπόμνηση και μια σημερινή ανησυχία δική μου. Ελπίζω να μην είναι μόνο ανησυχία.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε στην Άγκυρα, συμμετείχε και αυτός βέβαια στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήταν και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, εν ολίγης θα πω ότι πήρε μία υπόσχεση, πόσο βέβαια αυτό θα γίνει πράξη ουδής γνωρίζει, για τα F-35, που η Τουρκία έχει βγει από το πρόγραμμα αυτό, και θέλω, στρατηγέ, να μας πείτε εν τέλει ποιος είναι κερδισμένος, τι έγινε στη φάση αυτή για την Τουρκία και αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Ας δούμε καταρχάς αυτά τα πράγματα τα οποία που έγιναν στο προσκήνιο εν συντομία.
0: Άκουσα την παρέμβαση του συναδέλφου του κυρίου Λουκόπουλου και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε. Θα τα ακούσει ο κόσμος σε λίγο και θα προσπαθήσω να μην...
1: Να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του καλού μας σκηνοθέτη του Βασίλη τι είπε τα συμπεράσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, από τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ. Για να δούμε τι λέει.
2: Η πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμφίβολα έχει μεγάλους κερδισμένους. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι επέβαλε το ύφος και τις βασικές αρχές, και ο δεύτερος, ακόμα μεγαλύτερος κερδισμένος, είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν. Γιατί, θα με ρωτήσετε? Διότι απλούστατα, μετά την αποθέωση που έτυχε από τον κύριο Τραμπ, ενίσχυσε τη θέση του ως αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ της Τουρκίας, ο ίδιος ως παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος είναι βασικός εταίρος του Τραμπ, και το τρίτο, ότι ενισχύθηκε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο έναντι της αντιπολιτεύσεως και λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθειά του να εκλεγεί για τρίτη φορά παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν στη Τουρκία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θέλουμε να το δούμε. Κατά τα άλλα, το ΝΑΤΟ μπορεί να απέφυγε ρήξεις και, μπορώ να πω, διαφωνίες σοβαρές. Άλλωστε αυτό το δείχνει ότι μόλις μία σελίδα με 5 παράγραφοι είναι η διακήρυξη, αλλά από εκεί και πέρα το ότι αυτά καλύφθηκαν από τις κολακίες πολλών πρωθυπουργών και προέδρων προς το Τραμπ, ότι δεν είχε κάτι ουσιαστικό η μόλις 90 λεπτών διάρκεια καθαρά σύνοδος, ούτε 2 λεπτά δεν μίλησε ο καθένας, μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα συνοχής και προσανατολισμού προς το μέλλον παραμένουν. Εδώ όμως θέλουμε να πούμε ότι μετά την ενίσχυση η οποία υπάρχει από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό συγκρότηση δύο στρατηγία, αναβαθμίζει τη στρατηγική της παρουσίας στο ΝΑΤΟ, παρουσιάζεται ως, μπορούμε να πούμε, ο προστάτης του νοτίου πλευρών, κάπου αναφέρεται μέσα η προστασία και αποτροπή σε 360 ημέρες, μάλιστα έχει μπει και ένας όρος τρομοκρατία, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε, να ξέρετε, αυξάνει την πολιτική και τη στρατηγική επιρροή της Τουρκίας, μειώνει της Ελλάδος. Αυτό ήθελα να καθορίσω σε σχέση με το τι έγινε εκεί όσον αφορά την πορεία της συμμαχίας, αλλά και τα κέρδη τα οποία έχει η Τουρκία.
1: Μάλιστα, έχει κέρδη η Τουρκία, στρατηγία, όπως είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λουκόπουλος. Κερδισμένη η Τουρκία, χαμένη η Ελλάδα.
0: Άμα κερδίζει η Τουρκία και εμείς δεν βλέπουμε καθόλου.

0: Άρα κέρδη, άρα σημαίνει ότι δεν είναι θετικό για μας αυτό. Θα μην πω το χαμένο. Μπορούμε να το παλέψουμε, αλλά όταν έπρεπε δεν το κάναμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπήρχαν και άλλα θέματα που δεν ανέφερε ο αγαπητός φίλος ο Κώστας, τα οποία πάνω τα θεώρησα αυτονόητα. Υπήρχε η ενοποιημένη αεροπορική πυραυλική άμυνα, κάτι καινούριο σε αυτό το ΝΑΤΟ, στο οποίο είχε προαποφασιστεί. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν παίρνει τις αποφάσεις στη Σύνοδο. Όπως είδατε, λέει 90 λεπτά ήταν η Σύνοδος. Τόσο ήταν. Και δεν μιλάνε όλοι. Μπορεί να μην μιλήσουν. Το Λουξεμβούργο τι να μας πει. Έτσι. Μιλάνε κάποιοι άλλοι παραπάνω. Αλλά 90 λεπτά στην ουσία δεν είπαν τίποτε. Κάποιοι σηκώθηκαν και είπαν κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι κλειστή αυτή η Σύνοδο και δεν επιτρέπουν να είναι δημοσιογράφοι μέσα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει στο ΝΑΤΟ η ενοποιημένη, επαναλαμβάνω, αεροπορική πυραυλική σύνδεση, άμυνα, EAMT, όπως λέγεται, Integrated Air Missile Defense. Το οποίο για να λειτουργήσει αυτό, δηλαδή ενοποιείται όλη η αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ και υπάρχουν 4 κέντρα, 4 στρατηγεία που θα ελέγχουν αυτό. Λοιπόν, από πριν είχε αποφασιστεί, το είχαν υπογράψει οι στρατιωτικές επιτροπές του κάθε χώρου του ΝΑΤΟ και αυτό δεν συζητήθηκαν. Συζητήθηκαν κάποια άλλα θέματα, μπορούμε να πούμε τι συζητήθηκαν. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 4 στρατηγεία. Το ένα στρατηγείο πήγε στην Νορβηγία, η οποία θα έχει τομέα τον αρκτικό κύκλο. Mm-hmm. Το δεύτερο στρατηγείο πήγε στην Πολωνία, να ελέγχει Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία, εκεί την περιοχή. Το τρίτο πήγε στη Ρουμανία, για να ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο, όλη την περιοχή. Και το τέταρτο στρατηγείο πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή, πήρε 1,5 στρατηγείο η Τουρκία, ένα στρατηγείο στα Άδανα και ένα υποστρατηγείο στο Βόσπορο, να ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου κλπ.
1: Για να ελέγχει Νότο και Ανατολή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, Νότο και Ανατολή. Τι περνάει και δεν θα περάσει από εκεί. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία, αν και τα δύο βέβαια, είναι το στρατηγείο στα Άδανα. Εκεί λοιπόν υπήρχε, οι Τούρκοι έχουν ως έδρα την 6η στρατιά. Παναλαμβάνω, την 6η στρατιά. Και θέλουν να την έχουν μέσα στο στρατηγείο αυτό και με χρήματα του ΝΑΤΟ να την δημιουργήσουν και να είναι όπως θα θέλουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Λοιπόν, το στρατηγείο αυτό θα έχει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Και όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο, πιάνει από τη Σικελία και ανατολικότερα και όλη αυτή την περιοχή, Κρήτη και ούτω καθεξής. Όλη την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη Βόρεια Αφρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι με ένα ανατολικό μανδύα η Τουρκία θα μπορεί να ελέγχει ό,τι κινείται πάνω στην Κύπρο, πέριξ της Κύπρου, στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Ποιο είναι αυτό το φάουλ το οποίο κάναμε εμείς
1: παλαιότερα? Πάντως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Το οποίο το είπε ανορθογραφία.
0: Ναι,
1: παρατήρησε.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό και πολύ καλά έκανε. Θα το πούμε τώρα στο κάζους Μπέλι. Αλλά να πούμε στο στρατηγείο. Όπως σας είπα, αυτά έχουν προαποφασιστεί και υπογραφεί από τις στρατιωτικές επιτροπές κάθε χώρας. Mm-hmm. Το δεχτήκαμε εμείς. Τι γινότανε παλιά, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και
1: αυτό
0: να πάρουμε.
1: Αυτό έχει σημασία που μας λέτε, στρατηγέ, ότι εμείς το δεχτήκαμε, γιατί άκουσα κυβερνητικά στελέχη,
0: ναι,
1: να κάνουν αναλύσεις ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγείο στην Τουρκία.
0: Γιατί δεν ακούστηκε τίποτε στο τέτοιο, στην Άγκυρα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Mm-hmm. Ο συνάδελφός σας, ο Αλέξανδρος Σωτάρκας, ο διευθυντής του περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου αποκάλυπτε αυτά που δεν αποκαλύψαν οι άλλοι. Λοιπόν, λέει το εξής, ότι το Φεβρουάριο των εστώτος έτος ήρθε στην Ελλάδα ο Σακέρ. Ο Σακέρ είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο πτέραρχος Γκρίνκεβιτς, έτσι λέγεται, Αμερικανός, πάντα μην είναι Αμερικανός, συναντήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό, όπου παρίστατο ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Χούπης, και ο σύμβουλος ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος. Εκεί λοιπόν το εξήγησε για το ενοποιημένο σύστημα αεράμινας και ο κύριος Πρωθυπουργός, σας λέω τι ακριβώς του είπε, είμαι απόλυτα βέβαιος, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα EAMT. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ενεκρίθηκε και το υπογράψανε. Θα μου πει κάποιος και τι μπορούσε να γίνει. Ακούστε, κυρία Σταθάτου. Στο ΝΑΤΟ παίζαμε ένα παιχνίδι τόσα χρόνια και πολλές φορές σε συνεννόηση με τους Τούρκους. Όταν πήγαινε η Τουρκία να πάρει κάτι, η Ελλάδα έβαζε βέτο. Και έρχονταν το ΝΑΤΟ και λέει: ρε παιδιά, τι είναι, το πάρε και εσύ κάτι. Όταν η Ελλάδα έπαιρνε κάτι, έβαζε το ΝΑΤΟ, βέτο η Τουρκία. Και το ΝΑΤΟ ικανοποιούσε και την Τουρκία. Πολλές φορές συνούμαστε. Χρηματοδοτήσει για τα αεροδρόμια, να κάνουν shelter, πάνω χάρη. Να πάνε να ξεκινήσουν από το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Οπ, βέτο η Ελλάδα. Εντάξει, πάρτε κι εσείς να κάνετε στα δικά σας. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που σας λέω, μερικές φορές το κάναμε και σε συνεννόηση με τους Τούρκους, για να πάρουμε και οι δύο λεφτά από το ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν πήγα να κάνω το στρατηγείο στην Σμύρνη, διαμαρτυρηθήκαμε, είπαμε θα βάλουμε βέτο και μας δώσαν το στρατηγείο στη Λάρισα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ τώρα γιατί δεν πήραμε κάτι. Θα μπορούσαμε, και τελειώνω με αυτό, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να γίνει στρατηγείο, ένα άλλο στρατηγείο ακόμη, να γίνει στην Κρήτη, στο ΚΕΝΑΠ. Είναι ένα ναυτικό κέντρο που έχουμε εμείς, εξαιρετικό, το έχουμε έτοιμο και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και εμείς εκεί. Δεν το κάναμε.
1: Και να έχουμε να ελέγχουμε εμείς τον Νότο τουλάχιστον.
0: Να ελέγχουμε τον Νότο από την Κύπρο και λοιπά προς τα αυτό. Θα μπορούσαν να μας δώσουν, κάποιες αρμοδιότητες. Γιατί πήρανε με το υποστρατηγείο στο Βόσπορο και με το στρατηγείο στα Άδανα, ελέγχουν από τον Εύξηνο Πόντο επάνω, δηλαδή το Βόσπορο, το Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε. Κερδίσαμε? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ κάναμε φάουλ. Έπρεπε δηλαδή να ζητήσουμε εκεί, εμείς θα μας το έδινε. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με την αρχή της ομοφωνίας. Αν ένας πει όχι, δεν προχωράει τίποτα. Αυτό ήθελα να πω περισσότερα γιατί.
1: Άρα δεν το εκμεταλλευτήκαμε και ήταν για το Θεαθήνε αυτή η δήλωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό για τον Κάζο.
0: Ο Πρωθυπουργός πολύ καλά έκανε και το έθεσε. Εγώ θα ήμουν πιο ευχαριστημένος να το έλεγε μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα καταγραφότανε. Έκανε έξω τη δήλωση. Μέσα στο ΝΑΤΟ, ό,τι λένε, ακόμα και ένα βήξιμο να γίνει, το καταγράφουν. Έβηξε ο τάδε. Θέλω να πω λοιπόν και θα παίρνει στα αρχεία.
1: Απλά δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει καταγραφεί.
0: Θα γινόταν σφαγή, άμα το έλεγε τέτοιο πράγμα εκεί, θα το μαθαίναμε, μην ανησυχείτε αμέσως.
1: Ναι, τα τουρκικά μέσα το σχολιάσανε έτσι
0: κι αλλιώς. Σαν πράξη είναι θετική, αλλά προσέξτε, να το πάω λίγο παραπέρα. Αυτό είναι μία απειλή, το κάζους μπέλι. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει απειλή, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ότι εδώ δεν μας επιτρέπει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι έχουμε τώρα 20-25 χρόνια, δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα γιατί έχουμε την απειλή. Θεοποιήσαμε την απειλή, που είναι παράνομη, απαγορεύεται το καταστατικό χάρη του ΟΗΕ, και δεν κάνουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, την Άγκλος, δηλαδή το δίκαιο για τη θάλασσα. Το κάναμε? Όχι. Στα 6 ναυτικά μίλια κολλημένοι.
1: Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, ουσιαστικά το υποβάθμισε αυτό το κάζους μπέλι, ότι δεν ασχολούνται οι Τούρκοι, δεν γνωρίζουν, κανένας πολίτης δεν ξέρει εδώ στην Τουρκία τι είναι αυτό το κάζους μπέλι, εσείς το κάνετε παντιέρα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν μια έξυπνη απάντηση, να απαντήσει τι, ότι εγώ έχω ένα παράνομο νόμο της μεγάλης τουρκικής ενωσυνέλευσης και το... Και εσείς το έχετε καταστήσει σαν ιερό σκήνομα και το προσκυνάτε? Είστε βλάκες που το κάνετε. Θα μπορούσαμε εμείς από την αρχή να πούμε δεν είναι μια παράνομη διακήρυξη την οποία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, εδώ στην Κάσο που ήταν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ που είχαμε κάνει με την Αίγυπτο, ήρθαν τα τουρκικά πλοία και λένε εδώ λέει είναι στο, υπάγεται λέει, στο τουρκολιβικό μνημόνιο και άλλες ιστορίες. Άλλη παράνομη πράξη. Και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εκεί το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε. Στείλαν τέσσερα πλοία και εμείς θα στείλουμε πέντε πλοία. Να στείλουμε, ξέρω εγώ, και πέντε ραφάλα από πάνω. Το κάναμε? Όχι. Αυτό εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, δηλαδή τα φοβικά μας σύνδρομα, τα οποία τα εκλαμβάνουν ως αδυναμία και πάνε παραπάνω. Τι κάνουν, ποιο είναι το παραπάνω? Το παραπάνω ήταν την προσπάθεια νομιμοποίησης της παράνομης χαρτογραφίας των της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι μια παράνομη χαρτογραφία που έχουν στο μυαλό τους. Ότι το Μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Πώς ρε, είναι δικό σου? Με τα νησιά εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η αδράνεια η οποία επιδεικνύουμε σε τέτοια εθνικής σημασίας θέματα μας κάνει κακό, γιατί έρχονται ακόμα χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδράνεια. Και μια και αναφερθήκατε στη συνάντηση αυτή που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Ασφαλείας του Εθνικής Ασφάλειας του κυρίου Ντόκου, που τον έκαναν περίγελο
0: οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτός ο κύριος Ντόκος υποστηρίζει τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Άρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ενδεχομένως, εφόσον είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ίσως και η κυβέρνηση να θέλει κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Ακούω και εγώ τέτοια σενάρια. Και μάλιστα από ανθρώπους που ξέρουν περισσότερο από εμάς. Ότι έχει συναποφασιστεί η συνέργεια στην εκμετάλλευση του Αιγαίου για ήρεμα νερά κλπ. Και τώρα τι είδαμε εδώ, ήρεμα νερά πάλι.
1: Ο κύριος Ντόκος προέρχεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Βεβαίως. Έχει χρηματοδότηση από πολλές πηγές. Από τράπεζες, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες είναι αυτές. Όποιος μας ακούει, ας κάνει μια έρευνα στο αυτό, ένα γκουγκλάρισμα που λένε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, ας μπει στο αυτό. Τουλάχιστον το ΕΛΙΑΜΕΠ λέει τις πηγές του. Ξεκάθαρα, από πού χρηματοδοτείται. Λοιπόν, θα καταλάβει τι λέμε τώρα. Από ποιους χρηματοδοτείται. Δηλαδή, άμα χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα, μπορεί να γράψει κάτι εναντίον της γερμανικής πρεσβείας, αφού πληρώνει. Δεν θα κάνει. Άρα λοιπόν, ας ψάξουν, δεν θέλω να πω ονόματα άλλα. Το άλλο το είπα μόνο ως παράδειγμα.
1: Μπορούν οι τηλεθεατές μας να μπουν μέσα στη σελίδα και να ψάξουν και να δουν από πού προέρχεται η χρηματοδότηση, ώστε θα καταλήξουν και σε
0: συμπεράσματα. Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι, ξέρετε. Και επειδή είμαι και εγώ πρόεδρος Ινστιτούτου, αν είχα το 1/10 από αυτά που έχουν αυτοί, 100.000, θα έκανα παπάδες και αρχιεπισκόπους. Λοιπόν, 25.000 ζούμε εμείς, με τις συνδρομές των μελών μας.
1: Γιατί προφανώς δεν δέχεστε από εξωτερικές δυνάμεις χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Να πάμε στα F-35, γιατί η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο Τραμπ τάζει, αλλά υπάρχουν και σκόπελοι στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα κογκρέσο που δεν ξέρω κατά πόσο θα παραβλέψει αυτό το νόμο κατσά για να ανοίξει τελικά την πόρτα για τα F-35 για την Τουρκία.
0: Ναι, βλέπω ότι όλη αυτή η κίνηση που μας πριν φτάσει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ, είπανε θα πάρει τα F-35, θα πάρει τους κινητήρες, τους F-110, οι οποίοι 80 είναι για 40 καν αυτά, γιατί είναι δικινητήρια. Mm-hmm. Βέβαια δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι σε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Δεν το κάνεις πέμπτη γενιά με τέτοιους κινητήρες, αλλά είναι όμως κάποιοι πολύ αξιόπιστοι κινητήρες, οι οποίοι μπορούν να μπουν σε ένα αεροσκάφος και να πετάξει κανονικά. Λοιπόν, αυτό προξένησε περιέργεια σε όλο τον κόσμο, γιατί τόσο πολύ ο πρόεδρος Τραμπ τα ανακοίνωσε, είπε θα σας κάνω και μερικά δωράκια στον Ερντογάν. Πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν με την ανατολίτικη κουτοπονεργιά και λοιπά, η οποία για να σαγηνεύσει τον φιλοξενούμενο, το έκανε ένα ρωμαϊκό θρίαμβο. Ήρθε εκεί μέσα στα άλογα και λοιπά, όπου ανάμεσα από το υπηκό εκεί, και εγώ από το υπηκό προέρχομαι. Πήγε στο παλάτι, εντυπωσιάστηκε και ούτω καθεξής. Είδαμε ότι στις συζητήσεις μιλήσανε και για τα F-35. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ. Εδώ μπλέκεται το πράγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε θα τα πάρεις. Θα κοιτάξουμε, θα το εξετάσουμε πώς θα τα πάρεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απλό. Όπως προαναφέρατε, είναι ο νόμος του ΚΑΤΣΑ, ο οποίος απαγορεύει. Ο οποίος νόμος του ΚΑΤΣΑ δημιουργήθηκε επί Τραμπ, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Όπου απαγορεύει να παίρνεις αμερικανικά οπλικά συστήματα όταν έχεις πάρει οπλικά συστήματα του εχθρού, να το πούμε έτσι, της Ρωσίας.
1: Μιλάμε για αυτούς τους S-400, για τα οποία πολλά ακούγονται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή εγώ άκουσα ακόμα και ανάλυση ότι θα μπουν σε μία αποθήκη και θα τα κλειδώσουν.
0: Υπήρχε
1: και θα έχουν
0: σενάρια.
1: Κλειδιά οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Υπήρχε μια αυτό να τα δώσετε κάπου αλλού, δεν ήθελε ο Ερντογάν. Πήγε, να πούμε όλο το story, πήγε ο Χακάν Φιντάν πριν από ένα μήνα περίπου στη Μόσχα, συνάντησε τον κύριο Λαυρόφ. Του είπε το θέμα, πάμε στον αρχηγό, λέει. Πήγανε στον Πούτιν, λέει όχι, είπε ο Πούτιν. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μετά σκεφτήκαν αυτό που είπατε. Να τα κλειδώσουν στη βάση του Ιντσιρλίκ, που ελέγχεται από τους Αμερικανούς, σε μια αποθήκη μέσα. Τα έχουμε δύο κλειδαριές. Το ένα το κλειδί εσείς, το άλλο εμείς, λέει. Δεν περπάτησε γι' αυτό. Φαίνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Χουριέτ, και φαίνεται ότι είναι πολύ καλά πληροφορημένοι πάνω σε αυτό, ότι Κατά τη διάρκεια της Συνόδου υπήρχε ένα λησμερίσι με τους Ρώσους, έπρεπε να δώσουν την έγκριση οι Ρώσοι να πουληθούν σε κάποιο άλλο κράτος. Εάν δεν δώσουν την έγκριση, απαγορεύεται από τους διεθνείς νόμους να κάνεις χρήση ενός υλικού που έχει κάνει μια χώρα, αν δεν έχεις τη συγκατάθεσή του, ακόμα και να το δωρήσεις. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ακόμα είναι στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω που μιλάμε, είναι ότι θα πάνε ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Εμμυράτα. Το θέλουν αυτοί? Βεβαίως το θέλουν, διότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις βομβαρδισμούς του Ιράν. Και θα πάρει τα λεφτά που έχει ξοδέψει η Τουρκία για τους πυράβλους αυτούς. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αν εκλείψουν οι S-400, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί γερουσιαστές που λένε ότι το θέμα είναι το αντιεροπορικό, παύλα αντιεπεραβλητικό σύστημα S-400. Όταν θα εκλείψει, θα στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι ο λόγος που εμείς βγάλαμε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 έχει εκλείψει πλέον. Οι S-400 δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Είναι στα Εμμυράτα ή στο Κατάρ. Άρα λοιπόν προτείνω να καταργηθεί ο νόμος του Καρατσά. Και μπορεί να το καταργήσουν. Μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Υπάρχει περίπτωση να ανακοπεί. Ναι, είναι και αυτό πιθανόν. Γιατί? Εδώ λοιπόν μπαίνουν μέσα τα διάφορα λόμπι και ιδίως το εβραϊκό λόμπι, η ΑΙΠΑΚ κλπ. Οι οποίοι θα ξεσηκώσουν τους γερουσιαστές και τους βουλευτές, και έχονται και εκλογές το Νοέμβριο, και οι μισοί από αυτούς δεν θα εκλεγούν. Άρα εδώ θα σκεφτούν τι ακριβώς θα κάνουν. Εκεί είναι η δυσκολία. Όχι ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Και όχι, αν καταργηθεί, επαναλαμβάνω, μπορεί η Αμερική και εγκρίνει το Κογκρέσο να δώσει την άδεια να μπει η Τουρκία ξανά πάλι στο πρόγραμμα των F-35 και να πάρει τα F-35 που θέλει. Εξάλλου υπάρχουν και 6 F-35 τα οποία τα έχει πληρώσει και τα έχουν σε ένα υπόστεγο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στο παρασκήνιο. Πρώτο παρασκήνιο, να δούμε λιγάκι ένα μικρό βιντεάκι με τη φωτογραφία την οικογενειακή που βγάλανε στο τέλος του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Να το δούμε, να το σχολιάσουμε.

0: Το είδαμε λοιπόν. Γυρνάει ο Ντόναλντ Τραμπ πίσω, κάνει ότι δεν βλέπει τον Πρωθυπουργό.
1: Βλέπει την ωραία Πρωθυπουργό της Ισλανδίας όμως. Και τη χαιρέτησε, κυρία, με τα άσπρα υψηλή. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μακάρι να μην είναι έτσι. Δεν μπορεί να γυρίζει να τον βλέπει ο κρυφός.
0: Προφανώς του το κρατάει μανιάτικο. Όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει προεκλογικά.
1: Για αυτά που έγιναν προεκλογικά, όπου δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έκανε λάθος εκτιμήσεις της. Έβαλε όλα τα λεφτά της στο καλάθι της Καμάλα Χάρης. Και στήριξε με κάθε τρόπο, ακόμα και με τους ομογενείς, την Καμάλα Χάρης. Ο Τραμπ είναι ελέφαντας. Έχει μνήμη ελέφαντα και είναι, συγγνώμη για την έκφραση, σαν παραβολή το λέω, μουλάρι. Και πεισμώνει και δεν θέλει να κάνει πίσω. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα σκεφτούμε πριν. Να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βγει η κυρία Χάρης. Ας παίξουμε, βάλουμε και στα δύο.
0: Ας ποντάρουμε και στα,
1: και στα δύο νούμερα. Στα δύο άλογα που θα τρέξουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ ήταν ο λάθος, που σημαίνει ότι, και αυτό ξέρετε γιατί, το Ελιαμέ που λέγαμε προηγουμένως, του εισηγηθήκανε ότι δεν θα κερδίσει, λέει ο Τραμπ, θα κερδίσει η Καμάλα Χάρης.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και αυτό, οπότε έπαιξε, στοιχημάτισε μόνο στην Καμάλα Χάρης.
1: Να πούμε για τα F-35, για αυτή η ξαφνική αλλαγή, κάτι το οποίο είναι για πρώτη φορά θα το πω. Όταν έγινε αυτό το θέμα με τα F-35, πήρα έναν Ισραηλινό αναλυτή από τους μεγαλύτερους κλπ. Που υπάρχουν στο Ισραήλ και του ρώτησα τι τρέχει, τι έχει. Αυτός τον ξέρω γιατί ήρθε και έκανε μια διάλεξη στην Ελλάδα στο Ελισμέ και μας είπε για τα θέματα εδώ στο Αιγαίο, για την Τουρκία και το καθεξής. Μια εκπληκτική ομιλία. Και του λέω, τι γίνεται εδώ? Και μου είπε, business. Του λέω, τι? Business as usual. Τι εννοείς, του λέω. Μου λέει ότι όλα αυτά, λέει, γίνονται για τις business που σκέφτεται να κάνει ο Τραμπ και βάζει τον γαμπρό του μπροστά του, Τζάρετ Κούσνερ, μέσα στην Τουρκία και στο Κατάρ. Αυτά τα είπε ο Ισραηλινός αναλυτής. Ότι δηλαδή η business μπροστά, και business βέβαια στο εσωτερικό της χώρας, φανταστείτε να πουλήσει τόσα F-35, 20, 30, 40, είναι πολλά τα λεφτά. Θα δείξει και στο εσωτερικό της χώρας, το ορίστε. Και άλλα λεφτά μπαίνουν μέσα. Και οικονομικά πάει καλά κατά τη διακυβέρνηση του Τραμπ.
0: Οι Ισραηλινοί ανησυχούν, θα παίξουν ρόλο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών με το λόμπι του.
1: Βεβαίως. Μου είπε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, λέει, θα αναλάβουν δράση τα διάφορα λόμπι. Το εβραϊκό λόμπι, το ελληνικό λόμπι, το ανέφερε, και το αρμενικό λόμπι. Αυτοί είναι οι τρεις, λέει, οι οποίοι θα δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, καταστάσεις τέτοιες ώστε να μην περάσει από το Κογκρέσο, έστω και αν καταργηθεί ο νόμος του Κάτσα. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά σου λέει θα προσπαθήσουν. Σε ό,τι αφορά τον Νετανιάου, μου είπε δεν θα τον πείσει, λέει, τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό το θέμα. Γιατί?
0: Άρα ο Τραμπ έχει πάρει πλέον την απόφαση.
1: Έτσι φαίνεται. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Αυτά είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία έτσι ψυχρότητα πλέον στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Ήταν λάθος οι πληροφορίες που του είχαν δώσει. Ο πόλεμος αυτός κινήθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα το θέμα είναι ανοιχτό. Και πέρα δόθε πηγαίνουν για τις διαπραγματεύσεις και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου.
1: Ναι, θα σας πω κάτι, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Δεν ήταν στις αρχικές εκτιμήσεις να γίνει ο πόλεμος τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν για αργότερα, δεν είχαν δηλαδή συγκεντρωθεί και δεν είχαν λάβει θέση οι απαραίτητες δυνάμεις που κατά τους σχεδιασμούς Αμερικανών και Ισραηλινών έπρεπε να είχαν, να είχαν γίνει εκ των προτέρων. Γιατί έγινε στις 28 Φεβρουαρίου? Διότι οι πληροφορίες που είχε η Μοσάντ, συγκεκριμένα η Μοσάντ, η οποία παρακολουθούσε από τον πρώτο πόλεμο που χτυπήσανε και λοιπά, είχαν βάλει, είχαν χακάρει όλους τους
0: τις κάμερες
1: που υπήρχαν στους δρόμους, τις κάμερες, τους σηματοδότες και ούτω καθεξής, και είχαν καταγράψει με τρομακτική λεπτομέρεια πώς κινείται ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης, και συνεχεία Μετά άρχισε έπαιξε ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα συγκέντρωνε όλα αυτά και έβγαλε ένα συμπέρασμα που θα πάει, τι ξέρει το πρόγραμμά του και ούτω καθεξής. Και κάποιες άλλες πληροφορίες που είχαν ότι θα κάνει μια συγκέντρωση, γιατί και κάποιοι άλλοι λέγανε θα πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, άρα θα πάει και ο νόμος ηγέτης. Και έτσι εκτιμήσανε ότι στις 28 Οκτωβρίου το πρωί θα υπάρχει μια σύσκεψη όπου θα παρίσταται και ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ, η στρατηγή του φρουρού της Επανάστασης, του τακτικού στρατού και ούτω καθεξής. Και εκεί τότε το Ισραήλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Αμερικής και λέει είναι μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα μας συμβεί. Χτυπάμε την ηγεσία για να αλλάξει το καθεστώς και ούτω καθεξής. Το κάνανε με επιτυχία. Δεν άλλαξε το καθεστώς όμως. Η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς δεν άλλαξε. Και όχι μόνο αυτό, η ηγεσία που ανέλαβε τη χώρα φαίνεται ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς. Φαίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, γιατί από ό,τι διαπιστώνω διαβάζοντας τι συμβαίνει μέσα στο Ιράν, βλέπω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση που είναι αυτή που βλέπουμε με τον Καλιμπάφ, με τον Αραξή, τον Μπεζεσκιάν, που είναι η καλή πλευρά, λένε αυτοί. Παρόλο που ο Καλιμπάφ είναι φρουρός της Επανάστασης, αλλά θεωρείται από αυτούς τους μετριοπαθείς, να το πούμε έτσι, που μπορείς να κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Η άλλη τάση είναι αυτή με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Χαμενεΐ, ο οποίος μαζί με πολλούς κληρικούς που βουλεύουν από αυτήν είναι βουλευτές κλπ. Και κάποιους από τους φρούρους της Επανάστασης που αντιδρούν. Μάλιστα, ένας από αυτούς βουλευτής βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε να διαβάζει τους όρους που έθετε, λέει, ο ανώτατος ηγέτης για να συνομιλήσουν με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει, λέει, να μας δώσουν αποζημιώσεις, πρέπει να φύγουν τα Αμερικανικά στρατεύματα πρώτα από εκεί κλπ. Λοιπόν, και στο 11ο λεπτό κόπηκε στον αέρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
0: μάλιστα. Ναι. Πάντως και ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτή είναι η σκληρή τάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτούς που συζητάνε τώρα λένε οι αναλυτές στη Μέση Ανατολή ότι είναι η καλή πλευρά του Ιράν, όσο και αν φαίνεται περίεργο για ορισμένους, ας πούμε, αν είναι. Κι όμως αυτή θεωρείται ότι είναι η καλή πλευρά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε προ λίγων ημερών ότι χίλιοι πύραυλοι είναι στραμμένοι προς το Ιράν σε περίπτωση που με δολοφονήσουν. Δηλαδή, υπάρχουν και τέτοια σχέδια πιθανώς.
1: Ναι. Αυτό το σχέδιο ενημερώθηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάλι οι Ισραηλοί το είπαν αυτό και το είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Και γιατί λέω ότι το είπαν συγκεκριμένα πράγματα? Διότι είδαμε μια αλλαγή, μια μάλλον εσπευσμένη αναχώρηση από την Άγκυρα και όχι με το Air Force One που ήρθε, το οποίο ήταν το δώρο των Καταριανών προς τον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά ήρθε το παλαιότερο Air Force One. Ξέρετε, η Boeing κατασκευάζει το νέο Air Force, τα νέα μάλλον. Έχει τρία κάθε φορά. Ήρθε λοιπόν το παλαιότερο Air Force One και πήρε τον Τραμπ και το άλλο, το καινούριο, ας το πούμε έτσι, το Καταριανό, πήγε σε μια βάση στη Βρετανία, λέει, να το δούνε, λέει, η τεχνική, αυτό. Ξέρετε τι συνέβη? Υπήρχε ο φόβος ότι να τον δολοφονήσουν με κάποιον πύραυλο, με κάτι αυτά, και χρησιμοποίησε το παλιό Air Force One. Γιατί το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, όταν λέμε το Air Force είναι τρία, αλλά λέμε κάθε φορά που ανεβαίνει, έχει αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά συστήματα επάνω. Δηλαδή είναι σαν πολεμικό αεροσκάφος. Όταν βλέπει ένα βλήμα να έρχεται, αντιδρά στέλνοντας βλήματα εναντίον του. Δηλαδή έχει τα ραντάρ, έχει πυράβλους και το καθεξής, και αμήνεται, να το πούμε έτσι, σε μια υπερχόμενη απειλή. Το οποίο το Καταριανό δεν είχε, ήταν το πρώτο ταξίδι αυτό.
0: Λοιπόν, και ακόμα δεν ήταν έτοιμη αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα.
1: Ναι, δεν το είχαν εξοπλίσει με μια αντιπυραυλική ασπίδα, να το πούμε.
0: Άρα θα ήταν αχίλιος πτέρνα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, αυτός το έκανε για να επιδείξει ότι να το αυτό με το Κατάρ. Και ο Ερντογάν έχει ένα καταριανό αεροπλάνο, ας πούμε, δώρο του Κατάρ. Λοιπόν, άρα εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι μάλλον υπήρξε πραγματική απειλή. Βέβαια, γι' αυτό υποτράβω όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι πρώτος στη λίστα, λέει, αλλά έχω, λέει, άμα συμβεί κάτι, χίλιοι πύραυλοι που θα πέσουν ταυτόχρονα, λέει, στο Ιράν. Εντάξει.
0: Καλά, πολλά πράγματα. Εντάξει, λέει, μετά ξελέει και μετά
1: ξεκινάνε
0: πάλι οι συνομιλίες, μία ξεκινάνε, μία σταματάνε.
1: Ενώ τους καθίβρισε και λέει είναι άρρωστοι ψυχικά, είναι εκείνο, είναι τάλο, είναι παλιάνθρωποι, δεν έχουν μπέσα γι' αυτό. Και μετά από λίγο λέει, εντάξει, άμα θέλουν να ξεκινήσουν συνομιλίες, και βγαίνει, λέει, ξέρετε, η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει, λέει, οπότε ας κάνουμε τις συζητήσεις. Δηλαδή, μιλάμε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά, εγώ νομίζω Όχι ότι το ξεφεύγουν. Εγώ νομίζω ότι τα κάνει επίτηδες. Δημιουργεί χάος και μετά παρεμβαίνει για να τακτοποιήσει το χάος.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στα παραλυπόμενα και θα ήθελα ένα σχόλιο σας είναι το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες, ένα περίστροφο. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι.
1: Να αυτοκτονήσουν, άμα δεν θα πάνε
0: καλά. Να παίξετε ρώσικη ρουλέτα. Πραγματικά πολύ παράξενο δώρο. Με σφαίρες αληθινό περίστροφο.
1: Είναι παράξενο, δείχνει την κουλτούρα ενός λαού. Ξέρετε, σε ένα βιβλίο που λέγεται Το Ξύφος και το Σαρίκι, λέει ο συγγραφέας ο Ζαν Φρανσουά Κολοσίμο, Γάλλος με ιταλικό όνομα. Λέει πώς ένας λαός ποιμενικός, νομαδικός από τα βάθη της Μογγολίας έφτασε μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Και λέει έχουν μέσα τους το στοιχείο της κατάκτησης. Άρα για να κατακτήσει κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσει όπλα. Άρα λοιπόν το όπλο είναι η Ρωμένη του Τούρκου. Ο οποίος θέλει να πάρει αυτά που θέλει να κατακτήσει με το όπλο. Δεν τα έχει πάρει με τον πολιτισμό ή με κάτι άλλο. Για πέστε μου, ξέρω εγώ, τρεις μεγάλους Τούρκους επιστήμονες ή νομπελίστες. Δεν θα βρείτε. Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον Ζαν Φρανσουά Κολοσίμο, ότι υπάρχει το στοιχείο της κατάκτησης, το οποίο λέει κάθε μερικές δεκαετίες, 4-5 δεκαετίες, πρέπει να βρίσκεται ένας ηγέτης να το ενεργοποιεί ξανά. Και έτσι επιβιώνουν, λέει. Mm-hmm. Άμα το σκεφτούμε, θα δούμε ότι έχει δίκιο σε όλη αυτή την πορεία του τουρκικού έθνους. Και φυσικά, κάναν δώρο αυτό το οποίο το στοιχείο της κατάκτησης. Πάντως ήταν πολύ ωραία επιστολή. Mm-hmm. Ασημένιο και λοιπά, με το όνομα του καθενός επάνω. Εγώ το ζήλευσα πάντως.
0: Μάλιστα, εσείς βέβαια ξέρετε να κάνετε χρήση.
1: Εγώ ξέρω να κάνω χρήση και
0: δεν ξέρω για τους ηγέτες. Δεν ξέρω για τους ηγέτες, βέβαια.
1: Αυτό έχει τουλάχιστον στην προθήκη.
0: Ως αξιωματικός. Ωραία, να κάνουμε πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο ένα χρόνο, ένα μικρό σχόλιο σας για το Ουκρανικό, πώς εξελίσσεται, γιατί τα πράγματα εκεί μάλλον επιδεινώνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ρωσικός στρατός κινείται σε 8, άλλοι λένε 10 κατευθύνσεις. Αλλά θα πάρουμε την κυριότερη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι στο Ντονιέσκ, Ντονμπάς είναι Λουχάνσκ και Ντονιέσκ μαζί, δύο επαρχίες. Εκεί είχαν μείνει τρεις πόλεις φρούρια, Κωνσταντινίφκα, Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Mm-hmm. Πήρανε την Κωνσταντινίφκα οι Ρώσοι, τη μία από τις τρεις πόλεις φρούριου, και ανοίγει ο δρόμος να πάνε και τις άλλες δύο. Έχουν φτάσει κοντά στο Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Δεν είναι εύκολο. Εκεί έχουν έναν πόλεμο διαφορετικής μορφής. Δεν είναι απλά τα πράγματα με το που ξεμητίζεις και βγαίνεις έξω, σε τσακίζουν τα ντρόνς. Άρματα, γι' αυτό δεν βλέπουμε και αρματομαχίες, δεν βλέπουμε πεζικόνα, κινήτες. Γιατί είναι αναπαυτωμένο το έδαφος και θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μεγάλες κινήσεις. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή όταν είσαι οργανωμένος καλά και είναι οργανωμένος. Αν λοιπόν πάρουν τις δύο αυτές υπόλοιπες πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνκ, τελειώνει τον Ντονμπάς που ήθελε να το πάρει ολόκληρο ο Πούτιν και δεν υπέγραψε συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει και κατάρρευση του μετόπου. Διότι μετά το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ είναι μια απέραντη στέπα που φτάνει μέχρι την πόλη Ντνίπρο, στο Ντνίπρο ποταμό, όπου δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Άρα διασπάται η αμυντική γραμμή των Ρώσων. Των Ουκρανών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές που είναι επί το πεδίο, ακόμα και Ουκρανούς, μέχρι τέλος του έτους θα τις έχουν πάρει αυτές τις πόλεις, λένε οι Ρώσοι. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί, μάλλον δύο προβλήματα σας αναφέρω τα βασικά. Το ένα πρόβλημα δεν έχουν πλέον αντιεροπορική άμυνα. Δεν έχουν Patriot πυράβλους, δεν έχουν. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ ο Τραμπ τους είπε, σας δίνω το δικαίωμα να κατασκευάζετε Patriot. Προσέξτε ποιο είναι το αυτό. Θα πούνε ορισμένοι μπράβο, ξέρω εγώ κλπ. Όχι. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να γίνουν τα εργοστάσια και να παράγουν Patriot, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Και είναι σίγουρο ότι εκεί που θα φτιάξουν το εργοστάσιο, θα το χτυπήσουν οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν, μήπως είναι ένα δώρο άδωρο και είναι αυτά τάχα να κάνει τον καλό ο Τραμπ και να τα έχουν βρει με τη συμφωνία του Άνκοραντς στην Αλάσκα για το μοίρασμα του κόσμου σε τρεις ζώνες επιρροής. Περιμένουμε και την Κίνα να μπει μέσα. Αυτό θα το δούμε όταν ο Κινέζος Σι, μετά τη σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον. Εκεί θα δούμε. Αν υπάρξει πάλι συμφωνία, τότε υλοποιείται πλήρως η συμφωνία του Άνκορατς για το μοίρασμα του κόσμου, μια νέα γιάλτα δηλαδή, να το πούμε έτσι, σε ζώνες επιρροής. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό Και δυστυχώς και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί για να μπορέσουν να αντισταθούν περισσότερο, δυστυχώς δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει λειψανδρία. Και το σύστημα επιστράτευσης που έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν τα κάνει ο Ουκρανικός στρατός, αλλά κάποιες εταιρείες οι οποίες δίνονται με στρατιωτικά ρούχα και αρπάζουν παιδιά από τον δρόμο. Μπορεί όποιος θέλει μας ακούει να βρει βιντεάκια στο X κλπ. Που τους αρπάζουν στον δρόμο και ορμάνε οι αδερφάδες, οι γυναίκες και οι μανάδες.
0: Γίνανε και επεισόδια προλίγων.
1: Επεισόδια, έβλεπα ένα βίντεο.
0: Πάλι πήγανε να αρπάξουν κάποιους.
1: Τους ακατέψαν στο ξύλο, ας πούμε, τους στρατολόγους. Και αυτό γιατί γίνεται. Δεν υπάρχει, λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι μονάδες τους έχουν φτάσει σε επάντρωση 35% έως 50% το ανώτερο. Και ξέρετε, εμείς στο ΝΑΤΟ υπάρχει ο κανόνας κάτω από 60% η μονάδα αποσύρεται. Πάει πίσω, λοιπόν, και επανδρώνεται ξανά και εξοπλίζεται ξανά. Κάτω από 50% είναι πραγματικά ανδρεία το ότι μπορούν και αμήνονται ακόμα οι Ουκρανοί. Αλλά δεν βρίσκουν άνδρες. Και διάβαζα και μία ανάλυση τώρα τελευταία στο Telegram, δεν θυμάμαι ποιανού περιοδικού, που έλεγε το εξής, ότι έχουν αυξηθεί οι Ουκρανοί μετανάστες, πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα μία αύξηση 10%, 15%, 13%, δηλαδή στις χώρες που υπάρχουν Ουκρανοί και μάλιστα πέριξ της Ουκρανίας, έχουμε μια μεγάλη αύξηση που σημαίνει υπάρχει μια τάση φυγής πλέον λόγω του πολέμου. Και ένα δεύτερο, και τελειώνω, είναι ότι έχουν αλλάξει τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 65% των Ουκρανών να επιθυμούν να σταματήσει ο πόλεμος και να τελειώσουν ο πόλεμος με διαπραγματεύσεις και όχι με πόλεμο. Δεν πιστεύουν πλέον στην νίκη όπως πιστεύανε πριν. Όταν άρχισε ο πόλεμος, το 75% ήθελε συνέχιση του πολέμου
0: και τώρα έχουμε το 65% θέλουμε... θέλει ειρήνη.
1: Θέλει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και τα φώτα σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Πιστεύουμε πήρατε κάποιες πληροφορίες για το τι συνέβη εκεί στην Άγκυρα, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
15: ναι,
14: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
15: ναι, ναι,
14: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
15: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
14: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
15: ναι,
14: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
15: Ρε σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
14: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
15: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
14: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
15: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
11: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Έχει πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
11: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
12: Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή φωτιά απόψε. Στο πρώτο μέρος είναι καλεσμένος και είναι ήδη στο στούντιο ο κύριος Νίκος Κακαβάς, ο ιστορικός πρόεδρος των γεωτεχνικών της Ελλάδος. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ο οποίος κύριος Κακαβάς έκανε από τους πρώτους τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ρόλο προσώπων και για το σκότος αρκετών καταστάσεων μέσα και στις παρυφές του οργανισμού. Επιβεβαιώθηκε σε όλα όσα έχει πει και έχει καταγγείλει και τον έχω σήμερα εδώ για να σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Κύριε Κακαβά, λέει, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
2: Λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ζητήστε συγγνώμη. Διότι εδώ κάτι πλημελήματα
3: δηλαδή,
2: για τέσσερις.
3: Οι τέσσερις βουλευτές.
2: Βουκόρος, Παπακώστα, ο κύριος Συνετάκης και ποιος άλλος, το ξέχασα, τέσσερις είναι. Έτσι. Λοιπόν.
3: Μπουκόρος, Παπακώστα, Σκρέκας.
2: Λοιπόν, είναι ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων, η κυρία Παπακώστα.
3: Και να συμπληρώσουμε και δύο συνεργάτες.
2: Ο κύριος Σενετάκης από την Κρήτη και ο κύριος Μπουκόρος από τη Μαγνησία.
3: Μην το ξεχνάτε, είναι δύο συνεργάτες πρώην υπουργών.
2: Πρώην υπουργών.
3: Δηλαδή του Λιβανού και του Τσιάρα. Άρα λοιπόν, δεν τους διαλέξαμε εμείς τους συνεργάτες των υπουργών. Ακούστε. Η σημερινή απόφαση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι, επειδή είστε έγκριτος νομικός, μέσα στην καρδιά του σκανδάλου. Στην καρδιά. Δηλαδή τι έκανε. Έστειλε κλητήρια θεσπίσματα σε πολιτικούς, ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξανά πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους πολίτες. Στο Μελά.
2: Στο Μελά πάλι.
3: Λοιπόν, και στους πολίτες. Και στους πολίτες που έκαναν deal μαζί τους. Άρα είμαστε μέσα στην καρδιά. Το δεύτερο, εάν διαβάσετε το πόρισμα, επειδή είστε έγκριτος νομικός, τι λέει. Αυτό είναι το 21, έπεται το 22, το 23, το 24, το 25 και πάει λέγοντας. Πού σημαίνει η επόμενη πρόεδρε και όλα το βαρύ πυροβολικό, αυτοί που πηγαίνανε στις εξεταστικές και λέγανε δεν συμβαίνει τίποτα και σφυρούσαν αδιάφορα και μας κουνάγανε το δάχτυλο, θα τους κοπεί. Και το τρίτο και κυριότερο, ακούστε κύριε Παναγιώτη. Μια σοβαρή κυβέρνηση κάνει το εξής. Λέει, σεβόμαστε τις αποφάσεις των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, γιατί οι άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν 20 στα 20, όσους έχουν στείλει έχουν καταδικαστεί και περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις. Όλοι αυτοί εντός εισαγωγικών έντιμοι πολιτικοί, κύριε Παναγιώτοπουλε.
2: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι, και το είπε σαφώς, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να αναμειγνύεται σε κομματικά παιχνίδια.
3: Δεν αναμειγνύεται. Αυτά λοιπόν
2: και
3: δεν μπορεί να είναι σωστή
2: η εσωτερική πολιτική ζωή της
3: χώρας. Μπορεί να είναι σωστή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για τους 9 και να είναι λάθος για τους 4. Ή είναι σωστή για όλους.
2: Λέτε,
3: δηλαδή, φυσικά.
2: Λέτε δηλαδή όταν βάζεις στο αρχείο υποθέσεις.
3: Είναι εντάξει. Και όταν είναι αυτό δεν είναι εντάξει.
2: Και πρώην υπουργούς,
3: λοιπόν,
2: είναι εντάξει.
3: Δεν είναι δήλωση
2: και όταν παραπέμπει
3: σοβαρού πρωθυπουργού.
2: Δεν είναι εντάξει.
3: Δεν είναι δήλωση σοβαρού πρωθυπουργού.
2: Χοντρό αυτό που λέτε. Δεν
3: όχι,
2: είναι
3: δεν
2: δήλωση,
3: είναι
2: λέτε
3: δήλωση.
2: Σοβαρού πρωθυπουργού.
3: Δεν είναι ένας πρωθυπουργός να αμφισβητεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ειδικά αυτούς που ψήφισε ο ίδιος. Πάμε παρακάτω. Πού είναι λοιπόν όλη αυτή η έντιμη πολιτική που υπερασπίζεται σήμερα η κυβέρνηση, όταν στην εξεταστική δεν κατέθεσαν κανένα στοιχείο. Δεύτερον, όταν αυτοί όλοι οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιείς μελισσοκόμοι, χάναν τις επιδοτήσεις τους από τους απατεώνες και πτωχεύανε, όχι κύριε Παναγιωτόπουλο γιατί ήταν τεμπέλιδες, αλλά γιατί δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις και δεν ήταν βιώσιμες οι εκμεταλλεύσεις τους. Πού ήταν όλοι αυτοί οι έντιμοι πολιτικοί και πού ήταν να πάνε να δώσουν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, στους νομούς τους που ξέρανε ότι ήταν ο κλέψας του κλέψαντας. Άρα λοιπόν είναι αργά για δάκρυα στέλα. Ακούστε, αυτή ήταν σήμερα μια ιστορική πορεία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιώθηκαν όλοι οι άνθρωποι, έτσι, όπως εσείς που ασχολείτε και άλλοι, δικαιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε μπροστά, οι συνάδελφοί μου, δικαιωθήκαν οι άνθρωποι που λιδωρήθηκαν, Βάρας τη Χεροπούλου, Ανεστίδης, που κοντέψαν να τον βάλουν φυλακή τον άνθρωπο.
2: Βέβαια.
3: Και όλοι αυτοί οι έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για το αυτονόητο. Όπως μου είπε και ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο μεγάλος καθηγητής, ζητάς κύριε Πρόεδρε κάτι πολύ δύσκολο. Το αυτονόητο είναι δύσκολο για την Ελλάδα, γιατί σπάει αυγά. Και διαβάζω λοιπόν, επειδή είστε έγκριτος νομικός και θα έχετε και μετά και έναν πολύ έγκριτο δικηγόρο, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, σας διαβάζω λοιπόν το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
2: Ναι.
3: Οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα, τονίζω, πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση κονδυλίων της ΚΑΠ, γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν την ΚΑΠ. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους και απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων. Δηλαδή τι λέγαμε εμείς τόσο καιρό, ότι πήγαινε ο Παναγιωτόπουλος, έκανε τον έλεγχο, τον έστελνε στον Κακαβά, ο Κακαβάς τον έθαβε και όχι μόνο τον έθαβε, τον ξαναέβαζε και παραποιούσε τα στοιχεία. Είτε αυτά ήταν οικιαστήρια, ήταν διαθήκες, είτε το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι σαφέστατο και συνεχίζουν οι άνθρωποι ότι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες υποθέσεις οι οποίες είναι μετά το 23 και τι λένε οι άνθρωποι πάρα πολύ απλά. Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες. Αυτό είναι το δελτίο τύπου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη, προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν ώστε να μην διακυδευτεί η έκβαση των υποθέσεων.
2: Τώρα, ξέρετε,
3: άνθρωποι
2: ξέρετε,
3: σοβαροί, άνθρωποι.
2: Ξέρετε τι θα λένε ορισμένα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου.
3: Τι θα λένε.
2: Θα λένε ζει σε μάη μου να φας τριφύλι.
3: Γιατί.
2: Το οποίο είναι και αγροτική έτσι εμπνεύση.
3: Γιατί να ζει σε μάη μου να φας τριφύλι. Σε 19 μέρες έρχεται άλλη δικογραφία. Το Σεπτέμβριο έρχεται άλλη δικογραφία.
2: 19
3: μέρες.
2: Και πού το
3: σας είπα, δεν θα κάνετε. Δεν θα
2: λέτε
3: κάνετε
2: σε 19 μέρες. Λέτε σε 19
3: φυσικά,
2: μέρες όλη, έρχεται άλλη δικογραφία.
3: Όλοι οι επώνυμοι.
2: Να μην κάνουν μπάνια οι κοινωνικά στελέχη. Δηλαδή
3: αυτό λέτε. Όλοι του δικαστικού σήμερα
2: να τους αφαιρέσετε το δικαίωμα του μπανιερού αυτό.
3: Μα δεν καταλαβαίνετε. Όλοι οι επόμενοι ρεπόρτερ του δικαστικού το έχουν αναγγείλει αυτό. Δεν το λέω κακά.
2: Σε 19 μέρες.
3: Σε 19 μέρες. Έχουν πει και ακριβώς 19 μέρες. Και να ξέρετε κάτι. Με το που βγήκε η ανακοίνωση.
2: Δηλαδή να μην κάνουν επίδειξη σώματος στις παραλίες.
3: Όχι.
2: Πώς λέμε επίδειξη σημαία, επίδειξη σώματος.
3: Δημοσιογράφοι, Ευρωπαίοι εισαγγελείς και γεωτεχνικοί δημοσίου δεν κάνουν μπάνια.
2: Λοιπόν,
3: είναι στη βεράντα τους. Και πάμε λοιπόν παρακάτω.
2: Τα μπάνια του λαού, τέλος.
3: Να ξέρετε
2: τα
3: κάτι.
2: Τα απαγόρευσε ο Κακαβάς και το ΠΚΠ.
3: Με την έκδοση της απόφασης. Γιατί ξέρετε, καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε την τιμητική μας, έτσι, από το πρωί. Τα πρώτα μέσα που με πήρανε ήταν από την Κρήτη. Έτσι.
2: Όπα!
3: Βεβαίως.
2: Ο Φραπές.
3: Όχι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης, το 984 και άλλοι. Και επειδή έδωσα.
2: Τι κάνει ο Φραπές, αλήθεια. Ο κύριος Ξυρούρης τι κάνει.
3: Εξαφανισμένος. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν.
2: Εγώ ακούω
3: έδωσα.
2: Ότι, ένα λεπτό. Εγώ θα ρίξω μια βόμβα τώρα.
3: Ναι.
2: Και τα στοιχεία σε λίγες μέρες.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Φραπές, ο κύριος Ξυλούρης, κόβει βόλτες πολύ τακτικά στο Κολωνάκι.
3: Γνωστό στέκει.
2: Ναι, και έχει ενδιαφέροντα εκεί που σχετίζονται με ακίνητα.
3: Βεβαίως.
2: Με ακίνητα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικό?
3: Όχι, είναι γνωστό όλο αυτό. Δεν είναι γνωστά, έχουν γραφεί. Έχουν γράψει δημοσιογράφοι στο Monkey News, στο ντοκουμέντο, όπου θέλετε, έχουν γράψει για τα ακίνητα του Φραπέ στο Κολωνάκι. Δεν είναι κρυφά.
2: Λοιπόν, είναι δικά του ακίνητα αυτά ή κάποιου συνεταιρισμού?
3: Συνεταιρισμού, δικά του, θα τα βρει δικαιοσύνη. Λοιπόν, σας διαβάζω λοιπόν τις μαντινάδες.
2: Εγώ ξέρω ότι είναι κάποιου συνεταιρισμού τα ακίνητα.
3: Πιθανόν.
2: Και είναι και ένα ακίνητο το οποίο, ενός συνεταιρισμού που προείσταται ο κύριος.
3: Αυτός που έχει συλλέψει.
2: Ο κύριος Ξυλούρης.
3: Ναι. Τώρα
2: θέλετε να σταφίδας. Με φάτε το ψωμί να σας δώσω το ρεπορτάζ τώρα εγώ.
3: Τη σταφίδα.
2: Είναι ο. Ρίξτε μαύρο τελείως.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχει σημασία.
2: Πάει να μας φάει το ψωμί ο
3: κύριος. Έχει σημασία, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να
2: διότι
3: ξέρετε.
2: Διότι θέλει να μας πάρει το ρεπορτάζ από το στόμα, δηλαδή. Να μην βγάλουμε ρεπορτάζ εμείς.
3: Δεν σας το βγάλω το ρεπορτάζ, είναι αποκλειστικό.
2: Αστείευομαι έτσι. Αστείευομαι.
3: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι μου στείλανε.
2: Για να ευθυμίσουμε λίγο.
3: Η περήφανη.
2: Λοιπόν, ξαναλέω, ο κύριος Φραπές ελέγχει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Κορονάκι. Και ένα από αυτά είναι στην οδό Κανάρη.
3: Πάνω από το Γερμανό.
2: Δεν τον προλαβαίνω τον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι στην οδό Κανάρη και ανήκει σε συνεταιρισμό. Επειδή ελέγχει το συνεταιρισμό ο κύριος Ξυλούρης, ελέγχει και τα ακίνητα αυτά. Μεγάλης επιφανίας, μεγάλης αξίας και μεγάλης υπεραξίας. Για να έχετε εικόνα, κυρίες και κύριοι, σε τι κόσμο ζούμε.
3: Περιμένετε να δούμε τις εξελίξεις.
2: Και πώς είναι διαρθρωμένα τα συμφέροντα.
3: Λοιπόν, και ακούστε λοιπόν, από το πρωί που είχα την τιμητική να με φιλοξενήσουν πρώτα τα μέσα της Κρήτης και μετά της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδος, μου στείλανε εκεί η κριτική αυτή που μοιάζονται.
2: Παρακαλώ να το κάνουμε και τίτλο, κυρία Χρυσικάκη, και παρακαλώ με αστική ευγένεια, όχι με αγριότητες εκφραστικές, γράψτε «Ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως και μεγάλα ακίνητα στο Κολωνάκι». Το «εμέσως» σημαίνει, κυρίες και κύριοι, μέσω του ελέγχου που ασκεί σε συνεταιρισμό. Ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως και μεγάλα ακίνητα στο Κολωνάκι. Ο κύριος Φραπές, έτσι, με αστική ευγένεια, ελέγχει εμέσως και μεγάλα ακίνητα στο Κολωνάκι. Ο κύριος Φραπές, βεβαίως.
3: Λοιπόν,
2: παρακαλώ.
3: Και επειδή λοιπόν είχαμε την τιμητική σήμερα και τα πρώτα σας είπα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν από την Κρήτη, μου στείλαν οι άνθρωποι μαντινάδες και μου είπανε να σας διαβάσω μία.
2: Ρακί δεν φέρατε όμως, μία ρακί να πιούμε.
3: Όταν θα πάω στην Κρήτη θα σας φέρω. Λοιπόν, τα ψέματα που τα διαβάζω, γιατί ακριβώς δεν είμαι καλός στην παπαγαλία και στην αντιγραφή. Τα ψέματα που λέγανε να ξέρουν θα τα πληρώσουν με το σκληρό το νόμισμα και θα το μετανιώσουν. Τώρα τι λέει ο ποιητής, το ξέρουν οι κριτικοί. Αυτή είναι η μαντινάδα που μου στείλανε όταν τελείωσα τις ραδιοφωνικές μου συνεντεύξεις στην Κρήτη.
2: Άρα, ο κύριος Πρόεδρος, εσείς μας λέτε ότι σε 19 μέρες έρχεται και άλλη δικογραφία.
3: Ναι.
2: Και λέτε ότι δημοσιογράφοι, πολιτικοί και όλοι ασχολούμενοι με τη δημόσια ζωή
3: θα είναι και οι άλλοι.
2: Δεν θα κάνουμε μπάνια το καλοκαίρι.
3: Όπως είναι αυτή η δικογραφία.
2: Θα έρθει και τον Αύγουστο άλλη δικογραφία.
3: Λοιπόν, βεβαίως θα είναι και οι άλλοι.
2: Με πολιτικά πρόσωπα μέσα.
3: Όπως ήταν αυτή. Όπως ήταν αυτή.
2: Λοιπόν, το σημειώνω. Νέα δικογραφία με πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα. Νίκος Κακαβάς.
3: Υπηρεσιακούς παράγοντες, υπαλλήλεγοντες.
2: Κύριε Τυχεροπούλου, τι κάνει, πού είναι τώρα?
3: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι στο πρωτόκολλο του ΕΠΚΕΠΕ?
3: Στο πρωτόκολλο την έχουν ως οργανική θέση.
2: Οργανική θέση, αλλά είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Μάλιστα. Γιατί επιμένει ο Πρωθυπουργός και επιμένουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί ότι τελικά ήταν μια φούσκα αυτή η ιστορία? Ρίχνουν σαφέστατες ευθύνες στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λένε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα και ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός για να μην εκθέτει κυβερνήσεις και να μην, και κοινοβουλευτικά στελέχη, και να μην δίνει, έτσι λένε, ένα λεπτό. Mm. Και λένε ότι και να μην εμπλέκεται εμέσως, έστω και άθελά του, ο Ευρωπαϊκός αυτός θεσμός, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή, στα εσωκομματικά και εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια. και κατακεραυνώνουν την αντιπολίτευση λέγοντας ότι τελικά ήταν φούσκα όλες οι καταγγελίες της περί σκανδάλου και περί κυβέρνησης υποδίκων. Τι απαντάτε εσείς
3: αυτό? Τους απήντησε το δελτίο τύπου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή και η μόνη αρμόδια για να ελέγχει.
2: Βάλτε πάλι για τον έλεγχο που ασκεί ο κύριος Φραπές. Μη ζηλεύετε, κύριε Χρυσικάκη, μη ζηλεύετε που έχει ακίνητα στο Κολωνάκι. Όχι ο ίδιος, να εξηγηθούμε. Εμείς είμαστε, ακριβολογούμε. Ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως μέσω συνεταιρισμού ακίνητα μεγάλης επιφανίας και μεγάλης αξίας στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και ακίνητα στο Κολωνάκι. Ένα από αυτά είναι στην Οδό Κανάρη. Λοιπόν, ο κύριος Φραπές ελέγχει εμέσως ακίνητα μεγάλης αξίας στο κέντρο της Αθήνας και στο Κολωνάκι. Παρακαλώ, μην

0: Ναι, το είπε.
1: Δικαστών. Άρα λοιπόν, πότε είναι σωστός? Τότε ναι. που το είπε ή τώρα που λέει για τους τέσσερις? Και αυτή τη στιγμή τους παραπέμπει. Ας περιμένει να δει. Θα τους πάνε στο δικαστήριο. Δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη που θα δικάσουν τους τέσσερις βουλευτές? Γιατί δεν τον ρωτάτε? Δεν έχει εμπιστοσύνη? Τι φοβάται? Ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη λέει να επισπευθεί το δικαστήριο, γιατί οι άνθρωποι είναι αθώοι. Όχι φταίει ο Παναγιωτόπουλος και ο Κακαβάς γιατί παραπέμψανε το φραπέ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή.
0: Δεν παραπέμπει μπορεί... το φραπέ όμως.
1: Τυχαίο το.
0: Ούτε κλείσει την.
1: Άρα λοιπόν. Περιμένετε λίγο και θα.
0: Για προκαταρκτική.
1: Λοιπόν, περιμένετε. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πριν από 15 μέρες έλεγε μπράβο στο θεσμό των ευρωπαϊκών εισαγγελών, τον οποίο ο ίδιος ψήφισε, και σήμερα να λέει ότι επεμβαίνουν στα εσωτερικά. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται, σας είπα και πάλι, μέχρι σήμερα 15 υποθέσεις οι οποίες έχουν παραπεμφθεί όλες τα ελληνικά δικαστήρια, έχουν όλες καταδίκες. Ας μου πούνε και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ποια υπόθεση αθωώθηκε που έστειλαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, γιατί όλες τις στείλαν οι Ευρωπαϊκοί εισαγγελείς και αθωωθήκαν. Μία υπόθεση.
0: Μάλιστα. Από την άλλη, εγώ τώρα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι, για την οικονομία της συζήτησης. Από την κυβέρνηση λένε ότι τελικά δεν ήταν τα πολιτικά πρόσωπα αυτά που είχαν ενορχιστρώσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, υπήρχαν διάφορα κυκλώματα μέσα τα οποία πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, και αν κριθεί ότι τα μέλη αυτών των κυκλωμάτων είναι πρόσωπα που έχουν διαπράξει εγκληματικές, κακουργηματικές ή πλημαλιματικές πράξεις, να τιμωρηθούν. Να θυμίσουμε ότι ήδη ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κύριος Μελάς, και η πρώην Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, η κυρία Ρέπα, έχουν εισπράξει δύο γερές ποινές σε επίπεδο πλημελήματος, αλλά μιλάμε για πενταετίες, με αναστολή.
1: Και έχουν παραπεμφθεί στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για κακούργημα.
0: Και βεβαίως ζήτησε ο εισαγγελεύς του δικαστηρίου να διαβιβαστούν τα πρακτικά και όλα όσα διαμήθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο της ποινικής δίκης. Κυρίες και κύριοι, γι' αυτό η ποινική δίκη είναι η μητέρα όλων των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι ανεξαρτήτως του κατηγορητηρίου της κατηγορούσας αρχής με το οποίο εισάγεται η δικογραφία προς εκδίκαση στο αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, και τα όσα θα υποθούν μέσα στην ακροαματική διαδικασία, που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση ή μπορεί να έχουν περαιτέρω, να σπρώχνουν περαιτέρω τις έρευνες σε σχέση με αυτή την υπόθεση, αυτά έχουν τη δική τους αυταξία, και γι' αυτό λέω οι εισαγγελές να διαβιβαστούν παραπάνω, διότι εδώ έχω ενδείξεις ότι δεν είναι μόνο πλημελήματα, έχουν διαπραχθεί και παραβατικές και εγκληματικές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
1: Και έχει και για υπαλλήλους, και αυτοί που ελέγξαν και πληρώσαν, και για πολιτικά πρόσωπα η δίκη με Λαρέπα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αφού λοιπόν θέλανε να κάνουν, ναι. Αφού λοιπόν θέλανε να κάνουν κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί την κάθαρση την κάναμε εμείς, ξεκινήσαμε εμείς, το είπατε, και οι άνθρωποι όλοι αυτοί που αναφέρατε, έτσι, δεν τη χρεώνουμε σε κανέναν, είναι δικιά μας. Γιατί λοιπόν όταν έγινε η εξεταστική και ξέραν τα στοιχεία για την υπόθεση του 21 αυτή που παραπέμπτονται, δεν πήγαν λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί και να πούνε βεβαίως φταίει ο τάδε υπηρεσιακός παράγοντας? Τι στοιχεία δώσανε? Πήγαν και είπανε όλα είναι καλά. Άρα λοιπόν, αφού τότε ήταν καλά, πώς τώρα δεν είναι καλά? Και να σας πω και κάτι. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο νυν Υπουργός είπανε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό και θα διαλύσουν, είναι οι λέξεις τους, όλο το προηγούμενο φαύλο παρελθόν. Άρα λοιπόν, πότε έχουν δίκιο, όταν τα λένε αυτά ή σήμερα που λένε ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας?
0: Σαφής.
1: Ακούστε, το ποτήρι το πικρό θα το πιούνε όλο. Και αυτοί που έφτεξαν θα πάρουν το δρόμο τους. Η σημερινή απόφαση των Ευρωπαίων εισαγγελέων και οι προχθεσινές δύο των 58 και το Μελά Ρέπα ήταν πιλωτικές και θα είναι copy-paste για πάρα πολλούς. Να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούσαν τους αγρότες, που δεν πληρώνανε τους έντιμους και πληρώνανε τους απατεώνες, που κυνηγούσαν έντιμους ανθρώπους, όλοι αυτοί θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Να το ξέρετε.
0: Και ένα ερώτημα πριν κλείσουμε. Γιατί έχω την πεποίθηση, όχι την

0: Εντύπωση, την πεποίθηση ότι μιλάτε πολύ τακτικά σχεδόν κάθε μέρα με τον κύριο Γρηγόρη Βάρα.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα και τόσο. Δεν έχουμε συχνές επαφές.
0: Γιατί ο άνθρωπος, τα λέτε όμως.
1: Αερά και πού, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά άσκησε ένα λειτουργήμα, δικαιώθηκε και είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν θέλει να συζητά γύρω από αυτό το θέμα, ότι ήταν, το κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή και στις δίκες που τον κάλεσαν.
0: Έντιμος άνθρωπος όμως.
1: Έντιμος και καθαρός.
0: Συμβαίνει να τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Βάρα. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε και εγώ πληροφορίες μου.
1: Του κύριου Βάρα και της θηρίας Τυχεροπούλου, αυτοί οι έντιμοι πολιτικοί θα τους ζητήσουν συγγνώμη.
0: Εδώ είναι ένα θέμα που λέτε.
1: Πάρα σε εμάς θα ζητήσουν συγγνώμη.
0: Πολύ, πολύ σοβαρό θέμα.
1: Μου σκουνούσαν το δάχτυλο. Πολύ θα μας ζητήσουν συγγνώμη. Πάρα να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Ακούστε να δείτε. Όπως μου στείλαν και τη Μαντινάδα που θα το δείτε τι λέει ο ποιητής. Έτσι, εγώ δεν είμαι και πολύ έξυπνος για να καταλάβω τι λένε. Να ξέρετε λοιπόν.
0: Ωραία, διαβόλου κάτσεστε.
1: Ακούστε. Όλα εδώ πληρώνονται.
0: Μάλιστα. Σιβηλικός και δυνατός ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νικό Κακαβά που μας κάνει την τιμή σε κάθε καμπή αυτής της σημείο καμπής που λέμε στην φυσική επιστήμη, αυτής της πολύ δύσκολης και πολύ βρώμικης υπόθεσης που έχει εκθέσει την Ελλάδα πανευρωπαϊκά και την έχει κρεμάσει στα μανταλάκια. Είναι κοντά μας, δεν φοβάται να μιλήσει και κυρίως δεν φοβάται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Πρόεδρε, να είσαι καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Προπόληση more.com.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Περπατάς στον ήλιο. Ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος. Μόνος. Και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Καλημέρα κύριε Φούσκα.
6: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
5: Πρώτα-πρώτα...
6: Πολύ καλή εισαγωγή, πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
5: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκη Σωμήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
6: Ακριβώς. Ακριβώς κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε, και όχι μόνο για Γιαννάκη Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε πάντοτε, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν κύριε Σαχίνη από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
5: για το Φάκελο,
6: Βουλής, για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ, και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 1992, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52, έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 56. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχη στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 56 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 56 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση, στη διπλή ένωση από το 56 και μετά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, ο βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν ήταν καθόλου, δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γεώργιος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίν, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
5: Σωστό.
6: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των Τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Τους φάξαμε. Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής. Εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου. Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, οπίτα όλα τα ψυχογραφήματα της CIA, τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός, δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του. Από
5: μετά, σωστά.
6: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
5: Κύριε Φούσκα,
6: αλλά, θέλω
5: να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
6: Ναι.
5: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοϊκής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου, όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς. Αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
6: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμιά καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουνε και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
5: Στην Ελλάδα.
6: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελβικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκομοσία σας, εννοεί την ορκομοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο, το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία, και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χοντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
5: Μάλιστα.
6: Και ο Μανούσος, που φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακώτος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά, ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Αλλά από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας κτλ. Να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσός είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, το οποίο είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά, ιστορικοί.
5: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα. Έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
6: Ναι.
5: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα? Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπα σε όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο.
6: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και
5: μάλιστα.
6: Πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής. Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη αν θυμάστε. Mm-hmm. Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
5: Σωστά.
6: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο. Που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, αχίλιος πτέρυγαν της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972. Η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
5: Σωστά.
6: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τις φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο Κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές ο Καραμαλής στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
5: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν. Όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες, όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
6: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δίναμε τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνωμοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο το ελληνικό έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήριο ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση το 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιεξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε, και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Δατανίας στην επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθιη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη που θα αναλάβει τη χώρα, να φτιάξει μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήτανε μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί χούντας. τι να σας πω, τι του κάνανε. Και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Με τώρα λέει ότι, ότι η Ελλάδα, Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλη η φρουρά δεν ελεγχόταν από, από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Α, είπε την αλήθεια ο άνθρωπος και λίγα είπε. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
5: Τον εξολοθρέψουνε. Καλά κάνετε και τα θυμίζετε όλα αυτά και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μην λέει τίποτα. Εδώ, 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές, περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
6: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις. Μάλιστα. Ίσως δίνουν και μια βάση.
5: Σωστά.
6: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ του Τρόδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό. Γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, του William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτιο του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπριοι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέω, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός. Αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική στάζει τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μεσοπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα είναι παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχθεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Ελλάδα δεν έχει θέση, νομίζω, για το Κυπριακό, όπως αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το είχε δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή, από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος, κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
5: Και εκεί αυτό, πάει.
6: Να περιοριστεί γύρω στο 20-25%.
5: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα, ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου, που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
6: Ναι.
5: Σήμερα λοιπόν, που η εξελίξη στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
6: Σίγουρα τις επηρεάζουν, και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση, και βασικά πόσο μάλλον κυπριακή κυβέρνηση, πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθερά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, που φαίνεται, το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν 2 χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο, ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου, στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της, του βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρά Ασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρά Ασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίλια. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας μπροστά έξω. Αυτός είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
5: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
6: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς τους δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά θα σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι βέβαια σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
5: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
6: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ, σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκης από αυτό. Η Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
5: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
6: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα σας.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
17: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
18: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
17: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
18: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
17: και φαντασία!
18: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
19: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
20: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές του Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
20: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
20: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
20: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλος σου.
20: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
21: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς ποτέ πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
22: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
23: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
24: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
25: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τι εννοείτε μέχρι τότε?
2: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
1: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
2: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
1: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ
2: σωστά
1: να σας ερμηνεύσω,
2: ναι,
1: ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα
2: καταλάβατε
1: είναι τέτοια, έτσι ώστε να τα αρκουνηθεί το σύστημα.
2: Σωστά το καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας σας.
2: Σωστά.
1: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
2: Δεν θα υπάρχει. Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
1: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα, να έρθουμε λίγο στην επικαιρότητα και να έρθουμε στα σημερινά μέτρα που, όπως εξήγησα και στην αρχή, παρουσίασε, τώρα μέτρα ήταν αυτά, παρουσίασε η κυβέρνηση και θέλω το σχόλιο σας.
2: Κυρία Γκάτσου, οι εποχές είναι δύσκολες. Ο κόσμος ζορίζεται. Είδατε δελτία ειδήσεων σήμερα και χθες και προχθές και παραπροχθές.
1: Φυσικά.
2: 2-18χρονα κορίτσια πηδούν τον έκτο όροφο και λένε ότι δεν θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, χέρι-χέρι. Ο ένας 17χρονος μαχαίρωσε τον 15χρονο κυνηγώντας τον όχι στο πόδι, στην καρδιά, και τον σκότωσε. Όλες οι πλατείες είναι, όλες οι σπήρες, τα παιδιά που έχουν σπήρες πλέον, έτσι, ομάδες.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει
2: βίας,
1: η βία και η οργή.
2: 30 άνθρωποι, νέοι, μαχαιρώνουν ένα άλλο παιδί επειδή φοράει μια φανέλα μιας άλλης ομάδας. Ο 48χρονος μαχαιρώνει τη γυναίκα του 45χρονου μπροστά

0: Λες στους φορείς, τους θεσμικούς που εμπλέκονται στις τιμές των αγαθών και των προϊόντων, το κράτος αποδέχεσαι ότι έχει ρόλο παρεμβατικό, ναι ή όχι? Αν τους καλείς, σημαίνει ότι τους καλείς γιατί έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις στην αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Τίθεται, τίθεται εύλογα το ερώτημα, γιατί δεν τους κάλεσες 6-7 χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση για να το κάνεις αυτό όταν ο κόσμος έχει στεγνώσει από την ακρίβεια? Γιατί τώρα πριν τις εκλογές και βεβαίως ακόμη και τώρα πριν τις εκλογές δεν έχεις αποτέλεσμα, όπως είπες.
1: Ναι, αλλά και σήμερα μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, νομοθετικό. Λένε το πήγανε για Σεπτέμβρη, ότι το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί το Σεπτέμβρη θα προκηρύξει πιθανώς εκλογές και θα το κάνει κάτι για τις 20 μέρες πριν τις εκλογές που θα φύγει. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αν θέλεις να ρυθμίσεις τις τιμές, έχεις 100 τρόπους να το κάνεις. Να πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στη Λυκόβρηση, θα τον στείλω εγώ σε ένα μικρό μπακάλικο mini market, να δει πόσο κάνει ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό και θα πάει απέναντι στα 100 μέτρα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ μιας αλυσίδας, όπου θα δει ότι έχει 70% πάνω. Τι να καταλάβουμε τώρα?
1: Άρα πρέπει να παταχτεί η σκροκέρδια.
0: Είναι απλό. Αν θέλεις, σας το λέω από την εκπομπή, να τον πάρω χέρι-χέρι και να τον πάω να καταλάβει πώς ένα σούπερ μάρκετ που έχει 500.000 καταστήματα έχει πολλαπλάσια τιμή από ένα μίνι μάρκετ σε μερικά προϊόντα. Θα το καταλάβετε τι σημαίνει σχροκέρδια. Δευτερευόντως, έχεις πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσεις, αν θέλεις, την ακρίβεια. Να πας να ελέγξεις σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο το λογιστήριο. Πόσο το αγόρασε, πόσο πιστωτικό έδωσε στο τέλος του χρόνου, έτσι, και πόσο το πουλάει. Είναι απλό. Και αν θέλεις, η φορολογία είναι δική σου υπόθεση.
1: Μπορείς να φορολογήσεις. Είναι πολιτική επιλογή όλο αυτό.
0: Σας το λέω. Αν παράδειγμα δεις ότι αγοράζει 9 τη γραβιέρα από το παραγωγό και την πουλάει 17, αυτό μπορείς να το κάνεις φορολογικά.
1: Είναι μια φθηνή γραβιέρα αυτή κιόλας.
0: Όχι. Μπορείς φορολογικά να το επεξεργαστείς. Να πεις, είδα από τα στοιχεία ότι εδώ κερδίζεις 80%, πάνω από 30% εγώ σου βάζω φορολογία 90%. Κάτι απλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η τέτοια μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αν θέλεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Άρα τρόποι υπάρχουν, γιατί, δεν κυρία, υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρείτε?
0: Ακούστε. Το πολιτικό προσωπικό σήμερα πάσχει από αξιοπιστία. Όταν εγώ μίλησα στον Πρωθυπουργό για απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει, όταν ο Μάριος Σαλμάς ήταν στο Υπουργείο Υγείας 2 φορές, να μην βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με μία απευθείας ανάθεση. 2 χρόνια έμεινα. Μία υπουργός αναπληρωτής και μία υφυπουργός. Δεν θα βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με απευθείας ανάθεση ή φωτογραφικό διαγωνισμό. Τελεία. Τότε είσαι αξιόπιστος. Όταν θέλω να πω τώρα, αν ελέγχεται η ακρίβεια, πρέπει στην πολιτική σου διαδρομή να έχεις δώσει τέτοιο στίγμα. Ακούστε ένα στίγμα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να ακούσει αυτό που του λέω. Είμαι υπουργός αναπληρωτής στο 13. Και γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου και ακούω τον Γιώργο τον Τράγκα που λέει: Μάριε, οι ταινίες μέτρηση ζαχάρου, έπασχε από ζαχαρόδη διαβήτη ο Γιώργος ο Τράγκας.
1: Αυτό ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα, θυμάμαι.
0: Έλεγε στην τηλεόραση, άνοιξε την τηλεόραση πριν κοιμηθώ. Έχουν 32 ευρώ ένα νούμερο, θυμάμαι.
1: Νομίζω υπάρχει και τώρα αυτό το πρόβλημα.
0: Γιατί στη Γερμανία, Μάριε, ας πούμε, έχουν 18. Παίρνω εκείνη την ώρα ένα σύμβουλό μου, είναι έτσι, είναι έτσι. Καλό λοιπόν την αγορά αυτού που είχαν ταινίες μέτρηση ζαχάρου, που είχαν και φάρμακα και ενέσεις ινσουλίνης που ενδιαφερόταν από το Υπουργείο για τις τιμές και για την πολιτική. Φώναξε τους φαρμακοποιούς που και αυτοί ενδιαφέρονταν για να καθορίσω το ποσοστό κέρδος, με υπουργική απόφαση και νόμο ρυθμίζεται αυτό, και κάλεσε και τις φαρμακαποθήκες. Κάναμε μία σύσκεψη, δεν βγάλαμε άκρη, δεν κατάλαβαν τι τους είπα, κάναμε δεύτερη σύσκεψη και στη συνέχεια διατίμησα τις ταινίες με υπουργική απόφαση. Ιούνιος του 2013.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε να τη βρείτε. Έτσι κάνεις πολιτική, αν θέλεις.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε
0: Σαλμά. Σας το είπα για να καταλάβω ότι γίνεται αυτό.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Και θέλω να πάμε σε αυτό που μου είπατε, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό πάσχει από αξιοπιστία.
0: Ναι.
1: Επειδή εσείς είστε ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, αλλά έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρει να είστε ενεργός πολιτικά, ποιος είναι αξιόπιστος κατά τη γνώμη σας? Θα μπορούσατε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα αυτή τη στιγμή, ή ενδεχομένως ένα κόμμα που πρόκειται να γίνει, όπως αυτό του κύριου Σαμαρά?
0: Μπορώ να σας πω ποιος δεν

0: Είναι αναξιόπιστος και στη συνέχεια θα σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Όταν θες να λες ότι ενδιαφέρομαι για τους θεσμούς και για το Σύνταγμα, δεν μπορεί να έχεις δύο θητείες, 7 χρόνια. Και να έρχεσαι τώρα πριν κλείσει η Βουλή, που δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει, γιατί μετά την έκταση πιθανόν να κάνει να προκηρύξει εκλογές. Άρα έρχεσαι τώρα που τελειώνεις να αλλάξεις υποτίθεται το Σύνταγμα που θα το ψηφίσει η επόμενη Βουλή, ώστε εσύ να μην έχεις φροντίσει να διοικήσεις με διαφάνεια που από την πρώτη μέρα φρόντισες να εξασφαλίσεις με τους θεσμούς. Δηλαδή δεν το πίστευες ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Διότι αν το πίστευες πρέπει να απαντήσεις στο ερώτημα γιατί άφησες 7 χρόνια να μην πειράξεις το Σύνταγμα και να μην σκεφτείς να το αναθεωρήσεις.
1: Άρα η Νέα Αυτό, Δημοκρατία λοιπόν, είναι κατά τη γνώμη σας κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, είναι αναξιόπιστο κόμμα.
0: Δεν θέλω να λέω τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι νόμιμα εκλεγμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να μιλήσω για την κριτική που κάνω στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, και την κυβέρνηση.
1: Συγκεκριμένα, δηλαδή αν είχε κάποιον άλλον η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της, θα κάνατε την ίδια κριτική.
0: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είχε κάποιες αρχές. Αν ήταν κάποιος άλλος που υπηρετούσε τις αρχές που είχε η Νέα Δημοκρατία, βεβαίως δεν θα έκανα την κριτική και το πιο πιθανό είναι ότι θα ήμουν και εγώ συστρατευμένος σε αυτή την προσπάθεια.
1: Κάποιος άλλος όπως θα θέλατε να μας πείτε κάποιο όνομα έχει αποπολίσει τις αργές. Έχει να κάνει γιατί σήμερα είχαμε για να το πάω και πάλι στην επικαιρότητα την επιστολή του κυρίου Φεύγα που είπε ουσιαστικά ότι κακώς διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Συγγνώμη.
0: Ο κύριος Φεύγας με όλο το σεβασμό πολιτεύονταν στην εκλογική μου περιφέρεια. Πολιτεύτηκε δύο φορές. Ήρθε προς το τέλος. Ψήφους μηδέν. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού? Έστω τι είναι, γιατί είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Τι κάνει? Δέστε το TikTok. Μόλις κάνει αναρτήσεις, έχει 3 like. Πάει σε κάθε χωριό.
1: Άρα τι, όλο αυτό ήταν μια κίνηση απελπισίας?
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Μα δεν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν κύρος υπεύθυνου σχεδιασμού σε ένα μεγάλο κόμμα, σε μια μεγάλη παράταξη. Που όταν μιλάνε στα social media, λένε σήμερα, δέστε το, είμαστε στο χωριό Τάδε, ένα πολύ ωραίο χωριό, 5 like. Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι η παρέα του Πρωθυπουργού που όποιος είχε στο γραφείο, τους έβαλε.
1: Άρα με αυτή τη λογική όμως, εφόσον είναι στην παρέα του Πρωθυπουργού ο κύριος Φεύγας, γιατί κάνει τέτοια κριτική αυτή τη στιγμή? Γιατί άσκησε κριτική στην Νέα Δημοκρατία. Ακούστε. Είπε να καταργηθεί ο γάμος των ομοφύλων και να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Τι είναι αυτό που λέω, κλείνατε επί δεξιά? Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και έχουμε αρχίσει και τρομάζουμε.
0: Προσέξτε, αν δεν κάνω λάθος, ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Άρα οι πολίτες είχαν επιλογή να ψηφίσουν εμένα, που εγώ δεν το ψήφισα το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και όταν είπε ο Πρωθυπουργός, ζητώ την αποχή του, είπα δεν πρόκειται για την περίπτωσή μου. Και εκεί ξεκίνησε και η κόντρα μας. Και έκανα μια σκληρή κριτική που είπα ότι εγώ με νόμο του κράτους να αλλάξω νόμο της φύσης δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν. Έχουμε το εξής θέμα. Πράγματι μου τίθεται το ερώτημα πολλές φορές, τι θα κάνω? Το σέβομαι, το εκτιμώ, είναι ένα ενδιαφέρον που δείχνει η κοινωνία. Θα μπορούσα να το έχει ξεχάσει κιόλας το τι θα κάνω. Έτσι, δεν έχω τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πράγματι όμως υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Τα κόμματα θα κληθούν μετά την επόμενη μέρα των εκλογών να προτείνουν πρωθυπουργό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο και προσπάθεια να κάνει ο Πρωθυπουργός με ένα συγκεκριμένο κόμμα, επιτρέψτε μου να μην το πω, που έχω την εκτίμηση ότι έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν θα τους φτάνουν οι βουλευτές για να κυβερνήσουν μαζί και θα είναι μια έκπληξη ποιο είναι αυτό το κόμμα, κρατήστε το. Τα υπόλοιπα κόμματα θα κληθούν να προτείνουν έναν Πρωθυπουργό για να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα. Όσο δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Πρωθυπουργός που θα προτείνουν τα κόμματα, δεν μπορώ να σας πω πού θα πάω. Δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι δηλαδή
1: πάτε,
0: συμπαθώ
1: δηλαδή,
0: αυτόν ή με
1: τίμη
0: αυτόν.
1: Θα θέλατε να πάτε σε ένα κόμμα που να έχει κυβερνησιμότητα?
0: Να ξέρω ποιον θα προτείνει πρωθυπουργό.
1: Ξέρετε από πριν εννοείτε. Είμαι πολλά... γιατί κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δηλαδή δεν τα ανοίγει τουλάχιστον δημόσια. Δηλαδή έχουμε ένα Πασόκ που λέει, ακόμα το λέει, θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Και ακόμα το λέει, δεν έχει αλλάξει αυτό στρατηγική. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Γενικά δεν έχω. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που επίσης και αυτός θα βγει. Όλοι θα βγει πρώτοι, όλοι θα βγουν πρώτοι.
0: Εδώ λοιπόν, ξαναλέω, όταν είσαι ανεξάρτητος, έχεις το μυαλό σου πιο καθαρό και ειδικά όταν δεν είσαι εξαρτημένος από την πολιτική και πολύ περισσότερο όταν επί χρόνια οι πολίτες σου έχουν βγάλει πρώτο 11 φορές, έχεις εκλεγεί, είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια γραμμή που είναι στη λογική. Η λογική τι λέει? Ότι πρέπει να προτείνουν τα κόμματα ποιον θα έχουν πρωθυπουργό ποιον προτείνουν για την επόμενη μέρα.
1: Να πω όμως κάτι.
0: Ναι. Είναι βασικό αυτό.
1: Θα συνεργαζόσασταν, είναι πιθανό να μην είστε τουλάχιστον σε αυτό το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη?
0: Δεν θα υπάρχει Κυριάκος Μητσοτάκης μετά. Σας το λέω τώρα για να μην είμαι τόσο απόλυτος, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας να προκαταλαμβάνω την κρίση των πολιτών και ίσως είναι αγενές από μια πλευρά ενός πολιτικού να προκαταλαμβάνει την κρίση των πολιτών. Έχετε μου εμπιστοσύνη, έκανα δική μου δημοσκόπηση. Την παρήγγειλα εγώ. Αυτές δεν είναι δημοσιεύσιμες, ξέρετε, να μάθει και ο κόσμος. Όταν για να κάνεις μια δημοσιεύσιμη δημοσκόπηση, πρέπει μια εταιρεία, ένα μέσο ενημέρωσης, να την παραγγείλει, να την ανακοινώσει και μετά να τη δημοσιεύσει. Οι 5 μεγάλες εταιρείες είναι κλεισμένες με συμβόλαια με τα μεγάλα κανάλια. Οπότε δεν μπορούν να παραγγείλει, ας πούμε, δύσκολο θα μπορέσει να παραγγείλει το Κόντρα μια η εφημερίδα μια δημοσκόπηση, γιατί δεν θα βρει εταιρεία μεγάλη, είναι κλειδωμένες όλες. Έτσι και αυτή που έκανα εγώ δεν είναι δημοσιεύσιμη, την έκανα όμως για να έχω μια εικόνα. Σας λέω, μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21%. Ειδικά αν βάλεις και το ερώτημα αν ήταν ο Αντωνής ο Σαμαράς με κόμμα. Έτσι, άρα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να σας τα δώσω. Διαφάνεια ή διαπλοκή. 16% των πολιτών βάζει τη λέξη διαφάνεια και 84% διαπλοκή. Και αυτό στους αναποφάσεις τους γίνεται 9. Το εγκυμότητα. Αυτό δεν ανάγεται στο 29%.
1: Ως παλιός νεοδημοκράτης με τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσατε να συμπορευτείτε, κύριε Σαλμά?
0: Βεβαίως θα μπορούσα να συμπορευτώ, αφού πρώτα θα προηγηθεί μια συζήτηση για να ξέρω ότι θα το κάνει το κόμμα, τι σκέφτεται, έτσι. Δεν είναι θέμα γνωριμιών ή συμπάθειας, η οποία υπάρχει αμοιβαία. Πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η ώρα και για ποιο λόγο θα το κάνουμε το κόμμα και τι θα πούμε στον κόσμο και πώς θα ιεραρχήσουμε τα θέματά μας. Δηλαδή, εγώ θα συνεργαστώ με ένα κόμμα που θα έχει ατζέντα πρώτον, μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης. Η επαρχία από την οποία προέρχομαι, ανεξάρτητα αν εγώ ασκώ το επάγγελμά μου τα τελευταία 30 χρόνια στην Αθήνα.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να ξανακατεύετε το Λακαρνανία.
0: Όχι, γιατί πλέον δεν είναι ο σκοπός μου να είμαι ένας βουλευτής μιας περιφέρειας. Αυτό το χόρτασα. Θέλω με τον λόγο μου τον πολιτικό να εισφέρω σε αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Γιατί οι πολίτες ζητούν εναλλακτική και δεν δέχομαι να ακούνε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εναλλακτικές υπάρχουν τόσα αξιόλογα Ελληνόπουλα που πρέπει να κινητοποιηθούν. Ξέρετε, η πολιτική, κυρία Γκάτσου, είναι για τους έφηβους. Είναι για τα νέα παιδιά που δεν σας λέω να πολιτευτούν από τα 18 τους χρόνια.
1: Βλέπουμε ότι γυρνάνε την πλάτη όμως στην πολιτική τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τα παιδιά γυρνάνε την πλάτη στην πολιτική γιατί είναι, οι έφηβοι είναι χαμένοι πλην κάποιων εξαιρέσεων που είναι στο στόχο τους. Είναι χαμένοι. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο τώρα που σας περιέγραψα στην αρχή με όλες αυτά, με όλα αυτά τα φαινόμενα? Ελάτε, είμαστε πολιτικοί. Είναι θέμα πολιτικό αυτό που βλέπουμε στις ειδήσεις? Δηλαδή τα μαχαιρώματα, οι δολοφονίες, οι πτώσεις των κοριτσιών από τις ταράτσες είναι πολιτικό ή δεν είναι? Εγώ σας απαντώ ευθέως, είναι θέμα πολιτικό. Δεύτερον, δεν είναι θέμα μόνο της οικογένειας, ας τα λύσει η οικογένεια. Πρέπει, όταν αυτό το φαινόμενο έχει ξεφύγει, πρέπει η πολιτεία να καθίσει να βρει. Μάλιστα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση αυτή για αυτό το θέμα? Έχετε ακούσει? Δηλαδή είδατε μία σύσκεψη να κάνει ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Να καλέσει το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Τι Υπουργείο Οικογένειας να υπάρχει που η οικογένεια αυτά τα 6 χρόνια τα φαινόμενα δείχνει ότι έχουν ξεφύγει? Έχουν διαλυθεί, γιατί οι γυναίκες και οι άντρες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν τα παιδιά τους. Ό,τι χρήματα βγάζουν τα πληρώνουν στα φροντιστήρια. Γιατί δεν υπάρχει οικογένεια να μην κάνει φροντιστήριο πλέον.
1: Ποιο είναι το κόμμα, κύριε Σαλμά, που μπορεί να το συλλήσει? Και γιατί παρόλα αυτά βλέπουμε όμως την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να βγαίνει πρώτη, και ας είναι λαβωμένη και ας είναι με τα ποσοστά που συζητάμε?
0: Γιατί πρώτον, είναι ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται παραδοσιακά ότι είναι Νέα Δημοκρατία, δεξιός, είναι 50 χρόνια, σου λέει τώρα δεν μπορώ να αλλάξω.
1: Το φαινόμενο Αλέξη Τσίπρα πιστεύετε θα ξεφουσκώσει?
0: Όχι, δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν. Ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και θα απευθυνθεί στην κοινωνία και θα πάρει αυτά που του αξίζουν και αυτά που η κοινωνία προσδοκά από αυτόν, και με βάση αυτά που έχει κάνει και με βάση αυτά που έχει πει. Δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν άνθρωπο.
1: Μπορεί όμως να δημιουργηθεί ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ή θα είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι Και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν κυβερνησιμότητα. Έχουν μάθει να είναι ένα κυβερνών κόμμα. Αλλά από την άλλη, έτσι όπως βλέπουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται μακρινό αυτό το όνειρο.
0: Το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, ένα θεσμικό κόμμα που θα μπορούσε πράγματι να εισφέρει μια εναλλακτική πρόταση. Απλά πρέπει να την καθαρίσει έτσι ώστε όταν ρωτήσετε τον κάμεραμαν για ποιο λόγο να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να το απαντήσει. Έτσι, ο καθένας πρέπει να έχει σήμερα ένα καθαρό στίγμα. Άρα γιατί μπορεί θολό, να το έχεις, αλλά να μην το έχεις κάνει κατανοητό.
1: Είναι θολό το μήνυμα?
0: Όχι,
1: ή το θολώνουν κάποιοι επίτηδες, όπως παραδείγματος χάρη, γιατί έχουν τη δική τους προσωπική ατζέντα ενδεχομένως? Έχουν μαζευτεί πολλά εγώ στο ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν θα το έλεγα αυτό. Ξέρετε, όλοι το ότι λέμε ο πολιτικός λόγος περνάει από το πρίσμα των μέσων ενημέρωσης. Έτσι είναι. Δεν θα τα αλλάξουμε τώρα. Λοιπόν, τα μέσα ενημέρωσης έχουν και τη δική τους οπτική για το πώς και πόσο χρόνο θα σου αφιερώσουν και πώς θα αναδείξουν ποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μερικά στελέχη, μια νέα γενιά. Εγώ νομίζω ότι μερικά φθαρμένα πρόσωπα μετανάστευσαν αυτά που θέλουν και κυβερνησιμότητα και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι όλοι είναι φθαρμένοι που πήγαν εκεί, αλλά είναι άνθρωποι που δεν είχαν ιδεολογία. Έτσι, διότι όταν λες σήμερα, ας πούμε, είσαι πρωθυπουργός του καρτέλ και αύριο πας στον πρωθυπουργό του καρτέλ και λες προσχωρώ, μετά χάνεις όλη την αξιοπιστία.
1: Κρατάω την πρόβλεψή σας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα τα πούμε μετά την αρχή.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Και μπορεί να αναθεωρήσω αυτό που σας είχα πει ότι είναι αρκετά ευφύς.
1: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά, κύριε Σαλμάση.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Είμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν από την ιστορική σημασία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα συνέλθει στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Ένα κορυφαίο ζήτημα που κατά τα φαινόμενα θα ορίσει και το μέλλον του ΝΑΤΟ την επόμενη περίοδο και μάλιστα ονομάζεται περίοδος ΝΑΤΟ 3.0. Το ΝΑΤΟ 1 είναι η περίοδος του ψυχρού πολέμου, ΝΑΤΟ 2 ήταν η μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης περίοδος και τώρα πάμε στο ΝΑΤΟ 3.0 που είναι ο μετασχηματισμός. Και ενώ λοιπόν είμαστε σε αυτήν την μεταβατική περίοδο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία ετοιμάζεται, εποφελούμενη πιθανόν και από την γεωπολιτική της αναβάθμιση που θεωρεί ότι έχει λόγω της παρουσίας και του ιδίου του Τραμπ στην Άγκυρα, προετοιμάζει τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ένα πολύ μεγάλη σημασία ζήτημα για την Κύπρο και την Ελλάδα. Για αυτό το ζήτημα, αλλά και για όλα τα παρεμπίπτοντα και παρεπόμενα ζητήματα, θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής, διετέλεσε βουλευτής Δωδεκανήσου και υφυπουργός εξωτερικών για θέματα ευρωπαϊκών σχέσεων και πολιτικής. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοευρωπαϊκά, τα κύπροευρωπαϊκά, κυρίως όμως γνωρίζει το Αιγαίο, γιατί κατάγεται από ό,τι μου είπε λίγο πριν σας τον παρουσιάσω, κατάγεται από την Κάλυμνο, την Κο, τη Χάλκη και τη Ρόδο. Δηλαδή είναι η εικόνα της Δωδεκανήσου. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, γαλάζια πατρίδα, νόμος της γαλάζιας πατρίδας. Καταρχάς, επειδή αυτό εμπίπτηκε στον τομέα του γνωστικού σας τομέα ως καθηγητής διεθνών σχέσεων. Έχει εμφανιστεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, ένα κράτος να νομοθετεί για περιοχές που είναι εκτός της επικράτειάς του?
1: Ναι, μπορεί να υπάρχουν ορισμένα ιστορικά προηγούμενα από χώρες όπως η Χιτλερική Γερμανία και άλλες τέτοιες αυθαίρετες ερμηνείες του διεθνούς δικαίου και από αυταρχικά καθεστώτα. Προφανώς αυτό νομικά δεν έχει τη βαρύτητα μιας διεθνούς συμφωνίας, αλίμονο. Όμως, από την άλλη μεριά υπάρχει μια πραγματικότητα. Όταν η γειτονική χώρα υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο που δεν έχει καμία σχέση, μα καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όταν μας απειλεί με το κάζους Μπέλι εδώ και χρόνια με ένα ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, προφανώς όλα αυτά δυστυχώς στον σημερινό κόσμο που ζούμε, που είναι ακόμα πιο ισχυρή η αυθαιρεσία, έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Παράγουν δηλαδή όχι μεν ένομα αποτελέσματα όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση σωστά μέχρι εκεί, αλλά παράγουν αποτελέσματα επί του πεδίου. Από τη στιγμή που ο αντίπαλός σου, η Τουρκία δηλαδή, θα θελήσει να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο μονομερώς προφανώς. Δηλαδή να δώσει οδηγίες στο πολεμικό ναυτικό, στην αεροπορία, στην ακτοφυλακή, σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, ότι κοιτάξτε, από σήμερα που υπογράφουμε, που κυρώνουμε αυτόν τον νόμο, 152 σημεία γεωγραφική σχηματισμή, λέει η Τουρκία στο Αιγαίο, είναι τουρκικά. Ξεκίνησε στην αρχή να λέει είναι γκρίζες ζώνες, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν.
0: Είναι αμφισβητούμενες κυριαρχίες.
1: Και σιγά σιγά σιγά το πάει και κάνει τώρα ένα μεγάλο άλμα και λέει αυτά είναι πλέον τουρκικά. Και άρα πρέπει να τα υπερασπιστείτε, πρέπει να τα καταλάβετε, θα πει κάποιος κάποια στιγμή από τη μεριά της Τουρκίας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε είναι απαράδεκτο και επειδή είναι απαράδεκτο δεν το συζητάμε, δεν ετοιμαζόμαστε, δεν κάνουμε τις σχετικές κινήσεις ή δεν παράγει ένομα αποτελέσμα και να το βάζουμε στην άκρη. Εδώ χρειάζεται μια πλήρης και πολύ σοβαρή κινητοποίηση, εξωτερική και εσωτερική, προληπτική, διότι βεβαίως εάν αυτός ο στόχος της Τουρκίας επιτευχθεί, δηλαδή περάσει αυτός ο νόμος όπως μας λένε, ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά πάντως ξεκινάμε πάντα σε στρατηγική, όπως ξέρετε, με το χειρότερο σενάριο.
0: Πάντα.
1: Δεν σχεδιάζουμε με το καλύτερο.
0: Πάντα.
1: Το καλύτερο είναι εύκολο να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν το χειρότερο σενάριο είναι ότι αυτή η αναφορά στα 152 σημεία έμεσα ή άμεσα θα υπάρχει σε αυτό το νομοθέτημα. Μακάρι αυτό να μην συμβεί, αλλά πολύ φοβούμε ότι η Τουρκία θα το κάνει το βήμα. Και άρα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πιθανό ενδεχόμενο. Χρειάζεται λοιπόν μια κινητοποίηση, προληπτικές κινήσεις και κυρίως, εγώ επιμένω σε αυτό, να ξέρει η Τουρκία τι θα υποστεί ως αντίπεινα εάν προχωρήσει σε αυτό. Και δεν εννοώ στρατιωτικά αντίπεινα, πόλεμο, σον και καλά. Γιατί βέβαια και εκεί μπορεί να φτάσεις, αν μεθαύριο θελήσει να στείλει μια φρουρά να καταλάβει ελληνικά εδάφη. Αλλά μιλάω σε πρώτο στάδιο για ένα συνολικό πρόγραμμα που θα πρέπει να παρουσιάσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πακέτο, και το οποίο να λέει ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει σε αυτό, θα πρέπει να ξέρει ότι κόβεται οποιοδήποτε δεσμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τέρμα πλέον σε τεχνολογία ευρωπαϊκή, τέρμα σε ευρωπαϊκά χρήματα, τέρμα σε οποιοδήποτε πολιτική αναγνώριση του ρόλου της, με το βέτο το ελληνικό. Χρειάζεται ένας, και είμαστε δύο με την Κυπριακή Δημοκρατία, για να εμποδίσει οποιαδήποτε παροχή προς την Τουρκία περνάει από τα θεσμικά όργανα. Βεβαίως δεν μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε τη διμερή σχέση που κάποια κράτη-μέλη θέλουν να έχουν με την Τουρκία, τα οποία όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μια άλλη διπλωματική κίνηση που λέει δεν μπορεί, κύριοι, να βάζετε σε εμπάργκο την Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που και αυτό το έχουν ξεχάσει τώρα τελευταία, και την ίδια στιγμή να αμφισβητεί τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ενός ευρωπαϊκού κράτους μέλους, και εσείς απλώς να λέτε εμείς συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξέρει η Τουρκία, ότι θα υποστεί αντίπεινα, διότι το να της λες ότι είναι απαράδεκτο ή ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα, είναι προφανές ότι είναι σαν να της λες προχωρήστε και θα δούμε.
0: Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει τη Βουλγαρία, η Βουλή της Βουλγαρίας να παίρνει απόφαση εξ όσων γνωρίζω και να δίνει στην ουσία εντολή στην κυβέρνηση να μην επιτρέψει την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν τροποποιήσουν το σύνταγμά τους, αναγνωρίζοντας βουλγαρική μειονότητα ισότιμη μέσα στην βουλγαρική κοινότητα μέσα στα Σκόπια, και αν δεν τροποποιήσουν το θέμα της μακεδονικής γλώσσας, η οποία λένε ότι είναι βουλγαρική. Από εκεί και μετά όλες οι κυβερνήσεις δεσμευόμενες από αυτό το ψήφισμα ακολούθησαν την πολιτική του βέτο. Είχαμε τη συμφωνία όταν ήταν προεδρεύουσα χώρα η Γαλλία, μεταξύ Γαλλίας, Σκοπίων και Βουλγαρίας, που τα Σκόπια δεσμεύτηκαν, και τώρα πλέον είναι δεσμευμένες οι κυβερνήσεις στα Σκόπια να ακολουθούν το ψήφισμα της Βουλής της Βουλγαρίας. Ένα ανάλογο ψήφισμα θα μπορούσε να γίνει από την Ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να εντέλεται η ελληνική κυβέρνηση αυτή και η επόμενη να μην συνενέσει σε οτιδήποτε αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις, σε οτιδήποτε, εκτός και αν αρθεί το κάζους μπέλι ή εάν φέρει το νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας. Όσο ισχύει ο νόμος Γαλάζιας Πατρίδας, δεν περνάς την πόρτα της Ευρώπης. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Σας ερωτώ και ως καθηγητή, αλλά και ως πολιτικό που χρηματίσατε.
1: Με την εμπειρία μου και την γνώση του πώς δουλεύει η διεθνή κοινότητα και τα κράτη στη σύγχρονη εποχή, θα σας πω ότι εγώ τουλάχιστον θα προτιμούσα τον εξής χειρισμό. Δηλαδή, η Ελλάδα διακριτικά αυτή τη στιγμή λέει, η κυβέρνηση και κάποιοι κοντά στην κυβέρνηση, ότι έγιναν κάποια διαβήματα, κάποιες πιέσεις ασκήθηκαν προς όλους τους Ευρωπαίους. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, ούτε έχω μάθει από το εξωτερικό κάτι τέτοιο. Μακάρι να ισχύει αυτό.
0: Μπορεί να έγιναν κάποια τηλεφωνήματα, για παράδειγμα.
1: Ναι, και τα οποία προφανώς θα ήταν και ανώδυνα, με την έννοια ότι κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει να γίνει.
0: Και δεν παράγουν και αποτελέσματα.
1: Να αναχρεώνεσαι και ότι κάτι κάνει ο άλλος και δεν κάνει τίποτα. Ή θα βγάλει κανένα δυο λεξούλες και θα πει μετά, χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις, σου πουλάει και μεσολάβηση. Αυτό λοιπόν που θα έκανα εγώ θα ήταν να περάσω σαφέστατα αλλά διακριτικά προς τα κομβικά σημεία, Βρυξέλλες, μίζωνες σύμμαχοι τύπου Γαλλία, Γερμανία κτλ. Το μήνυμα ότι Να ξέρετε, προειδοποιώ ότι αν αυτός ο νόμος περάσει από την τουρκική βουλή και περιλαμβάνει αμφισβήτηση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού εδάφους, διότι αυτό είναι οι γκρίζες ζώνες, το να μεταφραστούν σε άρθρο του νόμου της γαλάζιας πατρίδας, τότε εγώ δεν θα αφήσω πλέον τίποτα να περάσει από πλευράς Ευρώπης προς την Τουρκία σε θεσμικό επίπεδο, εκεί δηλαδή που έχω βέτο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Το μήνυμα θα πήγαινε στην Άγκυρα.
1: Και ακριβώς εκείνοι λοιπόν θα έκαναν ό,τι παρεμβάσεις κάνουν προς την Άγκυρα προκειμένου να βγει αυτό το κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα ξέρουμε, δηλαδή το θέμα της υποθαλάσσιας διεκδίκησης της Τουρκίας, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, εναέριος χώρος κτλ. Το πιο σημαντικό για μένα, και το επαναλαμβάνω συνεχώς και όχι επειδή είμαι δωδεκανήσιος μόνο, είναι εδώ και χρόνια δηλαδή ότι έχει αλλάξει πλέον η δομή του ελληνοτουρκικού προβλήματος. Οι Τούρκοι διεκδικούν ελληνικό έδαφος. Και αυτός ο νόμος είναι στην ουσία μια μονομερής αλλαγή συνόρων. Βγαίνεις με τον νόμο σου και λες από αύριο αυτά τα 152 σημεία, που να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι μόνο βραχονισίδες ακατοίκητες, είναι και κατοικημένα νησιά, είναι και νησιά γύρω από την Κρήτη, η Γάβδος για παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν η Τουρκία διεκδικεί 152 σημεία στο Αιγαίο, γύρω από τα οποία θεωρεί ότι αν γίνουν τουρκικά με τον νόμο αυτό, θα έχει και δικαιώματα και φυσικά θαλασσίων ζωνών γύρω από αυτά. Αλλάζει τελείως η δομή κατανομής του Αιγαίου όπως την ξέραμε, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο που ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένας διπλωμάτης, ο οποίος είναι συνταξιούχος στην Τουρκία, ο Σελίμ Κουνεράλ.
1: Γνωστός.
0: Ο οποίος είναι γνωστός, ευρωπαϊστής είναι, και έγραψε ένα άρθρο το οποίο πιάνει τα ελληνοτουρκικά από την αρχή ως το τέλος με βάση τις τουρκικές διεκδικήσεις. Εννοώ Ύβρο Τένεδο, Πατριαρχείο, νησιά, αμφισβητούμενα νησιά, αμφισβητούμενες βραχονισίδες, και ξετινάζει στην κυριολεξία τα τουρκικά επιχειρήματα με έναν τρόπο που σπανίως το βλέπουμε και σε ακαδημαϊκούς αλλά και σε Έλληνες διπλωμάτες, έστω και με συστηματικό τρόπο, ξεκάθαρο. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό να γίνει σημαία για την Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην ελληνική διανόηση, στον ακαδημαϊκό? Δεν λέω να μιλήσετε προσωπικά εναντίον κάποιου, αλλά υπάρχει μια νοοτροπία που διαπερνά οριζόντια όλο το σύστημα ανεξαρτήτως ιδεολογίας, που λέει το Αιγαίο, οι δύο πλευρές του Αιγαίου. Όταν λέμε δύο πλευρές του Αιγαίου, στην ουσία σαν να σβήνουμε τα νησιά. Τι θα πει δύο πλευρές του Αιγαίου? Υπάρχει το Αιγαίο και η Ελλάδα με το Αιγαίο και η Τουρκία. Επίσης δεν είναι το Αιγαίο ελληνική λίμνη, ή και οι Τούρκοι έχουν δικαιώματα, ή να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Αυτά, κατά την άποψή σας, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μιλήσουμε για πρόσωπα, αλλά μια νοοτροπία. Τι σηματοδοτούν αυτά?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων, αλλά και μέσων ενημέρωσης που αντανακλούν και απόψεις.
0: Ακόμα και αξιωματική απόστρακτη.
1: Σε μια μερίδα της κοινωνίας, που δεν δείχνουν την ίδια αγάπη, την ίδια προσήλωση στον στόχο που έδειξαν παλαιότεροι διεθνολόγοι στην χώρα μας, δηλαδή δεκαετίες του 80, ήμουν νεαρός πανεπιστημιακός τότε, και θυμάμαι μια κινητοποίηση όλης της ομάδας των διεθνολόγων υπέρ των εθνικών απόψεων, με έρευνες, με μελέτες, με καινούργιες ιδέες καμιά φορά. Τώρα βλέπω δυστυχώς να έρχονται οι έξυπνες ιδέες και οι ιδέες πολιτικής από ξένους. Βλέπω ξένους να πάνε πιο μακριά από ό,τι πάμε εμείς. Βλέπω καλές αναλύσεις, και γενικά πάντως είναι πολύ λίγες μπροστά στον οριμαγδό δημοσιεύσεων, μελετών, ερευνών που γίνονται υπέρ της Τουρκίας. Πολλές από αυτές, όπως γνωρίζετε, χρηματοδοτούμενες αμέσως ή εμέσως από την Τουρκία, και οι οποίες παράγουν μία παρουσία στο διαδίκτυο πάρα πολύ ανησυχητική, διότι επηρεάζουν προφανώς τους περισσότερους που δεν έχουν εικόνα τι θα πει Αιγαίο και πώς είναι τα χωρικά ύδατα και τι είναι η υφαλοκρηπίδα και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη στράτευσης όλων αυτών, εγώ θα έλεγα, και μια κρατική υπηρεσία, υπάρχει δημόσια διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά δεν βλέπω να κάνει κάτι το σημαντικό.
0: Κύριε Υπουργέ,
1: εξαντλείται σε άλλα πράγματα.
0: Υπάρχει TRT World στα ελληνικά, η οποία ασκεί επιρροή
1: και πολλά τέτοια.
0: Σε αυτούς που διαβάζουν ελληνικά, στην Ελλάδα δηλαδή. Ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο. Φυσικά υπάρχει και σε άλλες γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, ρωσικά.
1: Υπάρχουν
0: και δεν
1: Έλληνες.
0: Υπάρχει στα τουρκικά μία δικιά μας. Ευτυχώς έχουμε ορισμένους Τούρκους. Σήμερα, επειδή το αναφέρατε, υπάρχει κάποιος Σινάρ Ζαν, ο οποίος έχει σελίδα στο Twitter.
1: Τον διάβασα.
0: Αυτός λοιπόν έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο σήμερα, που ξετινάζει και αυτός στις τουρκικές θέσεις. Δηλαδή.
1: Και εμείς δεν έχουμε τόσο.
0: Πού φτάσαμε δηλαδή.
1: Έχουμε μερικούς ρομαντικούς που μερικές φορές φτάνουν και σε υπερβολές του τύπου οι Μογγόλοι να πάνε στη Μογγολία και ούτω καθεξής. Αυτά δεν βοηθάνε. Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρή αντιμετώπιση των τουρκικών θέσεων από μια υπηρεσία και κάποιους άλλους που θα στρατευτούν να βοηθήσουν. Βλέπω πολλούς διεθνολόγους, αναλυτές να βγαίνουν στα κανάλια συνεχώς και να μιλάνε για τα γνωστά θέματα, αλλά δεν βλέπω κανένα να σηκώνει τα μανίκια του και να κάθεται να δουλέψει, να φτιάξει σχέδιο αντιμετώπισης της Τουρκίας. Εγώ έκανα ένα βιβλίο 500 σελίδων, προσπάθησα να σκιαγραφίσω ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τις επιμέρους συνιστώσεις που είναι αναγκαίες, τι θα κάνουμε στον τομέα το στρατιωτικό.
0: Επειδή
1: ακριβώς
0: το λέτε, πέστε τον τίτλο και τον εκδότη. Για να...
1: Ναι, για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, εκδόσεις ιδέων.
0: Μάλιστα. Οι εκδόσεις ιδέων έχουν παράδοση σε θέματα.
1: Την ειρηνική μάχη του Αιγαίου, λέω, που είναι η κατοίκηση, η ενίσχυση των κατοίκων. Δηλαδή, τον ένα βοσκό που πηγαίνει σε μια βραχονισίδα και σηκώνει έμεσα μεταφορικά την ελληνική σημαία, τον σταματάς γιατί πρέπει να πάνε κατσίκες, γιατί πρέπει να πάνε τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι τελείως αψυχολόγητα. Μειώνεις τον χώρο που μπορούν να ψαρέψουν οι Έλληνες αλλοιείς χάριν ενός παγκόσμιου τίτλου ότι είσαι από τους πρώτους που φτιάξανε θαλάσσια πάρκα. Μα τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, τα ελληνικά, σε περιοχές που αμφισβητεί η Τουρκία, είναι ο τρόπος για να αποδυναμώσεις τις τουρκικές διεκδικήσεις, ή το αντίθετο, να στείλεις πίσω, γιατί μιλάμε να επιστρέψουν οι κάτοικοι που έφυγαν στη δεκαετία του 60, δεκαετία του 70 λόγω κακών συνθήκων. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Αδυναμιών. Και λόγω αδυναμιών.
1: Ναι. Ναι. Αντί λοιπόν να τους δώσεις κίνητρα για να γυρίσουν, εσύ τους διώχνεις για να πάνε τα θαλασσοπούλια. Αυτό μια χώρα όταν το κάνει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Αναφέρεστε στην περίπτωση του Δήμου Αστυπάλιας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είμαι ο Δήμος Αστυπάλιας, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Βγαίνουν νομοθετήματα όπως ακριβώς τα θαλάσσια πάρκα. Στην αρχή, να θυμίσω, ήταν.
0: Ενιαία τα πάρκα.
1: Έφταναν μέχρι τα ελληνοτουρκικά όρια, μέχρι την Ίσυρο ακριβώς. Στη συνέχεια κόπηκε το κομμάτι της 12
0: ενίσου. Αντέδρωσε η Τουρκία.
1: Αντέδρωσε η Τουρκία και το μαζέψαμε και είπαμε θα κάνουμε στο Αιγαίο. Μα αυτό στέλνει το χειρότερο μήνυμα στην Τουρκία. Ότι αρκεί κάθε φορά να διαμαρτυρηθεί και εσύ να το μαζέψεις. Καλύτερα να μην το κάνεις.
0: Κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ξαναγυρνάμε. Εδώ γράφτηκε από 3 άτομα που απηχούν τις απόψεις του Μαξίμου, δηλαδή ένας απόστατος αξιωματικός, ένας ακαδημαϊκός και δεν θυμάμαι ποιος άλλος, έγραψε ένα άρθρο «Ή τώρα ή ποτέ να πάμε στη Χάγη». Και
1: το
0: μάλιστα...
1: Και, το 23.
0: Ναι. Βλέπω ότι διαβάζετε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και μας έλεγαν ότι τώρα είναι ευκαιρία, γιατί μετά από μερικά χρόνια η θέση της Τουρκίας θα ενισχυθεί και θα αποδυναμωθεί η δική μας. Τώρα, ομολογίες τέτοιες, απορώ πώς γίνονται και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο, εν πάση περιπτώσει. Άρα, μας έδιναν έτσι, φαινόταν στον ορίζοντα ότι κάτι έχει συμφωνηθεί να πάμε στη Χάγη. Ο Σελίμ Κουνεράλ λέει, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να πάει σε κανένα δικαστήριο γιατί ξέρει ότι θα χάσει. Άρα, τι θέλουν να μας πούν και τώρα, όταν έρχεται ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας, δεν υποχρεούται η παρούσα κυβέρνηση ή οι επόμενες, η γραμμή αφετηρίας για το συνυποσχετικό θα είναι τα όσα προβλέπει ο νόμος. Μπορούν να δεχθούν συνυποσχετικό που θα παραβιάζει τον νόμο στην Τουρκία. Ναι. Πρακτικά.
1: Έχετε δίκιο στην σκέψη που κάνετε. Όλοι αυτοί που το 23 υποστήριξαν ότι επίκειται μια προσφυγή της Ελλάδας και της Τουρκίας από κοινού με συνυποσχετικό στη Χάγη, οι ίδιοι νομίζω, οι περισσότεροι τουλάχιστον εξ αυτών, ομολογούν σήμερα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο.
0: Άρα, πώς λέγεται στη γυμναστική.
1: Απόλυτη αποτυχία των προβλέψεων.
0: Στη γυμναστική,
1: αυτών.
0: Πώς λέγεται αυτό.
1: Κυβίστηση. Λοιπόν. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ απλά και δεν επιτρέπεται μια χώρα στο ανώτερο επίπεδο που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα να πιστεύει ότι η Τουρκία θα έρθει ποτέ στο σημείο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο εκτός εάν έχει πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ή ελπίζει με κάποιο τρίκ, και υπάρχουν τέτοια τρίκ, ότι θα τεθεί στο Διεθνές Δικαστήριο θέμα γκρίζων ζωνών, δηλαδή ότι θα μπορέσει να πετύχει μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου η οποία θα της εξασφαλίζει 10, 20 από τα 150-160 νησάκια που προσπαθεί να καταλάβει, να πάρει στο Αιγαίο. Και μη φανεί αυτό εντελώς αδιανόητο, διότι πολλοί δεν ξέρουν ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τα τελευταία χρόνια έχει, αντί για δικαστές περιοπής που ήταν τα παλαιότερα, πολλούς διπλωμάτες οι οποίοι ορίζονται ως δικαστές από τη χώρα τους. Δηλαδή χώρες μικρές της Αφρικής, του Τρίτου Κόσμου που λέγαμε παλιά, στέλνουν ένα δικαστή ο οποίος απλά είναι εκεί για να υπερασπίσετε τα δικαιώματα της χώρας του ή κάποιων φιλικών χωρών, βλέπε Τουρκία, όταν ένας Λίβιος δηλαδή δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, περιμένουμε ότι αυτός ο άνθρωπος θα δώσει ποτέ μια λύση η οποία θα είναι υπέρ της Ελλάδας, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Άρα θέλω να πω, είναι στρατηγική αφέλεια, για να το πω έτσι, το να πιστεύει κανείς ότι θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό σημαίνει όμως από την άλλη μεριά ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα το νούμερο ένα είναι να πάρει πίσω, να ακυρώσει η Τουρκία τις διεκδικήσεις της επί των ελληνικών νησιών, δηλαδή των μικρών νησιών που είπαμε. Αυτό είναι για μας το νούμερο ένα θέμα. Η ΑΟΣ και τα άλλα ζητήματα έρχονται μετά, διότι μιλάμε για εθνικό έδαφος. Είναι αδιανόητο ότι θα συζητήσουμε.
0: Για να ενημερώσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και λεπτομέρειες. Αυτός ο όρος στη συνθήκη της Λοζάνης, 3 μίλια, όχι 3 ναυτικά μίλια, εκείθεν των 3 μιλίων, η Τουρκία παραιτείται.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν είναι ένα ισχυρό άρθρο που θα πρέπει η Ελλάδα πάνω σε αυτό να οχυρώνεται και με αυτό να υπερασπίζεται το δίκαιο των θέσεών της.
1: Ναι, και αυτό και πολλά άλλα επιχειρήματα νομικά έχει η Ελλάδα από τις συνθήκες αυτές. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να δούμε ότι οι συνθήκες αυτές εν μέρη αλλάζουν. Δηλαδή άλλαξαν, παραδείγματος χάρη, στην ουσία τα σύνορα με τη Συρία, που δεν ήταν έτσι την εποχή της Λοζάνης.
0: Ναι. Και με το Ιράκ δεν είχαν καθοριστεί με το Ιράκ.
1: Δηλαδή πολλά γίνονται de facto πλέον, που κάποτε μπορεί να γίνουν και de jure, δηλαδή από καταστάσεις στο πεδίο να γίνουν και νομικές καταστάσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο υποχωρεί πάρα πολύ ισχυρά, λόγω κυρίως και της άποψης που έχει ο Τραμπ υπέρ των ισχυρών ηγετών οι οποίοι δίνουν λύσεις στα προβλήματα και δεν κάθονται να χάνονται μέσα στους δεδάλους του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή ο σημειοφόρος αυτού που λέμε rules based order, δηλαδή μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων στηριγμένης σε κανόνες στο δίκαιο. Η χώρα στυλοβάτης είναι η πρώτη που το παραβιάζει. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια φαινόμενα πρέπει να σκέφτεσαι πλέον ως Ελλάδα το χειρότερο, δηλαδή ότι το διεθνές δίκαιο δεν αρκεί για να σε στηρίξει και έρχονται πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Αν εσύ, όπως διαβάζω εγώ μέσα από τις γραμμές ότι κάνουν πολλοί σήμερα αρμόδιοι, πιστεύουν ότι δηλαδή εντάξει αυτό είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, δεν θα συμβεί. Μα συμβαίνουν πάρα πολλά αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και άρα πρέπει να είσαι σε θέση με όποιο τρόπο αρμόζει, δηλαδή πρέπει να έχει μια μεγάλη βεντάλια δυνατών κινήσεων από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη απέναντι στην άλλη πλευρά. Και θα πω εδώ κάτι που ο πόλεμος στο Ιράν ανέδειξε πολύ δυνατά. Όταν έχεις να κάνεις με αυταρχικά καθεστώτα απέναντι σου που δεν λογοδοτούν σε κανένα, όπως ο κύριος Ερντογάν ή το Ιράν, οι δημοκρατίες οι δυτικές που έχουν μια κοινή γνώμη, που έχει άποψη, που εκφράζεται μέσα από δημοσκοπήσεις, εκλογές κτλ. Έχουν ένα μειονέκτημα πολύ βαρύ, διότι πρέπει να σκεφτούν τις ψήφους, πρέπει να σκεφτούν τις εκλογές, πρέπει να σκεφτούν
0: την τιμή
1: του πετρελαίου, ναι, την ακρίβεια, λογικά σε μια δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο, αν θέλετε, μια μεγάλη αδυναμία απέναντι σε έναν εχθρό, ο οποίος λέει δεν πάει να ανέβει, δεν πάει να μην φάω, να μην έχω να φάω, δεν πάει να μην έχω τίποτα να ζήσω, αρκεί η χώρα μου να στηρίξει, να μείνει μέχρι τέλους όρθια σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό λοιπόν φάνηκε στον πόλεμο του Ιράν, ότι η Αμερική δεν μπορούσε να αντέξει έναν πόλεμο διαρκείας, τέλειωσαν τα αποθέματά της, δεν είχε στο εσωτερικό στήριξη.
0: Δεν ήθελε να κάνει το λάθος του Βιετνάμ, γιατί
1: ακριβώς,
0: το Βιετνάμ τον έχασε
1: λοιπόν,
0: και επειδή έχασε και την κοινή γνώμη.
1: Και κέρδισε τον πόλεμο, διότι περί αυτού πρόκειται το Ιράν, το οποίο έχει φτάσει στο σημείο πλέον να υπαγορεύει όρους στην Αμερική, η οποία περίπου φτάνει να ταπεινωθεί και να συνδικολογεί με τον τρόπο που βέβαια
0: πάμε, θα πάμε
1: Τραμπ
0: σε αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, απλά συνοψίζοντας αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός και καθηγητής, η ισχύς εναντίον του δικαίου. Άρα το διεθνές δίκαιο αμήνεται έναντι της ισχύως. Είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε εμείς στην Ελλάδα, διότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που προσπαθεί να επιβάλλει την ισχύ εναντίον του διεθνούς δικαίου. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
3: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλαντερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίε, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και πάλι. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Έχουμε την τιμή και την τύχη να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Στρατηγικής, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Και θα ξεκινήσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, κυπριακό. Και εκεί που δεν περίμενε κανείς, έχουν δώσει η κυρία Ολγκίν, δηλαδή ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έχουν δώσει έτοιμο σχέδιο και στον κύριο Χρυστοδουλίδη, στον Έρχιουρμαν, τον εκπρόσωπο των Τούρκων της Κύπρου, και πιστεύω και στους υπουργούς εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Το οποίο σχέδιο, αυτά που έχω διαβάσει, λέει δια της δημιουργικής ασάφειας θα δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύουν το νέο κράτος η ελληνική πλευρά ως ομοσπονδία και η τουρκική πλευρά ως συνομοσπονδία. Τι συμβαίνει? Εν εθρία δεν ήρθε αυτό το σχέδιο?
1: Ναι, για όσους παρακολουθούν βλέπαμε μια κινητικότητα και κυρίως βλέπουμε ότι η Τουρκία εμποδίζεται με αλφαγιώτα στις βλέψεις της να έρθει κοντύτερα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να απομιζά την Ένωση εκεί που μπορεί, τεχνολογία, χρήματα κτλ. Το εμπόδιο λοιπόν το μεγάλο σε αυτή την πορεία είναι το Κυπριακό.
0: Το Κυπριακό, μάλιστα.
1: Το οποίο έχει τεθεί σε πολλές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως έχει αποτυπωθεί και σε αποφάσεις των ΗΠΑ. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι μόνο ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία βλέπει και το βλέπουν και οι φίλοι της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα έτσι ώστε με το γνωστό blame game να ρηχθεί το βάρος της απόρριψης της λύσης στην κυπριακή πλευρά και να αποδεσμευτεί
0: και να ανοίξει ο δρόμος.
1: Και να ανοίξει ο δρόμος για την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κερκόπορτα, η υψηλή πύλη, όπως θέλετε, να μπει
0: στο
1: σύστημα ή λεωφόρος, γιατί εδώ συζητάμε για μια μεταξέλιξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας, του ΝΑΤΟ δηλαδή, σε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, το δούμε χωριστά. Λοιπόν, αυτό είναι το εμπόδιο για την Τουρκία και προσπαθεί λοιπόν να φέρει στο τραπέζι ένα σχέδιο το οποίο βολεύει την Τουρκία σχεδόν 100%, να αναδείξει, αν θέλετε, γιατί υπάρχει και αυτό, την καχυποψία που έχουν οι Ελληνοκύπριοι απέναντι σε μια κοινή διοίκηση με τους Τουρκοκύπριους, διότι ευλόγως το έδειξαν άλλωστε με την ψήφο του στο σχέδιο Ανάν, φοβούνται ότι μια κοινή διοίκηση με τους Τουρκοκύπριους στην ουσία καταλήγει να είναι κοινή διοίκηση με την Τουρκία. Δηλαδή η επανένωση της Κύπρου, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνει με τους Τουρκοκύπριους, θα γίνει με την Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας, αυτό είναι το σχέδιο των άλλων στην Ευρώπη, που δεν τους ενδιαφέρει ποιος τελικά θα κάνει κουμάντο στην Κύπρο προκειμένου να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Είναι όμως το δικό μας πρόβλημα και το πρόβλημα των Ελληνοκυπρίων. Άρα λοιπόν έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις και έρχεται πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ διαβάζω μετρήσεις κοινή γνώμης, πολύ αν θέλετε έτσι εντυπωσιακές, που λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων δεν θέλει να ξαναζήσει σε κοινό κράτος με τους Τουρκοκύπριους. Δεν υπάρχει πια η γενιά που έζησε μαζί τους και τέλος πάντων ήταν ο γείτονος ο Τουρκοκύπριος με τον οποίο
0: 52 χρόνια, μιλάμε για δύο γενιές.
1: Ήσαν πολύ περισσότερα χρόνια χωριστά παρά μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι προφανές ότι δημιουργεί μια καχυποψία στους Ελληνοκύπριους. Δεν θέλουν μια επανένωση τύπου σχεδίου Ανάν, ούτε σχεδίου Ολγκίν. Θέλουν κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό, δηλαδή το να πάμε ξανά στην ιδέα της Ομοσπονδίας, δεν φαίνεται να περπατάει. Πρώτα-πρώτα γιατί τα Ηνωμένα Έθνη δεν το στηρίζουν. Δεν στηρίζουν αυτή την προοπτική. Ετοιμάζουν ένα σχέδιο που απλά είναι φτιασιδωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να πούνε στους Ελληνοκύπριους, το είπατε και μόνος σας, ότι πρόκειται περί ομοσπονδίας, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι συνομοσπονδία, και αυτό είναι και το σχέδιο των Τούρκων. Οι Τούρκοι δεν λένε δύο κράτη, λένε δύο κράτη και από πάνω μια ενωτική δομή μέσω της οποίας θα πάρουν από τους Ελληνοκύπριους όλα αυτά που δεν έχουν. Τη διεθνή αναγνώριση, την ένταξη από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: αέριο,
1: το φυσικό αέριο, την ΑΟΣ και όλα τα λοιπά, και τα λοιπά. Ό,τι τους λείπει θα το πάρουν, θέλουν να το πάρουν με αυτή τη συμφωνία.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ πραγματικά απευθύνομαι στις γνώσεις σας και όχι σε συνωμοσιολογία όπως θα μπορούσαν να πούν κάποιοι. Αυτό το σχέδιο είναι σε θέση να το συγγράψει, γιατί μιλάμε για συνταγματικές πρόνοιες, για ίδρυση στην ουσία ενός κράτους. Από ό,τι διάβασα, γιατί διάβασα τα βασικά το μέρη, έχει απίστευτες δολιχοδρομίες. Είναι δυνατόν να το έκανε ο ΙΕ ή μήπως πάλι η μηχανική του σχέδιο Ανάν με έδρα το Λονδίνο ξαναπιάσαν και έκαναν ένα σχέδιο και απλά το πήρε στα χέρια του ο ΙΕ και μας το πασάρει, ας πω την έκφραση αυτήν, και στην ελληνική και στην τουρκική πλευρά.
1: Ξέρουμε όλοι ότι οι Βρετανοί έχουν ιδιαίτερη επιρροή στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Έχουν λοιπόν μια πολύ μεγαλύτερη
0: μα δεν θα μπορούσαν δύναμη τεχνικά να το κάνει, ναι, ο ΟΗΕ.
1: Αλλά όποιος και να το έκανε, και προφανώς είναι μια συνεργασία όχι μόνο της Ολγκίν και των ανθρώπων της και εξωτερικών συμβούλων που πληρώνονται να βοηθήσουν σε συνταγματικά ή άλλα τέτοια θέματα, να βρουν κανένα προηγούμενο σε κανένα κράτος που δεν λειτουργεί και να το φέρουν εδώ για να λειτουργήσει. Όλα αυτά προφανώς είναι στην κατεύθυνση που, όπως είπα στην αρχή, εξυπηρετούν τον στόχο να αρθεί το εμπόδιο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το να πούν οι Ευρωπαίοι κάναμε μια τελευταία προσπάθεια μέσω του ΟΗΕ, δεν περπάτησε και φταίνε οι Ελληνοκύπροι, και γι' αυτό πλέον από εδώ και πέρα απελευθερώνεται η σχέση με την Τουρκία και θα προχωράει η Τουρκία στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτό το εμπόδιο. Αυτός είναι ο στόχος. Πώς ακριβώς θα το χειριστούμε, θα το δούμε.
0: Πριν σας κάνω προσωπική ερώτηση, σας ομολογήσω εγώ. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το σχέδιο, ό,τι έπεσε στα χέρια μου, είδα ότι σε πρώτη φάση θα δοθεί η αμόχωστος, μετά η πεδιάδα της μεσαωρίας ή της μεσαριάς και η μόρφο. Η πεδιάδα της μεσαωρίας είναι η πιο έφορη πεδιάδα της Κύπρου, του νησιού. Η αμόχωστος είναι το σμαράγδι της Ανατολικής Μεσογείου. Η μόρφο το λέει και το όνομά της, το πιο όμορφο μέρος ίσως της Κύπρου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν είδα ότι θα δοθούν αυτά, να πω μια έκφραση λαϊκή, τσίμπησα. Λέω μπροστά στο αδιέξοδο, αν πάρουμε αυτά δεν θα είναι ένα κέρδος. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, πώς το κρίνετε? Και όχι μόνο εσείς, δεν θα βρεθούν άνθρωποι 22 χρόνια μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν να πούν εγώ τώρα θα ψηφίσω ναι? Τι πιστεύετε?
1: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία έχει βάλει το χέρι της τόσο δυνατά στην Κύπρο και το βάζει ακόμη πιο δυνατά κάθε μέρα που περνάει. Το μόνο που σκέφτεται είναι ίσως το Ισραήλ ή αυτές οι κινήσεις που γίνονται τώρα τελευταία.
0: Με τη Γαλλία εννοείται και την
1: Γαλλία,
0: Αμερική.
1: Και το Ισραήλ που είναι κοντά, το 3-1. Κάπως το σκέφτεται και ανησυχεί γι' αυτό. Αλλά σίγουρα θεωρεί την Κύπρο, το έχει πει άλλωστε ξεκάθαρα, αυλή της. Άρα δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ την Κύπρο, χωρίς δηλαδή
0: Βλέπουμε
1: να έχει στρατεύματα.
0: Βλέπουμε εικόνες τώρα της αμοχώστου.
1: Ναι.
0: Ήταν το σμαράγδι της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Δεν πρόκειται να αφήσει λοιπόν ποτέ την Κύπρο. Τα εδάφη που έχει κατακτήσει το καλοκαίρι του 1974 χωρίς μάχη, ποτέ διπλωματικά δεν θα τα αφήσει, πιστεύω. Έχει ενισχύσει την παρουσία της πολλαπλώς επί του νησιού. Θεωρεί ότι το νησί αυτό της ανοίγει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι απλά ένα νησί και μόνο το έδαφος του, αλλά και ο τεράστιος θαλάσσιος και αέριος χώρος της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν με κάνουν να πιστεύω ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει, ακόμα και αυτά που λέγεται ότι θα είναι για να τσιμπήσουν
0: όπως ναι.
1: Οι Ελληνοκύπροι, δεν πρόκειται να δοθούν, δεν πρόκειται η Τουρκία
0: απλά
1: να το κάνει, δεν πρόκειται να αποσύρει τα στρατεύματα, διότι είναι εγγεγραμμένο στο DNA της Τουρκίας ότι έτσι θα κινηθεί στο Κυπριακό. Άρα ζούμε σε έναν ονειρικό κόσμο πιστεύοντας ότι αυτό θα γίνει, γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εναλλακτικά σενάρια έτοιμα που δεν τα έχουμε, για το τι θέλουμε εμείς ρεαλιστικά να πετύχουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν σενάρια που εξυφαίνονται στο Ισραήλ, που λένε και είναι καταγεγραμμένα από ανθρώπους οι οποίοι και χρημάτισαν αξιωματούχοι στο κράτος του Ισραήλ και έχουν σχέση με το κράτος, τα οποία μεταφράζονται και στα ελληνικά, δηλαδή σε μεγάλες εφημερίδες, που λένε αυτά που συγκεντρώνει η Τουρκία στα κατεχόμενα, πύραυλοι, ραντάρ, σταθμοί υποκλοπών, συνιστούν απειλή για το Ισραήλ και για τις πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου, αλλά για το ίδιο το Ισραήλ, και ότι το Ισραήλ δικαιούται να επιχειρήσει για να εξαλείψει αυτές τις απειλές. Επειδή είπατε κι εσείς, και είναι γνωστό και σε εμάς όποτε σχεδιάζουμε και επιτελικά και άλλες επιχειρήσεις, πάμε με το χειρότερο σενάριο. Εάν γίνει αυτό, δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο? Δηλαδή αν το Ισραήλ λέει εμείς θα διώξουμε τους Τούρκους από το νησί, εκ των πραγμάτων δεν θα εμπλακεί η Εθνική Φρουρά? Και αν εμπλακεί η Εθνική Φρουρά, ενώ χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το έχουμε σχεδιάσει, πιθανόν δεν θα εμπλακεί και η Ελλάδα? Πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
1: Η αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι υπαρκτή, μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί και να μειωθεί αν για παράδειγμα ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές και ο καινούριος ηγέτης του Ισραήλ είναι λιγότερο επιθετικός απέναντι στην Τουρκία ή τουλάχιστον σε τόνους. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αυτό πώς θα διαμορφωθεί.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έστω και συμβεί κάτι, εννοώ πολιτικά, στον Νετανιάχου και φύγει. Εάν η Τουρκία αυτό το θεωρήσει ως μια θετική εξέλιξη για αυτήν και αυξήσει τις επιθετικές ενέργειες, και γιατί κάνει και ενέργειες επί του πεδίου, φιλοξενεί τη Χαμάς, ναι, τότε όποιος και να έρθει στο Ισραήλ θα ανεχθεί την αύξηση αυτής της επιθετικότητας της Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, λίγες μέρες πριν γίνει η επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, είχε συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον Ερντογάν προκειμένου να συζητήσουν έναν κοινό αγωγό. Εγώ πάντα κρατάω επιφυλάξεις ως προς τις συμμαχικές σχέσεις.
0: Εννοείται ένας αγωγός ο οποίος ακυρώνει έστω και το

0: πόλεμος θα είναι πολύ βαρύς από πλευράς απολειών και για τις δύο πλευρές. Συνεπώς δεν κάνεις τρέλες παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιος σοβαρότατος λόγος ή αν δεν μπορείς με υβριδικές κινήσεις, μικρές κινήσεις, να πετύχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα που και αμένα είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Εδώ λοιπόν τώρα με ρωτάτε κάτι πολύ δύσκολο, αλλά εγώ θα το απαντήσω ευθέως. Έχουμε ένα χάσμα αποφασιστικότητας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα. Μπορεί να θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι, τώρα πόσο είμαστε σύμμαχοι σε ένα πόλεμο, σε μια σύγκρουση στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, απομένει να αποδειχθεί, αν έχουν γίνει σχέδια, αν έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ρόλοι, αποστολές.
0: Έτσι, ναι. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο γίνονται αυτά, μακάρι να γίνονται και να μην τα μαθαίνουμε, αλλά υπάρχει ένα θέμα αποφασιστικότητας. Η Ελλάδα δεν έχει την ίδια αποφασιστικότητα να εμπλακεί σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένας λαός, μια κοινωνία σκληροτράχυλη, έχει κάνει πάρα πολλούς πολέμους, έχει μάθει να υπηρετεί τη θητεία του και όχι μόνο με αφοσίωση στην πατρίδα. Εμάς στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν επειδή, είμαστε ακριβώς το ίδιο
1: επειδή
0: επίπεδο
1: το λέτε αυτό,
0: κοινωνίας.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ είναι από το, μετά την επίθεση της Χαμάς, είναι συνεχώς σε πόλεμο. Δηλαδή, πολίτες επιστρατεύονται, ξαναγυρνάνε, ξαναεπιστρατεύονται.
0: Τρία χρόνια τώρα.
1: Το 70% των πολιτών σε τελευταία δημοσκόπηση είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, διότι θα συνεχίσει να απειλεί ένα κομμάτι του Βορείου Ισραήλ.
0: Ναι, και εδώ έχει
1: δηλαδή, αυτός ο λαός δεν κουράζεται ποτέ.
0: Και εδώ έχει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, την ελληνική κοινωνία, τον κάθε αναλυτή που ακούω σε διάφορες εκπομπές και να λέει, τους συναδέλφους σας να ρωτούν, δηλαδή θα κάνουμε πόλεμο.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: θέλετε λέει, να κάνουμε πόλεμο.
0: Δεν χρησιμοποιούν καν τη λέξη πόλεμος. Έχουμε επεισόδιο. Έχουμε προεξοφλήσει ότι όταν γίνει κάτι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι ένα επεισόδιο. Δηλαδή θα πάρει τηλέφωνο η Αμερική και θα πει στους Τούρκους, καθίστε ήσυχοι, και οι Τούρκοι θα ακούσουν την Αμερική και θα σταματήσουν αυτό το οποίο ξεκίνησαν, όταν η ευκαιρία θα είναι μπροστά τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτά. Ανησυχώ για τη διαφορά, όπως εξήγησα και πριν, ανάμεσα στις κοινωνίες. Έχουμε μια πολεμοχαρή κοινωνία απέναντί μας που μαθαίνει τα παιδιά της τώρα και στο σχολείο για τη γαλάζια πατρίδα, ενώ εμείς τους μαθαίνουμε διάφορα άλλα.
1: Ο Υπουργός Παιδείας πρόσφατα έλεγε, ναι, ότι εμείς αλλάξαμε και το Αιγαίο πλέον θα λέγεται θάλασσα των νήσων, τις σταυροφορίες θα λέγα επιθετικός πόλεμος του Σταυροφόρου.
0: Ψυχολογικές επιχειρήσεις, ναι, ξέρετε, από αυτά, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι άνθρωποι αυτή η κοινωνία είναι τελείως διαφορετική από τη δική μας. Ο Ερντογάν δεν ολοκληρωτεί σε κανένα, διώχνει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον βάζει στη φυλακή, κάνει ό,τι θέλει. Αντίθετα με εμάς, που είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, ίσως έχουμε και υπερβολική δημοκρατία μερικές φορές.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά,
0: και να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο.
1: Μιλάω και για τους τηλεθεατές μας. Αν μπούμε, υπάρχει το ΝΑΤΟ, έχει σελίδα και στα ελληνικά. Στο προήμιο αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ είναι μία συμμαχία δημοκρατικών χωρών. Πώς είναι δυνατόν να παραβιάζεται το προήμιο του καταστατικού χάρη του ΝΑΤΟ από την Τουρκία? Αυτά που κάνει, ο Κιμ Γιονγκούν μοιάζει αρσακιάδα μπροστά στον Ερντογάν. Εξαγοράζει όσους δεν μπορεί να εξαγοράσει τους δημάρχους του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τους βάζει στη φυλακή. Δηλαδή έχεις δύο επιλογές. Για να γίνεις δήμαρχος πρέπει να πας να περάσεις το κόμμα στο δικαιοσύνης και ανάπτυξης, ή δάλλως να πας στη φυλακή.
0: Έτσι.
1: Σήμερα, πραγματικά σήμερα, έβαλε στη φυλακή δύο δημάρχους στη Σμύρνη, γιατί η Σμύρνη, ξέρετε, είναι 70% στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έβαλε δύο, οι δήμαρχοι αυτοί επέλεξαν τη φυλακή από το να γίνουν... Αυτό πώς το ανέχεται η Ευρώπη? Εντάξει, είναι τα συμφέροντα, είναι τα διμερή, είναι τα... Αλλά πώς το ανέχετε το ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πάντα σε αυτό το γιατί η Ευρώπη, γιατί το ΝΑΤΟ δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στην Τουρκία, είναι 50% δική τους υποκρισία, διότι δεν θέλουν να βλάψουν τα σφαίροντά τους, και είναι 50% και δική μας, αν θέλετε, αδυναμία ή αβελτηρία, αδράνεια, να θέσουμε το ζήτημα στη σωστή του βάση. Και εξήγησα στην αρχή ότι, παραδείγματος χάρη, τώρα αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ξεκάθαρα στους Ευρωπαίους, διακριτικά, εγώ δεν είμαι υπέρ του να βγούμε με τα τύμπανα, και να πούμε όμως και να προειδοποιήσουμε ότι

0: Αν αυτό περάσει, τότε θα γίνει κόλαση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλω να σου
0: γιατί δεν έχουμε άλλο περιθώριο.
1: Σε επίπεδο πρακτικής, ο Κώστας Καραμαλής εκεί δεν έγινε φυσικά στη Σύνοδο, έγινε στο γεύμα, στο δείπνο νομίζω. Στο Βουκουρέστι είπε μην το φέρνετε. Και τελικά μας απάλλαξαν από την υποχρέωση να βάλουμε βέτο.
0: Ναι. Που γίνεται πολλές φορές, είναι και η δουλειά του βέτο αυτή, ναι. Όταν ξέρεις να το χειριστείς.
1: Ναι. Τώρα στη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Μητσοτάκη, θεωρητικά, θα μπορούσε να σηκωθεί όρθιος και να θέσει το θέμα με μετριοπάθεια, με διπλωματικό τρόπο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν είναι το κατάλληλο φόρουμ το ΝΑΤΟ για τους γνωστούς λόγους. Είναι ο Τραμπ εκεί, είναι οι Τούρκοι μέσα, είναι στην έδρα τους κτλ. Θεωρώ ότι χάθηκε μια ευκαιρία προχτές στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω σε όλους, γιατί το έχουν ξεχάσει, ακόμα και για την πολίτευση εδώ πέρα δεν το θέτει, ότι μας είχαν πει ότι θα θέσουν το θέμα του άρθρου 42.7, το αντίστοιχο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή αμοιβαία συνδρομή μεταξύ κρατών μελών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει Τουρκία για να τον μπλοκάρει. Είχαν πει λοιπόν ο Κύπριος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα τεθεί και ζητάμε ένα blueprint, αυτή ήταν η λέξη, ένα σχέδιο, πώς θα πάμε, οδικό χάρτη, πώς θα πάμε στην εφαρμογή του 42.7.
1: Ως ώστε να γίνει ένα εγχειρίδιο.
0: Είδατε να έγινε τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Και ρωτάω λοιπόν, δεν φταίμε εμείς που έγινε κάτι που δεν το ξέρουμε, μας εκβίασαν, μας πίεσαν, μας πήραν κάτι και δεν το θέσαμε. Ή εμείς ήμασταν αδρανείς και δεν πήγαμε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί ήταν η κατάλληλη στιγμή λόγω του πολέμου του Ιράν, να πούμε δήθεν ότι αυτό αφορά και το Ιράν και άλλους κινδύνους και να μην φαίνεται ευθέως η Τουρκία, αλλά σημασία έχει το άρθρο αυτό να ενεργοποιηθεί ως μηχανισμός. Γιατί είναι ένα άρθρο, το έχουν βάλει σε
1: να υπάρχει εγχειρίδιο που θα καθορίζει βήματα και υποχρεώσεις.
0: Ναι. Στρατηγία, δομές και
1: έκανε η Κύπρος, έκανε κάποια ζητήματα και εδώ θα σας θέσω το τελευταίο ερώτημα.
0: Πάντως δεν είδα να υιοθετηθεί τίποτα, ούτε συζητήθηκε, ούτε υιοθετήθηκε πάντως από τη Σύνοδο Κορυφής. Τίποτα, μία λέξη δεν υπάρχει.
1: Ο κύριος Φαραντούρης ζήτησε από τον κύριο Πρωθυπουργό να μπει και το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας στο κείμενο συμπερασμάτων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αλλά, και θα ήθελα και για, είναι η τελευταία ερώτηση, να μας πείτε, να κάνετε μια αποτίμηση της Κυπριακής Προεδρίας. Και έχετε χρηματίσει ευρωπαϊκών υποθέσεων. Αλλά και τη γεωπολιτική διάσταση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα διχοτομημένο κράτος, ανέλαβε την προεδρία μιας ένωσης 500 εκατομμυρίων, που είναι και ένας οικονομικός γίγαντας, τα πήγε καλά, έκανε πράγματα, επιχείρησε να γίνει η γέφυρα της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή. Πώς είδατε την Προεδρία?
0: Ρεαλιστικά τα πήγε καλά, όταν δηλαδή μετρήσουμε τις πραγματικές δυνατότητες ενός μικρού κράτους που ασκεί Προεδρία για 6 μήνες και είναι μια αποδυναμωμένη Προεδρία από τη στιγμή που υπάρχει Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχει Κομισιόν, υπάρχουν πάρα πολλά όργανα που παράλληλα δρούν, υπάρχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μέσα σε αυτό τον κόσμο, τον πραγματικό, κινήθηκε νομίζω αρκετά αποτελεσματικά. Όπως είπα προηγουμένως, θα περίμενα ότι θα τελείωνε αυτή η Προεδρία με μια σημαντική επιτυχία που θα ήταν το 42.7 να γίνει ακόμα
1: αυτό
0: ένα πάντως, βήμα.
1: Αυτό πάντως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, αυτό το επεξεργάστηκαν στη Λευκοσία. Είδα
0: δεν πέρασε όμως
1: και
0: τίποτα.
1: Ο Χριστοδουλίδης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής και στη Υπουργή Άμυνας είδα ότι έγιναν κάποια βήματα ώστε να η Ευρώπη να αποκτήσει ένα εγχειρίδιο.
0: Εγώ τι θα έκανα, θα πήγαινε ως Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Γαλλία με ένα σχέδιο να σπρώξω την Κομισιόν, όχι να περιμένω την τελευταία στιγμή, γιατί η Κομισιόν προφανώς δεν είχε όρεξη να το κάνει, γιατί πέσανε στη μέση άλλες χώρες, έπεσαν τουρκικές πιέσεις, έπεσαν πιέσεις των φίλων.
1: Δεν είχε όρεξη ή ασχολείται και με τα θέματα του Κατάρ?
0: Προφανώς δεν ήθελε να ασχοληθεί, γιατί είναι επικίνδυνο θέμα. Γιατί
1: ή ασχολείται και με τα θέματα του Κατάρ.
0: Και με το Κατάρ και με άλλα. Λοιπόν, θέλω να πω, έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό, να κάνουν μια προληπτική παρέμβαση, έτσι ώστε να τις πούν ή θα το κατεβάσεις εσύ με δικό μας paper, έτσι, μια μελέτη δική μας που θα ήταν σοβαρή. ή θα την κατεβάσουμε μόνοι μας. Να σπρώξει τα πράγματα προς μια κινητικότητα. Εγώ είδα δεν υπήρξε καμιά κινητικότητα. Παρά τους πανηγυρισμούς που έγιναν βέβαια πάλι επικοινωνιακά όταν είχαμε την περίπτωση του χτυπήματος κατά της Κύπρου, ότι το 42-7 θα ενεργοποιηθεί ή ότι βάσει αυτού έγινε η συνδρομή. Δεν υπήρξε συνδρομή βάσει το 42-7. Ήταν το βήμα που έπρεπε να κάνει ο ελληνισμός παραπέρα, διότι όταν χάνεις τις ευκαιρίες μέσα στο σπίτι σου, εκεί που δεν είναι η Τουρκία μέσα και δεν μπορείς θεσμικά να προχωρήσεις κάτι, τότε πού θα κάνεις το μεγάλο βήμα, στη Μέση Ανατολή, που είσαι θεατής.
1: Κύριε Υπουργέ, θα σας βάλω μια ερώτηση, αλλά δεν έχουμε χρόνο να την απαντήσετε. Θα σας δώσω χρόνο μέχρι την επόμενη φορά. Είστε δωδεκανήσιος. Ελπίζω να έχετε πάει και στην Κάσο. Είχαμε το ολοκαύτωμα της Κάσου, εννοώ στην διάρκεια της Επανάστασης. Τι έγινε στην Κάσο? Εκεί έχουμε μία οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Πήγαμε να κάνουμε έρευνες για πόντιση καλωδίου. Ήρθε η Τουρκία με 5 πλοία. Μας υποχρέωσε να υποχωρήσουμε, να μην μπορούμε να το βάλουμε στα πόδια. Σε αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο που δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και υποχρέωσε μας να υποχωρήσουμε σε μία νόμιμη συμφωνία με την Αίγυπτο, στην ΑΟΣ μας δηλαδή, που παράγει αποτελέσματα. Θέλετε να πείτε δύο λόγια και την πλήρη απάντηση στην επόμενη φορά.
0: Ο κ. Γεραπετρίτης είχε πει ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι απλά θα συνέχιζε το έργο του παρά την παρέμβαση των Τούρκων. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Μετά από τόσο καιρό δεν έχει απολύτως γίνει τίποτα. Γύρισαν πίσω τα σκάφη. Άρα δυστυχώς υποκύψαμε στην πίεση της Τουρκίας.
1: Ναι, τι μηνύματα δίνουμε στη διεθνή κοινότητα?
0: Δυστυχώς κάναμε και άλλες πρωτοβουλίες και ο EastMed ο αγωγός και τα θαλάσσια πάρκα και τα αιωλικά πάρκα και τα καλώδια ήταν πρωτοβουλίες που πήρε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά που όταν η Τουρκία αντέδρασε έκανε πίσω. Και αυτό στέλνει το χειρότερο μήνυμα στην Τουρκία, ότι δηλαδή αρκεί εκείνη να αντιδράσει και να πει δεν δέχομαι να συμβεί αυτό και εμείς θα κάνουμε πίσω και θα αποδεχθούμε ότι εκείνη επιθυμεί.
1: Κύριε Υπουργέ, εύχομαι να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι στα Δωδεκάνησα. Ξέρω τι έχετε κάνει ειδικά για τα Δωδεκάνησα, απλά δεσμεύομαι και δεν θέλω να το αποκαλύψω. Πάντως η προσφορά σας θα μείνει στην ιστορία και κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι εις το επανειδήν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν χαρά μας και τιμή μας και τύχη που φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαλινάκη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούνε, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά εκ βάθους καρδίας για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
10: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
13: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
14: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
13: Αχ, το ξέχασα τελείως.
14: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
13: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
14: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
13: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
15: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attikaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
16: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλήωρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
2: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό, στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
2: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
2: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
8: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς, φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πραγματικά είναι δύσκολο να ξεκινήσω την εκπομπή γιατί βυθίστηκα μέσα σε κείμενα και σκέφτηκα καταστάσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Και η λύπη μου είναι διπλή, τη μία ως Έλληνας και τη δεύτερη ως αξιωματικός. Γιατί μπορεί κινήσεις πολιτικών να οδήγησαν στην εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1967 που αποτέλεσε το προστάδιο για να οδηγηθούμε στο πραξικόπημα στην Κύπρο. Όμως η πολιτική πονηρή έβγαλαν την ουρά τους απ' έξω και τη φόρτισαν στους αξιωματικούς και οι αξιωματικοί έκαναν τη βρώμικη δουλειά και στιγμάτισαν την εικόνα και την έννοια του Έλληνα αξιωματικού στην ελληνική κοινωνία. Τα έζησε αυτά ως εύελπης 1977-78-79 όταν τύχαινε και κυκλοφορούσαμε με τις στολές. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι μας λιδωρούσαν στο δρόμο, μέχρι και μας έβριζαν. Γιατί ως αποτέλεσμα και της δικτατορίας, κυρίως όμως της προδοσίας της Κύπρου. Της προδοσίας της Κύπρου προηγήθηκε η αποστασία. Εδώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που βγήκε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έτσι είναι γιατί δεν είχα χρόνο τώρα να κάνω τη σύνοψη και μετά θα πάμε στα γεγονότα της, γιατί πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιληφθούμε το μέγεθος της προδοσίας αλλά και τα αποτελέσματα. Χιλιάδες νεκροί, 200.000 πρόσφυγες. Η φίλη μου η Αντιγόνη από την Κερίνια με περιουσία νομίζω που είπε είναι αποτιμημένη, αποτιμηθήσα 50 εκατομμυρίων ευρώ, έφυγε στη φάση της εισβολής, έφυγε με καλοκαιρινά παπούτσια και με καλοκαιρινά ρούχα και βρέθηκε με ελάχιστα δολάρια στην Αμερική, φτωχή πανφτωχή. Και έκτοτε πρόσφυγας. Αυτή είναι μία από τις 200.000 άνθρωποι με απίστευτη περιουσία, με σπίτια και ριζωμένοι σε τόπο αιώνες οι οικογένειάς τους, βρέθηκαν στο πουθενά να μένουν σε κάτι καλύβες των Τουρκοκυπρίων που τους έδωσαν όταν βρέθηκαν ως πρόσφυγες. Και όλα αυτά γιατί, έχει τεράστια σημασία γιατί η περίοδος που ζούμε έχει ομοιότητες με αυτήν το 1974. Και τότε η Τουρκία απέτησε ανταλλάγματα για τη γεωπολιτική της αξία και τώρα απαιτεί ανταλλάγματα. Και μάλιστα απαιτεί ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ. Και οι ΗΠΑ φαίνεται ότι τα κάνουν τα κέφια του Ερντογάν και πιέζουν τους Ισραηλινούς. Σκεφτείτε λοιπόν σε τι κατάσταση μπορούμε να βρεθούμε εάν δεν υπάρχει εθνικό μέτωπο στην Ελλάδα για τα εθνικά ζητήματα. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν, εντάξει, για τα οικονομικά, τις συντάξεις, την οικονομική πολιτική, πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πρέπει να υπάρχουν. Στα εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν δεν είμαστε ενωμένοι και όταν λειτουργούν παραθεσμικοί μηχανισμοί που τώρα έχουμε, τώρα και αν έχουμε και αναφέρομαι στις υποκλοπές, τότε βρίσκουν ευκαιρία και επιβάλλουν τις θέσεις τους οι ξένοι και έχουμε τις καταστροφές. Και έχουμε τις καταστροφές. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στην επιβολή της επταετίας και τι ρόλο έπαιξε η αποστασία. Στην αποστασία αρχιερεύς ήταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Δεν λέω ότι έχει ευθύνες ο γιος για τον πατέρα, προς Θεού. Απλά ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε από τη στάση των προγόνων μας. Ορισμένοι πάντως, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, όταν οι πρόγονοι έκαναν προδοσίες είπαν εγώ δεν θα κάνω, δεν θα γίνω σαν αυτούς. Αλλά να λέμε όμως την πραγματικότητα. Η αποστασία του 1965, τα λεγόμενα Ιουλιανά, πάλι Ιούλιο, και το Κυπριακό συνδέθηκαν στενά, καθώς οι χειρισμοί του Κυπριακού αποτέλεσαν την αφορμή και τη σύγκρουση, για τη σύγκρουση μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργού, και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Και αυτό οδήγησε στην αποπομπή της κυβέρνησης και σε επακολουθήσασα παρατεταμένη πολιτική αστάθεια. Τα βασικά σημεία της σύνδεσης των δύο γεγονότων. Η σύγκρουση που υπήρχε για τα εξοπλιστικά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 1964, μετά τα γεγονότα του Χριστουγέννου, το ματωμένα Χριστουγέννα του 1963, ο Γεώργιος, και τότε φάνηκε η δράση της TMT, αυτής της πραγματικά τρομοκρατικής οργάνωσης, που τρομοκρατώντας τους Τουρκοκυπρίους τους έβαλε σε θύλακες, σε γκέτο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενίσχυσε την άμυνα της Κύπρου στέλνοντας ελληνική μεραρχία στο νησί. Αυτή η κίνηση ενόχλησε τους Αμερικανούς και το παλάτι. Το σχέδιο Άτσεσον. Η ΗΠΑ μετά από αυτό πρότειναν διάφορες εκδοχές διχοτόμησης και ένωσης με ανταλλάγματα. Δηλαδή πάρε εσύ το κομμάτι το ένα, να το πάρει η Τουρκία το άλλο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέρριψαν το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε παραχώρηση κυριαρχίας στην Τουρκία σε ένα μέρος της Κύπρου, ενώ το δεύτερο σχέδιο απορρίφθηκε τελικά και από τις δύο πλευρές, με την Ελλάδα να υποστηρίζει την ανεξάρτητη πορεία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιθυμούσε τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας για να εκαθαρίσει το στράτευμα από ακροδεξιούς και φιλοβασιλικούς αξιωματικούς που λειτουργούσαν παρασκηνιακά για την Κύπρο μέσα από την οργάνωση ΙΔΕΑ. Όταν επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Υπουργό Άμυνας, που τον είχε τοποθετήσει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς αρνήθηκε με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965. Λες και κάποιοι τα βάζουν επίτηδες. 15 Ιουλίου 1965 έγινε πολιτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. 15 Ιουλίου 1974 έγινε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Μετά την παραίτηση σχηματίστηκαν κυβερνήσεις από αποστάτες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που είχαν την υποστήριξη του Παλατιού και της τότε δεξιάς αντιπολίτευσης. Για την αποστασία των βουλευτών από την Ένωση Κέντρου φημολογείται ότι έδωσε λεφτά ο Τόμ Πάπας, αυτός που είχε κάνει Έλληνο-Αμερικανός, στην ΕΣΟ Πάπας, μια πετρελαϊκή εταιρεία. Επίσης δόθηκαν, ακούγονται διάφορα ποσά, από τα μυστικά κονδύλια της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, της CIA. Έχω ακούσει για κάποια ποσά που ένας το έκανε εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον εκεί. Τώρα κοινικά το λέω, έπιασαν τόπο γιατί δούλεψαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι στη διάρκεια. Οι άλλοι τα έκαναν σπίτια και τουαλέτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος λοιπόν από το 65 έως το 67 αποδιοργάνωσε τον πολιτικό κόσμο, η αποστασία δηλαδή, αποδιοργάνωσε και το στράτευμα και οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Και αυτή έπεσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1973 μετά το Πολυτεχνείο και ανέλαβε ο Ιωαννίδης που έκανε το πραξικόπημα το προδοτικό. Δηλαδή, οι ξένες δυνάμεις, αυτό θα το δείτε παρακάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η CIA ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στην αποστασία, αυτές επειδή οι πολιτικοί δεν δέχονταν, όπως φάνηκε από τον Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον Μακάριο, να βάλει πόδι η Τουρκία στην Κύπρο, αντικατέστησαν τους πολιτικούς στην Ελλάδα, έφεραν την δικτατορία, ασχέτως τις τάσεις που τήρησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος και τον απέπεμψαν και έφεραν τον Ιωαννίδη, και μετά έκαναν το πραξικόπημα για να γίνουν, για να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Παρανοϊκή διαταγή μέσα από την κατάθεση του Γεωργίτση. Να δείτε πώς φτάσαμε. Ακούστε. Καταρχάς, το Μάρτι του 1974 ο Αριστοτέλης Ωνάσης από τη Νέα Υόρκη που είχε τα γραφεία του ήρθε στην Αθήνα και είδε εδώ τους ηθήνοντες και τον Ιωαννίδη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη προβληματισμένος, είπε σε έναν σύμβουλό του για τα εθνικά θέματα, ο οποίος είναι εν ζωή και μου το εκμυστηρεύτηκε, ο κύριος Χάρης Γκατζιώνης, του είπε: «Βρε εσύ», λέει, «είδα τον Ιωαννίδη και ήταν πολύ χαρούμενος». «Με γιατί?» Είπε λέει, ότι του είπαν οι από εδώ, οι Αμερικανοί, να σκοτώσει τον παπά, τον Μακάριο, και θα πάρει τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο». Και λέει ο κύριος Γκατζιώνης, λέει, «και εσείς τι του είπατε?» Και εγώ του είπα: «Καλά, άμα θέλουν νεκρό τον Μακάριο, δεν τον σκοτώνουν αυτοί, πρέπει να τον σκοτώσεις εσύ», λέει. Προσέξτε τι είπε ο επιχειρηματίας. Γιατί να το ζητάνε από σένα αυτό? Ολόκληρη Αμερική είναι. Άμα θέλουν να το φάνε, στο φάνε αυτοί. Γιατί σε μπλέκουν εσένα? Επίσης, όταν υπηρετούσα σε ένα μέρος, τέλος πάντων, είχα διοικητή τον Περικλή Καρανίκα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, αείμνηστος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Αντιστράτηγος ήταν, και σε κάποια φάση τον είδα, ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας τη νύχτα, ήμασταν σε εκστρατεία και τον είδα έκαιγε το φως από το αντίσκηνό του. Πότε έκανα έφοδο τη νύχτα, 3 η ώρα, πήγα λοιπόν μέσα, λέω: «Κύριε διοικητά, γιατί δεν κοιμάστε?» Μου λέει: «Τι να κοιμηθώ, ρε Σάβα?» Λέω: «Τι να κοιμηθείτε, όλοι κοιμούνται», λέω, «εκτός από τους σκοπούς και από τα περίπολα». Μου λέει: «Κάτσε». Και μου είπε ότι όποτε βγαίνει έξω σε αντίσκηνα και σε ασκήσεις ή εκστρατεία, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, γιατί έρχονται στο νου του οι σκηνές από το 1974. Συμμετείχε ως ουλαμαγός στην εισβολή. Πολέμησε και μάλιστα είχε χάσει μέρος της ακοής του, γιατί έπεσε μια βόμβα από αεροπλάνο δίπλα στο άρμα του. Είχε νεκρούς, είχε, και μου είπε πώς έγιναν οι μάχες. Του λέω, τότε εγώ ήμουν πραγματικά παιδί. Του λέω: «Καλά, κύριε διοικητά, πώς έγινε με το πραξικόπημα?» Λέει: «Μας μάζεψαν και μας έδωσαν αποστολές, γιατί τα τεθωρακισμένα έπαιξαν ρόλο». «Καλά», λέω, «σας έδωσαν αποστολές. Εγώ δεν κρίνω, ούτε λέω ότι θα μπορούσε να πει κανείς όχι ή ναι. Αυτό είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Αλλά όταν σας είπαν ότι θα ανατρέψετε την κυβέρνηση, στην Κύπρο πήγατε, δεν γνωρίζατε για τις εγγυήσεις ότι αυτό μπορεί να άνοιγε την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλλει? Και εν πάση περιπτώσει, βεβαιωθήκατε, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης? Αν η Τουρκία κάνει την απόβαση, δεν μπαίνω δεν μπήκα πραγματικά στο αν έπρεπε ή όχι, αλλά κάνεις πραξικόπημα. Πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης για να αποτραπεί η απόβαση της Κύπρου?» Ίσα ίσα, αντί να πάρουν μέτρα, πήραν μονάδες από τις ακτές απόβασης πιθανές που ήξεραν που θα αποβεβαστούν οι Τούρκοι και τις έφεραν στη Λευκοσία για να ενισχύσουν το πραξικόπημα. Και μου είπε, εγώ ήμουν υπήλαρχος τότε, υπήλαρχος, λέει, «Τι να πω», λέει, «τότε». Για να δείτε πώς οδήγησαν τους αξιωματικούς να διαπράξουν μια προδοσία. Αυτό δεν θα σβήσει από πάνω μας και θα έσβηνε μόνο από το όνομα των αξιωματικών, εάν είχαμε μια δίκη μέσω και μετά θάνατον, τους ξύλωναν τα γαλόνια που είχαν και μετά θάνατον και γινόντουσαν απλοί στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν, αντί να τους τιμωρήσουν, τους άφησαν. Δεν έγινε ποτέ δίκη στον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα. Ποτέ. Τους άφησαν για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Και ορισμένοι που συμμετείχαν πήραν και θέσεις στο εξωτερικό. Κάποιος πήγε και ναυτικός ακόλουθος στις ΗΠΑ. Άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στο πραξικόπημα. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται να επιβραβεύονται οι προδότες και να τιμωρούνται οι ήρωες. Νεκρείτε και ζωντανοί. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Ας αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής πραγματικά για να διδαχθούμε. Τι είπε ο Μιχάλης Γεωργίτσης, ταξίαρχος τότε, νεοπροαχθής ταξίαρχος στην Κύπρο, τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου 2 Ιουλίου 1986. Μετά από 12 χρόνια αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν την επομένη. Μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η κάθαρση. Αλλά πώς θα κάνει κάθαρση η δημοκρατία όταν ο Γκυζίκης, ο οποίος διέταξε το πραξικόπημα, ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε και μάλιστα συνυπήρχε με τον κύριο Καραμαλή, τον Αβέροφ και τον Μαύρο και με αυτούς. Συνυπήρχαν μαζί. Πώς θα γίνει κάθαρση? Και συνέχισαν να παίρνουν τους μισθούς, τις συντάξεις τους και 200.000 Έλληνες στην Κύπρο ήταν πόσοι νεκροί, πόσοι αγνοούμενοι, πόσες βιαστήσεις γυναίκες και 200.000 άνθρωποι. Την κοιλίδα δεν πρέπει κάποια στιγμή να την καθαρίσουμε για να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη και η αγάπη μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά γενικώς και όλων των Ελλήνων απέναντι σε αυτό το κράτος. Πέτρος Παπαπολιβίου, στις 2 Ιουλίου 1986 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου κατέθεσε ο απόστατος αξιωματικός Μιχαήλ Γεωργίτσης. Ήταν ο αξιωματικός που ορίστηκε από το δικτάτορα Ιωαννίδη και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριο Μπονάνο να έχει την ηγεσία της εκτέλεσης του πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 1974. Είχε προαχθεί σε ταξίαρχο τον Ιούνιο του 1974 και κανονικά θα έφευγε από την Κύπρο με μετάθεση στις 10 Ιουλίου 1974. Παρανόμως ήταν εκεί. Τελικώς υπήρξε ο χρήσιμος αναλώσιμος αχυράνθρωπος για να πραγματοποιήσει το πραξικόπημα και βρέθηκε να έχει την κύρια ευθύνη της άμυνας της χώρας, της Κύπρου, στην πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Αφού ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, αντιστράτηγος Γεώργιος Ντενίσιν, ο πατέρας της Μιμής Ντενίση, και τη γυναίκα του Γεωργίου Ντενίση την είχαμε στη σχολή ξένων γλωσσών, έκανε αγγλικά. Μια ωραία κυρία, μια αξιοπρεπέστατη. Ο Ντενίσης λοιπόν ήταν αντίθετο στο πραξιόπημα και τον κάλεσαν στις 10 Ιουλίου να έρθει κάτω στην Ελλάδα για να μην είναι εκεί επειδή ήταν αντίθετος. Λοιπόν, από την κατάθεση του Γεωργίτση παραθέτω μερικά αποσπάσματα που αποκαλύπτουν την παρανοϊκή ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και την πιθανότητα τουρκικής αντίδρασης οι Ιωαννίδης και Μπονάνος. Είναι τραγικό ότι αξιωματικοί με βαθμό συνταγματάρχη ή ταξιάρχου που υπηρετούσαν στην Κύπρο και διατάχθηκαν να εκτελέσουν το πραξικόπημα είχαν επίγνωση στο κινδύνο για την Κύπρο, ενώ οι Μπονάνος οι Ιωαννίδης αδιαφορούσαν ή εμπιστευόντουσαν τους Αμερικανούς που τους είπαν κάντε το και όλα θα πάνε καλά. Γεωργίτσης. Στην 1η Ιουλίου πήρε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς το σήμα, με κάλεσε ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο κύριος Ντενίσης, και με διέταξε να πάω στην ΕΛΔΙΚ να πάρω φύλο πορείας. Και στις 2 Ιουλίου αναχώρησα δι' Αθήνας. Πρόεδρος. Χρήστος Μπασαγιάννης ο πρόεδρος. Ποιος σας είχε καλέσει εκεί, ο Ντενίσης? Όχι, ο Ντενίσης είναι ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Μπονάνος. Αυτό σας διέταξε να ανεβείτε στην Αθήνα, ο Μπονάνος? Όχι εμένα, τον αρχηγό του ΓΕΕΦ διέταξε να μου χορηγήσει φύλο πορείας δι' Αθήνας. Γεωργίτσης. Μου είπε ο κύριος Ντενίσης, εάν ερωτηθώ ή αν γίνει πρόταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για ενέργειες εναντίον του Μακαρίου, να πω ότι είναι η πλέον ακατάλληλος περίοδος και να μην γίνει τίποτα. Ο Ντενίσης, ένας άνθρωπος που ήταν μια άλλη στο κεφάλι του και έδωσε όρκο και τον τηρούσε στην πατρίδα. Πρόεδρος, αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Ντενίση? Ναι, την οποία και μετεβίβασα επακριβώς ό,τι μου είπε. Επιπλέον με παρακάλεσε να πάω να πω στη γυναίκα του, η οποία έμεινε στο ψυχικό, να μην κατέβει στην Κύπρο, διότι η κατάσταση είναι πολύ έκριθμος. Πρόεδρος, άρα, επειδή προηγουμένως σας ρώτησα αν λάβατε γνώση ότι σχεδιαζόταν κάποια ενέργεια εις βάρος της ομαλής πολιτιακής λειτουργίας Κυπριακής Δημοκρατίας και μου απαντήσατε όχι, ότι δεν είχατε λάβει γνώση. Πρώτης Δευτέρας Ιουλίου δεν είχα λάβει γνώση. Όχι πρώτης 15ης σας είχα ρωτήσει, να το διευκρινίσω. Στις 2 όμως Ιουλίου μάθατε από τον κύριο Ντενίσιώτη Γεωργίτσης. Ο κύριος Ντενίσης μου είπε, εάν ρωτηθείς απάνω και σου πού να γίνει ανατροπή του Μακαρίου, ο αρχηγός του ΓΕΕΒ δεν συμφωνεί, διότι όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την Εθνοφρουρά, δεν θα ακολουθήσει κανένας. Πρόεδρος, άρα το πλέον πολύ γνωστό ότι κάτι συνέβαινε με αυτή τη δουλειά, ήταν γνωστό λέει. Φτάσατε λοιπόν στην Αθήνα και σας περίμενε Γεωργίτσης. Ένα αυτοκίνητο ΣΥΜΚΑ με παρέλαβε, πήγα στο Πεντάγωνο και παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος ήταν και διευθυντής του πρώτου επιτελικού γραφείου. Με παρέπληψε στον υπασπιστή του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στον κύριο Ματάτσι. Τι βαθμό είχε, ρωτάει ο πρόεδρος. Ταγματάρχης. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Ματάτσι ήταν και ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης. Έπαιξε ρόλο στο πραξικόπημα. Περίμενε, έφυγε ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης, έκλεισε την πόρτα και μου είπε: από αυτή τη στιγμή δεν θα έρθετε σε επαφή με κανέναν αξιωματικό, θα φύγετε, θα πάτε στο σπίτι σας και στις 7:30 ώρα να έρθετε εδώ να σας παρουσιάσω στον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Όπερ και εγένετο, πρόεδρος. Στις 7:30 τι άλλο σας είπε, ότι θα σας παρουσιάσει μονάχα, μήπως σας είπε τίποτα άλλο, ο Ματάτσης. Δεν μου είπε ο Ματάτσης απολύτως τίποτα. Πράγματι, στις 7:30 πήγα εκεί, συνάντησα τον υποστράτηγο κύριο Παπαδάκη, τον συνταγματάρχη Κομπόκη και μετά από λίγο ήρθε και ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Αφού συγκεντρωθήκαμε, πήγαμε στο γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων στον κύριο Μπονάνο. Πρόεδρος. Τώρα εδώ τι σας ανακοίνωσαν, ότι σας καλέσανε για τι πράγμα, αυτή τη σύσκεψη πλέον Γεωργίτσης. Έκανε μία βραχία ομιλία περί του Μακαρίου, ότι αν απολύσει τις 2 σειρές η Εθνοφρουρά θα διαλυθεί σχεδόν και αν διαλυθεί δεν μπορούμε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, να απορροφήσει η Κύπρος 2 μεραρχίες τουρκικές να αντιμετωπίσει. Επιπλέον είπε ότι τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που είχε κάνει ότι αν γίνει εμπλοκή της Ελλάδας στο Αιγαίο η Κύπρος δεν θα επέμβει, θα μείνει ουδετέρα και κατόπιν αυτού λέει το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Πρόεδρος. Το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων λοιπόν και η κυβέρνηση απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Μάλιστα, λέει ο Γεωργίτσης. Και συνεχίζει ο πρόεδρος. Γεωργίτσης. Εν συνεχεία λάβαμε το λόγο εμείς. Είπα εγώ ακριβώς ό,τι μου είπε ο κύριος Ντενίσης και οι άλλοι 2 συνάδελφοι, ο ταξίαρχος Κονδύλης και ο συνταγματάρχης Νικολαίδης. Επιπλέον εγώ, αφού είπα ότι θα γίνει ανατροπή του Μακαρίου, τον ρώτησα ποιες οι διεθνείς επιπτώσεις και ποια η αντίδραση της Τουρκίας εάν ανατρέψουμε το Μακάριο. Ετώνησα επίσης ότι εάν η Εθνοφρουρά, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, δεν ακολουθήσει κανέναν, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των νεκρών από τη συμπλοκή που θα γίνει με το πραξικόπημα. Και μάλιστα πετάχθηκε ο συνταγματάρης Κομπόκης και λέει: κύριε αρχηγέ, θα πέσουν κορμιά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Λέει: εμείς τη διατάσσουμε. Μπονάνος. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα επανέρχομαι εγώ και λέω: καλά, πώς θα πάω εγώ κάτω στην Κύπρο και θα οργανώσω αυτό το πράγμα, καθή στιγμή υπάρχει εκεί ένας αντιστράτηγος. Λένε από αυτή τη στιγμή. Είσαι διοικητής. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι είτε το θέλετε είτε όχι, στην Κύπρο υπάρχει ένας αντιστράτηγος και εγώ δεν μπορώ να κινηθώ από τη Λευκωσία, από τη ζώνη ευθύνης μου, εάν δεν πάρω την άδεια του κυρίου αρχηγού, του κυρίου Ντενίση. Λένε τότε, θα αναλάβει ο κύριος Κομπόκης, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων καταδρομών και βάσει του σχεδίου κινείται όπου θέλει. Επειδή οι δυνάμεις καταδρομών ανήκαν απευθείας εδώ. Πρόεδρος. Τελικώς καθορίστηκε κανένας κώδικας συνθηματικών συζητήσεων. Λένε κάτι για τα συνθηματικά. Αφήστε τα αυτά τώρα. Πρόεδρος, μάλιστα, αυτόν τον κώδικα ποιος σας τον υπαγόρευσε. Γεωργίτσες, την ομιλία γενικά την είχε ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Δεν μίλησε κανένας άλλος. Ο κύριος Μπονάνος, ναι. αν μου επιτρέπετε, ξέχασα να πω, του ζήτησα διαταγή έγγραφη. Και λέω πώς εμένα οι αξιωματικοί θα με πιστέψουν πηγαίνοντας κάτω ότι θα κάνω αυτή την ενέργεια, και για να είμαι και κατοχυρωμένος, διότι όπως θα δείτε στο τέλος τα πράγματα ήταν τελείως διάφορα. Όταν τον συνάντησα, όταν επέστρεψε από την Κύπρο τον Αύγουστο, λέει: «Δεν μπορώ να σου δώσω τέτοιο πράγμα, έγγραφη διαταγή. Είναι τόσοι μάρτυρες εδώ πέρα και δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι σε διέταξα». Πρόεδρος, μάλιστα. Τώρα είπατε ότι επειδή εσείς φέρατε κάποιο είδους αντίρρηση, δεοντολογική μάλλον κατάλαβα, επειδή δεν θέλατε να υποσχελίσετε τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι έχω αντίρρηση κλπ. Και τότε ο κύριος Μπονάνος, και τότε είπε ο κύριος Μπονάνος ότι ορίζεται αρχηγός ο κύριος Κομπόκης. Όχι αρχηγός, ανέλαβε την ευθύνη να έρθει σε επαφή με τους διοικητάς των υπολοιπών μονάδων που ευρίσκονται εκτός Λευκωσίας, δηλαδή πρώτη ανωτέρα, δευτέρα ανωτέρα, τετάρτη ανωτέρα και πέμπτη ανωτέρα. Πρόεδρος, ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα ο κύριος Κομπόκης. Αρχηγός όμως του πραξιοποιήματος, ας το πούμε, της ενέργειας αυτής, ήταν ποιος? Εμένα είχε ορίσει, δέχεται ο Γεωργίτσης. Έγγραφη διαταγή είπατε, δεν σας δώσαν? Όχι. Πρόεδρος, κάτι που δεν το ξέρω. Όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια ενέργεια, νομιμοποιείται κανένας να δίνει προφορικές διαταγές και νομιμοποιείται κανένας να εκτελεί προφορικές διαταγές? Αυτά εδώ τα έχω ζήσει εγώ με την υπόθεση ο Σαλάν. Μας είπανε ουδέν γραπτών. Και όταν πήρα παράνομες διαταγές, είπα: «Ελάτε εσείς να το βγάλετε έξω». Και έτσι ακολούθησε η σύγκρουση και φτάσαμε στην παρέτηση τριών υπουργών. Γεωργίτσης, οι διαταγές του στρατού είναι προφορικές και έγγραφες. Είναι και εν πολέμο και εν ειρήνη. Ναι, αλλά πρόεδρος, ναι, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, αν σας έλεγαν, ξέρετε ότι εδώ θα πολεμήσετε, τηλεφωνώ, χτυπήστε τους όλους, το καταλαβαίνω. Όταν σας λένε όμως να ανατρέψετε ένα καθεστώς το οποίο υπάρχει σε μια ξένη χώρα, εσείς λέτε έπρεπε να πειθαρχήσετε, ήταν υποχρεωτικό να πειθαρχήσετε? Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο την εποχή εκείνη με την κατάσταση που επικρατούσε, λέει ο Γεωργίτσης, και εσκέφθην, όπως θα δείτε και παρακάτω, έστειλα αντιπρόσωπο αξιωματικό, τον οποίο όρκησα με τις συνέπειες. Εάν θέλετε, γιατί εναπόκειται στη συνέπεια, τι έγινε, και να επακολουθήσει να πάμε με τις ημερομηνίες, πώς το θέλετε? Ναι, από αυτή είναι 2 του μηνός. 3 του μηνός εκλήθημεν 10:30 η ώρα να παρουσιαστούμε πάλι στο αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα για να συζητήσουμε πάλι τη σχεδίαση. Σχεδίαση δεν μπορούσε να γίνει. Εάν δεν ξέραμε ποιες μονάδες θα ακολουθήσουν και κατόπιν αυτό σταμάτησε, δεν έγινε καμία συζήτηση και φύγαμε. Εγώ διετάχθη να αναχωρήσω για την Κύπρο στις 6 του μηνός. Ο δε συνταγματάρης Κομπόκης τον διακόπτει και φύγατε. Εγώ έφυγα στις 6 του μηνός στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, με περίμενε ο συνταγματάρχης Μπούρλος, ο οποίος μου είπε μετά από μία ώρα να βρίσκομαι στη λέσχη του ΓΕΕΦ. Πράγματι, μετά από μία ώρα πήγα στη λέσχη του ΓΕΕΦ και ανέφερα στον κύριο Ντενίση ό,τι ακριβώς μου είχε πει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ότι να μην δημιουργούνται επεισόδια με το επικουρικό σώμα, να σταματήσουν. Ότι θα ξαναποκτήσει επαφή μετά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και να τον πείσει να μην γίνει απόλυση των δύο σειρών. Ότι συμφωνούν με το σχέδιο που είχε στείλει αναπροσαρμογής της Εθνοφρουράς ο Μακάριος στην Αθήνα, με επιπλέον να ενισχύσει περισσότερο τις καταδρομές και τα άρματα από ό,τι είχε το σχέδιο που είχε επιβάλει ο κ. Ντενίσης. Τα μεταβιβάσατε εσείς αυτά στον κύριο Ντενίση? Ναι. Και μετά σε αυτά ήταν και η εντολή να αποκαταστήσει τις επαφές με τον Μακάριο, ρωτάει ο πρόεδρος. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό τι ήταν τώρα? Ήταν ειλικρινής, φρονείτε εσείς η διαταγή αυτή, ή ήταν μια διαταγή που σκόπευε στο να αποκοιμήσει τον Μακάριο? Μάλλον να τον αποκοιμήσει. Μάλλον τι δηλαδή? Ότι σκοπός ήταν να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Προσέξτε τώρα, πάμε παρακάτω. Εδώ στο Zoom. Πρόεδρος, να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λοιπόν, εκεί που κουβεντιάζατε με τον κύριο Μπονάνο, τον κύριο Ιωαννίδη, ο κύριος Ιωαννίδης τι είπε? Όταν είπαμε εμείς ποιε διεθνείς επιπτώσεις και ποια αντίδραση της Τουρκίας, τόσο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όσο ο κύριος Ιωαννίδης είπαν ότι υπήρχε κάλυψης. Από πού ρε? Από ποιον, ρωτάει ο πρόεδρος. Δεν καθορίσανε, αλλά φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική. Πρόεδρος, φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική και από την πλευρά του κυρίου Ιωαννίδη και από την πλευρά του κυρίου Μπονάνου. Ο στρατηγός Παπαδάκης δεν είπε τίποτα? Γεωργίτσης, μπροστά μας εκεί που μιλήσαμε δεν είπε λέξη. Πρόεδρος, δεν είπε λέξη. Όταν εσείς τώρα ρωτήσατε για την πιθανή εισβολή της Τουρκίας, έτσι δεν είπατε? Ναι. Πρόεδρε, σας απάντησε ο κύριος Μπονάνας, ο κύριος Ιωαννίδης, αυτό που είπατε. Πριν επιστρέψετε στην Κύπρο, ήρθατε σε άμεση ή έμεση επαφή με τον κύριο Κιζίκη. Ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Κιζίκη και μείνατε με την εντύπωση ότι μετήχε και αυτός στο πραξικόπημα. Μίλησα στο τηλέφωνο και από αυτά που μου είπε, σχημάτισα την εντύπωση ότι το εγνώριζε. Το ένα σκάνδαλο πάνω στ' άλλο. Δηλαδή, αν θυμάστε, πώς του εθέσατε το ζήτημα, τι του είπατε δηλαδή? Δεν το έθεσα. Από τη συζήτηση που μου είπε, συγχαρητήρια να πας στο καλό και να προσέχεις, συγχαρητήρια που ανέλαβε την ευθύνη να είναι επικεφαλής του προδοτικού πραξικοπήματος, για να καταλάβατε που έφτασαν οι αξιωματικοί. Αυτό μου έδωσε εμένα τουλάχιστον την εντύπωση ότι ο Κιζίκης το γνώριζε. Πρόεδρος, ήξερε την αποστολή που σας ανατέθηκε? Ναι, ακριβώς. Και επιστρέψατε στην Κύπρο πότε? Στις 6 και με περίμενε ο συνταγματάρχης, όπως σας ανέφερε, ο κύριος Μπούρλος, ο οποίος μου είπε να συναντήσω τον αρχηγό, τον κύριο Ντενίση. Τον συνείδησα και με διέταξε αυτά που είπα τη Δευτέρα να του τα πάω εγγράφος και του το κατέθεσα εγγράφος. Δηλαδή, στον προϊστάμενό σας, τον άμεσο προϊστάμενά σας, τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι σας είχε πει ό,τι σας είχε πει ο Ιωαννίδης και ο Μπονάνος? Ο κύριος Μπονάνος, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων, λέει ο Γεωργίτσης. Αυτά τα περί αρχηγίας του πραξικοπήματος κλπ. Τα είπατε στον Ντενίση? Όχι, γιατί είχα εντολή να μην αναφέρω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά, εδώ όχι μόνο δεν αναφέρουν τίποτα για το προδοτικό πραξικόπημα, για τις ευθύνες των αποστατών του δεύτερου Ατήλα. Δεν αναφέρουν και των αξιωματικών της Χούντας, δεν λένε τίποτα. Όχι μόνο δεν λένε τίποτα, ανερυθρίαστα από το 1974 και μετά γιορτάζουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είμαστε καλά πραγματικά. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας? Δηλαδή σιγά σιγά θα στείλετε και ανθοδέσμες στους Τούρκους που με την εισβολή οδήγησαν τη Χούντα στους Τούρκους και στους Αμερικάνους, γιατί αυτοί το στήσανε, οδήγησαν τη Χούντα στην κατάρρευση και ήρθε η δημοκρατία. Και τι το γιορτάζετε? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να φοράμε όλοι μαύρα για τα θύματα της προδοσίας και της εισβολής εκείνη τη μέρα και να γίνεται η μέρα μνήμης των θυμάτων της προδοσίας, της διπλής προδοσίας του Ατήλα 1 και Ατήλα 2, κάνετε αυτό το και πάνε οι άλλες με τα εξόπλατα και με τα τέτοια εκεί και κάνουν πασαρέλα στις πλάτες του προδομένου ελληνισμού. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που έχει την εξουσία και να πει καταργείται? Θα βρεθεί ένας? Πάμε να δούμε τώρα και για τις άλλες ευθύνες. Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο. Πρέπει να τελειώνετε. Πιέζουν οι απ' έξω. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και του εδώ παραρτήματος της ΕΟΚΑ Β, η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την χάνει διπλής ανάγνωσης. Ευθύνες μπορεί να υπήρξαν. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Η προδοσία δεν συγκαταλέγεται στα λάθη. Μπορούμε να συζητούμε για ώρες για το τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ο Μακάριος. Αλλά η Χούντα και το εδώ υποκατάστημά της παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους εξυπηρετώντας αμερικανικά συμφέροντα. Καθοδηγούνταν από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τη CIA. Εκείνες τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος καταγράφηκε μία τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΕΣ με το ΓΕΕΦ στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή. Από πλευράς του ΓΕΣ είχε υποδειχθεί εντόνως ότι θα πρέπει να τελειώνουν με το Μακάριο, ο οποίος είχε διαφύγει και βρισκόταν στην Πάφο. Πρέπει να τελειώνετε, μας πιέζουν οι απ' έξω. Ξέρεις ποιοι? Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Τι εννοούσε ο βρισκόμενος στην Αθήνα και τι κατάλαβε ο συνομιλητής του στη Λευκοσία? Όσο συνωμοτικά και να μιλούσαν, ο διάλογος ήταν αποκαλυπτικός. Στην κατάθεσή του στο φάκελο της Κύπρου στην Ελληνική Βολή, ο αρχηγός του ναυτικού το 1974, Πέτρος Αραπάκης, αναφέρει, επιλέξε, ακούστε, η επιστολή Μακαρίου προς Γκυζίκη που είχε ημερομηνία 2 Ιουλίου, σε καμία περίπτωση δεν συνετέλεσε στη λήψη της τραγικής απόφασης. Ήταν η επιστολή που ζητούσε να φύγουν κάποιοι αξιωματικοί από την Κύπρο, Ελλαδίτες. Όταν έφτασε η επιστολή στην Αθήνα, η εκτέλεση του πραξιοποιήματος στην Κύπρο είχε ήδη διαταχτεί. Συνεχίζει ο Αραπάκης. Οι σχεδιασμοί ξένων κέντρων αποφάσεων απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση συμμαχικών συμφερόντων σε βάρος, στην περίπτωση αυτή της Ελλάδας και της Κύπρου, και υπέρ της Τουρκίας. Η εξόντωση του Μακαρίου απέβλεπε, πέρα από την αποτροπή του κινδύνου κουβανοποίησης της Κύπρου και της πρόληψης τριτοκοσμικών ενεργειών του Μακάριου, που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος του Ισραήλ και των δυτικών συμμάχων, στη διαμόρφωση συνθήκων απέβλεπε η εξόντωση του Μακαρίου τελικώς στη διαμόρφωση συνθήκων ικανών να δικαιολογήσουν τη δημιουργία τουρκικής βάσης στη Βόρεια Κύπρο σύμφωνα με συμμαχική επιδίωξη. Ο αρχηγός

0: Πρακτικόπημα κατά του Μακαρίου. Συνεχίζει ο Κώστας Βενιζέλος. Επειδή πέρασαν 52 χρόνια από τότε, δεν νομιμοποιείται κανείς να επιχειρεί να αλλάξει την ιστορία και την αλήθεια. Λέγονται και αναφέρονται πολλά ότι η ΕΟΚΑ Β δεν είχε καμία σχέση με το πραξικόπημα. Πώς όμως να μην είχε, όταν την τελευταία περίοδο οι εντολές της Αθήνας ήταν να εντατικοποιήσει τη δράση της ώστε να δημιουργηθεί χάος και να δικαιολογείται το πραξικόπημα. Μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είχαν σχεδόν διαλύσει την παράνομη οργάνωση με συλλήψεις των αρχηγών της. Οι εντολές ωστόσο εξ Αθηνών ήταν ξεκάθαρες. Και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το αφήγημα ότι ο Ιωαννίδης λειτουργούσε από μόνος του ή ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός δικτάτορας. Το πραξικόπημα του 1972 ποιος το σχεδίασε, την απόπειρα. Δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος επικεφαλής της Χούντας και ο Γρίβας δεν ηγείτο τότε της ΕΟΚΑ Β το 1972. Κάποια μέλη της ΕΟΚΑ Β προφανώς δεν γνώριζαν. Αυτό είναι πολύ πιθανόν. Δεν έχουν τις ευθύνες των αρχηγών τους. Φτάνει να αναγνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για την τραγωδία. Αυτά τώρα είναι τα ενδοκυπριακά που λένε. Πάμε παρακάτω. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 διενεργήθηκε για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο. Μπορεί οι Αμερικανοί να τους διαβεβαίωναν πως ένα προγεφύρωμα Κερίνια Λευκοσίας θα έκαναν οι Τούρκοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Συμφώνησαν να παραδώσουν έδαφος στην Τουρκία και αυτό είναι προδοσία. Ιστερόγραφο. Το βιβλίο μας με τον Μιχάλη Εγνατίου «Ένοχος» που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μεταξύ άλλων σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος της CIA και κατονομάζεται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή στο Δημήτριο Ιωαννίδη. Ήταν ο πράκτορας της CIA Γκάς Αβρακότος που προφανώς δεν αποφάσισε μόνος του. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Λοιπόν, ακούστε. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Γιατί δεν βρέθηκε ένας γενναίος εισαγγελέας στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να βγάλει ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Κίσιγκερ. Όταν λοιπόν είμαστε πολύ ευγενικοί με αυτούς οι οποίοι κάνουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του ελληνισμού, όποιος και να είναι αυτός, όταν δεν ορθώνεις το ανάστημά σου, τότε θεωρείσαι δεδομένος. Και τότε έρχονται οι Αμερικανοί και λένε, μα οι Τούρκοι δεν υποχωρούν, εσείς θα υποχωρήσετε που υποχωρείτε. Και βλέπω ότι τα ίδια κάνουν τώρα με τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Ισραηλινούς. Να υποχωρήσουν οι Ισραηλινοί, να υποχωρήσουν οι Κούρδοι για να δεχθούν τις παρανοϊκές διεκδικήσεις των Τούρκων.
1: Είναι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο.
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή, των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για τον λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Θα κλείσουμε τον χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μία οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιωτική. Μονίμως εκεί, νησιά, γι' αυτό έχουμε και τον υπερτουρισμό και τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο αν βάλεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα η λύση λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανοιχτοί κανονισμένες, αλλά μην είναι εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην έχει συνεδριακό τουρισμό. Όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες χιλίων ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίθετα ξενοδοχεία.
0: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά και σε διεθνές επίπεδο.
1: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες. Δεν είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί?
0: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
1: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεονόβιλους. Αυτό είναι ένα μόνο το ένα brand name.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου μύθος.
0: Γιατί όλοι έχουμε ακούσει για την Ικαρία και λοιπά. Εξηγήστε το μας λίγο.
1: Έχουμε κάνει έρευνες, έχουμε κάνει μελέτες και διαπιστώσαμε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τον τρόπο ζωής τους, γιατί θα αναφερθώ στο lifestyle medicine, και πλέον έχουν εκεί και ραδιενεργές πηγές, οι οποίες το ραδόνιο βοηθάει και αυτό. Θα τα επεξηγήσουμε και αργότερα. Όμως αυτό δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, αφόσον αυτό είναι ένα μπραντ ισχυρό, γιατί, για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε?
0: Αυτό που μας είπατε, οι πέντε μπλε ζώνες, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί
1: είναι πέντε χώρες στον κόσμο αυτό, ναι, οι οποίες έχουν υπεραιωνόβιους. Και μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα με την Ικαρία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε σε αυτό το μπραντ.
0: Άρα ξεχωρίζουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ένα μπραντ. Μιλάμε όλοι γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο άλλος, ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα. Μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΕΑ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
0: Και ευδαίμων
1: και ευλογημένη.
0: Μάλιστα.
1: Τρία. Mm-hmm. Τα οποία μπορούμε να. Τέταρτον, Ιπποκράτης. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες συμπεριέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
0: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
1: Αυτές οι πηγές μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιποι.
0: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
1: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια
0: είναι
1: πηγή.
0: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με το νόμο του
0: 3048,
1: που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ήξερα ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ το χειμώνα. Ήξερα όμως τα ψωρονέργια εδώ στη Λαμία και να μην έχω νοσήματα δερματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε. Mm-hmm.
0: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών. Είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε και πάλι το βάζω εισαγωγικά προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό.
1: Σας πληροφορώ δε ότι οι δικές μας ιαματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η ιαματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Και τι σημαίνει έγινε αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μου.
1: Δεν είναι όξινη δηλαδή, mm-hmm, είναι αλκαλική.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα.
0: Άρα ωφέλιμη.
1: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα ιαματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε ιαματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρομαι και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έθριμος υποστηρικτής και με την Deal News μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
0: Όπως και εσείς παρέχετε κατά την άποψή μου ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά. Ναι. Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και είναι
1: σαφώς.
0: Πιο σημαντικό δεν υπάρχει. Ναι.
1: Και εμείς είμαστε. Έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με ιαματικούς φυσικούς σπόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική. Mm-hmm. Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους ιαματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να βρώσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μόντε Κατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από ιαματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα καμένα βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία. Οι υπόλοιπες είναι περιφερειακές και ατονούν. Ή το Πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006. Σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
1: Ακριβώς 20 χρόνια.
0: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, τι έχετε διαπιστώσει, είναι θέμα βελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς, τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα που τώρα λέτε, γιατί το αυτονόητο ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα και δεν το βρίσκουμε εδώ και δεκαετίες, δεν προχωράει παρά το γεγονός ότι άνθρωπο όπως εσείς, υψηλού κύρους, έχετε μπει σε μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση κιόλας δεν θα είχατε και λόγο αν δεν αγαπούσατε αυτό που κάνατε. Το κράτος, τι επισημαίνει, τι έχετε δει διαχρονικά, ποια είναι τα προβλήματα που μπαίνουν.
1: Εγώ θα το εστιάσω σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας, ο πρώτος είναι η πολυνομοσχεδία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα από εκείνο. Και οι συναρμοδιότητες των υπουργείων. Δηλαδή δεν είναι ενός υπουργείου μόνο να πει εγώ αποφασίζω, είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
0: Μάλιστα.
1: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
0: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα.
1: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κάναμε προσπάθειες.
0: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από θέσεις, κρατικές θέσεις ευθύνης και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ. Που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Και έχω πρόβλημα που να του στείλω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά. Και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει. Και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και εν προφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα πρόταση θα ήταν.
0: Δεν είναι λειτουργία κράτους.
1: Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά, ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία One Stop Shop. Που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει: Χαίρετε, εγώ θέλω να παιδίσω τον αιματικό τουρισμό. Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία: Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή. Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Τα καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγγίλες. Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό για τις ειδικότητες.
0: Ο τουρισμός λέτε ότι είναι λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά.
1: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18 και δεν μπορούν μετά να κάνουμε τα πτυχιακά γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια εγώ προσωπικά σαν καθηγητής πανεπιστημίου έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές όχι ανώτερες, ανώτατες, δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
0: Φυσικά.
1: Δυστυχώς δεν
0: σε μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά ψέματα,
1: έχουμε λοιπόν διάφορες τώρα.
0: Αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό το κενό.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε όπως τώρα με το χωροταξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Ένα θέμα και αυτό.
1: Έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λένε: Α, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν. Ή εκεί το Α, το Β. Και ξέρετε πόσα. Συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση τουλάχιστον 11.
0: 11 υπουργεία.
1: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει αγόρασε την έκταση και ξεκινάω. Πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείνεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε ναι, τι ναι. Ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα, προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι όλο στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει και πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει: ο επιχειρηματίας, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε ένα τετραγωνική. Τώρα, αγγυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται.
0: Πάντως, αυτά από ένα σημείο και μετά, κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μία κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή, δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος γι' αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το επιτελικό κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ πώς είστε. Ναι. Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα βέβαια τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένος σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
0: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
1: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή θα έρθει κάποιος σε θερμανιστικό κέντρο. Να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε θα κάνεις ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Η ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ, είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι ιατρικές λύσεις έχουν ανώσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι. Η αντιγύραση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
0: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
0: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι.
1: Μα μια νέα εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσης, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει ιατρική τρόπο ζωής. Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμεθα με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό. Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο άλλος να πάει να φάει ό,τι θέλει. Γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή και για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζούνε. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν και σπάσει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρεις μέχρι το πλακ. Να ανατροφοδοτηθείς. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς, όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω και το άγχος, έτσι εμπίπτω πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά
0: ακριβώς.
1: Αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την ιαματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η ιαματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού, δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
0: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει,
1: ναι,
0: αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σουβλάκι και μια μπύρα, έτσι δεν είναι?
1: Πάμε, αφού λοιπόν κλείσαμε αυτό, πάμε τώρα στο οικονομικό. Τι σημαίνει το οικονομικό? Αυτές τις 21 μέρες που θα έρθει ο ξένος, γιατί για την Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 180 ευρώ επίδομα. Από το εξωτερικό δίνουν 1.800 ευρώ για το άτομο. Συνήθως έρχονται δύο άτομα. Εμείς σαν Ακαδημία κατορθώσαμε και πείσαμε τα ασφαλιστικά ταμεία να φέρουν εδώ στην Ελλάδα τον κόσμο. Οκ, επιστημονικά. Αλλά όμως πώς θα έρθει ο άλλος να μεταφέρει τα χρήματα ο ασφαλιστικός φορέας εκεί στην Ελλάδα, πού θα τα στείλει?
0: Ζωστό. Και αυτό έτσι, γίνεται λοιπόν, διακρατικές συμφωνίες.
1: Μπράβο, χρειάζεται λοιπόν υπογραφή της διασυνοριακής μεταχείρισης ασθενών. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέμε, το φωνάζουμε. Κάποτε θα γίνει.
0: Ούτε αυτό έχει γίνει.
1: Όχι, δεν γίνει.
0: Κάτι που σε εμάς που δεν είμαστε χώροι φαντάζει αυτονόητο. Έτσι, όπως το λέτε, δηλαδή,
1: ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα άτομα να έρχονται που πηγαίνουν 2 και είναι 3-600. για 21 μέρες και είναι μόνο για τον ύπνο, αυτός ο άνθρωπος θα φάει, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα τονώσει την τοπική οικονομία και το σπουδαιότερο. Έχουμε όλες τις υπηρεσίες αυτές που προανέφερα, που τον βάζουμε μέσα, που το παρέχουμε αυτό το ευζήν, την ευζωία και την ευεξία, συγχρόνως με προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε: έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα ιδίω σε Σάμερσέ εκεί πέρα που γιάρδε. Ανάκτορα. Και τι έγινε. Πώς θα το πας το rate. Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνεις τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends. Αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε. Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια. Στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κυρίο Μίτσι, την μια μονάδα που έχει το Γαλήνι. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Ρουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
0: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
1: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν, είμαι γνωστός στο εξωτερικό, εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν, ιαματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει. Αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι,
0: ρήτρα, να το πούμε.
1: Ναι, ρήτρα να κάνει κέντρο αιματικής ιατρικής. Γιατί είναι η αιματική η πηγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
0: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτές τις χρόνιες
1: παθογένειες? Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα, με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέτε ο επενδυτή, έλα πάρ' το.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο. Καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά-σιγά, μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που ανέφερα τώρα οι προαγγελίες, και τώρα σας δίνω και μια πληροφόρηση. Οι Θερμοπύλες, παραδείγματος χάρη,
0: μάλιστα,
1: θα βγουν το Σεπτέμβριο. Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι, αυτή να τα πάρει. Έχει λοιπόν μια έκθεση η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα οικείματα. Έχει όμως και μια άλλη έκθεση η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν για 99 χρόνια πάρτε. Έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του αιματικού τουρισμού με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση, και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδαιότερο από όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και ο δυσαφιβάλλει, και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά, και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε. Εντάξει.
0: Ένα ζητούμενο για να διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
1: Υπάρχει εδώ πέρα δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
1: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
0: Βλέπετε κάτι να κινείται.
1: Στο εξωτερικό βέβαια πηγαίνουν, κάνουν. Δηλαδή άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο S.
0: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
1: Οι τοπικές κοινωνίες.
0: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές
1: κοινωνίες. Γιατί δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
0: Σαφές.
1: Αναφέρομαι στις τοπικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το RRF. Και είπε, εγώ σας δίνω 34 εκατομμύρια, αλλάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε αιματικές πηγές, σας αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκανε που πήγαν εκεί. Και απορροφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου εκεί, τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί? Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις σημαντικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή πάρε τα λεφτά και τα βάζουμε στη γωνία. Όχι, θα παρουσιάσεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν να σκοντάφτωνε και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
0: Και στα τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
1: Πώς θα το αποφέρει? Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
0: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το συνολικό, η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
1: Ναι, σας είχα προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό γίνεται, γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
0: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
1: Ναι, διότι ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε τα γκλάμουρ, έτσι, τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχεία, και κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται, και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
0: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
1: Σας εξήγησε τον νόμο περί διασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα και να μην μπορούν να έρθουν? Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
0: Ακούγεται, αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα τώρα που θέτεται.
1: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητήσαμε για να περάσω μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
0: Φυσικά.
1: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Γιατί αυτοί απ' έξω, εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λένε, κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς έρθουν τα λεφτά?
0: Και σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
1: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
0: Βέβαια πεθαίνει και αυτή, κύριε καθηγητά.
1: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικής, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, ήρθε και μου λέει, καθηγητά μου, κάνε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε να μπαίνει ξέφραγκο.
0: Εμπειρικά. Τότε, ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία.
1: Αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αιματική
0: πηγή. Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
1: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αιματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
0: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
1: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ περιττώματα κτλ. Αποτέλεσμα μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθένας εφόταρθη. Εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής. Και αφού βγήκε η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα. Το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό? Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Μιλάμε για αιματική ιατρική.
0: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα. Τώρα, σήμερα, ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς. Εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή, χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι και τεκμηριωμένα. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε
0: και,
1: λοιπόν...
0: και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
1: Και πάλι εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απέξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες τα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Του λέει αυτά, πάρτε να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτός θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικός. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, λέω, μία δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλος και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται, παρακαλώ, 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων, που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
0: Τι, περιγράφτε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μας δώσετε.
1: Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν. Λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω μια ηλικία. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική. Και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται. Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
0: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένο αυτό. Και από το κράτος.
1: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
0: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
1: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ, στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδής μας αντιστέκεται, γιατί ουδής έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μία παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
0: Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
1: Στις 14 του μηνός εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο Άρσο της Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία.
0: Ξεκινάει όμως και με μία πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
1: όχι, σε αυτή τη φάση είμαστε μόνο στην ενημέρωση με ομιλίες, συνέδρια κλπ. Ναι, και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες οι οποίοι ξεκινάνε. Δηλαδή, αλλά έτσι δεν έχουμε δει κάποιο οργανωμένο να λέει ναι, εγώ έμεινα κέντρο διαματικής ιατρικής με ευεξία και κάνω και lifestyle medicine.
0: Μέσα στα προβλήματα που μου έχετε αναφέρει, κύριε καθηγητά, και σε συζήτηση που προηγήθηκε πριν μπούμε στο στούντιο, μου αναφέρατε μια περίπτωση στη Σαντορίνη που παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι και εκεί εμποδίζουν τον επενδυτή. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, κοιτάξτε, η Σαντορίνη είναι ένα νησί πρικισμένο.
0: Γιατί ακριβώς είναι και
1: από
0: ένα
1: μια μεριά,
0: πολύ
1: και από μια είναι σεισμογενές, πώς το βλέπει κανείς. Είναι ακριβώς στο ηφαίστειο. Και έχει τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ο λεγόμενος τουρισμός της περιπέτειας και τα λοιπά, θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανάτο του νησιού δεν μπορεί να αντέξει 2 κρουαζόλπια, 3 που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι. Η Φέρεσο Κανάτο δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά, είναι ολόκληρο σύστημα.
0: Σαφώς.
1: Και έτσι λοιπόν, πολύ σωστά, οι τοπικές κοινωνίες λένε φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνεις λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο θα έρχεται βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνοι λένε, εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη όμως, πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
0: Α, 5.
1: ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα από τις πέντε. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μία γιώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και αιματικό, με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες κάνει για αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
0: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Είναι υγιείς επενδύσεις μέχρι να προχωράνε.
1: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία, τον έχουν αποκαλέσει και εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλώς τυχαίος. Έχει να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτου, είναι φιλέλληνε 100%, γιατί τον έχω δει, τον γνωρίζω κιόλα, και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί, να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά, έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα, ξέρω εγώ, τις τοπικές αρχές. Για χρήση γης, το Α, το Β, δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφος σπάνιες γαίες, να πεις από πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό, είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
0: Και μια τέτοια επένδυση,
1: δυστυχώς,
0: γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, για παράδειγμα να φέρουμε αυτή την επένδυση, συνεχίζει να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε, κύριε καθηγητά, και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι, προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής μια επιχείρηση η οποία θα ωφελήσει αν μη τι άλλο και τον τουρισμό, σε αυτό που λέμε στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο, που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν, ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαιτία τουλάχιστον, μετά από αυτό που λέμε την τύπησα στο έξοδο από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate, γιατί είναι αυτό κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και πέντε συμβουλές, όσο νομίζετε τέλος πάντων εσείς, πέντε βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
1: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
0: Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, διατροφή, για να το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε με ένα, αλλά.
1: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η λιβανέζικη. Δεν είναι και εγώ και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. Και υπόψη ότι αυτό στον ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
0: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
1: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κύριος Πατούλης είχε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη τον κύριο Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι a healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. Πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
0: Να τα συνοψίσουμε γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας πέντε σημεία.
1: Το πρώτο είπαμε είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
0: Αυτό έτσι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
1: Ναι, αυτό σημαίνει
0: ένα
1: ότι
0: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
1: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
0: Εξωστρέφει αυτό που λέμε, δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία. Προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαν ποτέ. Lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
1: Σαφώς.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ως σημείο αναφοράς αυτό που λέτε.
1: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
0: Απόλυτα.
1: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε. Και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για τον προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, μόνο δεν ακούει. Δεν πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο, ακόμη σπουδαιότερο, περπατάει. Προθέσει πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο. Και λέω τουαλέτες και μου λένε ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χειρούνται ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτός πήρε άδεια λειτουργίες. Είναι δυνατόν. Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από το σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός, νομίζω, στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση, είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του ένα σωστός τρόπος ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε. Πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό, όπως καλά να είστε και εσείς, κύριε καθηγητά. Ήσασταν, είστε και θα είστε και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
1: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι τον χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα. Και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται. Τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία.
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
8: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
9: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Προπόληση more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβε Λεπτά 2-9, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Καστοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
2: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Καλημέρα κύριε Τσιομπανίδη.
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Προφανώς και δεν είστε από αυτούς που χαίρονται για τις εξελίξεις, αλλά πείτε μου, τι καταλαβαίνετε με αυτό το επικοινωνιακό από χθες, αφού στους 11 κατηγορούμενοι είναι οι 4, οι 7 είναι αρχιοθετημένοι, εκ των οποίων οι 3 έχουν πολιτικούς διευθυντές που είναι εμπλεγμένοι και κατηγορούμενοι, όλα καλά.
4: Πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ, τότε από τους 11 οι 7 πήγαν αρχείο και οι 4 οδηγούν τη Ζόλη. Ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε. Εγώ περίμενα ότι θα είναι λίγο περισσότεροι. Περίμενα από τους 11 ότι θα είναι οι 7 στο Ιδόλιο και οι υπόλοιποι θα ήταν ότι θα είχαν αρχιοθετηθεί. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε τον Πρωθυπουργό

0: ή να προσπαθεί να καθοδηγήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Σε ποια ευνομούμενη χώρα γίνονται αυτά? Ένας υπουργός να βγαίνει να πούμε και να είναι βέβαιος και να λέει ότι θα αθωωθούν πανηγυρικά. Όχι, δεν θα αθωωθούν πανηγυρικά. Κανονικά έπρεπε να πει ότι εμείς σεβόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη και θα περιμένουμε το τι θα αποφασίσει, έτσι. Αυτό θα λεγόταν σε μια ευνομούμενη χώρα. Όταν όμως ζούμε σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη καθημερινά βλέπουμε ότι καθοδηγείται από την κυβέρνηση, όταν διορίζονται οι ανώτατοι δικαστές από την κυβέρνηση, θα έχουμε και υπουργούς σαν τον Άδωνη και τον Γεωργιάδη να βγαίνουν πριν να γίνει το δικαστήριο και να λένε θα οθωθούν όλοι πανηγυρικά.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε από τους ανθρώπους που πρώιμα, όχι όψιμα, ασχολήθηκε με αυτές τις ιστορίες και ασχολείται και μάλιστα, θα τις δούμε στη συνέχεια γιατί έχετε και νεότερα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εμένετε στην άποψη ότι δεν κλείσαμε εδώ τον κύκλο, έρχονται και άλλες διώξεις?
0: Κύριε Σαχέτη, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Αυτή η ιστορία και η χθεσινή με τους 22 να πούμε, αφορά το έτος 2021. Έχουμε μπροστά μας 22, 23, 24, 25, 26 και εγώ θεωρώ, το θεωρώ ακράδαντα, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανοίξει πόλεμο με τη Λάουρα Κοβέση και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η θητεία της Λάουρα Κοβέση λήγει στις 30 Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι πριν τη λήξη της θητείας της ετοιμάζει τη μεγάλη ρεβάνς. Οπότε λοιπόν ας ετοιμάσουμε από τώρα popcorn και ας καθίσουμε αναπαυτικά να αναμένουμε τις εξελίξεις.
1: Είναι θέμα αντιπαράθεσης Ευρωπαϊκής Αγγελίας κυβέρνησης ή είναι τελικά αδυναμία της ελληνικής εσωτερικής ένομης τάξης, τι ωραία έκφραση, να αποφανθεί τι συμβαίνει, οπότε η καταφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγεί εκεί που οδηγεί? Γιατί θέλω να σου το πω, κύριε Τζιομπανίδη, κανείς δεν είναι χαρούμενος την πακέτα να την κρατάει μια ανεξάρτητη αρχή των Βρυξελών. Έχουμε πάθει πολλά από τις Βρυξέλλες.
0: Είναι και τα δύο, θεωρώ. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση άνοιξε πόλεμο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έναν πόλεμο τον οποίο δεν μπορώ να τον καταλάβω. Έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε à la carte Ευρωπαίοι και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος ψηφίστηκε και ήρθε στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον θεσμό που εσύ ο ίδιος έφερες και ψήφισες, έρχεσαι τώρα και λες ότι παίζει πολιτικά και κομματικά παιχνίδια η Λάουρα Κοβέση. Θα κατεβεί υποψήφια με κάποιο κόμμα η Κοβέση στην Ελλάδα? Δεν καταλαβαίνω. Είναι, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός και τον Όλιβερ Βαρχελή, τον Επίτροπο Υγείας και Καλής Ευζωής των Ζώων, όταν είπε ότι στην Ελλάδα πρέπει να εμβολιάσουμε τα ζώα για την ευλογιά των προβάτων, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο Βαρχελή έχει κρυφή ατζέντα. Ποια ήταν η κρυφή ατζέντα που μπορούσε να έχει ο Επίτροπος? Έτσι ακριβώς γίνεται και αυτή τη στιγμή και με τη Λάουρα Κοβέση. Δεν έχει καμία κρυφή ατζέντα η Λάουρα Κοβέση. Εν αντιθέσει, η κυβέρνηση έχει πολλά τα οποία θέλει να βάλει κάτω από το χαλί.
1: Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να πάμε σε κάτι ακόμη, ρωτώντας σας, όλα αυτά τι σημαίνουν, προσέξτε, για τον πρωτογενή τομέα? Διότι εντάξει τα επικοινωνιακά, αλλά κάπου αυτά ξεσπάνε, κάπου έχουν κόστος.
0: Κύριε Σαχίνη, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση που ήμασταν πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ συνεχίζουν να παίρνουν τα χρήματα τα οποία έπαιρναν πριν την αποκάλυψη του σκανδάλου. Οι τεχνητές λύσεις συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα κομματικά στελέχη, τα γαλάζια κομματικά στελέχη συνεχίζουν και βρίσκουν άλλα καινούργια τερτύπια για να παίρνουν επιδοτήσεις τις οποίες δεν δικαιούνται. Απλά αυτή τη στιγμή είναι όλα αυτά γίνονται μεν, γίνονται όμως υπό τον φόβο πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο
0: να
1: γι' αυτό.
0: Να σας πω και κάτι τελευταίο. Εγώ έχω αποφασίσει την τελευταία μέρα της θητείας της Λάουρα Κοβέση, ναι, να τη στείλω μόνο το δέσμη με λουλούδια με τις ευχαριστίες των Ελλήνων παραγωγών.
1: Παίζει να είστε ο μόνος. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές, 3 διευθυντές και συνεργάτες πολιτικών γραφείων βουλευτών που απαλλάχτηκαν αυτοί, αλλά δεν απαλλάχτηκαν οι συνεργάτες τους, 7. Και 15 στελέχη και πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερώτημα. Ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΑΔΕ δεν έχει πλήστα όσα από αυτά τα στελέχη που θα καθίσουν στο σκαμνί, προσέχω τι λέω, του κατηγορουμένου?
0: Τι να έχει πίσω στα στελέχη?
1: Αυτά τα στελέχη που κατηγορούνται δεν είναι και σημερινά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Φυσικά, φυσικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Τα στελέχη που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν, να πούμε, έτσι όπως ήταν πλην της Τυχεροπούλου. Η μοναδική που δεν μεταφέρθηκε ήταν η κυρία Τυχεροπούλου. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν όλοι στην ΑΔΕ, αλλά από τη μία έχουμε τη μεταφορά.

0: όλων των στελεχών και όλου του μηχανισμού, το ΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Από την άλλη βλέπουμε ότι έχουν μια δισκαμπτία αδέστες πληρωμές των αγροτών. Έχουμε τους μισούς αγρότες περίπου, απλήρωτους. Άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να έχουν πληρωθεί Οκτώβριο και Δεκέμβριο, έχουμε ήδη Ιούλιο και οι μισοί παραμένουν ακόμα απλήρωτοι. Άρα ενώ έχει μεταφερθεί το προσωπικό στην ΑΔΕ, ενώ έχει μεταφερθεί ο μηχανισμός στην ΑΔΕ, δεν μπορεί η ΑΔΕ να κάνει πληρωμές. Γιατί δεν μπορεί να κάνει πληρωμές? Γιατί δεν είναι οργανισμός πληρωμών. Είναι ένας πρακτικός μηχανισμός και τίποτα άλλο μέχρι εκεί. Εμένα η άποψή μου είναι, και επειδή δεν πρόκειται να πάρει και ποτέ έγκριση από την Επιτροπή Γεωργίας στην DG Agri η μεταφορά του ΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, δεν έχουμε καμία πιστοποίηση και υπάρχει το ενδεχόμενο, να σας πω και μια βόμβα τώρα, ότι οι επόμενες πληρωμές δεν θα γίνουν απευθείας από την ΑΔΕ, θα γίνουν μέσω της ΑΔΕ από τον ΟΠΚΕΠΕ της Ιταλίας.
1: Τι είπατε?
0: Γιατί θα γίνουν μέσω της ΑΔΕ από τον ΟΠΚΕΠΕ της Ιταλίας ή της Βουλγαρίας.
1: Γιατί αυτοί έχουν επιστοποίηση ενώ εμείς δεν έχουμε, γι' αυτό?
0: Δεν έχουμε επιστοποίηση. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε, ενώ υπήρχε επιστοποίηση του ΟΠΚΕΠΕ, να καταργήσει δια νόμου τον ΟΠΚΕΠΕ, χωρίς να έχουμε άλλον πιστοποιημένο οργανισμό. Και εκεί θεωρούσε ότι θα πάρει την έγκριση και την πιστοποίηση η ΑΔΕ. Έλα όμως που υπάρχει το ΑΚΕΛ και κάναμε 5 αναφορές αυτή τη στιγμή και ζητάμε ευθαρσώς από την DG Agri, από την Επιτροπή Γεωργίας, να μην εγκρίνει το σχέδιο, το action plan, να πούμε, της κυβέρνησης για τη μεταφορά του ΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν πρόκειται να υπάρξει πιστοποίηση της ΑΔΕ ώστε να μπορεί να κάνει πληρωμές. Γι' αυτό υπήρχε συζήτηση, υπήρχε επίσκεψη του Προέδρου του Ιταλικού ΠΚΕΠΕ στο Μαργαρίτη στο Σκηνά για να συζητηθεί πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή μέσω του Ιταλικού ΠΚΕΠΕ στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάσαμε σε μια τέτοια κατάντια να μην έχουμε ως χώρα οργανισμό που να κάνει τις πληρωμές στους Έλληνες αγρότες.
1: Α, κύριε Τιουπανίδη, τι είπα τώρα? Δεν θέλω από Μπάνκο Ιτάλια. Θέλω Μπάνκο Νάπολη, εγώ. Με συγχωρείτε. Είναι πιο. Το σύστημα σηκώνει περισσότερα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας το εξής, αν το έχετε ακούσει. Θα μας πείτε. Θέλω να τα ακούσετε όμως πρώτα. Υπάρχουν πληροφορίες προηγούμενες μέρες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έγινε ντου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Οικονομικής Αστυνομίας, προσέξτε γιατί σας ρωτώ εσάς, μετά από καταγγελία που ξεκινούσε από τον Εύρο, δεν αφορά τη θητεία του κυρίου Πλεύρη, προαυτής, αλλά έπιασε όλη την κρίσιμη νησιωτική Ελλάδα και την Κρήτη και γίνεται έλεγχος, πήρανε δίσκους σκληρούς και τα λοιπά. Υπάρχει τέτοια καταγγελία από τον Εύρο?
0: Υπάρχει καταγγελία από το ΑΚΕΛ. Είχαμε ξεκινήσει να πούμε, εγώ έχω φάει φυλακή για το κιτ φυλακίου, έφαγα ένα μήνα φυλακή, να πούμε καταδικάστηκα σε ένα μήνα φυλακή, για τις αντιδράσεις μας τότε στη δημιουργία της δομής. Έχω δεχτεί εξώδικο από τον Νότιο στο Μηταράκι και τέλος πάντων από την αρχή είχαμε ξεκινήσει να συλλέγουμε στοιχεία ειδικά για τη δομή του Εύρου, για το κιτ του φυλακίου, και το πιο τρανταχτό που είχα στα χέρια μου ήταν ότι μία πινακίδα, μία μόνο πινακίδα η οποία έλεγε ποιος χρηματοδοτεί το έργο και πόσο θα κοστίσει το έργο και όλα αυτά. Αυτή η πινακίδα, το κόστος της πινακίδας είναι 100.000 ευρώ.
1: Πώς 100.000
0: ευρώ για μια πινακίδα με δύο πόδια.
1: Η πινακίδα 100.000 ευρώ.
0: 100.000
1: ευρώ. Ελάτε τώρα, κύριε Τσικιομπανίδη, αυτό μου φαίνεται, με συγχωρείτε δηλαδή. Μια πινακίδα 100.000 ευρώ.
0: 100.000 ευρώ.
1: Να σας τη φτιάξω εγώ.
0: Λαμαρίνα με δύο πόδια. Όλα αυτά τα στοιχεία που είχαμε, γιατί είχαμε πολλά στοιχεία, δεν ήταν μόνο η Λαμαρίνα, ήταν το υπόγειο τούνελ, το οποίο ήταν, φαινόταν ότι τα ποσά δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και με τη λογική. Όλα αυτά τα στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έναν ογκοδέστατο φάκελο με όλα τα στοιχεία τα οποία κατήχαμε. Και βλέπουμε τώρα να γίνεται το ντου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου κατασχέθηκαν υπολογιστές, κατασχέθηκαν φάκελοι, κατασχέθηκαν όλες οι συμβάσεις και δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα συσίτια, είναι ένα σωρό συμβάσεις οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πιστεύω ότι θα έχουν σύντομα εξελίξεις και σε αυτό. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΕΠΕ. Όπου διαχειρίστηκαν ευρωπαϊκό χρήμα, όποια πέτρα κι αν σηκώσει από κάτω υπάρχει σκάνδαλο.
1: Κύριε Τζιομπανίδη, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Δεν θα πλήξουμε τον Ιούλιο. Το βλέπω εγώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Μανώλης.
2: Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
6: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Πλησιάζουν οι μέρες του πραξικοπήματος και της εισβολής στην Κύπρο, δύο σημαντικές ημερομηνίες που καθόρισαν την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας, δύο ημερομηνίες που συνέβαλαν σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις, τη δικτατορία την έριξε η υπόθεση της Κύπρου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, γιατί πράγματι το 1974 αποτέλεσε τομή για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική πολιτική ιστορία κυρίως. Είναι άλλη Ελλάδα μετά το 1974, άλλη πριν το 1967, το διάστημα μεταξύ 1967 και 1974, αποτέλεσε ένα μεσοδιάστημα με την δικτατορία, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι ζητούμενο. Γιατί ήρθε, πώς ήρθε, τι ήθελε, αντιθέσεις στις εσωτερικές, εξωτερικές κτλ. Αλλά είναι άλλο ζήτημα αυτό. Ίσως τις ημέρες αυτές μας δοθεί η δυνατότητα, τουλάχιστον έντυπα, με άρθρα, να το αναλύσουμε. Θα δούμε όμως σήμερα στη σημερινή εκπομπή και τις εξελίξεις στις επίκαιρες, κυρίως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα αποτελέσματά της, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Να σας παρουσιάσω όλους τους προσκεκλημένους και σιγά σιγά να αρχίσουμε τη συζήτηση πάνω στα θέματά μας. Ο προσκεκλημένος της εκπομπής είναι ο κύριος Βασίλης Φούσκας, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Φούσκα, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου. Πήγατε καλά χθες στον αγώνα. Νομίζω το τελικό δίδυμο είναι Γαλλία-Αγγλία. Να δούμε. Εκεί φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα. Θα έχουμε μια ιστορική μάχη. Λοιπόν, το πάνελ το κλασικό και το μόνιμο Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος, επανήλθε δρυμύτερος. Καλημέρα κύριε Κυρατζόπουλε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Καλημέρα σας κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.
0: Και προσκεκλημένοι επίσης που θα συμβάλλουν στο κύριο αντικείμενο της εκπομπής είναι ο κύριος Χρήσανθος Τάσης, αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα σας κύριε Τάση και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα σε εσάς, τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Δημουλάς, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Δημουλά.
4: Καλημέρα και από μένα σε όλο το πάνελ και τους τηλεθεατές.
0: Είχαμε ένα ατυχές γεγονός τις τελευταίες ημέρες, όσοι ζούμε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζαμε έναν φίλο, ο οποίος ήταν ομογενής από την Γεωργία και έχασε τη ζωή του. Η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική στο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης και σε αυτό που λέμε ομογένεια και προσπάθεια της ομογένειας να προσαρμοστεί. Επειδή ήταν πολύ κοντινός φίλος του κυρίου Ευτυχίδη, θα του δώσω το λόγο να κάνει μια αναφορά στον εκλειπώντα πια φίλο μας τον Γιάννη. Σας ακούμε.
2: Αγαπητοί καλεσμένοι, η απώλεια του Γιάννη είναι μια τεράστια απώλεια. Ο Γιάννης Καρυπίδης ήταν ένας πολύ καλός φίλος. Εγώ είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, αποστολές μας στις χώρες της παρευξήνιας ζώνης, στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρμενία. Βρεθήκαμε σχεδόν παντού, συνοδεύοντας υψηλόβαθμες αποστολές, και άλλες, ή εργαζόμενοι απλά για το κέντρο Μαύρης Θάλασσας. Ο Γιάννης θα τον χαρακτήριζα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν η εγκυκλοπαίδεια του ελληνισμού της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη δημιουργία ελληνικού κινήματος στην Σοβιετική Ένωση από τα φοιτητικά του χρόνια. Εργάστηκε για τον λαό του, όπως το έλεγε, τους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και όταν ήρθε στην Ελλάδα συνέχισε να το κάνει αυτό, είτε μέσα από τη γραμματεία, τον Γενική Γραμματεία Παλαινοστούντων που υπήρχε κάποτε εδώ στο Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από το κέντρο Μαύρης Θάλασσας. Ο Γιαννάκης, όπως τον φωνάζαμε, γιατί ήταν πάντα νέος ο Γιάννης. Ήταν ένας άνθρωπος με απίστευτη ψυχή, με απίστευτη αγάπη για την πατρίδα, για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά κύρια για αυτό που ονόμαζε πάντα ο λαός μου. Δεν υπάρχει νεοπρόσφυγας που να πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και να μην τον έχει βοηθήσει. Δεν υπάρχουν Έλληνες εκεί που να μην τον έχουν συναντήσει και να μην έχουν δεχθεί την υποστήριξη που κάθε φορά προσέφερε. Για μένα ήταν ο άνθρωπος που μέτρεχε. Ο Γιάννης είχε ένα πρόβλημα με το χειρισμό της γλώσσας, οπότε οτιδήποτε προγράμματα κτλ. Έπεφταν στις πλάτες μου, αλλά και ακόμη και εκεί που ήμουν πολύ κουρασμένος ήταν ο Γιάννης από πάνω που έλεγε «Τράσο δεν γίνεται, πρέπει να το κάνουμε». Είναι τα παιδιά εκεί, είναι το σχολείο εκεί, είναι η βιβλιοθήκη εκεί, πρέπει να γίνουν. Και κάπως έτσι ζήσαμε και περάσαμε μαζί όλα τα χρόνια μέχρι τη στιγμή που έκλεισε το 2011 το κέντρο Μαύρης Θάλασσας. Είναι πολλής ο κόσμος που στεναχωρέθηκε από το φευγιό του. Είναι τεράστια συγκίνηση όχι μόνο στους ομογενείς από την Σοβιετική Ένωση, αλλά και στους Έλληνες που είχαν, τους ντόπιους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Έμενε όρθιος μέχρι τα τελευταία του. Ήταν παντού με την κάμερα, γυρνούσε, κατέγραφε τις εκδηλώσεις που αφορούσαν τον ποντιακό ελληνισμό. Ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός σε όλους μας. Μέσα από την εκπομπή να ευχηθούμε να έχει ένα καλό ταξίδι και να συναντηθούμε σύντομα. Ευχαριστώ.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, δώστε μας μια εικόνα τι έγινε με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, κύριε Κυρατζόπουλε, πριν περάσουμε στο κύριο θέμα μας. Τι γίνεται με την Τουρκία, τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι ζητήματα έχουν ανακύψει από την πληροφόρηση που έχετε διαβάζοντας και μελετώντας τα εσωτερικά της Τουρκίας.
1: Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτά που είπε πριν να τελειώσω, αλλά με μία πρόταση μπορούμε να πούμε ότι με τη σύσκεψη ήταν υπέρ του καθεστώτος της Τουρκίας, αλλά έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ίδια στην Τουρκία στη χώρα. Τα αποτελέσματα έτσι μπορούμε να τα συνοψίσουμε και θα έρθουμε στα επιμέρους ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, έχει μπει η ετικέτα το αυτοκόλλητο ΝΑΤΟ 3.0. Ξεκινάει το ΝΑΤΟ 3.0 από την Άγκυρα το 2026. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι το 3.0, να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη εξήγηση τι είναι το 1.0, τι είναι το 2.0, για να αντιληφθούμε και το 3.0. Λοιπόν, το 1.0 ξεκινάει το 47 και τελειώνει το 91. Είναι ακριβώς ο ψυχρός πόλεμος, η διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και τότε υπήρχε μια γιγάντια οργάνωση με πάρα πολλά ισχυρά οπλικά συστήματα μέσα στο ΝΑΤΟ και με αντίστοιχες βιομηχανικές παραγωγές ακριβώς για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το γιγάντιο οικοδόμημα. Το ΝΑΤΟ 2.0 ξεκινάει το 1991, όταν πια έχει πέσει η Σοβιετική Ένωση, και έρχεται μέχρι το 2025. Το ΝΑΤΟ 2.0 τι ήτανε, από τι ξεχωρίζει το 1.0. Πρώτα απ' όλα, στο 2.0 υπάρχει μια υποστηρίζεται και προωθείται μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Δίνεται έμφαση στις αμυντικές βιομηχανίες, συνεργασίες με εκτός από συγκεκριμένα κέντρα παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο ΝΑΤΟ 2.0 όλες οι χώρες συμβάλλουν και παίρνουν αντίστοιχα μερίδια. Στο 2.0 για πρώτη φορά ο ψηφιακός κόσμος εισχωρεί καλά μέσα στην ατομική δομή. Επίσης, από τις γιγάντιες στρατιωτικές οικοδομές αρχίζεται να δημιουργείται μικρές, ευέλικτες και αποτελεσματικές μονάδες για να δρουν άμεσα και ραγδαία όπου πρέπει να δράσουν. Στο ΝΑΤΟ 2.0 για πρώτη φορά εμφανίζεται χώρα εναντίον οργάνωσης, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες ΝΑΤΟ κατά Αλ-Κάιντα, ISIS. Και αυτό φέρνει τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο μέσα στην παγκόσμια αντίδραση των ανθρώπων και των κρατών ειδικά. Το 3.0 τι είναι, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ να αναδιοργανωθούν όλες τις συμμαχίες σε ένα σύστημα υπό την ηγεσία της Ευρώπης. Και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εστιαστούν στην Αποανατολή, ούτως ώστε να κοπεί με πάσα θυσία η Ένωση Σανγκάη να βγει στη Μεσόγειο. Και βεβαίως με το ΝΑΤΟ 2.0, όταν ξεκινάει να δράει η διευρυμένη Μέση Ανατολή, στο 3.0 είναι πια η δράση της διευρυμένης Μέσης Ανατολής. Μέσα σε αυτά ακριβώς πρέπει τα ευρωπαϊκά έθνη να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη δική τους συμβατική άμυνα. Και έτσι στην Άγκυρα ζητήθηκε από όλες τις χώρες να προσφέρουν το 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικά και για βιομηχανία και για οπλικά συστήματα, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την απόφαση. Και τέλος, ζητείται βιομηχανική αναμόρφωση, ούτως ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες σιγά σιγά να αποσυρθούν από Ευρώπη και Μέση Ανατολή, ακριβώς για αυτό το λόγο να δώσουν το βάρος τους σε ό,τι αφορά τη Ένωση Σανγκάη να κοπεί και να μην μπορέσει να έρθει στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε αυτά, βεβαίως όλα αυτά γίνονται στην Άγκυρα με μεγάλη χλειδί που ο Ερντογάν προσέφερε και πήρε την αναγνωσιμότητα που ζητούσε από τον Τραμπ, όμως έχει ρίξει σε βαθιά νερά την Τουρκία όταν προσυπόγραψε ο Ερντογάν τις αποφάσεις TIR, συνδιάσκεψης Άγκυρας, που έχει ανοιχτή εχθρική θέση κατά του Ιράν. Επίσης, την νέα πολεμική δράση την ανακοίνωσε ο Τραμπ στην Άγκυρα, παίζει επίσημα ένα άλλο ρόλο. Όταν η Τουρκία δεν έχει καν την αεροάμυνα για να προστατέψει τα δύο πάρα πολύ σημαντικά ραντάρ, τη Σινόπης και του Κιούρετζικ, όπου και τα δύο αυτή τη στιγμή τα προστατεύουν νατοϊκά στρατεύματα. Εδώ ανοίγω παρένθεση, και το ελληνικό σκάφος από τη Μεσόγειο στηρίζει Κιούρετζικ αυτή τη στιγμή. Περίμενε ο Ερντογάν να ανοίξει η βαλίτσα του και να του προσφέρει δώρα, όπως είχε πει ο Τραμπ πριν να έρθει στην Τουρκία, ότι έχω μέσα στη τσάντα μου δώρα για την Τουρκία. Το πρώτο πράγμα ήταν το F-35, το οποίο άμεσα αντέδρασε το Ισραήλ, λέγοντας ότι εάν η Τουρκία πάρει F-35, εμείς δεν θα έχουμε την επίβλεψη που διαθέτουμε μέσα στο κεντρικό και κεντρικό σημείο της διευρυμένης Μέσης Ανατολής ή της τέως Μέσης Ανατολής. Βεβαίως εδώ το F-35, αν θυμόσαστε, δεν ξέρω όποιος θυμάται, πριν 2 χρόνια είχα καταγγείλει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας είχαν παρεγγείλει 10.000 drones. Και τότε είχα αναρωτηθεί για ποιον θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα 10.000 drones. Και εδώ έρχεται ένα μεγάλο ζήτημα που μας διαφεύγει και στην Ελλάδα δεν συζητείται καθόλου, ότι τα F-35 έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούνται και ως control rooms για τα drones. Κατά προέκταση, μη σκέφτεστε ότι αν πάρει η Τουρκία ξεκινώντας από τα 6 που έχει είναι αποθήκες των Ηνωμένων Πολιτειών F-35 και έχει παραγγείλει, λέει, 100, αλλά εν πάση περιπτώσει παραδοτέα είναι τα πρώτα 6. Αυτό κάθε F-35 μπορεί να συνοδεύεται από εκατοντάδες drones ως control rooms. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική άμυνα. Το δεύτερο ζήτημα είναι η Βουλή και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πάρει απόφαση ξεκάθαρα ότι αν η Τουρκία δεν διώξει ή καταστρέψει τα S-400, δεν πρόκειται να πάρει ούτε F-35 ούτε μηχανές για το ΟΚΑΝ που ζητάνε. Και τώρα έρχεται ένα μεγάλο θέμα.
0: Τα πουλάει αυτά, τα δίνει στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το έχει επιβεβαιώσει και η Ρωσία ότι υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις.
1: Για να φύγει αυτό, πρέπει η Ρωσία εγγράφως, όχι με μπλα μπλα, να δώσει συγκατάθεση στην Τουρκία. Και για να πάει αυτό το έγγραφο, τι θα πάρει η Ρωσία? Έτσι, τζάμπα θα το δώσει. Αυτό ακριβώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποιος θα τα δώσει, αν είναι να τα δώσει η Τουρκία? Το καθεστώς έχει κάνει τη δουλίτσα του. Βεβαίως έχουμε το άλλο ζήτημα, ότι παραβρέθηκαν στην Άγκυρα ο Ασαρά και ο Ζελίνσκι σε μια ανατολική συνδιάσκεψη. Τι δουλειά είχαν αυτοί οι δύο? Και όταν
0: παρουσιάζουν και καλούν σε συνδιασκέψεις και ξένους και άλλους, ηγετές με τους οποίους έχουν ειδικές σχέσεις, θέλουν να αναπτύξουν. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.
1: Ναι, όμως η μισή Δύση έχει πρόβλημα με τον Ασαρά. Και ναι, να πάρουμε μόνο την Τουρκία, αν στρίξει το Ζελίνσκι, γιατί η Ρωσία να δώσει συγκατάθεση να αφήνουν τα S-400. Κατά προέκταση έχουμε εκεί πάλι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να επιλύσει η ίδια η Τουρκία. Βεβαίως θέλουμε να πούμε, να σας πω και ένα άλλο πράγμα, αυτό να το έχουν οι μελλοντικοί πρωθυπουργοί της Ελλάδος στα μυαλά τους. Λέγανε ότι βάσει πρωτοκόλου, όποιος πρόεδρος ξένης χώρας έρχεται, πρέπει να πάει στο Ανούτ Καμπίρ, στον μαυσολόγιο του Ατατούρκ. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν πήγε, όπως δεν είχαν πάει κανένας Σαουδάραβας βασιλιάς, ποτέ δεν πήγε να επισκεφθεί το μαυσολόγιο του Ανούτ Καμπίρ. Κατά προέκταση, ποιο πρωτόκολλο υποστηρίζει, αλλά καρτ πρωτόκολλο. Αλλά εδώ να μην μας λένε όποιος πάει πρωθυπουργός Έλληνας, να μην μας λένε ότι εφαρμόσαν το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο εφαρμόζεται αναλόγως.
0: Για τους
1: αδύναμους. Να πούμε και μικρό πράγμα που έχει σημασία για το πού έρχεται και πού πάει η Τουρκία. Όταν ήταν ο δήμαρχος του Τσάνκαλια εκτός Τουρκίας και μόλις τελείωσε η συνδιάσκεψη, έγινε πάλι από επίθεση κατά του δημάρχου και μαζέψανε 30 άτομα γύρω από το Δημαρχείο και άτομα που πήρανε έργα από το Δημαρχείο. Ενώ ο Δήμαρχος ήταν στο εξωτερικό, μπορούσε να μην γυρίσει και να μην συλληφθεί, όμως από μόνος του επέστρεψε και τον συλλάβανε. Τι προέβλεπε αυτή η πράξη του Ερντογάν, να πούμε, διότι κατά με αυτόν τις διαταγές γίνονται όλα, προσπαθεί να πιάσει και τον δήμαρχο, μητροπολικό δημαρχείο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, που ήταν έτερος υποψήφιος για την Προεδρία, και μετά με πράξεις που θα τον βοηθήσει ο Κουδουσδάρολου, να συλλάβουν και τον Εσγύρο Ζέλ. Κατά πρόκειται, όπως προβλέψαμε, ότι το ΝΑΤΟ διαμέσου του Τραμπ, ερώτηση, δίνει λευκό χαρτί ό,τι θέλεις κάνει μέσα στη χώρα σου.
0: Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Αυτό το σημείο ήθελα να σχολιάσω και εγώ, κύριε Αντζόπουλε, πριν περάσουμε στο άλλο θέμα. Όλη η ηγεσία της Δύσης, η οποία φέρεται ότι έχει ένα δημοκρατικό πρόσημο και ότι υποκλίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, υποτίθεται αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά της Δύσης, έχει υποκληθεί και αυτή τη στιγμή ελπίζει σε μια χώρα ουσιαστικά δικτατορική. Ο Ερντογάν έχει φυλακίσει την αντιπολίτευση, πράγει να φυλακίσει και την υπόλοιπη που έμεινε, έχει φυλακίσει εκατοντάδες δημοσιογράφους, έχει γεμίσει τις φυλακές και όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τη Δύση και το ΝΑΤΟ που υποτίθεται προασπίζει τις δυτικές αξίες υποκλίνεται μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτήν τη χώρα. Λοιπόν, αυτό να μας βάλει σε σκέψεις. Αν θέλουν να έχουν μια αμυντική συμμαχία, να αφήσουν λίγο αυτά τα μεγάλα λόγια περί δημοκρατίας και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ad hoc και κατά το δοκούν. Λοιπόν, να περάσουμε στο κύριο θέμα τώρα. Έχετε να πείτε κάτι ακόμη?
1: Δύο μικρά πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου το τι εξελίξεις θα έχουμε σε Αιγαίο, Θράκη και Κύπρο. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Εκεί μέσα έχουμε τον έμβιο της ενδιάμεσης εκλογής στις ΗΠΑ που κατά πάσα πιθανότητα ο Τραμπ θα χάσει την ηγεμονία του. Και το δεύτερο, η ανακοίνωση της Τουρκίας ότι μετά από το Οκτώβριο θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις μας για την μπλε πατρίδα. Αυτό θα πει ότι βόρεια του Αιγαίου θα έχουμε των λιμενικών σκαφών της Τουρκίας να επεμβαίνουν στα ελληνικά σκάφη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερο μικρό για να κλείσω είναι ότι πιέζουν τον Εσγύρουσδελ να κάνει δικό του κόμμα. Η ανακοίνωση που έχουμε, η πληροφορία που έχουμε από μέσα είναι ότι δεν θα ιδρύσουν νέο κόμμα, διότι δεν θα προλάβουν να γίνει όλη η οργάνωση ανά τη Τουρκία, αλλά ένα από τα 188 κόμματα που υπάρχουν στην Τουρκία, εκ των οποίων τα 41 έχουν την άδεια να μπουν σε εκλογικό αγώνα μέσα στην Τουρκία, ένα από αυτά τα 41 θα μπει ο Σγύρουσδελ με όλους τους, όχι θέλουν βεβαίως, βουλευτές του Τζουμφουρέτ Χαλκ Πάρτιση, εάν ανακοινωθούν πάρα πολύ νωρίς εκλογές. Αυτές οι δύο πληροφορίες ήταν, νομίζω, σημαντικές.
0: Ωραία, ο Ζαλ, για να πληροφορηθούν οι τηλεθεατές μας, ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, της κεμαλικής αντιπολίτευσης, τον οποίο δικαστήριο, το εγκαθαίρεσε δικαστήριο και δικαστήριο όρισε τον αντικαταστάτη του. Και αυτό το πράγμα λέγεται...
1: Συγγνώμη, για να διαβάσουμε. Το δικαστήριο πήρε απόφαση ότι το 2023 η Γενική Συνέλευση που έβγαλε τον Εσγύρουσδελ είναι άκυρη. Αυτή ήταν η απόφαση.
0: Ποιος τον καθαίρεσε.
1: Ο Ερντογάν με εντολή. Άλλο, αλλά το τι σας λέω.
0: Το ίδιο λέμε. Το διαδικαστικό λέτε εσείς. Λοιπόν, δικαστήριο τον καθαίρεσε, δικαστήριο όρισε το διαδοχό του. Και σε αυτή τη χώρα επενδύει η Δύση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κύριο μας θέμα. Θα τα ξαναθίξουμε αυτά. Να κάνει μια τοποθέτηση εισαγωγική ο κύριος Φούσκας για τα διέξοδα, για τη μεταπολίτευση και τα διέξοδά της και μετά θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Με κράτησα και μερικές σημειώσεις για που έκανε την παρέμβαση του κύριου Κυρατζόπουλου, πολύ κατατοπιστική και ενημερωτική. Θα δώσω δύο-τρεις γενικές κατευθύνσεις στη συζήτηση, αν είναι αυτό δυνατό και ανεκτό, διότι μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, αλλά να δούμε τα διέξοδα της μεταπολίτευσης. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρία μεγάλα συμβάντα, ας το πούμε έτσι, από τον πόλεμο και μετά, πάνω στα οποία χτίστηκε η μεταπολίτευση και τα προβλήματα που αντιμετώπισε από το 1974 και μετά. Το πρώτο είναι οικονομικής φύσης, το μεγάλο αδιέξοδο. Είναι οικονομικής φύσης γιατί την εποχή που γινόταν όλα τα οικονομικά θαύματα στην Ευρώπη, η χρυσή 30-ετία, όπως λένε οι Γάλλοι, του καπιταλισμού, η χρυσή εποχή του καπιταλισμού, οι δεκαετίες του 50 και του 60. Και η Ελλάδα είχε οικονομικό θαύμα και σε αυτό δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε, έτσι. Αυτά είναι δεδομένα, όλοι οι οικονομολόγοι και οι ιστορικοί τα γνωρίζουν. Είχε οικονομικό θαύμα. Το θέμα όμως, αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα για λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά ο βασικός ήταν διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα μετά τον εμφύλιο στηριζόταν σε ένα άκρατο αντικομουνισμό, αποκλειόταν η μεγάλη μάζα του κόσμου από την πολιτική διαδικασία, υπήρχε δηλαδή πολιτική συμμετοχή. Αυτό που δεν έκανε το ελληνικό σύστημα τότε, την περίοδο μετά τον εμφύλιο, ήταν ότι δεν έκανε στήριξη του λαϊκού εισοδήματος. Δηλαδή δεν είχε ένα κράτος ευημερίας, ένα κράτος πρόνοιας, δεν αναδιένυμε την μεγάλη αξία αυτή που παρήγαγε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και καταλαβαίνετε ότι όταν τα κόμματα της μεταπολίτευσης έρχονται το 1974, μια εποχή όπου στην παγκόσμια οικονομία είχε αρχίσει το σύστημα της παρέμβασης στην ενεργό ζήτηση του φορτιστικού μισθού, όπως λέμε, του κράτους πρόνοιας, όταν άρχισαν αυτά να κλονίζονται μετά την επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, η Ελλάδα είχε βρεθεί σε ένα σημείο όπου έπρεπε να δώσει, να κάνει δηλαδή ανάπτυξη μέσω του Κεϊνσιανού κράτους, η ανάπτυξη η οποία δεν ερχόταν. Το 83 αποτυγχάνει το πείραμα το Κεϊνσιανό, το φιλοσοσιαλιστικό κίνημα, η προσπάθεια του Μιτεράν στη Γαλλία, και από εκεί υπάρχουν και μάλιστα και μαρτυρίες που λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν είδε να αποτυγχάνει ο Μιτεράν στη Γαλλία με το σοσιαλιστικό πείραμα, είχε πέσει σε κατάθλιψη, γιατί είχε μείνει μόνος του μόνο με τις σοσιαλδημοκρατίες που υπήρχαν στις σκανδιναβικές χώρες, να μπορούν να κάνει κάποιο τρόπο να χτίσει εθνικό σύστημα υγείας, να αυξήσει τους μισθούς κτλ. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι 10-15 χρόνια πίσω στην ανάπτυξη του ενός κράτους ευημερίας, υψηλών μισθών και τα λοιπά από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, την εποχή δηλαδή που χτιζόταν αυτά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν το έκανε αυτό, προσπάθησε να το κάνει τέλη της δεκαετίας του 70 και βέβαια τη δεκαετία του Πασόκ, και βλέπουμε τα αδιέξοδα που δημιουργούνται σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή η Ελλάδα, μια μικρή χώρα, προσπαθεί να πάει κόντρα στις διεθνείς συστάσεις του διεθνούς καπιταλισμού, που είναι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο μεγάλο αδιέξοδο, το οποίο το βρίσκουμε και σήμερα. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε πώς εκτελήσεται αυτή η κατάσταση σήμερα. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο αδιέξοδο είναι γεωπολιτικής φύσης. Είναι γεωπολιτικής φύσης. Με ποια έννοια? Πιστεύω ακλόνητα, όπως βγήκε αβίαστα από την αρχιακή έρευνα που έχω κάνει για το Κυπριακό, ότι η μεταπολίτευση, όλο το κομματικό σύστημα, έχει χτιστεί πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα. Το μεγάλο αυτό ψέμα είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει την Κύπρο την περίοδο του δεύτερου Ατήλα, η περίπεδος δηλαδή που συμπίπτει με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διότι η Κύπρος ήταν πάρα πολύ μακριά, και αν το έκανε θα κινδύνευε η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδος. Αυτό είναι ουσιαστικά το διάγγελμα του Καραμαλή στις 15 Αυγούστου του 1974. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η 24η μάλιστα Ιουλίου γιορτάζεται ως ημέρα μετάβασης της δημοκρατίας από τότε μέχρι και σήμερα, που το έχουν κάνει ένα πανηγύρι που έχει εντελώς δηλαδή εκπέσει, και ο κόσμος, η μεγάλη μάζα του κόσμου θεωρεί ότι αυτό πια πρέπει να σταματήσει. 24 Ιουλίου του 1974 δεν έγινε καμιά μετάβαση στη δημοκρατία. Όλοι οι χουντικοί ήταν στη θέση τους πλην ενός, του Ιωαννίδη που είχε εξαφανιστεί, και ο Καραμαλής συγκυβέρνησε με τη Χούντα προκειμένου να διατηρήσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή λειτουργήσε ως νατοϊκός ηγέτης, δεν λειτουργήσε ως εθνικός ηγέτης. Αυτό προκύπτει αβίαστα από τα αρχεία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο, διότι βλέπετε ένα σύστημα κομμάτων που έχει, που έχει χτιστεί πάνω σε ένα ψέμα της μη στήριξης του κυπριακού ελληνισμού. Και θα θυμίζω ότι ο Καραμαλής, το ξέρετε, είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός εμβέλειας, ο οποίος δεν έχει πάει ποτέ στην Κύπρο. Και στην κηδεία του Μακάριου είχε στείλει τον Τζάτσο. Δεν είχε, μπορούσε να πάει στην Κύπρο, γιατί ήξεραν ότι, δεν θα είχε καλή υποδοχή. Πάω τώρα στο τρίτο αδιέξοδο και θα σταματήσω μετά από αυτό για να μιλήσουν και οι συνάδελφοί μου. Το τρίτο μεγάλο αδιέξοδο, καταλαβαίνετε τώρα και τα τρία που θα σας πω είναι συνδεδεμένα, αλλά έχουν μια σχετική αυτονομία. Το τρίτο μεγάλο αδιέξοδο πιστεύω είναι ότι είναι η ένταξη της πορείας μας στην ΕΟΚ. Η ένταξη της πορείας μας στην ΕΟΚ, είχα μια προσωπική γνώμη βέβαια εγώ, αλλά αυτή η προσωπική μου γνώμη έχει αλλάξει σχετικά όταν διάβασα ένα βιβλίο που στηρίζεται στα αρχεία του ΙΠΕΞ και είναι το βιβλίο ενός συναδέλφου σας, κύριε Σαββίδη. Είναι το βιβλίο του Βαγγέλη Γεωργίου, ένας νεαρός δημοσιογράφος, που έκανε αρχιακή δουλειά και έκανε ένα βιβλίο εκδόσης ποιότητα, «Ελλάς ΕΟΚ εμπιστευτικό. Η ανεκπλήρωτη προσδοκία της ένταξης και ο τουρκικός παράγοντας». Τι δείχνει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο δείχνει ότι ο Καραμαλής δεν ήταν μόνο ενδοτικός στην Τουρκία και στο ΝΑΤΟ σχετικά με το κυπριακό και τα εθνικά θέματα. Ο Καραμαλής ήταν ενδοτικός και στα οικονομικά θέματα για να μπει άρον-άρον στην ΕΟΚ. Αυτό δείχνει αυτό το βιβλίο. Και για να μπει, γιατί κυριάρχησε ο φόβος και η ψευδοαπάτη που είχε, η λάθος αντίληψη της κατάστασης, ότι η ένταξή μας στην ΕΟΚ θα μας ασφαλίσει απέναντι στην Τουρκία. Και ως ένα βαθμό θα μας απεξαρτοποιήσει από την Αμερική. Η ένταξή μας στην ΕΟΚ δείχνει αυτό το βιβλίο. Όχι μόνο δημιούργησε μια κατάσταση όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να ασκήσει πιο αυτόνομη πολιτική έναντι στην Τουρκία ή απέναντι στην Αμερική κτλ. Αλλά ίσα βάθινε την εξάρτηση προς την Αμερική και βάθινε την εξάρτηση στο γερμανικό παράγοντα. Και όχι μόνο αυτό. Ο Καραμαλής, δηλαδή, οι βασικοί διαπραγματευτές ήταν ο Μπίτσος και ο Θεοδωρόπουλος, ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος, για την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Εκεί θα μας πει, λένε ότι δέχτηκαν όλα όσα τους είχε πει η ΕΟΚ και απόρρισαν και οι ίδιοι οι διαπραγματευτές της ΕΟΚ, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, πώς, για παράδειγμα, άφησε η Ελλάδα να καταστραφεί η βιομηχανία ζάχαρης που είχε προκειμένου να μπει στην ΕΟΚ. Η εντολή του Καραμαλή ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι βιομηχανίες μας, οι εθνικές βιομηχανίες. Εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε στην ΕΟΚ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτή ήταν η μεγάλη αυταπάτη και αυτό είναι το αδιέξοδο το οποίο μας έφερε αυτή η στρατηγική της φοβίας απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή ήταν γεωπολιτικοί λόγοι οι οποίοι μπήκαμε στην ΕΟΚ και πουλάγαμε τα πάντα. Για να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος. Από εκεί και πέρα, και τελειώνω, από εκεί και πέρα έχουμε ένα κομματικό σκηνικό που διαχειρίζεται, πιστεύω, αυτά τα τρία τα αδιέξοδα. Δηλαδή, την κρίση του 1989-90, που είχαμε κρίση τότε και του κομματικού συστήματος, έτσι, με τα σκάνδαλα του Κοσκοτά, αν θυμόσαστε, κτλ. Τη μεγάλη κρίση της Ευρωζώνης και την κρίση χρέους στην ελληνική, η δεύτερη μεγάλη κρίση και μια παρατεταμένη κρίση σήμερα όπου η κρίση που έφεραν τα μνημόνια έχουν καταστρέψει ουσιαστικά το δικοματικό σύστημα ΠΑΣΟΚ δεξιάς, έχει καταστραφεί, αλλά η κρίση παρατεταμένη που υπάρχει σήμερα και η κρίση αντιπροσώπευσης, βλέπετε το πρώτο κόμμα να είναι στο 25-26%, ας πούμε, το κόμμα της Δημοκρατίας, το πολιτικό σύστημα, το κομματικό, να αδυνατεί να αναπαράγει το δικοματισμό, όπως έκανε παλαιότερα, και να υπάρχει γενικότερα αυτή η ρευστότητα και ουσιαστικά η Ελλάδα, όλο το πολιτικό, το κομματικό σύστημα, οι μισθοί ακόμα να εξαρτώνται από την καλή θέληση της ΕΟΚ, από τα προγράμματα της ΕΣΠΑ κτλ., δηλαδή από επιδοτήσεις. Και άλλα. Και χωρίς να υπάρχει παραγωγή, χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει βιομηχανία. Αυτά είχα τα λίγα να πω.
0: Μάλιστα. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους σας να τοποθετηθούν και με τις απόψεις τους και να σχολιάσουν και αυτά που είπατε. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Η γενική εικόνα που έχετε, η γενική, γιατί μας είπατε επιμέρους ζητήματα, σας ευχαριστούμε πολύ. Η γενική εικόνα που έχετε, πού σας οδηγεί, καλώς ή κακώς μπήκαμε στην ΕΟΚ?
5: Κοιτάξτε να δείτε, μπήκαμε στην ΕΟΚ, λάθος, θα μπορούσα, μπήκαμε στην ΕΟΚ πριν την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η Πορτογαλία και η Ισπανία μπήκαν το 1986. Οι λόγοι που μπήκαμε δεν ήταν οικονομικοί, δεν πληρούσαμε τις οικονομικές προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι με βάση, κρίνοντας εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι έπρεπε η είσοδος στην ΕΟΚ να καθυστερήσει τουλάχιστον μια 20ετία. Αυτή είναι η άποψή μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη. Δηλαδή σημαίνει και την οθέτηση νομίζοντας. Όλα αυτά τα δύο είναι σχετικά διαφορετικές διαδικασίες, όμως βλέπουμε που οδήγησε και η μία και η άλλη κατάσταση. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία τα προβλήματά της, όλες οι οικονομίες έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία οικονομία να έχει πρόβλημα, η Αμερική δεν έχει πρόβλημα, όλες οι οικονομίες, η Ιαπωνία, όλες οι οικονομίες, αλλά βλέπετε ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, υπάρχει και είναι και μεγάλη χώρα, βέβαια έχει και το γεωπολιτικό προβάδισμα απέναντι στην Ελλάδα, πάντα το είχε από το 1952, από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, και τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Νομίζω ότι μας οπισθοδρόμησε η ΕΟΚ γενικά, σε γενικές γραμμές. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω.
0: Κάποια στιγμή άλλη θα κάνουμε μια σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας, διότι μπορεί να τα καταφέρνει γεωπολιτικά και αναπτύσσει και τη βιομηχανία της, αλλά το μέσο επίπεδο, το επίπεδο του μέσου Τούρκου και το επίπεδο του μέσου Έλληνα διαφέρουν. Ας μην μείνουμε όμως σε αυτό, να εστιάσουμε πάνω στα ζητήματα που θίξατε. Πάμε στον κύριο Τάση. Κύριε Τάση, ακούσατε τον κύριο Φούσκα. Αν θέλετε, σχολιάζετε αυτά που είπε. Αν θέλετε, βάζετε και τα δικά σας ζητήματα και εμείς είμαστε εδώ μετά να κάνουμε ερωτήσεις σε όλους σας.
6: Καλημέρα και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Φούσκας έθεσε τα πράγματα στη σωστή βάση, σε μια κριτική αντίληψη της Τρίτης Εθνικής Δημοκρατίας. Υπάρχει ένας, και θέλω να σας ενημερώσω γι' αυτό, υπάρχει ένας τόμος συλλογικός, ο οποίος ετοιμάζεται και είναι προς έκδοση από τις εκδόσεις Παπαζήσι, που επιμελούμαστε ο κύριος Φούσκας, ο κύριος Δημουλάς, και ένας άλλος συνάδελφος, ο κύριος Σημακόπουλος, πάνω στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, με αφορμή τα 50 χρόνια της Τρίτης Εθνικής Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία πολύ σωστά είπε ο κύριος Φούσκας, είναι ο συνδυασμός του Κυπριακού με το Πολυτεχνείο, δηλαδή στο κομματικό σύστημα και της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας κυριάρχησε το αίτημα του Πολυτεχνείου που ήταν το αυτόνομο, το εκειδεμόνευτο, το φιλελεύθερο, το ριζοσπαστικό. Και όλη η προσπάθεια του κομματικού συστήματος από το 1974 με τη διαδικασία της μετάβασης που επιλέχθηκε ήταν ακριβώς μια σύγκρουση μεταξύ μιας θεσμικής μετάβασης, μιας θεσμικής συνέχειας του κράτους, όπως έγινε κατά την άποψή μου με βάση την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, που ουσιαστικά είναι μια συγκυβέρνηση ενός κομματιού της δεξιάς με τη Χούντα υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί τον όρκησε ο Γκυζίκης και ο Σεραφείμ. Άρα λοιπόν δεν ήταν μία ρήξη, μία τομή, ήταν και μία συνέχεια, και αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως ήταν ακριβώς η λαϊκή μεταπολίτευση η οποία εκφράστηκε με το ριζοσπαστισμό της ελληνικής κοινωνίας, με τα κόμματα, τα μαζικά κόμματα, τα οποία διεκδίκησαν τη μαζική πολιτική και την συμπίκνωση του αιτήματος που είχε γίνει στη δεκαετία του 60 κυρίως, που λέγεται είσοδος των μαζών στην πολιτική. Και αυτό επιτέχθηκε μέσα από νέα κόμματα, κόμματα μαζών, κυρίως ήταν το Πασόκ, το οποίο κατάφερε το πρώιμο Πασόκ να εκφράσει αυτό το ριζοσπαστισμό, να πολιτικοποιήσει την ελληνική κοινωνία, να δώσει έκφραση αυτή την πολιτική κοινωνία και να την φέρει στην κυβέρνηση με το 81. Αλλά βέβαια σε αυτό υπήρχαν οι βασικές αντιφάσεις, ότι ουσιαστικά υπήρχε μια απολύτικη υπερπολιτικοποίηση, όπως γράφει πολύ σωστά κατά την άποψή μου ο Μιχάλης Πορταλάκης, ο καθηγητής μου, γιατί υπήρχε από τις ελίτ και τις οικονομικές αλλά και τις πολιτικές προσπάθεια ελέγχου του πνεύματος του Πολυτεχνείου. Και ακριβώς αυτό έγινε, ότι τα κόμματα νέου, τα νέα κόμματα μαζών, τα οποία κυριάρχησαν τη δεκαετία του 70, ήταν κυρίως με βάση το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, τον έλεγχο της κοινωνίας από τις γραφειοκρατίες, κάτι που τελικά, όπως σωστά είπε ο κ. Φούσκα, το 83 με την ήττα του Μιτεράν και το 85 με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, ουσιαστικά εκεί τελείωσε η οποιαδήποτε προσπάθεια ανασύστασης της ελληνικής κοινωνίας με μία άλλη κατεύθυνση, πιο δίκαιη, πιο σοσιαλιστική, πιο δημοκρατική, πιο φιλελεύθερη, και ακριβώς μετά τα επίχειρα αυτών των επιλογών τα βλέπουμε σήμερα, γιατί από τα τέλη της δεκαετίας του 80 τα κόμματα μετασχηματίζονται σε κόμματα καρτέλ, η ιδιωτική τηλεόραση, η ειδική της επικοινωνίας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και το πολιτικό κόμμα υποβαθμίζεται. Άρα λοιπόν υποβαθμίζεται η κοινωνία, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση της πολιτικής και στην παραγωγή και αναπαραγωγή του πολιτικού προσωπικού, κρίσιμες λειτουργίες για τη δημοκρατία. Και αυτή η εξέλιξη λοιπόν που βλέπουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα των επιλογών της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής ελίτ από τα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί κορυφώνεται. Είναι μια διαπάλη που ξεκινάει ήδη από το 1974, και που σε αυτό υπάρχει ο διεθνής παράγοντας, ο νεοφιλελευθερισμός, το 1983 το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το 1900 η άνοδος της κυρίας Θάτσερ και του κυρίου Ρέγκαν, και επίσης η πτώση των καθεστώτων, των κομμουνιστικών καθεστώτων στη Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια διαδικασία όπου όλα τα κόμματα, τα κυβερνητικά κυρίως κόμματα, συνέκλυναν σε αυτή την πολιτική, δηλαδή την αποδοχή του νεοφιλελευθερισμού, την αποδοχή ότι τα κόμματα πρέπει να φύγουν από την κοινωνία, άρα λοιπόν δεν έχουμε τη μαζική κομματική οργάνωση, την υποβάθμιση των πολιτικών του κοινωνικού κράτους σε σχέση με προτάγματα όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, και αυτό, οι αντιφάσεις αυτού του προτύπου ουσιαστικά μας οδήγησαν στην κρίση και την αδυναμία της πολιτικής ελίτ τι να κάνει, να έχει ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα. Και κλείνοντας σε αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Φούσκας και πάρα πολύ σωστά, με όρους πολιτικής οικονομίας δεν είναι δυνατόν και να έχουμε τόσο μεγάλη οικονομική μεγέθυνση, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο μεγάλο οικονομικό πλεόνασμα και να έχουμε τέτοιο μεγάλο κατακαιρματισμό στα κόμματα και στο κομματικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει? Όπως στη δεκαετία του 50 και του 60 υπήρχαν αντιφάσεις για τη σιδερόφραχτη δημοκρατία με τον αντικομμουνισμό, η κοινωνία δεν έπαιρνε μερίδιο. Αντίθετα δηλαδή η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες με το κοινωνικό κράτος και την μεγάλη αναδιανομή. Έτσι σήμερα στην Ελλάδα το οικονομικό το πλεόνασμα, η οικονομική μεγέθυνση η οποία υπάρχει, σηματοδοτεί και αύξηση των ανισοτήτων. Η κοινωνία δεν παίρνει μερίδιο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε, και σε συνδυασμό με τις πολιτικές του κράτους δικαίου που υπολείπεται, βλέπουμε ακριβώς να υπάρχει αυτός ο μεγάλος κατακαιρματισμός, και αυτό είναι που στην πολιτική επιστήμη λέμε κρίση της δημοκρατίας, κρίση εκπροσώπησης, κρίση πολιτικής, που δεν είναι τίποτα άλλο από το γεγονός ότι η κοινωνία είναι στο περιθώριο των εξελίξεων ως διαμορφωτής και της ιδεολογίας και του πολιτικού προσωπικού αλλά και των κυβερνητικών πολιτικών.
0: Έχω πολλά να ρωτήσω. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημπλά και μετά, αλλά αυτό που μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα πριν δώσω το λόγο στον επόμενο προσεκτημένο μας είναι το εξής. Πιστεύετε ότι την περιθωριοποίησαν την κοινωνία ή αυτό περιθωριοποιήθηκε? Γιατί η δική μου κριτική, αν θέλετε κύριε Τάση, είναι ότι έχουμε μια κοινωνία πλέον παθητική, η οποία δεν ενδιαφέρεται για τίποτε παρά περιμένοντας με ένα μεγάλο μέρος της ένα επίδομα τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Δεν εκφράζει μπροστά σε αυτό την τεράστια κρίση που έχουμε, γιατί έχουμε κρίση και οικονομική και κοινωνική και πολιτισμική και εθνική. Έχουμε μια κοινωνία η οποία φοβισμένη συσπυρώνεται, γιατί τα ποσοστά από τις δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, στον κύριο παράγοντα που την έφερε.

0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά αυτό είναι, όπως σας είπα, και νομίζω ότι το αναλύουμε πολύ καλά και ο κύριος Φούσκας και ο κύριος Δημουλάς, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, μιας διαπάλης που ξεκινάει από το 1974. Είναι ακριβώς το γεγονός ότι πώς από τη μία πλευρά η κοινωνία διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο, πολιτικές κοινωνικού κράτους, πολιτικές αυτοδιαχείρισης, πολιτικές δημοκρατίας, εκδημοκρατισμού, πολιτικές φιλελευθερωποίησης, πολιτικού φιλελευθερισμού, έτσι. Και απ' την άλλη υπάρχει η κρατική πολιτική, η οποία ήταν η συνέχεια, η τομή και η συνέχεια, και το πώς η κοινωνία θα μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων. Οι κοινωνίες, ξέρετε, εκπαιδεύονται και εκπαιδεύονται όχι μόνο μέσα από τους τυπικούς μηχανισμούς που είναι, παραδείγματος χάρη, η εκπαίδευση, αλλά και μέσα από άτυπους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, και τα πολιτικά κόμματα, τα κόμματα μαζών, είναι οι βασικοί εκφραστές που εκπαιδεύουν και πολιτικοποιούν την κοινωνία πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό ήταν ουσιαστικά η πρώτη φάση της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας μέχρι το 1989, που είχαμε τις μεγάλες ιδεολογίες και τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, τα μαζικά πολιτικά κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, από το 1984-85 και μετά, υιοθέτησε την μαζική δομή με βάση τη μόλυνση από τα αριστερά, που λέει ο Μόρις Τιβερζέ, και έγινε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μαζικό κόμμα. Είχε 400.000 μέλη ενεργά στις εκλογές του 1989. Από το 1989 και μετά, λοιπόν, όμως, με αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα, δηλαδή την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, που είπε ο κύριος Φούσκας, τα πολιτικά κόμματα επέλεξαν, και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, να φύγουν από την κοινωνία. Δεν έχουμε πια τις τοπικές οργανώσεις που είχαμε, δεν έχουμε τις μαθητικές νεολαίες που είχαμε, δεν έχουμε το συνδικαλιστικό κίνημα που είχαμε, δεν έχουμε τις φοιτητικές νεολαίες που είχαμε. Άρα, λοιπόν, τα κόμματα σταμάτησαν να εκπαιδεύουν την κοινωνία, γιατί ακριβώς υιοθέτησαν τη συγκεκριμένη αντίληψη, η οποία πήγαινε και σε ένα σχέδιο τεχνοκρατικό. Δηλαδή, η πολιτική πια δεν έχει να κάνει με ιδέες, αλλά έχει να κάνει μόνο με διαχείριση. Και αυτό φθηναίνει την πολιτική, αλλά και στους τυπικούς μηχανισμούς. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο και οι συνάδελφοι μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν, ότι αυτό το οποίο οι εντολές από το Υπουργείο είναι, όχι αν είμαστε καλοί δάσκαλοι, όχι αν κάνουμε ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά κυρίως η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μια διαδικασία που κλείνει την κοινωνία, την εκπαιδεύει όχι για μεγάλες ιδέες, όχι για να καταλαβαίνει, να εξηγεί το γιατί γίνεται αυτό. Είναι μια υποβάθμιση της κριτικής παιδείας, τόσο της τυπικής, αλλά όσο και τα πολιτικά κόμματα, γιατί αυτές είναι πολιτικές επιλογές. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής καρτελοποίησης, είναι το αποτέλεσμα που τα κόμματα είναι μόνο γραφειοκρατικές ενώσεις, οι οποίες ουσιαστικά μέσα από τα κεντρικά γραφεία θέλουν να είναι στην κυβέρνηση, στο κράτος, γιατί από εκεί αντλούν την νομοποίησή τους, που είναι και ιδεολογικά, αλλά που είναι και υπόροι. Και αυτό είναι το πρόβλημα που σωστά περιγράφουμε. Είναι ένα πρόβλημα όμως συνέχειας και διαπάλης από το 1974 μέχρι σήμερα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημουλά.
2: Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη συζήτηση. Θα συμφωνήσω με τα περισσότερα που ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, αλλά θα ήθελα να βάλω μία άλλη διάσταση πάνω στον προβληματισμό που ανέπτυξε κυρίως ο αγαπητός Βασίλης Φούσκας για τα τρία αδιέξοδα. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν συμφωνεί και ο ίδιος μπορεί να τοποθετηθεί εδώ, αλλά είναι μια διάσταση που μάλλον δεν τονίστηκε όσο θα έπρεπε στα λεγόμενά του, και αυτό είναι ο συνδυασμός, η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών παραγόντων ως προς το αποτέλεσμα που έχουμε και το συνολικότερο αδιέξοδο. Είναι τρεις διαστάσεις που αφορούν το ίδιο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα πρέπει να τις δούμε ανεξάρτητα. Η γεωπολιτική και το εθνικό, οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό πρότυπο που ακολουθούμε συνδέονται αλληλένδετα μεταξύ τους, και κατά τη γνώμη μου έχει ένα συν παραπάνω η γεωπολιτική στο τι θα διαμορφωθεί εσωτερικά στη χώρα μας,

0: Και αυτό είναι το αποτύπωμα που είχε το αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου, όπως αυτό μετεξελίχθηκε στη συνέχεια μετά τη δικτατορία στη μεταπολίτευση. Ως αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου και επειδή η εθνική οικονομία είχε καταστραφεί αφενός από τον πόλεμο με τους Γερμανούς και την κατοχή, αφετέρου από το παρατεταμένο εμφύλιο πόλεμο, δεν υπήρχε οικονομική και πολιτική ελίτ, η οποία με τη διαίρεση που υπήρξε κατασκευάστηκε από πάνω, κυρίως από τον αμερικάνικο παράγοντα, να είναι στα μέτρα της ηγεμονίας της. Αυτή η οικονομική και πολιτική ελίτ ακολούθησε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο διαχείρισης της ελληνικής κοινωνίας, όπου πρωτεύοντα ρόλο είχε το εφοπλιστικό κεφάλαιο σε βάρος της εγχώριας βιομηχανίας και της μεταποίησης, αλλά και του πρωτογενούς τομέα. Μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα είναι στην καρδιά του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα για το Ισραήλ, είναι η ναυτιλία για τη χώρα μας. Το 1974, με τον τρόπο που έγινε η μετάβαση στον κοινοβουλευτισμό, δεν ήρθε αυτό το μοντέλο, αντιμετώπισε μία κρίση, αλλά με τις παρεμβάσεις και την πρώτη φάση των κυβερνήσεων Καραμαλής, με αυτό που χαρακτηρίστηκε ως social mania από κάποιους, ξεπεράστηκε αυτή η οικονομική κρίση και εντάχθηκε πάλι για γεωπολιτικούς λόγους, όπως ανέφερε ο Βασίλης Φούσκας, στην τότε ΕΟΚ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως από την ίδια τη δημιουργία της δεν είναι οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, είναι ένας γεωπολιτικός συνασπισμός. Το ίδιο το αίτιο δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεωπολιτικό και αυτό καθορίζει το χαρακτήρα της. Και εξακολουθεί να είναι γεωπολιτική η προτεραιότητά της, γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα και σήμερα στα διάφορα στάδια της διεύρυνσης της επικράτησε η αρχή της διεύρυνσης και όχι η αρχή της εμβάθυνσης του ευρωπαϊκού οικονομικού, πολιτισμικού και κοινωνικού μοντέλου. Βέβαια, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί και στη χώρα μας, γιατί αν υπήρξε ένα γεωπολιτικό όφελος από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός σε αυτό το πεδίο, αλλά οικονομικά είχαμε μια μεγάλη επιβάρυνση παρά την αύξηση της κατανάλωσης. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο αμέσως μετά, αλλά τώρα να μιλήσω για αυτό το ερώτημα που θέλω να θέσω. Πώς ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι αρνητικές εμπειρίες από χώρες της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ιρλανδία είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, εξακολουθεί να υπάρχει, αν θέλετε, ζήτηση και συμμετοχή και διεύρυνση και από την Ανατολική Ευρώπη και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Άρα εδώ είναι ένα ερώτημα, ποια είναι, αν θέλετε, η θετική συνεισφορά, εφόσον υπάρχει, τη συμμετοχή σε αυτό το συνασπισμό, που επαναλαμβάνω, είναι περισσότερο γεωπολιτικός παρά οικονομικός και κοινωνικός. Το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ιδεολογικά και δεν αποτέλεσε ένα ουσιαστικό πολιτικό project. Γι' αυτό εξάλλου και δεν χρηματοδοτήθηκε η ευρωπαϊκή πολιτική, παρά μόνο με μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πολιτικές ενώσεις και συνομοσπονδιακού χαρακτήρα και ομοσπονδιακού αποδίδουν μεγάλο βάρος στην αναδιανομή πόρων όταν υπάρχουν ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή αυτού του πολιτικού μορφώματος. Εδώ έχουμε σταθερά κάτω από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ να διατίθεται για διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές και αναδιανομή πόρων προς τις πιο αδύναμες περιοχές που φύγονται από αυτή την σε εισαγωγικά ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με τον τρόπο που έχουμε ζήσει και στη χώρα μας, η οποία σε τελική ανάλυση, και αν έχουμε χρόνο μπορώ να επανέλθω σε αυτό, λειτουργεί σε βάρος η επιδοτήση, λειτουργεί σε βάρος του εγχώριου οικονομικού και παραγωγικού προτύπου και υποβαθμίζει την οικονομική θέση της χώρας και τη θέτει διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που έχει πραγματικά ανάγκη. Το σημείο που άφησα πριν και θα ήθελα πάλι να αναδείξω είναι ακριβώς αυτό. Το μοντέλο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στη χώρα μας ήταν ένα μοντέλο όχι ολοκληρωμένο, όχι συνεκτικό. Ήταν ένα μοντέλο, αν θέλετε, κατακερματισμού των διαφόρων τομέων και της μιας αλλά και της οικονομίας. Είναι ένα μοντέλο που στηρίζει θύλακες οικονομικής μεγέθυνσης, οι οποίοι όμως στηρίζονται στις εισαγωγές, τα χρέη και τα εμπορικά ελλείμματα. Δεν έχουμε ένα οικονομικό πρότυπο όπου ο ένας τομέας της οικονομίας θα συμβάλλει με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, με διάχυση δηλαδή του ωφέλους της ανάπτυξης του στους άλλους τομείς, αλλά η κλάδη της οικονομίας, και αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που οδηγούν, που είναι μπροστάρδες, αν θέλετε, στην οικονομική μεγέθυνση. Τη δεκαετία του 80 ήταν η κλωστοϊφαντουργία. Από το 2000 και μετά είναι ο τουρισμός. Πριν ήταν κυρίως κλάδι ήταν ο κλάδος των κατασκευών. Τώρα επικρατεί ο τουρισμός και το real estate. Όλη αυτή η μεγέθυνση δεν διαχέεται στους άλλους τομείς της οικονομίας, επειδή διαμορφώθηκε το οικονομικό μας μοντέλο με την επίδραση του γεωπολιτικού παράγοντα με τέτοιο τρόπο ώστε όλη αυτή η μεγέθυνση να στηρίζεται σε εισαγωγές και σε ελλείμματα. Αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου είναι να έχουμε πολλά άλυτα διαχρονικά κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι το brain drain που κορυφώθηκε, τα δημογραφικά ζητήματα, η απασχόληση, η επισφάλεια στην εργασία και ένα πολυδιασπασμένο, κατακερματισμένο μοντέλο κοινωνικής προστασίας που προστατεύει πολύ λίγες κοινωνικές ομάδες, αυτές που είναι κοντά στο κυρίαρχο μπλοκ εξουσίας, αφήνοντας τους άλλους στην ανασφάλεια, στο φόβο και στο να μην ξέρουν πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα τους. Και νομίζω ότι αυτές είναι πλευρές των αδιεξόδων της μεταπολίτευσης που επειδή δεν έγινε η αναγκαία τομή για να περάσουμε σε ένα άλλο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο για γεωπολιτικούς λόγους, όπως ο Φούσκας που είχαν να κάνουμε τη συνέχεια του ΝΑΤΟ, δεν επέτρεψε την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού οικονομικού και κοινωνικού προτύπου το εσωτερικό της χώρας. Και κατά τη γνώμη μου είναι ένα το αδιέξοδο με διαφορετικές πλευρές, με διαφορετικές διαστάσεις και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο θεωρητικά ως προς την ανάλυση των αδυναμιών που έχει και των εμποδίων που υπάρχουν για το ξεπέρασμά του, όσο και στο πολιτικό επίπεδο και στο πολιτικό αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας αυτού του μοντέλου πλέον, λόγω της διεθνούς κρίσης που δεν επιτρέπει να αναπαράγεται στηριζόμενο στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου μεγάλης αναλογίας του πληθυσμού, όπως γινόταν μέχρι και την κρίση του 2000, υπονομεύοντας βέβαια το μέλλον της μελλοντικής γενιάς, διότι αναπτύχθηκε επιβαρύνοντας την οικονομία μας με υπέρμετρα χρέη, τα οποία θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
1: Μάλιστα. Θα πούμε και για το χρέος, θα πούμε και για το κρίσιμο σημείο του 80, να έχουμε λίγο χρόνο. Μετά θα σας δώσω, κύριε Ευθυγίδη, σε εσάς θα δώσω το λόγο, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω της πολιτικής, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στα εξωτερικά ζητήματα και στα εσωτερικά, και τώρα, αν θέλετε, και με την Τουρκία και το ζήτημα των, το υποκριτικό ζήτημα της επίκλησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά της στήριξης μιας χώρας η οποία είναι το απόλυτο παράδειγμα καταπάτησης τους, αρχίζει να αμφισβητεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είχα την ηλικία και την επαγγελματική σχέση με αυτό που κάνω και σήμερα και παρακολούθησα την εξέλιξη, την εξέλιξή μας στο πλαίσιο της Ευρώπης. Δεν είχαμε πράγματι τις προϋποθέσεις να πούμε, αλλά δεν νομίζω ότι τις είχε και κανείς μετά από εμάς. Κανείς δεν ικανοποιούσε τα πρότυπα που έθετε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα ικανοποιούσε, ίσως δεν θα ήθελε και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα σήμερα, το βασικό ερώτημα είναι, με όλα αυτά που λέτε, πρέπει να προβληματιστούμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει αυτή η δυναμική που έχει? Γιατί, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Φούσκας και ο κύριος Τάσης, οι κοινωνίες έχουν περιθωριοποιηθεί και δεν έχουν περιθωριοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα. Έχουν περιθωριοποιηθεί στο σύνολο της Ευρώπης. Κοιτάξτε, η Ευρώπη ενδεχομένως να προκάλεσε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά την Ελλάδα σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας και η αναγκαστική αλλαγή θεσμών, ο τρόπος που λειτουργούσαν οι θεσμοί μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης, την ωφέλησε. Εμείς, κύριε Δημουλά, τη δεκαετία του 70, στα μέρη που ζούσαμε, όταν περνούσαμε στους χώρους έξω και μας έβλεπε ένας χωροφύλακας, για την πλάκα του μας έδινε και μια σφαλιάρα. Μετά το 81, αυτό λίγο άρχισε να αλλάζει, αλλά άρχισε να αλλάζει μόνο λόγω του ΠΑΣΟΚ ή λόγω και της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, εάν σήμερα δεν ήταν η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλύπτονταν, ή το σύστημα ή η διάβρωση της δικαιοσύνης και η ταύτισή της με την εκτελεστική εξουσία ή οι άλλοι θεσμοί που και σήμερα λειτουργούν αυταρχικά θα ήταν πιο αυταρχικοί? Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αυτό που λέτε με την οικονομία, ειδικά προς ό,τι αφορά την Ελλάδα. Ήταν επιλογή της ηθήνουσας πολιτικής και οικονομικής τάξης αυτό το μοντέλο, το οποίο εμφανώς βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν βοήθησε την οικονομία, ή της επιβλήθηκε? Διότι αν της επιβλήθηκε, εάν δηλαδή υπάρχει ένας εσωτερικός καταμερισμός εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε έχετε δίκιο. Γιατί, κύριε, ποιοι είστε εσείς που θα μας πείτε αν θα έχουμε βιομηχανία ή όχι? Εάν όμως είναι επιλογή, έχουμε τα περιθώρια, αλλά είναι επιλογή της δικής μας ηθήνουσας τάξης, τότε υπάρχει μια λαϊκή ευθύνη. Γιατί επιλέγετε, κύριε, αυτή την πολιτική διακυβέρνηση που ακολουθεί αυτή την πολιτική η οποία είναι σε βάρος σας? Αυτά τα δύο και μετά περνάω στον κύριο Φτυχίδη.
0: Κύριε Σαββίδη, το πρώτο ερώτημα που έχει να κάνει με την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και αν γίνονται σεβαστά τα θεσμοθετημένα δικαιώματα. Κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ρόλο σε οριοθετημένα πλαίσια βέβαια και δεν έχει να κάνει τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε και στο παρελθόν σκάνδαλα που επίσης αποκαλύφθηκαν χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω το σκάνδαλο Κοσκοτά, το σκάνδαλο Τσάτσου με το Καλαμπόκι. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με το πώς γίνεται η διαχείριση παραβάσεων στον οικονομικό τομέα και ένα άλλο ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με την τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά κυρίως τις διαδικασίες στα ατομικά όμως, όχι στα κοινωνικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα ρόλο, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει μία έμφαση στην τήρηση των διαδικασιών, αλλά σπάνια μπαίνει στην ουσία ως προς την διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων. Άρα από αυτή την άποψη έπαιξε ένα θετικό αλλά οριοθετημένο ρόλο κατά τη γνώμη μου, και δεν είναι τυχαίο ότι για σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα και εκτιμένα, αν θέλετε, πάρτε το παράδειγμα των συντάξεων, πώς παραβιάστηκαν βασικά δικαιώματα των ασφαλισμένων που είχαν καταβάλει εισφορές, τα επιδόματα ανεργίας και πολλές άλλες πολιτικές, όπου τα δικαιώματα έγιναν και ερμηνεύτηκαν με έναν τρόπο που δεν ήταν και τόσο, αν θέλετε, κοινωνικός, και δείχνουν και την ευχέρεια που υπάρχει πάνω σε αυτό, οι δικαιώματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες ομάδες και στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και αλλού, για παράδειγμα τα δικαιώματα των Κυπρίων στη Βόρεια Κύπρο, που εκεί δεν έδειξε την ίδια ευαίσθηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει σε κάποιες άλλες μειονότητες. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο που είπατε, αν ήταν επιλογή της οικονομικής και πολιτικής ελίτ της χώρας μας αυτό το μοντέλο, νομίζω ότι σε συγκεκριμένα πλαίσια ήταν. Λόγω της εξάρτησης της χώρας, έτσι όπως διαμορφώθηκε το μοντέλο που ακολουθήθηκε με τον Φιλιακά, τα περιθώρια λιγμών δεν είναι απεριόριστα εξαιτίας του εξαρτημένου χαρακτήρα της οικονομίας μας και της πολιτικής μας. Υπάρχουν όμως ελιγμοί που μπορεί να γίνουν και ευχέρειες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό δεν είναι. Εδώ υπάρχει το στοιχείο της επιλογής που είναι οριοθετημένο βέβαια. Στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών που ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική ελίτ της χώρας έκανε συγκεκριμένες επιλογές. Για παράδειγμα, το 1992-93, που η χώρα μας είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν μια κρίσιμη φάση συζήτησης για τους δασμούς και, και το άνοιγμα των αγορών, η διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γινόταν για τρεις μεγάλους κλάδους. Για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως για το δαμπάκι και το καλαμπόκι και τους δασμούς που θα υπάρχει σε αυτά τα προϊόντα, για τα προστοϊφαντουργικά προϊόντα που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, παρόλο που ήταν στην κατανάλωση, κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας εκείνη την εποχή, και για την ναυτιλία. Προεδρεύοντας σε αυτές τις συζητήσεις ήταν ταυτόχρονα και τα αυτοκίνητα, στο ίδιο πακέτο συζητήσεων. Εκείνο το διάστημα, λοιπόν, όντας προεδρεύοντας τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις που γινόταν η ελληνική κυβέρνηση, ήταν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη συγκεκριμένα, προτίμησε να θυσιάσει την κλωστοϊφαντουργία και τον αγροτικό τομέα υπέρ της ναυτιλίας. Υπερασπίστηκε την ναυτιλία. Έχω και προσωπική εμπειρία από αυτά τα ζητήματα, γιατί εκείνο το διάστημα ήμουν σύμβουλος στα συνδικάτα κλωστοϊφαντουργών στη χώρα μας και έπαιρνα μέρος στις διαπραγματεύσεις ως σύμβουλος. Η κυβέρνηση προέταξε τα ζητήματα προστασίας της ναυτιλίας, το καμποτάζ συγκεκριμένα, έναντι του πρωτογενούς τομέα. Και αυτό ήταν δηλωμένη συνειδητή επιλογή του Υφυπουργού Εμπορίου τότε, που ήταν αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις, του Κωστή Χατζηγιάννη.
1: Δεν μπορούσε να γίνει και τα δύο.
0: Έπρεπε να δώσει κάποια προτεραιότητα. Σε μία συζήτηση που ήμουν παρόν, είπε η εθνική μας προτεραιότητα είναι η ναυτιλία. Προερχόμενος ο ίδιος από έναν αγροτικό νομό, τον νομό Τρικάλο. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στην περίοδο του 2000, που είχαμε έρευνες που δείχνανε ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, την αποσάρθρωση της αλληλεξάρτησης των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπου η ανάπτυξη του ενός τομέα δεν διαχέονταν να αναπτύξει και τον άλλον τομέα. Δινόταν εκθέσεις επανειλημμένα από think tank των συνδικάτων του ΚΕΠΕ, αλλά δεν τα λαμβάνανε υπόψη οι πολιτικοί για να διαμορφώσουν μια άλλη προτεραιότητα ως προς τη βιομηχανική πολιτική και τον γεωργικό τομέα. Επαναπαύονταν στις επιδοτήσεις και στον εκλογικό κύκλο. Η προσπάθειά τους ήταν να διαχειριστούν τον εκλογικό κύκλο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ανάπτυξη μέσω της καταβολής επιδοτήσεων. Όμως, ξέρετε, όταν έρχεται, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα των επιδοτήσεων, όταν έρχονται 100 ευρώ ως μορφή επιδότησης στη χώρα, εξάγονται 150 ευρώ για να ανταποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις που έχει η εκταμείευση αυτής της επιδότησης. Άρα, η ίδια η λογική με τον τρόπο που έγιναν οι επιδοτήσεις αποσάρθρωσαν την ελληνική οικονομία, δεν την ευνόησαν. Ευνόησαν την περιστασιακή κατανάλωση. Να σας το πω και να κλείσω με αυτό.
1: Δεν τον ακούμε.
2: Κόλλησε.
1: Θα επανέλθει ο κύριος Δημουλάς και θα το επαναλάβει. Τον βγάζω τον κύριο Δημουλά για να μπει μόνος του και να μπορέσει να μιλήσει. Κύριε Φτυχίδη.
2: Θα ξεκινήσω και εγώ από εκεί που ξεκίνησε ο κύριος.
1: Βάλτε και κανένα ερώτημα. Εσείς είστε εδώ στο πάνελ που θέτει και ερωτήσεις. Θα τοποθετηθείτε, ναι, βάλτε και κανένα ερώτημα. Μετά θα βάλω εγώ τα ερωτήματα βέβαια μετά από εσάς. Τα έχω συγκεντρώσει εδώ, αλλά άμα μπορείτε, βάλτε και εσείς.
2: Ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε και ο κύριος Φούσκας, από την ανάπτυξη της χώρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να θυμίσω λοιπόν ότι την περίοδο που έχουν ξεκινήσει τα οικονομικά θαύματα, το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, το οικονομικό θαύμα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι μια περίοδος όπου οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, μεγάλες κοινωνίες, προσπαθούν να ενοποιήσουν τις κοινωνίες τους και ως αποδέκτες του σχεδίου Μάρσαλ ουσιαστικά προχωρούν στην ανοικοδόμηση, που τι είναι το σχέδιο Μάρσαλ, είναι εξαγωγή αμερικανικού βιομηχανικού κεφαλαίου για να επανεξαχθεί αργότερα ως κέρδος σε χρηματιστηριακό κεφάλαιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αμερικανική οικονομία. Την περίοδο λοιπόν αυτή, η χώρα μας, αντί να επενδύσει, βρίσκεται σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Να θυμίσω ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, η τελευταία εκτέλεση γίνεται το 1952, έτσι, του Νίκου Μπελογιάννη. Επομένως, αντί να υπάρχει μια ενοποίηση της ελληνικής κοινωνίας τα χρόνια μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα διασπάται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας με μικρές αναλαμπές πολιτικών ανακατατάξεων, φτάνοντας σε μια δικτατορία. Ουσιαστικά αναπτύσσεται μεν οικονομικά, αλλά με τη χρήση ενός 10% κεφαλαίου ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται πάρα πολύ στενά ή εκπροσωπούν ξένο κεφάλαιο ή απλά είναι οι προηγούμενοι δοσύλλογοι της κατοχής, αυτοί που αναπτύσσουν την Ελλάδα μέχρι και το 1974. Η πτώση του 1974 φέρνει στην Ελλάδα τον Καραμαλή. Δεν έρχεται με κάποια μεγάλη λαϊκή επανάσταση, δεν έρχεται αναμορφώνοντας συνθήκες, αλλά έρχεται δημιουργώντας μια νέα δημοκρατική προοπτική στη χώρα, αναγνωρίζοντας ακόμη, αν θυμάστε, και το ΚΚΕ. Αντιλαμβάνεται ο Καραμαλής εκείνης της περίοδου ότι θα πρέπει, για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα, να επέλθει επιτέλους μια συμφωνία ανάμεσα στο λαό της, μια ομόνοια. Αυτό όμως δεν αλλάζει όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Συνεχίζεται δηλαδή να υπάρχει μια οικονομική ολιγαρχία, είτε είναι των εφοπλιστών που δεν έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα απάτρης κεφάλαιο εντελώς, είτε είναι ισχυρών βιομηχάνων, οι οποίες έχουν μεγαλώσει την ισχύ τους στην περίοδο της Χούντας. Και έρχεται το 81, αυτό φέρνει ως αναγκαιότητα την ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ το 81, το οποίο πραγματικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου έχει στόχο να αλλάξει επιτέλους αυτή τη χώρα, να ικανοποιήσει, αν θέλετε, και τον Έλληνα πολίτη που ήταν όλα αυτά τα χρόνια από τον πόλεμο και μετά μέχρι και το 1981 στο περιθώριο της ελληνικής ιστορίας. Και τι εννοώ, θα το πω με απλά παραδείγματα. Ο Έλληνας αγόρασε τηλεόραση μετά το 81. Ο Έλληνας απόκτησε σπίτι και εξοχικό μετά το 81. Ο Έλληνας πήγε εκδρομή, διακοπές μετά το 81. Και φυσικά αυτό δεν τα έκανε με δανεικά. Είναι λάθος αυτό που λέγεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η πρόσχερη εφορία δημιούργησε συνθήκες δημιουργίας μιας μεσαίας τάξης. Μεσαία τάξη που σήμερα δεν υφίσταται. Στην πορεία οτιδήποτε ήρθε μέσα από τις αλλαγές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πάρθηκε σιγά σιγά πίσω από την αντίδραση για να φτάσουμε σήμερα εν έτη 2026, αφού έχουμε περάσει αυτό το διπολικό μόνιμα πολιτικό σύστημα, το οποίο μας το επέβαλαν οι ξένοι και πάλι. Δηλαδή θα είχαμε η Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, και έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση όπου πλέον το σύστημα αυτό που έχει δημιουργηθεί μετά τη μεταπολίτευση παρουσιάζει προβλήματα δομικά αλλά και συστημικά. Φέρεται λοιπόν ότι το πολιτικό μας μοντέλο έχει πλέον εξαντληθεί. Αδυνατεί να παράγει πολιτική. Εκτός και αν θεωρούμε πολιτική αυτό τις διακηρύξεις των κομμάτων περί 10 λεπτών φθηνότερη τη βενζίνη, 50 λεπτά φθηνότερα τα τάδε εισιτήρια, απλά υποσχέσεις τα οποία όμως δεν έχουν σχέση, δεν δίνουν ένα όραμα στο λαό ώστε να υπάρξει μια συνέχεια. Έχουμε φτάσει να έχουμε παραγωγική στέρηση. Έχουμε καταφέρει να διαλύσουμε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία σε αυτή τη χώρα και να έχουμε γίνει αυτό που κάποτε έλεγε ο Παπανδρέου, ότι αν δεν αναπτυχθούμε βιομηχανικά θα γίνουμε κράτος γκαρσονιών. Σήμερα λοιπόν είμαστε ένα κράτος γκαρσονιών. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, ας έρθει μια βόλτα εδώ στη γειτονιά μου. Έχει ένα παρκάκι εδώ. Σε κάθε γωνία, 5 γωνίες έχει και στις 5 γωνίες έχει από ένα καφέ. Αυτό είναι το αναπτυξιακό μοντέλο της σύγχρονης Ελλάδας, δυστυχώς. Έχουμε καταφέρει να κουράσουμε τον κόσμο να χάσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς, και απώλεια εμπιστοσύνη στους θεσμούς σημαίνει απώλεια εμπιστοσύνη στη λειτουργία του κράτους και σε όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαιοσύνη είτε είναι πολιτική. Αλλά φαίνεται πλέον ότι έχουμε φτάσει στο ίστατο σημείο που δεν μπορούμε, αδυνατούμε να παράξουμε πολιτική, αδυνατούμε να θέσουμε την κοινωνία σε κίνηση και φυσικά δεν δίνουμε κανένα όρομα αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Το ερώτημα είναι, μπορεί να αλλάξει αυτό? Μπορεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα να γεννήσει ηγέτες οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν ένα αναπτυξιακό όραμα στη χώρα? Μπορεί η ελληνική οικονομία να αλλάξει πορεία ενώ έχει φτάσει με τόσο λάθος τρόπο δομημένο μέχρι τις μέρες μας? Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αυτά είχα να πω. Κάποιοι ίσως διαφωνούν, αλλά αυτή είναι η ουσία του σήμερα που ζούμε. Είναι αυτό που έχει πει και ο Παντελής. Ο Έλληνας συνήθισε, δεν είναι συνήθισε, εδώ διαφωνώ με τον Παντελή. Τον Έλληνα τον συνήθισαν να περιμένει επιδόματα. Δεν ήταν ο Έλληνας έτσι. Ο Έλληνας αγρότης δεν είχε επιδοτήσεις. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου που έκανε καπνά στο χωριό, δεν περίμενε κάποια επιδότηση στο τέλος. Πουλούσε τα καπνά του και ζούσε την οικογένειά του. Είναι το σύστημα λοιπόν που διαμορφώσαμε, ένα σύστημα που δεν παράγει ούτε παραγωγή, ούτε πολιτική, ούτε θεσμούς, ούτε όραμα για τον Έλληνα πολίτη, που μας φέρνει σε ένα απόλυτα επικίνδυνο σημείο. Αυτό είναι, θεωρώ, το κύριο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Φούσκα που είναι ο καλεσμένος μας. Πιστεύει ότι το σημερινό κλίμα μπορεί να αντιστραφεί? Πιστεύει ότι αυτή η χώρα έχει αύριο? Πιστεύει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλα πράγματα? Πιστεύει ότι μπορεί να αντιστρέψουμε το δημογραφικό που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Τι μπορούμε πλέον να κάνουμε ώστε να αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση?
1: Θέτω και εγώ τα ερωτήματα επιγραμματικά, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Κυρατζόπουλε, ορίστε. Ερωτήσεις,
3: ναι. Δηλαδή, θα πω τρία μικρά πραγματάκια που προκαλούν ερωτήσεις. Θα αντιληφθούν βεβαίως και οι συνομιλητές μας τι εννοώ. Βασικό ζήτημα είναι, κανένας δεν θέτει το ερώτημα γιατί και πώς μπήκαμε στην αδιέξοδο. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την αδιέξοδο, πρέπει να δούμε γιατί και πώς μπήκαμε στην αδιέξοδο. Και μετά απαντάμε τις ερωτήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε την πορεία μέσα στην αδιέξοδο. Λοιπόν, για αυτά τρία θέματα θέλω να επισημάνω. Πρώτα, κανένα δεν ασχολήθηκε, όχι εδώ, λέω για μεταπολίτευση, να εξαλείψουν ότι η διοίκηση δεν εμπιστεύεται τους διοικούμενους και οι διοικούμενοι δεν εμπιστεύονται τη διοίκηση. Αυτό το ζήτημα πάντα φέρνει μια τεράστια, ένα αδιέξοδο που κανένας δεν ασχολήθηκε να τα εξαλείψει. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ειδικά οι φιλελεύθεροι το κάνουν αυτό, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο, κοίτα Αθήνα Αττική, παρά τα μικρά οικονομικά κέντρα της περιφέρειας, που από εκεί μπορεί να ξεπηδήσει κάποια αντιπολίτευση και έχοντας οικονομική δύναμη να μην μπορέσουμε να τον κυβερνήσουμε. Κατά πρόταση, αυτό ήταν το δεύτερο αντίεξοδο. Να δημιουργήσουμε μεγάλο οικονομικό κέντρο για να είμαστε ανταγωνιστές με την άλλη την ευρωπαϊκή.
1: Να ελέγχουμε το κέντρο και να μας υποστηρίζει στην αναπαραγωγή μιας μεταξύ μας ουσιαστικά πολιτικής εξουσίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και το τρίτο.
3: Και τρίτο ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα για διάφορους κοινωνικούς λόγους που ποτέ δεν την απάντησε κανένας, κατήργησαν το θεσμό της επιθεώρησης. Πιστεύαμε ότι ο Έλληνας μετά το εμφύλιο και μετά τους διωγούς μέχρι το 67, 74 να πούμε αν θέλετε, έχει οριμάσει που θα αυτοελέγχει τον εαυτό του. Και έτσι κατεργήσαμε κάθε είδος επιθεώρηση και ποτέ κανένας δεν ξέρει οποιοδήποτε οικονομικό κέντρο, οποιοδήποτε παραγωγικό κέντρο, οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία, αν προχωράει ως προς τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Δεν υπάρχει επιθεώρηση πουθενά. Και λέμε πώς μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις ή πώς μπορούμε να πούμε κάτι ή οποιοδήποτε κλάδο, εφόσον δεν έχουμε μια αναλυτική κατάσταση επιθεώρησης κουοβάντης, πώς προχωρούν αυτά. Νομίζω αυτά είναι και ερωτήματα.
1: Εδώ
3: και
1: εγώ επιγραμματικά τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ κύριε Κυρατζόπουλε τα ερωτήματά μου για να έχουμε απάντηση και από τον κύριο Φούσκα και από τους συναδέλφους του. Λοιπόν, μετά το 1922 η κρίσιμη ημερομηνία στην εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας ήταν το 1935. Ο Κονδύλης καθαρίζει το στράτευμα, διώχνει όλους τους Βενιζελικούς, επικρατεί δεξιά η οποία περνάει μια εσωτερική κρίση το 1974. Έρχεται ο Καραμαλής το 1974, προσπαθεί να συντηρήσει την δεξιά παραμονή στην εξουσία, αλλά λόγω της δυναμικής που είχε η μεταπολίτευση, αλλού το πετυχαίνει, αλλού πάει σημειωτών. Η κρισιμότερη μετά το 1935 στιγμή στην ελληνική ιστορία είναι το 1981. Έρχεται ο Παπανδρέου και βάζει τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που το 1935 εξεδιώχθησαν, τα ξαναβάζει στο προσκήνιο. Και επειδή όλα αυτά ήταν χρόνια περιθωριοποιημένα και οικονομικά αδύναμα, κάνει και μια αναδιανομή. Και φτάνουμε σήμερα, αυτή η αναδιανομή που έκανε το 81 από Παπανδρέου να αφισβητείται από αυτούς που ωφελήθηκαν ή από τα παιδιά τους ή από τους ίδιους που τότε πήραν τη δυνατότητα να χτίσουν, να βγουν από τη λάσπη και να φτιάξουν σπίτι. Αυτό δείχνει μια νοοτροπία πολιτική, κοινωνική και ψυχολογική της ελληνικής κοινωνίας, η οποία θέλει μια προσέγγιση. Ο άνθρωπος που ευνοήθηκε, που τον βγάλανε από τη λάσπη, σήμερα χτυπάει τον άνθρωπο που τον ευνόησε. Άρα το ερώτημα είναι, χρειαζόταν η αναδιανομή ή πιστεύετε ότι η αναδιανομή μας οδήγησε στην κρίση? Γιατί αυτό λένε, ότι αν δεν γινόταν εκείνη η αναδιανομή, αν δηλαδή η κοινωνία εστερεί το μιας δυνατότητας έτσι, οικονομικής ανάκαμψης και δεν έμπαινε το άλλο μισό του ελληνικού πληθυσμού στο παιχνίδι της εξουσίας, τώρα δεν θα είχαμε οικονομική κρίση και θα ήμασταν πολύ καλά. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, ότι τότε πράγματι εκδημοκρατικοποιήθηκαν ορισμένοι θεσμοί, αλλά διαμορφώθηκε επί Παπανδρέου ένα ολιγαρχικό σύστημα. Ένα πρωθυπουργικό σύστημα το οποίο σήμερα μας ταλανίζει. Δεν υπάρχει άλλη εξουσία, δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στην ελληνική κοινωνία που να εξισορροπούν στοιχειωδώς την πρωθυπουργική εξουσία και πολλές φορές αυθαιρεσία. Το τρίτο, υπήρξε ένας κομματισμός, το περιέγραψε καλά ο κ. Στάσης, αλλά κυρίως υπήρξε ένας συγκεντρωτισμός. Είναι το πρότυπο στο οποίο ήθελα να επισημάνω στον κύριο Δημουλά. Το πρότυπο λοιπόν είναι μία πόλη κράτος στην Ελλάδα, ουσιαστικά που θα λειτουργεί μέσα στον ελλαδικό χώρο σαν αποικιοκρατία. Σήμερα η Ελλάδα είναι η αποικία της Αθήνας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δύναμη ή οτιδήποτε έξω από την Αθήνα που θα μπορεί να έχει μια αυτόνομη δραστηριότητα προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας της. Όλα εξαρτώνται από εκεί. Και αυτό το σύστημα, όπως είπε πολύ πετυχημένα ο κύριος Κυρατζόπουλος, έγινε έτσι ώστε μια παρέα ευρύτερη οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων να αναπαράγεται στην εξουσία. να μην υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, όπως το Μιλάνο που έχει μια αυτοδυναμία σε σχέση με τη Ρώμη, να παράγει τα δικά τους πολιτικά πρόσωπα που θα μπορούν να εφαρμόσουν μια διαφορετική πολιτική. Τώρα, αυτό δημιουργεί και το ερώτημα, κύριε Φούσκα, υπάρχει αστική τάξη στην Ελλάδα ή έχουμε μια αναπαραγωγή κοτσαμπάσιδων, αυτό που ο Παπανδρέου έλεγε, ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε, μια μεταπρατική αστική τάξη. Ήταν αστική, είναι αστική, έχει χαρακτηριστικά αστικής τάξης η ελληνική ηθήνουσα οικονομική τάξη. Και το άλλο σημαντικό που ήθελα να θίξω και τελειώνω με αυτό, είναι αυτό το φοβικό σύνδρομο. Ο τελευταίος πολιτικός ηγέτης που άκουσα να έχει ένα λόγο απέναντι στην Τουρκία και να μην φοβάται να το διατυπώσει, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα θα μου πείτε ότι είμαι ανδρεϊκός, δεν είμαι τίποτα εγώ. Είμαι λίγο ψηλό, ξέρω, χαμένος. Αλλά πολιτικά δεν είμαι τίποτα. Αλλά αντικειμενικά κρίνοντας την εξέλιξη της ιστορίας, έχετε ακούσει κάποιον άλλον να μιλάει απέναντι στην Τουρκία με ένα σθένος υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας μετά τον Ανδρέα? Όλοι φοβούνται να διατυπώσουν και τα αιτήματα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες συσκέψεις γίνονται για το πώς θα διατυπωθεί μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ορίστε, κύριε Φούσκα, σας ακούμε.
4: Μάλιστα. Όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι βάσιμα και συμφωνώ και με τις απαντήσεις που υπονοούν αυτά τα ερωτήματα όπως τέθηκαν. Δεν έχω καμιά αμφιβολία για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που θίξατε, κύριε Σαββίδη, για το αν φταίει η κοινωνία για το εδώ που φτάσαμε. Ξέρετε, έχουμε αφήσει απ' έξω, το απάντησε μερικώς ο κύριος Στάσης, αλλά έχουμε, ξέρετε, έχουμε αφήσει έξω από τη συζήτηση τη μεγάλη τομή του 2015. Κατά τη γνώμη μου, ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Ήταν ουσιαστικά η αποαριστεροποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Ο κόσμος σταμάτησε πλέον να πιστεύει στις αριστερές ιδεολογίες, ό,τι και να σημαίνει αριστερά. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε, πλέον έχω γράψει και κείμενο, φαίνεται και ο κύριος Δημουλάς έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τους όρους αριστερά και δεξιά. Δεν υπάρχουν, πιστεύω, πλέον τέτοιες διακρίσεις. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά, αν με ρωτήσετε, τι είναι σοσιαλισμός, έτσι, τι είναι νεοφιλελευθερισμός, θα σας απαντήσω. Και ξέρω τι πολιτικές εφαρμόζουν τα κόμματα. Πιστεύω ότι το δημοψήφισμα του 2015 που το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, για να το χάσει, αλλά το κέρδισε αναπάντεχα, βλέπετε ένας λαός ανυπόταχτος, έτσι, και του περνάει το χειρότερο μνημόνιο και από εκεί μετά ο λαός γίνεται πλέον, να το πω λαϊκά, πώς θα το πω, να μην παρεξηγηθώ, θέλω, γίνεται κότα. Δηλαδή αυτό που λέτε, δηλαδή η ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας, ναι μεν έχει ευθύνη, αλλά αυτό μάλλον του δημιουργήθηκε πλέον ότι δεν γίνεται τίποτα. Αφού αντιστρέφεται ένα δημοψήφισμα, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απέναντι στους ισχυρούς. Οπότε κάνουμε μόκο και παίρνουμε ό,τι μας δίνουν. Αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσει η σημερινή συζήτηση. Δηλαδή η καταστροφή που επέφερε ο ολετήρας ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα στην ελληνική κοινωνία και στην έννοια, οποιαδήποτε έννοια του σοσιαλισμού υπήρχε, σε αυτό που θολά ονομάζουμε αριστερά. Εγώ έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τον όρο. Νομίζω ότι όποια κόμματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέτουν να πάμε πέρα από αυτό το ιδεολόγημα, τη φαινομενολογία του διπόλου δεξιά και αριστερά, είναι πολύ θετικά και έχουν τη στήριξή μου. Αυτή είναι το πρώτο που έχω να πω. Το δεύτερο, το οποίο έθιξε ο Κώστας Δημουλάς και άλλοι το θίξατε, ότι η μεγένθηση που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα σε τομείς όπως το real estate, ο τουρισμός κτλ. Και δεν αυτά, η μεγένθηση αυτή δεν αναπτύσσει συνολικά την οικονομία, ειδικά τον παραγωγικό τομέα. Αυτό, βέβαια με άλλες μορφές, είναι δυτικό φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η Αγγλία έχει 8% βιομηχανική βάση. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ εδώ στην Αγγλία και θα βρούμε ντομάτες από το Ισραήλ. Τώρα θα πάμε ντομάτες από το Ισραήλ. Δηλαδή η αποβιομηχανοποίηση και η μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής στον παγκόσμιο νότο είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και η Ελλάδα με αυτή την έννοια δομικά, είχε δίκιο ο Καραμαλής, ανήκει στη Δύση δομικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι, υπάρχει δηλαδή μια μετατόπιση ισχύως, όπως την ονομάζουμε, προς την Ασία, στον Παγκόσμιο Νότο, στην Κίνα κτλ. Τι χειρίζεται η Δύση, πού κυριαρχεί η Δύση? Η Δύση χειρίζεται και κυριαρχεί στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στις υπηρεσίες. Και εδώ βέβαια η Ελλάδα κρατάει τη σημαία, διότι ως χώρα της περιφέρειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είχε την πιο ασθενή, ας το πούμε έτσι, βιομηχανική βάση, η οποία την κατέστρεψε παντελώς η Ευρωζώνη και η ΕΟΚ. Η παραγωγική βάση της Ελλάδος διαλύθηκε εντελώς. Η Γερμανία την κρατάει γιατί έχει τα ενία, έχει γύρω στο 20% η Γερμανία ακόμη βιομηχανική παραγωγή, την κρατάει γιατί είναι μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχει αστική τάξη στην Ελλάδα? Υπάρχει. Είναι εξαρτημένη. Είναι μεταπράτες, έτσι την ονομάζουμε, στο πούμε έτσι, η εσωτερική συνιστόσα αυτής της αστικής τάξης, είναι η μεγαλοεισαγωγής και τα λοιπά. Η βιομηχανία είναι πάρα πολύ υποδέστερη, πιστεύω. Και βέβαια η εξωτερική συνιστόσα είναι αυτό που είπε ο Κώστας Δημουλάς, είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο ανήκει στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, παρά ενδιαφέρεται να επανεπενδύσει και για να αναπτύξει για παράδειγμα τυχείο, να αναπτύξει τις Ινούσες, που η μισή καπετανέη είναι από τυχείο στα ελληνικά καράβια μέσα, να αναπτύξει την περιφέρεια, να αναπτύξει την νησιωτική Ελλάδα. Δεν το κάνουν αυτό. Έτσι, δεν το κάνουν αυτό. Δεν επανεπενδύεται δηλαδή το κέρδος που βγάζουν στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη, βιομηχανική ανάπτυξη Ελλάδας. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα πρέπει να αλλάξει μέσα σε μια προοπτική όπου έχεις μια κυβέρνηση με σοσιαλιστικά, δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή η ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας, της περιφέρειας γενικά και η ανάπτυξη της ενότητας των οικονομιών μεταξύ της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι απομονωμένη από τον κορμό της ελληνικής πολιτικής οικονομίας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητες ανάπτυξης της Ελλάδος σήμερα, όπως είμαστε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη κτλ. Υπάρχει, θα μας πούν κάποιοι οικονομολόγοι. Υπάρχει και είναι η ίδια δυνατότητα που μας δίνει η Ευρώπη με το νέο βιομηχανικό πρόγραμμα που εξήγηλε και το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Δεν το κάνει, διότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, στηρίζεται σε ένα καρτέλ μεταπρατών, μεγαλοκαλαναρχών, των funds, που προωθούν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Άρα δεν εκμεταλλευόμαστε ούτε και αυτό που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για να αρχίσουμε να αλλάζουμε την κατεύθυνση που έχει η ελληνική οικονομία και να έχουμε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης. Και τέλος, εδώ θα πρέπει, δεν είμαι νομικός, αλλά θα πρέπει να το δούμε με ένα νομικό, ίσως υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης των μνημονίων, ειδικά του σκέλους που αναφέρεται στη συνεχή παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι υπό ένα καθεστώς διαρκούς λιτότητας, μια λιτότητα την οποία υπέγραψε όλο το κομματικό κατεστημένο της μεταπολίτευσης. Τη σημαία κρατάει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει το τσίκ που λένε οι Εγγλέζοι, έχει δηλαδή το μάγουλο, έχει το πρόσωπο να κάνει κόμμα και να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ποιος? Αυτός ο οποίος έβαλε τη χώρα στο χειρότερο μνημόνιο και επέβαλε διαρκή λιτότητα, πρωτογενή πλεονάσματα, μέχρι το 2060. Νομίζω ότι μια νέα ελληνική κυβέρνηση με χαρακτηριστικά τα οποία θα έχει δημοκρατικά και σοσιαλιστικά χαρακτηριστικά θα έχει μια τέτοια προγραμματική δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, για να αφυπνίσει και τον ελληνικό λαό ταυτόχρονα, να τον ξαναυψώσει εκεί που πρέπει να είναι, όχι εκεί που τον έβαλε η ΙΤΑ το 2015. Αυτό.
1: Κύριε Τάση.
5: Ευχαριστώ. Ένα-ένα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο. Το βασικό πρόβλημα το οποίο έχει η χώρα είναι και δομικό, αλλά είναι και πολιτικό. Το δομικό είναι γιατί αυτό που ζούμε σήμερα με την ναυτιλία και τον τουρισμό είναι το αποτέλεσμα του εμφυλίου. Είναι η περίφημη συζήτηση του Ζολότα, του Μπάτσι και του Βαρβαρέσου, για όσους ενδιαφέρονται. Έχει να κάνει με τα τρία διαφορετικά μοντέλα οικονομικής μεγένθησης και ανάπτυξης που θα ακολουθούσε η Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. Αυτά έγιναν τη δεκαετία του 40. Ο νέος δηλαδή καταμερισμός εργασίας, όπως διεθνής, όπως αναπτύχθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, και με τον εμφύλιο, όπου ο εμφύλιος ήταν ότι η Ελλάδα εγγυάται ότι θα ανήκει στη Δύση και όπου Δύση έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά επέβαλε ότι η Ελλάδα θα είναι μια χώρα η οποία θα αναπτυχθεί με δύο βασικούς κλάδους που είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. Και αυτό ακριβώς πάρα πολύ σωστά το θέτει ο κύριος Φούσκας, είναι με βάση θεωρία της εξάρτησης υπάρχουν δύο ειδών αστικές τάξεις για τις χώρες περιφερειακές ή για την περιφέρεια του κέντρου όπως είναι η Ελλάδα. Είτε είναι μια εθνική αστική τάξη η οποία θα παράγει και θα μπορεί να διεκδικήσει, να επανεπενδύσει τα κέρδη της στη χώρα, λοιπόν θα ενδιαφέρεται για τη χώρα, για την ανάπτυξη της χώρας, ή θα είναι αυτό που λέμε μεταπρατική κομπραδόρ, ότι χαρακτηρίζουν οι θεωρητικοί της θεωρίας εξάρτησης, όπου θα έχει να κάνει με τις διακυμάνσεις και άμεση σχέτιση με όρους εξάρτηση με τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Στην Ελλάδα γίνεται το δεύτερο, γιατί και η ναυτιλία, αλλά και ο τουρισμός είναι ένας τέτοιο κλάδι οικονομίας και ανάπτυξης. Η μόνη περίοδος που μετά υπήρξε μια προσπάθεια αναπροσαρμογής αυτής της στρατηγικής ήταν φυσικά η δεκαετία του 80. Δειλά βέβαια, αλλά ήταν η μόνη περίοδος η οποία έδωσε έμφαση στην περιφέρεια, στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, την πρώτη φορά που μπήκε με έμφαση αυτό το ζήτημα, γιατί όπως σωστά το είπε ο κύριος Ευτυχίδης, υπάρχει μια συγκέντρωση στην Αθήνα και αυτό έχει να κάνει με μια πολιτική διάσταση η οποία ήταν τη δεκαετία του 60. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν ως κέντρα τέτοια τη δεκαετία του 60, γιατί το μετεμφυλιακό κράτος της σιδερόφρακτης δημοκρατίας ήθελε να ελέγξει τον εαμικό πληθυσμό και τον έφερε στην Αθήνα, κυρίως και τους μισούς στο εξωτερικό τους έδιωξε για να τους ελέγχει και να φύγουν. Και το άλλο είναι οι δύο Ελλάδες του κυρίου Σιμίτη το 1996. Αυτό που ζούμε σήμερα λοιπόν είναι οι δύο Ελλάδες. Είναι η προσαρμογή του ΠΑΣΟΚ στα δυναμικά μεσαία στρώματα, στους επιχειρηματίες, στο εξωστρεφές εμπόριο με τους εθνικούς πρωταθλητές τη δεκαετία του 90, αλλά από την άλλη είναι η υποβάθμιση της περιφέρειας και των στρωμάτων, των αγροτικών στρωμάτων, των μικρομεσαίων στρωμάτων, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας όπως εντείνεται από την πτώση των κομμουνιστικών κρατών, όπου η τάση του καπιταλισμού που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60 με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το μονοπωλιακό κεφάλαιο, με τη μείωση των δασμών, αυτό, άρα λοιπόν την αντεμπόδιστη διεθνή κίνηση του κεφαλαίου, αυτό εντείνεται το 1990. Δεν είναι η παγκοσμιοποίηση το 1990, είναι τάσεις αυτές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον παγκόσμιο καπιταλισμό από τη δεκαετία του 60. Άρα λοιπόν αυτό είναι οι αντιφάσεις που υπάρχουν, σημαίνει είναι και δομικό πως η Ελλάδα εντάσσεται με όρους εξάρτησης, αλλά και πολιτικό πως η πολιτική ελίτ της χώρας, και έχει δίκιο ο κύριος Δημουλάς, πως η πολιτική εκχωρεί την πολιτική των ορίων που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση διαβάζοντας πολύ, πολύ καλά τη συγκυρία και ουσιαστικά έχοντας ένα δυναμικό κίνημα λαϊκό πίσω της. Σε σχέση τώρα με αυτό που είπατε πολύ σωστά, κύριε Σαββίδη, το πώς οι άνθρωποι, ακόμα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, είναι ενάντια στην πολιτική της δεκαετίας του 80, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο και σημαίνει σε όλες τις χώρες. Αν δούμε, παραδείγματος χάρη, το περίφημο ντοκιμαντέρ του Ken Loach, το πνεύμα του 45, The Spirit of 45, θα δείτε το πώς και στην Αγγλία γίνεται ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι και οι πολιτικοί οι οποίοι μπήκαν στην πολιτική, ότι πήραν τους καρπούς του κοινωνικού κράτους, της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, ήταν ουσιαστικά υπέρ του νεοφιλελευθερισμού, υπέρ των περιορισμών των κοινωνικών δικαιωμάτων, υπέρ του μετασχηματισμού των πολιτών σε πελάτες χρήστης υπηρεσιών υγείας.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό, κοινωνιολογικά πώς το εξηγείτε?
5: Γιατί ακριβώς αλλάζει η λογική, δηλαδή η νομοποίηση πια των επιλογών στην οικονομία και στην κοινωνία δεν γίνεται με βάση την κοινωνία της συνένεσης που είπε ο κύριος Ευτυχίδης, που είναι στην πολιτική επιστήμη, το λέμε πολυσυλλεκτική στρατηγική, άρα λοιπόν είναι ότι τα κόμματα τα ταξικά μετασχηματίζονται σε κόμματα του έθνους, κόμματα του λαού με βάση στην οικονομία το gains από τη μία και την κρατική παρέμβαση και από την άλλη σοσιαλδημοκρατία που είναι το κοινωνικό κράτος με τρία χαρακτηριστικά δημόσια, καθολικά, δωρεάν. Αυτή ήταν η συνένεση η οποία υπήρχε, η σοσιαλδημοκρατική συνένεση ή η κοινωνική οικονομία της αγοράς, αν το δούμε με όρους χριστιανοδημοκρατίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από το 45 μέχρι το 74. Από το 74 και μετά κυριαρχεί η λογική του νεοφιλελευθερισμού και ουσιαστικά έχει να κάνει με την όχι μόνο κυριαρχία αλλά με την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή ότι όλες αυτές οι πολιτικές είναι ουσιαστικά ενδεδειγμένες κυβερνητικές πολιτικές. Υπήρχε η σύγκρουση των σοσιαλιστών του Νότου τη δεκαετία του 70 και κυρίως τη δεκαετία του 80 με πιο σημαντικές περιπτώσεις στη Γαλλία αλλά και την Ελλάδα, αλλά στο τέλος της δεκαετίας του 80 αυτές οι πολιτικές ουσιαστικά ιτώνται και όλη η σοσιαλδημοκρατία μαζί και με τη χριστιανοδημοκρατία μετακινούνται σε νεοφιλελεύθερες επιλογές ή όπως πολύ σωστά το έχουν αναλύσει ο κ. Φούσκας και ο κ. Δημουλά στη Γερμανία, ορντοφιλελεύθερες επιλογές. Αλλά λοιπόν υπάρχει μια κυριαρχία και μια ηγεμονία αυτών των ιδεών, γι' αυτό βλέπουμε να αλλάζουν και τα πολιτικά κόμματα, να αλλάζουν και οι κοινωνίες, να μετασχηματίζονται σε πιο ατομοκεντρικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν είναι μια εκπαίδευση που γίνεται και μέσα από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνολική ιδεολογική ηγεμονία που μας οδηγεί σε αυτή την αντίληψη. Τώρα, σε σχέση με το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, η προσπάθεια του 86 ήταν ακριβώς το αντίθετο, γιατί ακριβώς είχαμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος μπορούσε να αλλάξει την απόφαση του Κοινοβουλίου, άρα λοιπόν θα ήταν πιο δημοκρατική από αυτό το οποίο ίσχυε στην ελληνική κοινωνία από το 1975 μέχρι το 1986. Άρα λοιπόν...
1: Αλλά ενισχύθηκε υπερβολικά... Ενισχύθηκαν οι εξουσίες του Πρωθυπουργού.
5: Ναι, φυσικά θα σας πω όμως γιατί. Γιατί ήταν η εποχή που υπήρχε το μαζικό κόμμα, το μαζικό κίνημα, ότι ακόμα δεν είχε λήξει η σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστικής λαϊκής μεταπολίτευσης και θεσμικής κρατικής μεταπολίτευσης. Άρα λοιπόν τι ήταν ότι ο Πρωθυπουργός θα ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, που το Κοινοβούλιο ποιο θα ελέγχεται από τον παράγοντα κόμμα. Γιατί τα κόμματα δεν ήταν μόνο κοινοβουλευτικά. Ο Ανδρέας Πανδρέου έλεγε ότι το λίκνο της Δημοκρατίας δεν είναι μόνο το Κοινοβούλιο, είναι τα συνδικάτα, είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, ακόμα και για τους σοσιαλιστές, δεν είναι μόνο μία κοινοβουλευτική, μόνο η στήρα, ο θεσμός του Κοινοβουλίου, αλλά είναι και όλες οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες προάγουν μια δημοκρατική θέσμηση. Και με τον έλεγχο του κόμματος, ενός κόμματος δημοκρατικού όμως και μαζικού, ουσιαστικά επεκτείνεται η δημοκρατία, γι' αυτό και επεκτάθηκε η δημοκρατία μας τη δεκαετία του 70 και κυρίως τη δεκαετία του 80. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε μόνο μια κυβέρνηση που ήταν δημοκρατία, αλλά υπήρχε ένα κοινωνικό κίνημα, που ήταν το κίνημα της μεταπολίτευσης γύρω από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεκδίκησε από πριν και κατάφερε όλα αυτά να γίνουν κυβερνητικές επιλογές, γιατί ήταν αιτήματα τα οποία τα είχαν δουλέψει χρόνια και γιατί είχαν εκπαιδεύσει την κοινωνία για αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η αναγνώριση εθνικής αντίστασης, τα δικαιώματα των γυναικών, υποδιάστατα σχολεία, μια διαδικασία εκδημοκρατισμού, η οποία όμως δεν ήταν από τα πάνω, αλλά ήταν από τα κάτω. Και αυτό τώρα βλέπουμε το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής, της κρίσης πολιτικής, εξής, γιατί ακριβώς τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν ως κόμματα καρτέλ, λειτουργούν ως κόμματα γραφειοκρατίας, λειτουργούν ως κόμματα τα οποία δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία. Η νομοποίησή τους δεν είναι από τους πολίτες για τους πολίτες, αλλά είναι κυρίως από συγκεκριμένα σχέσεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, μια διαδικασία μεταδημοκρατίας, όπως έχει αναλυθεί, όπου τα κόμματα απουσιάζουν από την κοινωνία και η αναπαραγωγή τους γίνεται μόνο μέσω ανάπτυξη σχέσεων με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στην καρδιά του νεοφιλελεύθερου κράτους. Αυτή είναι η κρίση της δημοκρατίας, αυτή είναι η κρίση της πολιτικής. Και ένα άλλο ζήτημα, γιατί και εδώ θα τελειώσω, γιατί πολύ σωστά έθεσε ο κύριος Φούσκος ότι

0: αποφασιστικός παράγοντας για την οικονομική μεγέθυνση και για την οικονομική ανάπτυξη και για την προσέλκυση υγιών επενδύσεων, γιατί έχει ξεκάθαρους κανόνες, ξεκάθαρο δημόσιο, ξεκάθαρη δικαιοσύνη, αλλά μπορεί να είναι πολύ φιλικό προς τις επενδύσεις μιας άλλης αντίληψης, οι οποίες όμως δεν θα εξυπηρετούν μόνο τον εξαρτημένο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά θα δώσουν και μια διαφορετική διάσταση και οικονομική αλλά και κοινωνική στην ελληνική κοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημουλά, αν θέλετε μέσα σε αυτά που όλα θα πείτε, αυτά που έχετε συλλέξει και επισημάνει εσείς, θα ήθελα, αν θέλετε να απαντήσετε στο ερώτημα, έπρεπε να γίνει η αναδιανομή του 81 και αν η αναδιανομή του 81 οφείλεται για την κρίση του 2010. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημα του διαδικτύου.
2: Ξεκινάω από αυτό το τελευταίο και μετά θα περάσω σε κάποια άλλα θέματα που θίχθηκαν. Η αναδιανομή του 1981 έως και το 1985, να είμαστε ακριβείς, ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει για να μπορέσει να συνεχίσει με έναν ειρηνικό τρόπο την πορεία της η ελληνική κοινωνία. Εξήλθε η ελληνική κοινωνία από παρατεταμένη διαχρονική καταστροφή και διχοτόμηση και αντιπαράθεση, με το μισό σχεδόν πληθυσμό να αποκλείεται από όλα τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Και υπήρχε ένας μεγάλος ριζοσπαστισμός μετά την τραγωδία της Κύπρου και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Αυτή η αναδιανομή συγκράτησε αυτό το ριζοσπαστισμό και τον ενέταξε στα επίσημα κανάλια της πολιτικής, δηλαδή να εκφράζεται μέσα από κόμματα, μέσα από συνδικάτα και άλλες οργανώσεις που λειτουργούν με ένα συστημικό τρόπο και έτσι συνέβαλε στην κοινωνική συνοχή και στην πολιτική συνοχή της κοινωνίας μας. Άρα ήταν ένα αναγκαίο κακό. Εάν επιβάρυνε και οδήγησε στην κρίση αυτή η αναδιανομή, η απάντηση είναι σαφέστατα όχι. Αφενός αυτή η αναδιανομή ήταν περισσότερο σε θεσμικό επίπεδο παρά σε οικονομικό. Δεν είχε αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά και αυτό φαίνεται αν θα δούμε τα στοιχεία. Αφετέρου, σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε και ως αποζημίωση για τις θυσίες που έγιναν πριν. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι μέχρι και το 1987 τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων που χρηματοδότησαν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, γιατί ήταν αποθέματα στην Τράπεζα της Ελλάδος και χρησιμοποιούνταν για δάνεια για τον ιδιωτικό τομέα για να δοθούν επιχειρήσεις, ήταν άτοκα. Και μέχρι τότε, μέχρι το 1985, τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν μόνο έσοδα και ελάχιστα έξοδα, γιατί δεν είχαν οριμάσει να πληρώνουν πολλές συντάξεις. Η ορίμανσή τους, το ΙΚΑ για παράδειγμα έγινε το 1952, άρχισε μετά το 1985, που έτσι κι αλλιώς θα αυξάναν τα έξοδα τους. Εκείνο το διάστημα ο πληθωρισμός ήταν πάνω από 15% και το επιτόκιο που παίρνανε τα ταμεία ήταν μηδενικό. Άρα χρηματοδότησαν την ανάπτυξη και αυτό που δόθηκε μετά ήταν μια μικρή αποζημίωση που δεν κάλυψε το χάσιμο που είχαν από το να μην ντοκίζονται για τόσα πολλά χρόνια. Το ίδιο έγινε και το 1990 όταν μπήκε το 5% της κρατικής χρηματοδότησης στα ασφαλιστικά ταμεία ακριβώς για παρόμοιο λόγο. Δεύτερον, πολλά από αυτά τα νέα μέτρα που δόθηκαν, όπως ακούγεται πολλές φορές, συντάξεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης κτλ. Οι αριθμοί τους είναι πολύ μικροί. Οι συντάξεις χειρίας που δόθηκαν για την Εθνική Αντίσταση ήταν περίπου συνολικά 42.000. Σε έναν πληθυσμό 2.400.000 συνταξιούχων καταλαβαίνετε ότι είναι απειροελάχιστη η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών από αυτού του είδους τα μέτρα. Το ΕΣΥ δεν χρηματοδοτήθηκε όσο γενναιόδωρα θα έπρεπε παρά την αύξηση των δαπανών υγείας που είχαμε, οι οποίες όμως με το σύστημα που λειτουργούσε με τους συμβουλευμένους γιατρούς και τα ιδιωτικά κέντρα, οι δαπάνες υγείας πάνε κυρίως προς τους ιδιώτες στη χώρα μας. Είναι το 40% των δαπανών υγείας, είναι πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση, λόγω της αναποτελεσματικότητας με την οποία αρθρώθηκε το σύστημα.

0: Αυτά τα ζητήματα είναι περισσότερο θέματα που δεν επέδρασαν τόσο πολύ. Η μεγάλη εκτείναξη των χρεών άρχισε από το 2000 και μετά, που ήταν φτηνός ο δανεισμός. Οι ελληνικές κυβερνήσεις απέφευγαν τα φορολογικά μέτρα για λόγους ψηφοθυρικούς και προσέφυγαν στον εύκολο εξωτερικό δανεισμό. Και αυτή ήταν η μεγάλη επιβάρυνση στα ελληνικά δημόσια οικονομικά και όχι η μικρή αναδιανομή, γιατί ήταν μικρής κλίμακας η αναδιανομή το 81-85. Τα μέτρα ήταν περισσότερο θεσμικά παρά χρηματοδοτικά. Και τονίσαν κυρίως τα δικαιώματα. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να... Γιατί φτάσαμε στο αδέξοδο του 10, νομίζω ότι είναι πέρα από όλα τα άλλα που υπόθηκαν, υπάρχουν δύο μεταβλητές που παίξανε σε εκείνη τη συγκυρία κρίσιμο ρόλο. Και είναι καθαρά συγκυριακό, πέρα από τα δομικά προβλήματα που υπήρχαν. Το ένα είναι ότι η πολιτική ελίτ στη χώρα μας είναι ετερόφωτη. Και είναι και δειλή. Φάνηκε από τα γεγονότα ότι λόγω του ότι είναι ετερόφωτη, είναι δειλή. Γιατί είναι ετερόφωτη? Γιατί σπουδάζει σε πανεπιστήμια και έρχεται απ' έξω χωρίς να γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και τα ελληνικά προβλήματα, αλλά με μία αντίληψη για την ελληνική κοινωνία που έχουν τα ξένα think tanks. Και δεύτερον, στη χώρα μας επικρατεί ο ψηφοθυρικός οπορτουνισμός, επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί όπως σε όλα τα σύγχρονα κράτη εγχώριες δεξαμενές σκέψεις που να τροφοδοτούν την πολιτική με έγκυρα δεδομένα για τη χάραξη εθνικών πολιτικών που δεν θα αμφισβητούνται από την αλλαγή που γίνεται σε κάθε υπουργό, αλλά θα διαμορφώνουν μία πλατφόρμα για διαμόρφωση με αποκλίσεις εθνικών πολιτικών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν αυτά τα think tanks έχουν την εμπιστοσύνη των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, γιατί έχουμε τέτοια think tanks, αλλά τα ελέγχει η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή να είναι κάτω από την ομπρέλα του κοινοβουλίου και όχι της εκτελεστικής εξουσίας. Και εκεί πάνω μπορεί να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα πολιτικής γνώσης που μπορεί να τροφοδοτήσει μια συνέχεια, γιατί αυτές οι δομικές αλλαγές δεν μπορούν να εξαντληθούν σε μια τετραετία. Προϋποθέτουν πιο μακροπρόθεσμα σχέδια και στρατηγικές, που μόνο αν έχεις think tank που επιτρέπουν τη λογοδοσία, σε αυτή τη βάση μπορεί να υπάρξει αυτή η προοπτική. Εδώ έρχομαι στο ερώτημα που θέσατε και εσείς, κύριε Κυρατσόπουλε, για την αναποτελεσματικότητα της διοίκησης. Η διοίκηση είναι αναποτελεσματική και έχει όλα τα προβλήματα που έχει, γιατί ελέγχεται πολύ σφιχτά από την εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία δεν την άφησε ποτέ να αναπτυχθεί και η λογοδοσία υπάρχει, που έρχεται στη θέση της επιθεώρησης σήμερα, αλλά είναι αποσπασματική και δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί δεν γίνεται με βάση κάποιους θεσμούς που θα έχουν την ευρύτερη αποδοχή και συνένεση. Και αυτοί οι θεσμοί είναι διακομματικοί θεσμοί, δηλαδή κοινοβούλια ή άλλοι θεσμοί. Έχουμε πολλές αξιολογήσεις, έχουμε πολλές διαδικασίες λογοδοσίας, αλλά είναι ελεγχόμενες από την εκτελεστική εξουσία. Πρέπει να φύγει ο έλεγχος, ο στενός της εκτελεστικής εξουσίας από τη διοίκηση. Σίγουρα θα υπάρχει και η πολιτική λογοδοσία, αλλά όχι αυτός ο στενός έλεγχος από τις διαθέσεις του κάθε υπουργού. Γιατί αλλάζει ο υπουργός και αλλάζει η πολιτική. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αποχρώσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά όχι τόσο ριζικές αλλαγές. Και μόνο με την ανάπτυξη τέτοιων δεξαμενών σκέψεων και θεσμών, που θα είναι στο κοινοβούλιο όπως κάνουν όλα τα κράτη, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια προοπτική. Το πρωθυπουργικό σύστημα, κατά την άποψή μου, ενισχύθηκε πάρα πολύ από το επιτελικό κράτος το 2019 και μετά, όπου συγκεντρώθηκαν υπερβολικές εξουσίες στο πρόσωπο του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το θεσμό συγκεντρώθηκε το σύνολο των εξουσιών της πολιτικής εξουσίας και είναι το αποκορύφωμα του πρωθυπουργικοκεντρικού συστήματος, όπου οι αποφάσεις αλλά και οι θεσμοί λογοδοσίας είναι κάτω από το ίδιο πρόσωπο. Επιθεώρηση εργασίας, διαφάνεια, αρχή προστασίας, αρχή πληροφοριών κτλ. Όλα είναι κάτω από το Μαξίμου. πέρα από όλα τα άλλα θέματα, με τη δικαιοσύνη, τη συρρήκνωση των αρμοδιοτήτων των Προέδρων της Βουλής κτλ. Και να πάω σε ένα τελευταίο θέμα που θέλω να δείξω, αυτό του υδροκεφαλισμού. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διαχρονικό, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ο Τάσης, αποτέλεσε πολιτική επιλογή μετά τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποιες άλλες διαστάσεις που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Η μία διάσταση είναι ότι όλα τα κράτη που είναι της περιφέρειας έχουν αυτό το φαινόμενο και συνδέεται με την εξάρτηση, δηλαδή και η Αίγυπτος το έχει και όλα τα κράτη που είναι εξαρτημένα το έχουν. Τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν το έχουν συγκροτήθηκαν εθνικά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή η Γερμανία είναι ομόσπονδο κράτος, η Ιταλία όπως έγινε η ένωσή της από τον Καρυπάλτη. Είχαμε πριν κρατήδια που είχαν εξουσίες. Ενώ στην Ελλάδα η διεύρυνση ξεκινάει αρχικά συγκεντρωτικά με τους Βαβαρούς και την υιοθέτηση του Ναπολεόντιου συστήματος διοίκησης και όταν επεκτείνονται τα σύνορα και εισάγονται νέες χώρες, σε αυτές τις νέες περιοχές δεν υπάρχουν ισχυρές οικονομικές ομάδες που θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν και να κρατήσουν κάποια επιρροή σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Από την ένταξη στην ΕΟΚ και μετά αρχίζουν να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιφερειακή πολιτική. Ενισχύει τις περιφέρειες και ενισχύει την ανάπτυξη περιφερειακών δομών ανάπτυξης. Γι' αυτό και έχουμε αρκετά περιφερειακά πλέον κέντρα που δεν έχουν πολιτική ισχύ αλλά έχουν αποκτήσει εξαρτώμενοι από τις ευρωπαϊκές πολιτικές μια οικονομική ισχύ. Εδώ το κυρίως πρόβλημα δεν είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το ότι η πόλη ανάπτυξης εξαιτίας του μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πρωτεύουσες σε εισαγωγικά των περιφερειών και υποβαθμίζονται πάρα πολύ οι μικρότερες πόλεις και οι κομοπόλεις. Έχουμε την τελευταία 20 ετία μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και της οικονομικής μεγέθυνσης σε πόλεις όπως το Ηράκλειο, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα, τα Γιάννενα, αλλά υποβαθμίζονται πόλεις όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, το Κιλκής, η Βέρεια, οι παλιές πρωτεύουσες νομών, δηλαδή οι τωρινές περιφερειακές ενότητες, μένουν σε μία στασιμότητα και υποβαθμίζονται πολύ οι παλιές κομοπόλεις. Έχουμε νέο τύπο ανισότητες. Και βέβαια, εδώ έχουμε και μεγάλες έντονες περιφερειακές ανισότητες. Έχουμε τρεις περιφέρειες που έχουν μεγάλη ανάπτυξη και αυτές είναι Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Αττική. Η περιφερειακή ανισότητα πλέον είναι μεταξύ αυτών των τριών περιφερειών και των άλλων περιφερειών και στο εσωτερικό των υπόλοιπων περιφερειών της χώρας. Έχουμε μία συγκέντρωση της οικονομικής ισχύως στις πρωτεύουσες των περιφερειών σε βάρος των περιφερειακών ενωτήτων και αυτή η μορφή ανισότητας θα εντείνει ακόμα περισσότερο διασπαστικά φαινόμενα γιατί, όπως σας είπα πριν, εδώ θα πρέπει να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί ως προς αυτές τις πολιτικές γιατί ενισχύουν τη σχέση Βρυξελών με περιφέρεια παρά τη σχέση Βρυξελών με εθνική πολιτική.
1: Ξέρω πως ενισχύονται, πάντως υπάρχει μια ανισορροπία, την επισημάνατε κι εσείς, η οποία είναι επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη γιατί μέχρι τώρα δεν είχε διαμορφώσει μια συνείδηση κοινωνική εγκατάλειψης. Τώρα πλέον αυτό έχει ξεπεραστεί. Οι κάτοικοι της περιφέρειας πιστεύουν ότι έχουν εγκαταληφθεί από το κέντρο, όχι αδίκως, και άρα αντιδρούν, τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Θα αντιδράσουν πολιτικά, θα αντιδράσουν κοινωνικά, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν, πάντως υπάρχει μια κοινωνική δυναμική και το καταλαβαίνω από το εξής στατιστικό. Παλιά έγραφα εγώ για αυτές τις αντιθέσεις στο διαδίκτυο, κανένα δεν είναι σημασία. Τώρα με το που τα γράφω υπάρχουν δεκάδες σχόλια, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και το τελευταίο που θέλω να πω και να τελειώσουμε μετά με τον κύριο Φούσκα που θα του δώσουμε το λόγο και να αποφωνήσει, είναι ότι έτσι πως τα περιγράψατε σε θεωρία, εντάξει, είναι μια θεωρία. Ξέρετε τι σημαίνει οι ακμάζουσες στο παρελθόν κομοπόλεις να έχουν εξαφανιστεί ή να έχει αλλοιωθεί εντελώς ο πληθυσμός τους, η πλειονότητά τους να μην είναι πια ανθρώπων οι οποίοι είχαν μια ελληνική συνέχεια στην ηθαγένειά τους και στην καταγωγή τους. Αυτά δεν είναι φαινόμενα μόνο, είναι ακαδημαϊκά και πολύ καλά κάνετε εσείς ακαδημαϊκοί, τα επισημαίνετε και σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά είναι πολιτικά κυρίως. Δηλαδή ουσιαστικά την Κυριακή κάναμε μια εκπομπή με την παρότριση του κ. Ευτυχίδη, ότι η Ελλάδα τελειώνει. Το πιστεύουμε. Η Ελλάδα δηλαδή όπως την είχαμε στο μυαλό μας, με έναν πληθυσμό ο οποίος στην πλειοψηφία του θα έχει μια συνέχεια πολιτισμικού χαρακτήρα, όχι γενετικού, πολιτισμικού χαρακτήρα, με αυτό με την ελληνική συνέχεια, τελειώνει. Θα δούμε λοιπόν, αλλά θα μου πείτε ότι αυτό το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό ίσως. Εγώ παρακολουθούσα έναν αγώνα Ελβετία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί ήταν πιο λευκοί από τους Ελβετούς. Οι Αλγερινοί παίκτες. Λοιπόν, κύριε Φωστά.
0: Και οι Γάλλοι πιο μελαχρινοί.
1: Ποιοι?
0: Και οι Γάλλοι πιο μελαχρινοί.
1: Και οι Γάλλοι, ναι. Κύριε Φωστά.
2: Τα είχε πει ξεκάθαρα ο Χρήστος ο Γιαναράς, ότι το τέλος του κοινοτισμού είναι το τέλος της Ελλάδας. Δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι αυτό που είπε την προηγούμενη Κυριακή ο Δήμαρχος Αγράφων. Όταν σε ένα χωριό κλείνει ή το σχολείο ή η εκκλησία ή το καφενείο, το χωριό τελειώνει. Αυτή την περίοδο διανύουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Φούσκα να αποφωνήσει.
3: Λοιπόν, πολύ σύντομα, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Σύντομα, χωρίς αυτά να εκλειφθούν ως και καλά, κλείνω ας πούμε τη συζήτηση. Απλά θέλω να ανοίξω τη συζήτηση παραπέρα για να πω ότι η Ελλάδα, πώς θα αρθούν αυτά οι τρεις αλληλένδετοι άξονες, πολύ καλά έκανε και το επισήμανε ο Κώστας Δημουλάς, ότι οι άξονες αυτές που έθεσα στην αρχή, οι τρεις άξονες που οδήγησαν στα διέξοδα της μεταπολίτευσης, πώς θα αρθούν αυτοί οι άξονες. Για να αρθούν αυτοί οι άξονες, πιστεύω το κεντρικό σημείο ανάδειξης που πρέπει να αναδείξουμε είναι η απουσία νέων πολιτικών υποκειμένων για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μετάβαση στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Η απουσία νέων πολιτικών υποκειμένων, υπάρχουν νέα πολιτικά υποκείμενα που δημιουργήθηκαν, έχουν μια δυναμική, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει αυτή η δυναμική να καταγράφεται τόσο σε επίπεδο κινήματος όσο και σε επίπεδο εκλογικό ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν εκλογές. Οι εκλογές μπορεί να δούμε σύντομα όμως, και αυτό θα είναι ένας δείκτης. Αυτό δηλαδή είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω. Νέα πολιτικά υποκείμενα με διάθεση επανασύστασης, επανασυγκρότησης της ελληνικής δημοκρατίας σε νέες βάσεις και ανοιχτή καταγγελία αυτών των θεμάτων που δημιούργησαν, που έφεραν στα διέξοδα της μεταπολίτευσης, και ειδικά θέλω να το τονίσω, ίσως και λόγω της δουλειάς που έχω κάνει το Κυπριακό, τα νέα πολιτικά υποκείμενα αυτά σύσσωμα πρέπει να ζητήσουν οργανωμένα να ζητήσουν συγγνώμη από τον Κυπριακό λαό για αυτό, γιατί όλη αυτή η τρίτη ελληνική δημοκρατία, όλα αυτά τα κόμματα στήθηκαν πάνω σε 200.000 ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Στο δράμα αυτού του λαού που κανένας το έχουμε ξεχάσει. Δεν αναφέρεται η Κύπρος όταν μιλάμε για ελληνική δημοκρατία. Τα έχουμε αποκόψει αυτά τα δύο θέματα, ενώ πρέπει να τα επανενώσουμε σε μια νέα βάση. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που συνδέεται με την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και το νέο παραγωγικό πρότυπο. Τα μνημόνια έδιωξαν μέσα σε 10 χρόνια γύρω στο 500.000 νέους με ειδίκευση από την Ελλάδα. Έφυγε αυτός ο κόσμος. Έφυγε αυτός ο κόσμος και η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας και όλα τα κόμματα τα μνημονιακά είναι ότι αυτό θα αναπληρωθεί με τη μετανάστευση, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, και όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Αυτά θα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που έγινε σήμερα και να μην ξεχάσουμε ότι όλα αυτά και άλλα πολλά θα υπάρχουν με τη μορφή μιας κατάθεσης που κάναμε ακαδημαϊκής αλλά με πολιτικές προεκτάσεις, όπως λέει ο κ. Σαββίδης, στο βιβλίο που έχουμε επιμεληθεί μαζί με τον Κώστα Δημουλά, τον Χρήσανθο Τάση και τον Βασίλια Σημακόπουλο. Μου φαίνεται θα βγει από τις εκδόσεις Παπαζήσι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε ίσως και τότε, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Ήταν πολύ διαφωτιστική. Κύριε Φούσκα, η επόμενη που θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που λέτε. Το ζητούμενο είναι, όπως έλεγε και ένας φίλος μας το 1850 ή εκείνη την περίοδο, οι φιλόσοφοι ανέλυσαν την κρίση, ανέλυσαν την κατάσταση. Το θέμα είναι πώς την αλλάζουμε. Λοιπόν, άρα να κάνουμε μια εκπομπή για το νέο πολιτικό υποκείμενο που λέτε. Αποφεύγω να πω το όνομα του φιλοσόφου, διότι θα αρχίσουν να μας λένε, μας χαρακτηρίζουν κτλ. Αλλά η ουσία αυτού που είπε είναι νομίζω διαχρονική, έτσι δεν είναι, κύριε Φούσκα?
3: Έτσι είναι, η θέση για το
1: Φόρμπα. Ο φιλόσοφος ήταν ο Μάρξ.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Η επόμενη εκπομπή, ίσως με το ίδιο και άλλο πάνελ που θα το διευρύνει ο κύριος Φούσκας, είναι το νέο πολιτικό υποκείμενο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, διότι τις αλλαγές τις επισημάναμε, έχουν καταγραφεί, να δούμε ποιος μπορεί να τις εφαρμόσει. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
12: ναι,
11: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
12: ναι, ναι,
11: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
12: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
11: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
12: ναι,
11: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
12: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
11: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
12: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
11: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
12: Ναι, ποιες πιθανότητες?
13: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
14: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
15: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
16: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο, δηλώνω ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί παιδιά, ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Το στράτευμα δεν.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν φανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή το 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμα της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
0: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις? Και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτά θα πρέπει, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ, διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα, η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα ντρόνς υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας δεν έχει, ή έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους. Αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικός είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρά τα αυτά έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε για Καρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και του λέει: ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ, και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι, και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα? Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται ο Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
0: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Χρυσανθόπουλο και να επανέλθουμε. Και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με άλλα πάλι λακκήματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν, προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς, επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής, σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία, και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
0: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προσθέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμινα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή είναι και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει μπίλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Μεσάζονται, σε να αγοράζουν
1: πανάκριβο
0: και το
1: πλάσιο. Και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
0: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουση με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται...
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
0: Μαντεγκά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
0: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά.
0: Αλλά είναι και, είναι και ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, πάλι το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
0: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
0: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70. Mm-hmm. Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, τον ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανονατοϊκός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό, ότι ρόλο παίζουν αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο, που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
0: Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα παρεδώς, τα ταξίδια κτλ. Εδώ όμως είχαμε Γκλάντιο και κόκκινο.

0: το δικό σας σχόλιο.
1: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούνς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεχοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή, αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό. Και έχοντας την εύνοια, αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. Δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα? Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία, ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας?
1: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια, για να

0: αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν δεν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πιέσέ με και τα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα, αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
0: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε, δηλαδή... Στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μία μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Σας κοιτάστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Θίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι. Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Gladio και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω, και έχω το υλικό, τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί, για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία, με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδρασης απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, το οποίο το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
2: Έπαιζε στην Ούιπεστ, δεν έπαιζε στην
1: Ούιπεστ. Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές διώξεις.
2: Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι
1: έγινε. Είχε πάρει πολιτική ο Πούσκας.
2: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεντσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
2: ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
2: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη,
1: βέβαια,
2: ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, αν νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Αυτό ήταν η
1: διαφορά. Δεν όργανα κράτο και είχαν συναντηθεί στην πολιτική της Μόσχας.
2: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
2: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Αλλά
2: δεν έχει σχέση με τη... Ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της
2: ερεύνα. Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας το 1917.
1: Και τα
2: είχαμε τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ, που επετέθη, μαζί με την Αντάν που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την επανάσταση στην Ουγγαρία κτλ.
1: Αλλά και μια δική της περπατησιάδες.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με το σύμβολο
2: της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα από τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις, δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβία.
1: Και στην Τουρκία.
2: Και στην Τουρκία αυτοί τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία μέσω της μασονικής στοάς P2 στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις, ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχθηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος συμφωνίας με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα». Δηλαδή, το ΝΑΤΟ πέραν της λειτουργίας που έχει στα θέματα τα στρατιωτικά απεδείχθη με αυτές τις κινήσεις ότι έπαιζε και άλλο ρόλο από σταθεροποιητικό μέσα σε διάφορες χώρες, όπως ήταν η Ελλάδα, όπως είπατε ήταν η Τουρκία, όπως ήταν η Ιταλία, όπως ήταν η Γαλλία, όπως ήταν η Γερμανία, το Βέλγιο κτλ. Άρα είναι και μια άλλη πλευρά την οποία ενδεχόμενα δεν βλέπουμε και μπορεί και σήμερα να έχει μια λειτουργία μηχανισμών κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η υπάρχουσα, αν θέλετε, ελίτ στην Ελλάδα, από μόνη της χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικής βάσης των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρινης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε, ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
3: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ενερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ό,τι γίνεται, γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την, από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα. Δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει, διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις, είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους, και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε, προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο, αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5 να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους.
3: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ, οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε φθήνουσα πορεία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από εύρωστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
3: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία. Δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
1: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτη 21
3: έθνος,
1: και
3: τη. Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
1: Στην πρώτη 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφχεται και αρνήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος.
3: Είμαστε σε ευθύνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καρούμπα.
3: Να είστε καλά κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
2: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί ναι, μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουϊπέστη.
1: Πάντως ήταν... υπέστη και αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε,
2: δεν επέστρεψε
1: με τα γεγονότα.
2: Και μείνανε εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ουϊπέστη, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
1: ήταν ομάδα του στρατού.
2: Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως, ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
1: στρατού.
2: Αλλά μπορεί να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
1: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και η Κόκκινη Προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες
1: και δεν είναι όπως είπατε και δεν είναι θεύματα και...
2: Έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
1: δεν είναι συνωμοσιολογία δηλαδή, δεν είναι το λέμε γιατί... Ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμείς τα ακούμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσεις Αντριώτη για την Γκλάντιο.
2: Οι οποίες θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Αντριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό Β-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
1: Άρα, δεν
2: αλλά
1: ότι δεν ισχύουν σήμερα.
2: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ. Πιάνοντας και από αυτά που είπαν.
1: Έχει να σας διακόψω μια σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. δηλώσεις για την Κλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
2: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
1: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων, και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εν πάση περιπτώσει, και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή, την οποία ενώ είχε κάνει, ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία, αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το εμπάρκο κόμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
2: Και σου λέει τι γίνεται.
1: Ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να πω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση, είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν. Η Ετσεβίτ, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίες που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ., να υπαγορεύει εξωτερική πολιτική και να κάνει
2: δηλώσεις. Λοιπόν, βλέπω κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το Ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Ανδριώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά». Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φιλίδια γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του Ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της κόκκινης προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου του 1964, που έσκασε και η Νάρκα στο Γοργοπότάμο και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
1: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
2: Άρα,
1: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
2: και η βόμβα στο Γοργοπότάμο. Λοιπόν, άρα, εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
1: είναι
2: τα θέματα αυτά, και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Αντενάουερ που είναι το γερμανικού CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
1: της
2: ΓΕΣΕ, γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε
1: τα πράγματα. Το Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεση.
1: Να βγάζουν στελέχη.
2: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ, στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθήσει, άμα γυρίσει κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενη, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
1: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
2: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
1: Όχι, όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και στο
2: και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε.
1: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, γι' αυτό όσα κανάλια και αν αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
2: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια.
1: Ακολουθεί.
2: Και απεδείχθη, τα θυμόσαστε, ότι την εποχή του μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και τις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα. Και μετά μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά. Και το άκρον άουτον και κλείνω είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
1: Τώρα... και είναι και ο Ντερμητάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
2: Αλλά όλο σχόλιο. Το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις ΗΠΑ Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και χάσε δύο χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην Ευρώπη.
1: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
2: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι? Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική? Ξέρετε και το ξέρετε.
1: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα? Ή το αμυντικό δόγμα.
2: Θα είναι προσαρμοσμένο με βάση
1: το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι.
2: Δηλαδή, μια και το είπαμε, συγχωρείτε. Σας διαβάζω, με την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας το 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Για να καταλάβουμε δηλαδή όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν.
1: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
2: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά Και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
1: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
2: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: Φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
1: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Μπουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: Δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Και θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοικές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουν ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, ό,τι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγεία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση και Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική δημοκρατία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς τη Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς τη Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Μαραμιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του αδειοδρομίας, τους κάρπωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο, και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς, διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνει τα F-35 και τα κάνει. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα, αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν, μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. ο ελληνικός λαός. Και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις στο Αιγαίο. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή, επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
2: Λοιπόν,
1: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
2: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη, έτσι. Τρίτη, πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μία εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ και είπα, ήταν η εκπομπή πριν την συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
1: Α, μας φέρνετε.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
1: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
2: Το έχουμε κάνει.
1: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ.
2: Εδώ.
1: Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
2: Στην Αγγλία, λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν προφανώς οι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς, και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια, το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα πως. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγυήσεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μια τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων, Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
2: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
1: Δηλαδή εγγυώνται κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
2: Το άλλο μέρος θα είναι ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Mm-hmm. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
1: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
2: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου.
1: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 84.
2: Έτσι.
1: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι. Ήταν η πρώτη
2: πράξη. Αυτά θα γίνει πανευρωπαϊκά.
1: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
2: Ναι. Και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
1: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία.
1: Στην Ισπανία, βέβαια.
2: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανία. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούν? Από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
1: Η Γερμανία εδώ τι?
2: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας, που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600%.
1: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
2: Εκεί λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας σε αυτή τη βιομηχανία, θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Λεωνάρντο από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν. Και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνει. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Piaggio, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Martin Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Piaggio, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η Ελβό, υπήρχε η ΑΒΗ. Αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια, και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε, και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε, και μια πάλι δεν θα
1: ήταν απνέλειας. Είναι η κατεύθυνση.
2: Επιλογή. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι. Αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.
1: Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
2: Νομίζω είπαμε αρκετά. Οπότε...
1: Θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα, εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει, πρέπει να διώξει τα S-400. Και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
2: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
1: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
2: Και οικονομικές.
1: Πολιτικά το έδωσα.
2: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία, πρώτον, στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
1: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
2: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε τη βίζα.
2: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
2: Ναι, αλλά.
1: Δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο να τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
2: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι η σειρμή στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτά τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
1: Είναι το παλιό Made in Germany.
2: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική Iman φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
1: στην Τουρκία με ευρωπαϊκή υπογραφή.
2: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζα ή με λεφτά ευρωπαϊκά δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
1: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα τη φέρνει σε μία πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
2: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα,
1: δεν λέω μόνο αγροτικά προϊόντα.

0: τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
1: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας?
0: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δηλαδή είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
1: Δηλαδή παρατηρείτε το φαινόμενο εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
0: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
1: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
0: Έτσι, ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθηκε ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω. Και να γίνει Έλληνας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες, που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
0: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό, αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε
0: για τη φιλοξενία.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμική σύγκρουση που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
9: Μην το αφήσεις.
8: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
9: Εγώ την αλλάξα.
10: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
8: Άλλαξε την, ρε.
11: Είναι η κονούλα μου.
12: Ωραία, κουτσούρι.
13: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
15: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένοι.

0: ένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Περπατά στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η Ακίνθια 2026, η τέχνη της υφαντικής, το μεγάλο αφιέρωμα, μία σειρά από εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις σε διάφορα σημεία των ανογείων, τουλάχιστον για φέτος. Όλα αυτά η ενημέρωσή σας από τον κύριο Γιώργο Δραμουντάνη, η Λουδοβίκο των Ανογείων. Κύριε Δραμουντάνη, καλημέρα σας από το Ράδιο
6: 984. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξεκινάμε. Πώς ξεκινάμε, πότε ξεκινάμε, για να ξέρει ο καθένας που μας ακούει αυτή την ώρα, για να ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται φέτος.
6: Λοιπόν, 24-25 Ιουλίου, Παρασκευή Σάββατο, που έρχεται τώρα. Έχουμε θέμα την υφαντική τέχνη των Αναγιών, η οποία έχει μια πολύ μακραίωνη ιστορία, μπορεί να πούμε, διότι είχε το πρώτο υλικό, τα πρόβατα με τα μαλλιά, είχε ένα βασικό υλικό που τα αξιοποίησε για λόγους επιβίωσης, για ρούχα, για κουβέρτες, για πράγματα. Άρα παράλληλα γινόταν και μια προβολή αισθητικής πρότασης από τον ανθρώπων του βουνού, των γυναικών του βουνού, με βασικό χρώμα το κόκκινο και τα σχετικά χρώματα που χρησιμοποιούσαν τότε. Έχουμε λοιπόν αριστουργήματα της τέχνης αυτής από πολύ παλιά, τα οποία θα εκθέσουμε στις πλατείες του χωριού, στα μπαλκόνια, για δύο μέρες. Ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Και αφιερώνουμε στο πρόσωπο της γυναίκας, μιας γυναίκας, της κυρίας Καλομύρη, το όνομα, πάμε.
7: Ερμιόνι.
6: Η Ερμιόνι, μπράβο, ναι, μου φύγει το όνομα. Η Ερμιόνι, λοιπόν, είναι μια γυναίκα γλυκιά που με έναν τρόπο χαμογελαστό που χαιρετά μια ολόκληρη εποχή, είναι 90 χρονών, αλλά με τη φλόγα στο βλέμμα της ζωής, δεν είναι. Σας υποδέχεται, το μαγαζί της είναι ανοιχτό συνεχώς εκεί, κάτι στο αγαλιό της μέσα. Θα την πάρω λοιπόν στον Άγιο Ιάκητο, μέσα στο θέατρο, να ανοίξει τις εκδηλώσεις ακούγοντας εμείς μόνο μέσα σκοτεινά το πέταλο της να χτυπάει. Σαν ένα ήχο που έρχεται από το μακρινό παρελθόν των ανθρώπων, των γυναικών δηλαδή της περιοχής, που έχει ξαναδεί την ιστορία. Είναι πολύ μαγικό να κέρδισε μια γυναίκα 90 χρονών τα 1206 ψώμετρο κάτω από τα δέντρα μέσα στο θέατρο, σε ένα γεμάτο θέατρο, να μας διδάξει με τον απλό ήχο του πετάλου τη βαδική της.
7: Ούτως ή άλλως τα Ιακένθια είναι γνωστά για την τιμή που αποδίδουν στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας με όλες τις εκφάνσεις του κάθε χρόνο με ένα διαφορετικό αφιέρωμα. Αυτό σας τιμά, κύριε Δραγουντάνη.
6: Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε το παρελθόν μας, την ποιότητα του παρελθόντος, η οποία στο κάτω-κάτω είναι για την εποχή, τη δύσκολη που έχουμε, είναι μια πρόταση, ας πούμε. Δηλαδή, άμα δείτε τη φωτογραφία. Να δείτε τη γυναίκα πώς χαμογελάει και πώς κουνάει το χέρι της και σου λέει η Ερμιόνη εδώ είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι να χρειαστεί και θέλει να έρθει με χαρά πάνω για να πει δύο κουβέντες στον κόσμο και αυτό έχει μια ιερότητα, δεν είναι δηλαδή απλώ μια επινόηση, έχει μια ιερότητα, δεν ξέρω και εγώ πώς θα την αντιμετωπίσω εκεί πάνω, ας πούμε. Και την ίδια στιγμή αυτή είναι η πρώτη μέρα όπου θα έχουμε το μαθητή, το λέγαμε μετά στη συνέχεια, να κάνει μια συναντήρια εφόλυξη του ρεπερτόριου του Ιδαγίου από Χαρτιντάκη μέσα στο Ρέτσι, που τον γνώρισε την εποχή μα στο Χαρτιντάκη μαζί πριν 40 χρόνια. Και είμαστε φίλοι από τότε δηλαδή. Και μια νεοεμφανιζόμενη κοπέλα από το Ηράκλειο, η οποία είναι Βαρδολάκη, Ελένη, και πολύ δυνατό μέλλον, θα την ακούσετε. Η δεύτερη μέρα τώρα, η οποία είναι αφιερωμένη σε μια γυναίκα, η οποία μικρό παιδί έπεσε και χτύπησε το κεφάλι και δεν αναπτύχθηκε η ικανότητά του μυαλού της, ας πούμε. Mm-hmm. Και με έτσι λίγο, πώς το λέμε, καθυστερημένη, το λέμε σεβασμό αυτό. Και η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε 6 αδερφές, οι οποίες τη βοήθησαν πάρα πολύ, της έδωσαν αγάπη και την έμαθαν να κλώθει αυτά τα μαλλιά που λέμε τόση ώρα για την παιδική. Και βλέπετε λοιπόν σαν μια γεωγραφία να περπατάει στο χωριό μέσα από πάντα, από μικρά παιδιά. Να έχει τη ρόκα της στο μαλλί και να κλώθει και να ανεβαίνει τα στενά, σιωπηλή και μοναχή, σε ένα περιθώριο που δεν επέλεξε εκείνη φυσικά. Ήταν μια γυναίκα που είχε σεβαστεί το βουλίο, δεν ήταν κάτι σε περιθώριο, σε συνείδηση του κόσμου εννοώ, αλλά ίσως σε περιθώριο ήταν αυτή. Κάνουμε λοιπόν ένα μονόλογο που θα παρουσιαστεί από μια ηθοποιό, εξαιρετική ηθοποιό, την Μαρέλα Μαργιούλα, να μιλάει η Ζήνη από τη θέση της, υποθετικά που λέμε σήμερα, η οποία έκανε και κάτι μαγικό. Πέρα από αυτό που θα πούμε, ας πούμε, έκανε μια μέρα. Και έγραψε, χωρίς να ξέρει γράμματα, πήρε μια κόλλα, τετραπλή κόλλα δηλαδή που κάνουμε τα γράμματα, που στέλνουμε τα γράμματα στις επιστολές και με πολλή υπομονή έκανε και έκανε σχεδιάκια απάνω στις γραμμές, σαν γράμματα, σαν σύμβολα, αλλά με απόλυτη συνέπεια και ψυχραιμία έκανε 4 σελίδες. Το βάλε σε ένα φάκελο μέσα, το έδωσε στην αδερφή της και το έδωσε στο γραμμένο της ανεξιώσης στην Γερμανία, στο Βερολίνο. Ο Μιχάλης λοιπόν ήταν αγαπημένος της ανεξιώσης. Εξακολουθούσε να ήταν πάντα. Ο Μιχάλης έλαβε το γράμμα αυτό, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κοιτάξτε, έλαβε από την Ισμήνη. Ο οποίος διάβασε την αγάπη της γυναίκας. Να που το είχε, ας πούμε, με το δικό της τρόπο. Και κάνοντας το μονόλογο αυτό, θα δείτε πώς τελειώνει η ιστορία. Λέει η τοπιός από πίσω που μιλάει, και να σκεφτείτε, λέει: Σας έχω και ένα μυστικό, λέει. Ο Μιχάλης από τη Γερμανία είναι εδώ. Ο Μιχάλης λοιπόν έρχεται από τη Γερμανία για το λόγο αυτό. Θα βγει στη σκηνή απάνω από τη θέση των θεατών και θα ανοίξει το γράμμα της σκηνής για να μας το δείξει.
7: Οι δεσμοί της οικογένειας, η μεγάλη αγάπη, η τιμή στη γυναίκα, η οικονομία της κάθε περιοχής. Εγώ, ξέρετε, πριν πάω και σας ρωτήσω για τις διάφορες άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες που υπάρχουν μέσα στα Ιακίνθια και περιλαμβάνονται, εάν εσείς διαπιστώνετε με αυτή την στήριξη που δίνετε, γιατί στήριξη είναι και οικονομική ανάσα είναι, αν υπάρχει επανεκκίνηση κίνηση της υφαντικής τέχνης, εάν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, κύριε Δραμουντάνη.
6: Μπορεί να σταθεί με μια νέα πραγματικότητα και θα σας πω τι έχει γίνει. Από πέρυσι έχει ανοίξει μια σχολή εδώ, όπου αποφύτησαν πέρυσι μερικές κοπέλες από το χωριό. Υπάρχει σχολή υφαντική στο χωριό τώρα. Όπως υπάρχει και μια πολύ σπουδαία έκθεση που την έκανε η Κωνσταντζα Σμπόκου. Μια πολύ γνωστή γυναίκα που είναι και πρέσβηλα του πολιτισμού τώρα στην Ευρώπη, δική μας, η οποία η γιαγιά της από εδώ είχε το εργαστήριό της σαν μικρή βιοτεχνία και το σπίτι της. Η οποία το θέατρο το έφτιαξε από την αρχή, το έκανε με πολύ λεπτότητα και κομψότητα και το έκανε ένα σπουδαίο εκκλησιακό χώρο και έχουμε βάλει τα καλύτερα υπαντά που έχουμε εκεί μέσα. Με ένα, το έστησε το εργαστήριο, το έστησε το μουσείο, το πω έτσι, το έστησε το μουσείο Μπενάκη. Με ειδικούς ανθρώπους, ένα μαγικό πράγμα που το δει ο καθένας δηλαδή. Και αυτό ανοίγει φέτος, δηλαδή άνοιξε φέτος και έχουμε αυτή την επανεκκίνηση που λέτε εσείς. Όμως σήμερα δεν θα κάνεις μια κουβέρτα για να εξαπλώσεις, δεν χρειάζεται πια. Χρειάζεται όμως να κάνεις αισθητικά πράγματα, να προτείνεις δηλαδή σχεδιασμούς χρωμάτων. Γίνονται πράγματα σπουδαία. Η τέχνη ποτέ δεν σταματάει. Πάντα βρίσκεται τον τρόπο να ξεφεύγει, ας το πω εισαγωγικά, να διαφεύγει ξέρω, του αρχικού σκοπού. Δηλαδή, η αρχή ήταν το ωφέλιμο, να κάνουμε. Οι φαντάνες, τις ρούχα κάνανε, τις βράγες κάνανε, τα κάτια κάνανε τότε, τα φορέματα. Ποια δεν θα συμβεί αυτό, αλλά θα γίνεται άλλα πράγματα μέσα.
7: Αυτό εγώ το κρατώ. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σειρά εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ αυτών μεγάλη υπαίθρια έκθεση παλιών εφαντών στα μπαλκόνια των Αναγείων, ναι.
6: Ναι, βεβαίως. Αυτά θα τα εκθέσουμε στα μπαλκόνια των Αναγείων, όπως το κάνουν μερικά χρόνια πριν. Βγαίνουν από τα μπαούλα, κρεμιούνται στα μπαλκόνια και αερίζονται, μυρίζει το χωριό να σταλίγει παντού και είναι τόσο ωραία τα κόκκινα χώματα διαδεδομένα, τα βλέπεις περπατώντας στενά. Και αυτή η έκθεση μετά θα έχουμε μια έκθεση μικρή αλλά ενδιαφέρουσα, ένα κορίτσι, Κρυσταλία.
7: Μαυρόκοστα,
6: μπράβο. Κάνει ένα τρόπο με το κέντημα, με την κλωστή, κάνει πορτρέτα, φωτογραφίες που έχει πάρει η ίδια από καφενεία. Δηλαδή είναι κάτι καταπληκτικό, μια ιδέα πολύ πρωτότυπη. Στον χώρο μέσα θα έχουμε ένα κινηματογραφικό ολόκληρο σύστημα, μεγάλη οθόνη, που θα προβάλλουμε βίντεο από τα παλιά κινητήρια για τα εφαντικά, για όλα τα πράγματα αυτά, διάρκεια των 2 ημερών. Έχουμε επίσης την έκθεση των προϊόντων του Ψιλορίτη, μέλι, τυρί, κοσμήματα, διάφορα πράγματα που γίνονται εκεί. Και παράλληλα έχουμε τον Γιώργο Σαρούς, τον περίφημο φίλο μας που κάνει το τσάι του νου, το καρτεράκι και γεμίζει το καζάνι εκεί και γυρίζει τη γειτονιά και μοιράζει τον κόσμο. Θα έχουν παράλληλα μια έκθεση του Γιώργου του Γεραράκη με τα κρασιά του, ο οποίος το λέω γιατί είναι ένας διαχρονικός χωρικός του πολιτισμού και το οφείλουμε να τιμήσουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πάντα θέλετε από πίσω να βοηθήσει τον πολιτισμό, όχι εδώ τα εγγύρια μόνο, παντού. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ένα τέτοιο οργανισμό, είναι τον οποίο η Ραδάκη, και θα κάνουμε και αυτό το πράγμα.
7: Μάλιστα.
6: Παρασκευή
7: λοιπόν 24, Σάββατο 25 Ιουλίου, η Ακίνθια 2026 στα Ανόγια.
6: Και καλού κακού πάρτε και μια ζακέτα. Σας το λέω αληθινά.
7: Ναι, σωστά.
6: Όλοι τα καίγονται εκεί πάνω, όμως τα έχουμε δώσει.
7: Σωστά, το υψόμετρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να έχετε, ευχαριστώ, κύριε Δραμουντάνη.
6: Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
15: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

μου αγαπημένη, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

Θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία της αλήθειας και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
1: Να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, να, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: να,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν
1: είναι δικαίο, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο, είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της. Υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ναι, λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο το να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν ναι, τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και ότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτασης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση. Το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν το μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκαν άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθανε ένας άνθρωπος μόνος του.

0: κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω. Δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
1: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
0: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
1: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
0: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
1: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
0: Ακούστε.
1: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
0: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι χιλιάδες
1: άνθρωποι. Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
0: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
1: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
0: Yeah.
1: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
0: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
1: Το θυμάμαι.
0: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
1: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει. Το ζει. Και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ

0: στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
0: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
0: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλης Άλλας στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράλληλα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Καλησπέρα σας κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
10: Καλησπέρα και ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
9: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
10: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
9: Τι εννοείτε μέχρι τότε?
10: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
9: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
10: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
9: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ να σας ερμηνεύσω, ναι, ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα είναι τέτοια έτσι ώστε να τα αρκουνηθεί το σύστημα.
10: Σωστά το καταλάβατε.
9: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας σας.
10: Σωστά.
9: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
10: Δεν θα υπάρχει.
9: Δεν θα υπάρχει.
10: Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
9: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα, να έρθουμε λίγο στην επικαιρότητα και να έρθουμε στα σημερινά μέτρα που, όπως εξήγησα και στην αρχή, παρουσίασε, τώρα μέτρα ήταν αυτά, παρουσίασε η κυβέρνηση και θέλω το σχόλιο σας.
10: Κύριε Αγκάτσου, οι εποχές είναι δύσκολες. Ο κόσμος ζορίζεται. Είδατε δελτία ειδήσεων σήμερα και χθες και προχθές και παραπροχθές?
9: Φυσικά.
10: Δύο 18χρονα κορίτσια πηδούν από τον έκτο όροφο και λένε ότι δεν θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, χέρι-χέρι. Ο ένας 17χρονος μαχαίρωσε το 15χρονο κυνηγώντας τον, όχι στο πόδι, στην καρδιά, και το σκότωσε. Όλες οι πλατείες είναι, όλες οι σπήρες, τα παιδιά που έχουν σπήρες πλέον, έτσι, ομάδες.
9: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει η βία και η οργή.
10: 30 άνθρωποι νέοι μαχαιρώνουν ένα άλλο παιδί επειδή φοράει μια φανέλα μιας άλλης ομάδας. Ο 48χρονος μαχαιρώνει τη γυναίκα του 45χρονου μπροστά στα παιδιά του. Αυτό
9: δεν πάει καλά με την κοινωνία.
10: Δεν είναι ακριβώς
9: τον ιστό της κοινωνίας.
10: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κοινωνία. Και εμείς εδώ κάνουμε πλάκα με τον κόσμο. Οι πολιτικοί δηλαδή νομίζουν ότι ο κόσμος και η κοινωνία δεν τους ενδιαφέρει. Με ρωτήσατε τώρα, και γι' αυτό είμαι θυμωμένος και σας απαντώ έτσι, για τη σημερινή υποτιθέμενη σύσκεψη στο τέλος της θητείας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι αυταπόδεικτο, ότι είναι στο τέλος του. Και δημοσκοπικά, αλλά και το εισπράττουμε από την κοινωνία. Τώρα λοιπόν, και λίγους μήνες πριν προκηρύξει τις εκλογές, θυμήθηκε να κάνει σύσκεψη με τους φορείς για την ακρίβεια. Τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Για να καλέσεις τους φορείς, τους θεσμικούς που εμπλέκονται στις τιμές των προϊόντων, αγαθών και των προϊόντων, το κράτος αποδέχεσαι ότι έχει ρόλο παρεμβατικό, ναι ή όχι? Αν τους καλείς, σημαίνει ότι τους καλείς γιατί έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις στην αγορά.
9: Ακριβώς.
10: Τίθεται εύλογα το ερώτημα, γιατί δεν τους κάλεσες 6-7 χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση για να το κάνεις αυτό όταν ο κόσμος έχει στεγνώσει από την ακρίβεια? Γιατί τώρα πριν τις εκλογές. Και βεβαίως ακόμη και τώρα πριν τις εκλογές δεν έχεις αποτέλεσμα, όπως είπες.
9: Ναι, αλλά και σήμερα μιλάμε για μία συμφωνία κυρίων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, νομοθετικό. Λένε το πήγανε για Σεπτέμβρη, ότι το Σεπτέμβρη...
10: Ναι, γιατί το Σεπτέμβρη θα προκηρύξει πιθανώς εκλογές και θα το κάνει κάτι για τις 20 μέρες πριν τις εκλογές που θα φύγει. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αν θέλεις να ρυθμίσεις τις τιμές, έχεις 100 τρόπους να το κάνεις. Να πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στη Λυκόβρηση, θα τον στείλω εγώ σε ένα μικρό μπακάλικο mini market, να δει πόσο κάνει ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό, και θα πάει απέναντι στα 100 μέτρα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ μιας αλυσίδας, όπου θα δει ότι έχει 70% πάνω. Τι να καταλάβουμε τώρα?
9: Πρέπει να παταχτεί η σκροκέρδια.
10: Είναι απλό. Αν θέλεις, σας το λέω από την εκπομπή, να τον πάρω χέρι-χέρι και να τον πάω να καταλάβει πώς ένα σούπερ μάρκετ που έχει 500.000 καταστήματα έχει πολλαπλάσια τιμή από ένα μίνι μάρκετ σε μερικά προϊόντα. Θα το καταλάβετε τι σημαίνει σχροκέρδια. Δευτερευόντως, έχεις πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσεις, αν θέλεις, την ακρίβεια. Να πας να ελέγξεις σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο το λογιστήριο. Πόσο το αγόρασε, πόσο πιστωτικό έδωσε στο τέλος του χρόνου, έτσι, και πόσο το πουλάει. Είναι απλό. Και αν θέλεις, η φορολογία είναι δική σου υπόθεση.
9: Μπορείς να φορολογήσεις. Είναι πολιτική επιλογή όλο αυτό.
10: Σας το λέω. Αν παράδειγμα δεις ότι αγοράζει 9 τη γραβιέρα από τον παραγωγό και την πουλάει 17, αυτό μπορείς να το κάνεις φορολογικά.
9: Είναι μια φτηνή γραβιέρα αυτή κιόλας.
10: Όχι. Μπορείς φορολογικά να το επεξεργαστείς. Να πεις, είδα από τα στοιχεία ότι εδώ κερδίζεις 80%, πάνω από 30% εγώ σου βάζω φορολογία 90%. Κάτι απλό.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, η τέτοια μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αν θέλεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
9: Άρα τρόποι υπάρχουν, γιατί, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρείτε.
10: Ακούστε. Το πολιτικό προσωπικό σήμερα πάσχει από αξιοπιστία. Όταν εγώ μίλησα στον Πρωθυπουργό για απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει, όταν ο Μάριος Σαλμάς ήταν στο Υπουργείο Υγείας 2 φορές, να μην βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με μία απευθείας ανάθεση. 2 χρόνια έμεινα. Μία υπουργός αναπληρωτής και μία υφυπουργός. Δεν θα βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με απευθείας ανάθεση ή φωτογραφικό διαγωνισμό. Τελεία. Τότε είσαι αξιόπιστος. Όταν θέλω να πω τώρα, αν ελέγχεται η ακρίβεια, πρέπει στην πολιτική σου διαδρομή να έχεις δώσει τέτοιο στίγμα. Ακούστε ένα στίγμα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να ακούσει αυτό που του λέω. Είμαι υπουργός αναπληρωτής στο 2013. Και γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου και ακούω τον Γιώργο τον Τράγκα που λέει: Μάριε, οι ταινίες μέτρησης ζαχάρου, έπασχε από ζαχαρόδη διαβήτη ο Γιώργος ο Τράγκας.
9: Ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα, θυμάμαι.
10: Έλεγε στην τηλεόραση, άνοιξε τηλεόραση πριν κοιμηθώ. Έχουν 32 ευρώ ένα νούμερο, θυμάμαι.
9: Νομίζω υπάρχει και τώρα αυτό το πρόβλημα.
10: Γιατί στη Γερμανία, Μάριε, ας πούμε, έχουν 18. Παίρνω εκείνη την ώρα ένα σύμβουλό μου, είναι έτσι, είναι έτσι. Καλό λοιπόν την αγορά αυτούς που είχαν ταινίες μέτρησης ζαχάρου, που είχαν και φάρμακα και ενέσεις ινσουλίνης που ενδιαφερόταν από το Υπουργείο για τις τιμές και για την πολιτική. Φώναξε τους φαρμακοποιούς που και αυτοί ενδιαφέρονταν για να καθορίσω το ποσοστό κέρδους, με υπουργική απόφαση και νόμο ρυθμίζεται αυτό, και κάλεσε και τις φαρμακαποθήκες. Κάναμε μία σύσκεψη, δεν βγάλαμε άκρη, δεν κατάλαβαν τι τους είπα, κάναμε δεύτερη σύσκεψη και στη συνέχεια διατίμησα τις ταινίες με υπουργική απόφαση. Ιούνιος του 2015. 13. Μάλιστα. Μπορείτε να τη βρείτε. Έτσι κάνεις πολιτική, αν θέλεις.
9: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε
10: Σταϊμά. Σας το είπα για να καταλάβω τι γίνεται αυτό.
9: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Και θέλω να πάμε σε αυτό που μου είπατε, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό πάσχει από αξιοπιστία. Ναι. Επειδή εσείς είστε ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, αλλά έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρει να είστε ενεργός πολιτικά. Ποιος είναι αξιόπιστος, κατά τη γνώμη σας? Θα μπορούσατε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα αυτή τη στιγμή, ή ενδεχομένως ένα κόμμα που πρόκειται να γίνει όπως αυτό του κύριου Σαμαρά?
10: Μπορώ να σας πω ποιος δεν είναι αναξιόπιστος και στη συνέχεια θα σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Όταν θες να λες ότι ενδιαφέρομαι για τους θεσμούς και για το Σύνταγμα, δεν μπορεί να έχεις δύο θητείες, 7 χρόνια, και να έρχεσαι τώρα πριν κλείσει η Βουλή, που δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει, γιατί μετά την έκταση πιθανόν να κάνει να προκηρύξει εκλογές. Άρα έρχεσαι τώρα που τελειώνεις να αλλάξεις, υποτίθεται, το Σύνταγμα που θα το ψηφίσει η επόμενη Βουλή, ώστε εσύ να μην έχεις φροντίσει να διοικήσεις με διαφάνεια που από την πρώτη μέρα φρόντισες να εξασφαλίσεις με τους θεσμούς. Δηλαδή δεν το πίστευες ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Διότι αν το πίστευες, πρέπει να απαντήσεις στο ερώτημα γιατί άφησες 7 χρόνια να μην πειράξεις το Σύνταγμα και να μην σκεφτείς να το αναθεωρήσεις.
9: Άρα η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα αξιόπιστο κόμμα.
10: Δεν θέλω να λέω τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νόμιμα εκλεγμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να μιλήσω για την κριτική που κάνω στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, και την κυβέρνηση.
9: Συγκεκριμένα, δηλαδή, αν είχε κάποιον άλλον η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, τι θα κάνατε, την ίδια κριτική?
10: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είχε κάποιες αρχές. Αν ήταν κάποιος άλλος που υπηρετούσε τις αρχές που είχε η Νέα Δημοκρατία, βεβαίως δεν θα έκανα την κριτική, και το πιο πιθανό είναι ότι θα ήμουν και εγώ συστρατευμένος σε αυτή την προσπάθεια.
9: Κάποιος άλλος, όπως θα θέλατε να μας πείτε κάποιο όνομα, έχει αποβολή στις αργές? Έχει να κάνει, γιατί σήμερα είχαμε, για να το πάω και πάλι στην επικαιρότητα, την επιστολή του κυρίου Φεύγα, που είπε ουσιαστικά ότι κακώς διαγράφει ο κύριος Σαμαράς. Συγγνώμη.
10: Ο κύριος Φεύγας, με όλο το σεβασμό, πολιτεύονταν στην εκλογική μου περιφέρεια. Πολιτεύτηκε δύο φορές. Ήρθε προς το τέλος. Ψήφους μηδέν. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού? Έστω τι είναι, γιατί είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Τι κάνει? Δέστε το TikTok. Μόλις κάνει αναρτήσεις, έχει 3 like. Πάει σε κάθε χωριό.
9: Άρα τι, όλο αυτό ήταν μια κίνηση απελπισίας?
10: Όχι,
9: δηλαδή.
10: Μα δεν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν κύρος υπεύθυνου σχεδιασμού σε ένα μεγάλο κόμμα, σε μια μεγάλη παράταξη. Που όταν μιλάνε στα social media, λένε σήμερα, δέστε το, είμαστε στο χωριό Τάδε, ένα πολύ ωραίο χωριό, 5 like. Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι η παρέα του Πρωθυπουργού, που όποιος είχε στο γραφείο, τους έβαλε.
9: Άρα με αυτή τη λογική όμως, εφόσον είναι στην παρέα του Πρωθυπουργού ο κύριος Φεύγας, γιατί κάνει τέτοια κριτική αυτή τη στιγμή? Γιατί άσκησε κριτική στην Νέα Δημοκρατία. Ακούστε. Είπε να καταργηθεί ο γάμος των ομοφύλων και να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Τι είναι αυτό που λέω, κλείνατε επί δεξιά? Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και έχουμε αρχίσει και τρομάζουμε?
10: Προσέξτε, αν δεν κάνω λάθος, ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Άρα οι πολίτες είχαν επιλογή να ψηφίσουν εμένα, που εγώ δεν το ψήφισα το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και όταν είπε ο Πρωθυπουργός, ζητώ την αποχή του, είπα δεν πρόκειται για την περίπτωσή μου. Και εκεί ξεκίνησε και η κόντρα μας. Και έκανα μια σκληρή κριτική που είπα ότι εγώ με νόμο του κράτους να αλλάξω νόμο της φύσης δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, έχουμε το εξής θέμα. Πράγματι μου τίθεται το ερώτημα πολλές φορές, τι θα κάνω? Το σέβομαι, το εκτιμώ. Είναι ένα ενδιαφέρον που δείχνει η κοινωνία. Θα μπορούσε να το έχει ξεχάσει κιόλας το τι θα κάνω. Έτσι, δεν έχω τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πράγματι όμως υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Τα κόμματα θα κληθούν μετά την επόμενη μέρα των εκλογών να προτείνουν πρωθυπουργό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο και προσπάθεια να κάνει ο Πρωθυπουργός με ένα συγκεκριμένο κόμμα, επιτρέψτε μου να μην το πω, που έχω την εκτίμηση ότι έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν θα τους φτάνουν οι βουλευτές για να κυβερνήσουν μαζί, και θα είναι μια έκπληξη ποιο είναι αυτό το κόμμα, κρατήστε το. Τα υπόλοιπα κόμματα θα κληθούν να προτείνουν έναν Πρωθυπουργό για να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα. Όσο δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Πρωθυπουργός που θα προτείνουν τα κόμματα, δεν μπορώ να σας πω πού θα πάω. Δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι δηλαδή συμπαθώ αυτόν ή με τίμη αυτόν.
9: Θα θέλατε να πάτε σε ένα κόμμα που να έχει κυβερνησιμότητα?
10: Να ξέρω ποιον θα προτείνει πρωθυπουργό.
9: Ξέρετε από πριν, εννοείται. Γιατί κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δηλαδή δεν τα ανοίγει τουλάχιστον δημόσια. Δηλαδή έχουμε ένα Πασόκ που λέει, ακόμα το λέει, θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Και θα και ακόμα το λέει, δεν έχει αλλάξει αυτό στρατηγική. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Γενικά δεν έχω. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που επίσης και αυτό θα βγει. Όλοι θα βγει πρώτοι, όλοι θα βγουν πρώτοι.
10: Εδώ λοιπόν, ξαναλέω, όταν είσαι ανεξάρτητος, έχεις το μυαλό σου πιο καθαρό και ειδικά όταν δεν είσαι εξαρτημένος από την πολιτική και πολύ περισσότερο όταν επί χρόνια οι πολίτες σου έχουν βγάλει πρώτο 11 φορές, έχεις εκλεγεί. Είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια γραμμή που είναι στη λογική. Η λογική τι λέει? Ότι πρέπει να προτείνουν τα κόμματα ποιον θα έχουν πρωθυπουργό, ποιον προτείνουν για την επόμενη μέρα.
9: Να πω όμως κάτι.
10: Ναι. Είναι βασικό αυτό.
9: Θα συνεργαζόσασταν, είναι πιθανό να μην είστε τουλάχιστον σε αυτό το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη?
10: Δεν θα υπάρχει Κυριάκος Μητσοτάκης μετά. Σας το λέω τώρα για να μην είμαι τόσο απόλυτος, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας να προκαταλαμβάνω την κρίση των πολιτών και ίσως είναι αγενές από μια πλευρά ενός πολιτικού να προκαταλαμβάνει την κρίση των πολιτών. Έχετε μου εμπιστοσύνη, έκανα δική μου δημοσκόπηση. Την παρήγγειλα εγώ, αυτές δεν είναι δημοσιεύσιμες, ξέρετε, να μάθει και ο κόσμος. Όταν για να κάνεις μια δημοσιεύσιμη δημοσκόπηση, πρέπει μια εταιρεία, ένα μέσο ενημέρωσης, να την παραγγείλει, να την ανακοινώσει και μετά να την δημοσιεύσει. Οι 5 μεγάλες εταιρείες είναι κλεισμένες με συμβόλαια με τα μεγάλα κανάλια. Οπότε δεν μπορούν να παραγγείλει, ας πούμε, δύσκολο θα μπορέσει να παραγγείλει το κόντρα μια εφημερίδα, μια δημοσκόπηση, γιατί δεν θα βρει εταιρεία μεγάλη, είναι κλειδωμένες όλες. Έτσι και αυτή που έκανα εγώ δεν είναι δημοσιεύσιμη, την έκανα όμως για να έχω μια εικόνα. Σας λέω, μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21%. Ειδικά αν βάλεις και το ερώτημα αν ήταν ο Αντωνής ο Σαμαράς με κόμμα. Έτσι, άρα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να σας τα δώσω. Διαφάνεια ή διαπλοκή. 16% των πολιτών βάζει τη λέξη διαφάνεια και 84% διαπλοκή. Και αυτό στους αναποφάσεις τους γίνεται 9. Το εγκυμότητα. Αυτό δεν ανάγεται στο 29%.
9: Ως παλιός νεοδημοκράτης με τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσατε να συμπορευτείτε, κύριε Σαλμά?
10: Βεβαίως θα μπορούσα να συμπορευτώ, αφού πρώτα θα προηγηθεί μια συζήτηση για να ξέρω ότι θα το κάνει το κόμμα, τι σκέφτεται, έτσι. Δεν είναι θέμα γνωριμιών ή συμπάθειας, η οποία υπάρχει αμοιβαία. Πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η ώρα και για ποιο λόγο θα το κάνουμε το κόμμα και τι θα πούμε στον κόσμο και πώς θα ιεραρχήσουμε τα θέματά μας. Δηλαδή, εγώ θα συνεργαστώ με ένα κόμμα που θα έχει ατζέντα πρώτον, μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης. Η επαρχία από την οποία προέρχομαι, ανεξάρτητα αν εγώ ασκώ το επάγγελμά μου τα τελευταία 30 χρόνια στην Αθήνα.
9: Και φαντάζομαι ότι θα θέλετε να ξανακατεύετε το Λακαρνανία.
10: Όχι, γιατί πλέον δεν είναι ο σκοπός μου να είμαι ένας βουλευτής μιας περιφέρειας. Αυτό το χόρτασα. Θέλω με τον λόγο μου τον πολιτικό να εισφέρω σε αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Γιατί οι πολίτες ζητούν εναλλακτική και δεν δέχομαι να ακούνε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εναλλακτικές υπάρχουν τόσα αξιόλογα Ελληνόπουλα που πρέπει να κινητοποιηθούν. Ξέρετε, η πολιτική, κυρία Γκάτσου, είναι για τους έφηβους. Είναι για τα νέα παιδιά που δεν σας λέω να πολιτευτούν από τα 18 τους χρόνια.
9: Βλέπουμε ότι γυρνάνε
10: 20.
9: Την πλάτη όμως στην πολιτική τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή.
10: Ναι, τα παιδιά γυρνάνε την πλάτη στην πολιτική γιατί είναι οι έφηβοι είναι χαμένοι πλην κάποιων εξαιρέσεων που είναι στο στόχο τους. Είναι χαμένοι. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο τώρα που σας περιέγραψα στην αρχή με όλα αυτά τα φαινόμενα? Ελάτε, είμαστε πολιτικοί. Είναι θέμα πολιτικό αυτό που βλέπουμε στις ειδήσεις? Δηλαδή τα μαχαιρώματα, οι δολοφονίες, οι πτώσεις των κοριτσιών από τις ταράτσες είναι πολιτικό ή δεν είναι? Εγώ σας απαντώ ευθέως, είναι θέμα πολιτικό. Δεύτερον, δεν είναι θέμα μόνο της οικογένειας, ας τα λύσει η οικογένεια. Πρέπει, όταν αυτό το φαινόμενο έχει ξεφύγει, πρέπει η πολιτεία να καθίσει να βρει. Μάλιστα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση αυτή για αυτό το θέμα? Έχετε ακούσει? Δηλαδή, είδατε μία σύσκεψη να κάνει ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Να καλέσει το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Τι Υπουργείο Οικογένειας να υπάρχει που η οικογένεια αυτά τα 6 χρόνια τα φαινόμενα δείχνει ότι έχουν ξεφύγει? Έχουν διαλυθεί γιατί οι γυναίκες και οι άντρες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν τα παιδιά τους. Ό,τι χρήματα βγάζουν τα πληρώνουν στα φροντιστήρια. Γιατί δεν υπάρχει οικογένεια να μην κάνει φροντιστήριο πλέον.
9: Ποιο είναι το κόμμα, κύριε Σαλμά, που μπορεί να το συλλύσει? Και γιατί παρόλα αυτά βλέπουμε όμως την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να βγαίνει πρώτη, και ας είναι λαβωμένη και ας είναι με τα ποσοστά που συζητάμε?
10: Γιατί πρώτον, είναι ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται παραδοσιακά ότι είναι Νέα Δημοκρατία δεξιός, είναι 50 χρόνια, σου λέει τώρα δεν μπορώ να αλλάξω.
9: Το φαινόμενο Αλέξη Τσίπρα και... πιστεύετε θα ξεφουσκώσει?
10: Όχι, δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν. Ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και θα απευθυνθεί στην κοινωνία και θα πάρει αυτά που του αξίζουν και αυτά που η κοινωνία προσδοκά από αυτόν. Και με βάση αυτά που έχει κάνει και με βάση αυτά που έχει πει. Δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν άνθρωπο.
9: Μπορεί όμως να δημιουργηθεί ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ή θα είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν κυβερνησιμότητα. Έχουν μάθει να είναι ένα κυβερνών κόμμα. Αλλά από την άλλη, έτσι όπως βλέπουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται μακρινό αυτό το όνειρο.
10: Το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, ένα θεσμικό κόμμα που θα μπορούσε πράγματι να εισφέρει μια εναλλακτική πρόταση. Απλά πρέπει να την καθαρίσει έτσι ώστε όταν ρωτήσετε τον κάμεραμαν για ποιο λόγο να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να το απαντήσει. Έτσι, ο καθένας πρέπει να έχει σήμερα ένα καθαρό στίγμα. Γιατί μπορεί να το έχεις, αλλά να μην το έχεις κάνει κατανοητό.
9: Είναι θολό το μήνυμα?
10: Όχι,
9: ή το θολώνουν κάποιοι επίτηδες, όπως παραδείγματος χάρη, γιατί έχουν τη δική τους προσωπική ατζέντα ενδεχομένως? Έχουν μαζευτεί πολλά εγώ στο ΠΑΣΟΚ?
10: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Ξέρετε, το ότι λέμε ο πολιτικός λόγος περνάει από το πρίσμα των μέσων ενημέρωσης. Έτσι είναι. Δεν θα τα αλλάξουμε τώρα. Λοιπόν, τα μέσα ενημέρωσης έχουν και τη δική τους οπτική για το πώς και πόσο χρόνο θα σου αφιερώσουν και πώς θα αναδείξουν ποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μερικά στελέχη, μια νέα γενιά. Εγώ νομίζω ότι μερικά φθαρμένα πρόσωπα μετανάστευσαν αυτά που θέλουν και κυβερνησιμότητα και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι όλοι είναι φθαρμένοι που πήγαν εκεί, αλλά είναι άνθρωποι που δεν είχαν ιδεολογία. Έτσι, διότι όταν λες σήμερα, ας πούμε, είσαι πρωθυπουργός του καρτέλ, και αύριο πας στον πρωθυπουργό του καρτέλ και λες προσχωρώ, μετά χάνεις όλη την αξιοπιστία.
9: Κρατάω την πρόβλεψή σας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα τα πούμε μετά
10: την αρχή. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ.
9: Εντάξει.
10: Ναι. Και μπορεί να αναθεωρήσω αυτό που σας είχα πει, ότι είναι αρκετά ευφύς.
9: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά, κύριε Σαλμάση.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
12: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
13: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
14: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
15: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
16: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
15: Το ξέχασα τελείως.
16: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
15: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
16: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
15: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
17: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Φίλες, φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σας καλωσορίζω στο Βίος και Πολιτεία, πάντοτε από εδώ, από το Τμήμα Λογοτεχνίας του Βιβλιοπωλείου της Πολιτείας στην Ασκληπίου, το αγαπημένο σας υπόγειο. Όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε και τα κατάλληλα βιβλία, μας αρέσει να θίγουμε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα ή ζητήματα. Το κάναμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν με τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, όπου συζητήσαμε το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων πολιτικών για την ψυχική υγεία, την αποσυλλοποίηση και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια όχι πολύ ευχάριστα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Με ένα σχετικά συναφές θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, μια και έχουμε και το κατάλληλο βιβλίο και οπωσδήποτε τον κατάλληλο άνθρωπο, που είναι το θέμα των εθισμών, των τοξικομανών και όλων των πολιτικών σχετικά με την απεξάρτηση στην Ελλάδα. Κοντά μου έχω σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό το πιο εμβληματικό πρόσωπο γύρω από το χώρο της απεξάρτησης τοξικομανών στην Ελλάδα, την Κατερίνα Μάτσα, την οποία και καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά. Να πω στους φίλους μας πριν ξεκινήσουμε και να δείξω κιόλας το βιβλίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο, που είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση, έχει τον τίτλο «Ιστορία του 18 άνω» και τον υπότιτλο «Μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης». Από τις εκδόσεις Άγρα βεβαίως. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθώ ωστόσο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και στα προηγούμενα βιβλία της κυρίας Μάτσα, γιατί όλα σχετίζονται με το θέμα και όλα έχουν εγγραφεί ως σημαντικά στο χώρο μας. Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές του 2002, η περίπτωση Ευρυδίκη, η κλινική της τοξικομανίας το 6, ψυχοθεραπεία και η τέχνη στην απεξάρτηση, το παράδειγμα του 18 άνω, το αδύνατο πένθος και η κρύπτη, ο τοξικομανής και ο θάνατος, ταπείνωση και ντροπή για τις γυναίκες τοξικομανής, και παρείες ανάμεσα στους παρείες για τους τοξικομανείς και την ψυχοπαθολογία, και το τελευταίο πριν από τούτο το βιβλίο, η Νιώβη, το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας. Έχει και μια σημασία η υπενθύμηση αυτή, γιατί πολλά από τα θέματα που έχουν θυγεί πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα προηγούμενα βιβλία, θα τα θίξουμε πιο συνοπτικά και σήμερα σε αυτό το βιβλίο που αποτελεί μια επιτομή της ιστορίας του 18 άνω, σε μια φάση που υπάρχει μια κρίση εδώ και λίγο καιρό, μια πολιτική κρίση γύρω από το χώρο αυτό. Σε αυτό θα αναφερθούμε στην πορεία, αφού πρώτα κάνουμε μια αναδρομή στην πολύ μεγάλη ιστορία του 18 άνω, πάνω από 4 δεκαετίες και κάποια χρόνια που προηγήθηκαν, που προετοιμαζόταν το έδαφος για αυτό που έμελε να συμβεί. Αν θέλετε να πάμε λίγο προς τα πίσω, έτσι, καταρχάς θα έλεγα στο πολιτικό κλίμα και στην ατμόσφαιρα που έδωσε το έδαφος σε μια τέτοια πρωτοβουλία έξω από τα συνηθισμένα.
1: Το πολιτικό κλίμα ήταν η μεταπολίτευση. Και όλος ο αναβρασμός που υπήρχε στην κοινωνία. Άρχιζαν οι άνθρωποι να έχουν βιβλία που είχαν απαγορευτεί επί χούντας, να δημιουργούνται κινήματα, καταλήψεις, απεργίες. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει ήσυχος. Όλα έμπαιναν σε επερώτηση. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και κοινωνικού αναβρασμού και θεωρητικού προβληματισμού άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στο χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Δαφνί. Το Δαφνί ήταν τότε ένα μικρό χωριό, 2.500 ασθενείς σε τραγικές συνθήκες. Δεμένοι, γυμνοί, με ελάχιστο προσωπικό, πάρα πολύ βία, ψυχοφάρμακα. Είχε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές η Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για βασανιστήρια στους ψυχασθενείς. Εκείνη την εποχή λοιπόν διαμορφώνονται οι όροι στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο Δαφνί και σε άλλα μεγάλα ψυχιατρία να αναπτυχθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης. Να πέσουν τα τείχη του ασύλου, να γίνουν δομές στην κοινότητα, να απελευθερωθεί ο ψυχασθενής από τα δεσμά του, η μηχανική καθήλωση, δηλαδή το δέσιμο των ασθενών ήταν στην ημερήσια διάταξη, να του αποδοθούν τα δικαιώματά του. Δημιουργείται λοιπόν ένα κίνημα που το αγκαλιάζουν τα συνδικαλιστικά όργανα και η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ που έγινε μετά. Στο Δαφνί η ομάδα που συσπήρωνε τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία που αγωνίζονταν για την αποασυλοποίηση, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτή η ομάδα είχε και εργαζόμενους όλων των κλάδων που δούλευαν τότε στο 18 Άνω. Το 18 Άνω ήταν μία κλινική όπως όλες οι άλλες.
0: Μια πτέρυγα, να το πούμε έτσι, ένα περίπτερο.
1: Ένα περίπτερο. Το 18 Δαφνί. Άνω, το 18 κάτω είχε ψυχωτικές γυναίκες. Το 18 Άνω είχε αλκοολικούς και τοξικομανείς από το 1972. Γιατί πριν οι εξαρτημένοι έμπαιναν σε όποιο ψυχιατρικό περίπτερο θυμέρευε.
0: Συνεπώς το 18 δεν αφορά ηλικία, αφορά ότι είναι το περίπτερο 18.
1: Το περίπτερο 18
0: Άνω, σύμπλεγμα...
1: το οποίο κρατήσαμε για λόγους ιστορικούς και συμβολικούς, αποφασίσαμε ότι θα κρατήσουμε αυτό το όνομα. Αυτή η ομάδα λοιπόν άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το πώς προσεγγιζόταν μέχρι τότε η εξάρτηση από ουσίες, ενάντια σε μία ψυχιατρική, την ψυχιατρική του κατεστημένου, της ΜΕΚΑΣ, του ακαδημαϊκού κατεστημένου βασικά, την προσέγγιση τη βιολογική, τη θετικιστική, και αρχίζει αυτός ο προβληματισμός να έχει αποτελέσματα. Να διεκδικούμε τα εξαρτημένα άτομα όχι απλά να έχουν μια κλινική που να οδηγούνται συχνότερα με απόφαση του εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικών, αλλά να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη θεραπεία τους. Να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα με τη θέλησή τους. Και αυτό το καταφέρνουμε μέσα από πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 Άνω είναι προϊόν μεγάλων αγώνων, μεγάλων συγκρούσεων. Και με τη γραφειοκρατία και με τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, με την κάθε κυβέρνηση, με την βιολογική ψυχιατρική, με όλους όσους ύψωναν τύχη ρατσισμού και αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων. Και έτσι αυτή η ομάδα αρχίζει μέσα στο Δαφνί, σε εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 80, να στείνει αυτό το πρόγραμμα σε αυτή την κλινική αλκοολικών και τοξικομανών, που από το 72 μέχρι τη δεκαετία του 80 λειτουργούσε σαν μια κλινική που ο πληθυσμός της ήταν εξαρτημένα άτομα. Η ομάδα αυτή εισάγει κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας όλων όσοι προσφέρουν έργο μέσα στη μονάδα. Συμμετείχε στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας από τον ψυχίατρο, τον διευθυντή, τον Κρυστάλλι τότε, μέχρι την καθαρίστρια. Ήταν όλοι, γιατί όλοι προσέφεραν έργο. Και στηρίζεται η οργάνωση της ζωής αυτών των ανθρώπων μέσα στην κλινική στη βάση της αυτοδιαχείρισης. Παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ζωγραφίζουν τους τοίχους, κόβουν με αλυσοπρίονο τα κάγκελα που υπήρχαν τότε στα παράθυρα, ανοίγουν, ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Καινούρια πράγματα για το Δαφνί εκείνης της εποχής. Αρχίζουν να τρώνε σε τραπέζι, με πυρούνι και μαχαίρι, μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν, όπως όλο το ψυχιατρίο δεν επιτρέπονται τα πυρούνια και τα μαχαίρια, μόνο κουτάλια. Και μαζί τους αρχίσαμε να τρώμε κι εμείς. Αυτή η ιδρυτική ομάδα έλεγε κάτι πολύ βασικό, ότι όλοι είμαστε ισότιμοι, ο καθένας στο δικό του ρόλο και όλοι κάνουν όλα. Δηλαδή το ζητούμενο είναι η φροντίδα αυτών των ανθρώπων, η διαμόρφωση όρων ώστε οι ίδιοι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να μπορούν να κάνουν αυτό που ο Φουκώ λέει επιμέλεια εαυτού. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό ακούστηκε στην πιάτσα. Οι πρώτοι που βγήκαν από το 18 άνω και είχαν επαφή με ανθρώπους στην πιάτσα, μετέφεραν το μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι μας υπολογίζουν σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτός ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας, αυτή η αυτοδιαχείριση της ζωής τους, έπαιζε ρόλο, γιατί εκείνη την εποχή το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας των ανθρώπων, η ελευθερία είναι θεραπευτική, το γράφαμε στους στίχους, φωνάζαμε. Και αρχίζουν να έρχονται άνθρωποι από την πιάτσα, χωρίς ακόμα τότε να αναγνωρίζεται το 18 άνω ως έγκυρο δημόσιο πρόγραμμα, ενώ ανήκαμε στο ΕΣΥ. Ναι. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, να έρθει η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου στο Υπουργείο Υγείας και να βγάλει
0: το 90-91,
1: μία... Ναι,
0: τότε. Μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μετά
0: δηλαδή,
1: από αρκετά χρόνια και να βγει μια υπουργική απόφαση που μας αναγνώριζε. Μέχρι τότε, ενώ ήμασταν στο ΕΣΥ, δεν αναγνωριζόμασταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιούργησε ένα κλίμα που όλοι αισθάνονταν ότι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια αφορούσε να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους και οι ψυχασθενείς, γιατί παράλληλα ήταν τα κινήματα αυτά και της ψυχιατρικής, ναι, μεταρρύθμισης και της διαμόρφωσης του 18 άνω ως ένα χώρο χειραφέτησης των ανθρώπων.
0: Το παρεμφερές σε κάποια ζητήματα κίνημα, να το πούμε έτσι, από ασυλοποίησης, αυτό που έγινε στη Λέρο, χρονικά έχει προηγηθεί ή είναι μεταγενέστερο?
1: Αυτό που έγινε στη Λέρο γίνονταν τότε σε όλα τα ψυχιατρία και γίνονταν προσπάθειες και στο Δαφνί.
0: Ήταν ένα ευρύτερο κίνημα.
1: Ήταν
0: δηλαδή
1: ένα ευρύτερο κίνημα, μάλιστα, δυστυχώς μειοψηφικό, δεν το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία και δεν, ουσιαστικά δεν έφερε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Απόδειξη ότι σήμερα, μετά από δεκαετίες, οι αναγκαστικές νοσηλίες στα ψυχιατρία είναι πάνω από 50%, θα έλεγα ίσως και πάνω από 60%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5 με 10%. Απέτυχε αυτό το εγχείρημα και, αν θέλετε, αυτό που έγινε, ενώ δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δόθηκαν σε ΜΚΟ που κάναν στεγαστικές δομές μέσα στην κοινότητα, κάναν κάποιες δομές επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά όλα έγιναν χωρίς μια κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική, ναι, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και χωρίς να γίνεται από το ίδιο το σύστημα ψυχικής υγείας και τους λειτουργούς του. Λέγαμε τότε και καταδικάζαμε αυτή την πολιτική ως μια πολιτική κρατικοδίαιτης ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, γιατί πλήρωνε η κυβέρνηση, πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνταν διάφορα προγράμματα ιδιωτικά σαν επιχειρήσεις που στέγαζαν ψυχασθενείς που βγαίναν από τα ψυχιατρία. Ήταν σημαντικό ότι έβγαιναν, αλλά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο αυτό. Αλλάζει, πρέπει να αλλάξει τελείως, ναι, η αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει ψυχικά και κυρίως να γίνει στροφή στην κοινότητα. Να υπάρχουν εκείνες οι δομές που δεν θα αφήσουν τον άνθρωπο που παρουσιάζει κάποια διαταραχή να φτάσει στον εγκλισμό, στην νοσηλεία. Θα παρέμβουν επί τόπου ή και αν φτάσει, όταν θα βγει, θα έχει εκείνη τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να μην χρειαστεί να ξανανοσηλευτεί.
0: Κατάλαβα, προφανώς για να είμαστε στο σημείο που είμαστε, θα τα συζητήσουμε και πάλι αυτά όταν έρθουμε και λίγο στο σήμερα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πάμε όμως λίγο πίσω ακόμα σε εκείνη την πρώτη περίοδο, έτσι, που γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ επαναστατικό, μέσα σε μία δομή πολύ συντηρητική από κάποιες απόψεις, γιατί ήταν ο χώρος ακριβώς όπου οι άνθρωποι...
1: Εκείνη την εποχή η κατάσταση στο Δαφνί ήταν απελπιστική. Το 1989 Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ο Φελίξ Γκουαταρί, ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, που συμμετείχε σε μία επιτροπή η οποία είχε επισκεφθεί τη Λέργο και ήθελε να δει σε ποια κατάσταση ήταν το Δαφνί, το οποίο απήχε από την Αθήνα 10 χιλιόμετρα. Και κατέληξε ότι τελικά η κατάσταση στο Δαφνί ήταν χειρότερη από τη Λέργο. Σε αυτό το ψυχιατρίο, τόσο κοντά στο κέντρο. Περιγράφει λοιπόν την κατάσταση σε ένα βιβλίο το οποίο είχε βγει στα ελληνικά από τη Λέρο στη Λαμπόρντ. Η Λαμπόρντ ήταν η πρότυπη κλινική στη Γαλλία που δούλευε ο Γκουαταρί.

0: έρθουν στην κοινωνία και να ενταχθούν ισότιμα με όλους αυτήν. Ο Γκουατάρι λοιπόν επισκέπτεται το ψυχιατρίο και γράφει το περίπτερο 11 πέρασε πρώτα από ένα ψυχιατρικό περίπτερο ανδρών. Η απόλυτη φρίκη και περιγράφει τι σήμαινε αυτή η λέξη φρίκη για τα δεδομένα εκείνα. Και μετά λέει στο τέλος σαν απομηχανής θεός is a happy end φτάνω στο 18 άνω. Και είναι μια κλινική με 30 τοξικομανείς που έχει φτιαχτεί από το τίποτα το που εκεί οι ασθενείς κάνουν τα πάντα, οι εξαρτημένοι. Ζωγραφίζουν το χώρο, κάνουν ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούν την τέχνη, αυτοδιαχειρίζονται την κλινική, γιατί όλα γίνονταν εκεί μέσα με ομάδες που επέλεγαν οι ίδιοι. Συγκροτούνταν κάθε βράδυ, ομάδα που θα μαγειρέψει, ομάδα που θα σερβίρει το φαγητό, ομάδα καθαριότητας. Και ταυτόχρονα λειτουργούσαν και οι θεραπευτικές ομάδες. Ομάδα ψυχοθεραπείας, ομάδα τέχνης, ομάδα κήπου, ομάδα φωτογραφίας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα δράματοθεραπείας. Όλα γίνονταν τότε σε ομάδες. Χρησιμοποιούσαμε τον όρο του Γκουατάρι, ένας αστερισμός ομάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξαρτημένο, ότι εκεί ο καθένας αντιμετωπιζόταν σαν μοναδικότητα. Όχι άλλος ένας εξαρτημένος. Ο καθένας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Με τη δική του ιστορία, με τη δικιά του προσωπικότητα, τα δικά του τραύματα που κουβαλούσε, τη δική του σχέση με τις ουσίες. Και από αυτή την άποψη η θεραπευτική ομάδα, η οποία συγκέντρωνε θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε συνάντηση, εβδομαδιαία συνάντηση, απασχολούνταν με το πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη θεραπεία του. Τι προβλήματα παρουσιάζει, τι δυνατότητες εμφανίζονται, τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει.
1: Έτσι για να καταλάβουμε από πού πήρατε τα πράγματα και πού τα πήγατε και επειδή από τότε έχει περάσει πολύς καιρός και οι άνθρωποι που μας ακούν έχουν ακούσει διάφορα πράγματα γύρω από τους τοξικομανείς και άλλες μορφές θεραπείας ή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τότε, την εποχή εκείνη που ξεκίνησε το 18 άνω, αν ένας τοξικομανής, πώς αντιμετωπιζόταν ένας τοξικομανής που θα είχε πλέον μεγάλο πρόβλημα.
0: Θεωρούνταν χρόνιος ανίατος ασθενής. Εάν έμπαινε στο ψυχιατρίο πριν γίνει το 18 άνω με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 80, θα αντιμετωπιζόταν όπως όλοι οι άλλοι ψυχασθενείς. Δηλαδή με φάρμακα, κάποιες φορές μπορεί να γινόταν και ηλεκτροσόκ, με καταστολή γενικώς. Όμως αυτό που εμείς περάσαμε σαν μήνυμα στην κοινωνία είναι ότι δεν είναι ασθενής και δεν είναι χρόνιος. Ότι ο εξαρτημένος γίνεται καλά. Και αυτό το περάσαμε σαν μήνυμα και μέσα από τους ίδιους τους απεξαρτημένους. Το 1989 πάλι ανέβηκε στο Δαφνί, μέσα στο Δαφνί, το θεατρικό έργο «Πεθαίνω σε χώρα» του Δημητριάδη. Έπαιζαν τα παιδιά του 18 άνω, οι θεραπευόμενοι. Η σκηνοθεσία ήταν του ειδικευόμενου τότε ψυχίατρου Στέλιου Κρασανάκη. Και θεατές ήταν ψυχασθενείς, νοσηλευτές,
1: όλη κοινότητα.
0: Οι άνθρωποι, ναι, του ψυχιατρίου. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ήταν από το Arte Povera, από αυτά που βρήκαμε μέσα στο Δαφνί. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο που μετά από λίγους μήνες βγήκε και στο Ρόδον, το συναυλιακό κέντρο που υπήρχε τότε. Αλλά αυτά έγιναν και βγήκαν προς τα έξω και οι απεξαρτημένοι να περάσουν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είναι χρόνιος, δεν είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να συντηρεί την εξάρτησή του με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, αλλά μπορεί να γίνει καλά και να επανενταχθεί ισότιμα στην κοινωνία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν μήνυμα, γιατί γκρέμιζε μύθους. Και αν θέλετε, εκείνη την εποχή προσπαθούσε και το ΚΕΘΕΑ να περάσει το ίδιο μήνυμα. Ότι γίνονται

0: το
1: παιδιά
0: κεφάλαιο
1: καλά.
0: Και το αναφέρατε δημιουργήθηκε.
1: Το 87. Ο νόμος που κατοχύρωνε το. Το ήταν το 1729, το 87.
0: Μετά το 18 άνω δηλαδή.
1: Ίδια εποχή. Αλλά, ίδια εποχή περίπου, παράλληλα προχωρήσαμε. Mm. Απλώς ήταν αναγνωρισμένο πολύ πριν από εμάς. Mm. Το 95 δημιουργήθηκε ο ΟΚΑΝΑ, ο Οργανισμός Χορήγησης Υποκαταστάτων.
0: Που είναι, και τότε, νέα εποχή τώρα. Ναι,
1: αρχίζει άλλη εποχή. Όμως όταν δημιουργήθηκε, ήταν ένας οργανισμός. Έτσι τουλάχιστον ψηφίσαμε όσοι συμμετείχαμε σε εκείνη την ομάδα, αντιπροσωπεύοντας τα διάφορα προγράμματα που λειτουργούσαν. Είπαμε να γίνει ένας οργανισμός που θα εποπτεύει όλα τα προγράμματα και θα χαράζει μια πολιτική για τα ναρκωτικά. Στην πορεία δεν έγινε αυτό. Έγινε οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων. Και μπήκε στην ελληνική κοινωνία το υποκατάστατο, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να δίνεται και σε μικρές ηλικίες.
0: Πριν πάμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, η διαφορά των στεγνά προγράμματα που ονομάζονται τα δικά σας και αυτά των υποκαταστάτων. Εσείς την εποχή, εκείνη τον πρώτο καιρό, χρησιμοποιούσατε καθόλου φαρμακευτική αγωγή?
1: Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούσαμε ήταν για λίγες μέρες μόνο για τα στερητικά και μόνο εφόσον υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν και χωρίς αγωγή, όπως στο ΚΕΘΕΑ ήταν εντελώς στεγνό. Σε μας, κυρίως σε ανθρώπους όπου συνυπήρχε και κάποια ψυχική διαταραχή, χρειαζόταν και κάποια φάρμακα. Με συστηματική παρακολούθηση από ψυχίατρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό πάντα σαν ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μαζί με την ψυχοθεραπεία και την τέχνη μέσα στο πλαίσιο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο. Με πολλή περίσκεψη και για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. Είχαμε κάνει μία έρευνα στο 18 άνω κάποια στιγμή που θέλαμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή όταν εισάγονται στο τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης και με αυτούς που δεν παίρνουν. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά, γιατί όταν έμπαιναν μέσα στην κοινότητα, όλοι λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που από ένα σημείο και πέρα έλεγαν «Δεν χρειάζομαι φάρμακα». Εκτός κι αν υπήρχαν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονταν, έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, να είναι σε θέση να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας. Να συμμετέχει στις ομάδες, να συμμετέχει σε ό,τι γίνονται εκεί.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τότε ζούσαν μέσα στο χώρο του ψυχιατρίου, έτσι.
1: Το τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν ένα τμήμα εσωτερικής διαμονής.
0: Για πόσο διάστημα ζούσαν εκεί?
1: Αρχικά
0: να ολοκληρωθεί όλη αυτή η θεραπεία.
1: Αρχικά ξεκινήσαμε από ένα τρίμηνο. Στην πορεία είδαμε ότι δεν φτάνει, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να γίνει η ρήξη αυτού του ατόμου με το περιβάλλον του, το περιβάλλον των ουσιών και το οικογενειακό και της πιάτσας. Να γίνει η ρήξη με αυτό το περιβάλλον και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που αισθάνεται ότι είναι ασφαλής, που τον προστατεύει. Που σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν θεραπευτές τους οποίους εμπιστεύεται και κάνει θεραπευτική σχέση μαζί τους. Στην αρχή ήταν ένα τρίμηνο. Μετά είδαμε, δεν φτάνει, το επεκτείναμε, τώρα είναι 7 μήνες. Βέβαια, στο τμήμα των μητέρων, των εξαρτημένων μητέρων που έμπαιναν μαζί με τα παιδιά τους, γιατί αυτό δημιουργήθηκε το 2016, το 1996 λειτουργήσε το τμήμα των γυναικών στο ψυχικό, σε ένα πολύ ωραίο
0: τμήμα.
1: Και το 2006 τον μητέρα με τα παιδιά τους. Εκεί η διαμονή έφτανε τους 9 μήνες, υπήρχε και το παιδί και για λόγους συμβολικούς είπαμε να γίνει 9 μήνες. Γιατί τελειώνοντας αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που μπαίνανε άλλαζαν. Η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια διαδικασία αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αισθάνεται, στον τρόπο που εκφράζεται, που κάνει σχέσεις, που αλλάζει τον τρόπο της ζωής του, έτσι ώστε η ζωή του να αποκτήσει νόημα και να μην έχει ανάγκη τα ναρκωτικά ή το αντικείμενο της εξάρτησής του, τον τζόγο, την τροφή. Διότι σιγά σιγά φτιάξαμε και προγράμματα και για τις νέες μορφές εξαρτήσεων, εκτός από
0: αργότερα,
1: τις ουσίες.
0: Αργότερα. Τα χρόνια εκείνα, όπως πείτε μου, επειδή οι δικές σας οι ομάδες, ο δικός σας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσατε και αυτές του ΚΕΘΕΑ που ήταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος κάποιες από αυτές, λειτουργούσαν κάτω από την ίδια φιλοσοφία ή
1: όχι. Δεν είχαμε την ίδια φιλοσοφία, είχαμε όμως κάτι κοινό, ότι υπήρχε η θεραπευτική ατμόσφαιρα, το κλίμα της κοινότητας στη φάση της ψυχολογικής απεξάρτησης.
0: Και ήταν στεγνά και τα δύο.
1: Και τα δύο ήταν στεγνά. Αλλά εμείς είχαμε εισαγάγει την ψυχοθεραπεία και την τέχνη σε διαλεκτική σχέση με την ψυχοθεραπεία. Την τέχνη όχι απλά για να περνούν καλά ή για να είναι ήρεμοι οι άνθρωποι που ήταν σε θεραπεία, αλλά σαν θεραπευτικό εργαλείο την ίδια την τέχνη. Και αυτό το αναπτύξαμε πάρα πολύ και έγιναν έρευνες, αποδείχτηκε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και δυστυχώς ήρθε ο νόμος 51-29 για να τα σταματήσει όλα αυτά.
0: Θα πάμε και εκεί, μοιραία. Πάντως, έτσι για να καταλάβουμε όσο τώρα, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά έτσι λίγο συνοπτικά την ιστορία της θεραπείας και των προσπαθειών αυτών στην Ελλάδα, των τοξικομανών, κυρίως που είναι έτσι το μεγάλο κομμάτι των εξαρτώμενων.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε από μία κλινική μέσα στο Δαφνί.
0: Ναι. Παράλληλα δημιουργήθηκε και το ΚΕΘΕΑ που άρχισε να λειτουργεί με ομάδες.
1: Ναι, το οποίο έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο των ομάδων όπου γινόταν η αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που είχαν συμπεριφορές χρήσης εκεί.
0: Και του ΚΕΘΕΑ θυμίζει λίγο τους ανώνυμους αλκοολικούς.
1: Όχι,
0: άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλοι οι ανώνυμοι. Το ΚΕΘΕΑ είχε σαν βάση την συμπεριφορική θεραπεία. Μάλιστα. Δηλαδή επιβραβεύεται η αποχή και τιμωρείται, ας το πούμε, σε πολλά εισαγωγικά, η χρήση και η συμπεριφορά της χρήσης. Και έτσι χρησιμοποιούνταν τεχνικές οι οποίες επιβράβευαν ή τιμωρούσαν. Εμείς δεν είχαμε αυτό. Για μας το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς γιατί στράφηκε στις ουσίες, ποιες ανάγκες ψυχολογικές είχε και στράφηκε σε αυτό και να κάνει τις αλλαγές εκείνες που θα του επιτρέψουν να ζει χωρίς ουσίες.
0: Οπότε το δικό σας θεωρητικό πόβαθρο είναι πιο κοντά στην ψυχανάλυση, αντιλαμβάνομαι, και στην αντίληψη.
1: Η προσέγγιση, ακριβώς, η προσέγγιση ήταν ψυχοδυναμική, ψυχοκοινωνική, στη βάση την ανθρωπιστική. Και σαν τεχνικά εργαλεία, αν θέλετε, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι σχολές της ψυχοθεραπείας. Η συστημική, που δούλευε πολύ με την οικογένεια, η ψυχοδυναμική της ψυχανάλυσης, η συστημική θεωρία, η θεωρία η προσωποκεντρική, όλες, και η συστημική, η γνωσιακή, όλες οι σχολές αντιπροσωπεύονταν στη θεραπευτική ομάδα και όλες συνέβαλαν στο να κατανοήσει η θεραπευτική ομάδα καλύτερα το πρόβλημα του κάθε εξαρτημένου. Το πρόβλημα του ίδιου, το πρόβλημα της οικογένειας, το πρόβλημα του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της κοινωνίας συνολικά.
0: Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι παρά τις μεγάλες φιλοσοφικές διαφορές με τη συμπεριφορική θεωρία, δεν αναπτύχθηκε σημαντική αντιπαλότητα ανάμεσα σε εσάς και το ΚΕΘΕΑ.
1: Όχι, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, γιατί είχαμε τον ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στο ΚΕΘΕΑ ήρθαν στο 18 άνω. Αλλά και κάποιοι που δεν τα κατάφερναν με την ψυχοθεραπεία, εμείς τους παραπέμπαμε στο ΚΕΘΕΑ, γιατί ο καθένας, είπαμε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε, το τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ότι καταργείται αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου. Να επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
0: Μάλιστα.
1: Ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργείται. Γιατί ο νόμος αυτός, ο 5129, λέει ότι πλοηγείται το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον κατευθύνει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Αλλά τι σημαίνει πλοηγείται? Επιλέγει ο ίδιος και βέβαια όταν έρχεται στο πρόγραμμα δεν είναι πεισμένος 100%. Κάποιοι λόγοι τον κάνουν να λέει δεν αντέχω, θα κάνω κάτι να ξεφύγω. Και έρχεται στο πρόγραμμα. Τότε κάνει μία, τον υποδέχονται η θεραπευτική ομάδα και κάνει μία σχέση θεραπευτική. Μία σχέση πολύ, πολύ μεγάλης κατανόησης, εμπιστοσύνης, που εμπνέει ασφάλεια στον εξαρτημένο. Μία πολύ ουσιαστική σχέση επικοινωνίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση ο θεραπευτής που πιστεύει στη δυνατότητα της αλλαγής του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι πολύ ανασφαλής, δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, του περνάει τη δική του πίστη στην ικανότητά του να τα καταφέρει. Και έτσι μέσα από αυτή τη σχέση αλλάζει αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει τα βήματά του μακριά από την ουσία και μακριά από τον τρόπο της ζωής που είχε πριν.
0: Μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, και επειδή είπαμε ότι καταρχάς ο τοξικομανής δεν είναι ψυχασθενής. Μπορεί να τύχει να συνυπάρχει και μια μορφή ψυχασθένειας, αλλά καταρχάς δεν είναι. Τι κάνει, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνοπτική απάντηση, τι κάνει κάποιον να γίνει τοξικομανής? Όχι απλώς να δοκιμάσει μια ναρκωτική ουσία που μπορεί κάποιος τη μία στιγμή στη ζωή του ή άλλη να το κάνει, αλλά να καταλήξει να είναι τοξικομανής, δηλαδή βαριά και βαθιά εθισμένος από μια ουσία.
1: Λοιπόν, η αναζήτηση των ουσιών, γιατί γι' αυτό πρόκειται, τις ψάχνει τις ουσίες, δεν τον ψάχνουν, και τις βρίσκει παντού πολύ εύκολα, έχει πίσω της πολλούς λόγους. Υπάρχει ένας ορισμός στο Λιβενστάιν που τον χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο 18 άνω, που λέει ότι η τοξικομανία είναι η συνάντηση μιας ουσίας ή και πολλών ουσιών με μια πολύ ευάλωτη προσωπικότητα, πολύ ελλειμματική, ένα ελλειμματικό ψυχολογικό υπόβαθρο, μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, που βιώνει την κρίση του. Η συνάντηση της κρίσης σε όλα αυτά τα επίπεδα, με τα δικά του αδιέξοδα, τα ψυχολογικά, τον κάνει να μην αντέχει τον εαυτό του, να μην αντέχει τους άλλους γύρω του και να προσπαθεί να ξεφύγει. Κάποιοι ψυχαναλυτές λένε ότι τελικά η τοξικομανία είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Είναι παράδοξη γιατί το βλέπει πολύ κοντά στο θάνατο. Αλλά στρέφεται προς τα εκεί για να γλιτώσει από αυτό το πόνο το ψυχικό, από αυτό το αίσθημα ότι δεν πάει άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ο ψυχικός πόνος του εξαρτημένου ατόμου. Έχει λοιπόν πολλούς λόγους που στρέφεται στις ουσίες και αυτούς επεξεργάζεται στη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης. Η ψυχοθεραπεία συμβάλλει πάρα πολύ. Οι ομάδες συμβάλλουν πάρα πολύ. Ο τρόπος οργάνωσης της ζωής του, χωρίς ουσίες και χωρίς φυγές, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί χρειάζεται την αγάπη για να σταθεί στο πρόγραμμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την απόρριψη, την εγκατάλειψη ακόμα και από δικά του πρόσωπα, και την απόρριψη από την κοινωνία. Βρίσκεται στο περιθώριο, οθείται στον κοινωνικό αποκλεισμό και έχει στερηθεί τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν για να αναγνωρίσει την αξία του σαν άνθρωπος, να αναγνωριστεί σαν αξία από τους θεραπευτές του, από αυτούς που τον περιβάλλουν, και οι οποίοι θεραπευτές μπορεί επίσης να είναι πρώην χρήστες, να έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και να έχουν καταφέρει όχι μόνο να απεξαρτηθούν, αλλά μετά να εκπαιδευτούν και να γίνουν πολύ καλοί θεραπευτές.
0: Πηγαίνοντας λίγο, ευχαριστώ για την απάντηση, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει τόμους για να απαντηθεί. Πηγαίνοντας πίσω πάλι σε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου έχουν αρχίσει και τρέχουν λοιπόν αυτά τα προγράμματα, τα δικά σας και του ΚΕΘΕΑ κάπως παράλληλα, μετράτε τα αποτελέσματά σας τότε. Έχετε μια εικόνα, πέρα από τη θεωρία, όλα αυτά που λέτε που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, είχαμε αποτελέσματα ή, όπως κάποιοι λένε, πολλοί υποτροπιάζανε, για να δούμε πώς έρχεται αυτή η τομή με την δημιουργία του ΟΚΑΝΑ και την εισαγωγή των υποκατάστατων, κυρίως μεθαδόνη γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες από την
1: δηλαδή. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία.
0: Δημιουργείται το υπόβαθρο τότε για αυτά που νομίζω που θα δούμε και σήμερα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τότε είναι ακριβώς επειδή υπήρχαν αποτελέσματα και από το 18 άνω, αλλά και από τις θεραπευτικές κοινότητες που αναπτύσσει το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργούνται, τουλάχιστον για το 18 άνω, νέες δομές, μέσα από αγώνες, με κάθε κυβέρνηση. Κάποιες φορές φτάναμε στο σημείο να είναι, ας πούμε, παραμονή Χριστούγεννα και εμείς να πιέζουμε το Υπουργείο να είμαστε απ' έξω, οι θεραπευτές, οι απεξαρτημένοι, οι οικογένειες που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και συνδικάτα επίσης να φωνάζουμε και να λέμε θα πεθάνουν οι άνθρωποι χωρίς θεραπεία. Και εξασφαλίζαμε δομές, κτίρια δηλαδή, που αγόραζε ή νίκιαζε το Υπουργείο Υγείας και τα... Και εκεί μέσα κάναμε προγράμματα, πάρα πολλά προγράμματα. Μέσα από αυτούς τους αγώνες δημιουργήθηκαν. Εάν δεν υπήρχε αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχε προσέλευση.
0: 33 δομές σε όλη την Αττική διάβασα.
1: Σε όλη την Αττική, να... ακριβώς.
0: Έξω από την Αττική δεν έχετε βγει το 18 άνω, έτσι. Η Αττική είναι ο χώρος σας. Δεν προλάβατε. Πάντως 33 δομές δεν είναι και λίγες. Το λέω για να καταλάβει κανείς, γιατί μιλήσαμε για το Δαφνί, ότι είναι κάτι πολύ εξαπλωμένο το 18 άνω.
1: Καταφέραμε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία του δημοσίου, που είναι ασφικτική. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς το πρόβλημα της εξάρτησης το έχει κάθε οικογένεια, δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι διαταξικό, αγγίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα, είχαμε υποστήριξη μες στην κοινωνία. Και καταφέραμε να αναπτύξει το 18 άνω όλες αυτές τις δομές. Αλλά πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία της επέκτασής του γίνονταν ταυτόχρονα πολλές έρευνες επιστημονικές και δημοσιεύονταν και εργασίες και όλοι ήξεραν ότι το 18 άνω έχει αποτελέσματα. Και έχει αποτελέσματα και για ένα επιπλέον λόγο. Η υποτροπή δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι ένας μύθος, πολύ επικίνδυνος, ότι ο τοξικομανής θα υποτροπιάσει, θα μείνει για λίγο καιρό ή λίγο περισσότερο καιρό καθαρός και μετά θα ξαναγυρίσει στις ουσίες. Και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ όσοι θέλουν να διαιωνίσουν το μύθο της χρονιότητας και της, του ανίατου της εξάρτησης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υποτροπή έχει τους λόγους της και εμείς πάντα λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους και όταν ολοκληρώνουν το θεραπευτικό πρόγραμμα ότι θα πρέπει πέρα από τα follow-up, την παρακολούθησή τους κατά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη, όποτε αισθάνονται ότι πιέζονται ψυχολογικά, να καταφεύγουν στο πρόγραμμα για να επεξεργαστούν αυτές τις πιέσεις τις ψυχολογικές, ένα θάνατο, ένα χωρισμό, μια απόλυση, σημαντικά γεγονότα της ζωής που μπορεί να ανατρέψουν την ευαίσθητη ψυχική ισορροπία. Και έτσι δουλεύαμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει υποτροπή και οι οποίοι κατάφερναν να βγουν από την υποτροπή και να συνεχίζουν καθαρή τη ζωή τους. Η υποτροπή είναι ένα κομμάτι της θεραπείας και από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει η θεωρία που λέει ότι είναι συνυφασμένη η υποτροπή με την ίδια την εξάρτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρόνια καθαροί, 50 χρόνια καθαροί. Από το 18 άνω έχουν βγει ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, φωτογράφοι, χορευτές, πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που μπορεί αυτοί στην πορεία τους να έκαναν και μια, δυο, τρεις υποτροπές, αλλά κατάφεραν να δουλέψουν με αυτό και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Ξάρθηση δεν μας τρομάζει, δεν είναι λερναία ύδρα.
0: Κατάλαβα. Εκεί πάντως το 95 αναφερθήκαμε πριν ότι δημιουργείται ο ΚΑΝΑ, ο που αρχικά φάνηκε ότι είναι ένα συντονιστικό όργανο, αλλά το καινούριο πράγμα που εισήχθη τότε είναι οι υποκατάστατες ουσίες, τα υποκατάστατα, ναι. Μεθαδόνη αρχικά.
1: Προγράμματα υποκαταστάτων.
0: Προγράμματα υποκαταστάτων. Αυτά τα προγράμματα για εσάς ήταν εξ αρχής ανταγωνιστικά ή εχθρικά ή σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τη δική σας δουλειά?
1: Εμείς
0: ή
1: δεν
0: μπορεί να έχουν και μια θετική επίδραση?
1: Ναι, μπορεί να έχουν. Γιατί λέγαμε πάντα ότι είναι τα εξαρτημένα άτομα που θα αποφασίσουν τι τους χρειάζεται. Εάν αυτά θέλουν ένα πρόγραμμα υποκαταστάτων, δεν αντέχουν σε ένα στεγνό πρόγραμμα, είναι δικαίωμά τους. Η πολιτεία οφείλει να έχει όλων των τύπων τα προγράμματα.
0: Άρα ήταν υπέρ του να έρθουν αυτά τα προγράμματα.
1: Ναι, αλλά να μην διαφημίζονται, όπως έγινε, ως λύση και ως θεραπεία. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά δεν ήταν θεραπεία. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης. Διαφημίστηκε ως θεραπεία, προβλήθηκε ως θεραπεία, ναι, και απέκτησε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο πάρα πολύ η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, η οποία από ένα σημείο και πέρα στράφηκε σε αυτή την πολιτική της μείωσης της βλάβης, harm reduction, η οποία εισήγαγε τα υποκατάστατα παντού. Γιατί τα προγράμματα τα στεγνά κόστιζαν για τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, γιατί θεωρούνταν ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, για διάφορους λόγους. Και άρχιζαν να μπαίνουν πια παντού, σε όλες τις χώρες, τα υποκατάστατα. Και εδώ στην Ελλάδα, γύρω στο 2008-2009, μπήκαν και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων, τα οποία βέβαια έχουν πάρα πολλούς εξαρτημένους. Και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια ελπίδα, ένα φως, ένα πρόγραμμα που να του περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να αλλάξει ζωή. Μπορείς να λειτουργήσεις και χωρίς ουσίες, νόμιμες ή παράνομες.
0: Σε αυτά τα προγράμματα με τα υποκατάστατα υπάρχει κάποιο χρονικό όριο? Μπορεί κανείς να είναι σε αυτά εφόρου ζωής?
1: Παλιά αυτά άλλαξαν χαρακτήρα στην πορεία. Παλιά δίναν και ούρα τα παιδιά και κάποια στιγμή ο στόχος ήταν να μείνουν καθαρά και να μην χρειάζονται ούτε το υποκατάστατο. Στην πορεία αυτό καταργήθηκε και είναι ουσιαστικά διαβίου. Με την έννοια της συντήρησης της εξάρτησής τους. Παίρνουν αυτή την ουσία με τη λογική, αυτή είναι η λογική του προγράμματος, ότι έτσι δεν θα κάνουν κακό στον εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά το κακό είναι η ίδια η εξάρτηση, ότι έχουν χάσει την ελευθερία τους. Δεν ορίζουν τον εαυτό τους. Τους ορίζει η ουσία, που μπορεί να είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το σίσα, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν, ή μπορεί να είναι τα υποκατάστατα, ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός. Μπορεί να είναι και τα ψυχοφάρμακα που κάνουν θράψη. Και αν θέλετε, οι πιέσεις που ασκούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι τεράστιες για τη διάδοση των ψυχοφαρμάκων και τη διάδοση βεβαίως των υποκαταστάτων.
0: Και αυτά κάποιες εταιρείες τα φτιάχνουν.
1: Βεβαίως. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η βιοπολιτική που εφαρμόζεται. Ο έλεγχος του μυαλού και του σώματος των νέων ανθρώπων.
0: Εγκαταλείπεται σιγά σιγά από την κρατική πολιτική, δηλαδή σταδιακά, η ιδέα του να θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι και αντιμετωπίζεται σαν ένας πληθυσμός ο οποίος καλό είναι να τον κρατάς κάπως, αυτό που είπατε πριν, να μην γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του,
1: ελεγχόμενος,
0: ή επικίνδυνος
1: που
0: για
1: βέβαια
0: τους άλλους.
1: αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί μέσα από τις ουσίες, χρειάζεται δηλαδή την ουσία του, τις ουσίες του, νόμιμες ή παράνομες, για να ανοίξει τα μάτια του και να σταθεί, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα περάσει από τη μια ουσία στην άλλη, αρκεί να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, νέα παιδιά, που ξέρουν τι σημαίνει, για παράδειγμα, σίσα, αυτή η πολύ τοξική ουσία, κάνουν χρήση. Όταν δεν έχουν λεφτά και δεν βρίσκουν άλλες ουσίες. Είναι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο που δημιουργείται. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το τίνα στην κοινωνία περνάει και στο χώρο των εξαρτήσεων. Ότι η μόνη λύση είναι να ελέγχεται κάπως η χρήση του, η ζωή του. Και μάλιστα ο νόμος αυτός, ο 5129, βάζει και τον όρο λειτουργικός χρήστης. Να είναι χρήστης, να παραμείνει στη χρήση, δηλαδή να συντηρεί την εξάρτησή του και ταυτόχρονα να είναι λειτουργικός. Για πόσο διάστημα? Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να είναι. Θα μπαινοβγαίνει στις ουσίες. Αλλά θα είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Τα χρόνια πριν από αυτόν τον νόμο στον οποίο αναφέρεστε, που είναι του 2025, Αύγουστος του 2025 ψηφίστηκε. Έτσι.
1: Ψηφίστηκε τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 2024.
0: 24, συγγνώμη. Ποια είναι η πορεία, και θα πάμε αμέσως μετά και σε αυτόν τον νόμο, δηλαδή η πορεία της κρατικής, της δημόσιας πολιτικής είναι, έχω εισάγει τα υποκατάστατα, τα βάζω και στα νοσοκομεία, τα επεκτείνεται η παρουσία τους και η χρήση τους, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν εσάς και, και το ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή παράλληλα, γιατί και εσείς αναπτύσσεστε παράλληλα από εκεί, οι δομές, βλέπουμε πολλές είναι την δεκαετία του 2000.
1: Το 18 άνω έδωσε πάρα πολλές μάχες και επέκτηνε τα προγράμματά του, όχι τόσο όσο χρειαζόταν και όσο θα ήθελε, μέσα από πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ κρατική πολιτική.
0: Δεν ήταν απόφαση κρατική.
1: Όχι, κρατική πολιτική που να ενισχύει τα στεγνά προγράμματα. Ανεχόταν μια κατάσταση. Mm. Το ίδιο και με το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ στηρίχθηκε κυρίως στις οικογένειες. Και σε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που το στήριξαν σε αυτή την πορεία. Από το κράτος, όχι. Και μάλιστα το 2019, πριν από την πανδημία, το κράτος επιχείρησε να διαλύσει, τότε ήταν η πρώτη απόπειρα διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, όταν κατάργησε την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία του και έβαλε έναν εγκάθετο ψυχίατρο σαν πρόεδρο και έτσι παρέλυσε ένας οργανισμός ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη 40 χρόνια λειτουργίας, πολύ αποτελεσματικής λειτουργίας, για όσους το επέλεγαν.
0: Για ποιο λόγο, γιατί αυτή η εχθρότητα, ας το πούμε έτσι?
1: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που ήθελε το κράτος ήταν να ελέγχει τα πράγματα, να ελέγχει τα προγράμματα με δικούς του ανθρώπους και κυρίως να προβάλλει την υποκατάσταση και όχι τη στεγνή θεραπεία. Ήταν ένα πολιτικό ζήτημα που μπήκε πάρα πολύ καθαρά τότε. Και αν θέλετε ήταν ο προάγγελος αυτού που ακολούθησε το 2024 με την ψήφιση αυτού του νόμου, που επεκτάθηκε βέβαια σε όλα τα στεγνά προγράμματα. Αλλά αυτή η άνοιξη που υπήρχε στα προγράμματα και στη μεταπολίτευση και σε ένα μεγάλο βαθμό αργότερα μέσα από την κινητοποίηση των ίδιων των θεραπευόμενων και των απεξαρτημένων, αυτή ενοχλούσε την εξουσία. Αυτό που ήθελε ήταν και είναι να ελέγχει αυτό τον πληθυσμό. Κατά τη γνώμη μου, για το κράτος, για τους από πάνω, αυτός ο πληθυσμός ανήκει στους περιττούς πληθυσμούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν. Τους κρατάμε στο περιθώριο για να τους ελέγχουμε και βέβαια, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία, θα δει ότι αυτή ήταν η αντίληψη που οι Ναζί είχαν για τους ψυχασθενείς και για όλους τους διαφορετικούς κοστίζουν και δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Άρα θα φτάσουμε στην εξόντωση. Θα πεθάνουν άνθρωποι με αυτό το νόμο έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα. Θα υπάρχουν τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζώων.
0: Πείτε μας λίγο τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο νόμος και ποια είναι η μοίρα του δικού σας
1: Ο νόμος αυτός μιλάει για την ομογενοποίηση, έτσι ξεκινάει, ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή καταργείται αυτό που λέγαμε, ο διαφορετικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος για να μπορεί να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα κάθε εξαρτημένου ατόμου. Mm-hmm. Καταργείται αυτό, ομογενοποιούνται όλα και μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου. Ένας οργανισμός.
0: Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Να πω ότι, ο οποίος αυτό το διάβασα στο βιβλίο σας και εγώ δεν το... παρότι είναι αρκετά γνωστό όπως είδα μετά, μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
1: Ιδιωτικού δικαίου ιδιωτικοποιεί και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Τα παίρνει από το εσύ. Mm. Βγάζει την απεξάρτηση από το εσύ. Και όποιες προσπάθειες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να γίνουν τέτοια στεγνά προγράμματα στην Κέρκυρα και αλλού, στα Ιωάννινα, αυτές τις σταμάτησε, διότι θέλει ομογενοποίηση. Όλα να γίνουν ένα. Και σαν συνέχεια, αυτό που έκανε από το Φλεβάρι του 25 η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, διορισμένη μέχρι τώρα, δεν έχει επιλεγεί, αυτή η διοίκηση εφάρμοσε μια πολιτική η οποία καταστρέφει και τα προγράμματα και τους θεραπευτές. Δηλαδή, μετακινεί χωρίς κριτήρια, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία παίρνει θεραπευτές, ούτε την εκπαίδευσή τους, την πορεία τους μέχρι τότε, και τους μετακινεί κατά βούληση. Δηλαδή, πήρε θεραπευτή από ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, που ήταν πάντα ενάντια στα υποκατάστατα, και τον πήγε στις φυλακές να μοιράζει μεθαδόνη. Πήρε θεραπευτή από το 18 άνω, θεραπεύτρια, και την πήγε στις φυλακές, καταργώντας το ανοιχτό πρόγραμμα το οποίο συντόνιζε αυτή η θεραπεύτρια. Από την ώρα που δημιουργήθηκε, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 24, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται από το Φλεβάρι του 25. Από τότε πολλά προγράμματα σταμάτησαν να λειτουργούν, άλλα υπολειτουργούν, διακόπηκαν. Πρόγραμμα οικογένειας του 18 άνω. Ανοιχτό πρόγραμμα του 18 άνω. Πρόγραμμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου του 18 άνω. Πρόγραμμα διατροφικών διαταραχών, ανορεξία, βουλιμία του 18 άνω. Όλα αυτά δεν λειτουργούν. Και κάποια άλλα υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση δηλαδή διάλυσης και επιπλέον. Αντιμετωπίζοντας τους θεραπευτές με αυτό τον τρόπο, σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι στη δεκαετία του 50, θα πας εκεί επειδή εγώ το λέω, επειδή είμαι διοικητής, τους απαξιώνει. Και αυτό έχει επίπτωση και στους ίδιους, στο πώς αισθάνονται και στο έργο που παράγουν. Πώς μπορείς να εμπνεύσεις στο θεραπευόμενο αισιοδοξία και πίστη στη δυνατότητα να αλλάξει και να γίνει καλά όταν σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτή η πολλαπλή υπονόμευση και απαξίωση.
1: Η απαξίωση ήταν πλήρης υπονόμευση όλων των προγραμμάτων. Δημιούργησε ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου στους θεραπευόμενους, στους θεραπευτές. Αλλά αυτός ο φόβος πέρασε και στους θεραπευόμενους. Και πιστεύω ότι αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να επιδεινώνεται η όλη κατάσταση σε σχέση με τις ουσίες. Γιατί ξέρουμε και αποδείχθηκε πάρα πολύ από την πανδημία και μετά ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο η εξάρτηση, εκφράζει την κρίση της κοινωνίας, της οικογένειας, του πολιτισμού. Και την κρίση βέβαια, την ψυχολογική του κάθε παιδιού που αισθάνεται ανασφαλές μέσα σε μια κατάσταση όπου δεν έχει σιγουριά για τίποτα, δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει σταθερότητα στη ζωή του. Αυτή η κατάσταση φάνηκε πόσο τραγικά αποτελέσματα είχε στην διάρκεια της πανδημίας με τους εγκλεισμούς. Επιδεινώθηκε, οι ουσίες απέκτησαν φοβερή διάδοση για να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι και βέβαια από εκεί και πέρα οι διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο είναι τρομακτικές και ως ό,τι αφορά τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, και σε ό,τι αφορά και τις νέες εξαρτήσεις.
0: Νέες εξαρτήσεις εννοείται σε σχέση με το διαδίκτυο,
1: διαδίκτυο, τζόγος που προβάλλεται και από το κράτος.
0: Διαφημίζεται
1: με ένα φοβερό τρόπο οι διατροφικές διαταραχές, κάθε μορφής εξάρτηση. Αυτά αποκτούν διαστάσεις τρομακτικές. Αυτά όλα, όλες οι εξαρτήσεις θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τώρα που δεν υπάρχει η ελπίδα της θεραπείας, το όραμα που είχε το 18 άνω για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, την απελευθέρωσή του από κάθε είδους δεσμά. Και τα δεσμά της ουσίας και τα κοινωνικά δεσμά. Γι' αυτό συσπήρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στον αγώνα του. Αυτό το όραμα δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει όραμα, πώς μπορεί να γίνει η απεξάρτηση.
0: Σήμερα λοιπόν κάποιος νέος ή λιγότερο νέος, τοξικομανής, που θέλει να θεραπευτεί, όχι απλώς να παίρνει ένα υποκατάστατο, ποιες λύσεις έχει?
1: Ποιες λύσεις έχει να απευθυνθεί?
0: Σε εσάς μπορεί να έρθει καταρχάς.
1: Μπορεί να έρθει στο 18 άνω, που βέβαια είναι πια ΕΟΠΑΕ. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ είναι να καταργήσει τα ονόματα. Δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχει και θεά, δεν υπάρχει αργό.
0: Ομογενοποίηση.
1: Είναι όλα ΕΟΠΑΕ. Θα πάει λοιπόν στο χώρο που στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός του 18 άνω, που και αυτά έχουν μειωθεί, αυτοί οι συμβουλευτικοί σταθμοί, ήτανε 3, τώρα είναι 2 και πάνε να γίνει 1, θα πάει εκεί και θα ρωτήσει και θα του πούν πού να απευθυνθεί. Δεν υπάρχει αυτό το απευθύνομαι στο 18 άνω και με υποδέχονται και δημιουργείται αυτή η θεραπευτική σχέση και έχω προοπτική, ξέρω που θα πάω, έχω ορίζοντες στη ζωή μου. Χάνονται οι ορίζοντες και γι' αυτό ήταν σημαντικό στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού για την ιστορία του 18 άνω ότι συμμετείχαν τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στο 18 άνω, στη δεκαετία του 80, μέχρι τους τελευταίους που βρίσκονται τώρα στην επανένταξη. Θεραπευτές από εκείνη την εποχή και θεραπευτές τωρινή. Αυτό που βγήκε έτσι σαν μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι αυτή την παρακαταθήκη δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Και κάτι πολύ αισιόδοξο είναι ότι αυτά τα παιδιά που έχουν πιστέψει στη δυνατότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, αυτά τα παιδιά προσφέρουν στην κοινωνία. Πολλά από αυτά έρχονται και βοηθούν στα κοινωνικά ιατρεία. Γιατί όσο φτωχαίνει η κοινωνία, τόσο ο κόσμος στρέφεται σε αυτοοργανωμένες δομές υγείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της υγείας του, σωματικής και ψυχικής. Συμμετέχουν λοιπόν στο έργο των κοινωνικών ιατρείων και υπάρχει τώρα στα πλαίσια του κοινωνικού ιατρείου των εξαρχείων μια πολύ σημαντική συλλογικότητα που λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω, όπου συμμετέχουν απεξαρτημένοι από το 18 άνω, αλληλέγγυοι, καλλιτέχνες, όσοι προσφέρουν στα κοινωνικά ιατρεία και αυτοί δίνουν τη μάχη μέσα στην κοινωνία για όλα τα κοινωνικά προβλήματα. γιατί αισθάνονται ότι οι ίδιοι έχουν καταφέρει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Κάποιοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι θύματα αστυνομικής και άλλης αυθαιρεσίας, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι γυναίκες που κακοποιούνται. Χρειάζονται βοήθεια και μπαίνουν αυτά τα παιδιά στην αλυσίδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό τον καιρό δίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να μην κατεδαφιστούν από την περιφέρεια, γιατί είναι φιλέτο αυτή η περιοχή. Και υπάρχει μια απεργία πείνας που συνεχίζεται. Έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση των προσφυγικών να συμμετέχουν και όσοι θέλουν σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας να κάνουν συμβολικές απεργίες πείνας 1 με 3 μέρες για να ενισχύσουν αυτό τον αγώνα. Υπάρχουν παιδιά από τις συλλογικές δράσεις που έχουν απεξαρτηθεί 2, 3, 4 χρόνια που έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν μέρος και σε αυτό τον αγώνα. Θα βάλουν δηλαδή το σώμα τους μπροστά για να υπερασπιστούν τις αξίες τους. Τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, ενός καλύτερου κόσμου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό είναι το θετικό που βγαίνει από όλη αυτή την πορεία του 18 άνω. Η δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν από την κόλαση των ουσιών και έχουν γίνει πολύ καλύτεροι άνθρωποι, που μπορούν να βοηθούν τους άλλους που έχουν ανάγκη και να ανοίγουν ένα δρόμο μαζί με τους άλλους. Να μην είναι πια τα μοναχικά, τα ανασφαλή άτομα, αυτό που λέμε σαν τα σαλιγκάρια σε καιρό ξηρασίας, να είναι κοινωνικοί άνθρωποι που συμμετέχουν στα κοινά και που αγωνίζονται για να ζήσουμε όλοι καλύτερα.
0: Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα λοιπόν που έχει ένα ψήγμα ελπίδας ότι οι θεραπευόμενοι έγιναν δυνάμεις αισιοδοξίας οι ίδιοι και χρήσιμοι κοινωνικά άνθρωποι με τρόπους πολλούς και ας ελπίσουμε ότι αυτή η εχθρότητα, τι να πω τώρα, της πολιτείας απέναντι στον πλουραλισμό των επιλογών, ας το πω όσο πιο γενικά, θα σταματήσει, θα αντιληφθούν οι άνθρωποι, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ξαναυπάρξουν και από τα πάνω δυνάμεις που θα βοηθήσουν, γιατί αυτά τα κάτω είναι πολύ σημαντικό, αλλά επειδή χρειάζονται και χρήματα, χρειάζονται και υποστήριξη από το κράτος. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η καταστροφική, όπως φαίνεται, πορεία των τελευταίων μερικών χρόνων που κλιμακώθηκε με αυτό το νομοσχέδιο θα σταματήσει.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Και όπως λέει ένα τραγούδι που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά των συλλογικών δράσεων, είναι του Δημήτρη Δημητράκα, θα αντιστέκομαι όσο στα πόδια μου θα στέκομαι.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες, φίλοι, μαζί στο επόμενο Βίος και Πολιτεία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει βρε Όλγα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Σήμερα υπογράφτηκε ειρήνη. Ή και όχι.
15: Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Ρωσίας, της Μόσχας και αναπληρωτή καθηγήτη στο Πολυτεχνείο Κρήτης με ερευνητικό έργο στη μαρξιστική θεωρία και φιλοσοφία, τη μεθοδολογία της επιστήμης και τη λεγόμενη λογική της ιστορίας. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ που ήρθατε ξανά.
16: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και σας ευχαριστώ που με κάνατε πάλι πιο νέο. Δεν είμαι αναπληρωτής, είμαι πρωτοβάθμιος καθηγητής εδώ και πολλά χρόνια.
15: Okay.
16: Καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης και νέα απόφυτος του Λομονόσο, αλλά επί Σοβιετικής Ένωσης.
15: Όπως είπαν και διάφοροι, δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε προσύμφωνο. Δηλαδή δεν έχουμε γάμο, έχουμε αραβόνα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη και πώς βλέπετε την κατάσταση με τη συνθήκη ειρήνης ΗΠΑ Ιράν?
16: Το προσύμφωνο ηχεί λίγο σαν πρικοσύμφωνο, μόνο που γάμο δεν βλέπω, ούτε καν αραβόνα. Κατ' ουσίαν έχουμε ένα μνημόνιο αρχικής συμφωνίας επί κάποιων σημείων, το οποίο είναι πολύ εύθραυστο και μετεωρό, με την έννοια ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αποφασιστικότητα εκ μέρους των επιτιθέμενων, εννοώ της συμμορίας Επστάιν, όπως είναι πιο ακριβές να αποκαλούμε τους επιτιθέμενους, της συμμορίας δηλαδή του επικεφαλής του επιτιθέμενου σήμερα υπεριαλιστικού άξονα των Ηνωμένων Πολιτειών με το σιωνιστικό μόρφωμα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Δυτικής Ασίας. Αυτό το προσύμφωνο, αυτό το μνημόνιο, απηχεί με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται διπλωματικές διατυπώσεις, απεικονίζει λοιπόν και αναπαριστά με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την περήφανη νίκη του Ιράν κατά των επιτιθέμενων του άξονα. Μιλάμε για μια πρωτοφανή νίκη, μιλάμε για ένα πρωτοφανές ιστορικό γεγονός. Οι επιτιθέμενοι είχαν θέσει ορισμένους στόχους, σκοπούς σε την επικίνηση, σε αυτόν τον πόλεμο. Στην πρώτη φάση του που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, των 12 ημερών τον ούτως αποκαλούμενο πόλεμο, και στην τελευταία φάση του που έγινε φέτος, Έχουμε λοιπόν την πρωτοφανή κατάσταση κατά την οποία το σύνολο σχεδόν των πολεμικών βάσεων των Αμερικανών και των συμμάχων τους στην περιοχή Πέριξ του Ιράν και στην περιοχή Πέριξ του Περσικού Κόλπου έχει καταστραφεί εκ θεμελίων. Η αποκατάσταση αυτού του συνόλου των πολεμικών εγκαταστάσεων θα πάρει πολλά χρόνια εάν γίνει και τίθεται ένα αμφιβόλωτο εάν θα γίνει, διότι το σκεπτικό βάσει του οποίου είχαν εγκατασταθεί εκεί, όπως άλλωστε και το σκεπτικό της εγκατάστασης οποιασδήποτε βάσης των Αμερικανών, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα τουλάχιστον, ήταν η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην επικράτεια των κρατών όπου εγκαθίστανται αυτές οι βάσεις. Από ό,τι είδαμε, έγινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή οι βάσεις λειτουργήσαν ως στόχοι και λειτουργήσαν ως στόχοι δικαίως, διότι ο πόλεμος αυτός ήταν δίκαιος εκ μέρους του αμυνόμενου Ιρανικού λαού, ήταν άκρος άδικος εκ μέρους των επιτιθέμενων του άξονα και επίσης, ακόμα και βάσει του διεθνούς δικαίου, όταν μια χώρα, ένας λαός υφίσταται επίθεση, οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για την άσκηση αυτής της επίθεσης, για τη διεξαγωγή της, ακόμα και ο εναέριος χώρος ή τα ύδατα ή μέρος της επιφανίας της χώρας, αν χρησιμοποιηθεί, θεωρείται εμπόλεμος και η χώρα η οποία παρέχει αυτές τις διευκολύνσεις. Συνεπώς, είναι πολύ χλωμό το εάν θα δεχτούν εκ νέου οι χώρες του Περσικού Κόλπου και ευρύτερα οι χώρες ξεκινώντας από την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία μέχρι όλες τις χώρες που επλήγησαν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, εάν θα δεχτούν ξανά την εγκατάσταση, Ιράκ φυσικά, αν θα δεχτούν ξανά την εγκατάσταση ή την αποκατάσταση ή την παλινόρθωση των ερειπίων αυτών των βάσεων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πλήγμα σε στρατηγική σημασία στρατιωτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών έχει να καταφερθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά. Εάν εξαιρέσουμε τις εισβολές τους και τις επιχειρήσεις τους τύπου εισβολής στην Κορέα, τύπου εισβολής στο Βιετνάμ κλπ., όπου ναι, είχαν τεράστιες καταστροφές, αλλά είχαν τις καταστροφές επί του εδάφους στο οποίο επιτίθενται. Τώρα δεν τόλμησαν. Δεν αποτόλμησαν καν να κάνουν χερσαία επιχείρηση, γιατί ήξεραν τι τους περίμενε. Αλλά μία μη πυρηνική δύναμη, όπως το Ιράν, και μια μη πυρηνική δύναμη η οποία με νομοθετική πράξη και με πράξη του πνευματικού της ηγέτη Θετβά απαγόρευε την δημιουργία και χρήση πυρηνικών. Μια τέτοια λοιπόν μη πυρηνική δύναμη κατάφερε μόνο με τα συμβατικά της όπλα, κατάφερε μόνο με τα πυραυλικά της και τα μη επανδρομένα της, κυρίως διαφόρων τύπων, να κατάφερε μια τέτοια περήφανη νίκη κατά του θρασίτατου επιτιθέμενου εισβολέα. Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία, είναι μια παραδοχή την οποία θα τη δείτε πλέον να κυκλοφορεί και στους διάφορους αναλυτές, αλλά και στα μέσα μαζικής χειραγώγησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται πλέον, είναι κάτι πασιφανές. Και το γεγονός ότι έγιναν δεκτοί όλοι ουσιαστικά οι όροι που έθετε το Ιράν, ενώ οι όροι που έθεταν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους από το σιωνιστικό μόρφωμα απερίφθησαν παταγωδώς. Επίσης, είναι πασιφανές ότι κανένας από τους συγκεχημένους και εναλλασσόμενους στον χρόνο διακηρυχθέντες σκοπούς αυτής της επιχείρησης δεν επετέφθη. Δηλαδή, επεδίωκαν την διάλυση του πυρηνικού προγράμματος, στο οποίο αναφέρονταν κάνοντας μια πραγματικά λαθροχειρία, παρουσιάζοντας ως πυρηνικό πρόγραμμα πολεμικού χαρακτήρα το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο ήταν υπό την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα με τη συμφωνία προηγούμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος απέρριψε αυτή τη συμφωνία της επόπτευσης και της διεθνούς επιτήρησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δεν το απέρριψαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί ήταν ανοιχτοί πάντα σε διαπραγματεύσεις, σε επόπτευση, σε τοποθέτηση καμερών, σε επισκέψεις εμπειρογνωμόνων για την επιτόπου επιθεώρηση των καταστάσεών του. Αυτός λοιπόν ο σκοπός που τον παρουσίαζαν ως δήθεν πρόγραμμα για να αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν δεν επετέφθη. Στην αρχή μας δήλωναν ότι από το καλοκαίρι του 25 είχαν καταφέρει να εξαφανίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μετά συνέχισαν να χτυπούν τις υποτιθέμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και χτυπούσαν και τον ειρηνικό σταθμό του παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκατέστησε η Ροσάτομ, μια ρωσική επιχείρηση στην επικράτεια του Ιράν. Χτυπούσαν ακόμα και τις εγκαταστάσεις του σταθμού, πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαθίσταται, είναι σε φάση οικοδόμησης ακόμα. Αλλά ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, διότι υπάρχουν εγκαταστάσεις, το πλήγμα στις οποίες θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα διαρροής πυρηνικής ενέργειας. Χτύπησαν λοιπόν και αυτό,

0: Το σωστό. Είχαν σκοπό να απελευθερώσουν, έλεγαν, τα στενά του Ορμούς, τα οποία ήταν ελεύθερα. Τα στενά του Ορμούς δεσμεύτηκαν μετά την επίθεση, ως μέτρο απάντησης, ανταπάντησης δηλαδή, στην επίθεση που υφίστατο το Ιράν. Άρα αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρχε. Και το Ιράν δεν είχε θέσει κανένα θέμα απαγόρευσης της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Απλώς δεν ήθελε να υπάρχει, να υπάρχει ο Περσικός κόλπος για τα στενά του Ορμούς ως ορμητήριο για τις επιθέσεις εναντίον του. Συνεπώς, αν πάρουμε έναν τους διακηρυγμένους και εμείς στόχους που είχαν θέσει οι επιτιθέμενοι, δεν πέτυχαν τίποτα από αυτά. Τουναντίον, βγήκε το Ιράν πολύ πιο ενισχυμένο, στρατιωτικά, πολιτικά, ιδεολογικά, και επιτρέψτε μου να εικάσω ακόμα και από την άποψη των υποδομών, πολεμικών και βιομηχανικών υποδομών. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ σημαδιακή ήττα του άξονα σε αυτόν τον τρίτο, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη συζήτησή μας, τον τρίτο εν εξελίξη παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα πολύ σημαδιακό στοιχείο που συμβολίζει το γεγονός σε ένα επίπεδο πλέον καταφανές και σε ένα εφαρμοσμένο επίπεδο στην πράξη. Αποδεικνύει ότι δεν είναι αίτητος και άτρωτος ο άξονας όπως ήθελε να παρουσιάζεται. Και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό τους μόρφωμα, αυτό το πρόξι κράτος, αποκατασκευής πρόξι κράτος που είναι στην περιοχή, ως ένα αποικιοκρατικό μόρφωμα για την προώθηση των συμφερόντων των πιο επιθετικών κύκλων της χρηματιστικής ολιγαρχίας σε παγκόσμια κλίμακα.
1: Βλέπετε κοινά στοιχεία μεταξύ της κρίσης του Σουέζ με το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ?
0: Καταρχήν δεν είμαι ιστορικός στο επάγγελμα, αλλά η ιστορία της επιστήμης είναι το αντικείμενό μου. Φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης. Ωστόσο, νομίζω ότι προσπαθώ να μελετώ την ιστορία ως κάθε υπεύθυνος πολίτης που οφείλει να τεκμηριώνει την ιδεολογικοπολιτική του τοποθέτηση επί αυτών των ζητημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε στις διατυπώσεις πολλών αναλυτών και σχολιαστών των διεθνών δρόμενων σήμερα, πολλές από αυτές έχουν βάση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι παρουσιάζουν κάποια αναλογία ανάμεσα στην κρίση της διόλυγας του Σουέζ. Είσαστε πολύ νέος και εγώ δεν είχα γεννηθεί καν τότε, δεκαετία του 50, αλλά τα μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά, που σηματοδότησε μια επιχείρηση από κοινού των Βρετανών και των Γάλλων εναντίον της Αιγύπτου, η οποία προσπαθούσε να ανεξαρτοποιηθεί τότε και να εκτικοποιήσει τους πόρους, να φύγει από τον αποικιοκρατικό ζυγό στην κηδαία μορφή του. Τότε λοιπόν ήταν που οι Άγγλοι από κοινού με τους σιωνιστές επιχείρησαν εναντίον των Αράβων συνολικά, όχι μόνο της Αιγύπτου. Και είναι τότε που οι Αμερικανοί, μετά από πρακτική και επιχειρησιακή πρωτοφανή πίεση των Σοβιετικών τότε, της Σοβιετικής Ένωσης, με πραγματικά καταιγιστική πολεμική αρρωγή σε εξοπλισμούς, αεροπορική υποστήριξη και μάλιστα με σοβιετικούς πιλότους, από ό,τι έδειξε η ιστορία αργότερα, αναδιπλώθηκαν οι Άγγλοι, και αυτό θεωρήθηκε ότι σηματοδότησε την απώλεια των σκύπτρων, ας το πούμε έτσι, της αυτοκρατορίας, της κοσμοκράτειας Αγγλίας και στο συμβολικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο νομίζω έχουμε και τώρα, αν και η καταναλογία κρίσης στην ιστορία δεν είναι τόσο αξιοπιστές, με την έννοια ότι η ιστορία έχει την ιδιότητα να μην επαναλαμβάνεται ποτέ, παρόλες τις αναλογίες που μπορεί να πέσουν στην αντίληψή μας, διότι υπάρχει το μη αναστρέψιμο του ιστορικού χρόνου, με την έννοια ότι επέρχονται στο ιστορικό γίγνεσθε, στην ανάπτυξη της κοινωνίας, επέρχονται αλλαγές ποιοτικές και ουσιώδεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αναγόγιμες σε μια προγενέστερη φάση μερικών δεκαετιών ή ενός αιώνα πιο πίσω ή μερικών αιώνων πιο πίσω. Δυστυχώς αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο επαναλαμβάνεται ιδιαίτερα στις προσεγγίσεις, τις λεγόμενες γεωπολιτικές προσεγγίσεις, όπου κατά το δοκού να αξιοποιούνται παράγοντες και στοιχεία όπως εμπειρικά διαπιστώσιμα στοιχεία όπως η γεωγραφία, και όπως τα ιστορικά γεγονότα, οι μεγάλες μάχες, οι μεγάλες νίκες, οι μεγάλες ήττες, οι μεγάλοι οπλαρχηγοί, οι μεγάλοι βασιλείς και οι ηγεμόνες κλπ. Τελεία. Όταν το θέσεις έτσι, πραγματικά φαίνεται σαν να υπάρχει μια ταύτιση των γεγονότων. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση των γεγονότων. Το στάδιο στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, που βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι

0: πολιτικό, δεν είναι η αμέσως μεταπολεμική περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικονομία, η τεχνολογία, η κοινωνία και ο διεθνής καταμερισμός εργασιών και λειτουργιών είναι εντελώς διαφορετικού τύπου, εντελώς διαφορετικού επίπεδου, καθώς επίσης και οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδειξη δυνάμεων οι οποίες δεν υφίστανται τότε ως υπολογίσιμες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, ποιος μιλούσε τότε για την Κίνα, δεκαετία του 50. Τι ήταν η Κίνα τότε? Ήταν μια χώρα η οποία μόλις είχε ξεφύγει από την καταδυνάστευση και την περίοδο της ταπείνωσης που ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα με τους τρεις πολέμους του οπίου που διέπραξαν οι Άγγλοι υπεριαλιστές σε συνεργασία με όλους τους τότε υπεριαλιστές. Ήταν μια Κίνα η οποία μόλις βγήκε με φοβερά τραύματα και πληγές από ένα πόλεμο που τη στήχησε πάνω από 35 εκατομμύρια θύματα, ενώ τον εθνικό απελευθερωτικό πόλεμο στο πλαίσιο μάλιστα το τελευταίο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και την Επανάσταση, δηλαδή την καταπολέμηση των δοσύλλογων της χώρας εθνικιστών που ήταν όργανα των Αμερικανών μέχρι να επιβληθεί η Επανάστασή της το 1949, και εννοώ την φοβερή αιμορραγία με την συνδρομή εκατομμυρίων Κινέζων εθελοντών στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του κορεατικού λαού στη συνέχεια το 1951, όταν εξαπέλυσαν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές εκ νέου πόλεμου, έχοντας μάλιστα και χώρες σαν την Ελλάδα να εκπροσωπούνται με στρατιωτική παρουσία. Πολύ διαφορετική κατάσταση. Σήμερα η Κίνα είναι οικονομικά, τεχνολογικά, πραγματικά η νούμερο ένα υπερδύναμη. Και οι συσχετισμοί δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αλλάξει άρδιν. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα Ιράν, το οποίο τότε ήταν της καρπαζιάς στην κυριολεξία και έκαναν οποιοδήποτε πραξικόπημα, εγκατέστησαν, ανέδρασαν την εκλεγμένη κυβέρνηση την ίδια δεκαετία, Άγγλοι, Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι υπεριαλιστές, και εγκατέστησαν μοναρχοφασιστική δικτατορία με το Σάχε. Θεωρούσαν ότι είναι όργανά τους όλα αυτά. Πούντο. Πού είναι οι αναλογίες? Δεν υπάρχει υπό αναλογία. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο συντριπτικό το πλήγμα που έχουν υποστεί οι υπεριαλιστές σήμερα και είναι στρατηγική σημασία πλήγμα, το οποίο καταδεικνύει και άλλες τάσεις που αναδεικνύονται στο προσκήνιο για την ανθρωπότητα. Εναλλακτικούς τύπους ανάπτυξης για την ανθρωπότητα. Όπου ακριβώς το στοιχείο της εθνικής αξιοπρέπειας, της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας, ο αντιαπικιοκρατικός και αντινέο απικιοκρατικός αγώνας θα είναι στρατηγική σημασία συνολικά για την ανθρωπότητα. Αυτά τα θέματα δεν μπορούσαν να τεθούν δεκαετία του 50. Με αυτή την έννοια συμφωνώ εν μέρη με την αναλογία. Όντως σηματοδοτεί την κραυγαλαία πλέον μετατόπιση, γεωτεκτονική θα έλεγα μετατόπιση ισχύως των παγκόσμιων συσχετισμών δυνάμεων. Σηματοδοτεί και θεσμικά, έστω όπως είναι αυτό το πρίκο σύμφωνο, όπως το χαρακτήρισα, που φαντάζει φεδρό ως προς τον έθραστο χαρακτήρα του, απεικονίζει όντως την νίκη που κατήγαγε ο ιρανικός λαός εναντίον της πιο ισχυρής και υπερφύαλης στην αναζωνία της υπερδύναμης.
1: Έχετε δίκιο, διότι κάποτε η Αμερική ήταν υπερδύναμη και σήμερα είναι Σάββατο. Θα ήθελα να πω κάτι. Θεωρείτε ότι η ήττα των ΗΠΑ με το Ιράν θα σταματήσει αυτό που πήγε να κάνει στην Κούβα ή αυτό θα έχει συνέχεια?
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αυτό θα εξαρτηθεί από πληθώρα παραγόντων στην συγκυρία που διαμορφώνεται τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή οι φωνές οι οποίες κάνουν λόγο για απαξίωση της κυβέρνησης, η ραγδαία πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ και της κυβέρνησής του, η αξίωση για ενεργοποίηση διαδικασίας καθαίρεσης, είναι κάτι το οποίο ενισχύεται πάρα πολύ στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τις οποίες θα κριθούν πάρα πολλά. Επομένως, ενδεχομένως να στην εγκληματική, θα έλεγα, καιροσκοπική του συμπεριφορά, ο κύριος αυτός που προσωποποιεί τους πιο επιθετικούς κύκλους της χρηματιστικής ολιγαρχίας σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος αυτός μπορεί να επιχειρήσει κάτι απεγνωσμένο, να επαναλάβει κάτι σαν αυτό που έκανε στην Βενεζουέλα. Αν δείτε, δεν έχουν καν πλέον τη δυνατότητα πρωτότυπης σκέψης και χάραξης στρατηγικής και τακτικών. Δηλαδή είδαν ότι τους βγήκε αυτή η γκαξτερική, μαφιόζικη επιχείρηση αρπαγής του Προέδρου και της συζύγου του στη Βενεζουέλα και θεώρησε ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνουν μέσω του αποκεφαλισμού, της κατατόμησης, της ηγεσίας σε μεγάλη κλίμακα μάλιστα στο Ιράν. Δεν τους βγήκε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τους βγει αν το επιχειρήσουν το ίδιο ακριβώς σενάριο στην Κούβα? Εκτός από την εγκύτητα και το γεγονός ότι μέρος του νησιού αυτού της ελευθερίας κατέχεται από τις πραξικοπηματικά από τις ΗΠΑ σε καθαρά αποικιοκρατική βάση, ενώ τη βάση Γκουαντανάμου κατέχεται από τις ΗΠΑ και μπορεί να γίνει προγεφύρωμα για επιχειρήσεις. Έχετε την εντύπωση ότι ένας λαός ο οποίος έχει διαπαιδαγωγηθεί από το 60 σε στρατηγική παλαϊκού πολέμου, όπου είναι ένοπλοι όλοι ουσιαστικά ανά πάσα στιγμή στην Κούβα, ότι αυτός ο λαός θα έχει λιγότερη διάθεση αντίστασης από το λαό του Ιράν? Δεν νομίζω. Δηλαδή νομίζω ότι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα αν εμπλακούν και εκεί. Να επιχειρήσουν κάτι θα επιχειρήσουν. Να στραγγαλίσουν οικονομικά, ενεργειακά, ακόμα και με την πείνα τον κουβανέζικο λαό θα το επιχειρήσουν. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πιο αισιόδοξος με την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι τα σενάρια που καταστρώνουν θα τους βγουν. Πείτε μου ένα από τα σενάρια που έθεσε ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, έλεγε την πρώτη, από τα σενάρια που έθεσε στη δεύτερη θητεία του, τι από αυτά βγήκε? Τι από αυτά το βγήκε?
1: Ότι θα τον θυμούνται σίγουρα. Αυτό βγήκε. Δεν ξέρω πώς
0: θα. Είναι αλυσμόνητος.
1: Είναι αλυσμόνητος. Ειδικά, δεν ξέρω άμα παρακολουθήσατε το UFC Freedom 250 για τα 250 χρόνια που υπάρχουν, είπα. Δεν το παρακολουθήσατε? Έγιναν αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών με θέα το Λευκό Οίκο, γιατί αυτός είναι ο Λευκός Οίκος.
0: Α, διάβαζα ότι θα γίνονταν, αλλά δεν παρακολούθησα την εξέλιξη αυτών των αγώνων. Και μάλιστα διάβαζα κάτι ευτράπελα με κάτι μεθυσμένους παλαιστές που έβγαιναν σε κατάσταση απερίγραπτη και έλεγαν απερίγραπτα πράγματα. Εντάξει, ναι. Είναι το επίπεδο. Το επίπεδο.
1: Όλοι οι αυτοκράτορες θέλουν ένα Κολοσσέο.
0: Επιταχύρω. Δηλαδή ήταν πολύ πιο αξιοπρεπές, νομίζω, το Κολοσσέο από αυτή την αθλειότητα που βλέπουμε σήμερα.
1: Επειδή είπατε για αντιαπικιακό αγώνα, πριν από κάποιο διάστημα, νομίζω ένα μήνα και παραπάνω, βρεθήκατε στην Κένια και έγινε κάποια παρεξήγηση, κάνατε κάποια διαδήλωση και βρεθήκατε για κάποιο χρονικό διάστημα στις φυλακές της Κένιας. Τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα?
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνω ότι η Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα στην ομάδα εργασίας, τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας, της οποίας έχω την τιμή να εργάζομαι, να δραστηριοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Η Παγκόσμια λοιπόν Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα έχει τρεις βασικούς σκοπούς. Πρώτο, τη συσπήρωση, συντονισμό, οργάνωση, ανάπτυξη των αντιυμπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον πλανήτη για την επιτεύξη της ήττας κατά του επιτιθέμενου υπεριαλιστικού άξονα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερο, την καταπολέμηση διαφόρων ιδεολογημάτων και χειραγωγικών κατασκευών αφηγημάτων, βάσει των οποίων δεν έχει νόημα ο αντιυμπεριαλισμός σήμερα και υπονομεύεται το αντιυμπεριαλιστικό κίνημα. Και τρίτον, την αναδιοργάνωση των συνεπών επαναστατικών δυνάμεων μαρξιστικής αναφοράς των κομμουνιστών για να διαδραματίσουν τον πρωτοπόρο ρόλο τους στη σύμπηξη ενός μετόπου, κατά τόπου, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο, σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο, ενός μετόπου στο οποίο με το παράδειγμά τους και την ανιδιοτέλειά τους και την αυταπάρνησή τους θα δείχνουν ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να νικούν οι λαοί και να κερδίσουν την αξιοπρέπεια και την αυτοδύναμη ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δραστηριότητας, πριν από 2 χρόνια και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη, όπου αποφασίσαμε μεταξύ άλλων η επόμενη κίνησή μας να γίνει στην περιοχή της αγγλόφωνης πλέον, όχι της γαλλόφωνης που πήγαμε, αλλά της αγγλόφωνης πλέον Αφρικής. Είναι στο εμπαρόδο, γιατί ενδεχομένως να μην τα ξέρουν, δεν τα διδάσκονται στα σχολιά μας οι άνθρωποι δυστυχώς αυτά. Η Αφρική χωρίζεται βάσει της γλώσσας που έχει επικρατήσει. Είναι η γλώσσα των επικυρίαρχων αποικιοκρατών που είχαν στην κατοχή τους διάφορες περιφέρειες, είχαν διαμοιράσει την Αφρική από τους περασμένους αιώνες και επέβαλαν ως επίσημη γλώσσα τη δική τους γλώσσα σε κάθε επικράτεια. Έχουμε λοιπόν τη γαλλόφωνη Αφρική του Σαχέλ κυρίως, την Αφρική που είναι στην κεντρική, θα λέγαμε, υποσαχάριο Αφρική. Έχουμε το αγγλόφωνο κομμάτι, έχουμε κομμάτι το οποίο είναι πορτογαλόφωνο, όπως η Αγγόλα, εν μέρει η Μοζαμβίκη και ούτω καθεξής.
1: Έχουμε και το αραβόφωνο.
0: Λοιπόν, τότε, έχουμε το αραβόφωνο, έχετε απόλυτο δίκιο, το οποίο είχε ένα ειδικό ιστορικό ρόλο και χειραγωγικός έχει αξιοποιηθεί από τον υπεριαλισμό με πολύ, θα έλεγα, βρώμικο τρόπο, τόσο για να σπέρνει το διέρη και βασίλευε μεταξύ των Αράβων, όσο και να σπέρνει το διέρη και βασίλευε μεταξύ των λαών της Αφρικής. Το δουλεμπόριο, ας πούμε, διεξήχθη με την αρρωγή των Αράβων εταίρων των υπεριαλιστών, των αποικιοκρατών. Και επίσης Άραβες εναντίον Αράβων, Άραβες Αφρικανοί εναντίον των υπολείπων Αφρικανών, ποικίλες φυλές, ομάδες φυλών, τοπικισμοί εναντίον άλλων και ούτω καθεξής. Είναι το γνωστό διέρη και βασίλευε των υπεριαλιστών εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στην Αφρική. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από τον Νίγηρα, αν θυμάστε, όπου ο λαός αυτός αρνήθηκε να δίνει σε τιμή γύρω στα 80-85 cents του ευρώ λεπτά να πουλάει το ορυκτό ουράνιο που έχει πλούσιο πάροχα στο έδαφος του. Να το πουλάει λοιπόν στους Γάλλους υπεριαλιστές, οι οποίοι για να το εξασφαλίσουν αυτό το εντός εισαγωγικών δίκαιο εμπόριο είχαν και στρατιωτικές βάσεις της Λεγιώνας των Ξένων, δηλαδή των πληρωμένων φωνιάδων, τους οποίους εξαπολύουν οπουδήποτε κινδυνεύουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας. Όταν λοιπόν ξαπέστειλαν τους Γάλλους και τους είπαν: αν θέλετε να το αγοράζετε το ουράνιο, ευχαρίστως να σας το πουλήσουμε, αλλά στην καθιερωμένη αγοραία τιμή, που ήταν πάνω από 220 νομίζω ευρώ, αντί για 85 λεπτά ή 83 πόσα ήταν, το έπαιρναν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι το έπαιρναν αυτό το ουράνιο για να παράγουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να τη χρησιμοποιούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω έχουν πάνω από 70% πυρηνική ενέργεια οι Γάλλοι στην ηλεκτρική τους, η αυτοπαραγωγή τους. Και στη συνέχεια μεταπουλούν από το αποικιοκρατικώς ξεζουμισμένο ουράνιο των λαών της Αφρικής, του Νίγηρα πρωτίστως. Έκαναν αυτά τα μονοπωλιακά υπερκέρδη και συνεχίζουν και θέλουν να συνεχίσουν να τα κάνουν αυτά τα ίδια, να συνεχίζουν να παράγουν, να ξεζουμίζουν αυτά τα κέρδη. Ο λαός λοιπόν του Νίγηρα τους ξαπέστειλε, έδιωξε τις βάσεις και στη συνέχεια, ως αλυσιδωτή αντίδραση, μία μετά την άλλη, οι χώρες του Σαχέλ έδιωχναν τις γαλλικές εγκαταστάσεις. Οι γαλλικές πολεμικές εγκαταστάσεις πρέπει κάπου να μεταφερθούν. Ο πόλεμος εξελίσσεται. Έτσι, δεν μπορεί ο υπεριαλισμός να χωνέψει την ήττα, όπως βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωνέψει την ήττα ο αμερικανικός υπεριαλισμός, έτσι και ο γαλλικός υπεριαλισμός δεν μπορεί να χωνέψει την ήττα. Άρα, το επόμενο κεφάλαιο του ορμητηρίου για τις περαιτέρω επιχειρήσεις πολεμικές και ειρηνικές, δηλαδή οικονομικής αφέμαξης των λαών, μετατίθεται σε κάποιες άλλες περιφέρειες. Και εδώ η Κένια παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, διότι η Κένια είναι σε σημαντικό βαθμό ιστορικά υπό τον έλεγχο των Βρετανών αποικιοκρατών. Στη συνέχεια αποκινούμε τους Αμερικανούς. Οι Βρετανοί έχουν στρατιωτική παρουσία εκεί, θα έλεγα, μερικούς αιώνες πρακτικά. Και οι Αμερικανοί έχουν δημιουργήσει σειρά πολεμικών εγκαταστάσεων και βάσεων, ιδιαίτερα για μη επανδρομένα όλων των τύπων, επιθετικά, κατασκοπευτικά, ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Στην Κένια. Τώρα και οι Γάλλοι, σε συνεννόηση με αυτούς τους συνεταίρους τους, αποφάσισαν ότι πρέπει να μεταφερθούν όλα προς το παρόν τουλάχιστον στην Κένια. Τι να κάνουμε, δεν μας θέλουν, δεν μας αφήνουν αλλού. Ας πάμε εκεί, ας φτιάξουμε ένα ορμητήριο. Αλλά για να ελέγξεις ένα λαό 56 εκατομμυρίων, ο οποίος έχει παραδόσεις αντιαπικιοκρατικές, πρέπει να εγκαταστήσεις και ένα αντίστοιχο φασιστικό αποικιοκρατικό καθεστώς. Όπερ και γένετο. Αυτή τη στιγμή στην Κένια έχουμε ένα φασιστικό καθεστώς, τύπης δημοκρατικό, προεδρική δημοκρατία, αλλά κατ' ουσίαν είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν διστάζει να σκοτώνει μαζικά, να βασανίζει, να φυλακίζει, να κάνει μύρια όσα έσχει, να ασκεί γενοκτονία ουσιαστικά στο λαό του. Αποφασίσαμε λοιπόν από τότε να κάνουμε μια συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Αντιπυριαλιστικής Πλατφόρμας σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις Παναφρικανικής Εμβέλειας αλλά και της Κένιας, αντιυπηρεστικές οργανώσεις, και όντως οργανώθηκε ένα διήμερο σεμινάριο, συνέδριο θα το έλεγα, όπου είχα την χαρά να επικοινωνήσω με εξαιρετικούς συναδέλφους, πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητές και κοινωνικούς ακτιβιστές, το επιστημονικό επίπεδο των οποίων με εξέπληξε, ομολογώ, πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, κινούνταν οι αναλύσεις τους, οι εισηγήσεις τους σε ένα επίπεδο αισθητά ανώτερο από αυτό που συναντάμε στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα από επιστημονική ανάλυση κατεδείκνυαν τι ακριβώς είδους εκμετάλλευση υφίστανται οι λαοί της Αφρικής και της Κένιας, συμπεριλαμβανομένης της Κένιας δηλαδή, και τι είδους εναλλακτικού τύπου στρατηγική ανάπτυξης έχει νόημα για αυτούς τους λαούς. Έκανα κι εγώ μια εισήγηση εκεί, και άλλοι άνθρωποι από πολλές χώρες, Και την τρίτη μέρα, μετά το διήμερο επιστημονικό κατά βάση αυτό συνέδριο, θεωρητικό, είχαμε μια συμβολική πορεία, διεθνή πορεία, διεθνιστική πορεία, κατά της νεοαπικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού, η οποία συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη του κυρίου Εμμανουήλ Μακρόν στην Κένια, ο οποίος ο Εμμανουήλ Μακρόν τις ημέρες εκείνες οργάνωσε μια συνάντηση κορυφής για να υποσχεθεί θήκια για μεταξωτές κορδέλες στον λαό της Κένιας, να υποσχεθεί τεράστιες επενδύσεις, να υποσχεθεί άνοιγμα για τις επιχειρήσεις και τα μονοπόλια της Γαλλίας στην Κένια και γενικότερα στην Αφρική, να υποσχεθεί ανάπτυξη, να υποσχεθεί στρατηγικές συνεργασίες και ούτω καθεξής, σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών μέχρι το επίπεδο της πολεμικής τεχνικής συνεργασίας, των πανεπιστημίων, της έρευνας και ούτω καθεξής. Προφανώς οι θύνοντες έκριναν ότι μία νόμιμη, γιατί είχαν ζητήσει οι ντόπιοι συνεργάτες μας εκεί, οι συναγωνιστές μας, είχαν ζητήσει τις αντίστοιχες άδειες. Μία νόμιμη λοιπόν ειρηνική διαδήλωση μερικών εκατοντάδων ανθρώπων από διάφορες χώρες του κόσμου και ντόπιων, ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, ότι μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία της Κένιας, και έκανα μία πρόκλητη ομή επίθεση. Έκανα μία επίθεση στην ίδια τη διαδήλωση, πριν προλάβουμε να πάμε σε πιο κεντρικά σημεία. Προσπάθησαν στην αρχή με πολιτικά κάποιοι ασφαλίτες να διαλύσουν την διαδήλωση. Στη συνέχεια μας επιτέθηκαν με αστυνομικά, με χρώματα παραλλαγής, τεθωρακισμένα οχήματα με πλήρη ταχύτητα και πυροβολώντας με πραγματικά πυρά, με κρότου λάμψης και δακρυγόνα, να διαλύσουν την διαδήλωσή μας. Κατάφεραν και τη διέλυσαν. Ένας αξιωματικός με επιμονή προσπαθούσε να μου υφαρπάξει αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια σημαία αντίγραφο αυτής η οποία είχε αναρτηθεί στο Reichstag όταν στον προηγούμενο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κόκκινος στρατός συνέτριψε το ναζιστικό τέρας τον τότε άξονα. Επειδή λοιπόν κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι εξαιρετικά προκλητικό, προσπάθησαν με βία να μου το αρπάξουν και να το καταστρέψουν. Το έσωσα εκεί στη διαδήλωση. Το έκρυψα επιμελώς στη συνέχεια, αλλά δεν κατάφερα να γλιτώσω τη σύλληψη μαζί με άλλους 4 συναγωνιστές μου, αλλοδαπούς, που είχαμε έρθει στο Ναϊρόμπι για τις εκδηλώσεις αυτές. Με τον πιο βίαιο τρόπο, χρησιμοποιώντας υποκόπανο αυτομάτων, μας τσουβάλιασαν σε αυτά τα στρατιωτικά αστυνομικά οχήματα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε ποιοι είναι καν αυτοί, διότι εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι αστυνομικοί, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, γιατί είχαν στολές παραλλαγής, αλεξίσφαιρα, αυτόματα, πυροβολίδες, τα πάντα. Και θεωρήσαμε ότι είναι στρατός, νομίζαμε ότι ο στρατός μας επιτίθεται. Μας είπαν οι ντόπιοι ότι όχι, αυτές είναι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και είναι συνηθισμένο να γίνεται αυτό για αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε στη συνέχεια η φυλάκησή μας. Την τέταρτη ημέρα της φυλάκησής μας έγινε η αποφυλάκησή μας. Το τι έγινε στη φυλάκησή μας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί σε μια συζήτηση σαν αυτή. Εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι το πνεύμα της αποικιοκρατίας καλά κρατεί και στο Ναϊρόμπι. Οι φυλακές στις οποίες κρατηθήκαμε ήταν κατασκευή των Άγγλων, αποικιοκρατών. Δεν υπήρχε ούτε καν θέση να καθίσεις. Μπορεί να συσσωρεύονταν 18 με 20 άτομα σε ένα 3 επί 5 θάλαμο. Υπήρχε για πάνω από 120, ίσως και 150 μερικές ημέρες άτομα. Υπήρχαν κάποιες τουαλέτες στο βάθος του διαδρόμου, των οποίων μία μόνο δεν ήταν φραγμένη, ήταν σχετικά λειτουργική. Οι συνθήκες υγιεινής, καλύτερα να μην σας τις περιγράψω για να μην δυσαρεστήσω τον κόσμο. Η συμπεριφορά των δεσμωτών των ανθρωποφυλάκων ήταν το κάτι άλλο. Προσπαθούσαν βέβαια να παίξουν το σενάριο του καλού του μπάτσου, του κακού του μπάτσου κλπ. Με διάφορους καλοθελητές, χαφιέδες, κάποιους που ήταν καραμπινάτοι σε υπηρεσία και σε αποστολή, το έπαιζαν κρατούμενοι για να αποσπούν πληροφορίες και να μας χειραγωγούν όσο μπορούσαν. Με εντυπωσίασε το σθένος των ντόπιων συντρόφων και συναγωνιστών μας. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένιας, παιδιά ήταν αυτή η πιο μεγάλη από αυτούς ηλικία, άντε να ήταν 30. Και χρειαζόταν να κατευνάσουμε την ορμή τους, γιατί ήταν πραγματικά πολύ γενναίοι και πολύ ρυψοκίνδυνοι, σε βαθμό που ρίχνονταν στους δεσμοφύλακες και πραγματικά φοβόμασταν εμείς οι γυρότεροι ότι η επόμενη κίνηση ήταν να τους σκοτώσουν. Προσπαθούσαμε να τους κατευνάσουμε λοιπόν για να μην επιτίθενται στους δεσμοφύλακες.
1: Υπήρχε επικοινωνία από την πρεσβεία ή το ελληνικό κράτος, κάπως σας βοήθησαν επικοινώνησαν
0: Το
1: μέσα
0: πρώτο
1: στις...
0: πράγμα που έκανε ήταν να κατασχέσουν τα κινητά μας, τα τηλέφωνά μας. Το πρώτο πράγμα. Χωρίς τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε με οποιοδήποτε. Επικοινωνία υπήρχε βέβαια μέσω των ανθρώπων οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, των συναγωνιστών και συντρόφων μας, αλλά από όλο και ντόπιον, και από άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής, οι οποίοι ενημέρωσαν στον αναβαθμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσα δεν είναι τόσο χειραγωγήσιμα που επιτρέπουν την διακίνηση και τέτοιες πληροφορίες, εξυπακούεται. Γιατί, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ο έλεγχος που υφίστανται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χειραγώγησης τα λέω εγώ, είναι τρομακτικός σε χώρες σαν τη δική μας. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι έχουμε συλληφθεί. Παρατήρησαμε ένα πολύ συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης από πάρα πολλές χώρες και από την πατρίδα μας. Αλληλεγγύης διαφόρων επιπέδων και ειδών, ειλικρινούς, διπλωματικής, για τα μάτια του κόσμου, για να βγει η υποχρέωση, αλλά αλληλεγγύης. Το πιο ευχάριστο είναι ότι το μαζικότερο κομμάτι αυτή τη αλληλεγγύη ήταν ειλικρινή αλληλεγγύη. Και πολλοί άνθρωποι ήταν άνθρωποι, του οποίου εγώ προσωπικά δεν του ξέρω καν και ακόμα παίρνω μηνύματα, για τα οποία είμαι πολύ ευγνώμων και στα οποία με ρωτούν με πολύ ευγένεια και ενδιαφέρον τι ακριβώς έγινε και αν είμαι καλά και αν χρειάζομαι τίποτε και αν χρειάζονται τίποτε άλλοι άνθρωποι που μείνω πάθησαν εκεί κλπ. Αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και δείχνει ότι παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται, ο λαός έχει κεραίες, έχει ευαισθησία, έχει ανθρωπιά, έχει αλληλεγγύη. Είχαμε λοιπόν μια τέτοια κινητοποίηση. Εκ των υστέρων έμαθα ότι κινητοποιήθηκε από πολλούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, ακτιβιστές, μέλη της οικογένειάς μας. Κινητοποιήθηκαν και οι ελληνικές αρχές και μέσω αυτών η διπλωματία και η πρεσβεία μας εκεί. Είναι ο πρέσβης και η κυρία η οποία διευθύνει το προξενικό γραφείο. Μετά την αποφυλάκησή μου κατάφερα και επικοινώνησα με αυτή την κυρία και με διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει όλα τα δέοντα, με ρώτησε πώς είμαι και μου είπε ότι προγραμμάτιζαν την προηγούμενη, δηλαδή τη μέρα της αποφυλάκησης, προγραμμάτιζαν να με επισκεφθούν στη φυλακή, αλλά πρόλαβε και έγινε η αποφυλάκηση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που έκαναν το καθήκον τους, όλους τους ανθρώπους που έδειξαν συγκινητικό ενδιαφέρον, όλους τους ανθρώπους που απέδειξαν ότι το να είναι κάποιος μακριά ή το να βρίσκεται μακριά ένας λαός δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αδιάφοροι για τον πόνο του ή για τους αγώνες του αυτού του λαού. Με αυτή την έννοια εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου, χρησιμοποιώ και αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οργανώσεις, φορείς, συλλογικότητες που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με διάφορους τρόπους. Είναι εξαιρετικά σημαντική παρακαταθήκη γιατί πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε είναι η αρχή. Έρχονται πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
1: Από την άλλη, με το που ήρθατε πίσω, προσπάθησα να επικοινωνήσω κι εγώ με εσάς και μου είπατε ότι θα πάτε στη Μόσχα, όπου εκεί πέρα θα υπήρχε ένα αντιυπεριαλιστικό φόρουμ. Τι ακριβώς ήταν αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, πυκνώνουν διεθνιστικές δράσεις σε όλο τον κόσμο. Πριν το ταξίδι μας στην Κένια, είχαμε κάνει άλλο ένα ταξίδι στη Μόσχα, όπου ιδρύθηκε μία διεθνή συλλογικότητα που αποκαλείται SOV Intern. Αυτή η συλλογικότητα δημιουργήθηκε από ό,τι κατάλαβα από μία ομάδα ανθρώπων εθελοντών μαχητών αντιφασιστών στο Ντομπάς, η οποία θεώρησε ότι οι άνθρωποι που συγκινούνταν και συγκινούνται από το ιστορικό υπόδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης και εναλλακτικού τύπου ανάπτυξη για την ανθρωπότητα που δρομολόγησε η Σοβιετική Ένωση. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι ένα κύμα νοσταλγίας της Σοβιετικής Ένωσης είναι πολύ έντονο στην Ρωσία και σε όλες τις χώρες που προέκυψαν από την αντεπανάσταση και την κεφαλοκρατική παγινόρθωση και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης σήμερα. Νοσταλγίες η οποία είναι πρώτης όψεως παράξενη, διότι μπορεί να δεις 18χρονα, ας πούμε, που δεν έχουν καμία σχέση βιολογικά από τη χρονολογία της γέννησής τους και μόνο, δεν έχουν καμία σχέση με το σοβιετικό παρελθόν. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι σοβιετικοί. Και είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό. Υπάρχει τέχνη, υπάρχουν τραγούδια, θεατρικά, ποίηματα, λογοτεχνήματα στο πνεύμα αυτό. Συνεπώς, στο πνεύμα αυτού της συγκίνησης για το εγχείρημα εναλλακτικού τύπου ανάπτυξης που δρομολόγησε η Σοβιετική Ένωση και την διεθνή απήχηση, διεθνιστική μάλιστα απήχηση αυτού του εγχειρήματος, έγινε η πρόταση να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα, μια ομάδα δηλαδή από οργανώσεις, κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, σωματεία, συλλογικού φορεί κλπ. Στην Μόσχα έγινε το ιδρυτικό συνέδριο, προηγήθηκε αυτό που έγινε στο Ναϊρόμπι που σας είπα. Συμμετείχα και εγώ εκ μέρους μαζί με μια ομάδα αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιπιεστικής Πλατφόρμας, εκ μέρους της πλατφόρμας συμμετείχα και εκεί. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι κάθε άλλο παρά όλες οι οργανώσεις οι οποίες βρέθηκαν εκεί, θα έλεγα ότι κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο κίνημα. Αλλά όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο μεγάλο εγχείρημα, ξέρετε, σπρώχνονται να συμμετάσχουν και άνθρωποι τάσεις που, να το πω επίοικος, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να πω ότι η συντηρητική πλειονότητα ήταν ειλικρινείς άνθρωποι του αγώνα, του αντιαπικιοκρατικού αντιπεριστικού αγώνα, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονταν από Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία. Υπήρχαν όμως και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες με προβλημάτισαν. Ωστόσο, εμείς ως Παγκόσμια Αντιπεριστική Πλατφόρμα στηρίζουμε κάθε εγχείρημα το οποίο κατευθύνεται σε κοινούς σκοπούς ή εν μέρει κοινούς σκοπούς με αυτούς που εμείς θέτουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μετοπική συνεργασία και με αυτή την έννοια συμμετείχαμε και σε αυτό το εγχείρημα. Στη συνέχεια, μετά από αυτά που αδρομερώς σας περιέγραψα στο Ναϊρόμπι, είχε προγραμματιστεί μήνες τώρα ένα αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό φόρουμ που διοργανώνει, είναι το τρίτο που διοργάνωσε στη σειρά, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ρωσίας κοινοβουλευτικά, είναι το δεύτερο κόμμα σε πολιτική ισχύ στη Ρωσία. Είναι το κόμμα το οποίο διατείνεται και εν πολλής διεκδικεί αυτό το ρόλο έμπρακτα, να είναι συνεχιστής των παραδόσεων της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχιστής του μπολσεβίκικου κομμουνιστικού κινήματος στη Ρωσία. Το κόμμα λοιπόν αυτών διοργάνωσε ένα τεράστιο φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 100 χώρες, από πάνω από 100 χώρες αντιπροσωπείες, νομίζω πάνω από 180 οργανώσεις συνολικά και φορείς με αντιπροσωπείες τους συμμετείχαν. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο σαφή και εκεί θα μπορούσα να έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Ήταν πολύ πιο σαφή ως προς την εκπροσώπηση δυνάμεων που έχουν εμπράκτως αποδείξει ότι είναι συνεπείς στον αντιυπεριαλισμό και την αντινεοαποικιοκρατική τους δράση. Και η έμφαση δόθηκε στην τρομοκρατία, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ενδιαφέρει και ανθρώπους με το ανήσυχο πνεύμα που εσείς επιδεικνύετε στον δημοσιογραφικό σας ρόλο. Διότι ο πόλεμος αυτός αποκτά όλο και πιο πολύ χαρακτηριστικά, εκτός από τα πρόξη χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτό που αποκαλείται πόλεμος δι' αντιπροσώπων εν πωλής, τα οποία πρόξη χαρακτηριστικά γίνονται τέτοια που πέφτουν οι μάσκες, τα προσωπία και φαίνεται πραγματικά τι είναι, αποκτά όλο και πιο πολύ χαρακτηριστικά τρομοκρατίας, ομής τρομοκρατίας. Τι εννοώ με αυτό? Όταν, ας πούμε, στη Μινάμπ του νότιου Ιράν πέφτει ένα τόμαχο και μετά από λίγη ώρα άλλοι δύο στο ίδιο ακριβώς σημείο, ο τόμαχο είναι από τους πιο ακριβείς πυράβλους, τα πιο ακριβή σε πλήματα όπλα που διαθέτει το οπλοστάσιο των Αμερικανών, και σκοτώνει 168 κοριτσάκια. Ο δεύτερος και ο τρίτος έπεσαν όταν γονείς, διασώστες και δάσκαλοι πήγαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν από τα σκοτωμένα παιδάκια. Ήταν τραυματισμένα. Άλλο να σκοτώσει, ίσως γίνεται περισσότερους. Με το σκεπτικό ότι όσο περισσότερα παιδιά θα σκοτώσεις, τόσο πιο πολύ θα ξεσηκώσεις τους γονείς κατά του πολιτικού και πολιτιακού συστήματος της χώρας. Δηλαδή, ψάχνω να βρω λογική. Δεν υπάρχει καν λογική. Και ένα από τα χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας, ακόμα και αν ασκείται σε ένα κρατικό επίπεδο υπερδυνάμεων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το πρόξι κράτος, το σιωνιστικό μόρφωμα, έχει στοιχεία τέτοιας ανορθολογικής τρομοκρατίας. Το δεύτερο και τρίτο πλήγμα, εκεί που δόθηκε το πρώτο πλήγμα, είναι χαρακτηριστική τακτική των τρομοκρατών. Το έχουμε δει αυτό άλλωστε επανειλημμένα και από το φαινόμενο του Ισλαμοφασισμού, το οποίο εξόπλισαν, χρηματοδότησαν, οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους στην ευρύτερη περιοχή του αραβόφωνου και Ισλαμικού κόσμου. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αυτές είναι οι τακτικές του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, του ISIS κλπ. Ή όταν χτυπιούνται φοιτητικές αιστείες, μαθητικές αιστείες, μαθητική στέγη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, στον Ντομπάς, και σκοτώνονται πάλι παιδιά, εφηβάκια, εκεί είναι προφανές ότι μιλάμε για τρομοκρατία. Ή όταν πλήττονται μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνίας, πλήττονται τρένα, πλήττονται λεωφορεία με ανθρώπους αμάχους. Όταν γίνεται αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, όπου δεν έχει μείνει πέτρα στην πέτρα. Η γενοκτονία δηλαδή εκεί έχει αναβαθμιστεί εντός εισαγωγικών σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και θεωρείται μια κανονικότητα. Όλα αυτά είναι τρομοκρατία. Είναι κρατική και διακρατική τρομοκρατία του επιτιθέμενου άξονα. Είτε είναι πρόξι μορφές δια αντιπροσώπων, είτε με απευθείας με τα χέρια των φωνιάδων αυτών των γενοκτόνων γίνεται, είναι τρομοκρατία. Και θεωρώ ότι είναι εύστοχο το ότι αφιέρωσαν αυτό το τρίτο φόρουμ οι Ρώσοι κομμουνιστές στην τρομοκρατία, στον αντιτρομοκρατικό αγώνα, διότι πραγματικά αυτός ο πόλεμος προσλαμβάνει χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. Και πρέπει να το λέμε αυτό με το όνομά του.
1: Μπορούμε να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα.
0: Όπου θέλετε πάμε.
1: Ας πάμε πάλι στην Ελλάδα, διότι όπου και να φύγουμε πάλι εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε.
0: Πατρίδα μας, δεν λιτώνουμε από αυτό, είναι μοίρα μας.
1: Ναι. Είπατε για Κένια, είπαμε για Κούβα, είπαμε για αντιπεριαλισμό. Αυτό το οποίο υφίσταται η Ελλάδα δεν θεωρείται ότι είναι ο ορισμός του υπεριαλισμού? Όταν έχεις μία πρέσβυρα που μπορεί να σου πει τι να κάνεις με τους Κινέζους, εννοώ με την Κόσκο, όταν έχεις κάποιες πρεσβείες που σου λένε πότε μπαίνει, πρέπει κάποιος να μπαίνει στη φυλακή και πότε πρέπει να βγαίνει, όταν έχεις ένα μόρφωμα, ένα κράτος των Αθηνών θα έλεγα, να καταδυναστεύει τους πολίτες και να μην τους αφήνει να ζήσουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους, αυτό δεν λέγεται υπεριαλισμός, ας πούμε? Το λέμε στην Αυστραλία, το λέμε λίγο late stage capitalism, το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, δεν υπάρχει άλλο.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι, διότι αυτό παραπέμπει στο ομώνυμο βιβλίο που είχε συγγράψει ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν τον επιστήμονα και ακτιβιστή. Είναι γνωστός με το παρατσούκλι Λένιν στην ιστορία. Ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, λοιπόν, είχε
1: συγγράψει. Αυτός που έμοιαζε με τον Βενιζέλο, θέλετε, τον Ελευθέριο.
0: Μπράβο. Στο Λούφα και Παραλλαγή. Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Αυτός ο μεγάλος πραγματικά επαναστάτης και ερευνητής κατάφερε και δημιούργησε μία σύνοψη των βασικών ποιοτικών και ουσιωδών αλλαγών που επήλθαν στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας, από την εποχή της συγγραφής του ευρυθέστερου ερευνητικού έργου που έχει συγγραφεί ποτέ για την κεφαλαιοκρατία, του κεφαλαίου του Καρόλου Μάρξ. Ο Λένιν, λοιπόν, μετά από μία αυτοκριτική στην οποία στα φιλοσοφικά του τετράδια που δεν δημοσιεύτηκαν, μετά θάνατο δημοσιεύτηκαν αυτά, σε μια πολύ αυτοκριτική διάθεση έλεγε ότι αν δεν μελετήσει συστηματικά την λογική του Χέγγελ, την επιστήμη της λογικής του μεγάλου αυτού Γερμανού ιδεοκράτη, διαλεκτικού φιλοσόφου του Χέγγελ, σε συνάρτηση με τη λογική του κεφαλαίου του Μάρξ, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα από το κεφάλαιο του Μάρξ. Και καταλήγει στο γνωστό αφορισμό ότι 50 χρόνια μετά κανένας από τους μαρξιστές δεν κατάλαβε το κεφάλαιο του Μάρξ. Το λέει κυρίως αυτοκριτικά τα χειρογραφά του αυτό ο Λένιν. Ο Λένιν, λοιπόν, καταπιάστηκε με τη μελέτη της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα χειρογραφά του και οι μελέτες του για να καταλήξει σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι, το οποίο έχει ακριβώς τον τίτλο «Ο Ιμπεριαλισμός στο ανώτατο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας», ανώτατο και τελευταίο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Από εκεί δανείζονται και στην Αυστραλία οι φίλοι σας προφανώς τη διατύπωση για το τελευταίο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Στο βιβλίο του αυτό ο Λένιν, που δεν τις παρούσε να το αναλύσουμε, μπορώ να σας παραπέμψω αν χρειάζεται, έχω συγγράψει για αυτά, έχω διαλέξεις, σεμινάρια. Εκείνο στο οποίο καταλήγει ο Λένιν είναι ότι στο στάδιο το μονοπωλιακό η κεφαλαιοκρατία αλλάζει διαστάσεις, κλίμακα και ποιότητα των σχέσεων παραγωγής που γίνονται κυριολεκτικά παγκόσμιες συμβαίνει. Και μάλιστα ο Λένιν αποδεικνύει ότι σε μεγάλο βαθμό το πεδίο της ταξικής πάλης και της εκμετάλλευσης μετατίθεται από το εργοστάσιο, τη φάμπρικα, την παραδοσιακή του 19ου αιώνα της Αγγλίας, ας πούμε, και από το πεδίο της εθνικής οικονομίας μετατίθεται στο παγκόσμιο πεδίο πλέον. Και υπάρχει μια χούφτα χωρών που έχουν την έδρα τους τα ισχυρότερα μονοπόλια, σήμερα ισχυρότερη πολυεθνική πολυκλαδική όμιλη, που παρασιτεί εις βάρος της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Ο Λένιν αποδεικνύει σε ένα επίπεδο της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, έθεσε τα θεμέλια ακριβέστερα για την απόδειξη, και αυτό είναι καθήκον μας να το αυγατήσουμε και να το συνεχίσουμε σήμερα, αποδεικνύει ότι η παγκόσμια εκμετάλλευση παίρνει τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης που ασκείται από τις ισχυρότερες ως προς το κεφάλαιο χώρες, δυνάμεις, προς τις ασθενέστερες. Δηλαδή το κράτος αποκτά διακρατική εμβέλεια και μέσω της αποικιοκρατίας στην αρχή και στη συνέχεια της νεοαποικιοκρατίας καταφέρει να απομυζά υπεραξία, δηλαδή απλήρωτη εργασία των μισθωτών εργαζομένων της εργατικής τάξης, με άλλα λόγια, την αποσπά όχι από το επίπεδο της χώρας κράτους, του έθνους κράτους, αλλά σε παγκόσμια εμβέλεια. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια διάσταση της εκμετάλλευσης είναι που καθιστά κάποιες χώρες παράσιτα, κάποιες χώρες υπεριαλιστικές, όπως λέει ο Λένιν, και κάποιες άλλες χώρες εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες και ούτω καθεξής, τύπης εξαρτημένες, τύπης ανεξάρτητες και πρακτικά εξαρτημένες και ούτω καθεξής, τις καθιστά ενδιάμεσες ή στον πάτο αυτού του συστήματος της παγκόσμιας κλίμακας εκμετάλλευσης. Ο Λένιν λοιπόν αποδεικνύει ότι ο υπεριαλισμός από τον 20ο αιώνα και πέρα, τις αρχές του 20ου αιώνα και πέρα, αποκτά μια λίγο διαφορετική μορφή από αυτή που γνωρίζουμε από το Imperium λατινιστή, την αυτοκρατορία δηλαδή, και από τη συμπεριφορά την επιθετική κατακτητική μέσω κατακτητικών πολέμων και προσαρτήσεων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με το υπόνοιμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκε και αυτή η νοοτροπία. Και συχνά ο κόσμος μέχρι τις μέρες μας συγχαίει τον υπεριαλισμό με αυτή την πρακτική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Λένιν αποδεικνύει ότι η πολεμική συνιστόσα αυτού του συστήματος που το αποκάλεσε υπεριαλισμό ως μονοπωλιακό ανώτατο και τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας, η πολεμική συνιστόσα είναι μία από τις βασικές συνιστόσες, αλλά δεν ανάγεται σε αυτήν. Δηλαδή, αν δεν εξετάσεις το μηχανισμό της παγκόσμιας εκμετάλλευσης, αν δεν εξετάσεις το μηχανισμό δηλαδή του πώς οι άνθρωποι ιδιοπορίζονται και πώς το πεδίο αυτό της οικονομικής τους δραστηριότητας του βιοπορισμού παρισφραίει το μονοπωλιακό κεφάλαιο και απομυζά από όλο τον πλανήτη, με διαφορετικές κλίμακες, με διάφορες διαμεσολαβημένες μορφές, με διάφορες μορφές τίτλων ιδιοκτησίας, με διάφορες μορφές χρεογράφων, με αυτό που αποκαλούμε σήμερα χρηματιστικό κεφάλαιο και χρηματιστική ολιγαρχία. Αν δεν συλλάβεις λοιπόν αυτή την ληστρική οικονομική διάσταση, δεν μπορείς να αντιληφθείς και γιατί υπάρχει αυτή η επιθετική πολιτική και ο πόλεμος και πώς συντηρούνται τεράστια συμπλέγματα όπως τα μεγάλα στρατιωτικά βιομηχανικά συμπλέγματα σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την έννοια, χωρίς την ανάλυση στο επίπεδο της πολιτικής οικονομίας, της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, δεν μπορείς να αντιληφθείς και το χαρακτήρα του σημερινού πολέμου. Και εδώ είναι κάτι το οποίο δυστυχώς οι φορείς της επίσημης γεωπολιτικής δεν το αντιλαμβάνονται και δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Έτσι. Με αυτή την έννοια, ανάγουν τον υπεριαλισμό σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ή άντε σε διπλωματία. Ή άντε σε εκβιασμούς διακρατικούς. Αυτό είναι επιφαινόμενο. Η ουσία είναι ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης. Η ουσία είναι λοιπόν η εγκαθίδρυση, διαιώνιση, επέκταση, ευρέωση ή ανατροπή του μηχανισμού απομίζησης υπεραξίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ή με πιο επιστημονικούς όρους του μηχανισμού κεφαλαιακής ισόρευσης σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή είναι η ένστασή μου λοιπόν απέναντι στον υπεριαλισμό. Και θεωρώ ότι καλά κάνουν και λένε για το τελευταίο στάδιο, μόνο που το τελευταίο στάδιο δεν σημαίνει ότι θα πέσει κάτι σαν όνειμο φρούτο και θα μας απαλλάξει από την τοξική παρουσία του. Η τοξική παρουσία του οποίου εμφανίζεται σήμερα στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ή στην τρίτη σπήρα της ελικοειδούς εκτύλιξης του εμπόλεμου φαινομένου στον υπεριαλισμό, όπως θεωρώ εγώ στη δική μου προσέγγιση, δεν θα μας απαλλάξει με κανέναν αυτοματισμό. Δυστυχώς αυτό θα απαιτήσει τεράστιες θυσίες και αγώνα και θα απαιτήσει συνειδητό αγώνα στη βάση της επιστημονικής γνώσης. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η πατρίδα μας, ναι, είναι οργανικό κομμάτι αυτού του υπεριαλισμού. Όχι γιατί είναι υπεριαλιστική, όπως λένε σε ένα αντελώς αντικέφαλο και αντιεπιστημονικό επίπεδο ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται και αριστεροί. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στη σημερινή ηγεσία του Περισσού, ό,τι έχει απομείνει από το ένδοξο πάλι ποτέ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτοί οι τύποι λοιπόν θεωρούν ότι όλοι είναι υπεριαλιστές, ότι παντού είναι υπεριαλιστές. Συχαίουν σκοπίμως στο στάδιο του υπεριαλισμού με το ότι όλες οι χώρες ξαφνικά γίνανε στο στάδιο αυτό υπεριαλιστικές. Είναι σαν να λες ότι, ρε παιδί μου, Από τη στιγμή που έχουμε κεφαλαιοκρατία, επειδή δουλεύουν σε μια φάμπρικα κεφαλαιοκρατική κάποιοι άνθρωποι και επειδή την εποπτεία την έχει ο κεφαλαιοκράτης, όλοι είναι κεφαλαιοκράτες. Δεν είναι τα πράγματα, είναι αφελές αυτό, ας πούμε. Αν δεν είναι και πολύ πονηρό και πολύ επικίνδυνο ως εντολή πλέον. Κάποια εκδούλευση κάνουν για να το λένε αυτό. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο απόμακροι από κάθε λογική και επιστήμη. Συνεπώς θεωρώ ότι η πατρίδα μας είναι μια χώρα με μέσο επίπεδο ανάπτυξης. Κινείται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης με την ευρεία της έννοια. Αυτό φάνηκε με όλη τις προηγούμενες δεκαετίες, με όλο τον αποτρόπαιο αυτό πόλεμο οικονομικό και καθεστώς κατοχής που έχει επιβληθεί με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις στην πατρίδα μας, εξ αφορμής του τεχνιέντος δημιουργηθέντος δημοσίου χρέους της χώρας. Τεχνιέντος δημιουργηθέντος με πολλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων εξαιρετικό ρόλο διαδραματίζει και η ύπαρξη ενιαίου νομίσματος σε τόσο ανισομερώς αναπτυσσόμενες άνισες ουσιαστικά οικονομίες. Γεγονός το οποίο στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας καταδεικνύει ότι πόροι, υπεραξία από τους φτωχότερους απομειζόνται προς τη μεριά των πλουσιωτέρων. Διότι ένα ενιαίο νόμισμα με τόσες μεγάλες ανισότητες γίνεται ένας μηχανισμός αφέμαξης των ανίσχυρων μέσω του χρηματοπιστωτικού επίπεδου συγκρότησης των σχέσεων παραγωγής στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η αφέμαξη, είναι φυσικό υπακόλουθο. Και αυτή η αφέμαξη δεν έγινε χθες. Έχει προϊστορία. Έχει προϊστορία, αν θέλετε, από τις ιδρύσεις του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο εξ υπαρχής δημιουργήθηκε ως προτεκτοράτο. Ας μην λησμονούμε ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θα διακυβερνηθούμε επιλεγόταν από τους ισχυρούς. Θεωρήσαν, ας πούμε, ότι οι επαναστάτες του 1921, αυτές οι τεράστιες μορφές του αγώνα, ήταν ανάξιοι να κυβερνήσουν αυτό το λαό και ήταν ανάξιος αυτός ο λαός να αυτοκυβερνηθεί. Γι' αυτό του έφεραν εισαγόμενη μοναρχία και αντίστοιχους γραφειοκρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς από τη Βαυαρία στη συνέχεια και στη συνέχεια από άλλες χώρες. Επέβαλαν μοναρχοφασιστικό καθεστώς μέχρι τον 21ο, τον 20ο αιώνα την πατρίδα μας. Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θεωρούσαν ότι ο όθωνας θα μας έσωζε και οι μεγάλες δυνάμεις από την πεφωτισμένη Ευρώπη, γιατί είμαστε ανάξιοι να κυβερνηθούμε, μας επέβαλαν επιτροπία, τρόικα, δανειακές συμβάσεις, μνημόνια κλπ. Και μέχρι τώρα τα λουζόμαστε αυτά. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε ότι από την εναλλαγή καθεστώτος που έγινε μετά τον, δεν πιάνω πιο παλιά την ιστορία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι συνεργάτες των Ναζί κατακτητών έγιναν ξαφνικά συνεργάτες των Άγγλων, του Σκόμπι και στη συνέχεια των Αμερικανών, μαζί με αυτούς που μας ήρθαν από το Λονδίνο και την Αφρική, τους, το μηχανισμό τον μοναρχοφασιστικό, θα έλεγα, του κράτους. Και μέχρι τώρα οι απόγονοι και οι επίγονοι τους είναι αυτοί που μας κυβερνούν τη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, αυτοί οι εθελόδουλοι, συστηματικά εθελόδουλοι, ως προς την οτροπία, τη συγκρότηση, την οικονομική τους δραστηριότητα, την παιδεία τους, τις παραδόσεις τους, το που έχουν τις επενδύσεις τους, το που έχουν τα ακίνητά τους, τα πολυτελή στον κόσμο, το που σπουδάζουν τα παιδιά τους, που έχουν τις αποταμιεύσεις τους και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν οι ανεκδίγητοι τύποι θεωρούν ότι η δουλοπρέπεια και η υποταγή στους μηχανισμούς του άξονα σήμερα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, σιωνιστικό μόρφωμα, είναι εκ των όνων κάνευ και είναι στρατηγική μας επιλογή. Είναι η μόνη στρατηγική επιλογή προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχω μάλιστα φτιάξει ένα τέτοιο αφήγημα βάσει του οποίου δεν χάλασε και ο κόσμος όταν κάνει επιχειρήσεις στο σιωνιστικό μόρφωμα μέσα στα εθνικά μας ύδατα ή στην επικράτεια της σφαίρας εποπτείας έρευνας και διάσωσης με τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν χαλάζει και ο κόσμος. Πολεμικές επιχειρήσεις κάνουν. Αδέρφια μας είναι οι σιωνιστές, στρατηγικοί σύμμαχοι. Δεν χαλάζει ο κόσμος αν εμφανίζεται σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, στο Ιόνιο, εμφανίζεται ένα μη επανδρομένο ουκρανικό, ουκροναζιστικό, δηλαδή του πρόξη κράτους, του ναζιστικού καθεστώτος της Ουκρανίας, δηλαδή του βαθαίως παρακράτους διακρατικού τύπου που είναι το ΝΑΤΟ. Εμφανίζεται στη Λευκάδα μας και από εκεί θέλει να επιχειρήσει προς ρωσικών συμφερόντων σκάφη εμπορικά ή και πολεμικά από το έδαφος μας. Δεν χαλάσε και ο κόσμος. Τι έγινε? Δεν χαλάσε και ο κόσμος αν μια πρέσβυρα που δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τώρα γιατί η αισθητική παίζει το ρόλο της. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτή τη στιγμή αποστασιοποιούμε δια της αφαίρεσης από την αισθητική και ηθική πλευρά του ζητήματος του συγκεκριμένου προσώπου. Έχει απασχολήσει τον τύπο και το δημόσιο διάλογο, δεν είναι της παρούσης. Κατ' ουσίαν όμως έχει σημασία το θράσος με το οποίο όλοι οι πρέσβεις, ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πάγιατ ήταν πρέσβης, ο πρέσβης ο οποίος εγκατέστησε το πραξικόπημα, το ένοπλο πραξικόπημα του 14, του 2014 στο Κίεβο. Με την περίφημη κυρία Νούλαντ, ως ειδική απεσταλμένη, ειδική εκπρόσωπο της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τον περίφημο διάλογό τους, ο οποίος βγήκε στη φόρα, χαρακτηριστικό επίσης επίπεδο, που λέει ότι την αλλαγή καθεστώτος την είδαμε ως επένδυση, δώσαμε 5 δισεκατομμύρια γι' αυτό και δεν το χαλάμε, και έστειλε το γνωστό σεξουαλικό ταξίδι πεζοπορίας την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυρία Νούλαντ για να διασφαλίσει την αποκλειστικότητα της χρήσης του πολιτικού προσωπικού μαριονέτες που εγκατέστησαν εκεί οι Αμερικάνοι σε συνεργασία με τους Άγγλους και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν έχουμε εθελοντές τέτοιου τύπου, δεν χρειάζεται να μας εγκαταστήσουν κάποιους. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει τέτοιο τύπου προσωπικό, γιουσουφάκια τους λέω, του άξονα. Ένα τύπο προσωπικού το οποίο δεν έχει την παραμικρή εθνική αξιοπρέπεια και παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον το συμφέρον του ιμπεριαλισμού. Από πού και ως πού είναι εθνικό μας συμφέρον να έχουμε εχθρό τη Ρωσία? Από πού και ως πού είναι εθνικό μας συμφέρον να εξοπλίζουμε το φασιστικό ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου? Να είμαστε από τους πρώτους, αν δούμε μάλιστα σε ποσοστό έναντι του ΑΕΠ, είναι τρομακτικό αυτό που έχει γίνει. Και αν δούμε την αφέμαξη που έχει γίνει από τα αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο και συνολικά οπλικά συστήματα ανατολικής παραγωγής, σοβιετικών δηλαδή προδιαγραφών, πήραμε από την Ανατολική Γερμανία μετά την επανένωση των Γερμανιών και με διάφορες άλλες συμβάσεις. Αν δούμε τι έχουμε στείλει στο καθεστώς του Κιέβου για να σκοτώνει Ρώσους και Ουκρανούς, που είναι ένας λαός, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεχνιέντος επιβεβλημένο εμφύλιο εξόντωσης, και πρωτοστατούν οι δικοί μας που στην εξόντωση αυτού του πληθυσμού. Στην εξόντωση πληθυσμού των Ελλήνων της Μαριούπολης και του Ντομπάς. Έχω πάει στον Ντομπάς επανειλημμένα. Έχω δει τους εκεί συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν χιλιάδων χρόνων παρουσία, δεν είναι χθεσινοί εκεί. Και αντί να στηρίξεις το όνομα της πατρίδας, υποτίθεται την ομογένεια τους εκεί Έλληνες, οι οποίοι με το όπλο στο χέρι παλεύουν κατά του ναζισμού και κατά του ΝΑΤΟ, τι κάνει? Τους σκοτώνει. Και αυτό το παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον. Και μας φέρνει να μιλάει επισήμως στο κοινοβούλιο ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Με αυτούς είμαστε. Ή θεωρεί εθνικό συμφέρον το γενοκτόνο, τη συμπόρεση με το γενοκτόνο καθεστώς του σιωνιστικού μορφώματος. Και όταν οι Ιρανοί ξέσκησαν το σύστημα των ραντάρ αμερικανικών και Ισραηλινών, στείλαμε τον Κίμωνα με τα δικά μας ραντάρ για να τους στηρίξει. Για ποιο εθνικό συμφέρον μιλάμε? Και μάλιστα πλασάρουν ένα σενάριο βάσει του οποίου θα πάμε με τους σιωνιστές, γιατί θα μας σώσουν από τους Τούρκους και θα μας δώσουν και το κλειδί από την Αγία Σοφιά τα αδέρφια μας οι σιωνιστές. Πόσο αδέρφια μας είναι οι σιωνιστές το έχουν αποδείξει. Και ποιος είναι η συνεργασία τους με τους Τούρκους επίσης το έχουν αποδείξει. Είναι γελία όλα αυτά. Και είναι ενδεικτικά αυτού ακριβώς που είπατε, ότι είμαστε ένα υπεριαλιστικό προτεκτοράτο, μας έχουν καταντήσει, αναξιοπρεπές, δεδομένο, γονιπετές. Αλλά όταν κάποιος θεωρεί ότι είσαι δεδομένος διαρκώς, σε θεωρεί της καρπαριάς. Και αντίστοιχα σου φέρεται. Αν θεωρείς ότι η αξιοπρέπειά σου εξαντλείται στο ρόλο του γκαρσονιού, στη βαριά βιομηχανία εντός εισαγωγικών που είναι ο τουρισμός, στον γκαρσονί ή φιλοδόρημα δίνεις ή καρπαριά εν σε φράση. Έτσι θα μας φέρονται.
1: Μια τελευταία ερώτηση που θα την κάνω τελευταία, διότι θέλω και το κοινό να σκεφτεί και άμα θέλει να απαντήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η πολιτική κατάσταση της Ελλάδος, τα ελληνικά κόμματα που υπάρχουν και διαμορφώνονται, δεν δίνουν κάποια λύση διεξοδική. Δίνουν μόνο μια λύση σαν να είναι manager. Δηλαδή το θέμα είναι διαχείριση, δεν είναι δηλαδή αυτό το πρόβλημα το οποίο αναλύσαμε τώρα, το υπεριαλιστικό. Εσείς, ξέρω, και όποιος ψάξει κάποιο λίγο ας πούμε στο διαδίκτυο, ήσασταν στα κοινά. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια, ας πούμε, κουβέντα δημόσια με κάποιους ανθρώπους, κάποιες προσωπικότητες, όπου θα πρέπει να ξανατονίσουμε το ποια είναι η Ελλάδα, πού πάει η Ελλάδα, το όραμα της Ελλάδος, και να μην αναλωνόμαστε στα μικροκομματικά, διότι βλέπω ότι δεν θέλουμε το καλό της Ελλάδος, ολόκληρης της Ελλάδος, σαν ιδέα, σαν ανεξάρτητο κράτος. αυτόνομο, όπου αφέντης και κυρίαρχος ήταν ο λαός του. Ασχολούμαστε με τα κόμματα και πραγματικά δεν το θεωρώ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει η μικροπολιτική, το micromanagement, και δεν θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός είναι ο φυσικός αρχηγός αυτού του πράγματος. Δεν πιστεύω σε φυσικούς αρχηγούς. Είναι αυτό.
0: Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπατε. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσω από το γεγονός ότι η ίδια η σφαίρα της πολιτικής είναι σφαίρα που αφορά πρωτίστως την συνειδητή εμπλοκή των ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθε. Την εμπλοκή των ανθρώπων, αν μιλήσουμε πιο επιστημονικά, φιλοσοφικά, με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή με συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Η εμπλοκή αυτή γίνεται σε πολλά επίπεδα. Γίνεται σε ένα επίπεδο με χειραφετική προοπτική ή σε ένα επίπεδο με χειραγωγική προοπτική. Χειραγώγηση είναι όταν γίνεσαι κάτι που φέρεται και άγεται, που δεν είναι υποκείμενο, είναι ενεργούμενο. Χειραφέτηση είναι όταν αρχίζεις και γίνεσαι ο ίδιος υποκείμενο, συνειδητοποιείς τις ανάγκες σου και στη βάση της εγνωσμένης ανάγκης θέτεις σκοπούς, στρατηγική και τακτικές. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι από φιλοσοφικής απόψεως, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος στο βαθμό που θέτει προοπτική. Ο άνθρωπος ο οποίος απλώς συμβιβάζεται με το κατεστημένο, με την ευρύτερη έννοια με τους εμπράγματους φυσικούς και κοινωνικούς όρους της ύπαρξής του, δεν είναι τόσο άνθρωπος, είναι στο ζωικό βασίλειο ακόμα. Η προσαρμογή της στο περιβάλλον είναι στρατηγική επιβίωση του ζώου. Ο άνθρωπος ζει στο βαθμό που προσαρμόζει το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες, στη δική του προοπτική, στη δική του ανάπτυξη. Αυτό είναι το DNA του ανθρώπινου πολιτισμού. Χωρίς αυτό δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι πολιτισμικό όν, άρα δεν είσαι και ουσιαστικά πολιτικό όν. Άρα μη συγχαίουμε την εμπλοκή στη σφαίρα της πολιτικής με το να είμαστε υποκείμενα, δηλαδή προσωπικότητες και πραγματικά συνειδητές συλλογικότητες. Διότι ένα μεγάλο μέρος του καθεστώτος αναλύσκεται στο να μας πείσει ότι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζεται μικροπολιτική νοσηρότητα είναι η μόνη πολυτέλεια που διαθέτουμε. Δηλαδή θα πρέπει να διαλέξουμε ποιο από τα καθάρματα και τους απατεώνες που συνοστίζονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας θα μας εξαπατήσει για την επόμενη τετραετία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική με προοπτική, δεν είναι ανθρώπινη προοπτική, είναι προοπτική του ζώου. Έτσι. Να ξεδιαλύνουμε δηλαδή τι σημαίνει εναλλακτική πρόταση με προοπτική, δηλαδή με σχέδιο, με επιστημονική γνώση, με πρόβλεψη, και τι σημαίνουν υποκατάστατα παραλλαγών ενός και του αυτού. Επιτρέψτε να πω ότι το σημερινό φάσμα του πολιτικού συστήματος, κοινοβουλευτικού και έξω κοινοβουλευτικού, θα μου επιτρέψετε να πω, θυμίζει ένα μονοκομματικό σύστημα με πολλές συνιστώσεις, με πολλές ψευδοεναλλακτικές συνιστώσεις, κατ' επίφαση διαφορές. Όταν αυτοί όλοι τα στρατηγικά ζητήματα συμφωνούν, έχουν ομόνοια, ομοθυμία, ομονοούν από κοινού πράτου. Και προσέξτε, από κοινού πράτου, όχι μόνο με αυτά που λένε, γιατί αυτά που λένε μπορεί να διαφοροποιούνται κάπως, αλλά στην πράξη, επί του πρακτέου, τι κάνουν. Γιατί αν δεν συμβάλλεις ουσιαστικά στην ανατροπή μιας τοξικής κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, σημαίνει ότι είσαι συστατικό στοιχείο αυτής της τάξης πραγμάτων. Έτσι, μπορεί να λέγω μεγάλα λόγια για τον αντικαπιταλισμό, για την επανάσταση στη Δευτέρα Παρουσία και βάλε, για το απρόσιτο υπερπέραν του ενός μέλλοντος που πάει στα όρια της μεταθάνατος ζωής και της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά επί του πρακτέου, τι κάνω, συνηγορώ σε αυτό που υπάρχει. Άρα να το αντιληφθώ αυτό που λέτε, στο ότι πρέπει να ενοποιηθούμε σε κάτι το οποίο θα ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Ποιες? Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι από την εμπειρία μου, στις τελευταίες δεκαετίες έχω διαπιστώσει ότι όπου, πιστέψτε με σε αυτό που θα πω, μπορεί να ακουστεί περίεργος αφορισμός. Σε χώρες σαν την Ελλάδα, λόγω της στρατηγικής της σημασίας, ιδιαίτερα στις συνθήκες Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου εμφανίζεται κάτι το οποίο μπορεί να προσδώσει προοπτική σε ένα μετοπικό αγώνα με αξιοπρέπεια κατά του υπεριαλισμού για εθνική και λαϊκή κυριαρχία, όπου εμφανίζεται κάτι εντογενάστη τέτοιου τύπου υποκείμενο, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, κάνουν τα πάντα για να το διαλύσουν. Από το πουθενά εμφανίζονται δυνάμεις που παίρνουν διχόνοια. Από το πουθενά εμφανίζονται δυνάμεις οι οποίες το υπονομεύουν. Δηλαδή, σπαταλά πολύ πιο πολλές δυνάμεις στο να υπονομεύσει τη δημιουργία οποιοδήποτε εντογενάστε υποκειμένου το καθεστώς παρά για να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό είναι φυσιολογικό στην κρίση. Όταν δεν έχεις προοπτική να παρουσιάσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκάψεις το λάκκο του άλλου. Για να μην τύχει και εμφανιστεί κάτι το οποίο θα θέσει έναν αμφιβόλο την κυριαρχία του καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθούμε. Πού δεν είναι λόγο. Το θέμα είναι σε ποια βάση θα θέσουμε προοπτική, σε ποια βάση χαράσουμε στρατηγική και τακτικές.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες.

0: λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Τελευταία μας ενότητα για σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, ψυχολόγο και επικεφαλής επιστημονική του SAE Counselors. Καλώς ήρθατε ξανά.
3: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε που τη δεχτήκατε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε για τη σχέση της τέχνης και της συλλογικής συνείδησης και τη σχέση με το φαινόμενο walk. Είναι ίσως πρώτη φορά τώρα, με αφορμή την όλη συζήτηση με την ταινία Nolan, να βάλουμε μέσα και το ζήτημα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς ή μάλλον της πρόσληψής μας για τον πολιτισμό μας. Με αφορμή τις αισθητικές επιλογές του σκηνοθέτη και τις ευρύτερες επιλογές και τον συμβολισμό τους, θα θέλαμε να μας πείτε τη σχέση της τέχνης, λοιπόν, σε αυτή τη διάσταση με την μαζική ψυχολογία και αν έχει όρια η τέχνη, αν δικαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αν υπάρχει όριο μεταξύ της έκφρασης και της χειραγώγησης ή όριο μεταξύ της έκφρασης και της ασυδοσίας προς ένα συλλογικό πράγμα που λέγεται πολιτισμός.
3: Καταρχάς, να σας πω ως προς το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησής σας ότι είναι μια λίγο πιο παλιά ιστορία, δεν την έφερε στην επιφάνεια ο Νόλαν. Ο δυτικός πολιτισμός και δει το αμερικάνικο κομμάτι του εδώ και χρόνια στρέφεται κατά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και ειδικώς του Ομήρου. Έχω κάνει διάφορες εκπομπές στο παρελθόν, ήδη από το 2020, για το πώς θέλουν να καταργήσουν τις αρχαίες ελληνικές σπουδές από κάποια τμήματα των πανεπιστημίων, τον Όμηρο, τον Ισίωδο και άλλους αρχαίους συγγραφείς. Γιατί θεωρούν ότι είναι εκπρόσωποι της λευκότητας αφενός και της πατριαρχίας. Βάζουν λοιπόν δύο ζητήματα, το ένα ενός ανεστραμμένου ρατσισμού και ενός νεοφεμινισμού, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο αυτό. Ως προς αυτό που με ρωτάτε τώρα για τα όρια της τέχνης. Να πω ότι θεωρώ πως όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τα όρια της τέχνης, την ελευθερία της έκφρασης, την τέχνη κλπ, θεωρώ ότι είναι μια προσχηματική συζήτηση. Είναι μια προσχηματική συζήτηση η οποία γίνεται από καινούς νόες οι οποίοι μπουρδολογούν ακατασχέτως γύρω από αυτά τα θέματα, με σκοπό είτε συνειδητό είτε ασυνείδητο, για να μην είμαστε κακοπροαίρετοι ως προς τις προθέσεις όλων, να συγκαλύψουν ουσιαστικά αυτό που πραγματικά συντελείται. Δεν αφορά λοιπόν η όλη συζήτηση τα όρια της τέχνης. Αφορά την κατάργηση της τέχνης. Την κατάργηση της τέχνης, την κατάργηση της γνώσης, την κατάργηση της ιστορίας, την κατάργηση της ίδιας της αισθητικής. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν αυτό αποκρύπτει από πίσω. Αυτό θέλει να κρύψει.
2: Γιατί να θέλει ο καλλιτέχνης να καταργήσει αυτό το οποίο είναι το αντικείμενό του?
3: Βάζετε με το ερώτημά σας μια θέση έτσι κάπως αξιωματικά ότι αυτό που παράγει είναι τέχνη. Ξέρουμε πολύ καλά όμως πως υπάρχει στρατευμένη τέχνη και η στρατευμένη τέχνη σε πολύ μεγάλο βαθμό διολυσταίνει προς την ιδεολογία. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι η ιδεολογία και προπαγάνδα που συνδέεται με την ιδεολογία κάνουν δύο φορείς βασικοί, όχι μόνο, αλλά δύο φορείς βασικοί οι οποίοι συνδέονται με το lifestyle. Ο ακαδημαϊκός χώρος, δηλαδή τα πανεπιστήμια, και η τέχνη και κυρίως μέσω του Hollywood, δηλαδή του σινεμά, δηλαδή μέσω της δύναμης της εικόνας. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι το Hollywood είναι μηχανισμός προπαγάνδας. Ενχάραξης νέων νοοτροπιών, νέων χριστοηθειών, νέων τρόπων σκέψης. Αυτό λοιπόν που κάνει ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι τέχνη, αλλά μπορεί και να μην είναι τέχνη. Να είναι μια προσπάθεια να ενχαραχθούν νέες νοοτροπίες και να γίνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας, συμπερίληψης, διαφορετικότητας, σχιζοφρενικής οικειοφοβίας και ανεστραμμένου ρατσισμού.
2: Με ποιον τρόπο μπορεί ο πολίτης, ο οποίος θέλει να παραμείνει υγιής ψυχικά, να αντιληφθεί ότι υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία?
3: Στη διαδικασία αυτή της προπαγάνδας?
2: Στη διαδικασία, ναι, της πρόσληψης της προπαγάνδας, όχι ως προπαγάνδα, αλλά ως κανονικότητα, ως πολιτική ορθότητα με την κυριολεξία του όρου, όχι ως ιδεολόγημα.
3: Αυτό που με ρωτάτε είναι ουσιαστικά πώς μπορεί να αναπτύξει μεταγνωστικές δεξιότητες για να μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό που υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση αφορά την προπαγάνδα και όχι την τέχνη ξεκάθαρα. Έτσι κι αλλιώς, να πω παρένθεση, ότι έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, μεταξύ των οποίων κάποια τα έχουμε δώσει κι εμείς, για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη ταινία. Η οποία, όπως είπα, συγκεκριμένη ταινία περισσότερο αποσκοπεί στο να γίνουν μαθήματα πολιτικής ορθότητας. Άρα αυτό που με ρωτάτε είναι πώς μπορούν να υπάρξουν συλλογικές αλλά και ατομικές αντιστάσεις. Οι ατομικές αντιστάσεις, δηλαδή οι αντιστάσεις οι ψυχοδιανοητικές του καθενός από εμάς, συνδέονται με τις συλλογικές αντιστάσεις και συνδέονται με τη συζήτηση π.χ. που κάνουμε και σήμερα, με το να καταλάβουμε τι διακυβεύεται, τι παίζεται από πίσω, ποιος είναι ο στόχος. Και να καταλάβουμε επίσης το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται τέτοιου τύπου πολιτισμικά υποπροϊόντα, θα έλεγα.
2: Συλλογικές αντιστάσεις, στην πραγματικότητα, ενώ αναρωτιόμαστε εάν μπορούν να υπάρξουν, ήδη υπάρχουν. Γιατί βλέπουμε ότι το τρέιλερ είχε πολλαπλάσιες αρνητικές αντιδράσεις.
3: 10 φορές περίπου περισσότερες. Όντως.
2: Οπότε, όντως, και αυτό αφορά το διεθνές κοινό. Δεν αφορά mm-hmm. μόνο το ελληνικό κοινό, που μπορούμε να πούμε ότι το παίρνουμε πιο προσωπικά, γιατί αφορά ένα πλήγμα στην δική μας πολιτιστική κληρονομιά. Άρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις, δηλαδή τι αισθανόμαστε ότι διακυβεύεται, τι πειράζεται σε εμάς, γιατί δεν είμαστε όλοι ιστοριοδίφες mm-hmm. που θύχτηκαν επειδή θύχτηκε η ιστορική ορθότητα. Κάτι άλλο αντιλαμβανόμαστε ότι θίγεται, στο οποίο ενστικτοδός αντιδρά ο κόσμος. Τι είναι αυτό, θα θέλαμε.
3: Καταρχάς, να σημειώσω ότι οι αντιδράσεις αυτές που υπήρξαν είναι περισσότερο από τον ευρωπαϊκό κόσμο και όχι από τους Έλληνες. Είναι πολύ περισσότερες στους Γερμανούς, στους Γάλλους παρά στους Έλληνες. Και επίσης το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις αφορούν κυρίως like, dislike και σχόλια. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι τελικά να δούμε στην πράξη αυτό που θα κατασταλάξει. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολλά, αλλά επί της ουσίας δεν λένε τίποτα για το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι και τα like και τα dislike δεν λένε τίποτα για την εμπορικότητα της συγκεκριμένης ταινίας. Αυτό λοιπόν που θα είναι ένα πραγματικό πλήγμα σε τέτοιου τύπου, όπως είπα προηγουμένως, προϊόντα υποπολιτισμού, είναι εάν εμπορικά θα έχει επιτυχία ή όχι. Και εκεί θα φανεί ποιο είναι τελικά το περιεχόμενο και ποιο είναι το μέγεθος των αντιδράσεων. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή μέσω επανάστασης πληκτρολογίου να αντιτίθεσαι σε όλο αυτό, αλλά στην πραγματικότητα να ενδίδεις στη συνέχεια στην προπαγάνδα και να πηγαίνεις να παρακολουθείς την ταινία και μάλιστα να λες έκανα λάθος, ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Πέραν του
3: ίσον
2: marketing,
3: απέχει, ξέρετε το λέγει του πραχθήνε που έλεγε και ο Σοκράτης, το πλήγμα λοιπόν σε τέτοιου τύπου, γιατί με όρους εμπορικούς και καπιταλιστικούς γίνεται, θα είναι επί της εμπορικότητας της ταινίας.
2: Θα θέλαμε όμως από την ψυχολογική σκοπιά να μας πείτε γιατί αντιδρούμε, γιατί μας πειράζει, τι είναι αυτό που, mm-hmm. και γιατί θα πρέπει να το προστατέψουμε αυτό. Δηλαδή είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε, μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το marketing, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε χωρίς τη βοήθεια ενός ψυχολόγου γιατί μας πειράζει.
3: Πολύ σωστά. Να πω λοιπόν ότι όντως ένα τμήμα των κοινωνιών, του παραδοσιακού λαού, να το πω διαφορετικά, αντιδράει. Δεν είναι όμως μόνο το τμήμα του παραδοσιακού λαού που αντιδράει, είναι και το τμήμα των ελιτοποιημένων πληβίων που ενδοτικά θεωρούν τέτοιου τύπου παραγωγές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, κάνοντας μαθήματα πολιτικής ορθότητας. Να μιλήσουμε λοιπόν, αφού με ρωτάτε, για το τμήμα των ανθρώπων που αντιδράει, του παραδοσιακού λαού, των πάλι ποτέ κοινωνιών. Θεωρώ ότι είναι εκείνοι που αντιστέκονται, εκείνοι που δεν θέλουν να μετατραπούν σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα ούτε καν δούλων, που θα ζουν με την λογική του σήμερα, δώσε μην σήμερον και άσε το αύριο, δηλαδή στο πλαίσιο μιας καταναλωτικής ευημερίας παρόντος, έχοντας κόψει εντελώς τη σχέση τους με την ιστορία τους. Εάν έχουν κόψει εντελώς τη σχέση με την ιστορία τους, θα έχουν κόψει εντελώς και τη σχέση τους με το μέλλον. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση σκουπιδοποίησης ουσιαστικά της συνείδησής μας, αλλά και μετατροπής της κοινωνίας σε κοινωνική χωματερή που δεν θα έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον, θα ζει μόνο με όρους σήμερα, αυτό άλλωστε αποσκοπεί η cancel κουλτούρα και η woke ιδεολογία, δηλαδή η cancel γομολάστιχα και η woke γραφίδα που θέλει να ξαναγράψει την ιστορία. Σε αυτό λοιπόν και πολύ σωστά ένα τμήμα των λαών αντιστέκεται, θέλοντας να κρατήσει δηλαδή την πολιτισμική του ομοιογένεια, θέλοντας να κρατήσει τις ρίζες με την ιστορία. Και σε συνέχεια αυτού που με ρωτήσατε, ουσιαστικά αυτό που έχουμε απέναντί μας και συμβαίνει και σε αυτό στο οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι, είναι μία παρακμή της Δύσης, μία παρακμή του δυτικού πολιτισμού. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο δυτικός πολιτισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό μοιάζει να έχει χάσει τη συλλογική του αυτοσυντήρηση. Μοιάζει να είναι ιδεώδης αυτόχειρας και να κάνει τη μία αυτοκαταστροφική επιλογή μετά την άλλη. Σε αυτού του είδους λοιπόν την απουσία αυτοσυντήρησης, υγιώς θα σας έλεγα, ένα κομμάτι της κοινωνίας αντιδράει. Μπορεί πολλές φορές να αντιδράει με λάθος τρόπο. Μπορεί πολλές φορές να αντιδράει υπερβολικά ή να αντιδρά προσχηματικά, μέσω πληκτρολογίου και όχι με πράξεις. Αλλά αντιδράει. Αυτό λοιπόν είναι ελπιδοφόρο. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, η Δύση μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει πάρει απόφαση να αυτοκτονήσει. Το βλέπουμε στο δημογραφικό, το βλέπουμε στο μεταναστευτικό και σε πάρα πολλούς άξονες.
2: Τι οδηγεί έναν οργανισμό όπως είναι η κοινωνία, η δυτική κοινωνία, να θέλει την αυτοχειρία? Πότε φτάνει σε αυτό το στάδιο μια κοινωνία?
3: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο διεθνοποιημένος καπιταλισμός και οι άρχουσες ελίτ ωφελούνται, θα σας έλεγα, από μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό και την προωθούν. Γι' αυτό και την προωθούν με μηχανισμούς προπαγάνδας. Γιατί? Διότι οι άρχουσες ελίτ και η ιδεολογία τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η ιδεολογία της άρχουσας τάξης είναι η ιδεολογία και του κόσμου στον οποίο την εκπαιδεύουν, εκπαιδεύουν τον κόσμο να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση της άρχουσας τάξης, εξυπηρετούνται, θα σας έλεγα, τα συμφέροντά τους από την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού και κυρίως από το να διαρριχθεί η σχέση του δυτικού πολιτισμού με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που είναι η μήτρα του, που είναι η βάση του. Θα μου πείτε, γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, και τα πολιτικά συμφέροντά τους και τα οικονομικά συμφέροντά τους. Γιατί η μόνη ελπίδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός να ανοίξει κάποια στιγμή, να έχει ένα μέλλον προς τη δημοκρατία, είναι να διατηρήσει άρρηκτες τις σχέσεις του με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η μόνη ελπίδα που έχει για την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση και των κοινωνιών και της ιστορίας, δηλαδή την έλευση μιας πραγματικής δημοκρατίας, η μόνη ελπίδα που έχει ο δυτικός πολιτισμός είναι να διατηρήσει τις σχέσεις του με την ελληνική μήτρα και την ελληνική ρίζα.
2: Με το καλούπι.
3: Και αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντα των ελίτ. Γιατί τα συμφέροντα των ελίτ πηγαίνουν μαζί με ολιγαρχίες, με εκλόγιμες μοναρχίες, όπως λέει ο Κοντογιώργης, με κάτι ακόμα χειρότερο, θα σας έλεγα. Με μια ακόμα χειρότερη αντεπανάσταση. Με πορεία ακόμα πιο πίσω. Με ολοκληρωτικού τύπου τεχνοφεουδαρχικά καθεστώτα. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω. Άρα η σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό που κοιτάει τη δημοκρατία δεν συμφέρει τις ελίτ. Θα κάνει ό,τι μπορεί λοιπόν για να σπάσει. Και αν μου επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα παλιότερο, για να δούμε ότι αυτό που λέω τώρα ενυπάρχει στη μήτρα του δυτικού πολιτισμού, πολύ πριν εμφανιστεί η cancel κουλτούρα με τους όρους που τη συζητάμε σήμερα και η woke ιδεολογία με τους όρους που τη συζητάμε σήμερα. Αναφέρεται από τον Σιμόπουλο στο βιβλίο του για την ξενοκρατία, όπου ένας Αββάς, τώρα το θυμήθηκα με τη συζήτηση, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γράφει στον Λουδοβίκο, ο οποίος τον έχει αποστείλει στη Σπάρτη για να καταστρέψει, όπως ακριβώς λέει και η Κάνσελ σήμερα, να καταστρέψει τον ελληνικό πολιτισμό, ξεκινώντας μάλιστα από τον ναό του Απόλλωνα στις Αμίκλες, του λέει ότι θέλουμε παράταση χρόνου. Έχει πάει μαζί με κάποιους άλλους καλόγερους κλπ. Ζητάει λοιπόν από τον Λουδοβίκο, γράφοντάς του, θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καταστρέφουμε καθημερινά και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Ζητούμε λοιπόν βοήθεια, να παραμείνουμε λίγο παραπάνω και παράταση χρόνου. Ένα κομμάτι λοιπόν του δυτικού πολιτισμού έχει μέσα του το μίσος, θα σας έλεγα, και την επιθετικότητα προς τον ελληνικό πολιτισμό που αποτελεί ρίζα του. Γιατί, είπα και προηγουμένως, δεν εξυπηρετεί αυτό ούτε τις βασιλείες, ούτε τις ολιγαρχίες, ούτε τα συμφέροντα των ελίτ ευρύτερα.
2: Πέρα από την βούληση των ελίτ, η οποία με δυστυχώς αποτελεσματικούς τρόπους σε κάποιο βαθμό υλοποιείται και στις κοινωνίες, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αυτό που λέτε ως αυτοχειριασμό, μία ακραία woke, ακυρωτική αυτοεκθεμελίωση από τη μία πλευρά της κοινωνίας και ένα ταμπούρωμα μιας άλλης πλευράς της κοινωνίας πίσω από αξίες, σε κάποιο βαθμό αναχρονιστικές, αλλά ριζοσπαστικοποιημένο, και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει τρόπος σύνθεσης, δηλαδή αριστοτελική μεσότητα, σωστό και λάθος και όριο μεταξύ αυτών σε αυτό το ζήτημα. Ένας τρόπος για το επόμενο βήμα, να συνθέσουμε αυτό που έχουμε σε κάτι ωφέλιμο μελλοντικά. Ο τρόπος που ξέρουμε ότι προχωράνε οι κοινωνίες.
3: Το υπονοείτε πολύ σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μοιάζει η κοινωνία να απολώνεται μεταξύ μιας σχιζοφρενικού τύπου οικειοφοβίας.
2: Να
3: το πω με δικούς μου όρους. Δηλαδή μιας κατάστασης όπου μισώ τον εαυτό μου, όπως ακριβώς είναι μια κατάσταση του σχιζοφρενούς, μισώ τον εαυτό μου, στρέφομαι εναντίον του εαυτού μου και εναντίον των οικείων μου, της οικογένειάς μου, άρα θεωρώ εχθρικό ότι προέρχεται από εμένα, μισώ τον εαυτό μου σε εισαγωγικά, πολύ απλοποιημένα βέβαια, άρα μια σχιζοφρενική οικειοφοβία μίσους και φόβου προς το οικείο από τη μία πλευρά, όπου είναι όλο αυτό που λέμε το woke, το cancer, όλοι αυτοί που πρόσκειται σε τέτοιου τύπου ιδεολογίες. Και από την άλλη μεριά, ενός παρανοϊκού, δεν θα έλεγα πατριωτισμού, γιατί θα τον αδικούσα, εθνικισμού. Δηλαδή μια πόλωση των ανθρώπων και μια προσπάθεια να σπροχτούν προς τα άκρα. Άρα και να δημιουργηθεί ένα ανάλογο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Βεβαίως είναι κατανοητό αν το δεις απ' έξω γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτή η πόλωση προς τα άκρα. Είναι όμως πολύ επικίνδυνη.
2: Ποια είναι η λύση
3: για τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Και προφανώς σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι να περιχαρακωθούμε είτε στο ένα άκρο ή να ταμπουρωθούμε στο άλλο άκρο. Ο εξυγχρονισμός της παράδοσης, η ίδια ιδέα της πρόοδου που την έχουν καπηλευθεί, με τους όρους που την έχουν καπηλευθεί οι ελίτ, όπως είπαμε, για δικό τους συμφέρον, όχι γιατί πραγματικά την θέλουν, δεν θέλουν την πρόοδο, το πίσω θέλουν οι ελίτ. Άρα το να μπούμε σε μια διαδικασία, όχι να απεμπολίσουμε την παράδοσή μας, να την υιοθετήσουμε, να την αφομοιώσουμε, να την ενσωματώσουμε και να την εξυγχρονίσουμε ταυτόχρονα, φέρνοντάς την στο σήμερα, αυτό θα σας έλεγα είναι η ιδεώδης, και νομίζω δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, είναι μια αυτονόητη κανονικά θα έπρεπε για κάθε άνθρωπο προσέγγιση του πολιτισμού και της ιστορίας. Άλλωστε δεν μπορώ να καταλάβω το παρόν μου, και δεν μπορώ να χαράξω το μέλλον μου, άρα δεν μπορώ να έχω εμπρόθετη δράση και σκοπό, και ψυχολογικά αν το δείτε, αν δεν έχω από πίσω μια κατανόηση της ιστορίας μου, των λόγων, των αιτίων και των πράξεων που με έχουν φέρει στη σημερινή και παρούσα κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τον εαυτό μου, όπως δεν μπορώ να βγάλω άκρη και με την κοινωνία μου. Άρα το θέμα δεν είναι να καταργήσουμε την παράδοση και την ιστορία μας. Ή να μείνουμε γαντζωμένοι σε αυτή, να βάλουμε χλαμίδες και να αρχίσουμε να μιλάμε σαν τον Περικλή και την ωραία Ελένη. Είναι να μπορέσουμε αυτό να μην το απεμπολίσουμε, να το κρατήσουμε ενεργό, να μην το βάλουμε στο μουσείο, να μην το βάλουμε στην φορμόλη, να το κρατήσουμε ζωντανό, να μην το επιτρέψουμε να απονεκρωθεί, να το κρατήσουμε ζωντανό, εξυγχρονίζοντάς το και φέρνοντάς το στο παρόν και αξιοποιώντας το στο παρόν. Ακόμα και σχέση με τη γλώσσα είναι χαρακτηριστική. Ποιο παιδί σήμερα διδάσκεται το γιατί λέει την λέξη αρτοποιός, παραδείγματος χάριν. Είναι νεκρή η αρχαία ελληνική γλώσσα. Όχι, δεν είναι νεκρή για εμάς. Είναι ζωντανή. Ξεβάφει. Ακόμα και οι πιστοί χριστιανοί και οι ορθόδοξοι πίστοι. Ποιος σκέφτεται σήμερα ότι η ορθόδοξη πίστη πατάει πάνω στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό? Άρα αυτό που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας συνέχειας. Ήμουν πριν λίγες μέρες στη Σύρο και είδα την εικόνα του Ελ Γκρέκο, της κοίμησης Θεοτόκου που βρίσκεται στην εκκλησία εκεί, την κεντρική της Σύρου, όπου ο Ελ Γκρέκο έχει φτιάξει το, έτσι όπως είναι η εικόνα της κοίμησης της Παναγίας, στη βάση της είναι αρχαίες ελληνικές φιγούρες. Οι τρεις χάριτες, παραδείγματος χάρη, και άλλες αρχαίες ελληνικές φιγούρες. Πώς ενσωματώνει, πώς γίνεται η όσμωση του παρελθόντος και της παράδοσης στο παρόν.
2: Μας λέτε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθεσης του παρελθόντος. Δημιουργικής αξιοποίησης. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε από το κοινωνικό, το ατομικό, το κοινωνικό και το θεσμικό επίπεδο για τη δική μας διαχείριση του πολιτισμού, θα πω ψυχολογική διαχείριση του πολιτισμού, είναι είτε το βάθρο, είτε μέσα σε ένα γυάλινο κουτί να μην το αγγίξουμε, να το φωτογραφίσουμε, ενδεχομένως να γράψουμε μια καλή κουβέντα γι' αυτό, αλλά κατά βάθος αυτό που είπατε, να το έχουμε στην φορμόλη, να μην το πειράξουμε. Για ποιο λόγο αντιστεκόμαστε και δεν το αξιοποιούμε, δεν αξιοποιούμε συλλογικά όπως τον Ελ Γκρέκο το παρελθόν μας? Τι είναι αυτό που μας σταματά και μας αποτρέπει και πώς λύνεται φυσικά, θέλαμε να μας πείτε.
3: Αυτό που με ρωτάτε είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα της ψυχοδιανοητικής κατάστασης του σύγχρονου Έλληνα. Τις σχέσεις του με την παιδεία, τις σχέσεις του με τις αξίες, τις σχέσεις του με τον πολιτισμό και με το παρελθόν του. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό του σε ποια συνειδησιακή κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο σύγχρονος Έλληνας.
2: Γιατί τρομάζουμε τόσο από το να αγγίξουμε το παρελθόν, να το διαχειριστούμε, να το ενσωματώσουμε? Αυτό.
3: Θα σας έλεγα, δεν πιστεύω ότι τρομάζουμε να αγγίξουμε το παρελθόν. Μπορεί να αισθανόμαστε προσχηματικά ψευτοπερήφανοι όταν μπαίνουν τέτοιου τύπου συζητήσεις στο τραπέζι, για ως Έλληνες, ποιοι είμαστε εμείς και άλλοι δεν είναι. Αυτό όμως που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μία τάση, και αυτό έχει γίνει με όρους lifestyle. Το lifestyle είναι μία πρακτική ιδεολογία, μία ιδεολογία καθημερινής ζωής. Με όρους lifestyle λοιπόν έχουμε πιστεί ότι το να απεμπολίσουμε και να κόψουμε τη σχέση με το παρελθόν μας, αυτό μας αναβαθμίζει κοινωνικά. Είπα προηγουμένως ότι προωθείται από τον ακαδημαϊκό χώρο και το Hollywood. Ο ακαδημαϊκός χώρος και το Hollywood με τι συνδέεται? Με το lifestyle συνδέεται, παράγει lifestyle. Άρα με τι συνδέεται? Με την αντίληψη των ανθρώπων για το πώς θα μπουν στο κοινωνικό ασανσέρ ώστε να ανέλθουν κοινωνικά. Άρα θεωρούν ότι για να είναι προοδευτικοί και άνθρωποι έτσι lifestyle-άτοι θα πρέπει να απεμπολίσουν και να κόψουν τη σχέση με το παρελθόν τους.
2: Η αντίληψη όμως ενός
3: Το άλλο είναι αναχρονιστικό, είναι ρετρό. Αυτό έχουν μάθει να πιστεύουν. Δεν έχουν μια ιδέα σύνθεσης και αντίληψης όσμωσης της παράδοσης.
2: Έχει σχέση ή ισχύει με αυτό? Γιατί αυτό το lifestyle που περιγράφεται ως παραγόμενο πολιτιστικό προϊόν παράγεται από ένα έθνος 200 ετών που δεν έχει να αντιπαραβάλει το ίδιο κεφάλαιο που έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα, που είναι τριών, τεσσάρων, δεν ξέρω πότε αρχίζει και να μετράει. προβάλλει συνεπώς η Αμερική προς την Ευρώπη αυτό το πρότυπο. Γιατί το αγοράζει η Ευρώπη?
3: Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι θέμα ισχύς και όχι μόνο οικονομικής ισχύος, είναι και θέμα πολιτικής ισχύος. Βέβαια, αυτή η κατάσταση που αναφέρεστε στην Αμερική δεν είναι το μόνο που συμβαίνει. Ευτυχώς υπάρχουν και αντιστάσεις. Βέβαια, αυτό είναι που διαφημίζεται και πουλιέται προς τα έξω. Παραδείγματος χάρη, το Ελληνικό Επίτευγμα, ένα εξαιρετικό βιβλίο που μιλάει ακριβώς για αυτά τα ζητήματα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, της Τρίας, του Τροϊκού Πολέμου κλπ. Είναι γραμμένο από τον Τσάρλς Φρίμαν, ο οποίος είναι καθηγητής Αμερικανός. Φαντάζομαι δεν θα τον ξέρει ο Νόλαν. Και σίγουρα δεν θα τον ξέρει η κυρία Λουπίτα που έμαθε τον Όμηρο και την Οδύσσια από τον Νόλαν. Συνεπώς δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της Αμερικής. Αυτό το κομμάτι είναι βέβαια το κυρίαρχο. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτού του τύπου τα ιδεολογικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα πολλοί νομίσανε ψευδώς και το συζητούσα τότε, το πρωτοβγήκε ο Τραμπ, ότι επειδή βγήκε ο Τραμπ και άλλαξε πολιτικός εκπρόσωπος, τελειώσαμε με το woke και το cancel. Και έλεγαν πολύ αφελής αυτή η αντίληψη. Γιατί τα woke και cancel εργαλεία είναι ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει χρόνια βαθιά δουλειά στην κοινωνία. Δεν αλλάζουν επειδή ψηφίστηκε κάποιος εκπρόσωπος, ο οποίος δια της απόφασής του λέει τα καταργώ. Έχει γίνει συνειδησιακή δουλειά βάθους. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η συνειδησιακή δουλειά βάθους εξυπηρετεί τη δημιουργία του νέου είδους πολίτη. Ο οποίος νέος πολίτης δεν θα είναι ο πλήτης πολίτης του παρελθόντος, που θα προασπίζεται τα κεκτημένα του, που θα διεκδικεί την ελευθερία του, όχι την ατομική ελευθερία του που του την παρέχει ως δικαίωμα, που την εκχωρεί ο ηγεμόνας ως δικαίωμα, την πραγματική συλλογική του ελευθερία μέσα στην οποία εμπίπτει και η ατομική. Δεν θα είναι αυτός ο πολίτης. Δεν θα είναι ο πολίτης ο οποίος θα διεκδικεί, θα προσπαθεί, θα αγωνίζεται για να εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία. Όχι. Θα είναι ένας δούλος που θα αγαπάει τη δουλεία του. Άρα θα είναι ο ιδεώδης τύπος που ταιριάζει και κουμπώνει με τα συμφέροντα των διεθνοποιημένων, παγκοσμιοποιημένων ελίτ και τα πολιτικά και τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Μπορεί να καταργηθεί ελεύθερη βούληση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Δεν ξέρω κάποιο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας που να έχει υπερβεί οποιοδήποτε ηγεμόνας μακροπρόθεσμα τη βούληση του ανθρώπου για την εξέλιξή του. Μπορεί να είναι εφικτό?
3: Η ελεύθερη βούληση μπορεί να καταργηθεί, μπορεί όμως να διαμορφωθεί με τέτοιους όρους που να συμφέρουν τον ηγεμόνα, το καθεστώς.
2: Πώς διασφαλίζουμε ότι γίνεται αυτό?
3: Δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Ξέρετε, στην ιστορία δεν υπάρχουν τελεσίγραφα. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε στο τέλος της ιστορίας και καθαρίσαμε, το σώσαμε.
2: Παρότι το έχουν πει αυτό.
3: Δεν εννοείται. Πολλές βλακίες λέγονται γενικώς. Η μπουρδολογία είναι φαινόμενο της εποχής. Όσο πιο πολύ μπουρδολογείς, τόσο περισσότερο δημοφιλής συνήθως είσαι. Να, θα δείτε. Πόσο δημοφιλής θα είναι η ταινία του Νόλαν, ανεξάρτητα από αυτά που λέμε εμείς σήμερα εδώ. Δεν μπορεί λοιπόν η ιστορία να κινηθεί με τέτοιου τύπου τελεσίδικα, τελεσίγραφα κλπ. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι διακυβεύματα. Και γι' αυτό έχει και νόημα που τα συζητάμε. Και γι' αυτό έχει και νόημα για όσους μας ακούν να έχουν στην σκέψη τους, στο μυαλό τους, ότι τίποτε από όλα αυτά δεν είναι τελεσμένο. Ότι είναι στα χέρια μας να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ότι είναι στα χέρια μας να την ανατρέψουμε και να την φέρουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά. Όλα αυτά που απεργάζονται οι ελίτ για την ανθρωπότητα, να τη μετατρέψουν σε ανθρώπινο πλεόνασμα και τα διάφορα που κατά καιρούς μπορεί να λέω και εγώ και άλλοι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελεσιδικήσει. Αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και πολύ καλά κάνουν, θα έλεγε κανείς. Εμείς από τη δική μας πλευρά εξυπηρετούμε τα δικά μας? Εξυπηρετούμε το δικό μας ζήν και το δικό μας ευζήν? Αυτό είναι που πρέπει να σκεφτούμε. Και με ποιους όρους θα το εξυπηρετήσουμε? Άρα, πώς θα μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια που να αντισταθούμε, αλλά και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε το δικό μας ζήν και το δικό μας ευζήν, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι ίδιο, δεν ταυτίζεται με το ζήν και το ευζήν των ελίτ και των συμφερόντων τους?
2: Δεν φτάνει ποτέ ο χρόνος μαζί σας, κυρία Σεργενίδη, και είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά που είστε εδώ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο, κάθε μέρα. αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
18: Όχι άλλο καρβουνό.
19: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη, 25 χρόνια φροντίδας.
21: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
22: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
23: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλωσορίσουμε τον κύριο Νότι Μαριά στο Military News, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, δεν θα το αποφύγουμε και θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελλο, αν και δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα στον κόσμο εκεί. Τι είδατε από αυτό τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου? Γιατί μπορεί να μας λένε το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά όπως καταλάβαμε και σε αυτό το Μουντιάλ, έχει άμεση σχέση με την πολιτική.
1: Κοιτάξτε, το κοντρόλ θα δείξει δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Μία φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του κόσμου, που είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο οποίος κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο περιστοιχιζόμενος από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας αλλά και από τη βασιλική οικογένεια. Και θα σας στείλω και ένα σκίτσο περισσότερο του 1814 που έχει σχέση με την Ισπανία και βέβαια την Αργεντινή, και είναι ο Φερδινάρδος ο Έβδομος, ο οποίος είναι ο προ πάπους σε απευθείας γραμμή, γιατί έχουμε έχουμε τον οίκο των Βουρβώνων με τον σημερινό βασιλιά. Και τι σχέση έχει, θα πείτε, ο προ πάπους του σημερινού βασιλιά? Είναι ότι ουσιαστικά επί της εποχής του έγινε η ανεξαρτησία της Αργεντινής. Επομένως, ενώ πολλοί είδαν στον τελικό διάφορα πράγματα, εγώ σε αυτή την εκπομπή μαζί σας θέλω να αναδείξω ουσιαστικά την πορεία της Αργεντινής στην ανεξαρτησία, και αυτό που είχαμε τώρα ήταν η νίκη των αποικιοκρατών μετά από 210 χρόνια ανεξαρτησίας της Αργεντινής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και έχει μεγάλη σημασία ότι οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν πλέον να παίξουν τα ημιτελικά και στον τελικό έχουν άμεση σχέση με την διαδικασία ανεξαρτησίας της Αργεντινής. Και η Γαλλία και η Αγγλία και βεβαίως η Ισπανία, που ήταν η αποικιοκρατική δύναμη. Το κρατούν λοιπόν αυτό οι τηλεθεατές μας. Για να πω 2-3 σύντομες παρατηρήσεις πάλι από το χτεσινοβράδινο Μουντιάλ, τον τελικό, σε σχέση βεβαίως πάντα με την απονομή. Πρώτα απ' όλα είδαμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο άκρο νάουτον να βραβεύσει την Ισπανία, ενώ πριν λίγες μέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συνεργάτες του να κόψουν κάθε σχέση με την Ισπανία, αν θυμόσαστε,
0: ναι,
1: να τους επιβάλλουν εμπορικές κυρώσεις, και είπε «δεν τους γουστάρω, δεν μου αρέσουν». Αλλά η ζωή είναι τόσο περίεργη που αναγκάστηκε ο Τραμπ ο ίδιος να κατέβει μαζί με τον πρόεδρο της FIFA και να συγχαίρει πλέον ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας. Θα έλεγα δεν είχε τα guts να κρατήσει την πολιτική του στάση, η οποία ήταν, υποτίθεται, εγώ διαφωνώ, αλλά αυτός είχε επιλέξει να καταγγείλει τους Ισπανούς ως εχθρούς της Αμερικής, ως αντιπάλους του. Επομένως έπεσε για άλλη μια φορά χαμηλά προκειμένου να κερδίσει την τηλεθέαση. Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερον, είδαμε τους τρεις ηγέτες των χωρών που φιλοξένησαν το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, σε δευτερεύοντα ρόλο βεβαίως, την πρόεδρο του Μεξικού και τον πρωθυπουργό του Καναδά, για τον οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πήρε την πρωτοβουλία για να δημιουργήσει και την τράπεζα του ΝΑΤΟ, που θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Το τρίτο που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την Ισπανία, θα πρόσεξαν ενδεχόμενα κάποιοι φίλοι ότι αρκετοί ή ορισμένοι μάλλον ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, την ώρα που ανέβηκαν να πάρουν το μετάλλιο, ο καθένας είχε τη δικιά του τοπική σημαία. Υπήρχαν, νομίζω, ο Όλμο, ο οποίος είχε την σημαία της Καταλωνίας, και άλλοι 2-3. Υπήρχαν κανένα δυο άλλοι που είχαν τη σημαία της Ανδαλουσίας, δηλαδή την περιοχή της Σεβίλης, και κάποιος νομίζω είχε και μια άλλη σημαία των Βάσκων. Τι καταδεικνύει αυτό? Ότι η Ισπανία είναι τόσο ενωμένη όσο θα έλεγε κανείς μια ελάχιστη συγκολητική ουσία.
0: Ναι.
1: Διότι βρήκαν την ευκαιρία μέσω της εθνικής ομάδος να πετύχουν μια ελάχιστη εθνική ενότητα, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται με τις σημαίες των περιφερειών και των αυτονομιστών δείχνει ουσιαστικά ότι είναι δύσκολη η συνύπαρξη των διαφόρων λαών κάτω από το βασιλιά στην Ισπανία, κάτω από τους Καστιλιάνους. Και το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχουν τα αυτονομιστικά κινήματα και στην Καταλωνία και στους Βάσκους και σε άλλες περιοχές. Έκανε εντύπωση ότι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές δεύτερης γενιάς, ο Γιαμάλ και ο Βίλιαμς, νομίζω αυτό το... αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν, ο αριστερός έτσι εξτρέμου, ο οποίος έκανε και την κεφαλιά πάσα για τον γκολ,
0: ναι.
1: Μα κάνω λάθος το όνομά του. Αυτοί οι δύο, παρότι δεύτερης γενιάς, δεν κρατούσαν σημαία χωριστή. Και ιδίως ο Γιαμάλ, ο οποίος παίζει στην Μπαρτσελώνα, που είναι κατεξοχήν ομάδα της αυτονομίας. Για να καταδειχθεί ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι πιο, αν θέλετε, στηρίζουν πολλές φορές το κεντρικό κράτος περισσότερο από τους, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, γηγενείς, οι οποίοι εκφράζουν πολλές φορές τις αντιθέσεις τους. Αυτά σε σχέση με τις παρατηρήσεις. Οι επόμενες παρατηρήσεις, σύντομα για θα γυρίσω στο θέμα μας, είναι οι πανηγυρισμοί που έγιναν και στην Αργεντινή. Διότι παρά την ήττα, τους υποδέχονται ως ήρωες, θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έλειψε ο Μιλέη, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είναι και σύμμαχος του Τραμπ και θα επιθυμούσε προφανώς ο Τραμπ να κερδίσει η Αργεντινή για να επιβραβεύσει το φίλο του. Ο συγκεκριμένος έλειπε γιατί αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά σκάνδαλα στην Αργεντινή και μέσα στην φούρια που υπήρχε ιδίως με τη νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας έκανε και ένα σχηματισμό ο οποίος πέρασε στα ψηλά. Και βεβαίως αυτό που λένε στην Αργεντινή είναι ότι δεν έχει σημασία ότι έχασαν, σημασία έχει ότι φτάσαν τόσο ψηλά, διότι αυτό που τους ενδιέφερε περισσότερο ήταν η νίκη επί της Αγγλίας για να πάρουν την εκδίκηση για τα θέματα των Falklands, στα οποία θα αναφερθούμε αν μας μείνει χρόνος λίγο
0: ναι.
1: πιο μετά. Όμως αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα της εφημερίδας του Buenos Aires, η Times του Buenos Aires, είπαν ότι υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών της Αργεντινής, πρώτο Μουντιάλ, με τους δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ και υπήρξε κυβερνητική δέσμευση να μην υπάρξει ούτε ένα πανό, ούτε μία δήλωση που να θέτει το θέμα των Falklands ή των Μαλβίνας όπως το λένε οι Ισπανοί. Αυτή ήταν μια συμφωνία που τηρήθηκε, ακόμη και ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, παραμονή το αγώνα με την Αγγλία, είπε ένα μάτς, δεν θα πάμε πίσω στην πολιτική. Όμως αποδείχθηκε ότι ένας φύλαθλος μέσα σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης ή μάλλον όχι της Ατλάντα έφτιαξε ένα πανό το οποίο έφτιαξε παίρνοντας τα σεντόνια ενός από το ξενοδοχείο, τα λευκά σεντόνια, το σκίσε λέει στη μέση και έγραψε το σύνθημα αυτό και το πέρασε αυτό το πανό μέσα. Και όπως δήλωσε, όταν τελείωσε το μάτς το άνοιξε και οι τηλεοράσεις βέβαια έπεσαν πάνω στο σύνθημα ότι τα νησιά Μαλβίνας είναι της Αργεντινής. Και το έδωσε στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μόνοι τους, οικειοθελώς και παρά την κυβερνητική γραμμή, πέρασαν το σύνθημα αυτό. Και θα έλεγα ότι ήταν ένα πάνδημο σύνθημα που έδωσε μεγάλη δύναμη στην Αργεντινή. Αυτά τα παραπολιτικά θα έλεγε κανείς, μαζί και με την προσπάθεια που γίνεται να αναδειχθεί μια άλλη αντίθεση, ότι η Ισπανία λόγω της πολιτικής του Πρωθυπουργού του Σάντσες, ο οποίος δεν πήγε και δεν πήγε εύλογα γιατί έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ, Το ότι στηρίζει τους Παλαιστίνιους και ότι ο Γιαμάλ εμφανίστηκε με φανέλα Παλαιστινίων, υπήρχε μια αντίληψη σε πολλούς ότι η Ισπανία στηρίζει, αν θέλετε, την Παλαιστίνη, επομένως οι φιλοπαλαιστινιακές και δυνάμεις και οι δυνάμεις κατά του Ισραήλ στήριζαν η Ισπανία, ενώ ο Μιλάει με την πολιτική του που στηρίζει το Ισραήλ και τον Νετανιάχου είχε μόνο αυτούς που στηρίζουν το Ισραήλ. Και μια τελευταία παρατήρηση, η πλειοψηφία των λαών της Λατινικής Αμερικής στήριζε την Ισπανία, δηλαδή την αποικιοκρατική δύναμη, διότι έχει τεράστια κόντρα με την Αργεντινή. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα παραλυπόμενα που πολλά είδαμε, πολλά ακούσαμε, αλλά καλό θα είναι να μπορούν να μπουν και σε μια πολιτική βάση και να έρθουμε πλέον στα θέματα της βασικής θέσης, θα έλεγα εγώ, όπου ο Φελίπε που δίνει το, κρατάει το κύπελο, στην ουσία παίρνει εκδίκηση για, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, για την ανεξαρτησία της Αργεντινής. Θα πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η περιοχή της Αργεντινής επικίζεται από το 1536 από τους Ισπανούς. Ονομάζεται και Αργεντινή διότι είναι από τη λέξη Αρζεντίνα και είναι από τη λέξη Αρζέντους που σημαίνει ασίμι, γιατί στην περιοχή είχαν βρει ασίμι και επομένως θεωρούσαν ότι είναι μια περιοχή που είναι αρκετά πλούσια και από εκεί πήρε το όνομα. Και εγκαθιδρύεται η Ισπανική κυριαρχία το 1573 ουσιαστικά στην περιοχή και βεβαίως έχουμε και το Buenos Aires που θα έλεγα ότι σημαίνει ούριος άνεμος λίγος πολύ ως βασική πόλη. Η Ισπανία λοιπόν είναι η θαλασσοκράτηρα μαζί με την Πορτογαλία. Διαγωνίζονται και βρίσκονται σε ένα συνεχή ανταγωνισμό από την εποχή του Κολόμβου ουσιαστικά, από το 1492 και μετά είναι σε μία σύγκρουση ποιος από τους δύο, η Ισπανία δηλαδή ή η Πορτογαλία, θα επικρατήσουν στην περιοχή. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι με ένα διάταγμα του Πάπα μοιράζεται ουσιαστικά η περιοχή ανάμεσα στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους θαλασσοπόρους. Όπως βλέπουμε το χάρτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή που είναι από τις Αζόρες και δεξιά όπως θα κοιτούμε το χάρτη, δηλαδή όλη η περιοχή της Αφρικής μέχρι και ένα μεγάλο μέρος της Αυστραλίας, αυτό κατά τον Πάπα έπρεπε να εξερευνηθεί και να το αξιοποιήσουν οι Πορτογάλοι. Και το άλλο κομμάτι, ουσιαστικά τις Αζόρες και προς τα αριστερά, δηλαδή όλη ουσιαστικά την Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια και Νότια Αμερική, εκτός από ένα μικρό κομμάτι που είναι η άκρη της Βραζιλίας, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί με βάση αυτή τη συμφωνία του Πάπα πήγανε οι Πορτογάλοι και επίκησαν την περιοχή της Βραζιλίας και έτσι εγκαταστάθηκαν εκεί, ήταν η περιοχή που ανήκε στους Ισπανούς. Και μέσα στην περιοχή εκεί είναι και τα νησιά Μαλβίνας. Επομένως θεωρούν οι Ισπανοί ότι από το 1490-1500 αρχές με απόφαση του Πάπα έχουν αυτή την περιοχή, κάποια στιγμή την έχουν εξερευνήσει, επομένως θεωρούν ότι είναι δικιά τους. Η ιστορία των Άγγλων είναι διαφορετική και λένε τα άλλα. Σημασία έχει ότι στην περιοχή ανταγωνίζονται πλέον η Ισπανία στην πορεία με την Βρετανία. Και φτάνουμε τώρα στο κομβικό σημείο. 1806 οι Βρετανοί επιχειρούν να καταλάβουν και καταλαμβάνουν το Buenos Aires το 1806 και το 1807. Αντιδρούν οι κάτοικοι εκεί. Να πούμε ότι κοινωνικά στην περιοχή είχαν δύο ειδών κατοίκους. Αυτούς που ήταν Ισπανοί και οι οποίοι ήταν οι τοποτηρητές ουσιαστικά των αποικιοκρατών και της Μαδρίτης. Και οι άλλοι, οι ντόπιοι ας τους πούμε έτσι, που ήταν δεύτερης γενιάς κάτοικοι, ή ήταν λοιποί Ευρωπαίοι, Γάλλοι και τα λοιπά που είχαν πάει στην περιοχή, οι οποίοι αντιμετωπιζόταν ως υποδεέστεροι από τους ανθρώπους του καθεστώτος και επομένως είχαν αντίθεση και με τη βασιλεία ως άπικη και με τους τοποτηρητές. Εκεί λοιπόν αυτοί που ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για να σώσουν και σώζουν και επανακαταλαμβάνουν τον Buenos Aires είναι οι ντόπιοι, οι οποίοι πλέον βλέπουν ότι οι τοποτηρητές των Ισπανών απλά υπήρχαν εκεί, μόλις πλάκωσαν οι Άγγλοι και κέρδισαν τη μάχη, πήρανε ό,τι υπήρχε στο θησαυροφυλάκιο και την κοπανίσανε και φύγανε. Αναδεικνύεται λοιπόν έτσι μια τοπική αστική τάξη, ας την πούμε έτσι, η οποία έχει χαρακτηριστικά περίπου σαν και αυτά των απίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ήταν σε αντίθεση, όπως ξέρουμε, με τη Βρετανία και οι οποίοι έκανε την Επανάσταση, την Αμερικανική Επανάσταση. Ήδη το γεγονός ότι έχουμε την Αμερικανική Επανάσταση και το γεγονός ότι έχουμε και τη Γαλλική Επανάσταση επηρεάζουν αυτές οι αντιλήψεις και οι εξεγέρσεις τους ίδιους τους απίκους, οι οποίοι θέλουν να απελευθερωθούν από τον πλήρη έλεγχο της Ισπανίας και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Το γεγονός τώρα, προσέξτε, η Βρετανία, η Αγγλία, ότι εμφανίζεται και διεκδικεί και καταλαμβάνει σε πρώτη φάση τον Buenos Aires και μετά το χάνει, είναι ένα γεγονός που δείχνει την εμπλοκή της Αγγλίας στην περιοχή. Γιατί μίλησα για τις τέσσερις ομάδες που πήγανε στα ημιτελικά. Το γεγονός ότι η εποφθαλμιά η Αγγλία την περιοχή ενώνει ουσιαστικά τους ίδιους τους κατοίκους και τους δημιουργεί στοιχεία εθνικής ανεξαρτησίας και τοπικής ταυτότητας. Το δεύτερο που έχουμε είναι ο ρόλος της Γαλλίας. Η Γαλλία λοιπόν έχει κάνει τη Γαλλική Επανάσταση, ο Ναπολέον έχει αναλάβει τη διοίκηση της χώρας, με τους Ναπολεόντιους πολέμους στην ουσία ξεριζώνει όλη την μοναρχία σε όλη την Ευρώπη και το 1808 ο Ναπολέον καταλαμβάνει την Ισπανία. Καταλαμβάνοντας την Ισπανία συλλαμβάνει τον βασιλιά Κάρολο και ο οποίος έχει ως γιο, και αυτό έχει σημασία, και αφήνει ως διάδοχο και στο θρόνο τον Φερδινάρδο τον 7ο, τον προ-προ-προ-παππού του σημερινού βασιλιά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν Φερδινάρδος ο 7ος συλλαμβάνεται από τον Ναπολέοντα, ο οποίος Ναπολέον πλέον βάζει ως βασιλιά της Ισπανίας τον αδερφό του. Και έτσι καταραίει ουσιαστικά ο Ισπανικός θρόνος το 1808. Τα νέα φτάνουν λίγο αργά γιατί δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ ούτε βεβαίως το Facebook. Φτάνουν το 1810 στην περιοχή. Υπάρχει ένα καράβι το οποίο είναι αγγλικό καράβι, φτάνει 13 Πέμπτου του 1810 στο Μοντεβιδέο. Μοντεβιδέο είναι σχεδόν απέναντι από τον Buenos Aires. Εκεί ενημερώνουν οι Βρετανοί ναύτες ότι έπεσε και δεν υπάρχει ο βασιλιάς στην Ισπανία. Και πλέον οι άπικοι, έχοντας διαμορφώσει και μια τοπική ταυτότητα, εξεγείρονται και λένε ότι πρέπει να αναλάβουν αυτή τη διοίκηση. Δεν αναγνωρίζουν πλέον την τοπική διοίκηση του Φερδινάρδου, γιατί εκεί είναι η εγκάθετή του, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι δεν αναγνωρίζουν και το Γάλλο βασιλιά, δηλαδή τον αδερφό του Ναπολέοντα. Και αρχίζει πλέον μια εξέγερση, η οποία ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου του 1810 και είναι η Επανάσταση του Μαΐου, όπως τη λένε. Υπάρχει και η πλατεία της Επανάστασης του Μαΐου στο Buenos Aires, εκεί γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Εκεί συγκεντρώθηκαν τα θύματα που έψαχναν τα παιδιά τους που είχαν εκτελέσει η Χούντα και τα λοιπά της Αργεντινής και τότε είναι η επαναστατική ημέρα της ίδιας της Αργεντινής. Όμως τελικά η όλη διαδικασία ανακήρυξης εθνικής ανεξαρτησίας γίνεται στις 9 Σεπτεμβρίου του, γίνεται, με συγχωρείτε, το 1816, έχει ιτηθεί ο Ναπολέοντας, έχει επιστρέψει ο Φερδινάρδος ο 7ος, αλλά πλέον στην Αργεντινή δεν τον αναγνωρίζουν, κηρύσσουν το 1816 την πλήρη ανεξαρτησία της Αργεντινής και αμφισβητούν τον παππού του σημερινού βασιλιά, ο οποίος κρατώντας τον
0: Κρατάει το
1: τρόπαιο
0: κύπελλο.
1: και το Μουντιάλ έχει πάρει και του στέλνει ένα μήνυμα: «Παιδιά, ξέρετε κάτι, καμιά φορά η ιστορία έχει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις». Αυτή είναι μια ανάγνωση που μπορεί να κάνει κανείς στηριγμένος στα ιστορικά γεγονότα, στο πώς η Αγγλία με την προσπάθειά της να καταλάβει το Buenos Aires τόνισε την τοπικότητα και τα στοιχεία ανεξαρτησίας, το πώς η Γαλλία ρίχνοντας τη μοναρχία της Ισπανίας άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση και την επανάσταση στην Αργεντινή και το πώς η Αργεντινή ξέφυγε από την αποικιοκρατία ολοκληρωτικά, την αποικιοκρατία της Ισπανίας. Και γι' αυτό, ίσως σε μια άλλη εκπομπή το είχα προγραμματίσει να το κάνουμε, έχει
0: Ναι.
1: ενδιαφέρον να δούμε και τους εθνικούς ύμνους. Και είδατε πώς έλεγαν το εθνικό ύμνο οι Ισπανοί, ιδίως στο μάτς με τη Βρετανία, με
0: Ναι.
1: την Αγγλία.
0: Εγώ να...
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: Ναι.
1: οι δύο πρώτοι στίχοι μιλούν για επανάσταση, μιλούν για την απελευθέρωση. Ουσιαστικά ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής φτιάχτηκε το 1812. Έχει πολλούς στίχους. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν ενάντια στους Ισπανούς, κατακτητές κλπ. Στην πορεία, καθώς η Αργεντινή έχει πάρα πολλούς Ισπανόφωνους και Ισπανούς, κόψανε τα ενδιάμεσα, κρατήσαν τους δύο πρώτους στίχους και τους τελευταίους για να μην φύγουν και τους ισπανικής καταγωγής πολίτες της Αργεντινής, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Ο δε ύμνος των Ισπανών δεν έχει καν λόγια. Είναι ένα εμβατήριο, αν θέλετε, στρατιωτικό. Ο δε ύμνος των Άγγλων είναι «Σώστε το βασιλιά». Ο βασιλιάς μας να ζει, να είναι καλά, να είναι υγιής, να είναι υπερήφανος, να κατακτά τους άλλους και ζει το βασιλιάς και η βασίλισσα. Καταλαβαίνει κανείς από τους εθνικούς ύμνους μια ιστορία ολόκληρης χώρας. Όπως βέβαια επαναστατικός ύμνος είναι και η Μασαλιώτισσα σε σχέση με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, που είναι καθαρά επαναστατικός και αξιοποιήθηκε ακόμα και από την Παρισινή Κομμούνα το 1871. Έχει μεγάλη σημασία, είχα ετοιμάσει μια εκπομπή, να το κάνουμε άλλη φορά, να είμαι στο
0: Άλλη
1: στούντιο με
0: φορά,
1: τα
0: ναι.
1: χαρτιά, να δούμε τους ύμνους. Υπάρχουν ύμνοι επαναστατικοί, όπως είναι ο ελληνικός εθνικός ύμνος που μιλάει για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Ο ύμνος της Παραγουάης, ο οποίος είναι πολύ πάρα πολύ έτσι επαναστατικός, και οι διάφοροι ύμνοι των μοναρχιών, όπως είναι της Ισπανίας, όπως είναι της Βρετανίας, της Αγγλίας δηλαδή, και λίγο light είναι ο ύμνος της Νορβηγίας. Αυτά λοιπόν για να πιάνουμε τα μηνύματα, γιατί βλέπαμε το Μουντιάλ, ακούγαμε εθνικούς ύμνους και κανείς δεν αφιέρωσε 2-3 λεπτά να περάσει και σε ένα άλλο επίπεδο για να έχουμε μια διαφορετική γνώση. Και σταματώ εδώ, κρατώ μόνο λίγο για τις Μαλβίνες, αν είναι κάτι, για να το κλείσουμε.
0: Ναι, εγώ μόνο να προσθέσω ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν μπορεί να κερδίσει πουθενά, γιατί βγήκε, όπως είδατε, στο X και δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της Αργεντινής και μας έκαψε, γιατί η Αργεντινή υποστηρίζαμε. Αλλά φαίνεται ότι δεν του πάει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κερδίσει ούτε πόλεμο, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε κύπελλο. Και να κλείσουμε με αυτό που έχετε να πείτε, ναι.
1: Ναι, θα κλείσουμε με μια κουβέντα, γιατί ίσως το κρατήσουμε πραγματικά για μια άλλη εκπομπή,
0: Ναι.
1: γιατί έχουμε την εξής εξέλιξη. Μάλλον αυτό θα πω και θα αφήσουμε την ουσία του θέματος σε μια
0: Ναι.
1: άλλη εκπομπή. Πράγματι, πολιτικά έγινε έτσι, δηλαδή ένας λαός κόντρα στην αποικιοκρατία όπως είναι η Αργεντινή, δυστυχώς λόγω του ακροδεξιού νεοφιλελεύθερο Μιλέη, τις επαφές που είχε με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, κατέντησε ένα μεγάλο κομμάτι, ήρθε μάλλον ένα κομμάτι της φύλαθλης κοινής γνώμης να μην στηρίζει την Αργεντινή. σε αντίθεση με την Αργεντινή του Μαραντόνα που ήταν σε μια διαδικασία επαναστατική και αμφισβήτηση ακόμη και της FIFA. Και είχαμε την Ισπανία, λόγω της πολιτικής της, αρκετά έξυπνη, που στήριζε τους Παλαιστινίους. Εγώ γι' αυτό ανέδειξα αυτό το θέμα, ότι το βασικό ζήτημα είναι η αποικιοκρατία, η ήττα της αποικιοκρατίας από την Αργεντινή και η επαναφορά με κάποιο τρόπο ως εκδίκηση σε επίπεδο ιστορικό. Τώρα για τα Falklands ή Μαλβίνας, είχαμε μια εξέλιξη. Σε εκπομπή που κάναμε, αναδείξαμε το νέο δόγμα Μονρόε του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οτιδήποτε είναι στο δυτικό εμισφαίριο ανήκει στην επιρροή των ΗΠΑ και βεβαίως των ίδιων των Αμερικανών. Είπαμε τότε

0: σκέψεις που δένουμε λίγο την ιστορία και με τις ομάδες και το πώς ήταν τα πράγματα, μπορούμε να ανοίξουμε εν όψει ότι το καλοκαίρι έρχεται και δεν θα κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές, μπορούμε να κάνουμε μια-δυο σφήνες με συμπεράσματα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα οποία ούτως ή άλλως είναι και διαχρονικά. Δεν θα επηρεάζονται από τις όποιες εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο
1: και σε εσωτερικό
0: ελλαδικό.
1: επίπεδο, ναι, και σε εσωτερικό. Οπότε δεν σας αποχαιρετούμε για καλοκαίρι, το αφήνετε ανοιχτό. Απλά
0: Αφήνω
1: θα
0: ανοιχτό να
1: χαλάρι.
0: Κάνουμε μία-δύο σφήνες τέτοιες, βλέποντας και την οικονομική διάσταση του Μουντιάλ και άλλα πράγματα και την πολιτική, και να αφήσουμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, μιας και εκατομμύρια συμπολίτες μας, ακόμη και γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά, είδα ότι ξενύχτησαν και έβλεπαν τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις.
1: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος στον ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο πείτε μου?
4: 13-15.
3: 13-15 έτσι, κρίσιμα χρόνια, 13-15. Πείτε μου, κύριε Κεκερή, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
4: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημίες, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα. Σήμερα λειτουργούν 250.
3: Πώς.
4: Όταν ανέλαβα εγώ, είχαμε 1250 καταστήματα.
3: Και σήμερα 200...
4: είναι 240 ή 250, νομίζω.
3: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
4: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε.
3: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο, παρακαλώ. Πάμε.
4: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε. Γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω εγώ την Αστυπάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ, ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, ταχυδρομικής υπηρεσίας, ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
3: Σπουδαίο αυτό.
4: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες τις ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά
3: δηλαδή,
4: στην 3, ιστορία.
3: 15, 150 εκατομμύρια.
4: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
3: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
4: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
3: Πού πήγαν τα λεφτά?
4: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
3: Μπράβο.
4: Σήμερα λοιπόν με μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
3: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
4: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
3: Δηλαδή, δύο λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
4: Βεβαίως.
3: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
4: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν από 2 χρόνια για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
3: 250 εκατομμύρια ή 300.
4: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και 2 διοικήσεις. οι δύο διοικήσεις που
5: και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
4: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα. Και οι δύο διοικήσεις στον ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
5: Ακούτε κυρίες και κύριοι τι λέει ο άνθρωπος.
4: Και
5: τη φάλτσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
4: Παρετήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
5: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
4: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα αυτά. Με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
5: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει τη 1000 καταστήματα.
4: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει,
5: ναι.
4: Αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό όπως είπατε πριν του Εύρου,
5: ναι.
4: Να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ,
5: ναι.
4: Οι οποίοι θα επόπτευαν,
5: ναι.
4: 15-20 καταστήματα franchise,
5: ναι.
4: Στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
5: Σημαντικό.
4: Okay.
5: Για την τοπική κοινωνία είναι,
4: ναι.
5: Σημαντικό.
4: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
5: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν, αυτά τα λίγα που θα κλείνατε,
4: ναι.
5: Δεν θα τους εγκαταλείπατε.
4: Όχι.
5: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στον μπακάλικο του χωριού και θα ήταν. Με το σύστημα franchising θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους κάνανε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
4: Και ταχυδρόμου, ναι.
5: Κατάλαβα.
4: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία. Έτσι τα λέγαμε. Πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
5: Ωραία.
4: Τα οποία. Και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών, ακόμα και χρηματοοικονομικών, είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
5: Όπως
4: ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα λεφτά μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θηγατρική των ΕΛΤΑ.
5: Ναι.
4: Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να σε αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά
5: χρηματοοικονομικά
4: προϊόντα.
5: Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι,
4: ακριβώς,
5: ναι.
4: Ακριβώς. Και μέσα αυτό.
5: Και όλα αυτά πήγαν στο Βρόντο ξαφνικά.
4: Πήγαν στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
5: Τα πρακτορία ΕΙ, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε, ναι. Από την Τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
4: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και ντρόνς είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή να μοιράζουν γράμματα με ντρόνς στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι ντρόν, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
5: Για καθίστε. Ναι. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
4: απευθείας
5: για να γίνει παραγωγή ντρόν. Δώσανε και προκαταβολές,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Για να πηγαίνουν με ντρόουν στα δέματα, στα χωριά,
4: ναι, ναι.
5: Εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ,
4: ναι.
5: Και ακόμη περιμένουμε τα ντρόουνς.
4: Ναι, περιμένουμε τα ντρόουνς και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
5: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
4: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
5: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εμπροκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
4: Συμφωνώ.
5: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
4: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν.
5: Αυτό.
4: Επί 7 χρόνια τώρα.
5: Αυτό λέμε.
4: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, εποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη η υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
5: μορφολογίας,
4: ναι, έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
5: θέλετε
4: μεγάλο
5: να
4: κόστος.
5: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
4: Θα σας πω.
5: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
4: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεπτά, χάνουν τζίρο και για αυτόν τον λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
5: Ναι.
4: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν ένα 20.
5: Ναι.
4: Γιατί γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
5: Σωστό,
4: να πάει.
5: Λογικό.
4: Τώρα τι γίνεται. Δίνουνε στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
5: ναι,
4: με,
5: ναι,
4: μισό ευρώ,
5: ναι,
4: και πάρει τα λεπτά και πάνε τα λεπτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια,
5: ναι,
4: πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Η καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
5: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω ένα, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
5: Αυτό είναι.
4: Είναι αδιανόητο.
5: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
4: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουνα, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγχτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκληρωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο σε
5: ανεξάρτητη αρχή.
4: Ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
5: Μάλιστα.
4: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
5: Ο επόμενος.
4: Χάσατε 150. Μπράβο, ναι, ο επόμενος. Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και εγώ όταν διοικούσαμε εμείς τα λεπτά, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια.
5: Μάλιστα.
4: Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές.
5: Μάλιστα.
4: Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω πήγαν δηλαδή
5: τα λεφτά,
4: πώς,
5: τα
4: τι
5: πήραν
4: γίνεται.
5: Τα drone τα λεφτά, τα σηκώσαν τα drone.
4: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
5: Αλλάξανε και κτίρια.
4: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο με 180.000 όταν το
5: ενίκιο το μήνα.
4: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω,
5: 100.000
4: πάνω.
5: Τρεις φορές επάνω.
4: Και υπάρχει διώχτητο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
5: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
4: Ακόμα.
5: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ύπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr. Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
10: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
11: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
9: Πας μη σένα.
11: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
10: Εσύ θα την αλλάξεις.
9: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
11: Άλλαξε την άρε.
12: Πού είναι η εικονούλα μου.
9: Ωρε κουτσούρι.
13: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
15: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
16: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
15: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
16: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
15: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
16: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
17: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
18: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
19: Είναι τα podcast του News Hub. Ακούτε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπή.
20: Η ελληνική ιστορία, η σύγχρονη πρωτίστως, ειδικά η ιστορία του 20ου αιώνα, είναι αν θέλετε εξαιρετικά πλούσια. Έχουμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να μαθαίνουμε ολοένα και περισσότερα για αυτήν, ειδικά να ανοίγουμε κεφάλαιά της που μας ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα ή γενικά σκεπασμένα με μια σειρά από πολιτικούς, ιδεολογικούς και άλλους περιορισμούς και επιβαρύνσεις. Μια σειρά από γεγονότα τα οποία είχαν γίνει, και αυτό είναι εύλογο βέβαια, αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων, που είχαν αφήσει μια σειρά από κατάλοιπα στον πολιτικό μας βίο. Έχουμε την ευκαιρία τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές, να τα μαθαίνουμε καλύτερα και αν θέλετε να πλουτίζεται, να εμπλουτίζεται και ο ιστορικός διάλογος, η δυνατότητά μας να εμβαθύνουμε περισσότερο, να βλέπουμε πιο πολύ πρισματικά τις πιο δύσκολες, κρίσιμες, κέρυες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας και να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς διαμορφώθηκε η Ελλάδα αυτούς τους δύο αιώνες που μας έχουν περάσει και ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές έτσι, στιγμές και δυνάμεις που επέδρασαν στην σύγχρονη πορεία του έθνους. Θα κάνουμε μια συζήτηση για μια τέτοια περίοδο, εξαιρετικά βεβαρημένη, εξαιρετικά περίπλοκη, αν θέλετε, με πολιτικούς, ιδεολογικούς, διπλωματικούς και άλλους παράγοντες να επιδρούν στα πράγματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία ως αφορμή της έχει μια νέα ερευνητική δουλειά, ένα νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Δασκαρόλη, ιστορικό, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος και βεβαίως ιστορικό συγγραφέα με μια σειρά από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές που θα έλεγε κανείς ότι είναι αφιερωμένες στην περίοδο του εθνικού διχασμού και του ελληνικού Μεσοπολέμου. Γεια σας κύριε Δασκαρόλη.
12: Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
20: Εγώ ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και να πω βεβαίως ότι η αφορμή που ανέφερα πριν για την κουβέντα αυτή είναι το νέο βιβλίο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920», για την ακρίβεια ο πρώτος τόμος, γιατί προφανώς θα ακολουθήσει συνέχεια, ο πρώτος τόμος με υπότιτλο «Η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-1919», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η αντιβενιζελική εμπειρία, θα πάρω αφορμή από αυτό, είναι η πιο ενδεχομένως υποφωτισμένη οπτική γωνία των γεγονότων της δεκαετίας του 1910-1920. Είναι εν πάση περιπτώσει πιο βεβαρημένη ιστορικά, η πιο κατηγορημένη, έτσι, η πιο ίσως ιτημένη πολιτικά εκείνη την περίοδο, σκοπιά πολιτικά, ιδεολογικά, η αντιβενιζελική παράταξη. Έχει λοιπόν ένα πρωτογενός, έτσι, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον να αντιλαμβάνομαι, να δούμε τα πράγματα και μέσα από εκείνη την αντίληψη, έτσι δεν είναι?
12: Ναι, πολύ σωστά λέτε. Πρακτικά είναι η αντιβενιζελική παράταξη, η βασιλόφρονα παράταξη εκείνης περίοδου, είναι ιτημένη πολιτικά και μετά το πολιτιακό, την οριστική επίλυση του 1974. Οπότε γενικά στη βιβλιογραφία ήταν ή υποτιμημένη ή τέλος πάντων την μεταχειρίστηκαν ως έναν ιτημένο της ιστορίας. Βέβαια οι άνθρωποι που έζησαν τότε δεν το ξέραν ότι θα ιτηθούν.
20: Οπότε... βέβαια, αυτό είναι, συμβαίνει κατά κόρο στην ιστορία. Τα δρόντα πρόσωπα δεν έχουν αντίληψη.
12: Ίσα μπορώ να σας πω κιόλας, μπορώ να σας πω ότι θεωρήσανε και ότι νίκησαν. Και θεωρήσανε οι άνθρωποι εκείνης την περίοδο ότι νίκησαν σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν με τη δικτατορία του μεταξύ το 1936, η οποία κακώς θεωρείται μια γενικώς μια δικτατορία. Ήταν πρακτικά μια αντιβενιζελική δικτατορία. Ήταν η οριστική επίλυση του εθνικού διχασμού που είχε ξεκινήσει το 1915. Και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν η οριστική επίλυση με την επικράτηση των αντιβενιζελικών.
20: Τώρα αυτό δεν είναι... Ναι, ολοκληρώστε γιατί να κάνω και ένα σχολείο.
12: Και η δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη περίπτωση που πίστεψαν ότι τελικά νίκησαν οριστικά ήταν το 1946, όταν δηλαδή επανήλθε ο Γεώργιος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αντιβενιζελικοί πίστεψαν ότι οριστικά είχε λυθεί το πολιτιακό ζήτημα και το εθνικό ζήτημα και το εσωτερικό ζήτημα, θα έλεγα, υπέρ τους. Αλλά η ιστορία είχε άλλη γνώμη.
20: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η οπτική, πραγματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι, βέβαια δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία. Είμαστε λίγες εβδομάδες από την 90η επέτειο της 4ης Αυγούστου του 1936, οπότε έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η οπτική, το πώς ουσιαστικά σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και ενδεχομένως έγινε αντιληπτή η 4η Αυγούστου εκείνη την εποχή. Και
12: ναι, αυτή ήταν η αντίληψη. Και ναι. Πρέπει να
20: αυτό φαίνεται και στο ζήτημα, ας πούμε, το αποτακτικό, για παράδειγμα. Έτσι.
12: Φαίνεται στο αποτακτικό, φαίνεται ότι ποιοι ήταν οι υπουργοί, που ήταν όλοι αντιβενιζελικοί ελευθερόφρονες. Φαίνεται από τις εφημερίδες και τη θεματολογία.
20: Πιο εύκολο ήταν να γίνει ένας κομμουνιστής υπουργός του Μεταξά παρά ένας βενιζελικός.
12: Σωστά, ακριβώς. Είχαμε μία. Και φαίνεται και από τους ανθρώπους της εποχής πώς αντιμετώπισαν τη δικτατορία. Και πρακτικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε η 4η Αυγούστου mm-hmm. ουσιαστικά ήταν η παλαιά Ελλάδα. Mm. Δηλαδή το έρισμα το λαϊκό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αυτό που σας λέω, δηλαδή ποιο ήταν τελικά το λαϊκό έρισμα της δικτατορίας, το λαϊκό έρισμά της ήταν στην παλαιά Ελλάδα. Mm. Και αυτό φαίνεται και από υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκλίνουν σε, σε αυτό το συμπέρασμα. Ίσως βέβαια δεν είναι τώρα της συζήτησης.
20: Εντάξει, αλλά... θα προχωρήσουμε στο κύριο σώμα της συζήτησης, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον
12: που νομίζω, είναι κάτι πάντως που νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται σιγά σιγά ως δεδομένο.
20: Mm-hmm. Εξαιρετική έτσι, οπτική. Να μια ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτότυπη επίσης, έτσι θα έλεγε κανείς, ματιά σε μια ιστορική περίοδο. Να πάμε όμως πιο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 1910, μια δεκαετία η οποία ξεκίνησε με πολιτικούς μετασχηματισμούς, συνεχίστηκε με μια τεράστια εθνική επιτυχία, το έπος των Βαλκανικών πολέμων και το άνοιγμα της Ελλάδος τότε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο βεληνικές πολιτικό, διεθνές κτλ. Βεβαίως την σφοδρή σύγκρουση που γέννησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος για τα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα και όπως αυτή εξελίχθηκε στον εθνικό διχασμό. Είμαστε λοιπόν κάπου εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910. Τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί εξαιρετικά μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων, των βενιζελικών και των αντιβενιζελικών. Το βιβλίο ξεκινά από το 1917. Είναι η στιγμή της, κατά πολλούς και σίγουρα κατά τους οπαδούς και την παράταξη συνολικά του Ελευθερίου Βενιζέλου, της δικαίωσης του Ελευθερίου Βενιζέλου, της αποκατάστασης της Ελλάδος σε ένα κράτος, γιατί είχε προηγηθεί ουσιαστικά για ένα χρονικό διάστημα μια de facto διάσπαση του εθνικού χώρου με δύο ιονοί κράτη, ένα των Αθηνών και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτό αποκαθίσταται με την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα. Γιατί επιλέξατε το 17 ως το σημείο από το οποίο ξεκινά ουσιαστικά αυτή η ερευνητική προσπάθεια?
12: Γιατί είναι ένα υποσύνολο της περίοδου, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε το 15-17 και το 17-20. Mm-hmm, mm-hmm. Το 15-17 είναι αρκετά μελετημένο σε πολλά σημεία του mm-hmm. και στον αντιβενιζελισμό, mm-hmm. αλλά αντίθετα νομίζω ότι η Πέφος και η τριετία 17-20 και όχι στο διπλωματικό κομμάτι, mm-hmm. το οποίο είναι εξαντλημένο.
20: Ναι, γιατί έχουμε την ολοκλήρωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την εκστρατεία εναντίον των Μπολσεβίκων στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, έχουμε τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου της Ειρήνης, είναι πράγματα τα οποία...
12: Αυτά είναι πολύ εξαντλημένα και εξονυχιστικά έχουν ψαχτεί, mm-hmm. όπως επίσης και το θέμα το στρατιωτικό, δηλαδή και η εκστρατεία όπως είπατε στην Ουκρανία και η εκκίνηση της Μικρασιατικής, όλα mm-hmm. αυτά τα ζητήματα νομίζω έχουν... έχουν εξονυχιστικά ψαχτεί. Αυτό που έλειπε και το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές δεν το αποφασίζουμε εμείς τι θα μελετήσουμε. Το θέμα είναι τι λέει το υλικό.
20: Το γεννάνε τα πράγματα, τα αρχεία. Έτσι.
12: Το υλικό μας καθοδηγεί. Δεν είναι ακριβώς ότι εμείς του λέμε τι να μας πει. Mm-hmm, mm-hmm. Το υλικό είναι αυτό που μας καθοδηγεί και το υλικό αυτό που με καθοδήγησε είναι στην ατομική εμπειρία. Δηλαδή εγώ πήγα από το συλλογικό στο ατομικό, πήγα και είδα ποια ήταν η ατομική εμπειρία του εθνικού διχασμού τόσο για τους αντιβενιζελικούς πολίτες όσο και για τους βενιζελικούς. Αυτό το βρήκα κατά μόνας και ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποίησα έντονα ήταν το αρχείο του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου εκεί κατέφθαναν δεκάδες επιστολές ιδιωτών με ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Επίσης βρήκα και άλλα αρχεία. Όλα αυτά τα συνέδεσα τέλος πάντων με απομνημονεύματα, με επιστολές ιδιωτικές και όλα αυτά λοιπόν μου δημιούργησαν ένα καμβά ακριβώς για να διηγηθώ την ατομική εμπειρία που είχαν οι πολίτες σε εκείνη την περίοδο την τραγική του 17-19 και ουσιαστικά αυτό το 17-19 έχτισε, γιατί ήταν ένα βιβλίο όλο αυτό, mm-hmm. έχτισε αυτό που συνέβη το 1920 που έχουμε και θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη. Ο υπότιτλος του δεύτερου τόμου θα είναι «Η αντιβενιζελική έκρηξη». Γιατί μάλιστα. Περί εκρήξεως έχουμε το 1920.
20: Που οδηγεί ουσιαστικά και στην επικράτηση της αντιβενιζελικής παράταξης στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Περί αυτού πρόκειται.
12: Σωστά, αλλά πρακτικά αυτό που συνέβη στις εκλογές του 20 είχαμε μια λαϊκή επανάσταση. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή οι αρχές, η μετάβαση ήταν πολύ πιο ανώμαλη από ό,τι πιστεύουμε. Πρακτικά οι αρχές, οι βενιζελικές ή οι κρατικές τέλος πάντων σε όλη την Ελλάδα καταργήθηκαν. Αχα. Οι βενιζελικοί εγκατέλειψαν, όσοι αξιωματούχοι τέλος πάντων βρίσκονταν, εγκατέλειψαν εντελώς τις θέσεις τους ή τους εγκατέλειψαν κακήν κακώς. Είχαμε δηλαδή τουλάχιστον για 48 ώρες η Ελλάδα βρέθηκε σε απόλυτη αναρχία.
20: Αχα.
12: Σε απόλυτη αναρχία. Δεν υπήρχε δηλαδή αρχή καθόλου πουθενά. Είχαν καταληθεί πλήρως οι αρχές. Αλλά και πριν από αυτό, όλο το δίμηνο μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Δραγούμη, όλη εκείνη η περίοδος είχαμε δραματικά γεγονότα.
20: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο του 1920.
12: Ναι, σωστά. Τον Ιούλιο του 1920 έγινε, το 31 Ιουνίου έγινε η απόπειρα κατά του Βενιζέλου, ναι. Και την επομένη έγινε η δολοφονία του Ίνος Δραγούμη. Σε όλη την περίοδο που ακολούθησε, από το Σεπτέμβρη και μετά, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, είχαμε καθημερινά οδομαχίες στην Αθήνα και νεκρούς. Επίσης έτσι μια πολύ ταραγμένη περίοδος η οποία δεν είναι πολύ γνωστή.
20: Δεν είναι πολύ, γιατί προσπάθησα... γνωρίζουμε την ταραχή που ακολούθησε τα λεγόμενα Ιουλίνα του 1920, την ταραχή που ακολούθησε την είδηση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου.
12: Αλλά μετά το Σεπτέμβριο.
20: Αλλά μετά δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει ουσιαστικά.
12: Σωστά. Τα Ιουλιανά ήταν ας πούμε τα Νοεμβριανά των Βενιζελικών, έτσι ονομάστηκαν από την εποχή εκείνη, αλλά έχουμε και δραματικά γεγονότα, όπως σας είπα, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 1920, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και τα οποία τέλος πάντων θα παρουσιάσω και στο δεύτερο τόμο. Αλλά όλα αυτά έχουν προετοιμαστεί στον πρώτο τόμο.
20: Ακριβώς, ναι, αυτά θα δούμε ενδεχομένως στο μέλλον, συζητώντας για το δεύτερο τόμο. Είναι ωραίο που δίνουμε έτσι μια προεικόνηση των μελουμένων. Να πάμε πίσω στην περίοδο της εμπειρίας, όπως είπατε πολύ σωστά, της αντιβενιζελικής 1917-1919. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτή την εμπειρία, την πολιτική και κοινωνική των αντιβενιζελικών, των ηττημένων ουσιαστικά αυτής της περίοδου?
12: Θα έλεγα συνοψίζονται σε δύο λέξεις: σοκ και δέος. Ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο έγιναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και ούτε θα ξαναγίνουν. Τα περισσότερα από αυτά σε μαζική, σαν ένα μαζικό σύνολο, τα ξέραμε και πριν. Δηλαδή είχαμε το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων να απολύθηκαν. Φανταστείτε δηλαδή κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, το δημόσιο στην Ελλάδα είναι μια ιερή αγελάδα διαχρονικά. Ήταν από το 1910 και μετά τουλάχιστον.
20: Ναι, ναι, ναι.
12: Ήταν λοιπόν μια κατάσταση στην οποία το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν βάσει πολιτικών φρονημάτων. Αυτό το ξέραμε, αλλά αυτό το οποίο δίνω εγώ πηγαίνω στους απολυμμένους, γιατί οι απολυμμένοι είχαν και άλλα. Δηλαδή, επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, πολλοί από αυτούς εξορίστηκαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν και φανταστείτε ότι πολλοί από αυτούς είχαν λευκά ποινικά μητρώα. Δηλαδή, ήσουν ένας άνθρωπος. Επίσης πάρα πολλοί τιμωρήθηκαν όχι ακριβώς επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, αλλά επειδή δεν ήταν βενιζελικοί. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις.
20: Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά και δεν είχαν αντιτάξει κάποια δραστηριότητα εναντίον της βενιζελικής παρατάξεως, αλλά δεν ήταν πιστοί. Δεν ήταν άνθρωποι της άλλης παρατάξεως, της
12: νικητρίας. Σωστά, και η διαχωριστική γραμμή για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους ήταν η στάση που τήρησαν όταν έγινε το κίνημα της άμυνας το 16 στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κατηγορήθηκαν πολλοί δημοσίοι υπάλληλοι ότι δεν προσχώρησαν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αντιβενιζελικοί, ούτε καν βασιλόφρονος. Δηλαδή τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα κίνημα Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι δημοσίος υπάλληλος. Είναι λίγο, λες ωραία, εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά μου και θα κάνω Δεν θέλω εγώ να εμπλακώ με τα πολιτικά. Αυτό ήταν σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε κολάσιμο και υπήρξε κολάσιμο για τον εξής λόγο, ότι ήθελαν να διάσουν θέσεις για αυτούς που προσχώρησαν. Γιατί στο κίνημα προσχώρησαν πολλοί, στο κίνημα της άμυνας προσχώρησαν πολλοί που δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, και όταν τέλος πάντων οι Βενιζελικοί επανήλθαν το 17, όλος αυτός ο κόσμος έπρεπε να ικανοποιηθεί. Αλλά για να διάσουν οι θέσεις σε κάποιες, τέλος πάντων, σε κάποια επίπεδα δημόσιας διοίκησης, δεν έφταναν να απολυθούν οι αντιβενιζελικοί, οπότε απολύθηκαν και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων βρίσκονταν σε μια νοητή μεσαία, σε μια νοητή μεσαία κατάσταση από τις δύο παρατάξεις.
20: Πλήττεται λοιπόν καταρχάς ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ.
12: Και πρέπει εδώ να πούμε, και πρέπει να πούμε εδώ ότι με αυτή τη στάση, δηλαδή επειδή η τιμωρία υπήρξε οριζόντια και όχι κατά περίπτωση, δεν κρίθηκε δηλαδή κάποιος, απλά τους τιμώρησαν όλους οριζόντια, δηλαδή σαν τη Βενιζελική.
20: Δηλαδή υπήρξαν δικαστικά μέτρα, γιατί λέμε για εξορίες, λέμε για φυλακίσεις κτλ. Υπήρξαν και οπωσδήποτε και ακόμα και η απόλυση που είναι ένα διοικητικό μέτρο πρέπει να προηγηθεί, υποθέτει κανείς, βάζει με το μυαλό του, ότι πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία έτσι,
12: φυσικά ερευνητική
20: κλπ.
12: Υπήρξε ένα ολόκληρο νομικό χειρουργείο το οποίο περιγράφω νόμο-νόμο, δηλαδή όλα αυτά γίνανε βάσει νόμων. Δεν έγιναν δηλαδή τυχαία, δεν έγιναν
20: νόμων που ψήφισε, η περίφημη Βουλή των Λαζάρων.
12: Σωστά. Βέβαια οι νόμοι αυτοί μπορεί να ήταν ψηφισμένοι, αλλά και πάλι ήταν αυθαίρετοι, έτσι. Δηλαδή είχαν μια λογική αυθαιρεσίας. Έδιναν δηλαδή στους υπουργούς εκτεταμένα δικαιώματα να απολύσουν όποιον ήθελαν, και πρακτικά ήταν και αντισυνταγματικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι, δηλαδή όλο αυτό το νομικό χειρουργείο ήταν αντισυνταγματικό και στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Ήτανε, θα έλεγα, οι νόμοι αυτοί έτσι όπως είχαν ψηφιστεί ήταν ένα... Ήταν μια κατάσταση νομότυπη, αλλά όχι νόμιμη.
20: Είχαν ανασταλεί άρθρα του συντάγματος εκείνη την περίοδο.
12: Ναι, είχαν ανασταλεί με τον νόμο της, της πολιορκίας. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με τον νόμο αυτό, που γίνεται δηλαδή όταν βγαίνει η χώρα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναστέλλονται.
20: Ναι.
12: Αναστέλλονται κάποια άρθρα, αλλά όχι τα θεμελιώδεις αρχές.
20: Είναι ενδιαφέρον γιατί η χώρα, εντάξει, μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, βεβαίως το γνωρίζουμε, και για μια περίοδο συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το φθινόπωρο του 1918 ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Θα περίμενε κανείς όλα αυτά τα νομικά μέτρα, τα πολεμικά μέτρα τέλος πάντων, η αναστολή άρθρων κλπ. Να τελειώσει εκεί.
12: Αυτό ήταν το ζητούμενο.
20: Να πάμε σε μια ομαλοποίηση της ζωής, ας πούμε.
12: Σωστά. Υπήρχε το εξής, ότι οι Βενιζελικοί είχαν φόβο ότι αν ανέστηλαν και επανέφεραν την κατάσταση όπως ήταν, θα κινδύνευαν. Δηλαδή ήθελαν ουσιαστικά να συνεχίσουν, γιατί δεν ήταν ακριβώς δικτατορία αυτό που συνέβη, γιατί ουσιαστικά αυτό που συνέβη ήταν ο μισός πληθυσμός να διαφεντεύει τον άλλο μισό.
20: Σύμφωνα με τη Βενιζελική παράταξη υπήρχε μια δημοκρατική τάξη, δηλαδή υπήρχε μια βουλή, υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία στηριζόταν σε αυτή τη βουλή και
12: ναι, αυτά ήταν όμως τα χαρτιά. Επί της ουσίας αυτό που συνέβη ήταν ότι όλο αυτό το νομικό χειρουργείο στο οποίο αναφέρθηκα, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί, και έτσι επιβλήθηκε, ήταν χάρη στην ολόψυχη στήριξη του βενιζελικού κόσμου και των βενιζελικών πολιτών. Δηλαδή οι καταγγελίες οι οποίες έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν πραγματικά εκατοντάδες, για αντιβενιζελικούς οι οποίοι είχαν ξεφύγει των εκαθαρίσεων, αντιβενιζελικούς που κρύβονταν.
20: Υπήρχε μια τέτοια φάμπρικα δηλαδή καταγγελίων.
12: Μόνο έτσι θα μπορούσε. Όχι μόνο αυτό, υπήρχαν ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών, υπήρξαν διάφορα. Αλλά δεν θα μπορούσε.
20: Και λαμβάνονταν υπόψη. Δηλαδή, αυτές οι καταγγελίες λαμβάνονταν υπόψη και οδηγούνταν σε μια διαδικασία.
12: Βεβαίως. Βεβαίως. Είχαν τότε μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής, ότι έπαιρναν όλες αυτές τις καταγγελίες, τις έβαζαν σε σειρά και τις εξέταζαν. Δηλαδή, ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, 6-7 τμήματα, ο οποίος αναλάμβανε να εξιχνιάσει αν ισχύει ή όχι η καταγγελία. Και από κάτω, ερχόταν μετά από 2 ή 3 μήνες, γιατί τόσο έπαιρνε η διαδικασία, ρωτούσε τις διάφορες υπηρεσίες και αποφαινόταν από κάτω στην καταγγελία αυτή, αν η καταγγελία αυτή ήταν βάσιμη ή όχι. Αν ήταν βάσιμη, προχωρούσε στα περαιτέρω, που ήταν δηλαδή φυλάκιση ή εξορία του αυτού που καταγγέλθηκε. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί αποτελεσματικά ο Βενιζελισμός αν δεν είχε την απόλυτη στήριξη στο 100% των υποστηρικτών του. Και φανταστείτε ότι και τα πρωτοσέλιδα του Βενιζελικού τύπου, που είχαμε τότε μια σειρά από έξαλλα πρωτοσέλιδα που κατήγγυλαν τους αντιβενιζελικούς, ζήτουσαν την τιμωρία τους, την παραδειγματική τους τιμωρία και πολλά άλλα πράγματα.
20: Υπερθεμάτιζε δηλαδή.
12: Δημιουργούσαν και μια γενικότερη αίσθηση τιμωρίας, ότι χρειάζεται μια τιμωρία δηλαδή για τους αντιβενιζελικούς, και ήταν ένας από τους λόγους που άργησαν πάρα πολύ τα μέτρα επίοικιας του Βενιζέλου. Τα οποία τα πρώτα μέτρα επίοικιας.
20: Πότε ήρθαν αυτά τα μέτρα?
12: Αυτά τα μέτρα ήρθαν από το καλοκαίρι του 19 και μετά. Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και τον Οκτώβριο του 1919 υπήρχαν ακόμα εκτοπισμένοι. Ακόμα και τότε. Δηλαδή, με το που τελείωσε ο πόλεμος, όλοι το πρώτο πράγμα που ζήτησαν οι συγγενείς ήταν να απελευθερωθούν αυτοί που ήταν εξόριστοι.
20: Συνεπώς, εάν επειδή έχει.
12: Ο Βενιζέλος, προσέξτε με λίγο. Ναι, ο Βενιζέλος αποφάσισε αμέσως, και γενικά η κυβέρνηση. Ήταν ένα εύλογο αίτημα. Δηλαδή, γιατί τους έχεις εξόριστους, αφού τελείωσε πια το πράγμα.
20: Ναι.
12: Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε, χωρίς δισταγμούς, ότι πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να απολυθούν. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η ελληνική γραφειοκρατία του κράτους ήταν υπερβολικά αργή. Δηλαδή, μέχρι να τους βρουν, να δουν ποιοι ήταν, να κινηθεί η διαδικασία, γιατί τώρα αυτή ήταν στα νησιά. Έπρεπε να φύγει ένα μήνυμα από την Αθήνα, να πάει στο νησί, να πει ποιους έχετε εκεί, να τους απαντήσουν. Όλη αυτή η διαδικασία καθυστέρησε πάρα πολύ.
20: Μάλιστα.
12: Και όπως σας είπα, ότι μέχρι το καλοκαίρι τέλος πάντων είχαν απολυθεί σχεδόν όλοι, αλλά ακόμα και τον Οκτώβρη έχουμε περιπτώσεις εξόριστων που είχαν μείνει εκεί, που τότε απολύθηκαν.
20: Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ δηλαδή, είναι το εξής. Επειδή πολλές φορές έχει περιγραφεί και τίνει να επικρατήσει αυτή η αντίληψη, έχει περιγραφεί η περίοδος 1915-1917 ως ένας ιονή εμφύλιος πόλεμος. Με αυτά τα οποία συζητάμε, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η κατάσταση του ιονή εμφυλίου πολέμου δεν περατούται, δεν τελειώνει το 1917 όταν επιστρέφει ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναγίνεται πρωθυπουργός στην Αθήνα, αλλά ουσιαστικά παρατείνεται μέχρι το 1919 με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και των διώξεων.
12: Πρακτικά αυτό που περιγράφω είναι ότι το 17 τον επέστρεψε ο Βενιζέλος, δεν έγινε ποτέ ενοποίηση του κράτους. Η ενοποίηση αυτή του κράτους ήταν στα χαρτιά. Ήταν επί χάρτου. Δεν ήταν μεταξύ τους τα δύο σύνολα πολιτών, η Βενιζελική και η Αντιβενιζελική, είχαν μίσος μεταξύ τους και πολύ μεγάλη καχυποψία. Δεν έγινε λοιπόν αυτή η ενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση είχε και ουσιαστικά, για να τα λέμε και όλα όπως είναι, ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος ως ένα σημείο να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος των, τέλος πάντων, των πιο εντόνων αντιπάλων του και των πιο αποφασισμένων, γιατί μεταξύ των αντιβενιζελικών υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, δεν θα έλεγα η πλειοψηφία, αλλά ήταν όμως αρκετά μεγάλη, που ήταν έτοιμη ακόμα και με όπλα να κάνει δηλαδή κίνημα κατά της κυβέρνησης.
20: Εκδηλώθηκαν και κάποιες περιπτώσεις αναταραχής, εν πάση περιπτώσει, και στάσεις.
12: Οπότε η κυβέρνηση, η οποία ήθελε να λάβει ένα πόλεμο, ήταν σαφές ότι έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος ομάδων πολιτών οι οποίοι τέλος πάντων είχαν μια τέτοια νοοτροπία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά εκτεταμένα και περιέλαβαν ομάδες πολιτών που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Και το ακόμα χειρότερο είναι, φανταστείτε, ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά σε όλη την Παλαιά Ελλάδα, αλλά και όμως από την Παλαιά Ελλάδα είναι που η κυβέρνηση ζήτησε, έκανε την επιστράτευση για να κάνει τον πόλεμο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ζητάς από κάποιον τον οποίο τον απέλησες ή τέλος πάντων του έκανες διάφορες διοικητικές διώξεις να στρατευτεί το παιδί του και να πεθάνει και για την πατρίδα? Αυτά δεν τέριαζαν.
20: Ήταν οξύμορα πράγματα. Ναι.
12: Ήταν οξύμορα, και γι' αυτό όλη αυτή η κατάσταση πήγε όπως πήγε. Δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε σίγουρα να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν τίθεται θέμα ως προς αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προτιμήθηκε ήταν οριζόντιος, άδικος και μπορώ να πω και απάνθρωπος και ανόητος σε πολλές περιπτώσεις.
20: Υπήρξε εκείνη την περίοδο και μία έτσι πρωτοτυπία μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οποία απέδωσε στην πορεία έτσι ιδιαίτερους ιδιόμορφους καρπούς. Αναφέρομαι στη σύσταση κάποιων ειδικών στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών μονάδων. Τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, αργότερα δημοκρατικά τάγματα. Έχουμε κάνει ειδική συζήτηση για τα δημοκρατικά τάγματα με αφορμή το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε γράψει παλιότερα. Πώς προέκυψε αυτό το εφεύρημα των παραστρατιωτικών αυτών ομάδων?
12: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο βενιζελισμό υπήρχε μια ομάδα, γιατί και ο βενιζελισμός και ο αντιβενιζελισμός δεν ήταν ομοιόμορφα σύνολα. Είχαν μέσα τους τάσεις και συνιστώσεις. Μέσα λοιπόν στο βενιζελισμό υπήρχε μια ξεχωριστή τάση, η οποία ήταν η αδιάλακτη βενιζελική. Μάλιστα είχαν συστήσει και σύνδεσμο στην Αθήνα, η αδιάλακτη βενιζελική. Αυτοί λοιπόν είχαν παρουσία, δεν είχαν ισχυρή παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είχαν στα βουλευτικά έδρανα ισχυρή παρουσία. Όταν λοιπόν έγιναν τα γεγονότα της Λαμίας και της Θήβας το 1918, τον Ιανουάριο, γιατί πρέπει να πούμε
20: εκεί, επειδή είναι εντελώς άγνωστο, τι είχαμε εκεί, τι έγινε δηλαδή στη Λαμία και τη Θήβα?
12: Είχαμε σε δύο μονάδες, και στη Θήβα και στη Λαμία, και στην Τιθωρέα έγινε αυτό, είχαμε ανταρσία στρατιωτικών μονάδων. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ σοβαρό για την επιστράτευση η οποία γινόταν για να συμμετέχει η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαδόθηκε μία φήμη στην Αθήνα ότι οι στάσεις αυτές ήταν οργανωμένες από τον εξόριστο Κωνσταντίνο και ότι τα στρατεύματα αυτά, τέλος πάντων, που είχαν στασιάσει, βάδιζαν προς την Αθήνα.
20: Α, μάλιστα.
12: Αυτή η φήμη λοιπόν πανικόβαλε τους βενιζελικούς, ή δεν ίσχυε φυσικά, και βρήκαν οι αδιάλακτοι λεγόμενοι βενιζελικοί, είχαν ανάμεσά τους επικεφαλής βασικό τον Ιωσήφ Κούνδουρο, ο οποίος εκείνη τη μέρα κιόλας είχε μια συνέντευξη με τον ίδιο τον Βενιζέλο. Ουσιαστικά αυτοί ζητούσαν από την αρχή αυστηρότερες ποινές και διώξεις κατά των αντιβενιζελικών. Φάνηκε λοιπόν ότι το όλο θέμα της τάσης τους δικαίωσε. Και τότε τον Ιανουάριο του 18 πάρθηκε το δεύτερο σύνολο των οριζόντιων μέτρων της κυβέρνησης κατά των αντιβενιζελικών, και μέσα σε αυτά ήταν και η περίφημη ίδρυση του Τάγματος Ασφαλείας Γήπαρη. Πρακτικά αυτό το τάγμα τι είχε? Είχε σαν αποστολή να επεμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιες όπως η στάση στη Λαμία και στη Θήβα. Δηλαδή ήθελε μια μονάδα στρατιωτική κυβέρνηση η οποία να μην είναι, οι στρατιώτες να μην έχουν μεικτά πολιτικά φρονήματα, αλλά να έχουν αυστηρά βενιζελικά. Οπότε σε περιπτώσεις που γινόντουσαν κάποιο τέτοιο είδους εξεγέρσεις, τάκ, να στέλνουν αυτή τη μονάδα να καθαρίζει. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν Κρήτες στρατιώτες, έτσι ώστε να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι βενιζελικοί. Αυτή ήταν η λογική δηλαδή.
20: Ναι, να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά αμφιβολία ως προς τα πολιτικά, πιστεύω.
12: Ακριβώς. Αυτό ήταν. Ήταν μια μονάδα αυστηρά πιστή στην κυβέρνηση, mm. η οποία θα επενέβαινε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ομάδες αντιβενιζελικών πολιτών, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, ίσως κάποιοι δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχαν τότε η οπλοφορία ήταν νόμιμη. Υπήρχαν πάνω από 15.000 ένοπλοι αντιβενιζελικοί μέσα στην Αθήνα, βάσει των γαλλικών αρχείων που έχουμε. Οπότε, όντως υπήρχε κάποιο είδους κίνδυνος. Mm-hmm. Οπότε, η κυβέρνηση λοιπόν πώς μπορούσε να είχε τη χωροφυλακή, αλλά και η χωροφυλακή και κάθε χωροφυλακή είχε μέσα και κάποιους αντιβενιζελικούς. Δεν είχαν απολυθεί όλοι. Ήθελε λοιπόν μια μονάδα εντελώς πιστή. Να είναι σίγουρη δηλαδή ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές της και θα καταπνίξει οποιαδήποτε εξέγερση.
20: Και σαν επικεφαλής είχε επιλεγεί ο Παύλος Γήπαρης, γι' αυτό και λεγόταν και Τάγμα Γήπαρη. Στην αρχή, στην αρχή νομίζω ήταν λόχος και μετά έγινε Τάγμα. Ο οποίος Παύλος Γήπαρης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα από μόνος του βέβαια. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό που αξίζει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος, όταν λέμε αξιωματικός, δεν προερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων ή οτιδήποτε, ήταν εθελοντής σε μια σειρά από πολεμικές
12: αναμετρήσεις. Σίγουρα, αλλά ήταν ένας παράφορα γενναίος άνθρωπος, ένας ατρόμητος, άφοβος άνθρωπος.
20: Ναι, είναι γνωστός για τη δράση του από το μακεδονικό αγώνα και στη συνέχεια.
12: Διακρίθηκε σε ό,τι ανέλαβε, σε όποια στρατιωτική αποστολή ανέλαβε, mm-hmm. την έφερε εις πέρας. Και ο ίδιος τραυματίστηκε πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά ένας ατρόμητος άνθρωπος και κατά τη γνώμη μου είναι στους... μαζί με τον Τζόντο Βάρδα ήταν οι δύο σημαντικότεροι τέτοιου είδους οπλαρχηγοί, γιατί ναι. οπλαρχηγός ήταν.
20: Όντως. Είχε πάρει τον βαθμό του λοχαγού, νομίζω, εκείνη την εποχή, βέβαια, στο στρατό.
12: Ναι, καλά, πήρανε βαθμούς, αλλά πρακτικά αυτό που ήταν και οι δύο ήταν οπλαρχηγοί.
20: Ο οποίος Τζόντος Βάρδας ήταν από την ακριβώς αντίθετη μεριά.
12: Ακριβώς. Και είναι κρίμα πραγματικά ότι δύο τέτοια παλικάρια, γιατί ήταν και φίλοι προσωπικοί. Και όταν πολεμήσανε μαζί στο βορειοπηρετικό αγώνα, έχουμε και αυτή τη συγκινητική στιγμή που συναντιούνται και αγκαλιάζονται. Και λες πόσο κρίμα είναι τέτοια παλικάρια να μην τα έχουμε μαζί, τι θαύματα θα γινόντουσαν εάν αυτές οι δύο παρατάξεις με όλο τους το επιτελείο, με όλα τους τα στελέχη, πραγματικά αγωνίζονταν πλάτη με πλάτη. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να έχει καταφέρει ο ελληνισμός τότε. Mm-hmm.
20: Νομίζω ότι φαίνεται γενικά και από το βιβλίο ότι εκείνη την περίοδο, ακριβώς για λόγους, θα λέγε κανείς, πολιτικής εμπιστοσύνης, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο που δεν τον είχε νωρίτερα η Κρήτη, έτσι δεν είναι?
12: Σωστά. Βέβαια αυτός ο ρόλος ήταν μια επιρροή η οποία υπήρχε. Mm. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και το αναφέρω εμέσως στο βιβλίο, αυτή η επιρροή είχε υπερπροβληθεί εκείνη την περίοδο, mm-hmm. από τους mm-hmm. αντιπάλους τους. Δηλαδή, όντως υπήρχε, γιατί ήταν ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, ήταν μια σειρά στελεχών από την Κρήτη, οι βουλευτές, οι Κρήτες είχαν επιρροή μεγάλη. Mm. Ήταν ένα κριτικό λόμπι το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα, που είχαν καταλάβει κάποιες σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση και ασκούσαν, ας πούμε, μεγάλη επιρροή. Αλλά κοιτάζοντας μέσα τις γραμμές, πρέπει να πούμε ότι η παλαιά Ελλάδα ακόμα ήλεγχε την κατάσταση και στην κυβέρνηση Βενιζέλου, mm. Και η παλαιά Ελλάδα ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα τα πολιτικά σε όλη την περίοδο και στο Μεσοπόλεμο. Αυτό άλλαξε μετά τον πόλεμο.
20: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα ο κορμός της παράταξης και της βενιζελικής ήταν πολιτικά στελέχη από τη λεγόμενη ακόμα τότε παλιά Ελλάδα, δηλαδή τη Νότια Ελλάδα.
12: Ναι, βέβαια, όπως αναφέρω βέβαια και στο βιβλίο, ήταν μια στιγμή χρονική κατά την οποία όντως η επιρροή της Κρήτης είχε αυξηθεί, mm. και ακόμα βέβαια ελόχευε αυτή η γνωστή διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και τεροχθόνων, και ήταν κάτι το οποίο οι παλαιολαδίτες δεν μπορούσαν εύκολα να ανεχθούν.
20: Ναι, έφτανε μέχρι εκεί αυτό. Έχουν υποστηρίξει παλιότερα, έχει υποστηριχθεί δηλαδή, ότι ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο είναι πραγματικά απορροφημένος, είναι προσανατολισμένος απόλυτα στις διεθνείς εξελίξεις. Παρακολουθεί δηλαδή πάρα πολύ έντονα την εξέλιξη του πολέμου και στη συνέχεια όλες τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του πολέμου, με σκοπό να επιδιώξει τη μέγιστη επιτυχία για τους εθνικούς στόχους, αυτά τα οποία ήθελε, όλη την ατζέντα την οποία ήθελε τέλος πάντων η Ελλάδα να θέσει υπόψη.

0: δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι σε όλη την περίοδο από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018, όταν έγιναν δηλαδή όλες οι διώξεις και κατοχυρώθηκε το νομικό χειρουργείο στη Βουλή των Λαζάρων, ο Βενιζέλος ήταν παρόν. Mm. Και μάλιστα πολλά από τα επίμαχα νομοσχέδια τα ψήφισε και ο ίδιος. Όπως ας πούμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του τάγματος Γήπαρη, mm-hmm. ήταν ο ίδιος ως Υπουργός Στρατιωτικών, ήταν αυτός ο οποίος το υποστήριξε στη Βουλή.
1: Ναι, το εισήγαγε προφανώς. Λοιπόν,
0: σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύει είναι ότι ο Βενιζέλος ήξερε απόλυτα το νομικό οπλοστάσιο το οποίο είχε η κυβέρνηση στα χέρια της και τέλος πάντων όλη αυτή τη διαδικασία η οποία είχε μπει στις ράγες, ίσως δεν ήξερε στην απόλυτη λεπτομέρεια τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες. Mm-hmm, mm-hmm. Υποψιαζόταν, αλλά σίγουρα και εγώ το πιστεύω ότι δεν είχε την γνώση.
1: Την απόλυτη αντίληψη, ναι.
0: Σωστά. Έχουμε και πολλές μαρτυρίες που όταν κάποιοι προσέρχονταν και του υποδείκνυαν τέτοιου είδους αδικίες, ναι, της βάρος πολιτών, ο ίδιος επενέβαινε και τις διόρθωνε. Mm. Αλλά βέβαια απ' την άλλη δεν πήγε ποτέ να αφαιρέσει ή να καθαιρέσει τους νόμους αυτούς που είχαν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα πιο διαισθητικά ότι δεν ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Mm. Υποψιαζόταν, αλλά ίσως δεν ήξερε.
1: Είχε αποστρέψει το βλέμμα σε ένα βαθμό, γιατί ίσως το θεωρούσε αναγκαίο κακό όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Θεωρούσε ότι τέλος πάντων άμα πάνε όλα καλά, μετά θα γυρνούσε και τέλος πάντων θα επέβαλε μια εθνική συμφιλίωση, δεν τα διόρθωνε όλα και όλοι θα ήμασταν αγαπημένοι. Κάπως έτσι το σκεφτόταν. Και ήταν λάθος η σκέψη αυτή φυσικά. Mm. Ήταν λάθος αυτή η σκέψη και πολύ λάθος και ολέθρια λάθος. Γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν τέτοιου είδους υπομονή και τέτοια αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα τόσο πολύ ώστε αυτοί να θυσιαστούν. Δηλαδή δεν έχουν τέτοια υπομονή.
1: Ναι, ο κάθε άνθρωπος, υπομονή. Ο κάθε πολίτης κοιτάει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, το αύριο τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και αυτό το υποτίμησε πάρα πολύ και το πλήρωσε και το πληρώσαμε και όλοι βέβαια.
1: Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και μέσα σε όλη αυτή την περίοδο και όσα καταγράφει το βιβλίο, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι βεβαίως το κέντρο του εντός εισαγωγικών βενιζελικού κράτους της Εθνικής Άμυνας, είναι η πρωτεύουσα, το κέντρο των λεγόμενων νέων χωρών, μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς στραμμένο στο βενιζελισμό. Και όμως εκεί βλέπουμε ότι εκδηλώνονται διάφορα φαινόμενα. Έχουμε την Μεγάλη Πυρκαγιά, έτσι, η οποία ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι πλήττει βαρύτατα την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια πολιτικοποίηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης προς κατευθύνσεις που προξενούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει εκεί σε αυτή τη φάση?
0: Ναι, όπως όλα τα πράγματα, η εβραϊκή κοινότητα δεν ήταν ενιαία. Mm-hmm. Είχε μέσα τις συνιστώσεις. Δηλαδή ήταν τριχοτομημένη. Το ένα μέρος της ήταν, είχε ριζοσπαστικοποιηθεί υπέρ της αριστεράς. Mm-hmm.
1: Με τη Φεντερασιόν, έτσι, τη Φεντερασιόν που αργότερα έγινε η μήτρα του
0: σοσιαλιστικού. Σωστά, με τον Πεναρόγια, ναι, με τον Πεναρόγια, ναι, και όλους αυτούς. Mm-hmm. Αυτό μάλιστα ήταν και το μικρότερο. Mm-hmm. Ήταν ένα άλλο μέρος της, το μεγαλοαστικό, και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο εύποροι, οι οποίοι κοίταζαν προς την διεθνή εβραϊκή κοινότητα και είχαν έτσι ένα στόχο πιο πολύ να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εβραϊκή κοινότητα να μην αλωθεί από τον ελληνικό παράγοντα, δηλαδή να μην αφομοιωθεί η εβραϊκή,
1: ναι, γιατί,
0: κοινότητα.
1: Να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο βιώνει το πέρασμα από ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ένα εθνικό κράτος των Βαλκανίων.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήθελε σε κάθε περίπτωση η εβραϊκή κοινότητα να διατηρήσει τις παραδόσεις και τη γλώσσα της και το χαρακτήρα της και να μην αφομοιωθεί από την ελληνική πλευρά που το επιδίωκε αυτό. Mm-hmm.

0: Και η τρίτη ομάδα ήταν αυτή η οποία επιζητούσε ένα συμβιβασμό με το ελληνικό κράτος. Με το σκεπτικό ότι τέλος πάντων η κατάσταση...
1: Ναι, εδώ θα ζήσουμε...
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε να βρεθεί μια μέση λύση, ώστε τέλος πάντων να συνεχίσει η κοινότητα και το ελληνικό κράτος να ικανοποιηθεί στα ζητήματα που θέτει και έχει σαν προτεραιότητα, αλλά και εμείς να μην θυχτούμε. Αυτή ήταν η τριχοτόμηση, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε, όπως πολύ σωστά είπατε, κέριο πλήγμα στην εβραϊκή κοινότητα ήταν η φωτιά. Γιατί η φωτιά ουσιαστικά αποτέφρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του τότε εμπορικού κέντρου που η εβραϊκή κοινότητα πρωταγωνιστούσε. Πέτυχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα εις βάρος της. Ήδη από τότε έχουμε κάποιους Εβραίους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν προς Παλαιστίνη ή προς άλλα μέρη, τέλος πάντων, που υπήρχαν εβραϊκές ισχυρές κοινότητες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά η επιλογή του Βενιζέλου να ανοικοδομήσει την πόλη αλλά κάνοντας μεγάλες απαλωτριώσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου σε εβραϊκές
1: περιουσίες,
0: αυτό έστρεψε οριστικά την εβραϊκή κοινότητα στον αντιβενιζελισμό. Και όταν λέω αντιβενιζελισμό, όχι αναγκαστικά με το Λαϊκό Κόμμα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές, ότι όταν λέμε αντιβενιζελική, λέμε όλοι που ήταν εναντίον του Βενιζέλου.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι...
1: Είχε διάφορες μέσα αποχρώσεις.
0: Ακριβώς. Το ότι προσχώρησαν στον αντιβενιζελισμό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσχώρησαν υπέρ του Γούναρη, υπέρ του Λαϊκού Κόμματος. Προσχώρησαν, ήταν ας πούμε ενάντια του Βενιζέλου πια σταθερά.
1: Και νομίζω ότι εκεί είναι και ίσως μία από τις... πώς να το πει κανείς, μία από τις μήτρες μιας περίεργης, οξύμορης συγγένειας, μάλλον συνεργασίας, σύμπραξης αργότερα που θα δούμε μεταξύ αριστερών και δεξιών εντός εισαγωγικών, γιατί η δεξιά ακόμα δεν έχει σηματοποιηθεί με τους σύγχρονους όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνάμεων οι οποίες δεν συμπαθούν τη βενιζελική παράταξη.
0: Βέβαια, και πρέπει να ξέρουμε ότι και μεσοπολεμικά πάντα το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες, τα δύο βασικά κόμματα του αντιβενιζελισμού, πάντα ήταν υπέρ των εβραϊκών ετοιμάτων.
1: Αλήθεια.
0: Σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Όταν έγινε, ας πούμε, η Κυριακή Αργία το 24, που καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία για όλη την Ελλάδα, αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι Εβραίοι πολίτες θα έπρεπε να έχουν κλειστά τα καταστήματά τους δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, καθώς η ιερή τους μέρα ήταν το Σάββατο, και το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες στήριξαν το αίτημα των Εβραίων να εξαιρεθούν.
1: Ναι,
0: να εξαιρεθεί τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη. Αλλά και μετέπειτα, και όταν επέστρεψε ο Γεώργιος το 1935, σε όλη αυτή την περίοδο πάντα οι αντιβενιζελικοί ήταν σύμμαχοι, τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν σύμμαχα με την εβραϊκή κοινότητα.
1: Και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν είχε κανένα ίχνος αντισημιτισμού, έτσι.
0: Ίσα-ίσα που η 3Ε ήταν μια φασιστική οργάνωση αντιεβραϊκή που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή ανδρώθηκε επί Βενιζέλου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1932 σε ομιλία του στη Βουλή την υπερασπίστηκε. Όπως επίσης την είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί ο Γονατάς. Όταν ο Μεταξάς, η δικτατορία του, ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε ήταν να διαλύσει 3Ε.
1: Ναι, η οποία 3Ε είχε και ένα περίφημο παραστρατιωτικό τμήμα που λεγόντουσαν χαλιβδόκρανοι, γιατί φορούσαν κάτι μεταλλικά κράνη και κρατούσαν εγκλόπ και κάνανε και παρελάσεις, τέλος πάντων, αυτοί.
0: Σωστά. Ήταν σαν τα τάγματα εφόδου, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι
0: τα φανταστεί.
1: Όντως, θυμίζουν κάπως έτσι, τάγματα που έχουμε δει μελανοχιτώνων στην Ιταλία ή.
0: Αλλά πάντα στην Ελλάδα και όλα τα πράγματα έτσι που βλέπουμε υπάρχουν αντιστοιχίες, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο τρόπος που εφαρμόζουμε εμείς αυτά που κάνουν έξω είναι με ένα δικό μας τρόπο και με μια δικιά μας σύλληψη. Δηλαδή δεν είχαν σε καμία περίπτωση, δεν άσκησαν τη βία και δεν είχαν τη δράση που είχαν τα αντίστοιχα τμήματα σε εκείνες τις χώρες, στη Γερμανία και στην Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ειδικά στη Γερμανία. Περίπτωση. Γιατί και στην Ιταλία δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος ο αντισημιτισμός.
0: Σε καμία περίπτωση. Είμαστε, όλο παρελάσεις κάνανε. Ναι, ναι. Κάνανε πολλές παρελάσεις, λαμπαδιφορίες, ναι, ναι, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Είχαν υπάρξει
0: πολύ
1: κάποια,
0: λίγες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, κάποια επεισόδια, ας πούμε, που είχαν ξυλοκοπήσει κάποιους Ισραηλίτες κτλ. Πιο
0: πολύ περιορισμένα. Πολύ περιορισμένα. Ναι,
1: πολύ περιορισμένα. Πολύ περιορισμένα, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ήταν και λίγο γραφική η αλήθεια. Είναι.
1: Ναι,
0: και σε αυτά που λέγανε, ναι, και σε αυτά που υποστήριζαν.
1: Βέβαια,
0: δεν ήταν κάτι.
1: Αλλά εντάξει,
0: αξιολόγηση.
1: Άμα βρεθείς και απέναντι σε 5-6 γραφικούς, ας πούμε, που έχουν γκλόπ και κράνη, εντάξει, είναι και λίγο περίεργο.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Και το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι να τους υποθάλπτει το επίσημο κράτος.
1: Αυτό είναι το.
0: Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, να βρεθεί μια ομάδα. Είχαμε και τώρα και στη σύγχρονη εποχή έτσι τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Το θέμα είναι το κράτος τι κάνει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Αν πολύ... το κράτος τους μαζέψει σε 24 ώρες, δεν νομίζω ότι τίθεται.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το παρασκήνιο. Παρασκήνιο, το λέμε παρασκήνιο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει φωτιστεί και συζητηθεί επαρκώς, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πραγματικά θα επιστρέψω κάνοντας έναν ολόκληρο κύκλο ακριβώς σε αυτό το οποίο είπατε εισαγωγικά, ότι βλέποντας λίγο πιο προσεκτικά την περίοδο 1917-1919 στο εσωτερικό μέτωπο, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, καταλαβαίνει κανείς πολύ καλύτερα και αντιλαμβάνεται πώς φτάνουμε στο 1920 και στις εκλογές στις οποίες ένας θριαμβευτής στο εξωτερικό Βενιζέλος, ένας Βενιζέλος ο οποίος έχει στεφθεί με δάφνες πραγματικά έχοντας επιτύχει φοβερούς εθνικούς στόχους, φτάνει στην εκλογική ήττα. Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Mm-hmm. Κύριε Δασκαρόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, έτσι, κάνοντας την απαραίτητη μνήμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, πρώτος τόμος, η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-19, εκδόσεις Επίκεντρο, είναι νομίζω μια εξαιρετική αφορμή για να επισκεφθούμε εντός εισαγωγικών ξανά μια πολύ ταραγμένη περίοδο, να δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξαφνιάσουν ή και να μας ξενήσουν, αλλά οπωσδήποτε θα εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, διότι η πραγματικότητα δεν έχει ποτέ μία όψη και είναι καλό πάντοτε να διατηρούμε όσο γίνεται περισσότερο μία πληθωρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί η πραγματικότητα η ίδια είναι πληθωρική, δεν είναι μονοδιάστατη. Οι άνθρωποι τη βλέπουμε έτσι πολλές φορές, αλλά όσο γίνεται περισσότερο να ανοίγουμε τη ματιά μας, ειδικά στα ιστορικά έτσι, δεδομένα και τεκμήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαρόλη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Ακούσατε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη για τα podcast του News Hub. Μας βρίσκεται στο newshub.gr και μας ακολουθείτε στα κανάλια του News Hub σε όλες τις πλατφόρμες podcast.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Ο Jason κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φιέστα Βόιο επιστρέφει στον Αλιάκμωρα.
8: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
9: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
8: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Καστοσιάτιστας.
9: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
8: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός, Amstel.
10: Μη σιωπά στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν. όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
11: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλο σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
12: Αριστοφάνης.
13: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: Προπόληση more.com.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτες 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Κυρίες και κύριοι, στο περίφημο θεατρικό έργο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, ο Μολιέρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που ζει με τη βεβαιότητα ότι είναι διαρκώς άρρωστος. Περιτηρισμένος από γιατρούς, συμβούλους και κάθε λογής ειδικούς, αναζητά αδιάκοπα θεραπείες για ασθένειες που συχνά υπάρχουν περισσότερο στη φαντασία του παρά στην πραγματικότητα. Η σάτυρα του Μολιέρου δεν στρέφεται μόνο εναντίον της ιατρικής της εποχής του, αλλά κυρίως εναντίον του φόβου, της αυταπάτης και της εκμετάλλευσης που γεννιούνται όταν μια κοινωνία χάνει την επαφή με την κοινή λογική. Παρακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτική ζωή στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να μην θυμηθεί κανείς τον ήρωα του έργου. Εδώ και πολλά χρόνια η χώρα μοιάζει να ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική υστέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο αργάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρκτες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδέστηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο Κατά Φαντασία Ένας Ενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιώσει και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νιώσει? Ας κινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία να στενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το, κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση, το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας, και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως, με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περιγυρός του, να του το ενισχύσουν, γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος. Αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα, και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμε, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον, πιστεύω, δεν γίνονται θύτες. Όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί. Και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξεκολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης ο Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου, που επεξεργαστήκανε, πάντα σεβόμενοι το Μολιέρο, το ίδιο το κείμενο, κάνανε μια υπέροχη διασκευή και μέσα από το χιούμορ καταδεικνύουμε την πραγματικότητα. Το χιούμορ είναι που κρατάει σταθερή μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από το χιούμορ λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ο Μολιέρος χρησιμοποιεί τη σάτυρα για να ασκήσει κριτική στην κοινωνία της εποχής του. Ποια στοιχεία της σημερινής κοινωνίας θα μπορούσε να σατυρίζει αν ζούσε σήμερα, πιστεύετε?
1: Καταρχάς πιστεύω δεν θα μπορούσε να σατυρίσει, γιατί η σύγχρονη πολιτική είναι αυτοσατυριζόμενη. Τους έχετε δει στα πάνελ. Δεν χρειάζεται να τους σατυρίσει, σατυρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους, και συνήθως όταν ομιλούν η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω και εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση. Δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική. Στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και μα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα και γελάνε. Και λέει, γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
0: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία να σενιών, όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
1: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
0: Από την πληροφορία.
1: Υπερβολική εξάρτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι, όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
0: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στην σημερινή εποχή, δημιουργεί την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την ό,τι όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
0: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του. Έτσι.
1: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων. Δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Μιας και έχετε αρχίσει τις πρόβες τώρα, καιρό που θέλω το έργο και λοιπά, και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα το λέω.
1: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο καταφαντασιακός ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Εντάξει. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε. Και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocchium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας. Και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
1: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι κάνω μια αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική, που δεν ασχολείται με την ηθική, αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό, ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
0: Σε όλα τα έργα, λίγο πολύ, βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
1: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
0: Ο ηθοποιός,
1: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Mm. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
0: Ναι.
1: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίζει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
0: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης.
1: Βέβαια, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες. Ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Mm-hmm. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
0: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
1: Θα το βάλω αλλιώς. Mm-hmm. Θα το παιδί της αλλιώς.
0: Σε επιτρέπω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι η πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως το θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζονται στον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
0: Πάρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα,
1: ναι.
0: Να πιούμε λιγάκι νερό.
1: Εντάξει.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ο καταπαταθέν ασθενής στην διασκευή και στην οφησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμόζεται στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους.
1: Ναι.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσεις της σημερινής Ελλάδας?
1: Ότι όλα πηγαίνουν καλά.
2: Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
0: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι
2: μας. Τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
0: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
2: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται θεσμοί που θα εξυπηρετήσουν ένα τραπεζικό σύστημα και για να μην αρχίσουμε να λέμε και εμείς τα οικονομικά μας. Δεν έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι πια. Οι άνθρωποι ψάχνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην πολιτική για να αποκτήσουν, να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη mm-hmm. τους. Και τη χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και ο Μολιέρος. Γιατί με παράδειγμα την τότε εποχή κάνει αναγωγή στο σήμερα.
0: Ναι. Στο έργο πρωταγωνιστής, το είπαμε και προηγουμένως λιγάκι, περιβάλλεται από ανθρώπους που κερδίζουν από τους φόβους του. Βλέπετε αντίστοιχα φαινόμενα σύγχρονη πολιτική ζωή?
2: Καταρχάς, ας πάμε στην τεχνολογία, ας πάμε στους life coaches που περιμένουμε από αυτούς. Τους έχουμε επιτρέψει να μας ρυθμίσουν τη ζωή, και με το δίκιο μας, όταν είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε, που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση.
0: Ναι.
2: Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μέσα στην κατάθλιψη. Ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
0: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι?
2: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
2: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Mm-hmm. Πόσο συχνά? Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
0: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
2: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
0: Εισαγωγικά.
2: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες. Ναι. Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
0: Τελικά φταίνει ο Σωτήρης εντός εισαγωγικών, είστε και ο λαός που ζει, όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις.
2: Ναι.
0: Και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
2: Ναι, είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όπως όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
0: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
0: Επανάληψη είναι.
2: Πάμε στο Χίτλερ τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
0: Σε αυτό που δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά.
2: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε? Δεν θα ξεχωρίσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
0: Και έχουμε την έξα πέταλα 2-3 φορές.
2: Μία από
0: την Κούπη, μία μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή, και λιγότερο ουσία, έτσι?
2: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
0: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε τα μία.
2: Αλλήμον.
0: Καθόταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
2: Και βλέπανε Βουλή.
0: Είχε συμβεί και αυτό.
2: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
0: Η άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
2: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο-ωρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
0: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το Μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεθειμένα συμφέροντα της εποχής του.
2: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
2: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσεις τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορείς στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm-hmm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε μια επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά. Που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση. Αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
0: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
2: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφυείς, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
0: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα, ή εγκλωβίζει συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
2: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνία εντός, από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου προτάσεις τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
2: Ε, βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν από τα τέσσερά μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο Κακομοίρης στα 17 και στα 18, τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου όταν έχω μάθει κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
0: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα, η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο.
2: Η ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούνε τη φυσιογνωμία τους.
0: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο σε αδιαφορία?
2: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Mm-hmm. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
0: Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Επανδρεύουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά φαντασία να σανείς. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση. Με την παγκοσμιοποίηση, δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο, έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είστε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Τον ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ απ' όλα το θέατρο. Η θεατρική δράση, όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοια. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξει.

0: βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
1: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
0: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
1: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
0: Το πλοίο βυθίζεται.
1: Τιτανικός.
0: Τιτανικός.
1: Ξανά προς εδώ ξαναπάμε πάντα.
0: Α, μπορεί, ναι. Αλλά ξανά
1: βυθιζόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε
0: σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
1: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
0: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταδακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
1: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε τώρα για τα κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
0: Ναι, ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίω με έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει, αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Δραματική βέβαια.
1: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η άνοια.
0: Ναι,
1: κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την άνοια. Και αυτό είναι πολύ
1: καλό. Αυτό νομίζω να πάει σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
0: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
1: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα, γιατρό, που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτο να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την άνοια. Ναι. Δηλαδή, νοσοκομεία ειδικά, κλινικές δοκιμασίες.
0: Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς άνοια. Άνοια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες, ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
1: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
0: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, που είσαι πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
6: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Από τα τελειονίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Υπάρχει λόγος. Για όλα υπάρχει λόγος. Και αυτός είναι ο καλύτερος λόγος για να συζητάμε. Γεια σας. Η είδηση δεν είναι από τις συνηθισμένες, αλλά αυτό που περιγράφει είναι πλέον μια συνήθεια. Από ό,τι ίσως έχετε διαβάσει, μια γυναίκα μίνησε τη θεία της γιατί την αποκάλεσε χοντρή, ενώ υπήρξε εισαγγελέας που άσκησε δίωξη για αυτή την κατηγορία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Η εξέλιξη αυτή επιφανειακά μοιάζει με κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και προοδευτικό και μου θυμίζει εκείνη τη φράση που ακούμε συχνά στις αμερικανικές κυρίως ταινίες «Δεν κρίνω, δεν σε κρίνω» ή «Μην κρίνεις», που αποτελεί από ό,τι φαίνεται για τις ταινίες τη μέγιστη κοινωνική προσφορά του να μην κρίνουμε. Να μην κρίνουμε όχι ή να μην κρυθούμε με βάση το θρησκευτικό βιβλικό πρότυπο, αλλά γιατί έτσι πρέπει. Έτσι ορίζεται ότι πρέπει. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Αντιθέτως, είναι βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό, άσχετα αν είναι διακριτό το ότι τέτοιο είναι. Και αφορά στο πώς θέλουν κάποιοι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, να λειτουργεί η κοινωνία. Το να κατηγορήσω οποιοδήποτε άνθρωπο για τη μορφή που έχει, για τη σωματική του διάπλαση, την εμφάνιση, είναι κάτι άκρως προβληματικό σίγουρα, που όμως αποκαλύπτει πόσο χαμηλό επίπεδο είναι αυτός που το κάνει. Αυτός δηλαδή που αποδίδει τις κατηγορίες. αποτελεί έλλειψη πολιτισμού, αναμφίβολα, αγωγής, ικανότητας να κρίνεις με βάση τη ζωή και όχι την εικόνα του άλλου. Αλλήμον όμως από την άλλη πλευρά, αν στην κοινωνία πρέπει να γίνει ή να χρειάζεται νομική επιβολή για να κατακτήσει το επίπεδο πολιτισμού που είναι αναγκαίο, και αλλήμον αν χρειάζεται αστυνόμευση των λέξεων ή των ανθρώπων προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την κοινωνία με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουμε. Το παράδειγμα με τη θυγόμενη κοπέλα βέβαια δεν είναι μοναδικό. Η κοινωνία φαίνεται να αρνείται θεμελιώδεις κατακτήσεις της, γιατί πρέπει να συμμορφωθεί στο όνομα της απόρριψης της στερεοτυπίας σε νέες όμως στερεοτυπικές μορφές. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε ένα κυνήγι μαγισσών, όπου αυτόκλητοι και πολλές φορές μημαθείς άνθρωποι που χρειάζονται επιβεβαίωση ή εν πάση περιπτώσει ικανοποιούν κάποιο σύμπλεγμα, είναι πολύ ευεπίφοροι στο να παίξουν το ρόλο του χωροφύλακα των λέξεων, να απαγορέψουν ή να επιτρέψουν. Κοιτάξτε, η κρίση του ανθρώπου είναι μια βιολογική λειτουργία και αν το δούμε από άποψη δημοκρατίας είναι και είναι η ουσία της δημοκρατίας, η ανεμπόδιστη και η ελεύθερη κρίση των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορεί κάποιον να τον αναγκάσει να μην κρίνει, ενώ την ίδια ώρα κάθε κρίση βρίσκεται και αυτή υποκρίση από τους υπόλοιπους, από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή η διαδικασία γίνεται τρόπος λειτουργίας της ελεύθερης κοινωνίας και συστατικότητας, όπως σας είπα προηγουμένως, η οποία δεν κρίνει μόνο, αλλά απορρίπτει και τις επιβλαβείς κρίσεις, τις κρίσεις δηλαδή που δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Η ανάγκη οι άνθρωποι να είναι διακριτικοί, να παρουσιάζουν, να είναι ευγενικοί αν θέλετε, να μην προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους, να εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία της καλής συμβίωσης είναι ένα ζητούμενο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλείει την κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό θα γίνει μέσα από την απαγόρευση και μάλιστα την απαγόρευση της κρίσης και της βούλης των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δεν θα γίνει χειρότερη με την απαγόρευση εννοώ, αλλά μάλλον καλύτερη, αλλά μάλλον χειρότερη. Απλώς θα μεταφέρει το πεδίο της κρίσης από τον κάθε άνθρωπο, τη σωστή ή τη κακή κρίση, από τον κάθε άνθρωπο σε μια κατηγορία ανθρώπων ειδικών στο να κρίνουν ή να κάνουν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε cancel. Σίγουρα σε οριακές καταστάσεις η κοινωνία αποδέχεται την επέμβαση του νόμου προκειμένου να προστατευτεί. Για παράδειγμα, δεν είναι θέμα κρίσης το ότι η κοινωνία πρέπει να παρέμβει για να αντιμετωπίσει ή να τιμωρήσει το έγκλημα. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, της αρνητικής φρασιολογίας και τακτικής ή της πολιτικής των διακρίσεων είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η δημοκρατία και η κοινωνία. Ο ρατσισμός είναι μια δικαιολογία μίσους που αποδίδει διαφορετική αξία και δικαιώματα σε ανθρώπους με βάση το αν ανήκουν σε μια φυλή ή σε μια εθνότητα. Και κυρίως όλη αυτή η αντίληψη, που δεν είναι αντίληψη με την έννοια της άποψης, οδηγεί σε βία, διακρίσεις και άνηση μεταχείρισης, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που απειλεί την κοινωνία. Η πολιτική των διακρίσεων, επειδή για παράδειγμα κάποιος είναι γκέι, καταστρατηγεί τις αρχές της δημοκρατίας και βλάπτει τους ανθρώπους, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Το να αποκαλέσει κάποιον με τα φυσικά χαρακτηριστικά του, με κάποιο χαρακτηριστικό που έχει, για παράδειγμα, με κάποια διακριτικά του, με κάποια. Το κοντό, το χοντρό, όπως λέμε, σίγουρα αποτελεί αγένεια, αμορφωσιά και έλλειψη πολιτισμού, αλλά δεν είναι ρατσιστικό ή πολιτική διακρίσεων. Είναι μια βαθιά αγένεια, μια έλλειψη πολιτισμού. Διάκριση θα ήταν αν κάποιος χάσει τη δουλειά του επειδή είναι κοντός, ξανθός ή χοντρός. Τότε ναι, έχουμε διακρίσεις. Στην καθημερινότητα, ανοιχτά προωθούνται και επιβάλλονται θεωρίες θετικότητας, γιατί αυτό επί της ουσίας είναι το πρόβλημα. Απαιτούμε από τους ανθρώπους να εμφανίζουν μια συμπεριφορά θετικότητας, να αντιμετωπίζουν τα πάντα θετικά. Οι άνθρωποι πρέπει να αγνοούν τα αρνητικά, σαν να μην υπάρχουν ή σαν να είναι δυνατόν να τα ανακόψουν από τη ζωή τους, και να κινούνται στη σφαίρα ενός θετικού, που είναι τεχνητά πάντα θετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, να μην μπορεί να ζήσει, αλλά οφείλει να μην σκέφτεται αρνητικά, να μην γκρινιάζει, να αυτοβελτιώνεται, είναι η νέα λέξη του σειρμού, και να εξασφαλίζει εσωτερική ηρεμία. Μάλλον γι' αυτό τα παιδιά της Αφρικής πεθαίνουν, επειδή δεν κάνουν θετικές σκέψεις και όχι επειδή δεν έχουν να φάνε. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια λεκτικής οριοποίησης της ζωής, η οποία είναι αντιδιαλεκτική και προβληματική και επικίνδυνη. Ο πόνος και η δυσκολία αντιμετωπίζονται ως αρρώστια και όχι ως μια αδιαίρετη πλευρά της ζωής, η οποία μάλιστα μας διαμορφώνει, μας οδηγεί στο να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε πιο έμπειροι ή και πιο ανθεκτικοί. Αν κοιτάξετε σήμερα τα σχολεία, για παράδειγμα, και μιλήσετε με τους εκπαιδευτικούς, η κατάσταση είναι δραματική. Ο παιδευτικός ρόλος του δασκάλου έχει αντικατασταθεί με την συμπεριφορολογία, με τον αυτοέλεγχο, το δικό του, συνεχή αυτοέλεγχο, συμπεριφοράς και λέξεων. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος απέναντι στον οργισμένο γονιό, απέναντι στο αλαζονικό κακομαθημένο παιδί, αλλά ακόμα και στη δικαιοσύνη. Αν πάρουμε τώρα την πολιτική, υπάρχει το αντίστοιχο μοτίβο της θετικοποίησης. Τα κόμματα καλούνται να συμπεριφερθούν και όχι να λύσουν προβλήματα. Κάποιος λέμε ότι είναι καλός ή κακός πολιτικός ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Οι πολιτικοί αξιολογούνται με τον πολιτικό τους πολιτισμό, τον ακούτε τον όρο συνέχεια, και όχι με την πολιτική τους υπόσταση, την πολιτική τους αξιοπιστία. Η μετριοπάθεια δεν είναι μια υποταγή, αλλά χαρακτηρίζεται ως κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει για να γίνει η πολιτική καλύτερη. Λες και αν μιλήσουν ξαφνικά όλοι οι πολιτικοί καλύτερα, η πολιτική θα γίνει καλύτερη. Δεν είναι θέμα συμφερόντων και αντιπαλότητας πάνω στα συμφέροντα αυτά. Τα κόμματα από τη φύση τους είναι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση με ζητούμενο το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι τα κόμματα. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση όταν τα κόμματα διεκδικούν αυτό το ρόλο, ή όταν κάποιος πολιτικός να διεκδικεί αυτό το ρόλο, να τον αποκαλούμε τοξικό. Είναι τοξικός γιατί αντιπαρατίθεται ζητώντας να επιληθεί ένα πρόβλημα. Είμαστε μια κοινωνία που στην πολιτική προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την ουσία της πολιτικής με το savoir vivre. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά αυτό είναι θέμα διαγωγής, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μέσα από διάφορες εφευρέσεις που αποκαλώ συνήθως ψυχολογικού τύπου, ο άνθρωπος οριζόντια δεν πρέπει να θυμώνει, πρέπει να κατανοεί συνεχώς και στην κατάληξη δεν πρέπει να απαιτεί, για να μην είναι τοξικός και να γίνεται αποδεκτός. Αυτή είναι η όρη λειτουργίας της ζωής και όχι άλλη, το πώς θα εξασφαλίσει το να ζει με δικαιώματα ή σε μια ζωή όπου δεν γίνεται θύμα. Ξέρετε, έχω διατυπώσει μετά από ένα προσωπικό περιστατικό που είχα πριν από 2 χρόνια σε ένα αεροδρόμιο, την άποψη ότι σε λίγο οι αεροπορικές εταιρείες, το δημόσιο, οι εταιρείες επικοινωνίας, θα βαθμολογούν συμπεριφορές και θα μπορούν να σε αποκλείσουν από συνταγματικά σου δικαιώματα, από απαιτήσεις σου, επειδή διαμαρτυρήθηκες ή διεκδίκησες κάποια στιγμή το δίκιο σου. Θα είσαι το αντικείμενο σε μια μεγάλη πλατφόρμα, σε μια γιγαντιαία πλατφόρμα, όπου θα υπάρχεις και μπορεί να γίνεις cancel, να σε καταστήσεις δηλαδή ανύπαρκτο. Όχι μόνο χωρίς δικαιώματα, αλλά ανύπαρκτο. Να μην μπορείς να ταξιδέψεις, να μην μπορείς να απαιτήσεις, να μην μπορείς να τους πεις ότι ξέρετε αυτό που κάνετε δεν είναι ούτε ποιοτικό, ούτε καλό για την κοινωνία. Ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι να καθιερώσουμε νέες στερεοτυπίες απέναντι στις παλιές, ούτε να δώσουμε δικαίωμα ιδιότυπου εισαγγελέα σε κάποιον τύπο που θα κρίνει τις λέξεις μας ως εισαγγελέας χωροφύλακας. Ο πολιτισμός είναι η λειτουργία της κοινωνίας μέσα από τις αντιθέσεις με ζητούμενο να γίνεται αυτή καλύτερη. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Εκπολιτισμός δεν είναι απαγόρευση των λέξεων, δεν είναι χύστης λέξης. Υπάρχουν και θα υπάρχουν λέξεις που αποτυπώνουν το καλό ή το κακό, το όμορφο ή το άσχημο, το αποδεκτό ή το ενοχλητικό, όπως υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Δεν γίνεται να εξαφανιστούν. Το πρόβλημα δεν είναι οι λέξεις, αλλά αν υπάρχει αυτό που εννοούν. Είναι τραγικό το φαινόμενο που περιγράφει η λέξη φτώχεια. Είναι μια πάρα πολύ όχι άσχημη λέξη, μια άσχημη κατάσταση η φτώχεια. Και την ίδια ώρα όμως εμείς δεν θεωρούμε τόσο προβληματικό το να υπάρχει φτώχεια ή τη λέξη φτώχεια, αλλά να μας βαραίνει πάρα πολύ η λέξη με την οποία θα χαρακτηρίσουμε κάποιον ή κάποια ο οποίος επιδίδεται σε σεξ με αντάλλαγμα χρήματα. Είμαστε απολογούμενοι στο ποιον όρο θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν μας ενοχλεί και η λέξη φτώχεια και αυτό που αποκαλύπτει, αυτό που είναι η φτώχεια. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, που επιχειρείται δεν είναι ένας εκπολιτισμός, αλλά η απομάγκυνση από τις αιτίες των πραγμάτων και η επιβολή μιας φόρμας, μιας νέας στερεοτυπίας. Θα στερήσει το δικαίωμα της κρίσης, για παράδειγμα, για να είσαι συμβατός με τη φόρμα. Αυτό θα απαιτείται και αυτό θα κάνεις. Αυτός που την ορίζει δεν θα είσαι εσύ, παρότι θα φαίνεται ότι είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει. Θα είναι αυτοί που διαχρονικά χρησιμοποιούν ωραίες λέξεις για να κρύψουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Σήμερα, για παράδειγμα, τα υπερκέρδη μιας μερίδας και μόνο ανθρώπων βαφτίζονται ανάπτυξη και μας καλούν όλοι να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, για να το πάω έτσι στο πιο πολιτικό-οικονομικό. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτή η ιστορία με τη θετικοποίηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από το οποίο πάσχει η κοινωνία. Αλλά θέλω να τελειώσω έτσι με μια προσωπική αναφορά. Έχω δεθεί και εγώ πολλές φορές body shaming, ειδικά στα social media, σε μια προσπάθεια όχι να αντιμετωπίσουν εμένα και την άποψή μου, αλλά να δημιουργήσουν μια εικόνα για μένα που δεν είναι και τόσο καλή, αλλά σε κάθε περίπτωση απειλεί το προφίλ μου. Όποτε είχα όρεξη να ανταποκριθώ σε τέτοια σχόλια, έλεγα ότι ναι, εντάξει, είμαι λίγο πιο ψηλός από τον Μέση. Ή όταν ήθελα έτσι να χρησιμοποιήσω και άλλο χιούμορ, έλεγα Ότι ή μπορεί να είμαι κοντός, αλλά είχα πάντα την ικανότητα να βάζω τον ψηλό αδερφό μου να κάνει τις δουλειές, για παράδειγμα να πιάνει τα πιάτα ή τα τάπερα από τα ψηλά ντουλάπια. Αν πάντως αυτοί, και έτσι τελειώνω, που μου έκαναν body shaming δεν υπήρχαν, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Οι ίδιοι θα ήταν καλύτεροι, αλλά η κοινωνία σίγουρα όχι. Γεια σας.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
13: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
12: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
13: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
12: Χωρίς λίστα αναμονής.
13: Χωρίς υποκατάστατα.
12: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
14: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εστάθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
13: Χαρά μου, Τάσο.
12: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
13: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα. Να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
12: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
13: Ναι.
12: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
13: Να παίκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
12: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
13: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε. Με γεγονότα βασικά, το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
12: Να παίρνετε την απόστασή
13: Ακριβώς.
12: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
13: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
12: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
13: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γυρίζα πλευρών κοιμόμουν. Ναι.
12: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
13: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
12: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
13: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
12: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
13: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
12: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
13: Ναι.
12: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
13: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδήμου.
12: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
13: Ναι.
12: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
13: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
12: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
13: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
12: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
13: Βεβαίως.
12: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή μέσα.
13: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
12: Ναι.
13: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
12: Ναι.
13: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
12: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
13: ναι.
12: Εσείς.
13: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
12: Ναι.
13: Έτσι.
12: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
13: Την έκανε η αδερφή μου.
12: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
13: Ναι.
12: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
13: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
12: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
13: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
12: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
13: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
12: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζωνάκη και όχι ως Γιώργο?
13: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
12: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
13: 100%.
12: Γιατί?
13: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνα, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα εγώ να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
12: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
13: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
12: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
13: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
12: Ότι είναι ένα.
13: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
12: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
13: ναι,
12: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
13: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
12: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
13: ναι,
12: πώς νιώθετε?
13: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
12: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
13: Ναι.
12: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
13: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
12: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
13: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
12: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
13: Καθίσω να κινούμε νομικά, ναι.
12: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
13: ναι,
12: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
13: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
12: Και θα προχωρήσετε?
13: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
12: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
13: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
12: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
13: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα συμφωνός.
12: Το ξέρω, ναι.
13: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
12: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
13: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
12: Μέχρι τώρα,
13: ναι,
12: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
13: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ότι εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
12: Να.
13: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
12: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
13: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
12: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
13: θάλασσα
12: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό Εδώ.
13: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
12: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
13: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
12: Η Μαρία ή η Βάση.
13: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
12: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
13: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνες τις μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
12: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
13: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς το παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
12: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
13: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν απαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω.
12: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
13: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
12: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
13: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
12: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
13: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
12: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
13: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πληρώτη της οικογένειας.
12: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
13: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραβέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
12: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
13: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
12: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
13: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους που ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
12: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο, άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
13: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
12: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
13: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
12: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
13: Κοίταξε, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
12: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
13: ναι,
12: ποιος θα μας προστατέψει?
13: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
12: Η φράση.
13: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
12: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
13: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
12: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
13: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
12: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
13: ναι,
12: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
13: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
12: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
13: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
12: Ναι, στην ανακοίνωση.
13: Ακριβώς αυτή η φράση. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με Μια ψυχολόγο τη λέω: κάποιε φορέ λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω: γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, α πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω. Και μου απαντάει: δεν τον μαχαίρωσε. Όχι, λέω. Άρα και μου λέει: αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλέ φορέ οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να, να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
12: Ναι.
13: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
12: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
13: Έλα καλέ, ναι.
12: Είναι και σε ένα πλαίσιο
13: μύθου
12: και σταριλικιού.
13: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του, άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένα σταρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
12: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
13: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
12: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
13: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή το 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπο. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντω μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
12: Πώ το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικό.
13: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεό μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλέ φορέ ο λαό λέει ο Θεό μου δίνει αυτά παντέχει. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ ένας άνθρωπος που είμαι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο, και κακώς με πληγώνει, είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως. Για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
12: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
13: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
12: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
13: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
12: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
13: Ναι.
12: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
13: Ναι.
12: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
13: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει. Το πιο λίγο, το πιο μικρό.
12: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
13: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.

0: Και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι οικογένειες. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η τα... μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά. Ναι.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο
0: ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
0: ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει. Σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια.
0: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν.
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώ την παλώνει, πώ τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβα πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίζεται ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε. Από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Που ήταν.
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.

0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια,
0: δεν είναι...
1: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
1: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του Φίβου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
0: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο?
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ το σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν
0: παραιτήθηκε.
1: Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, Τάσο μου.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου,
1: σχέση,
0: του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει με δύο κόσμους. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα νεαρό.
1: Σοβαρή από.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Για πες μου τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι, ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάνω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή υπήρχε ενωλής, ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
0: Μια. Ένας εκφοβισμός.
1: Και
0: για
1: καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
1: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
0: Από με ποιους θα συναναστραφείτε.
1: Καθόλου.
0: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος αυθόρμητος. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν θα έπρεπε ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
1: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά. Μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή, μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα από το δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω δηλαδή ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Και μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά και θα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπώ, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσο.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω για του ομιλητέ. Κάτι έλεγε μήπω για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπο μου κιόλα.
0: Αυτό. Mm. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
1: μια
0: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Ματζόνη?
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δίκη? Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Ματζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Ματζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Ματζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Ματζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότη σα, α πούμε, ναι. Τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότη μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σα στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μου ότι τα λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
0: Ότι σα είχε σωματοφύλακε, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακε, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
1: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο. Δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
0: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
1: ναι,
0: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται?
1: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σα ήταν κοντά σα.
1: Γιατί τη δύσκολη στιγμή? Ποια είναι η δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το Me Too, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά?
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
1: Οπότε, από τα λεγόμενά σα, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστο.
1: Στην υγεία τη αχάριστη. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
1: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είχα προσωπική διαμάχη με σένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρτα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Ματζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Ματζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια Λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, α, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Γιατί, βέβαια, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένο δικηγόρο ήταν φίλο με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενό κοινού φίλου.
1: Ακριβώ. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθηση εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώ είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μύτια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από τον καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάρε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια, να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσω τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φύξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τι δεύτερε τρίτε σκέψει ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Και πόσες φορές έχω βάλει, θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό ή
1: μέσα
0: μπροστά.
1: Μα είναι το πλήρες όλα καλιά, καλά και τις κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου και το φέρνεις αγαπημένο.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο, βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείται πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι, είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει να είσαι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ως κακό.
0: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
1: Αυτοσαρκασμός.
0: Ναι.
1: Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησε να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ το χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτ. Σύνθεση. Α μου αναγνωριστεί το λάθο, αν είναι λάθο ο συνθέτη, που έλεγε δεν με νοιάζει κανένα απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξίου. Δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα. Να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με την Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την Γέζα, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή ήμουν νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμο. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πει και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντω αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμο. Αισθάνθηκα ότι όντω έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχέ μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά? Από τους υπόλοιπους δηλαδή.
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια κάποιου που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι είναι ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Εμένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο να αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με στηρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος, θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι. Το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τρέχει δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή. Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος. Και επίσης παίρνει τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνει αυτό που λες εσύ. Ξέρει πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν
1: δηλαδή,
0: σας αρέσει.
1: Στο λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατυρίζει.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε
1: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, δεν
1: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό.
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
1: Πρέπει να μπουκάσω, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σας χαρακτηρίζει.
1: Και επίση ένα άνθρωπο που μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, το καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν οι ίδιοι γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή, ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
1: Όχι. Ίσα ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Δεν μου είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
0: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Εγώ με το αγάπη σου λέει παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, τι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη, τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και.
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικού αυτόν τον καιρό.
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ, δηλαδή, αλλά ποτέ δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο ιατρό που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι.
1: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις πιέσεις που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η αλήθεια ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: καλαρώνει. Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσίνικα, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα έθετη σε συνταγάγιο. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, να ποτέ.
0: Τόσο ζω μα ζω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσά όταν τα
1: ακούτε? Όλο ο κόσμο τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σα κολακεύει.
1: Δεν μπορεί που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, και εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλεί στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τι γενικέ φυλακέ και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε μέχρι ένα συνέντευξη ο Βασίλη. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το έρχεται το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνο σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως του συνέβη και τώρα. Μόνο μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δει πώ αναστέλλεται αυτό που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δει που λέει να περνά από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι τη ζωή και τη καριέρα σα, ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα, το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορέ επιτυχία. Δηλαδή, επειδή τα τραγούδια που. Που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
6: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
7: Αριστοφάνη.
8: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
9: Κέντρο, αντιλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
14: Καλαμάρια υπουργοί,
15: κεφαλόπουλα εργάτες,
16: συναγρήτα πιανίστρια,
17: φώκια στα αθλητήρια,
18: στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
19: και τσούφρα συγγραφή,
20: χέρια κάπω τσουφτερά.
21: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
22: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
23: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
24: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
23: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
24: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
23: και φαντασία!
24: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
11: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
15: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το τεράστιο θέμα των υποκλοπών θα ασχοληθούμε, το οποίο δεν λέει να κλείσει. Αντιθέτως, φαίνεται ότι έχει όλο και πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα από μόνο του και θα πρέπει να το παρακολουθεί μια ολόκληρη δημοσιογραφική ομάδα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν ασχολούμαστε συχνότερα με αυτό το θέμα. Έχουμε όμως έναν καλεσμένο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σκοτεινό χώρο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας μέγα σκάνδαλο, αλλά γενικά στον κόσμο. Απέναντί μου στο YouTube Military Channel, ο Φεντερίκο Καράσκο, ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Grapes, ειδικός στην πληροφορική. Και στις παρακολουθήσεις, Φεντερίκο, δεν ακούς εσύ, αλλά θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, όπως σου έλεγα, το παρακολουθώ αποσπασματικά. Και καταλαβαίνω ότι προκύπτουν συνέχεια νέα στοιχεία.
1: Όπως ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σου, στο κανάλι σου. Ήθελα η συζήτηση μας αυτή να είναι κυρίως τεχνική, αλλά ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό, δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Γιατί προφανώς, όπως και στο σκάνδαλο των ντεμπών που έχω εμπλακεί, δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις, τεχνικές παρενέργειες, αλλά είναι και κάποιες εμφανώς πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις που τελικά το Predator δεν το κάνουν, θα έλεγα, ένα τεχνολογικό θέμα, δηλαδή κυβερνοασφάλεια, κυβερνοκατασκοπία, το κάνουν, θα έλεγα, μια ταινία, ένα serial Netflix. Και θα ξεκινήσω δυστυχώς την συζήτησή μας λίγο πολιτικά στην αρχή, μετά καθαρά τεχνικά και θα κλείσουμε αναγκαστικά πολιτικά και δικαστικά. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το πρώτο slide, γιατί και το Predator και τα Tempe αλλά και πολλά άλλα από τα σκάνδαλα που έχουμε συζητήσει δείχνουν την εικόνα της Ελλάδας ως ξέφραγκο αμπέλι. Αυτό είναι μια εικόνα που την έφτιαξε το AI.
0: Ναι, δηλαδή βλέπω ζήτησα... έχεις βάλει και το drones.
1: Και αυτό να ξέρεις το έφτιαξα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Καθώς λέω θα έχω τη συζήτηση και ξαφνικά προκύπτει και αυτό το drone. Άρα τελικά δεν είναι μόνο ξέφραγκο αμπέλι, είναι και μια ξέφραγη πισίνα. Δηλαδή μπάστε σκύλια λέστε. Και θέλω λίγο, επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, να πω αυτό που λέω πάντα, όταν υπάρχει αυτό το σύμπλοκο εξουσίας, δικαιοσύνης, σκανδάλων, δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, οι θεατές μας, ότι η Ελλάς δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι υπό επιτήρηση, έχει χρεοκοπήσει σαν χώρα, άρα θα είναι παράλογο μια χρεοκοπημένη χώρα, μια εξαρτημένη χώρα που ουσιαστικά παίρνει τηλέφωνο κάποιες πρεσβείες, τη γερμανική πρεσβεία, την αμερικάνικη πρεσβεία, για το τι θα κάνει, να μην κάνει αντίστοιχα πράγματα η εξουσία και η δικαιοσύνη. Άρα θα είμαι δυσάρεστος, αλλά πρέπει να τονίσω στους θεατές ότι δυστυχώς η χώρα, η Ελλάδα, δεν είναι ανεξάρτητα τα τελευταία χρόνια, άρα όλα αυτά είναι απόρρια της απουσίας ανεξαρτησίας. Και θα βάλω και μια σημαντική παρένθεση. Θέλω να με προσέξουν όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί στο θέμα του Predator, αυτοί που έχουν υποκλαπεί, αυτοί που ίσως το παίζουν ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δύο πραγματάκια θέλω να πω εισαγωγικά.
0: Αλλά φοβούνται στο βάθος, ναι.
1: Δύο πραγματάκια πολύ εισαγωγικά ότι το σκάνδαλο Predator, και πάω στο επόμενο slide, είναι μια δοκιμή για την Ελλάδα, αυτό που λέμε τα κράτη ολοκληρωτικής επιτήρησης με AI. Έχω αναφέρει και έχω μιλήσει και διδάσκω κιόλας ότι η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα είναι ένα ωραίο πείραμα, όπως ήταν ένα πείραμα μνημονίου, ένα πείραμα υποταγής του λαού. Ίσως είναι ένα πείραμα και αυτό επιτήρησης θεσμών, προσώπων, εξουσιών και το απλό πολίτη με σύμπλοκο, με συνδυασμό τεχνολογικών μέσων. Και κάτι πολύ σημαντικό, με την επιτήρηση αυτή, το Predator κυρίως, δεν θέλει να πάρει πράγματα που έχεις μέσα. Θέλει να μάθει με ποιους επικοινωνείς, πότε, πώς και το κυριότερο μπορεί να σου πάρει τα πάντα. Δηλαδή κάποιοι που έχουν μολυνθεί με Predator πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να χάσουν κάποια στιγμή ξαφνικά χρήματα γιατί οι κωδικοί τους έχουν υποκλαπτεί από το Predator, οπότε αν αύριο μεθαύριο δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό μισό ή τις μετοχές τους πουλημένες, μην παραξενευτούν γιατί το Predator έχει στα χέρια του τους κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, ζούμε σε μια εποχή που ισχύει αυτό που μου έλεγε πάντα ένας φίλος μου πρώην της Μοσάντο, ότι Φεντερίκο δεν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον πλανήτη που να έχεις πρόσβαση και να μην κλέβεται. Οπότε πάμε στο πρώτο βίντεο mm-hmm. που θα δείξουμε. Νομίζω είναι συγκλονιστικό. Θα κάνω ένα προήμιο. Δύο γνωστοί YouTubers παρουσιάζουν τη χρήση iPhone, μιας συστοιχίας συσκευών που μπορεί να είναι κρυφές, και χωρίς ο χρήστης να βάλει ούτε PIN, ούτε Face ID, όλα αυτά τα super duper που έχει το iPhone, γίνεται αγορά εν αγνία του $10,000. Πάμε να δούμε το βίντεο.
2: That was a $10,000 purchase, so I gotta be checking everything. So, yeah, no, this would be unusual.
3: Let's see it. Let's see if it works. Okay, I'm gonna

0: Put that. Oh, we did that. That is crazy.
1: So, I'm gonna need that back.
0: Yeah,
1: for sure, I'm gonna need that back.
2: But also, did that just...
1: Yeah, wow.
2: It worked.
0: $10,000.
2: All right, I believe you. I definitely believe you.
3: Όμορφα για απλά.
4: Ναι, αυτή είναι μια πραγματική συναλλαγή που έγινε με συνεργασία δύο πανεπιστημίων. Αν είδατε, υπήρχε ένα Macintosh που έτρεχε κώδικα σε μια γλώσσα που λέγεται Python. Υπήρχε ένα hardware το οποίο εξομοίωνε το iPhone και είχαν βρει οι επιστήμονες ότι υπάρχει μια τρύπα, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε, στις κάρτες Visa, στο Apple Pay και στην αναγνώριση του φυσικού προσώπου από την Apple. Άρα βλέπετε, σας απέδειξα και αυτό, οι άνθρωποι αυτοί είναι YouTubers, το βίντεο είναι πραγματικό, ότι 10.000 δολάρια αγορά μπορεί να γίνει εν αγνία του χρήστη. Άρα, καμπανάκι σε όλους, προσοχή, δηλαδή η συζήτησή μας θα είναι τεχνική, αλλά πάντα επειδή καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει και η κοινωνιολογία και η πολιτική, ενέχεται ο κίνδυνος να μπαίνουμε σε επιτηρήσεις με υψηλή τεχνολογία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας απλό slide να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή της κυβερνοκατασκοπίας, σημαίνει χρήση τεχνολογίας για να κατασκοπεύουμε, να υποκλέπτουμε συνομιλίες, εικόνες κτλ. Αυτό είναι ένας μικρούλης κοριός στο μέγεθος που χωράει ακόμα και στα αυτή μας. Να ενημερώσω ότι η κυβερνοκατασκοπία δεν γίνεται μόνο για μεγάλα κρατικά μυστικά, αλλά όταν ένας σύζυγος θεωρεί ότι η σύζυγος τον απατά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές. Τώρα, θα ήθελα να δείξει ο σκηνοθέτης μας αν γίνεται και λίγο το χέρι μου εδώ.
3: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή έχω, επειδή ασχολούμαι και ερασιτεχνικά με αυτά τα θέματα, ειδικά με υποδέκτες, έχω μία συσκευή που όταν την ανοίξεις θα σκανάρει τις συχνότητες του χώρου και μπορεί να δει αν υπάρχει ένας πομπός ή ένας πομποδέκτης, ώστε να αντιληφθεί ότι σε αυτή τη συχνότητα 32,5 GHz, για παράδειγμα, κάποιο σήμα στέλνεται. Ωραία.
3: Ναι.
4: Πάμε στο επόμενο slide, γιατί θέλω λίγο να παρουσιάσω εντάχει για τους φίλους τρία απλά της τάξης των 150 με 200 δολαρίων μηχανήματα που κάνουν μαγικές υποκλοπές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μία είναι το OMG καλώδιο, Oh My God Cable. Αυτό φαίνεται σαν ένα USB απλό καλώδιο, αλλά είναι ένας υπολογιστής.
3: Ναι.
4: Δηλαδή θα σου δώσω εγώ, αγαπητέ, πάρε τον υπολογιστή, πάρε το καλώδιο να φορτίσεις το κινητό σου. Και εγώ από το σπίτι μου, από οπουδήποτε, μπορώ να βλέπω ακριβώς τι έχει μέσα του υπολογιστή σου.
3: Μάλιστα.
4: Να ξέρετε, σε εταιρείες σοβαρών συμφερόντων, κοιτάζουν και κάνουν, πώς να το πούμε, ανίχνευση ακόμα και του προσωπικού καθαριότητας, γιατί έχει βρεθεί ότι έρχονται καθαρίστριες, αφήνουν τέτοια καλώδια, τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της Facebook, της Meta, της Apple, και κάποιοι άλλοι στην άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ νομίζουν ότι οι υπάλληλοι είναι πραγματικά σύνδεση του υπολογιστή με το κινητό, τους υποκλέπτουν τα δεδομένα σε πραγματικό χώρο. Έχουν μπει δηλαδή στο υπολογιστή τους. Δεύτερο είναι το Flipper Zero. Αυτό, και αυτό γύρω στα 200 δολάρια, για να καταλάβετε τι γίνεται. Με αυτό μπορείς να ανιχνεύσεις συχνότητες σε απλές πιστευτικές κάρτες, στον κωδικό που ξεκλειδώνει τον γκαράζ, σε άλλα ασύρματα συστήματα, δηλαδή πατάς το κουμπάκι, εγγράφει τον κώδικο και την ίδια ώρα πιο μετά αντιγράφεις τον κώδικο και τον στέλνεις στη συσκευή λήψης.
3: Μάλιστα.
4: Και το screen, η τελευταία συσκευή, screen crap, ουσιαστικά μπαίνει μεταξύ του HDMI και της οθόνης και με αυτό στέλνεις σε όλο τον πλανήτη, γιατί και αυτό είναι ένας υπολογιστής, σε όλο τον πλανήτη τι βλέπει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πάρης Καρβουνόπουλος στο monitor του. Τώρα, επειδή μου αρέσει η ιστορία πάντα και στην τεχνολογία, θα αναφέρω το κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα κυβερνοκατασκοπίας. Λέγεται The Thing, είναι μια κατασκευή ρώσικη που το 1945 πρόσκοποι Ρώσοι έδωσαν αυτό το θηρεό που βλέπετε τον ΗΠΑ ξύλινο.
3: Ναι.
4: Τον έδωσαν δώρο στον πρέσβη τον ΗΠΑ στη Μόσχα, 1945.
3: Μάλιστα.
4: Αυτός ήταν ο κορυφαίος κοριός στην ιστορία, γιατί δεν είχε ηλεκτρονικά. Ανακαλύφθηκε 7 χρόνια μετά,

0: Μην φανταστείτε όλο την αρχή του ψυχρού πολέμου, τα πυρηνικά προγράμματα από τους Αμερικάνους και πώς λειτουργεί πολύ απλά. Έχει μέσα του ένα φιλτράκι, ένα δονητή και μια ακεραία. Απ' έξω κάθεται ένα βαν ρώσικο, τότε Σοβιετική Ένωση, και εκπέμπει συχνότητες με ισχύ. Η κεραιούλα συντονίζεται και τι γίνεται τώρα. Καθώς οι ομιλητές είναι μέσα, είναι τόσο έξυπνο το σύστημα που συντονίζει τη μεμβράνη χωρίς ηλεκτρονικά και αυτός ο μικροσυντονισμός φεύγει πίσω ενισχυμένος από το σήμα που έστειλε το βαν. Και στο τέλος το βαν κάνει αποδικοποίηση της ομιλίας. Είναι καταπληκτικό, είναι ο πρώτος και ο καλύτερος κοριός χωρίς ηλεκτρονικά.
1: Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί, έτσι.
0: Αδύνατο.
1: Αδύνατο.
0: Ναι. Ανιχνεύτηκε κατά λάθος από ένα Βρετανό 7 χρόνια μετά. Τώρα, αυτά είναι τα κομμάτια hardware, έτσι. Πάμε στο κομμάτι software και η αλήθεια είναι με το hardware θέλεις αποθήκες, θέλεις μηχανήματα, θέλεις ανθρώπους. Με το software ξέρεις από μακριά ελέγχεις τα πράγματα. Έτσι, τα τελευταία 15-20 χρόνια αναπτύχθηκε το λεγόμενο spyware. Και χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι πώς το φυτεύεις στο θύμα. Έχουμε τρεις βασικούς λόγους, τρόπους. Το πρώτο είναι ότι πάω από κάτω, η φυσική πρόσβαση, δηλαδή έρχομαι δίπλα σου. Πατάω κάτι στο κινητό σου, αντιγράφω κάτι, πήρες το Predator. Ο δεύτερος είναι το one click που είναι το Predator, δηλαδή σου λέει με κάποιο τρόπο να πατήσεις κάτι, εσύ το ναι. θύμα. Και τώρα τελευταία υπάρχει το zero click. Δηλαδή χωρίς να καταλάβεις, χωρίς να κάνεις τίποτα, θα το εξηγήσω. Εντάχει, έχει μολυνθεί το κινητό σου. Η δεύτερη κατηγοποίηση είναι με βάση το σκοπό. Και εδώ έχουμε τρεις βασικούς σκοπούς. Ο σημαντικός είναι αυτό που λέμε το μισθοφορικό spyware. Το Predator και το Pegasus είναι τέτοια. Υπάρχει άλλο για να βρίσκεις αυτό που αναφέρω spouseware, δηλαδή εάν η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι πιστή, άρα χρησιμοποιείται για οικογενειακούς λόγους. Και software που το φτιάχνουν οι κυβερνήσεις, το ενθέτουν κρυφά σε υπολογιστές και κινητά για τους δικούς τους λόγους. Τρίτο, η λειτουργικότητα. Εδώ έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι full control, όπως είναι το Predator. Ελέγχει τα πάντα στη συσκευή. Το δεύτερη κατηγορία είναι να ελέγχει τι πεκτρολογείς. Η τρίτη κατηγορία είναι να σου κλέψει πληροφορίες, αλλά περισσότερο κείμενο, έγγραφα, ίσως και κάποιες συνομιλίες. Και το τρίτο είναι να σου κλέψει ολόκληρη πληροφορία, media, εικόνα, βίντεο κτλ. Και η τέταρτη κατηγοποίηση είναι με βάση πόσο αντέχει στο αν κλείσω τη συσκευή ή όχι. Τα παλιότερα λειτουργικά σβήνονται, τώρα πια ζουν για πάντα όσο έχετε τη συσκευή μαζί σας. Πάμε λίγο μια χρονολογική εξέλιξη. Θα τα πάμε εντάχει γιατί ναι. η ουσία είναι το Predator και ο κοριός. Θα μιλήσουμε και για τον κοριό της Ape. Χρονολογικά, Καμπή ήταν αυτός ο κύριος που θα ήθελα να το δείξουμε.
1: Ο Snowden.
0: Ναι, που το 2013 αποκάλυψε πρακτικά ότι η NSA παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Και πάμε στο επόμενο slide, είναι αυτό εδώ. Ο λόγος παρουσιάζω και την ιστορία να γίνεται κατανοητό ότι το spyware είναι εμπορικό προϊόν, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Το 2013 λοιπόν ο φίλος μας ο Snowden απεκάλυψε ότι όλος ο πλανήτης, όπου είναι πράσινο είναι περισσότερο, λιγότερο ελεγχόμενοι, όπου είναι κόκκινο είναι περισσότερο ελεγχόμενοι, πρακτικά όλος ο πλανήτης ελεγχόταν από την NSA. Και έτσι πάμε λίγο στο χρονολόγιο. Το 2013 όλος ο πλανήτης κατανοεί ότι υπάρχει λογισμικό το οποίο ελέγχει κράτη, κυβερνήσεις και πολίτες. Επίσης οι εταιρείες software καταλαβαίνουν κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτό και γεννιέται κυρίως θα έλεγα η κρυπτογράφηση και αρχίζει και εκτοξεύεται το spyware. Η NSO, κορυφαία στον κόσμο και η Ισραηλίτικη εταιρεία, αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα. Το 2016 το Citizen Lab, που είναι ένα γνωστό εργαστήριο ελέγχου των spyware σε όλο τον πλανήτη, αποκαλύπτει αυτό που είπα, το zero click, δηλαδή το Pegasus, ένα καταπληκτικό λογισμικό, μπορούσε να μολύνει όποιο κινητό ήθελε χωρίς να πατήσει το θύμα τίποτε. Συνεχίζουμε με την επόμενη διαφάνεια για να το πάμε γρήγορα. Το 2019 η αγορά οριμάζει, Η NSO γίνεται μια εταιρεία κεφαλαιοποίησης 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το Predator μπαίνει στην αγορά και με το 2020 γίνεται εκτόξευση, γιατί όλοι είμαστε online, άρα ναι, το spyware, όπως όλες οι online υπηρεσίες, θα αρχίσει να λειτουργεί. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να δούμε και βασικά εταιρείες στο επόμενο slide. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες και η Intellexa έχει Ισραηλίτη ιδρυτή. Δεν έχει νόημα, αυτά είναι slide που τα παρουσιάζω έτσι καλύτερα. Ναι. Εσωτερικά, θα το πάω λίγο πιο γρήγορα. Εδώ είναι οι κορυφαίες 7-8 ναι, εταιρείες του πλανήτη. 5 στις 7, 5,5-6 είναι Ισραηλίτικες. Υπάρχει παράδοση, ναι, διότι το Ισραήλ, με το δεδομένο ότι δεν έχει χώρο, δεν έχει άλλα μέσα, χρησιμοποιεί εξαιρετικά έξυπνα την πληροφορική για να διεισδύει στους αντιπάλους. Και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με τον Predator με το επόμενο slide, αναφέροντας τον ιδρυτή του, Tal Dilian. Ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Είναι Tal Dilian, είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Φαίνεται από το βιογραφικό του, είναι και γνωστός. Υπηρέτησε στον Ισραηλιτικό στρατό και κυρίως ήταν διοικητής, αυτό που λέει Chief Commander IDF Technology Unit. Είναι το Unit 81. Υπάρχουν δύο μεγάλα units στο Ισραηλιτικό στρατό. Το 8200 που είναι η κύρια μονάδα τεχνολογικής επέμβασης και ανάλυσης, και η Unit 81 που θα έλεγα ότι είναι πιο καταδρομική. Για να γίνει κάποιος διοικητής πρέπει να έχει πολύ καλές ικανότητες και τεχνολογικές και διοικητικές. Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει νομική, έχει κάνει ένα MBA και πολιτικές επιστήμες. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτό το Unit 81 από αυτό έχουν ξεπηδήσει πολλοί επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει εταιρείες συνολικού προϋπολογισμού 10 δισεκατομμυρίων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει αυτό το περίφημο Predator. Ίσως οι περισσότεροι πια να το καταλαβαίνουν, γιατί ζούμε σε μια εποχή της πληροφορικής, δηλαδή δεν είναι άγνωστα αυτά που θα πω. Είναι σαφέστατο ότι ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα SMS. Στο επόμενο slide θα δείξουμε πώς γίνεται αυτό και την έννοια του social engineering, δηλαδή της κοινωνικής μηχανικής. Ένα SMS που πρέπει να είναι φιλικό, να αισθανθεί άνετα, να μην καταλάβει ότι τον ψαρεύει και να αφορά ίσως την καθημερινότητα του, ίσως και την τελευταία στιγμή, κάτι που αγωνιά. Ο χρήστης θα κάνει κλικ γιατί αισθάνεται οικείος, ίσως έχει επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, γίνεται το λεγόμενο spoofing, δηλαδή στέλνεται από κινητό τρίτου, αγοράζεις αυτή την υπηρεσία, αλλά με το όνομα Πάρης Καργουνόπουλος. Και βλέπω, ο Πάρης μου στείλε μήνυμα, για να δω. Ίσως να μην είναι το ίδιο τηλέφωνο πριν, αλλά είναι ο Πάρης Καργουνόπουλος. Κάνω κλικ λοιπόν και αυτό με πηγαίνει σε ένα site που και αυτό έχει αγοραστεί, το οποίο αυτό site θα αρχίσει να φέρνει την πρώτη μικρή έκδοση του μολυσμένου software στο κινητό μου και μετά στην πορεία, όσο συνεχίζω να είμαι online, θα έρθει και θα μπαίνει σιγά σιγά σε όλα τα συστήματα. Να πούμε ότι το Predator είναι όπως το αλκοόλ που πίνουμε, που στην αρχή μας χτυπάει στο κεφάλι, αλλά τελικά επεκτείνεται παντού. Σιγά σιγά καταλαμβάνει όλα τα σημεία. Το πληκτρολόγιο, την κάμερα, τα ηχεία, τα μικρόφωνα, τα πάντα. Τώρα, λίγο να δώσουμε μία εικόνα για το στυλ των μηνυμάτων που έρχονται. Τα παρουσιάζω όλα γιατί τα έχω πάρει, μελετώντας λίγο τη δικογραφία αλλά και δηλώσεις των θυμάτων. Παράδειγμα, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος έλαβε λίγα λεπτά πριν ο άνθρωπος αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας ένα link που προφανώς είναι το απάβγασμα του social engineering. Δηλαδή κάποιος ήξερε ακριβώς τι ζούσε και τον χτύπησε στο αδύνατο σημείο.
1: Και χτύπησε εκεί, ναι.
0: Το πάνω αριστερά σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα. Είναι ένα fake κινητό που υποκρινόταν τον κύριο Δημητριάδη ότι ευχαριστεί την επόμενη μέρα της γιορτής του, νομίζω 26 Ιανουαρίου 2021, έστειλε αυτό το μήνυμα. Επίσης αντίστοιχα μηνύματα, Θανάση ιδέες αυτό έχουν ξεφύγει, είναι προς τον δημοσιογράφο
1: Θανάση Κουκάκη.
0: Το Θανάση Κουκάκη που ξεκίνησε την ιστορία. Και να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα, φίλε, έχουμε να κερδίσουμε πολλά, αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα, πάμε να δούμε το επόμενο slide. Τι κάνει λοιπόν αυτό το περίφημο Ιντελέξα. Αυτό είναι ένας κοριός που ουσιαστικά καταλαμβάνει όλα τα ζωτικά συστήματα του κινητού. Πλήρη έλεγχο αισθητήρων. Μικρόφωνο και κάμερες. Τα λέω, θέλω να τα βλέπουν και οι θεατές, γι' αυτό θα μείνει στην εκπομπή. Κάνει υποκλοπή επικοινωνιών. Όλες οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, δηλαδή αυτό που λέει το Messenger, το Facebook, το Telegram, ότι προσέξτε εμείς, όχι, γιατί παίρνω την οθόνη, άρα βλέπω το μήνυμα. Προφανώς email και SMS μπαίνει και προφανώς κάνει το αυτονόητο της καταγραφής των κλήσεων. Επόμενο. Το αυτονόητο είναι ότι κάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Φωτογραφίες, βίντεο, προσέξτε εδώ τώρα. Κωδικούς πρόσβασης. Δηλαδή αν εσύ μπαίνεις στο e-banking σου, πληκτρολογείς τον κωδικό, ναι, τον ξεχνάς, άλλο για να τον δω, ή να στείλω ένα άλλο κωδικό σε μια επενδυτική εταιρεία ή ένα άλλο κωδικό για να ανοίξω ένα λάπτοπ. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ή κωδικούς που τους έχω σώσει σε αρχεία κοινής χρήσης κινητού και υπολογιστή. Και κοίταξε τι γίνεται. Επειδή είναι έξυπνα, αυτά όταν κάνουν τη δουλειά τους σου κλείνουν και την οθόνη και μέσα μπορεί να δουλεύουν και να νομίζω ότι είναι κλειστός ο υπολογιστής. Και συνεχίζω πάντα να λέω ότι ακόμα και εντελώς κλειστός να είναι υπολογιστές, υπάρχουν υπηρεσίες που ακούν, βλέπουν, αισθάνονται αυτό που ζεις. Και ας ξαναμείνει λίγο το slide, γιατί το προσοχή πρέπει να το δουν, επαναλαμβάνω, όλοι, θύματα και μη θύματα. Και τα θύματα ίσως που θεωρούν ότι, ωραία, δεν έγινε τίποτα, είμαι ένας έντιμος πολιτικός. Ναι, αλλά το Predator έχει πρόσβαση σε τράπεζες. Έχει πρόσβαση σε online shop που έχει κάνει, ξέρει τους κωδικούς, μπορεί να ξαναγοράσει. Και κυρίως μπορεί να υποδηθεί τον ιδιοκτήτη και να πάρει και τηλέφωνο και να στείλει μηνύματα. Έτσι. Είναι μπλέξιμο δηλαδή. Τώρα, έχω καταφέρει και έχω βρει το επόμενο slide που είναι συνέχεια της λειτουργίας. Αυτός που διαχειρίζεται το Predator τι βλέπει. Ναι. Χρειάζεται υπολογιστή. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύπλοκα συστήματα. Απαιτούν αρκετό κόσμο να δουλεύει γι' αυτό για την παρακολούθηση. Δηλαδή το σύστημα που ενέπλεξε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να το έχει δώσει χρήματα όχι μόνο για την αγορά που θα το δούμε μετά, αλλά και για προσωπικό να τα χειρίζεται. Εδώ ας πούμε βλέπουμε 4 νούμερα Predator, 4 τηλέφωνα που ξέρουμε που έχουν μπει σε ποια site, με ποιους έχουν πάρει τηλέφωνο, τις επικοινωνίες τους, τα SMS τους, την ιστορία που πήγαν χρονικά, με ποιους μίλησαν, τι κατέγραψαν κτλ. Δηλαδή πλήρης ακτινογραφία. Τώρα, πολύ γρήγορα στο επόμενο slide, πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Και αυτό το έβαλα έτσι με κείμενο, είναι αρκετά πράγματα. Το έβαλα για να το βλέπουν οι θεατές μας, να έχουν υπόψη τους και να ξέρουν αν συμβεί κάτι. Το κυριότερο είναι που το ξέρουμε όλοι, υπάρχει υπερθέρμανση και κατανάλωση δεδομένων. Υπάρχει μια περίεργη συμπεριφορά όταν είναι stand-by. Κάποια παράστα και θόρυβος. Κάποιες στιγμές λαμβάνονται SMS που έχουν παράξενους χαρακτήρες, είναι κωδικοί ώστε να εγκατασταθεί πιθανότατα η επόμενη βερσιόν του Predator. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος, δηλαδή μπορεί να κλείνουν ξαφνικά, το πληκτρολόγιο να μην ανταποκρίνεται. Και αν κάποιος είναι πιο προχωρημένος και δει τη λίστα των εφαρμογών, μπορεί να δει κάποια παράξενα ονόματα στη λίστα των εφαρμογών του κινητού του. Πάμε στο επόμενο. Πώς αναγνωρίζουμε τη μόλις και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε έχω αυτές τις ενδείξεις, κάπου πρέπει κάποιος να με βοηθήσει. Θα πρέπει καταρχήν να δούμε αν έχουμε ύποπτα μηνύματα, καλή ώρα όπως αυτά που σας έδειξα, με links παράξενα. Εάν κάποιος είναι ειδικός, μπορεί να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν mobile verification tools, το MVT είναι ένα πολύ γνωστό. Να αναφέρω γενικά ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα μετικά με τον Predator θέλουν ένα τεχνικό γνώστη, έμπειρο και έμπιστο. Γιατί από την εμπειρία μου, επειδή το Predator υπάρχει, ξέρει ότι θα πας σε ένα τεχνικό. Ο τεχνικός είναι συμβεβλημένος με το Predator και όχι απλά δεν σε βοηθάει, απλά σου κάνει και update.
1: Σε βάζει πιο βαθιά.
0: Ώστε πια να μην μπορείς με τίποτα να αντιληφθείς. Δηλαδή σε ρωτάει, τι είδες το πληκτρολόγιο. Α, πολύ ωραία.
1: Και το διορθώνει.
0: Έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή. Και υπάρχουν και εξειδικευμένες γενικές βοήθειες. Αναφέρω λίγο το Citizen Lab, το Amnesty International, το checkpoint research, όλα αυτά μπορούν να τα ψάξουν και αυτοί που έχουν μολυθεί και αυτοί που φοβούνται. Και υπάρχει και έλεγχος από την ΑΔΕ, αλλά εδώ κάτω δεξιά λέω για την ΑΔΕ, καλή τύχη. Έτσι όταν μπαίνουμε λίγο στα ελληνικά administration, αρχίζουμε να φοβόμαστε. Λοιπόν, το επόμενο slide, ο κοριός της ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Το αναφέρω αυτό διότι θα δείξουμε παρακάτω, υπήρχαν άνθρωποι, θύματα που ουσιαστικά παγιδεύτηκαν και από τον κοριό της ΑΕΠ και από τον Predator. Και απαντάω γιατί. Γιατί νομίζω έχει γίνει συζήτηση, μάλιστα με ρώτησαν αρκετοί γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μόνο ο Predator, γιατί μόνο και τα, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το ο κοριός ΑΕΠ. Η λέξη κοριός είναι εισαγωγικά, δεν υπάρχει κοριός. Κοριός ήταν παλιά, επί Μαυρίκη, αν είχες γεννηθεί.
1: Τόμπρα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, τα θυμάσαι αυτά.
1: Βέβαια. Α,
0: τότε
1: βέβαια,
0: ήταν οι κοριοί. Σαν τους μικρούς κοριούς, που έδειχα λίγο πιο μεγάλη. Τώρα εδώ είναι ολόκληρο σύστημα πληροφορικής, αλλά πριν μία μικρή σημαντική επισήμαση. Ο κοριός ΑΕΠ ή ο εμπλοκή της ΑΕΠ απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι όπως το Predator, δηλαδή εγώ αγαπητέ πάρη, με κάποιο τρόπο σου στέλνω ένα μήνυμα και σε κορόιδεψα και μπήκε στο Predator. Το σύστημα ΑΕΠ απαιτεί θεσμικό πλαίσιο, κυρίως δηλαδή θα έρθει η ΑΕΠ και θα πει κύριε, ο κύριος Τάδε αποτελεί εθνικό κίνδυνο, άρα πρέπει να τον παγιδεύσουμε. Θα πάει ο εισαγγελέας ΑΕΠ, θα πει ναι, το δέχομαι ή όχι, θα κινηθούν ολόκληρες διαδικασίες, θα υπάρχει μια εισαγγελική διάταξη, ίσως ενημερωθεί, ίσως και να μην ενημερωθεί η ΑΔΑΕ, κανονικά πρέπει να ενημερώνεται. Άρα ουσιαστικά υπάρχει σφραγίδα του νόμου ή της νομοτυπίας. Και μετά υπάρχουν τα τεχνικά θέματα. Ουσιαστικά στα κέντρα της ΑΕΠ υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται LEMF, δηλαδή είναι Law Enforcement Monitoring Facility, όπου επικοινωνεί με το πραγματικό δίκτυο των providers. Nova, Vodafone κτλ. Έχουν εντοπίσει το ή τα κινητά. Γίνονται επισυνδέσεις ουσιαστικά, λογισμικό τρέχει ώστε να συνδέονται οι κλήσεις με το μηχάνημα της ΑΕΠ και μετά στο τέλος, αν δουν οι φίλοι μας στο δεξιό κομμάτι, είναι ο σταθμός ανάλυσης όπου υπάρχουν πάλι άνθρωποι της ΑΕΠ όπου εξετάζουν όλα αυτά, να ξέρετε, είναι με πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το περιεχόμενο, τα μεταντάτα, δηλαδή με ποιος μίλησες και σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Και ακούν το περιεχόμενο, με ποιους μίλησε, υπό ποιες συνθήκες και όλα αυτά αποθηκεύονται ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής εισαγγελικής διερεύνησης. Το λέω αυτό διότι είναι ωραία να παγιδεύουμε 15.000 από ό,τι διαδίδεται Έλληνες ή ξένους πολίτες με τον κοριό της ΑΕΠ, αλλά για ποιο λόγο. Πρέπει να ενημερωθούν. Δυστυχώς δεν μπορούν να ενημερωθούν. Θα δούμε μετά γιατί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα μία σύγκριση μεταξύ ΑΕΠ και Predator. Και γιατί υπάρχει ΑΕΠ και γιατί υπάρχει Predator. Να αναφέρω ότι το Predator προφανώς είναι ένα εμπορικό προϊόν, το χρησιμοποιούν κράτη. Θα δούμε και τα κόστη. Δεν μπορώ να αποκλείσω και το λέω στο κοινό ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και πάμπλουτοι ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές. Για την ΑΕΠ χρειάζομαστε οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τα δύο ακούν κλήσεις και SMS. Το Predator, κρυπτογραφημένες εφαρμογές, αρχεία, κάμερα, μικρόφωνο, τους κωδικούς δραστηριότητας, έλεγχος συσκευής. Δηλαδή, ουσιαστικά το Predator είναι ένα μεγάλο υπερσύνολο. Και ερχόμαστε λίγο στο επόμενο slide που μιλάμε τώρα λίγο για πρόσωπα και την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έχω ένα slide που έχω μαζέψει κυρίως από την πηγή, το Predator Gate. Είναι πολύ ενδιαφέρον
1: στατιστικά,
0: πολύ ενδιαφέρουσα πηγή. Μάλιστα, ξέρεις πολύ καλά ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Εξέχων και ο κύριος Στέλογλου. Εδώ λοιπόν έχω ένα πίνακα συγκεντρωτικό που βλέπουμε επί συνόλου 118, 11 άτομα ήταν θύματα μόνο ΑΕΠ, 78 μόνο Predator και 29 ΑΕΠ και Predator.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και εδώ είναι η κατανομή κιόλας ανακατηγορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο slide να δούμε κόστος. Νομίζω αυτό είναι εκτιμόμενο επειδή είναι και ακριβό και υψηλής, πώς να το πούμε, μυστικότητας software. σαν να λέμε οι Rolls Royce στο software, το Predator και το Pegasus, πολύ δύσκολα ξέρεις τα ακριβή κόστη. Εγώ λοιπόν κάνω μια εκτίμηση με βάση γνώσεις, ανοιχτά στοιχεία κτλ. Είδαμε ότι οι συνολικές άδειες Predator είναι 78, όπου είναι 107, συγγνώμη, 78 μόνο από Predator και 29 από Ape και Predator. Ναι. Το άθροισμα λοιπόν είναι 107. Η εταιρεία και όλες οι εταιρείες συνήθως παρέχουν ένα αρχικό πακέτο διευρυμένων δυνατοτήτων. Σου λέω για τόσες άδειες, αυτό το κόστος και έχεις ένα χρόνο υποστήριξη και αναβάθμιση κτλ. Αυτό περίπου είναι 13 με 14 εκατομμύρια για 20 άδειες. Μετά από μελέτες που έχω κάνει, η ανά άδεια πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο με 800.000 ευρώ.
1: Η επιπλέον που πας μετά.
0: Για κάθε ναι. επιπλέον. Οπότε ναι. κάνω μια απλή πράξη. Λέμε, έχουμε 13 εκατομμύρια για τις 20, για τις ναι. επιπλέον 87 κάνω απλά προσδιορισμό και τελικά βγαίνει από 50 έως 85 εκατομμύρια το κόστος του Predator. Και στη συζήτηση στη
1: δημόσια... Ετήσιο κόστος είναι αυτό?
0: Αυτό είναι άπαξ, αλλά το ναι. ετήσιο ίσως στα 13 εκατομμύρια mm-hmm. να αναβαθμίζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: το άπαξ από 50 μέχρι 100.
1: Μέχρι 100
0: και επειδή υπάρχει δημόσιος διάλογος, αν είναι ο κύριος ιδρυτής της Intellect το πούλησε σε ιδιώτες ή σε κράτη, δεν μπορώ να ξέρω πολλούς ιδιώτες να δίνουν 50 με 100 ναι, εκατομμύρια βέβαια. Για ένα τέτοιο λογισμικό.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, κανέναν.
0: Πάμε ναι. παρακάτω λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί κάποιον να τον παρακολουθούμε μόνο με την Ape. Γιατί αυτό το πρόσωπο για διάφορους λόγους πρέπει να έχουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Επίσης αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι παλιάς γενιάς. Να μην έχει τα μοντέρνα κινητά. Ναι. Και εδώ θα ήθελα λίγο να με δείξει η κάμερα, το έφερα επίτηδες, γιατί ήθελα ως άνθρωπος της πληροφορικές και cyber. Εδώ είναι το γνωστό μας κινητό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το κλασικό που χρησιμοποιούμε.
1: Τα smartphone που λέμε, ναι. τα έξυπνα τηλέφωνα, ναι.
0: Αν θέλει κάποιος να είναι ασφαλής και γι' αυτό ίσως να είναι μόνο στόχος της Ape, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό μας εξασφαλίζει.
0: Αυτό μας εξασφαλίζει από το Predator, ναι. όχι από την Ape.
1: Όχι από την Ape.
0: Έτσι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για την Ape, δεν μπορώ να τους αποκαλύψω.
1: Γιατί θα σε μαζέψουν μόλις φύγεις από εδώ.
0: Ίσως πρέπει να το πω μόνο στην Ape. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη μια παραλλαγή, έτσι, αυτού του κινητού που ουσιαστικά είναι hardcore για ανθρώπους που εκτελούν ειδικές αποστολές. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια, αλλά σίγουρα όποιος ασχολείται με έχει state of the art κινητά, είναι σίγουρα στόχος Predator, όμως όποιος έχει απλό κινητό και κάποιες ηλικίες, δεν θέλω να δείξω ηλικίες, μάλλον θα είναι μόνο Ape. Επίσης υπάρχει και η μείωση κόστου παρακολούθησης. Όσο περισσότερα Ape έχουμε, τόσο λιγότερο
1: ναι.
0: χρεώνουμε το Predator. Τώρα, πάω στο επόμενο slide, γιατί έχω κάποια ονόματα από την πηγή του Predator Gate, όπου φαίνονται ποιοι είναι μόνο Ape.
1: Mm.
0: Η κυρία Καϊλή, βλέπετε τον κύριο Τέλογλου, τον
1: ναι.
0: κύριο Κίρτσο, τον κύριο Τράγκα, τον κύριο Σπίνο, δηλαδή φαίνεται στους δημοσιογράφους υπάρχει ναι. επιθυμία για Ape. Πάμε στο επόμενο slide και έχω σε πλαίσιο εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κανελόπουλο, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Έχει παγιδευτεί με Ape και είναι στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.
1: Ναι.
0: Αυτό προσωπικά εμένα μου δημιουργεί απορίες. Όχι ότι δεν μπορώ να έχω σενάρια, αλλά είναι μία απορία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο slide, γιατί και Predator και Ape. Έτσι. Υπάρχει μια μεθοδολογία που λέει ότι βάζουμε στην αρχή Ape, ιχνηλατούμε λίγο με ποιους μιλάει, τι κάνει και μετά κρίνουμε με βάση συμπεριφορά εάν θα του στείλουμε στοχευμένο μήνυμα ή όχι. Πιστεύω ίσως μια τέτοια περίπτωση να ήταν ο κύριος Λαζόπουλος. Δηλαδή ή και αρκετοί από αυτούς που είναι στο dual monitor. Τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ισχυρή θεσμική κάλυψη, ώστε αν ζητήσουν, κύριε, γιατί με παρακολουθείς, να έχω
1: ναι.
0: την δικαστική απόφαση της Ape, αλλά ποτέ θα το αποκαλύψουμε ότι παρακολουθούνται τα πάντα από Predator. Συνεχής τεχνική επιτήρηση, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βγάλει τη SIM, να την πάει σε ένα άλλο κινητό, αυτή θα παρακολουθείται από το APE. Αν όμως με άλλη SIM έχει το ίδιο κινητό, το Predator θα δουλέψει. Άρα ανεξαρτήτως αν αλλάξει κινητό η SIM, δηλαδή κάποιος που έχουν δει ότι αλλάζει κινητό, του κάνουν δώρα κινητά. Έτσι. Οπότε ας τον βάλουμε και APE και Predator. Μετά όταν θέλουμε προφανώς να βλέπουμε με ακρίβεια τη θέση του, να έχουμε συνεχή επιτήρηση ακόμα και όταν τελειώσει, γιατί η παρακολούθηση APE έχει ημερομηνία λήξεως. Όταν τελειώσει. Και εδώ πάλι είναι τα θύματα που είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Και πάμε να δούμε μερικά από τα θύματα. Ένα από τα κορυφαία είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, που ναι. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Στην επόμενο slide θέλω να αναφέρω στο προηγούμενο. Εδώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας ηθοποιός παγιδεύεται και με APE και με Predator, με την έννοια ότι η τέχνη δεν είναι ελεύθερη. Ναι. Επίσης, γιατί χρειάζεται APE? Είναι ο άνθρωπος εθνικός κίνδυνος? Ο Αλέξης Παπαχέλλας, μπορώ να καταλάβω με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολλούς ανθρώπους σημαίνοντες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο για μένα είναι καταλυτικό για αυτό που λέμε ξέφραγκο αμπέλι. Κωνσταντίνος Φλώρος και Predator και APE. Εδώ αγαπητέ, πάρει από πού να το πάρεις και από πού να το...
1: Και πού να το αφήσεις.
0: Δηλαδή, να πω το εξής, δηλαδή ο κύριος Φλώρος, ο ΓΕΘΑ, δεν προσέχει το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε υπηρεσία που κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα εξετάζει, κάνει το forensic assessment.
1: Υποτίθεται ότι ψάχνουν τα γραφεία τους. Κάθε πότε, δεν μπορώ να σου το πω.
0: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω, είμαι ο ΓΕΘΑ, είμαι ο Τραμπ, πάρτε το κινητό μου κάθε δεύτερη εβδομάδα, πριν ή μετά ένα σημαντικό, και ξετινάξτε το ότι έχω ή δεν έχω επικίνδυνο software. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, έτσι, μιλάμε τώρα την κοινή λογική. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός, να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της κατασκοπίας. Δεν ξέρεις, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, βεβαίως καταλαβαίνω.
0: Και ταυτόχρονα, μην φτάνει αυτό, να χρειάζεται σε αυτόν τον άνθρωπο να παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Και θα του πάω και ένα βήμα παραπάνω. Δεν γνωρίζω, και ίσως αυτό πρέπει να με ενημερώσει, τι έχει κάνει ο κύριος Φλώρος. Δηλαδή, πρακτικά ένας τέτοιος άνθρωπος θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό, και έτσι θα το πω λίγο χαριτολογώντος, τα μεταλλικά υποστηλώματα που μπήκαν στο Πεντάγωνο να έχουν λιώσει.
1: Προς το παρόν είναι στον αντένα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι άλλο.
0: Κάτι σημαίνει αυτό που μου λες?
1: Εντάξει, είναι, γι' αυτό είναι ένα δείγμα της παρακμής μας.
0: Ναι. Αυτό που λέμε ξέφραγο αμπέλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο slide που αναφέρω γιατί μόνο Predator. Εκεί λοιπόν είναι υποσύνολο λίγο παρακάτω γιατί μόνο Predator.
1: Θα το βρούμε. Εδώ, δεν είναι εδώ μόνο γιατί μόνο APE.
0: Περιμένουμε λιγάκι.
1: Ναι. Χωριός APE.
0: Όχι, είναι προς τα κάτω, προς τα κάτω. Κατεβαίνουμε.
1: Όχι, πάλι μόνο APE είμαστε εδώ.
0: Predator και βρήκαμε, APE. Νομίζω, ναι. Ξέρεις, επανάληψη, μην τερμαθήσω. Συνεχίζουμε, προς τα κάτω. Μπράβο. Γιατί μόνο Predator.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Γιατί απαιτείται πλήρης επιτήρηση. Να έχουν συνεχή επιτήρηση, και θα έβαζα ότι τα θύματα αυτά είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, σε αυτά ίσως τα θύματα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έτσι κάποιο νομικό υπόβαθρο για την APE, για την παρακολούθηση με APE. Έτσι κάνω τώρα υποθέσεις. Και πάμε να δούμε τα πολιτικά πρόσωπα και τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι 78 στα 118 άτομα. Δηλαδή είναι αυτό που ακούγεται συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, και με έκπληξη βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο, τον Νίκο Δένδια, δηλαδή στελέχη που η διοίκηση θα πρέπει να τα εμπιστεύεται. Δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση για το...
1: Η τεχνική.
0: Η τεχνική, πάμε λίγο στα πολιτικά. Ναι. Έχω το επόμενο slide και το δείχνω πάντα γιατί η Ελλάς ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικά είναι πλήρης. Και θα ήθελα να δουν πάλι οι θεατές μας εδώ ότι υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω μία-μία. 2 από τις 5, η Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αρχή Διασφάλισης Απόρριτου Επικοινωνιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Δηλαδή η Ελλάς έχει το καλύτερο νομικό πλαίσιο για κάποιον που αισθάνεται θυγμένος, για κάποιον που παρακολουθείται, να κινηθεί. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο slide. Σε αυτό το πλαίσιο το νομικό εμπλέκονται όλοι αυτοί οι φορείς. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. 2 από τους οποίους οι κόκκινοι είναι οι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κτλ. Κτλ. Και πάμε στο επόμενο γιατί από εκεί θα ξεκινήσει λίγο το καλαμπούρι ή το δράμα. Εμπλέκονται και φορείς όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που είναι υπεύθυνο για την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή βλέπετε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος αγαπητέ Πάρη, σαν να υπάρχει μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση που όλοι ναι είμαστε, παίζουμε τους ρόλους μας, όλοι πραγματικά ξέρουμε το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα πράγματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, υπάρχουν και ενέργειες που για κάποιον λίγο σκεπτόμενο καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο σικέ. Δεν είναι μόνο μια θεατρική παράσταση, ίσως είναι και ένα ντέρμπι σικέ. Και θέλω να δείξουμε την επόμενη διαφάνεια εκεί που λέω δεδομένα χρονοδιάγραμμα. Πάλι το παίρνουμε από το Predator Gate που έχω ιστορικά. Υπάρχουν πολλά δεδομένα εκεί, είναι καταπληκτικό το site. Ιστορικά με κόκκινο κάποιες ενέργειες που είναι εξόφθαλμα προκλητικές.
1: Ναι.
0: 8 Ιουλίου γίνεται η ορκομοσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια
1: μέρα
0: εκδίδεται το προεκτικό διάδραγμα όπου η ΕΕΠ μεταφέρεται στην άμεση υποπτία του Πρωθυπουργού. 7 Αυγούστου ο νόμος ώστε η ΕΕΠ να είναι υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πάω πιο γρήγορα, 31 Αυγούστου κατατίθεται και υπερσφίζει τροπολογία για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του αρχηγού της ΕΕΠ.
1: Γιατί ο προτινόμενος στην πλάτη δεν είχε τα προσώπα.
0: Ο προτινόμενος ήταν ένας κύριος Λαζαρίδης, like, και τον ήθελαν, οπότε άλλαξαν το νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: 2020 ξεκινάνε οι παρακολουθήσεις. Τυπικά, όντως, εγκαθίσταται η Ιντερλέξα. Ο κύριος Τζαβέλας, προσέξτε, υπογράφει, το όνομα θα το ξαναθυμηθούμε, υπογράφει διάταξη για άρση του απορρίτου, του Θανάση Κουκάκη. Και στις 12 Αυγούστου ο κύριος Κουκάκης καταθέτει καταγγελία στην ΑΔΑΕ. 12 Αυγούστου του 20. Την ίδια ημέρα σταματά την παρακολούθησή του. Αλλά συνεχίζει το σύριαλ. Με το επόμενο slide. Κατέθεσε ο κύριος Κουκάκης στην ΑΔΑΕ να δει τι έγινε. Μισό λεπτό. Θα υπάρξει τροπολογία όπου πια δεν επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να δίνει πληροφορία στους πολίτες. Επί τη ευκαιρία, 26 Ιανουαρίου του 2021 αποστέλλονται πολλά μηνύματα με spoofing το κινητό του κυρίου Δημητριάδη σε ανθρώπους ευχαριστώντας τον για την γιορτή του και αυτό ουσιαστικά είναι η απαρχή πια πιο μαζικοποίησης του Predator. Και ολοκληρώνουμε τώρα 22-26 που τα λέω αυτά γιατί αγαπητέ Πάρη, ξέρεις, είμαι και στο εμπλεγμένος και στο σκάνδαλο των Τεμπών και φαίνεται να παίζεται το ίδιο σενάριο.
1: Το ίδιο σενάριο,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Προσπαθούν κάποιοι που έχουν βλαφτεί να βρουν την αλήθεια, θα υπάρξει ένα αντεπιχείρημα, ένας αντινόμος, μια κίνηση από τις δικαστικές αρχές.
1: Που σηκώνει ένα τείχος.
0: Που θα σηκώσει ένα τείχος ή θα σου δημιουργήσει καινούρια οδοφράγματα. Ναι. Για να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και καθώς πλησιάζουμε